Ρώση, τονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμα, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπανταραμπά, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο του Σταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα, ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται να επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον πρόεδρο Τραμπ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά τη χθεσινή καταδικαστική απόφαση της σε βάρος της από το εφετείο. Σε συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρεφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Εν τω μεταξύ, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών και 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και

0: Η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία εντάσσεως 3 από 4 και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο της 3ης 7 Ιουλίου του 2026 με τη φροντίδα του Παναγιώτη Παπακαλούση στον ήχο, του Δημήτρη Γιαννήρη που διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο 210-48-0-170-170-4. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Η Αγία Κυριακή ήταν μια παρθενομάρτισσα, μαρτύρησε στη Βυθινία της Μικράς Ασίας κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, αν θυμάστε. Από το σχολείο εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί του γιορτάζει ο κάθε άλλος Κυριάκος, η Κυριακή, η Κική, η Κορίνα και ούτω καθεξής. Κατά σύμπτωση για τον Πρωθυπουργό, σήμερα είναι επίσης η επέτειος της πρώτης του εκλογικής νίκης. Ήταν 7 Ιουλίου του 2026, ανήμερα της Αγίας Κυριακής, που είχαμε τις εκλογές, τις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με, αν θυμάστε, 39,85%. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει την έκπληξη, έχασε, αλλά αυτό ήταν βέβαιο. Η έκπληξη είναι ότι από το 20 κάτι που είχε στις ευρωεκλογές λίγο πριν, ανέβηκε στο 31,5%. Και το ΠΑΣΟΚ έκανε το πρώτο του μικρό άλμα, έφτασε στο 8,10. Παλιές ιστορίες, αλλά ξαναξεφυλίζουμε παλιά εκλογικά αποτελέσμα, γιατί που ξέρεις, σε λίγο μπορεί να χρειαστεί να ξαναμετράμε ποσοστά. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σε δίσκο σαν σήμερα το 1967, δηλαδή πριν 59 χρόνια. Ήταν τραγούδι παραγγελία. Το BBC θα εγκαινίαζε το δορυφορικό του πρόγραμμα και επειδή ήμασταν στην καρδιά των περίφημων βρετανικών 60s, των swinging 60s του Λονδίνου, οι υπεύθυνοι του BBC είχαν την ιδέα να παραγγείλουν στους Beatles να γράψουν ένα ειδικό τραγούδι και να το πούνε live στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Ο John Lennon το έγραψε. Ήταν ένα τραγούδι παραγγελιά, All You Need Is Love, που αρχίζει και με την μασαλιότιδα επιπλέον. Στην live εκτέλεση ήταν εκεί πολλοί και διάφοροι, ο Mick Jagger, ο Eric Clapton, η Marianne Faithfull, ο Keith Moon. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1967. Στα φρέσκα. Δύο πρόσωπα κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα, παραδόξως, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ταϊπ Ερντογάν. Είναι τα πρόσωπα της ημέρας. Ο Ταϊπ Ερντογάν, γιατί είναι ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, μιας πολύ κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ, και ο πρώτος συνομιλητής του Τραμπ, ο οποίος φτάνει λίγο μετά τις 2 στην Άγκυρα, λίγο μετά τις 3 συναντάει τον πρόεδρο Ερντογάν και εκεί να δούμε τι θα πει. Οι New York Times είχαν εγκαίρως ένα δημοσίευμα πρωί-πρωί, δική μας ώρα, που έλεγε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε η Τουρκία να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Συνεπώς, ο Ταϊπ Ερντογάν είναι το ένα πρόσωπο της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Το δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος χθες πήγε στον Αριοπάγο και ζήτησε από τον Αριοπάγο να ερευνήσει την επιμόλυνση του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator. Εννοείται πρόσωπο της ημέρας, αλλά κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Είναι και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει στην Άγκυρα για να κλέψει την παράσταση. Εκείνος είπε δεν θα πήγαινα καν στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά τι να κάνω, είναι οικοδεσπότης ο φίλος μου Ταϊπ Ερντογάν και πρέπει να πάω και να του πάω και ένα δώρο. Στο μεταξύ βέβαια, το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι από την αρχή της δεύτερης θητείας του κάνει αυτές τις μεγάλες επιδείξεις δύναμης με τις φραστικές υπερβολές, οι οποίες τελικά καταλήγουν να λειτουργούν περίπου ως μπούμεραγκ, δηλαδή να έχουν το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι μακρά η ιστορία αυτή. Να σας τη πω, δηλαδή να σας τη θυμίσω, αλλά προηγουμένως να σας πω. Αυτό που ακούτε είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ringo Starr λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Ο Ringo έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γίνεται 86 ετών, μια χαρά είναι και ακόμα τραγουδάει, δηλαδή όχι απλώς τραγουδάει αλλά κυκλοφόρησε και άλμπουμ πριν από λίγους μήνες, ολοκένουργιο άλμπουμ του
Ρίγκο, με τίτλο Long Long Road, μακρύς δρόμος. Να πάρτε μια γεύση από Ρίγκο νέας εισοδίας.

Έλεγα λοιπόν, λίγο μετά την εκλογή του, πέρσι, μετά την ενθρόνησή του μάλλον, ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει εκείνες τις δηλώσεις για τον Καναδά. Είχε πει τι είναι αυτό, από πού και ως πού να είναι ο Καναδάς ξεχωριστή χώρα. Στη διάρκεια της θητείας μου, ο Καναδάς θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν το φυσιολογικό, εξ αρχής έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Καναδάς θα είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπε και μετά από λίγο στον Καναδά είχαν εκλογές. Στις εκλογές προηγείτο με μεγάλη διαφορά, πάνω από 15 μονάδες, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή ο φίλος του Τραμπ. Αλλά έκανε τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ και το αποτέλεσμα είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ανατράπηκε και κέρδισε ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είναι τα πάντα εκτός από φίλος του Τραμπ. Λίγο μετά το έκανε με τη Γρυλανδία. Είπε ότι εντάξει παιδιά, κόφτε την πλάκα, η Γρυλανδία είναι δικιά μου, θα μπορώ να την πάρω. Αποτέλεσμα, γίνανε εκλογές στη Δανία σε 2 μήνες και τις κέρδισε εκείνη που ήταν βέβαια ότι θα τις χάσει, δηλαδή η σοσιαλδημοκράτησα πρωθυπουργός, η οποία τα έβαλε μαζί τον Τραμπ. Μετά ήταν εκείνο το παιχνίδι των δασμών στην Κίνα, εξοντοτικοί δασμοί στην Κίνα για να συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα, η Κίνα έκανε μια μεγάλη επίδειξη δύναμης χάρη στις σπάνιες γαίες και την εξάρτηση της αμερικανικής βιομηχανίας από τις σπάνιες γαίες που μόνο η Κίνα εμπορεύεται. Με αποτέλεσμα να κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα ο πρόεδρος Τραμπ. Και έπειτα το σημαντικότερο είναι το Ιράν. Η επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε με απειλές, θα σας επιστρέψω στη λίθινη εποχή, θα σας εξαφανίσω από το χάρτη και θα αλλάξετε καθεστώς, είπε στους Ιρανούς που διαδήλωναν πριν την επίθεση, ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε. Ξεκίνησε η επίθεση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι το ιρανικό καθεστώς έχει ενισχυθεί και η συμφωνία, η προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία που έκανε το Ιράν με το καθεστώς του Ιράν έχει πολύ χαμηλότερες εγγυήσεις για τη Δύση από αυτές που είχε η συμφωνία που κατήργησε ο πρόεδρος Τραμπ, εκείνη που είχε γίνει στα χρόνια Ομπάμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ο Αντρέας Πετρουλάκης έχει ένα ωραίο σκίτσο στην Καθημερινή σήμερα, παρεπιπτόντως. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ στο βήμα του ΝΑΤΟ επάνω, με το σήμα του ΝΑΤΟ πάνω από το κεφάλι του, και μιλάει στους υπόλοιπους και τους λέει: αποφάσισα την κατάργηση του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και του offside.

fight. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο βασανισμένος μεγαλοφυής Sid Barrett, ο εγκέφαλος των Pink Floyd στην πρώτη φάση της ζωής τους, εκείνος που έγραψε όλα τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ των Pink Floyd. Έπειτα χάθηκε στα βάσανά του με ένα μυαλό που το είχαν διαλύσει τα ναρκωτικά το 2006, 60 ετών μόλις έφυγε από τη ζωή, χαμένος, κρυμμένος κάπου κοντά στο Cambridge. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια φάση της ζωής του, όταν πια τα παράτησε τελείως, γύρισε από το Λονδίνο στο Cambridge, περίπου 80 μίλια διαδρομή, με τα πόδια. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Τα νέα έχουν τίτλο «Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο». Αναφέρεται σε αυτό που έδωσε ήδη ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Ερντογάν χτες και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τους περίφημους γαλλικούς πυράβλους Μάμπα, που επιπλέον είναι οι πύραυλοι που θεωρούσαμε ότι μας δίνουν και μας ένα κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Περιμένουμε σήμερα το δεύτερο δώρο που θα το ανοίξει ο Τραμπ. Θα δούμε τι θα περιέχει. Σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης, θα περιέχει κάποια μορφή υπόσχεσης του Τραμπ ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, από τα οποία αποβλήθηκε το 2019. Επί Τραμπ δηλαδή, στην πρώτη θητεία Τραμπ, επειδή είχε στο μεταξύ αγοράσει τους S-400, τους ρωσικούς. Θα το πει, πώς θα το πει, κανείς δεν είναι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ, λένε οι Times Νέας Υόρκης, συνηθίζει να ξαφνιάζει και τους πιο στενούς τους συνεργάτες, γιατί άλλα τους έχει πει και άλλα τελικά ακούνε να λέει δημόσια. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένη πρακτική. Επιπλέον θυμίζουν ότι τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή πριν ένα χρόνο περίπου, ο φίλος του Τραμπ και πρεσβευτής στην Τουρκία, ο Τόμας Μπάρακ, είχε δηλώσει επισήμως ότι μέχρι το τέλος του 2025 η Τουρκία θα έχει λύσει το πρόβλημα και θα έχει επανενταχθεί στους F-35. Πέρασαν άλλοι 7 μήνες και δεν έχει συμβεί. Η καθημερινή στο κύριο άρθρο της συνδέει τα δύο. Ο πρόεδρος Τραμπ γράφει: «Χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και τις έντονες απόψεις του. Αυτό ισχύει για τα πάντα, από μια κόκκινη κάρτα στο Μοντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν δεδομένα αξιακά συστήματα, δεν υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Είναι ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα και τη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον, άρα από τη δική μας πλευρά, λέει, η καθημερινή, απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, γιατί το απρόπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις οποιασδήποτε χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Και την εικόνα της Συνόδου του ΝΑΤΟ την περιγράφει, νομίζω, πολύ ωραία ο καθηγητής ο Παναγιώτης Ιωακιμίδης σε ένα άρθρο του σήμερα στα νέα. Το παιχνίδι στο ΝΑΤΟ σήμερα είναι διπλό. Δηλαδή, αφενός το θέμα είναι η σχέση των ΗΠΑ με τους συμμάχους της. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται, και νομίζω ποτέ δεν θα είναι πιο καθαρό από ότι τώρα, βρίσκεται ανάμεσα μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση. Ο ισχυρότερος σύμμαχος, η δύναμη χάρη στην οποία υπάρχει το ΝΑΤΟ και χωρίς την οποία δεν θα υπάρχει, κάνει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για τους συμμάχους του, ενδιαφέρεται μόνο για τα πιο στενά προσωπικά ή ιδιωτικά του συμφέροντα. Και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, πρέπει να κάνουν ένα πράγμα που μοιάζει αντιφατικό. Από τη μια μεριά πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον ισχυρό εταίρο που τους κάνει bullying, και αφετέρου πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν μαζί τους, γιατί χωρίς αυτόν απλώς η συμμαχία τους δεν υπάρχει. Αυτό στην μεγάλη εικόνα. Στη μικρή εικόνα είναι αυτό που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα πράγμα εξασφαλισμένο χάρη σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ορατότητα. Ένα δεύτερο πράγμα εξασφαλισμένο είναι η έπαινη. Η έπαινη και από τον πρόεδρο Τραμπ, θα τους ακούσουμε το μεσημέρι και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι Times της Νέας Υόρκης, δηλαδή αν θα τους υποσχεθεί να τους δώσει τα F-35, αλλά και από τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι φανερό ότι παρελάβουν από την Άγκυρα. Ήταν η κυρία Κάλλας προηγουμένως, ο κύριος Μακρόν τώρα. Όλοι οι οποίοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν στον Ερντογάν ότι τον θεωρούν πολύ σημαντικό μέρος της αμυντικής τους προσπάθειας, της αμυντικής τους συμμαχίας.

σηκώνει μεγάλες συζητήσεις. Και εγώ έχω κρατήσει ένα άρθρο που έγραψε στην χθεσινή εφημερίδα Μοντ, τη γαλλική, ο Μαρκ Πιερινί. Ο Μαρκ Πιερινί ήταν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας αξιοσέβαστος ειδικός για τα τουρκικά θέματα στην Ευρώπη. Και συνήθως είναι ένας πολύ ρεαλιστής στις αναλύσεις του άνθρωπος, ο οποίος πάντα προσέχει. Δηλαδή ξεκινάει από την αφετηρία πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και οι δεσμοί με την Τουρκία δεν πρέπει να κοπούν ποτέ. Αλλά αυτή τη φορά γράφει μια ανάλυση σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Λέει ότι ναι, η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία γιατί έχει πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία και χωρίς αυτήν η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί αμυντικά στα πόδια της. Αλλά από την άλλη μεριά, ο τρόπος που έχει φερθεί η Τουρκία, η βοήθεια που δίνει κρυφά στο Ιράν, η επιμονή στους ρωσικούς S-400, η αποχή από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι φραστικές επιθέσεις στο Ισραήλ χωρίς να συνοδεύονται από επιθέσεις ή επικρίσεις για τη Χαμάς, ακόμη και η συμπεριφορά του απέναντι στην Ελλάδα και τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, όλα αυτά κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ έναν επικίνδυνο εταίρο για τους Ευρωπαίους και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του σημειώματος αυτού, που ξαναλέω το υπογράφει ο πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, ένας από τους πιο σημαντικούς αναλυτές των τουρκικών πραγμάτων στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν ότι εάν η Ευρώπη αναβαθμίσει τις σχέσεις με την Τουρκία, αν δώσει στον Ερντογάν αυτό που θέλει, όχι απλώς να τον αξιοποιεί, να αξιοποιεί την τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα τουρκικά όπλα για την άμυνά της, αλλά να του δώσει αυτήν την εταιρική ιδιότητα στην αμυντική της θωράκιση, αυτό θα ήταν στα μάτια του Τραμπ και του Πούτιν η επιβεβαίωση ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, είναι ψοφοδεής, όπως ακριβώς πιστεύουν εκείνοι. Στα μάτια των δημοκρατών της Τουρκίας αυτό θα επιβεβαίωνε την άποψή τους ότι η Ευρώπη είναι κυνική, αλλά λέει και άλλα κάνει. Και στα μάτια των ψηφοφόρων της Γαλλίας αυτό θα ήταν σαν μια ενθάρρυνση να ψηφίσουν και Μπαρντελά και Λεπέν, αν σήμερα το δικαστήριο επιτρέψει στη Λεπέν να κατέβει, διότι οι δημοκρατικές αξίες δεν έχουν καμία σημασία. Συνεπώς, το να μην το παρακάνει η Ευρώπη με την Τουρκία, να μην δώσει στον Ερντογάν το είδος της εταιρικής σχέσης που ο Ερντογάν ζητάει από αυτήν, δεν είναι απλώς θέμα να μην υπιστεί στις αρχές της, στις αξίες της, είναι κάτι παραπάνω. Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία της. Αυτά τα λέει ο Μαρκ Πιερίνι σήμερα, χτες μάλλον τα έγραφε στην εφημερίδα Μοντ. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζου άρχισαν να διεξάγουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενόπλια, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάσουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και στην περιοχή της Κισάμου Χανίων. Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και πάλι, Sky και το κόμμα 3. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης. 7 Ιουλίου σήμερα της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το είπα ήδη, γιορτάζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Θα γιόρταζε και ο Νίκος Ξυλούρης στα γενέθλιά του αν ζούσε. Θα γινόταν σήμερα 90 ετών. Έχει φύγει εδώ και 26 χρόνια από τη ζωή του. Αυτός είναι ο λόγος που ξεκινάω το δεύτερο μέρος του ημερολογίου σήμερα με αυτήν την μαγική και αθάνατη φωνή. Και πάμε λίγο δυτικότερα από τα ανόγια του Ρεθύμνου που γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Πάμε στα Χανιά να συναντήσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αν είναι ακόμη εκεί. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη.
1: Καλημέρα, και είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο τσάκ με προλάβατε να μην τραγουδάω.
0: Ναι, τι να κάνουμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο
1: τραγούδι. Δεν αυτή... υπάρχει αυτό το τραγούδι και αυτή η φωνή είναι μοναδική.
0: Είναι μοναδική. Μία και μοναδική. Λοιπόν, ας αρχίσω από το μεγάλο της ημέρας. Περιμένουμε σε λίγη ώρα, στις 2 περίπου το μεσημέρι, προσγειώνεται ο Τραμπ στην Άγκυρα. Αμέσως θα συναντήσει τον Ερντογάν. Οι Times της Νέας Υόρκης λένε ότι θα του υποσχεθεί τα F-35 και γενικώς όλο αυτό το σκηνικό του διημέρου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μοιάζει να είναι σκηνοθετημένο ως μια απόπειρα να κολακεύσει στον Τραμπ, τον Ερντογάν, και μέσω αυτού τον Τραμπ. Γιατί ο Ερντογάν, εκτός από την αμυντική του βιομηχανία, δίνει στους Ευρωπαίους, οι Ευρωπαίοι τον βλέπουν έτσι, ότι τους διευκολύνει στο να κρατήσουν και τον Τραμπ κάπως εντός του ΝΑΤΟ, να μην κόψει τελείως αλυσίδα και χαθεί. Τι λέτε?
1: Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι αφενός πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα στον Τραμπ ότι ναι, αυξάνουν τις δαπάνες τις αμυντικές, ναι, πάνε για μια τέλος πάντων δυνατή αμυντικά Ευρώπη, ότι δεν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι οι οποίοι θα πληρώνουν κτλ. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να είναι και πάρα πολύ προσεκτική, διότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν θέλει να δει τους ηγέτες της ως μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πρέπει να κρατήσουν μια ισορροπία η οποία αναμφισβήτητα δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Τώρα, ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να έχει τη δυνατότητα να δώσει τα F-35 στον Ερντογάν, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τι λέτε, ότι δεν μπορεί?
1: Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι έχει τον τρόπο.
0: Πάντως, ότι κάτι φοβάται, για παράδειγμα, ο Νετανιάχου έκανε χθες μια δήλωση ακριβώς για τα F-35, την οποία φαντάζομαι ότι δεν θα την έκανε στα καλά καθούμενα αν δεν ήξερε ή δεν αισθανόταν ότι ο Τραμπ πράγματι θα προσπαθήσει να το κάνει.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Και από την άλλη μεριά πρέπει να προσθέσουμε τώρα σε αυτή την εξίσωση ότι ο Νετανιάχου είναι σε μια φάση εξαιρετικά αποδυναμωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μαζί με τον Νετανιάχου, που είναι το πρόσωπο, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ σε αυτό το θέμα είναι ομόφωνο. Δηλαδή είτε στην πολίτευση είτε αντιπολίτευση του Νετανιάχου, η άποψη για την Τουρκία την οποία έχει το Ισραήλ είναι μία, είναι ενιαία, δεν είναι θέμα δηλαδή κυβέρνησης ή προσώπου, είναι θέμα κράτους του Ισραήλ. Και γιατί το κράτος του Ισραήλ? Πρώτον, διότι οι δηλώσεις Ερντογάν είναι πάρα πολύ γνωστές και πάρα πολύ συγκεκριμένες, ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά, το Ισραήλ πλέον, το οποίο έχει μια καινούρια πραγματικότητα στην περιοχή, ενδεχομένως ανησυχεί λιγότερο για το Ιράν και περισσότερο για την Τουρκία. Άρα είναι μία, έτσι, ένα σκηνικό μεγάλης, αν θέλετε, ανησυχίας ή δημιουργίας μιας νέας κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
0: Το ερώτημα πάνω από αυτή τη σύνοδο, ένα από τα ερωτήματα πάνω από αυτή, που έχει τεθεί και στην προηγούμενη και πέρσι, αλλά φέτος με μεγαλύτερη αγωνία ίσως, είναι αν στα αλήθεια οι Αμερικανοί εξακολουθούν να είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν στα αλήθεια είναι στο ΝΑΤΟ, είναι ήδη με ένα πόδι έξω.
1: Κοιτάξτε, να είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από το ΝΑΤΟ, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί θα προσκρούσει το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών στην αμυντική τους βιομηχανία. Είναι, κατά τη γνώμη μου, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατα να συμβούν. Καταρχήν νομικά, αλλά τώρα το που αφήσετε το νομικό, το ουσιαστικό, το πολιτικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάρει μια τέτοια απόφαση, γιατί προσκρούει πραγματικά στα συμφέροντα, τα κέρια συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν θα το κάνει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει τη γνωστή έτσι, τοποθέτηση, ας πούμε, μαθήματα προς Ευρωπαίους κτλ. Από ό,τι μαθαίνω για το draft, δηλαδή το σχέδιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε μία παρέμβαση που είναι δημιουργεί ερωτηματικά ότι εκεί που το ΝΑΤΟ καθαρά χαρακτηρίζει επιθετικό ρωσικό πόλεμο τον πόλεμο της Ουκρανίας, το επιθετικό βγήκε. Το οποίο δεν είναι καλό νέο, έτσι, διότι κατά ψέματα η Ρωσία απαιτέθη στην Ουκρανία. Τώρα, θα πρέπει και σε πρακτικό επίπεδο να βεβαιωθούμε ότι να βεβαιωθεί το ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το πληροφοριακό κομμάτι, δηλαδή οι πληροφορίες προς την Ουκρανία, οι οποίες μόνο από τις ΗΠΑ μπορεί να δοθούν, θα συνεχίσουν να δίνονται. Δηλαδή αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όπλα και άλλα οικονομικά ανταλλάγματα τα βλέπω δύσκολα στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλοι, βλέποντας το πράγμα από την σκοπιά της Αθήνας, όλη αυτή η προβολή της Τουρκίας, η ορατότητα που αποκτά, η έπαινη στην αμυντική της βιομηχανία, η συνύπαρξη της Ευρώπης με αυτή την αμυντική βιομηχανία, τα νέα συμβόλαια που οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν, να αγοράσουν και να πουλάνε όπλα στην Τουρκία, το συγχωροχάρτη που έχουν δώσει στον Ερντογάν και για ό,τι κάνει στο εσωτερικό σε επίπεδο δημοκρατίας, τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και όλα τα υπόλοιπα. Από τη σκοπιά της Αθήνας δεν πρέπει να ανησυχούμε λίγο?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα. Έτσι, νομίζω ότι το πιο σοβαρό από όλα το οποίο προσφέρει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Όπλα ενδεχομένως, ναι, μπορεί να πουληθούν και τα λοιπά και να υπάρχουν, στο safe δεν μπαίνει, αυτό τουλάχιστον το έχει εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν έχω εγώ αμφιβολία ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και αν μπορούν να αγοράσουν όπλα ή να πουλήσουν όπλα ανάλογα, τέλος πάντων, σε αυτό την ανταλλαγή, θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα το κάνουν. Αλλά το βασικό επιχείρημα των Ευρωπαίων είναι ότι αν χρειαστεί, παραδείγματος χάρη, να πάει στρατός στα σύνορα Ουκρανίας, Πολωνίας ή στρατός, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, ο τουρκικός στρατός αριθμητικά και είναι ένας στρατός τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, και ταυτόχρονα η τουρκική κοινή γνώμη δεν αντιδρά σε περίπτωση που γυρίσουν θέρετρα.
0: Και να αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά ναι.
1: Και αν αντιδρά ποιος την ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι η ίδια κατάσταση με την οποία είναι στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή αν γυρίσει ένας Ευρωπαίος σε θέρετρο, η κοινή γνώμη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ένα τέτοιο θέμα. Άρα βλέπουν δηλαδή την Τουρκία ως ένα σύμμαχο ο οποίος μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τώρα είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να την καταλάβουμε και να την ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα? Τα δικά μας πλεονεκτήματα είναι ότι καταρχήν έχουμε μια σταθερή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς στη λίστα των χωρών που έχουν πρόβλημα με τις ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά, οι ΗΠΑ χωρίς την Ελλάδα, δηλαδή χωρίς τις βάσεις τις ελληνικές, δεν μπορούν να το διανοηθούν. Δηλαδή δεν ανήκουμε στην κατηγορία θα πάρω, ξέρω εγώ, τη βάση από τη Γερμανία και θα φύγω. Εδώ τέτοιο θέμα δεν μπορεί να τεθεί για λόγους
0: Αμερικάνικους. Ναι, και εντελώς
1: γεωστρατηγικούς. Δεν μπορούν χωρίς τη Σούδα, δηλαδή, για να το πω απλά, ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Άρα τέτοιο θέμα δεν έχει. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μία δικιά της αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και ταυτόχρονα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή έχει μία...
0: αυτό που απαριθμείτε, αυτά που λέτε τώρα είναι το παραδοσιακό επιχείρημα της Ελλάδας, είναι και ο λόγος που είναι τόσο συντριπτικά υπέρ της συμμετοχής στην Ευρώπη η ελληνική κοινή γνώμη, είναι τα γνωστά μας ιστορικά επιχείρηματα. Ισχύουν πια, αυτό είναι το ερώτημα, ή έστω αν αρκούν, δηλαδή μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε
1: ισχύουν, κύριε Τσίμα, και μέσα σε αυτά η Ελλάδα έχει κρατήσει μια ισορροπία η οποία πρέπει να σας πω δεν είναι καθόλου εύκολη, έτσι. Είναι μια ισορροπία όμως η οποία επετεύχθηκε και είναι εξαιρετικά πετυχημένη. Mm. Δηλαδή και από τη μία μεριά η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και από την άλλη μεριά μια εξαιρετική σχέση με τις αραβικές χώρες και δι τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή εκεί που δεν μπόρεσε η Τουρκία να βοηθήσει το Κατάρ, το βοήθησε η Ελλάδα. Που λέω για το Κατάρ παράδειγμα, γιατί το Κατάρ είναι κατεξοχήν ένας παλαιός και σταθερός σύμμαχος της Τουρκίας και με εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο κάθε φορά να πανικοβαλόμαστε ή να ακούμε τα διάφορα σενάρια αναβαθμίστηκε. Ναι, είναι πραγματικότητα ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια σημαντική αμυντική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, η οποία, της οποίας θα κάνει χρήση. Από την άλλη μεριά η ίδια η Τουρκία έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη Δύση, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Άρα η Ελλάδα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση θα χειριστεί το όλο θέμα και νομίζω ότι δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να έχει κανένα μεγαλύτερο άγχος από το μόνιμο άγχος της εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό το μόνιμο άγχος έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, κάποτε με μεγάλη αντιπαράθεση, μετά με μεγάλους εξοπλισμούς, μετά με μια στρατηγική πιο ρεαλιστική που έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε εμπόδιο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι τις αξιοποιούμε για να δεσμεύσουμε την Τουρκία στο σεβασμό της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή που είμαστε όμως, ποια στρατηγική μπορούμε να εφαρμόσουμε?
1: Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Πόρο απέχουμε. Αλλά τι επιθυμεί η Ελλάδα από αυτό? Η Ελλάδα επιθυμεί μια ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Είμαστε εκεί? Όχι, βεβαίως δεν είμαστε.
0: Δεν είμαστε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτή την τράπουλα που κατά τη γνώμη μου ξαναμοιράζεται, οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας θα τις δούμε ακριβώς μέσα σε αυτό το όλο πρίσμα, όπως και σταθερά τις βλέπουμε, με σταθερή προσπάθεια να επιλύσουμε το ένα και μόνο θέμα το οποίο έχουμε και να πιστεί η Τουρκία ότι τέλος πάντων είναι ένα θέμα το οποίο το διεθνές δίκαιο λέει πώς πρέπει να λυθεί, δηλαδή το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικά μας, τη δική μας ας πούμε σιγουριά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως έχει εκλογές και θα περάσουμε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας μέσα στην Ευρώπη. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερότητα, τουλάχιστον μέχρι την Άνοιξη, και έχουμε μια κυβέρνηση...
0: αισιόδοξη σας ακούω. Βλέπετε τις εκλογές στην Άνοιξη?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το ξέρω το Κυριακό.
0: Προφανώς.
1: Ναι, λιγάκι τέλος πάντων. Και πιστεύω αυτό που λέει. Δηλαδή το πρόβλημα με την ελληνική δημοσιογραφία είναι ότι παρά το ότι έχει διαψευστεί εκατοντάδες φορές, εξακολουθεί και κάνει σενάρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο. Τα σενάρια τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ξέρετε, τα κάνουν και οι πολιτικοί.
1: Διότι
0: αν μιλήσεις με 10 υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι 8 θα σου πούνε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Μα δεν αρνούμε ότι έχει εισηγήσει να κάνει. Δεν το αρνούμε αυτό. Ότι έχει εισηγήσει να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ. Το φθινόπωρο. Απλώς πιστεύω πως δεν έτσι κάνει. Αυτό λέω.
0: Να σας ρωτήσω και για τον φίλο σας, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχατε μια έντονη αντιδικία τις προηγούμενες 48 ώρες, δηλαδή αντιδικία. Τέλος πάντων, εκείνος είπε αυτά που είπε την Κυριακή.
1: Καλά, μην υπερβάλλουμε τώρα. Εγώ δεν αντιδικώ με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Εσείς.
1: Κάνω ιστορικές αναφορές.
0: Ναι. Εκείνος σας κατηγόρησε ότι ό,τι λέτε εναντίον του το λέτε από πικρία για το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2009. Εσείς απαντήσατε θυμίζοντας ότι είχε ανατρέψει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε. Το ερώτημα είναι, όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει.
1: Πιστεύω πως θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Δηλαδή αυτό το ότι ανησυχεί για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, ο ίδιος πήρε 18% μετά από τα ζάπια, τα μνημόνια, τα αντιμνημονιακό αγώνα κτλ. Χρειάστηκε να πέσουμε όλοι απάνω για να πάρει, να πάρει η Νέα Δημοκρατία το 28%. Τώρα να κάνει κριτική σε μια Νέα Δημοκρατία που δύο φορές εξελέγει αυτοδύναμη κυβέρνηση και έχει πιθανότητες, θα πω εγώ, να εκλεγεί και μια τρίτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είπα και χθες ότι το να τα βάζεις με την πραγματικότητα δεν είναι καλή συνταγή.
0: Αυτό που ζήτησε πάντως το τελευταίο, ενώ το συγκεκριμένο αίτημα, όχι το γενικότερο πολιτικό, δηλαδή αυτό που ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αριοπάγου να κάνει κάτι για να βρει ποιος και γιατί παρήγγειλε την επιμόλυνση με παράνομο λογισμικό του κινητού του. Δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι πρέπει η ΕΕΠ να ενημερώσει τον αρχηγό της αντιπολίτευσης γιατί το έκανε και δεν τον ενημερώνει.
1: Θα συμφωνώ, αλλά δεν θα ήταν λογικό αίτημα και πριν από 4 χρόνια όταν έγινε.
0: Μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Το
0: ακούω αυτό το επιχείρημα, αλλά στο μεταξύ έχουν προκύψει και καινούργια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση του. Υπήρξαν ανακοινώσεις της ΑΔΑΕ, της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα. Υπήρξε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας που.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη το εξετάζει. Και αποφάσεις έχουν βγει και καταδίκες έχουν υπάρξει και εφετεία θα υπάρξουν και η δικαιοσύνη το ψάχνει το θέμα. Τι να κάνουμε, δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ ούτε εσείς αρμόδια να το κάνουμε. Αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι παράνομο που υπάρχει όταν σε κάποιος σου μολύνει το τηλέφωνο, πού θα πας, στον εισαγγελέα. Και το λογικό είναι ότι ο κύριος Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ. Θεμητό.
0: Κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

στις τελευταίες σελίδες του ημερολογίου, μερικές σημειώσεις από δικά σας μηνύματα. Πρώτον, ξεχωρίζω ένα μήνυμα, το στείλε ο φίλος ο Τζόνι Βαβούρας, που είπε ότι το «I don't come easy», το τραγούδι που έβαλα για τα γενέθλια του Ρίγκο Σταρ, δεν το έχει γράψει ο Ρίγκο, το έχει γράψει ο Τζόρτζ Χάρισον, και του το χάρισε για να το πει εκείνος. Ο Τζόνι ξέρει καλύτερα. Δεύτερον, έχω μια καταιγίδα από μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεν το έχουμε. Όντως, ο Νίκος Ξυλούρης πέθανε το 1980 και από το 1980 μέχρι σήμερα είναι 46 χρόνια, όχι 26. Και τέλος, ξεκίνησα την εκπομπή απαριθμώντας αυτό το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ο Τραμπ να κάνει μια πανηγυρική δήλωση, να δείχνει τα μπράτσα του, να σφίγγει τους μίσθους και να χτυπά το στήθις του σαν τον Ταρζάν, ανακοινώνοντας ότι θα εξολοθρεύσει κάποιον, θα καταπιεί κάποιον άλλον και θα κάνει κομμάτια έναν τρίτον. Και το αποτέλεσμα της δράσης είναι συνήθως το ακριβώς αντίθετο, από τον Καναδά μέχρι το Ιράν. Γιατί τα από όλα αυτά? Προφανώς γιατί είχα στο μυαλό μου αυτό που έπαθε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά τα τηλεφωνήματα Τραμπ και τον εξευτελισμό του Ιφαντίνο, ο οποίος κάνει τα χατήρια όλων των ισχυρών της γης, άλλη περίπτωση και αυτός, κατά κάποιο τρόπο, όταν τα ξημερώματα έπαιζε η Αμερική με το Βέλγιο, παρότι η Αμερική ως ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ συμπαθής και καλή ομάδα, νομίζω ότι όλοι οι φίλοι ήταν με το Βέλγιο, και το Βέλγιο σάρωσε 4-1. Λες και εκείνη η χαρισμένη κόκκινη κάρτα έδωσε στους παίκτες του Βελγίου έξτρα κίνητρο και φτερά. Είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι ο κόσμος καμιά φορά, πώς να πω, καμιά φορά όχι μόνο στο σινεμά αλλά και στην πραγματική ζωή, οι καλοί κερδίζουν. Τι ακούμε? Τελευταίο τραγούδι του ημερολογίου σήμερα είναι η Μαντόνα. Ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδισε το 2007 live. Hey You, έχει το ίδιο τίτλο με το τραγούδι των Pink Floyd. Το έγραψε το 2007 για τις συναυλίες Live Earth. Ήταν μια σειρά από κονσέρτα που έγιναν σε 12 διαφορετικές πόλεις του κόσμου, για τη σωτηρία του πλανήτη, για την αντιμετώπιση της κλιματικής καταστροφής. Μια σειρά από σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες είχαν οργανώσει την υποστήριξη σε αυτές τις συναυλίες. Έγιναν σαν σήμερα αυτές οι συναυλίες, το 2007, 7 Ιουλίου. Το θυμήθηκα και λέω πώς έχει αλλάξει ο κόσμος. Όχι εγώ πολύ παλιά, από πριν 19-20 χρόνια, από το 2007. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων. Δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρά πλήγματα.

πόλη Μπανταραμπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο της Ταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα 3 της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 μέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, εντάσσεως 3 μποφόρ
και το μεσημέρι προς απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη.

0: Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η Μονότης Παπαδόπουλος και με πιάσε λίγο τα γέλια μπαίνοντας στο στούντιο γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ εδώ που το είχε ο Άρης και η Μαρία ότι τρεις γυναίκες μείνανε μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ της Πανόρμου. Μισή ώρα κλεισμένες στο ασανσέρ. Όπο και βέβαια τι να σου κάνει. Η καλύτερη κυβέρνηση να υπάρχει, υπάρχει πάντα και το ασανσέρ. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τα σανσέρ να μην κρατάνε τον κόσμο κλεισμένο για μισή ώρα. Κατά τα άλλα θέλουμε να γίνουμε μεγάλη δύναμη και το λέω γιατί σήμερα είναι η μέρα του Ταγίτ Περντογάν, ο οποίος εκεί στη σύνοδο κορφής του ΝΑΤΟ, την οποία τη διοργανώνει στην Άγκυρα, θέλει να ενισχύσει τη θέση της Τουρκίας και να βγει έτσι μια περιφερειακή δύναμη. Στόχος του Ερντογάν είναι έτσι και αλλιώς πάντως να πάρει το σημαντικότερο συμβόλαιο για αυτόν, τα F-35. Θυμίζω τα είχε πάρει, συνεργαζόταν στο πρόγραμμα αυτό με την Αμερική από το 2002, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά αποφάσισε να πάρει τα S-400 και βγήκε από το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα προσπαθεί να πείσει τον, δεν χρειάζεται μεγάλη πειθό ο κύριος Τραμπ, να δώσει τα F-35 στους Τούρκους, αλλά και τις κινητήρες της General Electric για το τουρκικό μαχητικό καν. Οι New York Times γράφουν ότι επικαλούμενες 4 αξιωματούχους Αμερικανούς, ότι τα δωράκια αυτά θα τα φέρει μαζί του ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημασία όμως έχει και το ότι ο κύριος Νετανιάχου, βλέποντας τις προθέσεις Τραμπ, βγήκε χθες και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτή η ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας, γιατί η Τουρκία θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και μια τέτοια ενίσχυση θα άλλαζε τις ισορροπίες στην περιοχή. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μανώλη Κωστίδη που βρίσκεται εκεί κοντά, φαντάζομαι, στο πώς το λέμε, Λευκό Παλάτι.
1: Λευκό Παλάτι, Αξαράι.
0: Αξαράι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι, πώς αν θυμάμαι, 300.000 τετραγωνικά, το θυμάμαι καλά.
1: Κάπως έτσι είναι, τόσο είναι μεγάλο.
0: 110 δωμάτια, κάτι τέτοιο θυμόμαι, ναι.
1: Καλά, το συγκρότημα το ένα, γιατί εδώ έχει πολλά συγκροτήματα. Εγώ έτσι όπως τη βλέπω την έκταση από το μπαλκόνι που βρίσκομαι, είναι σκέψου, ας πούμε, από το Ζάπιο μέχρι την Ομόνοια, από το Χίλτον μέχρι κάτω από το Σύνταγμα και παραπάνω, όλη αυτή η έκταση.
0: Σαν όλο το κέντρο, σαν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Τεράστιο. Κυκλοφορείς με λεωφορείο εδώ μέσα, με λεωφορεία και δεν γίνεται να πας από το ένα κτίριο στο άλλο τόσο εύκολα. Αλλά σε αυτό το κτίριο λοιπόν, σε αυτό το συγκρότημα, σε λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχθεί τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Στις 2:15 το προσγειώνεται.
0: Δεν θα πάει να πάρει τον Ερντογάν. Δεν θα πάει να πάρει τον Τραμπ τώρα.
1: Αυτό θα πάει να πάρει τον Τραμπ, ναι. Πάει να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, να έρθουν εδώ, θα γίνει η επίσημη τελετή. 3 η ώρα οι συνομιλίες, 5 η ώρα ολοκληρώνεται και 7 η ώρα είναι το δείπνο.
0: Σήμερα λοιπόν έχει μόνο τη διμερή συνάντηση με τον Τραμπ.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα είχε τον Καναδό και τώρα βεβαίως τον Τραμπ.
0: Και στο δείπνο θα είναι δείπνο εργασία. Θα συζητήσουν για τα θέματα του ΝΑΤΟ, φαντάζομαι.
1: Όλοι. Δηλαδή θα είναι και όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και θα συζητήσουν ακριβώς το μέλλον του ΝΑΤΟ. Βέβαια, όλοι εστιάζουν την προσοχή στην Τουρκία, όχι για το μέλλον του ΝΑΤΟ, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Γιατί η προσδοκία είναι ότι θα κλείσει το ζήτημα των κινητήρων, δηλαδή θα τους πάρει. Τώρα όμως έχει ανοίξει και ένα κεφάλαιο το F-35. Ότι περιμένουν μια τουλάχιστον πρόθεση, ίσως και κάτι για τα F-35. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, γιατί θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Και με τον Τραμπ μπορεί να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Εάν ο Ερντογάν πάρει και F-35 και F-16 και κινητήρες για το ΚΑΝ, θα είναι τεράστια επιτυχία.
0: Ναι, και οι ισορροπίες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να αλλάζουν, έτσι δεν είναι, αν πάρει όλα αυτά τα αεροπλάνα ξαφνικά.
1: Θα επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο.
0: Θα πάρουν το ΚΑΝ μόνο για να φτιαχτεί θέλει καμιά δεκαριά χρόνια. Έτσι δεν είναι, ακόμα και αν πάρει τους κινητήρες.
1: Ναι. Τα F-35 θα θέλουν τουλάχιστον 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα επανέλθει. Γιατί αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, η ισορροπία του Αιγαίου είναι υπέρ της Ελλάδος και του Ισραήλ. Και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Οι New York Times είδα λένε ότι επικαλούμενοι 4 αξιωματούχους ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις πολλών ημερών θα τα δώσει τα F-35, αλλά ακόμα δεν ξέρουν πώς θα ξεπεράσει τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο.
1: Τα νομικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, νομίζω, μόνο αν λυθεί το ζήτημα των S-400.
0: Ναι.
1: Εκεί το ρεπορτάζ του New York Times δεν λέει τι θα κάνει η Τουρκία στο S-400. Ενδεχομένω. Αυτά τη μάθουμε μάλλον εδώ.
0: Έχει ακουστεί ότι οι S-400 μπορεί να αποθηκευτούν κάπου, ή να αποσυρθούν σε κάποια άλλη χώρα. Δεν έχει γραφτεί κάτι.
1: Να αποσυναρμολογηθούν και να πάνε σε αμερικανική βάση. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ένα ζήτημα και την Τουρκία. Δηλαδή, να έχεις κάνει αυτή την επιλογή, να μην έχει πάρει F-35 και τώρα να υποχωρείς. Αλλά εντάξει, ο Ερντογάν τα ξεπερνάει αυτά γρήγορα. Δηλαδή, άμα του δώσω και F-35, θα πει: εγώ απόκτησα αεροπορική υπεροχή. Θα έχει αντιεροπορικούς πυράβλους, μάλλον από τη Γαλλία, έτσι όπως διαρρέουν πληροφορίες. Όλα γίνονται.
0: Πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει πολύ καλές σχέσεις με όλη την Ευρώπη, παρά τα όσα, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει, τουλάχιστον στο εσωτερικό μέτωπο, που έχει στη φυλακή τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, δεν είναι?
1: Έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν άνοιγε κουβέντα τώρα μεταξύ των δύο ηγετών για το ποδόσφαιρο, θα έλεγε ο Ερντογάν: πολύ καλά έκανες και πήρες τηλέφωνο τη FIFA και ακύρωσες την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, ναι. Έχουν την ίδια λογική. Δηλαδή, κάτι που δεν θα το διανοηθεί ο Μακρόν ή ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι δύο ηγέτες ταιριάζουν. Αυτό.
0: Έλεγα ότι πάντως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει ένα κομμάτι από την Τουρκία. Οι Ισπανοί φτιάξανε εκείνο το ελικοπτεροφόρο, αν θυμάμαι καλά. Οι Γερμανοί του δίνουν τα υποβρύχια.
1: Οι Γάλλοι, μάλλον του αντιεροπορικούς πυράβλους και ηλεκτρονικά συστήματα για τα μη επανδρωμένα. Οι Ιταλοί εξαγοράστηκαν κάποιες εταιρείες για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι Ρουμάνοι αγοράζουν κορβέτες από την Τουρκία.
0: Οι Βρετανοί Eurofighters. Πουλάει η Τουρκία εντωμεταξύ τα ντρόουν σε όλο τον κόσμο και μαζεύει κάποια δισεκατομμύρια, από ό,τι έχω καταλάβει, δολάρια κάθε χρόνο.
1: Περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Και γι' αυτό και όλοι την έχουν. Είδα το Ρούτε να προχωράει χέρι-χέρι με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ήταν ένα αισθαντανέ που, άμα το αναλύσουμε, είναι σαν να παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ την Τουρκία να την οδηγεί πάλι στη Δύση, στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη, στην πράξη, επειδή ο Τούρκος κάποιες φορές την κούρασή του δυσκολεύεται, έχει να τον κράσει το χέρι κάποια στιγμή και να υπάρχει αυτό το instantane. Όπως και να έχει, πάντως, είναι μια εικόνα που λέει πολλά.
0: Και βέβαια ο κύριος Ερντογάν είναι πόσο, όταν θα τελειώσει τη θητεία του, θα είναι το 1/4 αιώνα, θα είναι επικεφαλής της Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Νομίζω 2002 Νοέμβριος, πάμε για το 2026 και θα έχουμε και μέλλον ακόμα. Δηλαδή,
0: αυτό νομίζω έχει επιβεβαιωθεί, ότι θέλει να μείνει άλλα.
1: Θέλει.
0: Ναι.
1: Θέλει. Και βεβαίως ο Μέρτ Τσελίκ το έχει πει, ότι υποψήφιος μας είναι ο Ερντογάν, τέλος. Τώρα, και ο ίδιος θέλει. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς τη χώρα αυτή χωρίς τον Ερντογάν. Σαν προσωπικότητα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή την καθημερινή πολιτική δεν τρέχει ο Ερντογάν. Δηλαδή, ο Χακάν Φιντάν αυτή τη στιγμή τρέχει όχι μόνο την εξωτερική πολιτική, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κράτους. Έχει πολλούς συνεργάτες, όπως ο Σιμψέκ ασχολείται με την οικονομία, ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά οι περιπουργοί είναι αυτοί, δεν είναι απλοί υπουργοί. Όπως ο Ιμπραήμ Καλίν, ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που συλλέγει πληροφορίες για υπηρεσία του. Είναι παντού. Στη Συρία πήγε, στο Βόρειο Ιράκ. Έχουν διάφορα. Ο Ερντογάν είναι όμως το σύμβολο και ο άνθρωπος που δίνει την τελευταία από την τελική απόφαση και βεβαίως τις προσωπικές επαφές. Ναι. Αυτό που γίνεται με τον Τραμπ είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Τόμ Μπάρακ.
0: Ναι.
1: Στο αποτέλεσμα είναι ένας πολύ πετυχημένος. Αν πάρει η Τουρκία F-35 και επανέρχεται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, το αποτέλεσμα δείχνει κάτι.
0: Ασφαλώς. Και βέβαια φαντάζομαι εκεί τα μέτρα ασφαλείας είναι τρελά.
1: 59.000 αστυνομικοί.
0: Γιατί άκουσα τώρα εκεί που ήταν ο Μακρόν στη Δαμασκό, τις κάσανε βόμβες και υπάρχουν τραυματίες.
1: Δεν μπορώ να αγγίξω. Εγώ δεν θέλω να αγγίξω κάτι, αλλά Είναι εντυπωσιακό ότι 59.000 δισεκάρια, 100-150 μέτρα υπάρχει ένας αστυνομικός στο δρόμο, ελικόπτερα.
0: Τι λένε οι τουρκικές εφημερίδες, τι λένε?
1: Η Χουριέτ σήμερα λέει ότι τα 9 αιτήματα του Ερντογάν από τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων τα F-35, η αρχική Ρώσον Κάτσα, η Συρία, οι σχέσεις με το Ισραήλ, οι σχέσεις με τη Ρωσία και τα λοιπά, πολλά. Όλοι παρουσιάζουν τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι εφημερίδες που στηρίζουν τον Ερντογάν, οι προκυβερνητικές, τον στηρίζουν και λένε ενώ οι μεγάλους ηγέτες, οι παγκόσμιους ηγέτες κτλ. Από την άλλη, η αντιπολίτευση κατηγορεί για τα μέτρα ασφαλείας, ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι ο Ρούτε δεν είπε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Είναι μια. Αλλά αυτή τη στιγμή σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, δηλαδή στα τηλεοπτικά δίκτυα, δείχνουν μόνο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή το Άχαμπερ δείχνει το στίγμα του αεροσκάφου του Τραμπ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή βορείως της Κωνσταντόπολης, στη Μαύρη Θάλασσα, και το δείχνουν live. Έρχεται το Air Force One.
0: Ναι, ο αδελφός, ο φίλος. Ναι.
1: Τώρα. Ναι.
0: Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έβλεπε ότι έχει 450.000 έχει ανθρώπους μαζί με την εθνοφυλακή, ξέρω, φτάνει τους 650.000 ενεργούς στρατιωτικό προσωπικό.
1: Ενεργούς και ναι. Μάχημο στρατό, ναι. Διότι στο Βόρειο Ιράκ δίνει μάχες, στη Συρία έχει δώσει μάχες. Ένας στρατός έτοιμο πόλεμος σε πολλά σημεία. Και μεγάλο μέσο του είναι επαγγελματικό στρατός πια.
0: Και επειδή έχει η Ευρώπη μεγάλο. Θέλει να φτιάξει ένα αμυντικό πυλώνα, στον οποίο.
1: Δεν έχει στρατό.
0: Δεν έχει ούτε στρατό, ούτε εν πάση περιπτώσει όλες οι χώρες έχουν αμυντικές βιομηχανίες σοβαρές, ποντάρουν ξαφνικά στην Τουρκία.
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ξαφνικά έγινε είναι εντυπωσιακό. Επιλέγουν τον άνθρωπο που είχε αγοράσει S-400 από τη Ρωσία. Κατηγορεί το Ισραήλ. Ήταν υπέρ της, έχει δηλώσει ότι η Χαμάς είναι η εμπροστοφυλακή της Τουρκίας, αλλά επιλέγουν αυτό. Και τον εμπιστεύονται. Αυτό έχει σημασία.
0: Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν.
1: Ρώτησα σε πολύ αξιόπιστη πηγή μου, πριν από λίγη ώρα, πηγή μας, και έλεγε ότι δεν έχει κανονιστεί κάτι. Αν όμως κανονιστεί, αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή. Αυτό μου είπαν.
0: Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόγραμμα να ειδωθεί, ξέρω εγώ, ο κ. Μητσοτάκης με τον Τραμπ στο παρασκήνιο ή κάτι.
1: Αυτό όχι, δεν το ξέρω. Στο παρασκήνιο αυτό δεν το γνωρίζω. Επειδή είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ, του έχω αφήσει λίγο το Μητσοτάκη εκεί. Δεν έχει να ασχοληθεί εκείνος. Εγώ εδώ ασχολούμαι με τον πρόεδρο και τους προέδρους λιγάκι. Προσπαθώ εγώ να ασχοληθώ με αυτό, αλλά αν μάθουμε κάτι εννοείται εδώ είμαστε.
0: Ενημέρωση έχετε από την πλευρά της
1: Προεδρίας? Έχουμε καλή ενημέρωση, ομολογουμένως καλή. Όσο δηλαδή μέσα στα πλαίσια, αλλά καλή είναι. Εντάξει, και ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή, επειδή σας μιλάω, άρχισε η διανομή του μεσημεριανού. Είμαστε στο βιβλιοθήκη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου έχει μετατραπεί σε κέντρο τύπου και σε 6 διαφορετικά εστιατόρια που έχουμε στον ίδιο όροφο φαγητό. Τώρα βλέπω και έχουν και αυτό το παγωτό, από μακριά τα βλέπω αυτά. Έχουν το παγωτό του Μάρας, το οποίο είναι ένα πηχτό παγωτό. Βλέπω, έχει και παγωτατζής, έχει φαγητά εκεί, ντονέρ βλέπω, κεφταδάκια, σαλάτες, γλυκά. Από αυτήν την άποψη μας έχουν πάρα πολύ καλά. Εδώ προσφέρουν και πρωινό, από τις 6 το πρωί.
0: Ναι. Ξέρεις, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες οι οποίες δίνουν δωρεάν φαγητό στις αποστολές. Θυμάμαι από τα πολλά χρόνια που έκανα ρεπορτάζ διπλωματικό ότι μόνο η Πορτογαλία επίσης έδινε φαγητό δωρεάν. Δεν δίνουν. Πας και αγοράζεις. Ναι.
1: Ευρώπη. Εμείς είμαστε αυτό. Εμείς είμαστε Μεσόγειος. Είναι δυνατόν τώρα να σου έρθει ο μουσαφίρης και να μην του προσφέρεις φαγητό? Σε ποιο σπίτι μας, σε ποιο χωρίο της Ελλάδας συμβαίνει αυτό? Δεν συμβαίνει.
0: Μανώλη, έχεις μεγάλη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα νέα. Θα ξαναμιλήσουμε.
1: Εγώ πάντως γελάω τώρα. Βλέπω τους ξένους δημοσιογράφους. Όλοι έρχονται με τα χωνάκια και τα παγωτά. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, το 1,5 λεπτό που έχουμε, να σας πω ότι η νέα δημοσκόπηση που βγήκε της Interview για την εφημερίδα Political δείχνει πάντα πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, χάνοντας ωστόσο 1,5 από την προηγούμενη μέτρηση, όπου είχε πάρει 28,3. Η Ελλάς του Τσίπρα ενισχύεται ελαφρά από το 14,6 στο 15,3 και το Πασόκ πέφτει από το 12,2 στο 11,1. Έντονη πτωτική τροχιά εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ, που καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, να καταλάβετε, Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και παίρνει 7,6, η Ελπίδα 6,6, του Κουκουέ 4,9, η Φωνή Λογικής 3, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8 και το Μέρα 25 2,23. Επίσης, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει στην πρώτη θέση με 29,5%, ακολουθεί ο Κανένας με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%. Η δημοσκόπηση γράφει ότι 12% θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν υπέρ του κόμματος Σαμαρά. Στην ερώτηση για το κίνητρο μιας πιθανής πολιτικής κίνησης του πρώην Πρωθυπουργού, το 32% απαντά ότι στόχος θα ήταν να αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη, το 24% ότι θα ήθελε να αποτρέψει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 21% ότι θα επιδίωκε να επαναφέρει την οδό στις ιδρυτικές της αξίες και το 17% ότι θα ήθελε να μπλοκάρει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως παίρνει από νεοδημοκράτες γύρω στο 1%. Αυτά. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος, εν πάση περιπτώσει, Ιουλίου, γιατί μετά ο κόσμος φεύγει και οι δημοσκοπήσεις πάβουν πια να είναι αξιόπιστες. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ άρχισαν να διεξάγουν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενόπλαια, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάσουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Το επικέντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 34, είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τα ελληνοτουρκικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νομίζω πως δεν είναι μόνο το θέμα της ημέρας, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό μετά. Ας ελπίσουμε να μην πετύχει όλα αυτά που θέλουν οι Τούρκοι με αυτά που διαβάζω στις τουρκικές εφημερίδες. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Συρίγο, τον βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίων, δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Τι προβλέπετε εσείς, τι περιμένετε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Για τα ελληνοτουρκικά άμεσα δεν περιμένω πολλά πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Το κύριο ζήτημα είναι οι σχέσεις Αμερικής με την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Και το λέω αυτό διότι οι σχέσεις αυτές έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τον τελευταίους 7 μήνες. Αρχικά με την πρόθεση της Αμερικής να πάρει εντός, να καταλάβει το έδαφος της Ιρλανδίας. Και μετά με τη στάση των ευρωπαϊκών κρατών έναντι του πολέμου στον κόλπο, όπου ο Τραμπ λέει όχι μόνο δεν στείλατε δυνάμεις να με βοηθήσετε, μου επιτρέψετε, ναι, ούτε να χρησιμοποιήσω τις βάσεις.
0: Ναι, εμείς επιτρέψαμε, οι Ιταλοί δεν το κάνανε.
1: Εμείς επιτρέψαμε, ναι. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, ναι, κυρίως με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς τα έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή.
0: Και είπε μάλιστα σε δηλώσεις ο Τραμπ ότι εγώ πάω στο αυτό το ΝΑΤΟ επειδή είναι ο Τραμπ εκεί, αλλιώς δεν θα πήγαινα.
1: Ο Ερντογάν. Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το είπε. Όλα αυτά δείχνουν ένα πολύ κακό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν το είδατε χθες, τη φωτογραφία που έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη ο Τραμπ κατά της Μελόνι.
0: Δεν το είδα, ναι.
1: Ναι, είχε μια υποτιμητική φωτογραφία για τη Μελόνι, υπενθυμίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι η Μελόνι ήταν η μόνη ευρωπαία ηγέτης η οποία πήγε να τον επισκεφτεί, πήγε συγγνώμη στην ορκομοσία του. Και είχε μια πολύ υποτιμητική...
0: Ναι, επειδή η Μελόνι δεν άφησε τις βάσεις να πάνε τα αμερικάνικα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι στο επίκεντρο είναι η Μελόνι και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Αυτοί οι δύο. Και περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα αντιδράσει. Οπότε το κύριο θέμα είναι η σχέση Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό έχει και προεκτάσεις. Θα συνεχίσει η Αμερική με την ίδια ζέση να στηρίζει το θέμα της Ουκρανίας? Θα αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη? Εάν αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα, ποιος θα καλύψει το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί? Θα το καλύψουν οι Ευρωπαίοι? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουν πιο πολύ τους προϋπολογισμούς τους άμεσα, διότι έχουν αναλάβει να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, αλλά μέχρι το 2035 να το πάνε στο 5%. Το ανέλαβαν πέρσι.
0: Ναι.
1: Ως υποχρέωση.
0: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες, έτσι δεν είναι, είναι εκεί γύρω στο 2%, με εξαίρεση την Ελλάδα που είναι γύρω στο 3,5%.
1: Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, υπήρχαν χώρες που φτάσανε και στο 0,5% και στο 0,3%. Τώρα αρχίζουν να τα ανεβάζουν, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία.
0: Ναι. Πρέπει να πούμε βέβαια εδώ ότι ο Τραμπ έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι δεν είναι? Το ΝΑΤΟ είναι μια συνεχεία στην οποία όλοι μαζί πρέπει να χρηματοδοτούμε. Δεν μπορεί η Αμερική να έχει, να δίνει 500 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για όπλα ή το 5% για εμείς και η Γαλλία.
1: Ναι. Σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα τρις. Η δεύτερη χώρα μετά την Αμερική που είναι η Κίνα, ναι, δίνει το 1/3. Και οι 5 πρώτες χώρες μετά την Αμερική, όλες μαζί, δεν φτάνουν το ποσό που δίνει η Αμερική μόνη της.
0: Ναι. Και να δίνει η Γερμανία, 2%.
1: Τώρα η Γερμανία το πήγε στο 2%. Η Γερμανία δίνει 1%. Λιγότερο από 1%. Τώρα το ανέβασε και λέει ότι θα το φτάσει μέχρι το 2029, θα το φτάσει στο 4%.
0: Διαβάζω εδώ.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό μας ενθουσιάζει. Πρέπει να ομολογήσουμε.
0: Το στόχο, λέει, της Χάγης που ήταν 3,5% το πιάνουν μόνο η Πολωνία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Ναι. Και είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές οι χώρες αισθάνονται άμεση απειλή, πλην Ελλάδος από τη Ρωσία και εμείς βεβαίως από την Τουρκία. Και εμείς δεν το έχουμε τώρα αυτό το ποσοστό. Το έχουμε από το 1975 και μετά. Μάλιστα, το 1975, εάν δεν κάνω λάθος, ο προϋπολογισμός μας για την άμυνα πρέπει να ήταν της τάξης του 8,5 ή 9% ΠΑΕΠ μας. Ναι. Γιατί έπρεπε να επανεξοπλιστούν άμεσα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή το 75, 76, 77 πρέπει, ήταν κολοσιαίος ο προϋπολογισμός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούω σε τι διαφέρουμε εμείς από τις άλλες χώρες. Και οι άλλες χώρες τώρα καλούνται να βρουν από πού θα κόψουν για να, να βρεθεί αυτό το 3-4%. Το οποίο εμείς δίνουμε σταθερά από το 75 και μετά.
0: Καταρχήν διαφέρουμε ότι εμείς απειλούμαστε από ένα γείτονα, ενώ εκείνες δεν απειλούνται. Και γι' αυτό έχουμε τόσους εξοπλισμούς, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι δύσκολο να καταλάβεις από ποιον απειλείται το Βέλγιο ή η Πορτογαλία, παραδείγματι. Και για ποιο λόγο πρέπει το Βέλγιο ή η Πορτογαλία να δώσουν τόσο τις 100% του προϋπολογισμού τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν στις χώρες αυτές.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι
1: στους κατοίκους τι γίνεται.
0: Ενώ η Τουρκία επένδυσε σε αμυντικές βιομηχανίες όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Έχουμε δώσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια σε όπλα να αγοράζουμε από τους άλλους και φτιάχνουμε το πολύ πολύ να φτιάχνουμε κανένα φορτηγό.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι και εμείς προσπαθήσαμε να επενδύσουμε, αλλά όλα διαλύθηκαν εκεί στο τέλος του 1990, αρχές του 2000, όπου διαλύθηκε εντελώς. Υπήρχε το πρόβλημα από πριν με τον έντονο συνδικαλισμό, με δαπάνες που γίνονταν και πηγαίνανε στον κάδο των σκουπιδιών, αλλά μετά το 2000 τα παρατήσαμε όλα. Διαλύθηκε εντελώς η βιομηχανία μας. Είναι τότε που η Τουρκία έπεσε με τα μούτρα και έχει φτιάξει τώρα μια βιομηχανία που είναι η ενδέκατη σε εξαγωγές αμυντική βιομηχανία στον κόσμο.
0: Ναι. Ο κύριος Τραμπ τώρα παίζει και άλλο χαρτί, παίζει εσωτερικό χαρτί με το ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω. Θέλω να πω, είδα χθες την κηδεία του Χαμενεϊ που είχε έξω εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους να, εν πάση περιπτώσει, να θρηνούν για τον ηγέτη τους. Το μήνυμα είναι ότι όχι μόνο δεν χτύπησε το καθεστώς, αλλά το ενίσχυσε στο Ιράν.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Βεβαίως, ξέρετε, στο σιιτισμό, στο σιιτικό Ισλάμ, το θέμα του θρήνου για τον θάνατο έχει ιδιαίτερη σημασία πάντοτε. Υπάρχει και ολόκληρη τελετουργία γύρω από το θρήνο για το θάνατο του Αλή, του ηγέτη τους.
0: Ναι.
1: Και όταν είχε πεθάνει η προηγούμενη κηδεία ανώτατου σκεφτικού ηγέτη το 89, του Χομεϊνί, όχι του Χαμενεϊ, του Χομεϊνί, είχε καθυστερήσει 3 ώρες περίπου, διότι το πλήθος που υπολογιζόταν σε 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, είχε αρπάξει το φέρετρο, το οποίο κυκλοφορούσε από πλάτη σε πλάτη για πολλή ώρα μέσα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε παρέμβαση στρατιωτική για να μπορέσουν να το πάρουν και να το οδηγήσουν στον τάφο. Δηλαδή είναι στο σιιτικό Ισλάμ έντονο αυτό, πολλο δε μάλλον τώρα που το καθεστώς θέλει να δείξει ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικό, είναι και συλλογιστικό καθεστώς.
0: Άμα
1: δείτε τα τελευταία βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, ναι, οι Ιρανοί, δείχνουν κοπέλες χωρίς μαντήλες, δείχνουν νεαρούς που θα τους λέγαμε hipsters να μιλάνε υπέρ του θρησκευτικού ηγέτη. Είναι ενδεικτικό αυτό πώς αλλάζει το καθεστώς. Δηλαδή πρόσωπα που ποτέ δεν θα έβγαιναν προς τα έξω, τώρα εμφανίζονται να θρηνούν για τον μεγάλο θρησκευτικό ηγέτη που πέθανε.
0: Γιατί ακόμα και αν είσαι αντίθετος στο καθεστώς, όταν κάποιος απ' έξω βομβαρδίζει τη χώρα σου, αναγκαστικά πηγαίνεις με την ηγεσία της χώρας σου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό που έλεγα την αρχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Εάν επετίθεται η Τουρκία στην Ελλάδα το 1974, εμείς τι θα λέγαμε? Α, τι ωραία που μας βομβαρδίζουν οι Τούρκοι διότι εμείς έχουμε χούντα. Πώς? Προφανώς θα καθόσουν να πολεμήσεις. Αυτό έγινε και στην προκειμένη περίπτωση στο Ιράν. Είδαν τη χώρα τους να καταστρέφεται. Και συντάχθηκαν στην εξουσία, έστω και αν δεν τους αρέσει.
0: Απ' την άλλη μεριά, βλέπω ότι η Ευρώπη αγκαλιάζει την Τουρκία με κάθε τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν τήρησε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Απειλεί την Ελλάδα. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Στήριξε το Ιράν. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία...
1: Στηρίζει τη Χαμάς.
0: Ναι,
1: Είναι χώρα η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα αστάθειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με την επιθετική της συμπεριφορά.
0: Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει βάλει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη φυλακή.
1: Δηλαδή... Έβγαλε απόφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάλεσε την Κάλας να πάει να πει στον Ερντογάν αυτά ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που ξέχασε να πει η Κάλας στον Ερντογάν.
0: Πρέπει να πω ότι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, ότι την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κάλλας μαζί με άλλους επιτρόπους, νομίζω μετανάστευσης και δεν θυμάμαι ποιον άλλον, και διεύρυνσης, είχε πάει στην Τουρκία και έκανε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν για να συζητήσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
1: 5 μέρες πιο πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε βγάλει ψήφισμα στο οποίο καλούσε την Κάλλας να πάει να πει στον Ερντογάν τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, τι γίνεται με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο που είναι μέσα στη φυλακή, τι γίνεται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που το έχει κλείσει ο Ερντογάν κατ' ουσίαν, τι γίνεται με το Κάζους Μπέλι κατά της Ελλάδος, τι γίνεται με την Κύπρο, τι γίνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Τα είχε γράψει, ήταν 5 μέρες πιο πριν.
0: Άρα
1: δεν είπε τίποτα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω, επειδή η Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρή αμυντικά, η Ευρώπη ουσιαστικά της στείνει χέρι φιλίας και θέλει να προχωρήσει μαζί της.
1: Αυτή είναι η τάση η οποία υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και μετά από αυτές τις ημέρες, μετά από 3 εβδομάδες, 4, αλλά η τάση που υπάρχει σήμερα είναι αυτή. Και άμα διαβάσετε και τα δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού τύπου, όλοι λένε τι απαραίτητο σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και μάλιστα έχει πάει και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα στην Τουρκία να συναντήσει τον Ερντογάν και να συνομιλήσουν για την αξία της Τουρκίας.
0: Άρα,
1: κάτι,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, κάτι που πριν από 4 χρόνια θα ήταν αδιανόητο, διότι η Τουρκία ήταν το μαύρο πρόβατο που παραβίαζε, δεν εφάρμοζε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν επισκέπτεται τον Πούτιν. Η Τουρκία χρησιμεύε ως ασφαλές καταφύγιο των Ρώσων που θέλανε να φύγουν από τη Ρωσία και να μην έχουν κυρώσεις και να έχουν τις εταιρείες τους στην Τουρκία. Ήταν το μαύρο πρόβατο.
0: Ναι. Άρα υπάρχει κίνδυνος από αυτή την σύνοδο σήμερα να βγει η Τουρκία ακόμα περισσότερο ενισχυμένη, να βγει ας πούμε σε ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης.
1: Η Τουρκία επιδιώκει να υπάρξει ρητός χαρακτηρισμός μέσα στο ανακοινωθέν ότι είναι στρατηγική σύμμαχος. Στο σχέδιο ανακοινωθέντος που διέρευσε χθες τον τύπο δεν υπάρχει τέτοια αναφορά, αλλά μπορεί να προσπαθήσει να το βάλει την τελευταία στιγμή και μάλιστα να εξηγεί ότι στρατηγικό σύμμαχος είναι διότι συνορεύει, είναι κοντά στη Ρωσία και είναι και στην εύσραυστη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Θα το προσπαθήσει να το κάνει. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχει, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Αλλά από πλευράς ρητορικής σίγουρα θα ακούσουμε πολλά.
0: Να τελειώσουμε γι' αυτό. Να πω ότι θυμίζω ότι παράλληλα η Τουρκία μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Κατάρ, έτσι προσπαθεί να φτιάξει μια, πώς να το πω, μια συνεργασία ασφαλείας στην περιοχή.
1: Ένα πόλο ασφαλείας.
0: Αυτό
1: οφείλεται
0: βεβαίως στο Ισραήλ.
1: Αυτό οφείλεται βεβαίως και στο ότι τα κράτη αυτά βλέπουν με δυσαρέσκεια τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν με το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή βλέπουν ότι η κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να είναι άσχημη. Το Ισραήλ κατέχει εδάφη αυτή τη στιγμή στο Νότιο Λίβανο και αντιλαμβάνονται ότι και οι λαοί των χωρών τους θέλουν μια πιο σκληρή στάση.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, περιμένετε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα να περάσει αμέσως μετά τη σύνοδο και να έχουμε προκλήσεις και ένταση το επόμενο διάστημα στο Αιγαίο?
1: Ο νόμος, οι Τούρκοι είπαν θα το πάνε το φθινόπωρο, εκτιμώ ότι θα πάει το φθινόπωρο. Δεν νομίζω θα το πάνε πιο πριν.
0: Τώρα,
1: αν το πάνε πιο πριν, ναι, όντως θα έχουν διάθεση για προκλήσεις. Αλλά δεν νομίζω θα πάει πιο πριν. Αλλά και να ψηφιστεί ο νόμος, επί του πεδίου δεν σημαίνει αυτομάτως ένταση. Για να υπάρξει ένταση, θα πρέπει να υπάρξει πρώτα να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή να βγουν τα προεδρικά διατάγματα. Και στη συνέχεια, αφού βγουν τα προεδρικά διατάγματα που θα βασίζονται στο νόμο, θα πρέπει να στείλει ο Ερντογάν τα πλοία, παραδείγματι, θα χαρακτηρίζει μια περιοχή, πώς το λένε, καταφύγιο αλλιευτικό. Και θα απαγορεύει το ψάρεμα. Εκεί όταν θα πάνε να μπουν τα ελληνικά αλλιευτικά, θα πρέπει να μπουν τα τουρκικά πλοία για να τα εμποδίσουν. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Συρίγου.
1: Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο βλέποντας ότι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού τώρα βρίσκεται στο 6,6%. Θυμάστε ότι όταν το εξήγηλε, όταν το ίδρυσε, όταν το ανακοίνωσε, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που δείχνανε 15%, 20%. Η κυρία Χριστιανού ήταν πολύ συμπαθή στο Πανελλήνιο για την προσωπική της τραγωδία στα Τέμπη και για την προσπάθειά της, εν πάση περιπτώσει, να λάμψει η αλήθεια μετά το τραγικό δυστύχημα. Δεν είναι εύκολο να ιδρύσεις ένα κόμμα, έτσι, γιατί καταρχήν πρέπει να ξέρεις τα θέματα και μετά από την ώρα που το ιδρύεις, οτιδήποτε λες περνάει από το μικροσκόπιο της κοινής γνώμης και είναι απίθανο να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις τα θέματα όταν δεν έχεις ασχοληθεί με αυτά. Λοιπόν, κάθε φορά που η κυρία Καρισιανού βγαίνει και κάνει κάποιες δηλώσεις, βλέπουμε όχι μόνο να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, αλλά και ανθρώπους που έχει δίπλα της να φεύγουν. Απλώς να αναφέρω τις δύο τελευταίες δηλώσεις που πέσανε στην αντίληψή μου. Η μία αφορούσε την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την οποία την συνέδεσε με συμφέροντα που θέλουν να τοποθετήσουν στην περιοχή ανεμογεννήτριες, μόνο που η φωτιά αποδεδειγμένα ξεκίνησε από έναν ηλικιωμένο που τα είχε πιει και έκανε σπινιαρίσμα, τα μπάντες που τα λέγαμε, και ξαφνικά πετάχτηκε ένας πινθήρας από τα λάστιχα και πήραν φωτιά τα χόρτα. Και από εκεί ξεκίνησε φωτιά. Καμία σχέση με συνωμοσιολογία και, εν πάση περιπτώσει, ανεμογεννήτριες. Χθες η κυρία Χριστιανού είπε ότι η Ελλάδα, για να απαντήσει στις τουρκικές προκλήσεις, θα πρέπει να πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, παντού. Δηλαδή, να κάνει πόλεμο ουσιαστικά με την Τουρκία. Θυμίζω ότι από το 1995 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει πέρασε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι αν η Ελλάδα πάει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Λοιπόν, εντάξει, τουλάχιστον για θέματα τα οποία είναι τόσο σοβαρά, θα πρέπει όταν μιλάει η κυρία Χριστιανού να είναι λίγο πιο προσεκτική. Εθνικά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, άρχισαν να διεξάγουν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή της η κεντρική διοίκηση. Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει η κεντρική διοίκηση, τονίζοντας πως θα επιβάλλει στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει υψηλά κόστη για αυτές. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για νέες εκρήξεις στο νησί Κέσμ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Χάργ, Ορμούζ. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι

0: που έπληξε την εμπορική προβλήτα στο Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούς ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη για το λάχμο της Ταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά. Γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλιαία. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέριο μέσω της Frontex, ένα ληφτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο νομό Λασιθίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού του, στο οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι κάτω από ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντας τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ.

0: και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, στο πρώτο πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ που καθημερινά συναντιόμαστε και συγκεντρώνουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία έχουν τη σημασία τους και όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν και συνδιαμορφώνουν την επικαιρότητα. 5 και 8 πρώτα λεπτά να συντονίσετε τα ρολόγια σας και 51 δευτερόλεπτα στον Sky 100,3, είπαμε, με όλες και όλους εσάς συντονισμένους, και βεβαίως ξεκινάμε και συνδεόμεθα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, στον Sky 100,3. Στην πρωινή συνήθεια, όπου βεβαίως εδώ καθημερινά τα λέμε και βεβαίως ξεκινάμε την ημέρα μας με εσάς και εσείς με εμάς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, επαναλαμβάνουμε, στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky καθημερινά, με τη Λένα Φλιτζάνη εδώ στον Sky, με όλη την βεντάλια ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά στη διάθεση για την καλύτερη και περισσότερη ενημέρωση, πάντοτε με τη σφραγίδα του ομίλου Sky. Ο Νόσο Παγιαννάκος φροντίζει αυτό το πρωινό τη ρύθμιση του ήχου και γενικότερα την ορθή λειτουργία και σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στις μουσικές πινελιές και το συνδυασμό και την σύνδεση με την ιστορία της μουσικής και των γεγονότων της, σαν σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Ελένη Μπουλιέρη, στο 210-48-00-170-174. Έχετε την καλημέρα της και βεβαίως θα καλέσετε και θα την ακούσετε. Επίσης, μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, θα τα διαβάσουμε και βεβαίως θα υπάρξει και μια έτσι πολύ ωραία επικοινωνία με εσάς και φυσικά και με τις ειδήσεις που πολλές φορές μας δίνετε εσείς που είστε έξω και βλέπετε ό,τι συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είμαστε έως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία, επαναλαμβάνουμε, έχουμε ετοιμάσει για εσάς, για να έχετε την πληρέστερη ενημέρωση και στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας. Ύμνη θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, και υποσχέσεις για τα F-35, ένα παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση, άνοιξε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων που έχει από την Κάτστα. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνος για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Από πλευρά του τώρα, ο κύριος Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις ΗΠΑ. Μετά πάντως τη συνάντηση αυτή, φαίνεται ότι η πώληση των αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά καν έρχεται πιο κοντά. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορούμε να το πούμε με μια βεβαιότητα. Ενώ στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω του Κογκρέσου ο δρόμος για το F-35, για τα F-35 τα οποία ζητάει, δεν θα είναι ούτε σύντομος αλλά ούτε εύκολος δρόμος. Η Αθήνα σημειώνει ότι η Ελλάδα θα παραλάβει σε λίγα χρόνια τα πρώτα F-35, σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την Τουρκία. Έχουμε αντιδράσεις για όλα αυτά, για αυτήν την υποσχετική που έδωσε ο κύριος Τραμπ στο πλαίσιο της συνάντησής του εχθές και των επαφών του με τον κύριο Ερντογάν, σε αυτήν την διήμερη συνάντηση. Έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και την κίνηση και την πρωτοβουλία βουλευτών της Αμερικής, με την κυρία Ντίνα Τάιτους να παρακινεί και να υποκινεί μια διαδικασία η οποία να μην επιτρέπει την αλλαγή αυτή και να μην επιτρέψει στην Τουρκία να παραλάβει αυτά τα F-35 τα οποία ζητάει. Θα ακούσουμε την ακριβή δήλωση αποκλειστικά εχθές στο Τρίο Δανέζη και στην ΕΡΤ. Οπότε λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο αυτό. Ένα άλλο δεδομένο, είπαμε, η ύμνη αλλά και τα υποσχετικά τα οποία έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως σήμερα ξεκινάει και στην Άγκυρα 36η κρίσιμη σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ, με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, τη στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία αλλά και βεβαίως εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες, με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές 7 Ιουλίου, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακρίβειας. Αυτά στο γενικό και στο διεθνές πεδίο, εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εκλογικά διλήμματα, αντιπαραθέσεις εσωκομματικές, αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών σενάριων είναι το σκηνικό το οποίο καταγράφεται και περιγράφεται την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για ακόμη μία φορά, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες, με δηλώσει τόσο εδώ του κ. Παύλου Μαρινάκη στην εκπομπή των Τζούνο Κούτρα, στην τηλεόραση στους ατέριαστους τους, αλλά και βεβαίως και με την γνωστή δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για το τι ακριβώς συνέβη όταν έκλεισε την Βουλή ο κύριος Τσίπρας, αλλά την κράτησε μια εβδομάδα ανοιχτή για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Κρίσιμη είναι και η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Ο κύριος Πολάκης δηλώνει παρόν για την ηγεσία, τι θα περάσει, πώς θα περάσει και αν αυτό θα μετατραπεί σε αλλαγή του κυρίου Φάμελου. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως γνωρίζουν πολύ καλά ή του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη έχουμε τις εσωτερικές γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ. Μάλλον κάτι καλά δεν τους πήγε με τον κύριο Σγουρό, ο οποίος προφανώς και βλέπει την πραγματική πραγματικότητα και σου λέει δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε τα πράγματα πώς θα θέλαμε, τι αποφάσεις έχουμε, αλλά η πραγματικότητα θα είναι άλλη και αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά φαίνεται πως δεν ακούγονται καλά στην αυλή του ΠΑΣΟΚ, εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Οπότε λοιπόν έχουμε και τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις. Έφραγμα με 150.000 δέματα Νότι Παπαγιαννάκο λόγω του τέλους που έχει μπει ιδίως από την Κίνα εδώ στο Τελωνείο. Από την άλλη έχουμε με τάμπλετ πλέον, πάει το ροζ χαρτί από την τροχέ αν κάνεις κάποια παράβαση, ταμπλετάκι αμέσως, θα σου έρχεται και στο email, θα σου έρχεται και SMS ότι σου κόπηκε η κλίση, οπότε λοιπόν πλέον ξεχνάμε το ροζ αυτό χαρτί της κλίσης, το οποίο είτε αν μας είχαν τσακώσει εκείνη την ώρα οι άντρες και οι γυναίκες της τροχέας, θα το παραλαμβάναμε είτε θα τα βλέπαμε στο παραμπρίζ της το αυτοκίνητο μας. Αυτά λοιπόν το ξεχνάμε. Επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία είναι εδώ, θα τα συζητήσουμε. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική, οικονομική, διεθνή, αθλητική επικαιρότητα. Τι έκανε χθες ο Μέση, Παναγία μου, πώς το γύρισε το παιχνίδι και η Αργεντινή πέρασε. Όλα αυτά βεβαίως και στο Μουντιάλ, αλλά και φυσικά και στο Wimbledon, που 5 ώρες και πλέον έπαιζε ο Τζόκοβιτς στο Wimbledon, πέρασε έτσι στην τετράδα. Αυτά έτσι στην μεγάλη εικόνα. Πάμε σιγά σιγά να τα εξειδικεύσουμε και να παρουσιάσουμε τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Ξεκινάει σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με βασικά θέματα την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, την στήριξη προς την Ουκρανία αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βεβαίως και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά και τα χθεσινά επικριτικά του σχόλια για τους συμμάχους αλλά και τις δηλώσεις για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων που υπάρχουν αλλά και το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας και της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 που προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση στο εσωτερικό των ΗΠΑ αλλά και του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν ο κύριος Νετανιάχου αλλά και οι Αμερικανοί βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πόρση των F-35 προκάλεσαν και δήλωσαν παρόν. Μιλώντας στο σύνολο λοιπόν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει την Μισή Κύπρο και επιδιώκει όπως είπε να καταστρέψει το Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου αποκάλυψε μάλιστα ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ώρα να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνας Τάιτους. Στην επιστολή της λοιπόν επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Θυμίζουμε λοιπόν ότι νωρίτερα, εχθές, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι το που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτυχούν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικυρωπημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται να επενδύσουν μόνο περίπου το 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Στη Μέση Ανατολή περνάμε τώρα, διότι οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν ένα νέο γύρο επιθετικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εχθές, πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωσή της, η CENTCOM, η επιχείρηση αποτέλεσε άμεση απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν το στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα και κοντά στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι της χώρας, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά και τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον των στόχων στα στενά του Ορμούζ. Εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις αλλά και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό στην χώρα μας. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής του ποινικού κώδικης λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί το τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού, δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εδώ στον Σκάι και ο Σωτέριας τους. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και λέει: «Εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω και κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα». Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας. Το Πασόκ τώρα κλιμάκωσε την κριτική του για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη, τονίζει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις για το πού πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Εκρηκτικό πάντως είναι το κλίμα και στον ΣΥΡΙΖΑ εν όψη και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Την παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου επιμένει, στην παρέτηση μάλλον του κ. Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας παρόν για την ηγεσία. Παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδη Κορέα για τα μπάζα που παραμένουν στο σημείο κατάρρευσης πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, την έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο κ. Κορέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο από το Δήμο Αθηνών αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, αναφέρθηκε ότι παρά τον ορισμό δύο πραγματογνωμόνων, η αυτοψία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, καθώς δεν έχει αποσαφιριστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Στη Γαλλία πάμε τώρα και η κυρία Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που θα πραγματοποιηθούν το 2027 παρά την σημερινή καταδικαστική απόφαση εισβάρωσης από το εφετείο. Με συνέντευξή της τόνισε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση ώστε να κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Νωρίτερα, δικαστήριο του Παρισιού να πούμε ότι έκρινε ένοχη για υπεξαίρεση την κυρία Λεπέν Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, επιβάλλοντας ποινή φυλάξη 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ωστόσο, ήρε σε μεγάλο βαθμό την στέρηση του δικαιώματος που εκλέγεστε που της είχε επιβληθεί πρωτοδίκως. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας τονίζει ότι το αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με την δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά το σεισμό στις 24 Ιουνίου. Η γυναίκα είχε δαφτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα τώρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της και την ίδια στη ζωή, τρέφοντάς τα με μετρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 έρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι τραυματίες σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα πάντως και περίπου γύρω στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα είχε σημειωθεί και νέα σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών στην περιοχή Κισάμου Χανίων. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχείας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχείας διαπίστωσαν τις παραβάσεις μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω των ειδικών tablets. Η νέα ψηφιακή και διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που παρουσιάστηκε χθες, εκδήλωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προβλέπει και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος, καθώς το δίπλωμα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή με email, ενώ πάβει η ταλαιπωρία για τις ενστάσεις και τα αιτήματα των πολιτών, καθώς αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερο των 150.000 δεμάτων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως από την Κίνα, μετά και την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Η κρουαζιέρα αποφέρει λιγότερα έσοδα στο δημόσιο από τα ξενοδοχεία, ενώ επιβαρύνει περισσότερο το περιβάλλον. Μελέτη του Transport and Environment δείχνει ότι οι διακοπές με κρουαζιερόπλοιο στην Μεσόγειο επιβαρύνονται με φόρους 40% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους για διαμονή σε ξενοδοχεία. Ακόμη και στην Ελλάδα, που επιβλήθηκε τέλος αναεπιβάτη, το φορολογικό καθεστώς παραμένει ευνοϊκότερο. Έφτασε στην Ιερυπόλη Νατζάφ του Ιράκ το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λάχα Αλί Χαμενεϊ. Παρουσία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν θα πραγματοποιηθούν σήμερα οι νεκρικές πομπές στην Νατζάφ και την Καρμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις των Σιητών Μουσουλμάνων. Ένα έντονο τρίτο και κατά σειρά κύμα καύσωνα προκύπτει να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο από σήμερα στη βορειοανατολική Ιταλία. Νότι, το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει 39 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, ενώ από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο και το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, που η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει 40 βαθμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα για τον παγκόσμιο κύπελλο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 τη Κολομβία και να αποκρίνεται στου 8 τη διοργάνωση. Στου 8 τη διοργάνωση προκρίθηκε και η Αργεντινή, που το μετέτρεψε το εις βάρος της 0-2 στο τελικό 3-2 επί της Αιγύπτου. Αυτό που έκανε σήμερα αυτή η ομάδα είναι τρελό και είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να την απολαμβάνει, δήλωσε ο αρχηγός της Αργεντινής στην επίσημη σελίδα της FIFA, ο Λιονέλ Μέση. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πρασίνους. Και τέλος, μετά από μια μάχη 5 ώρων και 15 λεπτών, ο μοναδικός Νόβακ Τζόκοβιτς έκαμψε την αντίσταση του εξαιρετικού Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 και προκρίθηκε στη τετράδα του Γουίμπλετον, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση, και ξεκινάμε με όλα αυτά και ιδίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε από εχθές, με το παράθυρο για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει κάποια ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την συνάντησή του εχθές με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης και την άρση των κυρώσεων. Ο κύριος Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστή από άλλες χώρες. Το τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της χώρας. Μετά τη συνάντηση, φαίνεται ότι η πώληση των Αμερικανικών κινητήρων για τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ έρχεται πιο κοντά. Πάμε να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τι ακριβώς υπόθηκε μεταξύ των δύο στην επίσημη τελετή και βεβαίως στο τέταρτο που είχαν εχθές πριν την σημερινή έναρξη της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ.
1: It's a decision we're going to make.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει για πρώτη φορά με τρόπο ξεκάθαρο την πόρτα για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
0: Έχουμε πολύ καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία έχει αποδεχθεί με πολλούς τρόπους πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Επομένως, ναι, αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε. Είναι εξαιρετικό αεροσκάφος, το καλύτερο αυτή τη στιγμή, το καλύτερο αεροσκάφος μακράν. Και αυτό είναι κάτι που με βεβαιότητα θα εξετάσουμε.
2: Στο πλευρό του, ο Τούρκος ομολογός του, ελπίζοντας σε μια θετική έκβαση, να υπενθυμίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί στο παρελθόν στην Άγκυρα 5 αεροσκάφη.
0: Φυσικά το θέμα των F-35 δεν είναι ένα νέο ζήτημα για εμάς και το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν. Λάβαμε μια υπόσχεση για 5 αεροσκάφη, ο κ. Τραμπ μας έδωσε επίσης τον λόγο του. Ο κ. Τραμπ τηρεί πάντα το λόγο του σε αυτό το θέμα.
3: Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
2: Στα δώρα Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προστίθεται και η καθοριστική σημασία για το πράσινο φως για τα μαχητικά, άρση των κυρώσεων κάτσα.
0: Πρέπει να άρουμε τις κυρώσεις, είναι η στιγμή για να το κάνουμε. Okay. Εντάξει, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είναι πολύ απλό.
2: Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να προχωρήσει και με την προμήθεια κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ.
0: Νομίζω πως είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε κινητήρες και να βοηθάμε στη συντήρηση των κινητήρων. Και ο κ. Ερντογάν, στη Συνόδο των Ηγετών, θα συναντηθούμε ξανά για να εξετάσουμε το ζήτημα των κινητήρων του ΚΑΝ. Θα το συζητήσουμε και πιστεύω ότι θα επαναλάβει και εδώ τα ευχάριστα νέα που μας έχει μεταφέρει σχετικά με αυτό το θέμα.
3: Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki...
2: Ο πρόεδρος Τραμπ έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα στην τουρκική πρωτεύουσα από τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. Τιμητική φρουρά, έφυπα στρατιωτικά αγήματα με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαινεί τον ίδιο τον Ερντογάν αλλά και την Τουρκία, ακόμη και για την ομορφιά του αεροδρομίου της Άγκυρας. Και ένα τεράστιο γαλάζιο χαλί να τον περιμένει επίσης και στο Λευκό Παλάτι, την επίσημη τουρκική κατοικία, όπου οι δύο ηγέτες ανοίγουν τη βεντάλια της αμυντικής συνεργασίας Άγκυρας-Ουάσιγκτον.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν το τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου εξαιτίας των πληγμάτων στα δεξαμενόπλια, επαναφέροντας έτσι τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της Συνόδου βρίσκεται η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών, η στήριξη προς την Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ούδουρα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα με εστιακό βάθος στα 9,7 χιλιόμετρα. Νωρίτερα, περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα, είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ στην περιοχή της Κισάμου Χανίων με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κισάμου και εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βορειοορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Τετάρτη 8 Ιουλίου, καλημέρες, καλό πρωινό, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Αγίου Προκοπίου, Μεγαλομάρτυρος, καλημέρα, χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά. Ανατολή του Ηλίου, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1912, καλημέρα Θεοδόση Πανού, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης με επίδοση 3 και 37. 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. 1963 φτάνουμε, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά και τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό την μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου της σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το 1851 σήμερα γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε μεταξύ άλλων την Κνωσό. Το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ενώ σε σήμερα το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Έλληνας πολιτικός αλλά και συγγραφέας. 1695 φύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόγενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου. Το 1822 φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, και το 1967 φεύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Βιβιάν Λι, όσα παίρνει ο άνεμος και ο λεωφορείων ο πόθος. Και θα αρέσει πάρα πολύ στον Θεοδόση. Καλημέρες.

και σε όλη την πρωινή παρέα, διότι σαν σήμερα το 1961, Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode που ακούμε εδώ, ο Άντι Φλέτσερ γεννιέται στο Νότιγχαμ της Αγγλίας.

Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Στήριο Ταμελίσια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλό πρωινό, Δημήτρη Παπουτζή από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Λάζαρα Γιαννούδη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, Στέφανο από την Κυψέλη. Καλημέρα. Στην Τάνια επίση από την Κυψέλη. Καλημέρα, καλό πρωινό στο Λουκά και τη μαμά Μανταλένα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Χριστίνα που μαθαίνω ότι έχει και σχέσει με το κέντρο και με την κυρία Κατερίνα εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου. Το φαρμακείο μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό στην κυρία Μαρία Μαχρήστα. Ενώ σαν σήμερα επίσης, έτσι γιατί μας αρέσει και αρέσει και η Σοκρατίνα, σαν σήμερα το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ, Νότι. Είναι που οι Beatles ηχογραφούν αυτόν τον δίσκο με τίτλο Nowhere Man και No Here Man, και μέσα σε αυτά τα τραγούδια του δίσκου είναι και το Drive My Car. Προσοχή, πως οδηγούμε και τις κλίσεις πλέον είναι αυτόματες, έρχονται τσακ μπαμ στο email μας, SMS, την ώρα που συμβαίνουν.

0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και όχι του Γιώργου Παπακωνσταντίνου για το τι ακριβώς υπόθηκε, τι διημήφθηκε χθες μεταξύ Ερντογάν-Τραμπ, Τραμπ-Ερντογάν. Πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη. Και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, όλα αυτά τα οποία είδαμε, αλλά και όσα δεν είδαμε πίσω από τις κάμερες και τις κλειστές κάμερες, όλα αυτά τα οποία πάντοτε ο Μανώλης Κωστίδης παρακολουθεί εκεί, ο άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη την ανθρωπογεωγραφία του Προέδρου και βεβαίως όλων των ανθρώπων του Προέδρου Ερντογάν, όλα αυτά τα οποία δήλωσε χθες με αυτές τις σχέσεις, με αυτήν την ομιλία που είχε χθες και την επαφή που είχε ο κύριος Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι υπόθηκε, τι λέγεται, τι αναλύει και πώς αναλύει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Ακούστηκαν πολλά. Δηλαδή για τα F-35, για τα ΚΑΝ και για τις άρσεις των κυρώσεων Κάτσα. Σίγουρα παίρνει τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ. Αυτό είναι πια δεδομένο, το οποίο μέχρι αύριο μεθαύριο θα γνωρίζουμε ότι έχει διατηρηθεί αυτό το ζήτημα και η Τουρκία είναι απόλυτα ικανοποιημένη από αυτήν την εξέλιξη. Δηλαδή πάμε για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Άρα η Τουρκία θα πάρει 80 κινητήρες, θα πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια και προχωράει αυτό το ζήτημα. Στο ζήτημα των F-35, όχι, ρισκάρω που το λέω, αλλά επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, και αυτό και καθυστέρησα να σας ακούσω, κάναμε ρεπορτάζ, το θέμα των F-35 θα παραμείνει σε κρεμότητα και θα αργήσει να επιληθεί. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε και τον Ερντογάν να μιλάει μόνο για τα 5 F-35 τα οποία έχουν απομείνει στην Αμερική, είχαν παραχθεί και έχουν μείνει εκεί και ζήτησε αυτά. Και θα το συζητήσουμε με τον Τραμπ και πρέπει να τηρήσει το λόγο του κτλ. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35.
2: Η επιστροφή της Τουρκίας συνδέεται και συνδυάζεται με πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πάρει τους κινητήρες, αυτό μεταφράζεται, διαβάζεται ως ότι είναι ένας προθάλαμος για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει ικανοποίηση για το ΚΑΝ. Όχι, για τα F-35, για μαχητικό πέμπτης γενιάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανοποίηση και οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνάντηση είπαν ότι ας το δούμε αργότερα. Και για τις κυρώσεις Κάτσα, μετά το Νοέμβριο θα χρειαστούν επιστολές του Τραμπ, διαβεβαιώσεις για τους S-400, ο Ερντογάν να βρει μια λύση για τους S-400, άρα έχουμε μέλλον σε αυτή την υπόθεση. Όμως, αυτό που εντυπωσιάσε τους Τούρκους και όχι μόνο, είναι ότι η εμπιστοσύνη που έχει ο Τραμπ στον Ερντογάν, δηλαδή η πιο μεγάλη χώρα που μας συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα από άλλες χώρες κτλ. Δηλαδή είπε ότι ναι, με θα πολεμούσε, επίσης θα πολεμούσε ίσως στο πλευρό του Ιράν, αλλά τελικά έμεινε μαζί μας.
2: Ναι, δεν βρήκε ένα αρνητικό να το προσάψει. Αυτό είναι γεγονός, το παρακολουθήσαμε. Επειδή ξέρεις να διαβάζεις τον Τούρκο πρόεδρο Μανώλη, ήταν ενθουσιασμένος και το έδειχνε. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Με το ζόρι μπορούμε να ανιχνεύσουμε αντιδράσεις του.
1: Όταν κάποιος, δηλαδή ένας ηγέτης, λέει στον άλλον, θα έχω σημειώσει, πολύ καλός φίλος, ο Τραμπ λέει στον Ερντογάν, πολύ καλός ηγέτης, καλή σχέση, τον σέβομαι, πάλι καλή σχέση, καλή χημεία έχουμε, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο, δηλαδή εκεί αν τα άκουγα εγώ θα πέτουσα στους ουρανούς, τα άκουσα το κοσπρός από τον Τραμπ. Επίσης ο Ερντογάν αποκάλεσε 5 φορές τον Τραμπ αξιόπιστος φίλος, αξιόλογος φίλος, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μια λεπτομέρεια, το σημείωσα αυτό όταν άκουγα τον Τραμπ και μου άρεσε. Στο αεροδρόμιο που προσγειώθηκε ο Τραμπ, στο κτίριο, αυτό το ετοιμιασμό το καινούριο που είπε ότι είναι καταπληκτικό, υπάρχει κτίριο που δόθηκε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή λέγεται ένα κτίριο της Τουρκικής Δημοκρατίας εκεί, λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Το είπε ο Τραμπ αυτό, το αποκάλυψε και χάρηκε πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα είχαμε γενίτσαρους, βλέπετε, στρατιωτικό άγημα, κανονιοβολισμούς, αεροσκάφη πάνω μας να πετούν για τον Τραμπ, όλα αυτά που ήρθε σήμερα εδώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε τα καλύτερα λόγια στον Ερντογάν, υποσχέθηκε κάποια πράγματα, κάποια λατάφιση για το μέλλον. Νομίζω είναι ικανοποιημένος ο Τούρκος πρόεδρος, γι' αυτό και αυτό φάνηκε και από τη χαρά του.
2: Όσο και ειδικά το όταν αγκαζέ, λέει πολύ
1: το
2: καλά λόγια.
1: Που πήγαν κάπως,
2: για να δούμε και αυτό το αγκαζέ, γιατί από νωρίς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Είναι αγκαζέ λόγω αστάθειας, είναι αγκαζέ γιατί το συμπαθεί πολύ, γιατί αν το συμπαθεί πολύ και είναι αυτό, γιατί είχε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πάλι αγκαζέ.
1: Καταρχάς, και τους δύο τους συμπαθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι το σίγουρο, ναι. Γιατί προχωράνε κάποια θέματα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρχει μια κούραση και αστάθεια. Από εκεί πρώτο γοσπρός δεν θα κρατούσε το χέρι κανενός που δεν συμπαθεί. Εδώ υπάρχει μια συμπάθεια, χημεία, καλή σχέση κτλ. Όπως θα είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην εικόνα αυτή.
0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Φελίδη, διότι έντονες αντιδράσεις και από τον κύριο Νετανιάχου είχαμε. Θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά θα πάμε στην κυρία Τάιτους που μίλησε χθες αποκλειστικά στην ΕΡΤ για τον Σωτήρη Δανέζη. Έντονες αντιδράσεις λοιπόν από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για την πόλη των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με το πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Περισσότερο από τον Γιώργο Φελίδη και ο κύριος Νετανιάχου.
3: Λαύρος κατά του ενδεχόμενου πώλησης F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στην πρώτη ερώτηση που τον ρώτησαν γιατί είπε ότι η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, είπε ότι όπως έχω πει στον Ντόναλντ Τραμπ επανειλημμένος και τις τελευταίες ημέρες, η Τουρκία απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, έχει επεκτατικές βλέψεις. Χαρακτήρισε δε την Τουρκία ως καθεστώς μολυσμένο από Ισλαμιστές και τη μουσουλμανική αδερφότητα. Είπε ότι για τον Ερντογάν ότι φυλακίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους και έχει τους περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, δηλαδή ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει υπό την κατοχή της τη Μισή Κύπρο.
0: Όλοι καταλαβαίνουν ότι παρά την προσωπική φιλία του Πρόεδρου Τραμπ με τον Ερντογάν, αυτό δεν κάνει την Τουρκία φιλική ή φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιθέτως, είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από τη μουσουλμανική αδελφότητα που μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υποθάλπη την Χαμάς, τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους στηρίζει και τους χρηματοδοτεί, φυλακεί τους αντιπάλους του όλους, ρίχνει στη φυλακή δημοσιογράφους περισσότερους από οποιονδήποτε, δεν αποτελεί ακριβώς πρότυπο ενός σύμμαχου των ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλά ακόμη χειρότερα απειλεί την Ελλάδα, ένα νατοϊκό σύμμαχο, κατέχει και τη Μισή Κύπρο.
4: Αντιδράσεις
0: έχουμε και από την πλευρά Αμερικής. Πολλά περισσότερα μετέδωσε και είπε πληροφορίες, πολλές, ο Μιχάλης Γνατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φελτζάνα. Τον ακούσουμε.
5: Όλοι έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα δημοκρατικών βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον Πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά.
2: Είναι απόφαση ενός ανδρός, Μιχάλη, γιατί αν υπάρχει αυτή η τροπολογία, υπάρχουν και οι δηλώσεις Τραμπ. Δηλαδή, τι από τα δύο μετράει περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος παίρνει και την τελική απόφαση.
5: Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερτ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, στα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει την πλειοψηφία ο κύριος Τραμπ. Και δεύτερον και πιο εύκολο, θα μπορούσε να ξεπεραστεί εάν ο κύριος Ερντογάν έδιωχνε το ρωσικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτόματα η τροπολογία θα καταργηθεί. Γιατί δεν διώχνει τους S-400?
0: Αυτά λοιπόν με την ανάλυση τόσο του Μανώλη Κωστίδη που ακούσαμε πολύ πολύ προσεκτικά σου και του Μιχάλη Ιγνατίου. Να μπλοκάρει λοιπόν οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτή Ντίνα Τάι τους. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος 400 από την Άγκυρα. Κυρία Τάι τους μίλησε χθες στην RT News και στο Τύριο Δανέζη στην εκπομπή Φόρσε. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το κομμάτι αυτό. Και αν ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιούσε την Σύνοδο για να ανακοινώσει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, ρωτάει ο Στήρης Δανέζης, ας υποθέσουμε πως κάνει ακριβώς αυτό στην Άγκυρα, ότι στέκεται δίπλα στον Ερντογάν και ανακοινώνει την πρόθεσή του. Τι θα κάνετε την επόμενη μέρα? Η Τουρκία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που το έχουν επιβληθεί κυρώσεις εξαιτίας της σχέσης του με τη Ρωσία και την αγορά εξοπλισμού των μαχητικών από την Ρωσία. Γι' αυτό αποκλείστηκε αρχικά από το πρόγραμμα των F-35. Θα πούμε πως είναι παραβίαση του νόμου. Θα αντιδράσουμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο πρόεδρος έχει τη στάση να αγνοεί το Κογκρέσο. Αυτά λοιπόν από την κυρία Τάι τους. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Ιγνατίου για το πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε σε αυτό που είχαμε τελικά εκ νέου χθες, διότι έχουμε την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να αναφέρει ότι οι δυνάμεις της ολοκλήρωσαν τον τελευταίο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφού έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους με πυρομαχικά ακριβίας. Ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων, επαναλαμβάνοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις στα 3 εμπορικά πλοία. Φωτίες τώρα άναψε η δημόσια καταγγελία. Ερχόμαστε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του κ. Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες του 19. Ο Υπουργός Υγείας επικαλείται τους ισχυρισμούς τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κόντονη. Πανικός της κυβέρνησης βλέπει το κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς του και επιστρέφει τα άπειρα. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
4: Νέα αντιπαράθεση στο πολιτικό σκηνικό. Δρυμία επίθεση στον Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προχωρώντας σε βαριές καταγγελίες για την ψήφιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα το 2019, λίγο πριν τις εκλογές.
6: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφιση ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε, τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του. Δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
7: Εγώ, βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς, το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
4: Για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι.
4: Ο Σταύρος Κοντονής κατά το παρελθόν είχε δηλώσει πως αυτό που είχε γίνει με τους ποινικούς κώδικες προεκλογικά ήταν ο ορισμός της διαπλοκής και δεν υπάρχουν αναφορές από τον ίδιο για χρηματισμό. Στο εσωκομματικό πεδίο της Γαλάζιας Παράταξης συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά. Εκμές για τον πρώην Πρωθυπουργό άφησε ξανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αίτησή του στον Άριο Πάγο για διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
8: Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη αυτή η στάση. Η στάση κομμάτων και κάποιων πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς είναι μια στάση που δεν πάντα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ο καθένας μπαλέει ό,τι θέλει, αλλά όταν μιλάει η δικαιοσύνη. Καλό είναι εμείς να μην κάνουμε τους δικαστές.
9: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Σαμαράς απλώς με μία καθυστέρηση 4 ετών το θυμήθηκε. Οκ.
4: Νέο μέτωπο άνοιξε σήμερα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο υφυπουργός Οικονομίας εξέφρασε την αντίθεσή του για τον αγώνα τένις που έπαιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
10: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα. Άρεσε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Με σκοπτικό ύφος απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης στις αντιδράσεις μέσω των social media για το συγκεκριμένο βίντεο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ίδιος δεν χρέωσε τη χώρα με τρίτο μνημόνιο.
0: Πάμε στην κεντροαριστερά και το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του Πασοκόπου, όπως λέγαμε και στην αναρχή μας, αδειάζουν τον κύριο Γιάννη Ισγουρό, ο οποίος τι είπε, είπε μάλλον αυτό το οποίο είναι η πραγματική πραγματικότητα και απέκλεισε που απεκλείει μετεκλογικές συνεργασίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζεται το μαρτύριο της Σταγόνας με τον κύριο Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί την ηγεσία και να ζητά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Την άμεση αντίδραση και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ζητά και ο Νίκος Παπάς που δυναμώνει την ισοκομματική αντιπολίτευση στην Κουμουνδούρου. Αντζικούκη στο ρεπορτάζ.
11: Οι εκτός κομματικής γραμμής δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη.
12: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Γουρός. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
11: Τα στελέχη του Πασόκ, κρατώντας σαφείς αποστάσεις, παραπέμπουν στις πρόσφατες αποφάσεις του συνεδρίου.
13: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
14: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
15: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
11: Όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη και την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Κατρίνης, χωρίς να αμφισβητεί την νομιμότητα της συγκεκριμένης ενέργειας, διατύπωσε τις επιφυλάξεις του.
16: Ως τη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
17: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζει λεπτομέρειες οποιοδήποτε μιλάει για αυτά τα θέματα. Εμένα με καλύπτει απόλυτα η θέση του Πασόκ, του κόμματός μου, του εκπροσώπου του.
11: Σε τροχιά εξελίξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο συνέδριό του. Οι εσωκομματικές ριβές συνεχίζονται με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
18: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
11: Άρα, ο...
18: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρός του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
11: Το έχω σχολιάσει.
18: Τον εξώ τη έβαλε.
11: Με αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, αλλά και την δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
19: Δεν τίθεται θέμα προσώπων, τίθεται θέμα αλλαγής πολιτικής γραμμής.
0: Καλημέρα Κατέρινα από το Παλιό Φάλιρο, καλημέρα Κάμου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και στη θέση του παραδοσιακού ροζ μπλοκακίου, έτσι μας το επιτρέπετε, παίρνουν πλέον ειδικά τάμπλετ και έξυπνες φορητές συσκευές μέσω των οποίων θα μας κόβει η τροχέ τις σχετικές κλήσεις. Ρεπορτάζ την Κατιανιά Κάρη.
20: Πλατεία Σωμάτων Μοναστηράκη. Αστυνομικός της τροχέας Αττικής εντοπίζει οδηγό χωρίς ζώνη. Του κάνει νόημα να σταματήσει και του ζητάει τα χαρτιά του με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν είχε μαζί του το δίπλωμα.
1: Αστυνομικοί της Τροχέας μόλις έχουν εντοπίσει έναν οδηγό ο οποίος δεν φορούσε ζώνη. Όπως μπορείτε να δείτε, η κλίση καταγράφεται πλέον μέσω smartphone, με τον οδηγό στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά, ενώ θα έχει έναν QR code μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει και την πληρωμή.
20: Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω οδηγός ήταν υπότροπος, καθώς είχε εντοπιστεί και άλλες φορές χωρίς ζώνη, ενώ του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα. Έτσι, το πρόστιμο που του επιβλήθηκε λόγω της υποτροπής ανήλθε σε 2.350 ευρώ. Αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για έναν μήνα. Παράλληλα, κινητοποιήθηκε και το αυτοκίνητό του. Σε άλλη περίπτωση, σταματά έναν οδηγό που μεταφέρει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου του ξύλα, κάτι που απαγορεύεται, ενώ δεν ήταν σε ισχύ το δίπλωμά του.
21: Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια. Η αστυνομία βρίσκεται στη νέα εποχή και η νέα εποχή σημαίνει για μας όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των πολιτών.
20: Μέχρι σήμερα ο τροχονόμος βεβαίωνε την παράβαση στο μπλοκ κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρούσε στο σύστημα. Η ένσταση γινόταν στην Τροχέα και η πληρωμή στα ταμεία του Δήμου ή σε ταχυδρομείο. Μέσω των smartphones πλέον θα πληκτρολογείται η πινακίδα και θα γίνεται έλεγχος για ασφάλιση κταίου και αν είναι σε ισχύ η άδεια οδήγησης. Παράλληλα θα δίνονται οι συντεταγμένες για το σημείο που είναι το όχημα. Ψηφιακή θα είναι και η αφαίρεση διπλώματος, καθώς θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θηρίδα πολίτη με SMS ή mail.
0: Αυτά από εμάς. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Ψάλτης μετά στο 2ωρό του. Φεύγει ο Γιώργος, παιδιά. Σας την κάνει. Μια εβδομαδούλα κάπου εδώ θα πάει, θα σας τα πει ο ίδιος. Εμείς.
22: Πώς θα αφήσουμε παραπονεμένο κανέναν.
0: Καλά, προφανώς. Πέτρος Κυρικλής. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 11 παρατέταρτο, όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Στη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Επίσης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας σχετικά με τα εξοπλιστικά, γεγονός που ανοίγει το δρόμο και για την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ, αντιθέτως έχει επεκτατικές βλέψεις. Ομάδα Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντάς του ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό

0: παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Περισσότερα από 60 μικρά σκάφη του σώματος των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχτηκαν επίσης χτυπήματα, έτσι ώστε να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται στο διεθνές εμπόριο που διέρχεται μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Διαδρόμου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν νωρίτερα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών και προειδοποίησε για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ και αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν ακόμη και στο νησί Χάρκ. Μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από το Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν μετά από τα αμερικανικά πλήγματα που προκάλεσαν πυρκαγιά σε αλλιευτική προβλήτα της πόλης. Νωρίτερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακαλέσει την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Ορμούζ ήταν εντελώς απαράδεκτες, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Μοντσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη στην Ιρανική τηλεόραση δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλιέα. Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές αργά χθες βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα ενέργειο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Μια μητέρα και τα τρία της παιδιά εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της κυβέρνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Αργεντινή, που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Άντε με τους έρωτες και πάλι. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και πού σε βάζω και πού με βάζεις και λοιπά και λοιπά. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο στίχος, ε. Πώς το λέει, ράβο, λέει φτερά στους ώμους. Καταπληκτικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει πόσο, 8 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι χθες μείναμε λίγο κάγκελο με τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διότι φουριόζος όπως είναι όπως πάντα, είπε πράγματα και θάματα χθες στον Ταγί Περντογάν, τον πήρε στο χέρι, η αγκαλίτσα, όχι η αγκαλίτσα τον πήρε. Τον πήρε ο Ερντογάν. Γιατί φορούσε μαύρα γυαλιά ο Ερντογάν, άραγες. Τον ενοχλεί το φως του ηλίου. Όπως φορούσε γυαλιά ηλίου, είδα ο Γάλλος, πάλι είχαμε τίποτα ταραβέρια. Δεν ξέρω. Στη Συρία δεν τα βγάζει τα γυαλιά με τίποτα. Άρα θα μου πει πρωί-πρωί αυτό σε καίει ψάλι. Ω, λέω ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία προέκυψαν με αφορμή την συνάντηση που είχαμε χθες και τις ερωτήσεις που έκαναν. Για την Ισπανία επίσης δεν είπε τίποτα ο Δονάλτιος, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κανονικά στο δείπνο εχθές της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Εντυπωσιακό όμως, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολούθησα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως ο Ταγί Περντογάν. Δείτε, αν σας δοθεί ευκαιρία, δείτε την αντίδραση του Ερντογάν όταν ο Δονάλτιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρεται στην άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τον ίδιο το 2019 για την ιστορία των S-400. Τι χαμόγελο έριξε ο Ερντογάν, την πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, γιατί ήδη υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται στο ζήτημα αυτό και από γερουσιαστές και από βουλευτές και των δύο κομμάτων, και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Βάλτε μέσα στις αντιδράσεις και τις δηλώσεις που έκανε χθες, σχεδόν αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Θα μου πεις όμως, ρε Συψάλτη, για να τα λέει αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ήδη διαβουλεύσεις πρέπει να γίνονται στο επιτελείο του, είτε το επιτελείο λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών, είτε λέγεται Υπουργείο Εμπορίου, είτε λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πολέμου τέλος πάντων, γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είπε και το καταπληκτικό, λέει, τους πουλήσαμε τα F-16, λέει. Δεν πρέπει να τους κάνουμε σέρβις. Έρχονται και μαζεύουν μετά, χάλασε ο κινητήρας. Τι να κάνουμε, τον παρατήσουμε, λέει. Πρέπει να φτιάξουμε. Για την αναβάθμιση και των τουρκικών F-16, με καθυστέρηση βέβαια. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό. Ξέχασα. Είπε λοιπόν ο Ερντογάν, πέρα από το... όχι ο Ερντογάν, ο Τραμπ, πέρα από ότι τον ρώταγε στην αρχή τι ωραίο αεροπλάνο, όλο καινούριο, του λέγει ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να καταλάβετε με τι ασχολούνται τώρα. Του λέει πολλά λεφτά, του λέει ο Ερντογάν, ναι, πολλά λεφτά, λέει, αλλά όλο καινούριο, λέει δώρο, λέει δώρο από το. Ναι, δώρο. Τον εντυπωσίασε λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο δύο πράγματα σύμφωνα με αυτά που παρακολούθησε χθες. Το πρώτο ήταν, λέει, οι μεγάλοι δρόμοι που υπάρχουν, λέει, στην Άγκυρα, και καθαροί, λέει, και μεγάλοι και ωραίοι. Τι ωραία χώρα είναι αυτή. Έχει πάει παντού, ή απλώς ότι βλέπει τον πάνω και ότι βλέπει. Εντυπωσιάστηκε, λέει, και από τα άλογα που τον πηγαίνανε συνοδεία για να πάει στο παλάτι. Και μετά είπε και το καταπληκτικότερο όλων, αλλά εκεί δεν ρώτησε κανένας δημοσιογράφος. Λέει, είναι και φίλος μας, είναι φίλος μου, λέει ο Πρόεδρος, λέει, γιατί, λέει, πάντα έπαιξε ρόλο, ακόμα, λέει, και στην επιλογή του ηγέτη της Συρίας. Εγώ, λέει, και αυτός αποφασίσαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο, ο οποίος από κάποιους, λέει, χαρακτηρίζεται σκληρός, αλλά κατόρθωσε, λέει, να κάνει πράγματα εδώ και 1,5 χρόνο, λέει, που είναι στη Συρία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Πώς καταφέρνει η Τουρκία, για να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε, ρε παιδί μου, γενικότερα το ζήτημα της τάσης και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, πώς καταφέρνει να είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στο θέμα της Ουκρανίας είναι και με την Ουκρανία και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα έχει ιδιαίτερες σχέσεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και με την Ουκρανία, γιατί λόγω ΝΑΤΟ πρέπει να είναι και με το ΝΑΤΟ και είναι και εκεί και τους φωνάζει και έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Παίζει έναν ρόλο καταλήτη, αλλά ξαναλέω, φαίνεται να είναι σε δύο βάρκες τα πόδια του. Σε σχέση, ας πούμε, με το ΝΑΤΟ, σχεδόν όλο το ΝΑΤΟ, σχεδόν λέω, το οποίο έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση απέναντι στον πόλεμο στο μέτωπο τέλος πάντων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας, επαναλαμβάνω, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Πάμε παρακάτω. Σας θυμίζω ότι όσον αφορά το Ιράν, που το Ιράν έχει ένα μέτωπο με τους Αμερικανούς. Με το Ιράν, ή για να το πω διαφορετικά, θυμίζω τον άξονα Μόσχα-Τεχεράνη-Άγκυρα. Τα θυμάστε αυτά? Που τους καλούσε ο Ερντογάν και πηγαίνανε όλοι τέλος πάντων μεταξύ τους και ανταλλάσσανε χειραψίες και κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, Αγία Τριά, Σελέισον ημάς και λοιπά και λοιπά. Τα θυμάστε αυτά? Και όμως προσέξτε, ενώ είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Τεχεράνη και κάποιοι λένε ότι συνεχίζει να έχει ιδιαίτερες σχέσεις και πουλάει υλικά στην Τεχεράνη, μια ανατοϊκή χώρα, και όμως κατορθώνει και επιβιώνει και πάει ο άλλος ο Αμερικανός και του χτυπάει την πλάτη από πίσω και του λέει σε καλό δρόμο είμαστε, είμαστε φίλοι. Α, είδε και ένα κτίριο, λέει, στην Άγκυρα που έχει το όνομά του, συγγνώμη, όλο και τον Ταγί πλέον, ο Δονάλντιος, και χάρηκε πάρα πολύ. Πώς καταφέρνει και επιβιώνει πάνω σε δύο βάρκες είναι καταπληκτικό. Και όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώνει σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακούει και επένους. Αυτό είναι το ακόμα χειρότερο. Καταπληκτική χώρα, λέει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει στρατό πολύ, έχει, πώς το λένε, εταιρείες, τα λέγαμε και χθες, με 100.000 προσωπικό το οποίο δουλεύει για να παράξει στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω, ότι εκεί έχει επενδύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο χτίζει πλοία, πώς το λένε, τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά τα οποία, τα Bayraktar και λοιπά, τα πουλάει παντού στον κόσμο και έχει πάρα πολλά έσοδα, αλλά πουλάει και σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει μπει για τα καλά, ασχέτα τι λέμε εμείς ότι δεν μπαίνει η Τουρκία στην Ευρώπη και λοιπόν. Τι δεν μπαίνει, έχει μπει κανονικότατα. Κανονικότατα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αν κατάλαβα καλά, χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, νομίζω ότι πάλι με τον ευγενικό τρόπο μας πέρασε γενναίες 14 με αφορμή την προσπάθεια που κάνει η ελληνική πλευρά μαζί με την Κυπριακή για το περίφημο πρόγραμμα SAFE. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Φιντάν? Ζήτησε, λέει, οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι περιορισμοί, λέει, στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση, δήλωσε. Και ότι οι συγκεκριμένοι αποκλεισμοί έχουν μετατραπεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, φωτογραφίζοντας, επαναλαμβάνω, Αθήνα και Λευκοσία, που δεν κατανόμασε ευθέως για τους περιορισμούς. Αυτά. Πόσο, λέει, ένας ακροατής εδώ πέρα, ο Σωτήρης, εδώ ταιριάζει, λέει, το τραγούδι του Αντίπα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Εννοείς από τη μεριά της αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες έλεγε διάφορα πράγματα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, άλλα το ρωτούσαν, αλλά απαντούσε ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει σημασία. Έλεγε και για την οικονομία ότι η σφαίρα πάμε και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων και νέες θέσεις εργασίας και είναι η καλύτερη περίοδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε η ισχυρότερη χώρα του κόσμου κλπ. Θα μπει ο πρόεδρος, είναι αυτά θα πει. Θα πει άλλα. Σωστό και αυτό. Άλλα θα πει. Αυτά θα πει, όσα θέλει θα πει και ό,τι τον ενδιαφέρει θα πει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα και με έναν ειδικό. Για να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία των F-35 το είπε χθες ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Βεβαίως, οι χώρες έχουν διαφορετικούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε στη διαδικασία της παραγγελίας, η οποία έχει δρομολογηθεί. Θα πάρουμε 20 F-35. Θα μου πεις, από την άλλη μεριά, το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας μαζί. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με τους πολέμους και με τα γεγονότα τα οποία γίνονται και στην Ουκρανία με τα Bayraktar τα αυτά και τα, πώς το λένε, τα Ιρανικά και τα Τούρκικα κλπ. Έχει αλλάξει ο πόλεμος. Έχει νόημα να μπει στη διαδικασία να δώσεις τόσα δισεκατομμύρια για οπλικά συστήματα τέτοιας τεχνολογίας? Να ξέρετε ότι εδώ υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Επίσης, τώρα και να μην χάνουμε, γιατί και άλλα πράγματα πρέπει να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή μέρα, να θυμίσω ότι εκτάκτως σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Επειδή από αύριο για κάποιες μέρες θα απουσιάσουμε, είπαμε λοιπόν να κάνουμε την κουβέντα σήμερα για να μας πει πέντε πράγματα και για το θέμα που έχει να κάνει με τις συντάξεις χειρίας, να δούμε ποιους αφορά, γιατί δεν αφορά όλους. Ας πούμε, δεν αφορά τις συντάξεις χειρίας, λέει του ΟΓΑ η ιστορία αυτή. Να απαντήσει και σε ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και τα κρατάω για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Και τι άλλο, να δούμε και λίγο και υπόλοιπα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν. Ας πούμε, να μην το ξεχάσω, το απόλυτο ευτράπλο που συμβαίνει, μαθαίνω, στην ιστορία της πολυκατοικίας που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης. Ψάχνουν να βρουν, λέει, ποιος θα μεταφέρει τα μπάζα, γιατί τα μπάζα, λέει, τα οποία παραμένουν στο σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, δεν επιτρέπουν να γίνουν οι έρευνες για να καταλάβουν οι ειδικοί από κάτω τι συνέβη, δηλαδή που έγινε η ζημιά, και είναι τώρα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας ποιος θα αναλάβει το κόστος της μεταφοράς. Ας τα αναλάβει αυτός ο οποίος τον γκρέμισε, δηλαδή ο διπλανός, ρε παιδί μου. Ας δοθεί μια απόφαση εισαγγελική και να πει, παιδιά, αυτός που ήταν υπεύθυνος που έκανε τα έργα στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό οικόπεδο, να αναλάβει. Κάποιος να το λύσει το θέμα αυτό. Θα γίνει σύσκεψη, λέει σήμερα. Σύσκεψη επί συσκέψεων. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, μην το ξεχάσω, για τον κύριο Ρίζο, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα ερωτήματά σας. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σήμερα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174, είτε ηλεκτρονικά, πηγαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε τις καλημέρες, στο σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα, και όλα αυτά έρχονται εδώ και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι για τον κύριο Ρίζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Συνώτης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, 10 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 10 λεπτά πριν από τις 9. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, χρόνια πολλά στον Προκόπιο και την Προκοπία που γιορτάζουν σήμερα. Νηστεία και περισυλλογή, παιδιά, σήμερα. Ό,τι κανόνισε την πορεία σου, σε είδα την έκανε την παράβαση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα πας και στον παράδεισο. Έτσι. Άγιος Μεγαλομάρτιος Προκόπιος, λέει σήμερα το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, και Θεοδοσίας της μητέρας του Αντιόχου Νικοστράτου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αναστασίου του Νεομάρτυρα του Γουναρά, παρακαλώ πάρα πολύ, και Προκοπίου Διαχριστών Σαλού Οσίου Ρώσος ο τελευταίος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι έγινε στο Μουντιάλ? Στο Μουντιάλ κέρδισε 2-0 η Αίγυπτος και το γύρισε η Αργεντίνη. Βέβαια έχουν παράπονα Όχι η Αργεντινή, η Αίγυπτος, δε ψάλτη, ξύπνα να πούμε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουν παράπονα οι Αιγύπτιοι για τη νίκη της Αργεντινής, αλλά εντάξει. Και η Ελβετία στα πέναλτι πέρασε την Κολομβία. Λοιπόν, στους 8 των προημιτελικών, 6 είναι οι ευρωπαϊκές ομάδες και 2 δεν είναι ευρωπαϊκές. Η μία είναι η Αργεντινή, η χώρα που έχει στην κατοχή της από το προηγούμενο Μουντιάλ την πρώτη θέση, και το Μαρόκο είναι η δεύτερη ομάδα, η οποία είναι στους 8. Τα ζευγάρια, πώς έχει σήμερα, 8 αύριο είναι, αύριο έχει Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μηνός έχει Ισπανία-Βέλγιο, 12 του μηνός Νορβηγία-Αγγλία και 12 του μηνός ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. 19 Ιουλίου ο τελικός, στις 10 η ώρα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε για αυτό το τουρνουά που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί, γιατί τουρνουά το αποκαλούν το Μουντιάλ. Βέβαια έχει άλλη αίσθηση το τουρνουά, άλλη αίσθηση το Μουντιάλ. Τι άλλο έχω να σας πω τώρα, φτάσαμε και 25, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι εντυπωσιακό πράγμα η είδηση ότι βρεθήκανε ζωντανοί στα ερείπια των κτηρίων στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς όμως ο αριθμός των θυμάτων μεγαλώνει και μεγαλώνει τραγικά. Πολύ φοβάμαι ότι σύντομα η Βενεζουέλα θα ξεχαστεί σε αυτόν τον πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει. 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει στη χώρα, και καμιά 50.000 είναι ακόμα οι αγνοούμενοι. Το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι με αφορμή την ενημέρωση που είχα και εγώ από τους συναδέλφους εδώ της σύνταξης του ραδιοφώνου, ότι μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ζωντανή στα χαλάσματα ήταν ελληνικής καταγωγής, παρακαλώ πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά, και οι Έλληνες ομογενείς εκεί, αλλά και η πρεσβεία δεν είχαν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο άτομο ότι ήταν στους αγνοούμενους. Βέβαια, θα μου πεις, οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκε, ξαναλέω, και η δικιά μας ελληνικής καταγωγής και η άλλη μάνα με τρία παιδιά που τα τάιζε με το γάλα της η μάνα. Πω, πω. Δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες, παιδιά, είναι συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό το οποίο μπορεί να δεις μέσα στα χαλάσματα και να βρεις ζωντανούς ανθρώπους. 11 μέρες, επαναλαμβάνω, μετά το σημείο. Για σκεφτείτε τώρα. 11 μέρες. Ακινητοποιημένος, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να κινηθείς και να επιβιώνεις. Τι σοκ είναι αυτό για τον οργανισμό, τι σοκ είναι αυτό για την ίδια σου τη ζωή. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τι άλλα, έχουμε και μια δημοσκόπηση. Παιδιά, πριν πάω στη δημοσκόπηση, όχι να πω για τη δημοσκόπηση, γιατί αυτή είναι εντυπωσιακή. Έβλεπα, θα μου πεις τώρα, η δημοσκόπηση μπορεί, ρε ψάλτη, να μην αντικατοπτρίζει ακόμα το χρόνο και το χώρο, τέλος πάντων, των πολιτικών κομμάτων, μιας και ακόμα το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί προεκλογικά. Είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, στα νούμερα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι στο 0,5%, δηλαδή ουσιαστικά εξαϊλώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο 0,7% στην αναγωγή. Η πρόθεση ψήφου είναι στο 0,5%, επαναλαμβάνω, και πάει στο 0,7%, δηλαδή κάτω από 1% στην αναγωγή. Αν μη τι άλλο, είναι συγκλονιστικό. Και άκουσα τον κύριο Πολάκη χθες που είπε ότι, για τον κύριο Φάμελο, ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ζητάει να φύγει ο πρόεδρος και λοιπά και να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αν θέλει να πάει, πάει, λέει, και λοιπά. Και ο ίδιος για μια ακόμα φορά εξέφρασε την πρόθεση να κατέβει ως πρόεδρος του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά επιμένω και λέω, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ουσιαστικά εξάχνωση του κόμματος, τι νόημα έχει ο άλλος να καίγεται για αυτό το 0,5%? Δεν είναι εντυπωσιακό? Τώρα, κλείνοντας, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τα χτυπήματα που είχαμε χθες το βράδυ, αλλά και την ανακοίνωση των Αμερικανών ουσιαστικά να μπλοκάρουν και πάλι τα ιρανικά πετρέλαια. Εκεί που είχαμε 72,5 το Brent, σήμερα είναι στα 76. Είναι σημαντική η διαφοροποίηση. Είχαμε και χτυπήματα το βράδυ και το αμερικανικό το ελαφρύ από τα 68 στα 72,3, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρηματιστήρια της Ανατολής ψιλογυρίζουν σιγά σιγά. Βλέπω το Hong Kong να έχει μια ισχυρή άνοδο 2,3%. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,69. Η Ιαπωνία είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η Ιαπωνία, είδηση όμως που έρχεται από εκεί και θα τα πούμε και μετά αν έχουμε χρόνο, είναι, λέει, ότι κάνει στροφή στον άνθρακα, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα χρησιμοποιεί άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Εντυπωσιακό. Όταν εμείς εδώ στην Ευρώπη και εγώ είμαστε για το φυσικό αέριο και δεν έχουμε, λέει, και πολλές αποθήκες για φυσικό αέριο. Δεν έχουμε δηλαδή πληρότητα φυσικού αερίου. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει ο χειμώνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια είναι εδώ. Ξέρετε, η Μελάνια δεν πήγε με τον πρόεδρο. Όχι. Μελάνια είπε, θα πάω να κάνω βάρια στο Sky. Τέλος. Είναι εδώ δίπλα μου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
4: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και οι Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε εμείς.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Ξέρετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε αυτό που λέμε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Μια είδηση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να την πούμε με αφορμή την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Περνάει στα ψηλά, αλλά δείχνει και τα προβλήματα που έχουν οι χώρες μέσα στη χώρα τους. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς, Ψάλτη. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, που έχει δημιουργηθεί στη Τσεχία. Η Τσεχία, ή μάλλον στη Τσεχία, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Ανδρέι Μπάμπης, έχει μια μεγάλη αντιπαράθεση, μια μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο της Τσεχίας, πρώην αξιωματικό ανώτατο, τον Πάβελ, Πέτρ Πάβελ. Λοιπόν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Τσεχία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εκπροσωπείται από δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες. Η μία με τον πρωθυπουργό και η άλλη με τον πρόεδρο της χώρας. Η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει γιατί καταρχήν οι δύο αντιπροσωπείες ταξίδεψαν ξεχωριστά η μία με την άλλη. Όταν η διαφορά τους ήταν 20 λεπτά. Έφυγε το ένα αεροπλάνο 20 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με το άλλο. Ο Πάβελ, ο πρωθυπουργός, συγγνώμη, ο πρόεδρος, μάλλον το πω διαφορετικά, ο πρωθυπουργός της χώρας πήγε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας για να εμποδίσει την παρουσία του Προέδρου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι τσεχικές πάντως αντιπροσωπείες παραδοσιακά περιλαμβάνουν και τους δύο, και τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Τον περασμένο μήνα λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας απαγόρευσε στον Πρόεδρο να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής και αυτό οδήγησε, λέει, τον Πάβελ να πάει στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας, όπου έβγαλε ανακοίνωση που του επιτρέπει να μετέχει και αυτός, να μετάσχει και αυτός στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Πρωθυπουργός, λέει, δήλωσε ότι θέλει χώρο για να διαπραγματευτεί για την υπόθεση των αμυντικών δαπανών, του κόστους, αυτό που ζητάει η Αμερική, το 3,5-3,5%, που εμείς λέμε ότι ήδη το έχουμε καλύψει με άλλες 3-4 χώρες. Να ξέρετε ότι χώρες που σαν την Ελλάδα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είναι η Πολωνία και οι Βαλτικές χώρες. Για ευνόητους λόγους και οι τέσσερις αυτές χώρες. Λόγω της σχεδόν επαφής τους με την Ρωσία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, για σκεφτείτε το και αυτό. Τώρα βλέπω ένα μήνυμα από την Αυστραλία, από τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Είσαστε το μέλλον μας. Έβλεπα σήμερα στον τύπο ότι παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το σύστημα του αυστηρού ελέγχου των ανηλίκων και τις σχέσεις τους με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες τρύπες που επιτρέπουν στους ανήλικους να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες που μάθαν έτσι δεν μπορούν να ξεπεράσουν, ή μάλλον μπορούν να ξεπεράσουν, τα προβλήματα ή τις δικλίδες που βάζουν οι χώρες τους στην επαφή τους με τα κοινωνικά δίκτυα. Για να καταλάβετε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με το χρόνο που αφιερώνουν τα πιτσιρίκια και πόσο ενδεχομένως κακό τους κάνουν. Καλημέρα στο Χάρη, ένα από τα μηνύματά σας. Καταρχήν να πω καλημέρα, μισό λεπτό, στο τηλεφωνικό κέντρο έχετε αφήσει μηνύματα. Στη φίλη μου την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Χαρόλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής. Με αφορμή αυτά που έλεγα νωρίτερα για την Τουρκία, καταφέρνει, λέει, να ισορροπεί επειδή έχει χρόνο. Σχεδόν 25 χρόνια προλαβαίνει να αλλάζει πολιτικές και καταστάσεις. Και εδώ, λέει, αν με κόλπα όπως εκεί μείνει τόσο καιρό κάποιος στην εξουσία, θα το κάνει. Επίσης η Τουρκία πάει καλά, οι πολίτες τους, λέει, όχι τόσο. Ή το ένα ή το άλλο, λέει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Θα ρωτήσω τον ειδικό που θα έχουμε αργότερα για την Τουρκία πώς θα καταφέρνει και επιβιώνει στο ζήτημα αυτό. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη, χάρη μου, όμως την ακούω. Την ακούω την άποψη αυτή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία, καλημέρα στο Ήλιο, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Το στρατηγικό λάθος του κ. Κιμιονής του Ερντογάν περί των S-400 και τα F-35 από το 18 είναι αντίστοιχο της άστοχης προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ την περίοδο 74-80. Γιατί άστοχη. Κύριε Κιμιονή, είσαστε πιο μικρός νομίζω από μένα. Θυμίζω ότι το 1974 είχαμε το τεράστιο ζήτημα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε μια μάχη μεταξύ μελών της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Θα το μαζέψει λέει αλλά με αντίστοιχο κόστος. Ο Ερντογάν είναι πόντιος μπα και Έλληνα στην καταγωγή. Ο προπάπος του λέει δηλώνεται ως αγωνιστής του Μουσταφά Κεμάλ. Έλληνας και Κεμάλ. Κύριε Κιμιονή, κάτσε καλά. Αλλά απλώς δήλωσε, λέει, αλλαξοπιστή σας για να πάρει λίγο τις περιουσίες. Γνωστά λέει όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και δεν ισχύει, κύριε Κιμιονή. Δεν είναι το θέμα μου αν είναι ή δεν είναι Έλληνας. Προφανώς είναι πολιτικός, κατά την ταπεινή μου άποψη, και αυτό τα κρίνει όλα. Πέφτουν και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν. Ναι, ρε, Γιάννη, σε ξέχασα χθες. Με συγχωρείς, είχα δουλειά. Θα σε πάρω σήμερα, Γιάννη. Θα μιλήσουμε, okay. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: έβγε στον Νετανιάχου. Δεν είναι οξύμορο οι σύμμαχοι να μιλάνε κουβέντα για τις απειλές εναντίον μας από την Τουρκία και να το θέτει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Βασίλη, να σου πω κάτι. Και επίσης, το λέω για μία ακόμα φορά, επειδή στη διπλωματία ή μάλλον στα πολιτικά δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι φίλοι ή ούτε μόνιμοι εχθροί. Είναι αναλόγως τα συμφέροντα που υπάρχουν. Και τα παραδείγματα του παρελθόντος στις σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλά, που μια περίοδο ήταν αντιμαχόμενες πλευρές, δύο χώρες, και στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα και γίνανε αυτοκόλλητοι. Προφανώς ο κύριος Νετανιάχου λέει πράγματα τώρα που συμφέρουν, που εκφράζουν αυτά που λέει και η Ελλάδα και για τα ζητήματα της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το τι έχει κάνει και τι δεν ξέρουμε τι έχει κάνει στο Ιράκ που είναι και μέσα και στη Συρία που είναι και μέσα, που είπε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ο ίδιος μαζί με τον Ερντογάν αποφάσισαν να επιλέξουν το συγκεκριμένο ηγέτη της Συρίας, που έχει κάνει και αρκετά πράγματα από τη στιγμή που ανέλαβε, άσχετα τι λέει μπροστά έξω, ας πούμε και με χριστιανικούς πληθυσμούς στη Συρία, και για τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και για τις απειλές της Τουρκίας στο Αιγαίο, και τα δικά της και μερδικά της όσον αφορά τον διεθνή νόμο που ισχύει για τις θάλασσες, ότι τη συμφέρει στο, πώς τον λένε, στο βόρειο κομμάτι της χώρας, στη Μαύρη Θάλασσα, ό,τι τη συμφέρει στο Αιγαίο, κατά το δοκούν η Τουρκία πάει. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Ανδρέα. Λίγο λέει πριν τη ειδήσει των 6, άκουσα τον Δημήτρη, λέει, και πραγματικά με κάνατε και γέλασα. Λέει, κάποιον γράψανε, λέει, γιατί είχε στον ουρανό του, λέει, αυτοκίνητο. Έχει ξύλα, λέει, πάνω στο αυτοκίνητό του. Από τις 5 ώρα το πρωί είμαι στους δρόμους, λέει. Βλέπω αυτοκίνητα, λέει, ρωμά σε άθλια κατάσταση. Πολλές φορές, λέει, χωρίς φώτα, χωρίς καθρέφτες, χωρίς ενδεχομένως πινακίδες, με κάτι τεράστιες χάρες, λέει, που προεξέχουν δεξιά και αριστερά του αυτοκινήτου με απίστευτα πράγματα επάνω, αλλά δεν έχω δει ποτέ να τους σταματάνε. Στον Κηφισό κάθε μέρα που πηγαίνουν προς Πειραιά εκείνη την ώρα, ενώ το όριο είναι 80, προσπερνάνε φορτηγά ακόμη και λεωφορεία και πούλμαν με πάνω από 90 χιλιόμετρα την ώρα. Αριστερή η λωρίδα, λέει, στου Ρέντι, γεμάτα, λέει, πατίνια, χωρίς φώτα ανάποδα στους δρόμους. Μην κοροϊδευόμαστε, λέει ο Ανδρέας. Και για το ένα και για το άλλο έχω άποψη, γιατί τα βλέπω και εγώ, αγαπητέ Ανδρέα. Την ώρα που περπατάω και εγώ, φεύγω από το σπίτι 4 παρά, βλέπω πράγματα και θάματα, δεν το κουβεντιάζω. Το πιο εντυπωσιακό τώρα με τα πατίνια, επειδή λέμε και τα πατίνια, να το πω και αυτό για να πάμε μετά σε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, είναι ότι προχθές είδα έναν τυπάκο, αγόρι πρέπει να ήταν λογικά, ξέρω εγώ, είδα και ένα κότσο στα μαλλιά, αλλά δεν, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν μόνο ότι ήταν πάνω στο πατίνι και πήγαινε σφαίρα, ευτυχώς. Με το ρεύμα κανονικά, όχι ανάποδο. Αλλά έχει και κάτι τεράστια ακουστικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτός άκουγε πίσω του. Καθρέφτες δεν έχει. Ακουστικά έχει στα αυτιά, άρα θα άκουγε μουσική λογικά. Και πήγαινε σφαίρα. Εν τω μεταξύ, μόλις φάναμε στα φανάρια, έκοβε λίγο. Τώρα, αν πει, δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα. Πήγαινε δεξιά, δεξιά, δεξιά, περνούσε και στο φανάρι. Μια χαρά. Χρυσάνθη μου το έβαλα το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Ωραίο ερώτημα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Κατεβαίνω Αθήνα κάθε μέρα φορτηγό, λέει, και κάνουμε παρέα. Ω, αγόριανη, έλα ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις. Χαίρομαι που κάνουμε παρέα, να ξέρεις. Πού και πού, στέλνε και καμιά καλημέρα. Κακό. Καλημέρα λοιπόν και στον Δημήτρη που μου λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, παρανοτιέσαι, αν δεν διαλυθεί, λέει, και κατέβει σε εκλογές, η κρατική επιδότηση θα είναι κάτι παραπάνω από 800 χιλιάρικα. Καθόλου αμελητέο ποσό για αυτούς που θα έχουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους. Λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, καταλαβαίνω τώρα. Αν, καταρχήν, αν πιάσει το ποσοστό, γιατί άμα δεν πιάσει ένα ποσοστό, νομίζω δεν παίρνει τίποτα. Ένα. Δεύτερον, στον κύριο Κασελάκη έφυγε και η πρώην δήμαρχος Θήβας ή Λιβαδιάς, που ήταν μαζί του, αποχώρησε και αυτή από τους δημοκράτες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Κασελάκης. Η νύχτα με τη μέρα σε σχέση με αυτά που έλεγε όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, παιδιά? Δεν μιλάω εγώ ούτε για τα τένις, ούτε για τα μένις. Αυτά είναι δικά του, ας κάνει ό,τι θέλει τέλος πάντων. Αλλά πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο παρέλαβε όπως παρέλαβε, με εντυπωσιακό τρόπο η αλήθεια είναι, και με την ψήφο των ΣΥΡΙΖΕΟΝ το κόμμα, και τώρα να είναι σε μια άλλη τελείως διαφορετική θέση και επιτίθεται συνέχεια στον Τσίπρα. Καταπληκτικό. Δεν είναι καταπληκτικό, ή εμένα μου φαίνεται. Εν τω μεταξύ, αν καταλαβαίνω καλά, στη Βουλή πλέον ένας βουλευτής, μία βουλευτής έχει μείνει, η οποία βρίσκεται, τουλάχιστον προς το παρόν, από ό,τι ξέρω, κοντά στο Κασελάκη. Πρώτα είχε ή πέντε, ή τέσσερις ή πέντε. Τώρα έχει έναν. Μία. Λοιπόν, διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Πάμε.
0: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καταρχήν να πω το εξής, μισό λεπτό κύριε Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Σπύρος στέλνει ένα μήνυμα και λέει από το δαχτυλίδι, από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι το Ιασό, δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ενώ πέρα σαν εγώ λειτουργούσαν βέβαια. Καλημέρα Σπύρο, καλό δρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα μου από τη Μαγνησία, καλημέρα. Το βλέπω το ερώτημα που έβαλες, μου το στέλνει το τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία, για τον κύριο Ρίζο. Εκτάκτο σήμερα στις 8 παρατέταρτο στην παρέα μας ο Διονύσης Ρίζος. Να μιλήσουμε λίγο για τη συντάξη κυρίας. Επίσης υπάρχει και άλλη μια είδηση που λέει ότι υπάρχουν λέει δεκάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης φέτος. Πολύ περισσότερες σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό και θα απαντήσει και στα ερωτήματά σας. Κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Έλα Γιώργο. Καλημέρα Γεώργιε.
12: Λοιπόν, σήμερα κάνουμε άλλη μια διαδικασία και άλλη μια πρωτοβουλία ότι όλοι μαζί μπορούμε για να ποτίσουμε τα δέντρα τα οποία έχουμε φυτέψει τον περασμένο χειμώνα.
1: Μάλιστα.
12: Έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δηλαδή από το τέλη Μαΐου, και έχουμε πάει σε πάρα πολλές περιοχές να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε τα δέντρα. Δηλαδή έχουμε πάει για παράδειγμα και στην δεντροφύτευση που κάναμε στην περιοχή του Παπάγου, στο νοσοκομείο Πέδων, έχουμε πάει στον Κοκκιναρά, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο τοπικός δήμος με υδροφόρες ποτίζει τα διατράκια τα οποία έχουμε φυτέψει, στην Αλεξανδρούπολη επίσης. Έχουμε πάει αρκετές φορές και στην Αργυρούπολη και έχουμε ποτίσει τα μικρά δέντρα. Σε όλες τις περιοχές που πήγαμε πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια. Στις περισσότερες περιοχές, ειδικά στην επαρχία, οι Δήμοι αναλαμβάνουν το πότισμα αυτών των δέντρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, όπως και στη Σπάρτη, οι υδροφόρες του Δήμου Σπάρτης πηγαίνουν και με τη βοήθεια και εθελοντών αλλά και εργαζομένων του Δήμου ποτίζουν τα δέντρα τα οποία φυτέψαμε. Το ίδιο έγινε και στα Χανιά πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο κάναμε και στην Ζάκυνθο που πήγαμε για την δεντροφύτευση που πραγματοποιήσαμε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα πάμε και στον Κοκκιναρά με τη βοήθεια και του Συνδέσμου Προστασίας του Πεντελικού για να μπορέσουμε να ποτίσουμε, να συντηρήσουμε, να φροντίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα μικρά δεντράκια, γιατί κατά τα ψέματα και η ανομπρία και η ξηρασία τα επηρεάζει. Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες και χρειάζεται λοιπόν τώρα νωρίς το πρωί, πριν ακόμα δηλαδή μπουν οι ζεστές ώρες της ημέρας, να συντηρήσουμε και να ποτίσουμε αυτά τα δεντράκια με τη βοήθεια θελοντών και συνδέσμων.
1: Μπράβο.
12: Για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι δασικές εκτάσεις.
1: Ευχαριστούμε Γιώργη, σωστά είναι αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι μόνο ότι φυτεύουμε, πρέπει και μεταξύ μας τώρα να την πω εγώ την κακία. Πού και πού αυτά τα, οι συμμετέχοντες στις δεντροφυτεύσεις, δεν είναι κακό, θα μου πεις ρε παιδί μου είναι εύκολο. Δεν είναι κακό να κάνεις και μια βόλτα να δεις το δεντράκι που έβαλες. Είναι εντάξει ρε παιδί μου και να φέρεις και θα μου πεις εντάξει, πρέπει να το κάνει το σύστημα πιο οργανωμένο. Αλλά δεν είναι κακό να έχεις μια προσωπική σχέση που λέει ο λόγος.
12: Φυσικά,
1: προσπάθεια που κάνεις.
12: Και ειδικά στις περιοχές όπου είναι αστική ζώνη, δηλαδή είναι τα σπίτια πάρα πολύ κοντά με την περιοχή της δεντροφύτευσης, θα μπορούν και οι κάτοικοι, αν θέλουν και με ένα κουβαδάκι με το παιδί τους, να ρίξουν λίγο νερό στα δεντράκια.
1: Σωστό,
12: πέρα,
1: σωστό.
12: Πέρα την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς. Αυτό εννοώ.
1: Μπράβο, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν να πω, με αφορμή αυτό που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μόλις ακούσατε τώρα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι τη δύναμη, οικονομική δύναμη που πρέπει να πληρωθούν πράγματα όπως το πότισμα στις περιπτώσεις που αναλαμβάνεται Όλοι Μαζί Μπορούμε, προκύπτει από τη μεγάλη συναυλία που και φέτος είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας, Δευτέρα, και την φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον μεγάλο Μάνο Λοΐζο με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Στην μεγάλη αυτή συναυλία που προετοιμάζεται ήδη να καταλάβετε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά όλη αυτή η υπόθεση, συμμετέχουν αφιλοκερδώς η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ticketmaster.gr. Εκεί πρέπει να πάτε για να κάνετε τα δέοντα για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Που λέω, γιατί θα είναι ένα μεγάλο ραντεβού και θα περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ της Δευτέρας, της 14ης μέρας του Σεπτέμβρη, στο Καλλιμάρμαρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Και όπως είπα και στην αρχή, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για ενέργειες, όπως το πότισμα, ας πούμε, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, με βάση και τα στοιχεία που λέγαμε χθες και προχθές, το 38%, 28% συγγνώμη, των χώρων πρασίνου, των δασών της Αττικής, έχουν καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η πληγή και τι δουλειά πρέπει να γίνει, ούτως ώστε, θα μου πεις, είναι εύκολο ψάλτη. Εύκολο δεν είναι, αλλά από το να το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να τα λέμε στο καναπέ, από το να πραγματώνουμε αναδασώσεις, είναι μια απόσταση. Καλό είναι να το καταλάβουμε όλοι για το μέλλον, όχι τίποτα άλλο, για τα παιδιά μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, καλώς ήρθες. Είσαι εδώ στα Σεπόλια, ε. Λοιπόν, Ηλία μου, δεν έχω θαυμασμό για τον Ταγίπ. Διαπιστώσεις κάνω. Το μοναδικό κομμάτι στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι αιμονικά επιμένει είναι στα στρατιωτικά ο Ταγίπ. Και του βγήκε η ιστορία αυτή. Για μένα είναι καταλυτικό το γεγονός. Θα μου πεις, έχει και αυτός τις σκοτεινές σελίδες στη ζωή του. Προφανώς, προφανώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι η Τουρκία τώρα έχει το πάνω χέρι. Όλοι την εκθιάζουν, γνωρίζοντας του τι κάνει και του πώς συμπεριφέρεται. Αλλά στη διπλωματία τα έχουμε πει αυτά, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και να πω καλημέρα και στον Πάνο, το φίλο μου, στη ματέδα μου, στη Ραφίνα. Έμαθες, μου λέει, αν ο Τραμπ θα ασχοληθεί, λέει, και με την επέκταση και το λιμάνι της Ραφίνας. Εδώ άκουσα διαφήμιση πριν από λίγο που λέει ότι κι άλλο καράβι έρχεται στη Ραφίνα. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή για τα ήδη υπάρχοντα και προσθέθηκε και άλλο πλοίο να εκτελέσει δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφίνας. Στο τέλος, παιδιά, θα τα παρκάρουν στα σπίτια μέσα. Μπομπ, θα μπαίνει το καράβι, θα βγαίνει στεριά, θα παρκάρει, πώς το λένε, Εθνάρχου Μακαρίου Κεφαλιρέο στη Ραφίνα και θα περιμένει την άλλη μέρα το πρωί να ξανακατέβει. Έτσι πάει το σύστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη σήμερα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα και τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ. Καλημέρα σας.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Και όχι μόνο.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
26: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
25: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
27: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
30: Full και λίγα λες.
29: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
30: Εγγύηση? Τι μου λες?
29: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
30: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
29: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
32: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
31: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
32: Που έχει στο λαιμό.
33: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον τουρκομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πόλη των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκάλιμπαφ. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Χεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας θα τεθούν επιτάπητο στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξεχωριστή σημασία αποκτά η συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στόχος της Ουκρανικής Αποστολής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Το επίσημο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αρχίζει στις 10:45 το πρωί, όπου ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα υποδεχθούν επισήμως τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας. Η σύνοδος θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι με τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε. Προς τους 32 ηγέτες των συμμαχικών χωρών στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας.

0: είχαμε την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
1: Εντόνες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τον νησί Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, πως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει συζητήσει το θέμα επανειλημμένα με τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι η Τουρκία δεν είναι ένα φιλικό κράτος προς τις ΗΠΑ. Αντιθέτως, έχει επεκτατικές βλέψεις. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στο πρόγραμμα των F-35 για την Ελλάδα αναφέρθηκε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος F-35 και εκτός προγράμματος αναβάθμισης F-16. Σήμερα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με δυνατότητα προαίρεσης, αυτά να γίνουν 40, ανέφερε στον Sky ο κ. Μαρινάκης. Ως προς τα F-16, τόνισε ότι έχει ήδη γίνει αναβάθμιση 56 και το σύνολο θα είναι 83 σε νέα τεχνολογία Viper.
2: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
1: 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η χώρα μας, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο, ορισμένες χώρες μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο περίπου 2%. Τα μέλη της Συμμαχίας δέχονται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους. Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Middle East Eye. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν τη νύχτα ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτηση εγκαταστάσεις ραντάρ καθώς και δυνατότητες αντιπλοϊκών πυράβλων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των βουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν χτυπήματα. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει, δεν υποχωρούμε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Νωρίτερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοντζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξή του στην Ιρανική τηλεόραση, δήλωσε ότι είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στον Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον δεκάδων στόχων στην Τεχεράνη. Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο Ιρανικών πληγωμάτων, με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στο Κουβέιτ, που είναι εγκατεστημένη αμερικανική αεροπορική βάση, οι ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αποθεί εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυράβλους και ντρόουνς. Σημαντική άνοδο περίπου 5% σημείωσαν χθες οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επαναφέρει τις κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Άνοδο κοντά στο 2% σημειώνουν και σήμερα οι τιμές, με το αργό να βρίσκεται περίπου στα $72 το βαρέλι και το Brent να κινείται περίπου στα $76. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα εξαπέλυσε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι καταγγέλει δημόσια τον Άλεξη Τσίπρα πως πήρε χρήματα για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή.
3: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.

0: Βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνει ο πανικός του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είχε πει ο κύριος Κοντονής αυτεπάγγελτα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Τον ακουνούν το δάχτυλο για ετοιμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα, είναι λίγο ανίερο. Σχολίασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσωπική ανεπάρκεια και κομματική υποτέλεια.
1: Και σε ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε σε πάρει.
0: Στις υπόλοιπες εσωτερικές ειδήσεις, συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, Σφακίων, για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου αλία. Ο 65χρονος ψαράς είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αργές αργά το βράδυ. Δύο σκάφη του λιμενικού, εν αέριο μέσω της Frontex, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν τον ψαρά. Σε εξέλιξη είναι ενόρκη διοικητική εξέταση για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε επαγγελματικό λύκειο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό που αφορά δύο μαθητές με τη δέουσα σοβαρότητα και με απόλυτο σεβασμό στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης της Βενεζουέλα, σε 3.685 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στη χώρα, ενώ 16.749 είναι οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργανσης της κάναβης στην Ελλάδα μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, προκειμένου να λάβουν το εν λόγω δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και γιόταχη αυτοκίνητος ως μέσο διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρύλος του Τρεφιλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, λαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους πράσινους.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, μεγάλη Αττικής και κύριοι. Δεν τη χαρακτηρίζα και άσχημη κυκλοφοριακά τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό για να είμαι ακριβής, δεδομένου του ότι κίνηση επί της ουσίας υπάρχει μόνο στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισού και όχι μεγάλη κίνηση, και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά, όπως κάθε πρωί. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σήμερα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: Έρωτες και αγάπες και ζήλιες και λοιπά, τα καλύτερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 για να κάνουμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θυμίζω 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο εκτάκτο σήμερα στην παρέα μας. Άρα, ξαναλέω για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητα, ό,τι ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε στον κύριο Ρίζο, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε σήμερα εκτάκτο. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Λάζαρο Καραούλη. Ο κύριος Καραούλης είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι ήρθε ένα νέο σύστημα στάθμευσης, όχι ακριβώς με την έννοια που το ξέρουμε, γιατί θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας, για ένα θέμα γενικότερα της στάθμευσης, το οποίο καίει έτσι κι αλλιώς όλο το κομμάτι του λεκανοπεδίου, στο μεγαλύτερο τμήμα του, για να είμαστε σωστότεροι, γιατί υπάρχουν και κάποιες περιοχές που ακόμα αντέχουν. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να σημειώσω πριν πάμε να μιλήσουμε λίγο για το σύστημα αυτό της στάθμευσης, που δεν εφαρμόζεται σε όλη την έκταση, αλλά σε συγκεκριμένα μέρη, ότι η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολύ δουλειά, βγάζετε πάρα πολλά application που λέμε στα ελληνικά για μια σειρά πράγματα. Δηλαδή προχθές ήθελα να το πω, αλλά τώρα δεν είναι ευκαιρία να το πούμε, ότι αν καταλαβαίνω καλά, στο στόλο των οχημάτων της καθαριότητας υπάρχουν πομποί που ξέρετε ανά πάσα στιγμή που είναι τα οχήματα. Επίσης στους κάδους, αν γεμίσουν οι κάδοι, στέλνουν ένα σήμα ότι κοίταξε είναι γεμάτοι οι κάδοι κλπ. Μπαίνει σε, θα έλεγε κανείς, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε νέα εποχή και ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα ενδιαφέρον. Παρά την πολιτική μουρμούρα γενικά, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν πειράζει. Αλλά έχει ενδιαφέρον κάποια πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Κοιτάξτε, ναι, κάνουμε μια προσπάθεια από την πρώτη στιγμή της νέας δημοτικής αρχής του Χαριδούκα να βελτιώσουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Δηλαδή, ειδικά στην καθαριότητα, έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα, διότι τα αιτήματα που είχαμε από τους πολίτες, για παράδειγμα, το 2023. Ήταν περίπου 140.000.
0: Για καθαριότητα.
1: Για καθαριότητα, και ήταν το πρώτο αίτημα των πολιτών. Ότι, δηλαδή το πρώτο αίτημα που ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι φτιάξτε την καθαριότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν είναι πρώτο θέμα η καθαριότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μια ανάρτηση που κάνατε. Έχει περάσει σε πιο χαμηλό επίπεδο.
1: Στο τέλος του 2025, και αφού μετρήσαμε τα δεδομένα, τα αιτήματα των πολιτών είχαν μειωθεί κατά 30% το 2025, ναι. Είχαν πέσει στην ουσία κάτω από 40.000 και το αίτημα από πρώτο που ήταν των πολιτών για καθαριότητα ήρθε δεύτερο.
0: Και τι είναι πρώτο, ποιο είναι το πρώτο θέμα?
1: Είναι η παράτυπη, η παράνομη στάθμευση.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη στάθμευση. Μια χαρά μας κολλάει. Λοιπόν, φέρατε ένα σύστημα τώρα, επειδή μπήκα λοιπόν και το... Και εγώ για να το κατεβάσω στο κινητό μου κλπ. Παρόλο που εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το οποίο όμως έχει ένα μυστικό σε σχέση με την λογική ότι βρίσκω χώρο στάθμευσης. Ποιο είναι το μυστικό? Ότι ο πολίτης αναλαμβάνει, αφού μπει στο σύστημα και ενεργοποιηθεί και δώσει τα στοιχεία του, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ενημερώνει όταν φεύγει από μία θέση στάθμευσης για να πάει κάποιος άλλος να πάρει τη θέση του. Καλά το κατάλαβα?
1: Σωστά. Όλη η φιλοσοφία της εφαρμογής είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα σαν οδηγή, και σε μια γειτονιά που βρισκόμαστε, ας πούμε, στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στα Σεπόλια, που είναι πολύ δύσκολες γειτονίες και...
0: Να βρουν να παρκάρουν, ναι.
1: Για να βρεις να παρκάρεις. Εγώ, ας πούμε, που έχω μια θέση στάθμευσης και την αφήνω αυτή τη στιγμή, πρέπει να τη διαθέσω στο σύστημα, στην εφαρμογή, και να πω: παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος κοντά που ενδιαφέρεται για αυτή τη θέση, για να μην ψάχνει μία ώρα?
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία που παίρνουμε.
0: Άρα, ξαναλέω, λέει ο πολίτης ότι εγώ φεύγω από τη θέση μου, αν θέλει κάποιος είναι ελεύθερη. Σας ρώταγα και χθες, αν στο μεσοδιάστημα, πέστε ότι είμαστε εμείς οι δύο, εσείς έχετε τη θέση και φεύγετε και ενημερώνετε το σύστημα. Εγώ εκείνη τη στιγμή ψάχνω, δεν είμαι όμως δίπλα, είμαι, ξέρω εγώ, 1 χιλιόμετρο μακριά. Άρα θέλω 3 λεπτά να πάω εκεί. Και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι πάω. Αν ενδιάμεσα εμφανιστεί ένας τρίτος και παρκάρει στη θέση, τι γίνεται?
1: Μόλις δηλώσω εγώ ότι η θέση μου είναι αυτή,
0: ναι,
1: και έχετε εσείς ο κ. Ψάλτης, ναι, με την πινακίδα που τελειώνει σε 13, ας πούμε,
0: ναι,
1: βλέπω ότι έρχεστε εσείς ο κ. Ψάλτης και αποδέχομαι εγώ ότι περιμένω εσάς.
0: Άρα λοιπόν,
1: μόλις έρχεστε,
0: ναι,
1: και πλησιάζετε, Περιμένω τον αριθμό 13.
0: Κατάλαβα. Άρα λέτε εσείς ότι με βλέπετε λοιπόν εμένα με το νούμερό μου το οποίο έχω δηλωμένο, βλέπετε και τότε φεύγετε εσείς από τη θέση
1: για να τότε φεύγουμε. Και έτσι γίνεται και το ματ που λέμε, έτσι ώστε να κλειδώσει η θέση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, παίρνει ας πούμε ο οδηγός και ένα φιλαράκι. Δύο φιλαράκια για αυτόν που αφήνει τη θέση. Και
0: τι είναι αυτό, αυτό τι είναι, είναι bonus αυτό, τι είναι αυτό, δηλαδή στα 10, αυτό, τα 10 φιλαράκια τι κάνει ας πούμε.
1: Πλάκα κάνω, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα σύστημα τώρα που έχουμε βάλει σαν loyalty, όπου στην πορεία αυτό θα ανταμείβεται και με πραγματικά δώρα και
0: bonus. Έχει επιβράβευση, και... έχει επιβράβευση λοιπόν. Για να τσιμπήσει το σύστημα εντός εισαγωγικών δηλαδή.
1: Θα έχουμε συστήματα επιβράβευσης και θα συνδέεται με πόντους όπου θα ανταμείβεται στο μέλλον.
0: Ωραία. Για δώσε μου μια πρώτη εικόνα, γιατί νομίζω ότι ήδη κόσμος κατέβασε το application που λέμε την εφαρμογή και ήδη ξεκίνησε. Καταρχήν, σε ποιες περιοχές λειτουργεί αυτό το σύστημα, κύριε Καραούλη?
1: Θα πούμε ότι δεν λειτουργεί στις περιοχές που εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση, όπου είναι ουσιαστικά όλο το κέντρο, το εμπορικό τρίγωνο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτές τις
0: περιοχές. Σε ποιες περιοχές, λοιπόν, σε ποιες περιοχές εφαρμόζεται?
1: Δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις περιοχές κατοίκων και στην ερχόμενη στάθμευση. Στις υπόλοιπες περιοχές όπως Κυψέλη, Σεπόλια, Μπελόκηπους, όλες οι υπόλοιπες περιοχές δηλαδή εκτός της ερχόμενης στάθμευσης είναι οι περιοχές που μπορεί να λειτουργήσει το park-out.
0: Ωραία, ερώτημα. Μιλάμε για πόσες θέσεις στάθμευσης περίπου τις έχετε υπολογίσει?
1: Είναι... νομίζω ότι είναι χιλιάδες, δηλαδή.
0: Δεν έχετε ακριβό αριθμό, δεν έχετε υπολογισμό, όχι. Okay. Πόσοι κατεβάσανε την εφαρμογή?
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ ήταν 4.900 οι active users, δηλαδή αυτοί που ήταν ενεργοί αυτή τη στιγμή. Και
0: σχεδόν 5.000, ικανοποιητικός αριθμός, δεν είναι μικρός.
1: Είναι πολύ δυνατός αριθμός, είχε μεγάλη έκταση προηγούμενες μέρες, δηλαδή από την Δευτέρα που τη βγάλαμε την εφαρμογή, έχει πάρει μεγάλη έκταση.
0: Έχει ξεκινήσει η χρήση αυτή, δηλαδή το να βρίσκουν και θέσεις στάθμευσης?
1: Ναι, είχαμε γύρω στα 400 πρώτα παρκαρίσματα, δηλαδή διατέθηκαν 400 θέσεις. Οπότε θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και το αγκαλιάζουν οι πολίτες.
0: Μακάρι.
1: Και χρειάζεται απλά συνεχή δραστηριότητα.
0: Ναι, και συνεχή διαφήμιση, γιατί ξαναλέω, το κομβικό σημείο είναι η πρόθεση συνεργασίας. Δεν είναι απλώς ότι κατεβάζεις το application και βρίσκεις θέσεις για να παρκάρεις. Πρέπει
1: να αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, να πούμε ότι κάθε μέρα θα πρέπει για να διαθέσουμε τη θέση μας να κατεβαίνουμε και έχεις και τη δυνατότητα να πεις ότι θα φύγω στις 8 και 4.
0: Να
1: το προγραμματίσεις και θα φύγεις. Και βέβαια αυτή ήταν η πρώτη έκδοση, ετοιμάζουμε, βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών, παίρνουμε το feedback και στην πορεία θα βελτιώσουμε και άλλο την εφαρμογή, γιατί θα γίνει πραγματικά ένα εργαλείο.
0: Μακάρι.
1: Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή ως Δήμος σχεδιάσαμε ένα εργαλείο το οποίο δείχνει να το αγκαλιάζουν οι πολιτές.
0: Μακάρι. Να σας πω για να κλείσουμε, πώς πάει το πάρκινγκ που ήταν κλειστό για αρκετό χρόνο και είχατε αναλάβει να το ενεργοποιήσετε και ξεκίνησε και δουλεύει?
1: Πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κάναμε και μια έρευνα των διερχομένων συμπολιτών μας και είναι πρώτος σε εκτίμηση, δηλαδή βαθμολογούν με πάνω από 9 στα 10. Οπότε θεωρώ ότι είναι και το πιο σύγχρονο από τα δύο.
0: Okay.
1: Είναι το πιο καινούργιο, είναι πιο φωτεινό, είναι καθαρό, είναι δηλαδή... Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Ναι, οι τιμές καλές, κύριε Καραούλη?
1: Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές σχέση με την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν ανοίξει και άλλα πάρκινγκ δίπλα μας. Παρ' όλα αυτά σχεδόν γεμίζει.
0: Μπράβο.
1: Θα έλεγα, και σε μια περίοδο η οποία ο κόσμος παίρνει άδειες, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχει ανάγκη,
0: έχει ανάγκη τώρα το κέντρο της Αθήνας για τους χώρους στάθμευσης, δεν το κουβεντιάζω.
1: Επειδή έχει μεγάλο τουρισμό, σχεδόν γεμίζει. Και έχουμε ακόμα 200 θέσεις από κάτω, τις οποίες προσπαθούμε να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτές τις θέσεις.
0: Ναι, να το κάνετε, μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα τα βρείτε τα χρήματα, να τα βρείτε να το ανοίξετε. Και αυτό, γιατί όσες περισσότερες θέσεις
1: θα το
0: υπάρχουν.
1: Θα το...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραούλη. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι διευθύνων σύμβουλο τη ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφηση του Δήμου τη Αθήνα, για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα, τα οποία μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, αλλά συμβαίνουν, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σιρηνές συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, και η αντιεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απόθεσε επιδρομές με πυράβλους και ντρόνς. Για σοβαρές παραβιές του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία, στην πρώτη σερών. Καλημέρα Μαρία μας, χαιρετισμούς. Χαίρομαι που σ' άρεσε το τραγούδι τη Ζουγανέλη με το οποίο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Ρέα. Γεια σου Ρέα. Σήμερα είναι Τετάρτη, έτσι. Αλλά δεν είσαι πέρα, Ρέα, είσαι εδώ, Θεέ. Γεια σου, Τάκη. Ο Τάκης λέει σιγά, λέει μην κάτσει, λέει ο νεοέλληνας. Έχει και ένα επίθετο μπροστά, δεν το βάζω. Να ασχοληθεί, λέει, με την εφαρμογή. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά αν δεν συντονιστούμε. Θα μου πεις, είναι εύκολο αυτό, ψάλτη. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται όμως και η συμμετοχή του πολίτη. Δεν είναι κακή η πρόθεση να δηλώνεις ότι φεύγεις. Έτσι κι αλλιώς όμως θα μου πεις σε περιοχές όπως ας πούμε η Κυψέλη, το Παγκράτη ή τέλος πάντων εκεί όπου εφαρμόζεται συγκεκριμένη εφαρμογή, θέσεις δεν βρίσκονται και πάρα πολύ εύκολα στα όρια του Δήμου της Αθήνας. Τώρα βλέπω διάφορα μηνύματα τα οποία μου λέτε ότι το πρόγραμμα λέει για τις στάθμες του Δήμου Αθηνών λέει είναι παράνομο. Δεν ξέρω τι σημαίνει είναι παράνομο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει άδεια γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιατί υπάρχουν και οι, πώς το λένε, και οι τρόποι κάποιοι για τους οποίους, με τους οποίους μάλλον κρατάνε θέσεις στάθμευσης που απαγορεύεται. Σε έξω από μαγαζιά, βάζουν παλιές μοτοσυκλέτες, βάζουν καρέκλες. Άλλη πονεμένη ιστορία κι αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτικου, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, να μας πει δύο-τρεις κουβέντες με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και βεβαίως να κουβεντιάσουμε και λίγο με αφορμή την συνάντηση του Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο και αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Αμερικανική πλευρά. Γενικότερα για τον ΝΑΤΟ πάμε να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα και σύντομα και περιεκτικά, γιατί το έχετε. Πρώτον, η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος λόγω και της συμπεριφοράς των ΗΠΑ και του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή κλπ. Βλέπετε να υπάρχει επόμενη μέρα ή είναι φουριόζος ο Αμερικανός Πρόεδρος με αυτά που είπε και χθες γενικότερα στη στάση των ΗΠΑ στην Βορειοατλαντική Συμμαχία?
1: Νομίζω θα υπάρξει. Mm. Και είναι ένας από τους στόχους της Συνόδου, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια όλα όσα έχουν συμβεί στη δεύτερη προεδρία Τραμπ, να διατηρηθεί η ενότητα της συμμαχίας, κύριε Ψάλτη. Mm. Γι' αυτό όμως, ακριβώς για τον λόγο που αναφέρατε, γιατί ο Τραμπ είναι ο πρώτος που στη δεύτερη θητεία του απότομα τράβηξε το χαλί και απέτυχε από τους Ευρωπαίους να κάνουν αυτό που τους αναλογεί στα θέματα της άμυνας.
0: Και τα κάνουν. Τους κινητοποίησε. Τα κάνουν.
1: Άρα εδώ μέσα στην ατζέντα της Συνόδου μπαίνουν και πάλι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών. Ναι. Σε αυτό όμως που είπατε κύριε Ψάλτη, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, το οποίο όσο είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρουμε, μπορεί να συμβεί αργά και σταδιακά, μπορεί πιο απότομα, μπορεί και καθόλου. Ναι. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν έναν επιπλέον λόγο να επιταχύνουν τουλάχιστον συζητήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν τους Αμερικάνους. Καταλαβαίνετε, η πυρηνική αποτροπή είναι αναντικατάστατη. Ναι. Τα intelligence που παρέχουν οι Αμερικανοί θα είναι αναντικατάστατα για πολλά χρόνια.
0: Έβλεπα, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία για τις χώρες εκείνες που είμαστε και εμείς μέσα, αλλά για άλλους λόγους εμείς, οι οποίες έχουν φτάσει το 3,5% στις αμυντικές δαπάνες και κάποιες φτάνουν και το 5%. Και είναι η Πολωνία και οι τρεις Βαλτικές και εμείς.
1: Σωστά. Εδώ λόγω ρωσικής απειλής για τις Βαλτικές και κυρίως για την Πολωνία, που να μην αμφιβάλλεται καθόλου, κύριε Ψάλτη, σε μια δεκαετία ενδεχομένως να έχει και τον καλύτερο στρατό.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου με αυτά που μαθαίνω. Δεν αμφιβάλλω καθόλου.
1: Λοιπόν, άρα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και μια, δηλαδή η Ευρώπη, όχι όμως με την ίδια αντίληψη όλες τις χώρες, καταλήγει ότι για μένα η απειλή είναι η Ρωσία. Αντιθέτως, η Αμερική κοιτάζει προστασία και ειρηνικό και γι' αυτό και λέει στους Ευρωπαίους να έχετε έναν νατοϊκό ευρωπαϊκό πυλώνα και να βάλουμε όμως εδώ, γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσωση και το επόμενο μας θέμα, είναι και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης συμμαχίας. Δηλαδή η γρήγορη υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν πέρυσι στη Χάγη, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλα συμβόλαια που θα υπογράφονται και
0: πάλι. Θα ανακοινωθούν σήμερα, λέει, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας εμέσως. Γιατί οι δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, νομίζω ότι ενδεχομένως, πώς να το πω, προσγείωσαν ανωμάλως, κατά την ταπεινή μου άποψη, όλους αυτούς που διάβασα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει εκείνο. Θα μου πεις και με βάση τις δηλώσεις οι οποίες έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη μια μέρα στην άλλη, θα διαφοροποιηθούν τα αγκάθια που υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας? Εδώ σας θέλω λοιπόν. Τι θα γίνει.
1: Αλλά όπως θα σας έλεγε ένας δημοσκόπος, περισσότερο να βλέπετε τις τάσεις. Τάσεις ενώ της κοινής γνώμης, μέχρι και ως ότου αποτυπωθούν. Άρα εδώ Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν ευθυδιάστηκα. Μιλάω από το Φεβρουάριο για τη διπλωματική αναβάθμιση της Τουρκίας και μιλάω επίσης ότι θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες που έχουν και μια χημεία μεταξύ τους. Νομίζω και τα όπτυξη
0: είναι πολύ περισσότερο έμπειρος. Φάνηκε. Βεβαίως, προφανώς.
1: Άρα θα ήταν αφέλη ότι τουλάχιστον ο Ερντογάν και ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους δεν θα αξιοποιήσουν και την προσωπική τους διπλωματία και τη συναλλακτικότητα που τους διακρίνει.
0: Ναι, έτσι. Η τρέλα τους είναι το εμπόριο και τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια ένθεν κακήθεν. Αλλά επιτρέψτε μου, το έλεγα και νωρίτερα, κύριε καθηγητή, ναι. Επιτρέπετε, γιατί να το βάλουμε και αυτό πάνω στο τραπέζι. Ή η Τουρκία. Και να δούμε λίγο το μεγαλύτερο, λίγο έτσι, την μεγαλύτερη εικόνα. Ήτανε στον περίφημο άξονα του κακού που έλεγε παλιότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μόσχα, Τεχεράνη, Άγκυρα. Ή η Τουρκία στον πόλεμο, στο μέτωπο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καταφέρνει και είναι σε δύο βάρκες. Πώς καταφέρνει λοιπόν, όταν ξέρω εγώ, απέναντί της έχει το μεγαλύτερο κομμάτι των χωρών του ΝΑΤΟ που είναι εναντίον της Μόσχας, η Άγκυρα να είναι και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ και να, και να επιβιώνει κιόλας και να ακούει και τα καλά λόγια.
1: Η πιο απλή απάντηση είναι ότι αυτή η προεδρία λειτουργεί διαφορετικά, υπό την έννοια ότι και οι προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή είναι για μια αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι όμως να αφήσουν σκόνη και θρύψη, αλλά θέλουν κάποιους τοποτηρητές. Προσέξτε, όπου θα υπάρχει σχετική επιγράμμιση μετά τις συμφέροντας, όχι απόλυτα.
0: Ναι.
1: Σταθείτε λίγο σε αυτό, το λέω λίγο και για τους στην Ελλάδα αναλυτές που πολλές φορές, ξέρετε, αυτοί που βάζουν όλα μας τα λεφτά μόνο στην περίπτωση του Ισραήλ. Είδα τον Λίντζι Γκράχαμ, γερουσιαστή, πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ. Όταν το ρωτήσαν για τα F-35, να λέει ναι, είμαι ανοιχτός να το δούμε. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν θέματα στο Κογκρέσο, αλλά εσείς, και αρχίζει μεταξύ άλλων, θα έρθει στην απάντησή σας. Να λέει είστε μια μουσουλμανική κυρίως χώρα, μουσουλμανική είναι η Τουρκία προφανώς. Είστε μέσα στο ΝΑΤΟ, σημαντικό για μας. Δηλαδή, σαν να σου λέει, ναι, είναι αυτά τα προβλήματα που λέει ο Ψάλτης και κυρίως οι κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές που πέρασε με τη Ρωσία παλιότερα, κύριε Ψάλτη. Αυτό έχει αλλάξει τώρα, έτσι. Εκεί ωφεληθήκαμε κι εμείς, θυμάστε. Με όλα τα λάθη της Τουρκίας και σου λέει ο Γκράχαμ ότι δεν έχω κάποιον καλύτερο να δουλέψω. Επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Ψάλτη, ότι εφόσον το καθεστώς παρέμεινε, που ήταν και το πλέον κυρίαρχο σενάριο στο Ιράν, η Τουρκία προσεγγίζεται και ως ένα ανάγχωμα απέναντι στο Ιράν ως νατοϊκή χώρα. Και λόγω του πολέμου, βλέπετε και την Τουρκία να έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε, όχι ότι θα γίνει δυτική η Τουρκία, αλλά αλλάζει λίγο την ισορροπία. Δηλαδή είδε ότι ήταν εκτεθειμένη στην αερά μηνά της. Το θυμάστε και εσείς.
0: Βεβαίως, και στείλανε και στην Ισπανία, στην Γερμανία, στείλανε οι Αμερικανοί για την αερά μηνά τη δικιά τους και μάλιστα σε εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν ατοϊκού χαρακτήρα.
1: Και στο ουκρανικό που σωστά αναφέρατε, επιτρέψτε μου να πω, η προσέγγιση της Αμερικανικής Δύξης δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν επί Biden, νομίζω όλοι συμφωνούμε.
0: Αλλά αυτό είναι αλήθεια, αλλά θέλω να πω,
1: δηλαδή,
0: πώς καταφέρνει, ρε παιδί μου, και ήταν και στις δύο βάρκες και είναι κερδισμένη πάντα. Αυτό
1: όχι, δεν είναι κερδισμένη πάντα, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, προσπάθησε στο παρελθόν να δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορεί να μαθήσει. Θέλει όμως τώρα πολύ προσοχή για μας, γιατί η ανάλυση μπορούμε να την κάνουμε, αλλά το βασικό ποιο είναι, κύριε Ψάλτη. Η Δύση, η Αμερική και η Ευρώπη. Η Ευρώπη για διαφορετικούς λόγους. Αυτά που λέγαμε πριν, μας τραβάνε το χαλί οι Αμερικανοί. Οι Τούρκοι έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μάχημο κιόλα σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αμυντική βιομηχανία, όχι υψηλή τεχνολογία ακόμα, αλλά οδεύουν και προς τα εκεί. Ο Αμερικανός για τους λόγους που εξηγήσαμε θέλει να προσεγγίζει την Τουρκία. Θέλει και η Τουρκία σε αυτή τη φάση να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που θα κουβεντιάζαμε. Ενώ με επίδικο τα ελληνοτουρκικά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο πριν από μερικά χρόνια. Αυτά ήταν δεδομένα. Πολύ okay, σημαντικά.
0: Άρα, για να το μαζέψουμε αυτό, ωραία το βάζετε το ζήτημα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς μπορούμε με κάποιον τρόπο, με το ελληνικό λόμπι που έχουμε, με το ισραηλινό λόμπι, με κάποιους για να κρατήσουμε. Γιατί προφανώς δεν αφορά εμάς ή δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνει η Αμερική με την Τουρκία και τα F-35.
1: Σωστά.
0: Αλλά να πιέσουμε με κάποιον τρόπο να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Νομίζω περισσότερο βρισκόμαστε εδώ, αν και επαναλαμβάνω, για τους πιο μιμένους αυτές οι εξελίξεις ήταν προβλέψιμες και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτά που αναφέρετε. Με μία επισήμανση, το Ισραηλινό λόμπι θα γίνει και μια προσπάθεια. Όταν βλέπετε τον Νετανιάχου να βγαίνει στο Fox πριν τη σύνοδο, σημαίνει ότι το πράγμα έχει προχωρήσει, έτσι, και κάνει μια προσπάθεια επέλπιδα. Η σχέση Νετανιάχου-Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι σε καλό επίπεδο σε αυτή τη φάση.
0: Καλά, δεν είναι τώρα, αλλά αύριο δεν ξέρουμε τι πώς θα είναι, αφού ξέρετε τώρα.
1: Να δούμε και τις εκλογές. Απλώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε, προσέξτε, πώς να εντάξουμε και εμείς τα δικά μας χαρτιά Σούδα Αλεξανδρούπολης στο δυτικό σύστημα ασφαλείας,
0: ναι,
1: με εγγύησης ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Και υπενθυμίζοντας, κύριε Ψάλτη, ξέρετε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο αναθεωρητισμός παραμένει ενεργός και από την Τουρκία.
0: Σωστό, όσοι... σωστό.
1: Άρα, αν γίνονται ανοίγματα, θα πρέπει να κουμπώνουν με μια σειρά από αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις και εγγύησης ασφαλείας. Αυτό αφορά και την Ευρώπη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί είναι καλύτερο να λειτουργείς με αυτή την οπτική, για να πεις ναι, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της Τουρκίας από τη δική σας θέση, αλλά πρέπει να καταλάβετε και τη δική μου.
0: Αυτό είναι το δεδομένο. Να πείσεις και το δικό σου ζήτημα ότι είναι σημαντικό απέναντι σε μια αναθεωρητική Τουρκία.
1: Και να του μιλήσεις με έναν τρόπο, κύριε Ψάλτο, που του λες ότι θα εξυπηρετηθεί και το αμερικανικό συμφέρον που είναι το ελληνικό, και αν το εξηγήσεις στη γλώσσα που θα καταλάβει, ξέρετε, και ο Αμερικανός και ο Redneck.
0: Σωστό, σωστό και αυτό που
1: λέτε. Άρα, εδώ νομίζω, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές είναι οι διεθνείς σχέσεις, πολλές φορές πολύ κοινικές και συναλλακτικές.
0: Και αλλάζουν κιόλας πολλές φορές.
1: Προφανώς. Και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει, αν θέλετε, να προσαρμοστούμε. Το βλέμμα στραμμένο στην αυτοσυντήρησή μας.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου του Στράκης. Πώς αλλάζουν και πόσο κοινικές πραγματικά είναι οι σχέσεις διεθνείς. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Ρίζο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει. Λοιπόν, πάμε. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε, και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
7: με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
13: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Αμέσως πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη για να μας πει γρήγορα τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
14: Στα γρήγορα λοιπόν, πολλή κίνηση στην Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λιγότερη από ό,τι περιμένουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά και από εκεί και πέρα μόνο η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου λιγάκι μας καθυστερεί, λίγο η άνοδος της Λεωφόρου Κηφισίας και λίγο η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη μου για τις πληροφορίες και πάμε στον Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
15: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση μου, καταρχήν δώσε μας 5 στοιχεία παραπάνω σχετικά με την απόφαση και τις ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο το Αρμόδιο Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Τι θα ισχύσει πλέον, γιατί το έχεις βάλει ως ζήτημα εσύ και έλεγες ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα λυθεί η ιστορία.
15: Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο λύνεται το ζήτημα από ό,τι φαίνεται για περίπου 70.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που πρόκειται να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου από εδώ και πέρα,
0: ναι.
15: Με τις ανακοινώσεις και τις δεσμεύσεις της Υπουργού Εργασίας, αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Σε περίπου 40.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει η μείωση μετά τη συμπλήρωση της τριετίας,
0: ναι.
15: Δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της τριετίας που λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό στο 35%, θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70%.
0: Ναι.
15: Περίπου 30.000 κυρίως συνταξιούχοι λόγω θανάτου του δημοσίου που έχει γίνει μείωση στη σύνταξή τους, αυτή θα ανέβει ξανά στο 70%. Εφ' εξής, θα χορηγείται το 70% της σύνταξης λόγω θανάτου εφόρου ζωής, θα αλλάξει δηλαδή η διάταξη, δεν θα είναι το 70% για τα πρώτα 3 χρόνια και θα πέφτει στο μισό από εκεί και πέρα. Και λύνεται και το μεγάλο θέμα που είχε προκύψει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε επικυρώσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μία εθνική σύνταξη, ανεξάρτητα το αν λαμβάνεις μία σύνταξη γύρατος ή και μία σύνταξη λόγω θανάτου κατόπιν σώρευσης.
0: Ναι.
15: Και ήρθε η Υπουργός να πει ότι θα είναι μία εθνική σύνταξη αναδικαίωμα.
0: Οπότε θα έχει δύο λοιπόν εθνικές
15: σύνταξεις. Και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις λόγω θανάτου.
0: Ωραία.
15: Άρα αλλάζει πλήρως το καθεστώς στη σύνταξη χειρίας. Θα περιμένουμε καινούρια διάταξη. Θεωρώ ότι αυτό θα έρθει λογικά το φθινόπωρο, έτσι ώστε να μπει και στη διαδικασία ανακοίνωση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει η καινούρια διάταξη για να την αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Ωραία. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για τους συνταξιούχους χειρίας του ΟΓΑ. Σωστά. Του ΟΓΑ είναι απέξω.
15: Όχι. Αλλά φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα υπάρχει μείωση περαιτέρω στην σύνταξη του ΟΓΑ. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες
0: της διάταξης
15: όταν αυτή έρθει προς ψήφιση.
0: Μου έστειλαν μήνυμα οι ακροατές και μου είπαν επίσης ότι δεν υπάρχει σε αυτούς που τους περικόπηκε από το 70 στο 35 να τους επιστραφούν τα λεφτά πίσω. Θα πάνε στο 70%.
15: Όπως λένε οι πληροφορίες, δεν θα υπάρξει αναδρομική διόρθωση και χορήγηση αναδρομικών ποσών. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γίνει μείωσή του τα προηγούμενα 1-2 χρόνια. Δυστυχώς δεν θα δει αναδρομικά ποσά στην σύνταξή του, αλλά διόρθωση από εδώ και στο εξής.
0: Μάλιστα. Και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα για τις επικουρικές συντάξεις.
15: Όχι, καμία λεπτομέρεια για τις επικουρικές. Μπορεί στις επικουρικές να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς και φυσικά καμία αναφορά και σε όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί λόγω θανάτου πριν το 2016, τις οποίες σημειώσεις έχουν εφαρμοστεί κανονικά. Το παλιότερο, τον καταστατικό διατάξεων των φορέων.
0: Ναι, σωστό. Γιατί πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 που ήταν η εφαρμογή του νόμου, σωστά. Ναι. Άρα εκεί είναι σκοτεινά σημεία τα οποία δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
15: Θα επιληθούν μόλις δούμε τη διάταξη και τη σχολιάσουμε.
0: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα τώρα για να προλάβουμε, γιατί μην νομίζεις, δεν θα προλάβουμε, έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Η Χρυσάνθη, ας πούμε, η φίλη μας, λέει το εξής. Είμαι χείρα συνταξιούχος του ΟΓΑ και εδώ και ένα χρόνο γίνεται παρακράτηση από τη σύνταξή μου λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Με τη νέα ρύθμιση θα σταματήσει η παρακράτηση και θα μου επιστραφούν τα χρήματα.
15: Κανονικά θα σταματήσει η παρακράτηση και θα ανέβει στο αρχικό ποσό η σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά το αν θα επιστραφούν τα χρήματα δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Η Δήμητρα, ασφαλισμένη πριν το 90, μέσω τηλεφωνικού κέντρου τα μηνύματα αυτά. Μπορώ να βγω στα 62 με μειωμένη, με συμφέρει να βγω και να δουλεύω ή να περιμένω στα 67 με πλήρη?
15: Εάν έχει δικαίωμα στα 62 και η εναλλακτική είναι τα 67, συμφέρει να βγει με μειωμένη στα 62 και να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Η Άννα από τη Μαγνησία, 33 χρόνια τέβε με τη χαμηλότερη σφορά, 67 ετών. Τι σύνταξη τελική παίρνει?
15: 33 χρόνια τέλο με τη χαμηλότερη εισφορά και είναι 67, θα πάρει μια σύνταξη η οποία θα είναι από 670 μέχρι 720.
0: Η Αγγελική, μπορεί κάποιος που παίρνει σύνταξη λόγω ιδίου δικαιώματος και σύνταξη χειρίας να εργάζεται?
15: Φυσικά και μπορεί και να έχει εισόδημα και από την εργασία. Προσοχή, σε αυτή την περίπτωση στην εργασία του θα του κρατάνε το 10% από τις αποδοχές λόγω του ότι θα είναι συνταξιούχος
0: εργαζόμενος. Ναι. Η Δήμητρα, κοίταξε πόσες γυναίκες τώρα. Παίρνω σύνταξη χειρίας από το ΙΚΑ από το 9 και έχω περικοπεί 35%. Θα επανέλθει στο 70?
15: Εδώ είναι αυτό που λέμε για αυτούς που είναι πριν το 16, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα τους αντιμετωπίσει ο νόμος. Αν θα επανέλθει στο 70 ή όχι, πρέπει να περιμένουμε τη διάταξη.
0: Μάλιστα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα λοιπόν, για να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος λέει: μπορεί νέος ασφαλισμένος πολύτεχνος με 40 χρόνια υπηρεσίας να βγει με πλήρη σύνταξη πριν τα 62, έχοντας το 10, 4 ανήλικα τέκνα και 20 χρόνια υπηρεσίας?
15: Όχι. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Μόνο με προσφυγή στο ελεκτικό συνέδριο δεν γίνεται. Στα 62 θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
0: Οκ, πάμε παρακάτω. Ο Μανώλης, έχω ένσημα. Δεν μας λέει ηλικία ο Μανώλης, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε να δούμε το ερώτημα. Έχω ένσημα, λέει, 10 χρόνια ως μισθωτός του ΙΚΑ και άλλα 10 χρόνια ως μη μισθωτός. Τι χρειάζεται για να φτάσω στη σύνταξη? Μπορώ να αγοράσω ένσημα? Πόσα μπορώ να αγοράσω και με τι κόστος? Αν αγοράσω τα μέγιστα δυνατά, πόσα ακόμη χρόνια εργασίας χρειάζεται για να πάρω σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης.
15: Εάν έχει τις κατηγορίες για να αγοράσει τα μέγιστα δυνατά, που είναι 7 χρόνια,
0: ναι,
15: από πλασματικούς χρόνους, παιδιά, σπουδές, στρατός κλπ., θέλει άλλα 13 χρόνια ασφάλισης για να φτάσει στα 33 πραγματικά. 33 πραγματικά και 7 πλασματικά, θα μπορέσει έτσι να συνταξιοδοτηθεί με 40 χρόνια ασφάλισης συνολικά.
0: Οκ, πάμε στο ερώτημα που βάζει ο φίλος μας ο Σπύρος, αν καταλαβαίνω καλά, για την κόρη του τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι γεννημένη το 73, δηλαδή είναι 53 ετών και 3 μηνών. Έχει ένα ανήλικο γιο που γεννήθηκε το 10, δηλαδή είναι 16 ετών. Τα ένσημά της θα είναι ήταν μέχρι τέλη Ιουνίου σχεδόν 9.000, 8.960. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος?
15: Στα 62 της. Έγινε το 73, έγινε 50 ετών το 2023, δεν μπορεί να υπαχθεί τις μεταβατικές περιπτώσεις του νόμου 4336 του 2015, άρα υποχρεωτικά θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί στα 62 της.
0: Οκ, πάμε κι άλλο ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φίλος ακροατής ο Λευτέρης, ασφαλισμένος από το Γενάρη του 92, 15 χρόνια περίπου εργάστηκε ως οικοδόμος. 4.020 ένσημα στο Δεκέμβριο του 24, χωρίς τις άδειες. Είναι γεννημένος το 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα και πότε?
15: Εάν είναι όλα βαρέα, είναι όλα οικοδομικά τα ένσημά του, μπορεί να βγει στα 60. Αλλιώς στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
0: Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα. Την καλημέρα μου.
15: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά. Διονύση Ρίζος, κύριε Συγκίνη, δικηγόρος εργατολόγος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Από αύριο για κάποιες μέρες θα λείπουμε. Θα είναι εδώ ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής. Αλλά την άλλη Τετάρτη εδώ θα είμαστε και πάλι. Να ξέρετε. Οπότε το πρόγραμμα προφανώς του Sky 100,3 θα συνεχιστεί, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία κάποιων αδειών. Όλους σας ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι η χρονιά περπάτησε με τις κόντρες μας και με τις διαφωνίες μας κλπ. Αλλά γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά, ελπίζω και οι δύο πλευρές. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.
16: Η οδηγική. Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: κόκκιπε,
17: κομπάνιο, team colleague,
19: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
24: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στις εργασίες της συνόδου συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι στη συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Κατά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι πόλεις των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τον Ισωτή Άγκυρα, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπλεξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλεσε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπαφ. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Εν τω μεταξύ, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπογράψουν σήμερα συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με τις δύο χώρες να δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η αμερικανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Lockheed Martin υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη μελλοντική παραγωγή βαλιστικών πυράβλων στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι πυράβλοι μικρού βαλινεκούς θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυτεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του φραγκοκάστρου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλία. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του χθες το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητιών για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου Αλία. Ο

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Για περισσότερα νέα, εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, ο μήνας έχει 8 Ιουλίου, προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητά μας, εύχομαι προς όλες και όλους, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να έχουμε υγεία και να κάνουμε αυτά που έχουμε προγραμματίσει για την σημερινή μας ημέρα, την εργασία μας, αν εργαζόμαστε και ό,τι άλλο επιπρόσθετο υπάρχει. Ή αν δεν εργαζόμαστε, να απολαύσουμε την ημέρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επιθυμεί κάθε ένας και κάθε μία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεδομένου ότι η ύλη αυθονεί, σκέπτομαι ότι με τα μηνύματα που έχω στη διάθεσή μου από εσάς τις επόμενες δύο εβδομάδες, σκέπτομαι να τις αφιερώσω στην ανάγνωση, δηλαδή να έχουμε ένα χρόνο δικό μας, δικό σας, προκειμένου σε αυτό το χρονικό διάστημα να διαβάσω κάποια από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει επισημένοντας δεδομένα είτε προσωπικής φύσεως που όμως απηχούν σε ένα πρόβλημα, σε ένα ζόρι που τραβάτε και συνήθως είναι με την διοίκηση, είτε σε γενικά θέματα αναφοράς όπως σε εκείνο το κομμάτι της εκπαίδευσης που μου άρεσε πάρα πολύ, δεδομένου ότι ακούω στην αντίληψη δωρεάν συγκοινωνία. Ξέρετε, εγώ όταν ακούω το δωρεάν, κάνω πίσω, διότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι το δωρεάν είναι το βασικότερο εργαλείο λαϊκισμού, εννοείται, για κάθε λαοπλάνο, δημεγέρτη πολιτικό. Στην περίπτωσή μας είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

το δωρεάν και το τζάμπα. Αποδείξαμε στις δημόσιες στην κοινωνία ότι αφορά οι ηλικίες 17-24, είναι μόλις το 10% των επιβατών. Άρα το δωρεάν εισιτήριο στους νέους είναι ένα πράγμα, το λες, είναι ξεκούδουν εντελώς, δεν απήγησε τίποτα, αφήστε που τα βλαστάρια μας μάλλον δεν κόβουν και εισιτήριο όταν μπαίνουν στο αστικό λεωφορείο κατά πλειοψηφία, εννοώ πάντα οι εξαιρέσεις θα υπάρχουν, αναμφίβολα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν ακούω τζάμπα, δωρεάν, είμαι επιφυλακτικός. Το δωρεάν στη συγκοινωνία το αντίστοιχο είναι κατάργηση των πανελλαδικών και όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, ο καταλληλότερος τρόπος να ισοπεδώσουμε τη δημόσια κρατική δωρεάν εκπαίδευση, ενδεχομένως για το καλό της ιδιωτικής. Και σας τα λέω αυτά εγώ που όπως ακούτε στα μηνύματά μου προωθώ ένα από τα ιδιωτικά, από τα μη κερδοσκοπικά που έχουν ανοίξει και έχουν πάρει άδεια κατόπιν εγκρίσεως από την αντίστοιχη αρχή που τα εξέτασε, τα αξιολόγησε και ενέκρινε τα προγράμματα σπουδών τους, πανεπιστήμια, τα οποία συνδέονται με, όπως το βρετανικό, το KIL, το οποίο πήρε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αλλά είπαμε, η μη κρατική εκπαίδευση είναι η συμπληρωματική εκπαίδευση στη δημόσια εκπαίδευση. Θα τα αναλύσουμε όμως αυτά σε κάποια χρονική στιγμή, διότι ακούω τον κύριο Τσίπρα να προωθεί αυτό το πράγμα το όλοι μαζί στα πανεπιστήμια. Είναι για να το είναι που είναι, σε μια κατάσταση που προσπαθούν να γίνουν καλύτερα. Αυτό το όλες οι πόρτες ανοιχτές για την ανώτατη εκπαίδευση, απορώ πως ακόμη δεν έχει βγει κάποιος να πει δύο κουβέντες από τους πανεπιστημιακούς, αλλά τι να πω, ίσως να μην θέλουν να φέρουν αντίρρηση στον επερχόμενο ηγέτη, ο οποίος θέλει να λάβει χώρο σε αυτό που ονομάζεται σοσιαλδημοκρατία για να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στον Μητσοτάκη. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα ιστορικό τραγούδι, γιατί δεν ξέρω, για μας που αγαπούμε το ποδόσφαιρο, εγώ θα το πω λαϊκότροπα, την μπάλα, ενδεχομένως μονολυθικός στην αντίληψη, αλλά μια μπάλα παίζαμε, πιτσιρικάδες, και επειδή αγαπώ το ποδόσφαιρο, το χθεσινό μάτς αυτό της Αργεντινής με την Αίγυπτο είναι η διαφήμιση, η καλύτερη διαφήμιση του αθλήματος.

Αν δεν έχετε δει το match, λέω αν δεν το είδατε, μπορείτε να πείτε στο σύστημα και να δείτε από το, από την, από το συνδρομητικό της Nova σε συνεργασία με την κρατική τηλεόραση, να δείτε το 3-2 της Αργεντινής επί της Αιγύπτου. Συγκλονιστικό μάτς, η απόλυτη διαφήμιση του αθλήματος. Προηγείται 2-0 η Αίγυπτος, η οποία αντιμετωπίζει στα ίσα την Αργεντινή, και από το 80 λεπτό η Αργεντινή γυρίζει το μάτς με 3 γκολ. Έχοντας στο μεταξύ ο Μέση χάσει και ένα πέναλτι, το οποίο δεν ήταν καλός. Κατάφερε ο Αιγύπτιος θερματοφύλακας, ο οποίος μέχρι ενός σημείου ήταν βράχος πραγματικά μπροστά στην εστία του, να καταφέρει να το αποκρούσει, γιατί μάντεψε σωστά και εκείνος ευνηδίασε τον Μέση και όχι τον άποδο. Και μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Μέση, όπως καταφέρνει και δίνει μια τέτοια κλίση στην ελλειπτική κίνηση στην μπάλα, που καταφέρνει να περάσει ξυστά το φράγμα τον, και με αυτήν την ελλειπτική κίνηση η μπάλα βέβαια δεν μπήκε μέσα, ενώ τα έχει καταφέρει στο παρελθόν, έχει βάλει τέτοια γκολ από φάουλ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση βρήκε δοκάρι η μπάλα. I love you and hope you love me. Η μαγεία του αθλήματος έγκυται, όπως πολύ καλά ανταλλάσσουμε τώρα απόψεις όσοι γουστάρουμε το άθλημα, είναι οι ανατροπές. Εκεί που χάνει μια ομάδα να καταφέρει να γυρίσει το μάτς. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο απογειώνεται το άθλημα και η υπερπροσπάθεια εννοείται των αθλητών. Σε μια τέτοια υπερπροσπάθεια και ο Τζόκοβιτς στο τένις θες, μετά από έναν αγώνα που κάτσε πολλές ώρες, κατάφερε μετά 5 ώρες να νικήσει τον αντίπαλό του, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας πολύ σοβαρός αθλητής σε αυτό το άθλημα, με αντοχές και σε αυτήν την ηλικία. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια.

0: Ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία οργάνωσαν μια συνάντηση ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ προκειμένου να κάνουν ένα σοου και το κατάφερε η Τουρκία με το μέγεθός της, με το μέγεθος του χώρου στο οποίο έγινε η φιλοξενία, αυτή η αυτοκρατορική εικόνα που θέλει να βγάλει, με το στήσιμο που επιτυχάνει, σε έναν βαθμό μπορεί να λειτουργεί. Τώρα το λέω όλο αυτό γιατί στον τόπο μας έχουμε αυτή που λέμε την τουρκοφαγία, η οποία είναι ανάλογη με την Ερντογονολατρία. Δηλαδή όσο πιο τουρκοφάγος δηλώνει κάποιος, τόσο πιο πολύ Ερντογονολάτρης αποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συμπαθεί και τον πρωθυπουργό. Αυτά έχουν μια αναλογία. Δεν συνέβη κάτι φοβερό στην Άγκυρα χθες. Συνέβησαν αυτά τα οποία είχαν ήδη υποδηλωθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα διεθνή μας θέματα. Δύο άρθρα, κυρίες και κύριοι, θα σας προτείνω να διαβάσετε σήμερα. Με τον έναν αρθρογράφο θα έχουμε σε λίγο συζήτηση στις 8:30, είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο δεύτερος αρθρογράφος θα είναι συνομιλητής μας αύριο, την ίδια ώρα, είναι ο Μάνος Καραγιάννης. Ο Κωνσταντίνος Φίλης τιτλοφορεί το άρθρο του «Παράσταση για δύο ηγέτες η σύνοδος του ΝΑΤΟ». Ο δε Μάνος Καραγιάννης τιτλοφορεί το άρθρο του «Η μεγάλη επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ». Και διαβάζω από το άρθρο του Μάνου Καραγιάννη κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές, αλλά ας το διαβάσουμε άλλη μια φορά, έτσι όπως το επισημαίνει ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Γράφει: «Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον σκληρής συναλλακτικής διπλωματίας, την οποία προωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος και το επαναβεβαίωσε και στην χθεσινή, ενώ αυτό και χθες και σήμερα φαντάζομαι σε όλο αυτό το διήμερο του ΝΑΤΟ, η θέση της Τουρκίας», γράφει ο Καραγιάννης, «στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Εξαιτίας των αντιδυτικών επιλογών της στη Μέση Ανατολή και της ενεργειακής προσέγγισής της με τη Μόσχα, η Τουρκία παρέμεινε σε σχετική απομόνωση την τελευταία δεκαετία. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο τώρα. Η επικείμενη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με το Λονδίνο, η πρόθεση του Παρισιού και της Ρώμης να προχωρήσουν σε πώληση προηγμένων αντιεροπορικών συστημάτων και κυρίως η επιλογή της διοίκησης Τραμπ να επαναφέρει στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιστροφής στο πρόγραμμα των F-35 υποδηλώνουν ότι το κλίμα μεταβάλλεται ριζικά υπέρ της Τουρκίας». Το τι σημαίνει και γιατί αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας γίνεται για τρεις λόγους. Το αφήνω να μας τα πει αύριο ο κύριος αναλυτικά ο κύριος Καραγιάννης. Ότι η Άγκυρα εκτιμά, ο κύριος Καραγιάννης, ότι θα λειτουργήσει ως πάροχος ασφάλειας σε Συρία, Λιβύη και Σομαλία. Ότι η Άγκυρα λειτουργεί ως ένας παράγων εξισορροπητικός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Αμερική. Και στην τρίτη περίπτωση, η τουρκική αμυντική βιομηχανία λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση προωθεί τα παραγόμενα της δικής του αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Σε αυτό το τελευταίο σκέλος θα σας σταθώ για λίγο, φίλες και φίλοι, διότι η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όσο και αν ακούγεται κριτική επ' αυτού των θεμάτων αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορείς να προσάψεις αρνητική κριτική στον πρωθυπουργό. Μπορείς άλλα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής να πει ο καθένας αυτό που θέλει, αλλά στα δύο αυτά σκέλη αρνητική κριτική και να την πεις δύσκολα γίνεται πιστευτή. Σε κάθε περίπτωση διατυπώνεται αρνητική κριτική, εννοείται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει μεγάλο βαθμό εμβέλειας στο να επηρεάσει, νομίζω, εκείνους οι οποίοι επιλέγουν Μητσοτάκη. Λοιπόν, αλλά στο σκέλος της αμυντικής βιομηχανίας εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία έρχονται διαχρονικά από τα τελευταία 20-30 χρόνια της ελληνικής του χειρισμού της Ελλάδος σε ό,τι αφορά στην υποβάθμιση της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία είχε αυτήν την κρατικοδία, τη συνδικαλιστική αντίληψη που, την οποία αναλύσαμε χθες και η οποία επί της ουσίας πια φαίνεται ξεκάθαρα χαντάκωσε την θέση της Ελλάδος. Θα ήμασταν πολύ πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από την υπάρχουσα αυτοπεποίθηση, η οποία ναι υπάρχει αυτοπεποίθηση, διότι αυτά τα χρόνια ακριβώς εκμεταλλευόμενος τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προώθησε όλα όσα θα συμβούν στην Ελλάδα αμέσως τα χρόνια που έρχονται, όχι πολύ μακριά, σε 2-3 χρόνια η Ελλάδα θα έχει αυτά που στα δικά της μέτρα θα λειτουργούν ως πλεονέκτημα. Λοιπόν, αλλά στην αμυντική βιομηχανία έχουμε θέμα το οποίο θα στήσουμε από εδώ και μετά, και αυτό θα είναι μια πρωτοβουλία πάλι αυτής της κυβερνήσεως, η οποία παρέλαβε μια αντίληψη την οποία και ανέτρεψε. Ο Φέδων Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα. Το έχουμε πολλές φορές, είναι προσκεκλημένος μας ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Αφορμή στάθηκε για την σημερινή μας συζήτηση ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες. Θα καλημερίσω τον κύριο Καραϊωσήφιδη. Φέδωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αφού προηγουμένως όμως μαζί ακούσουμε την ανταπόκριση, αυτά που μετέδωσε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Μιχάλης Ιγνατίου.
2: Πολλοί έδωσαν το παρόν στο γάμο, αλλά έλειπαν οι νύφοι και ο γαμπρός, που είναι η Βουλή και η Γερουσία φυσικά, που έχουν το τελευταίο λόγο. Ήδη μετά τις ήξεις αφήξεις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα ενώπιον του Ερντογάν, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από νομοθέτες που αντιτίθενται στην πώληση των μαχητικών F-35. Ομάδα Δημοκρατικών Βουλευτών έστειλε επιστολή στους ηγέτες των δύο κομμάτων και τους ζητούν να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νομοθετικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν την κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει στην επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Επίσης, ομάδα Ρεπουμπλικάνων νομοθετών έστειλαν τη δική τους επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ και εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Πρέπει να τονίσουμε για πολλωστή φορά, λένε, ότι το Κογκρέσο έβαλε φραγμό σε οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400. Είναι μια προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στον νόμο του Αμερικανικού Πενταγώνου του 2020. Μπορεί λοιπόν ο κύριος Τραμπ να δίνει δημόσια υποσχέσεις στον Ερντογάν, αλλά είναι έολες αυτές οι υποσχέσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, θα έλεγα και αδύνατο, να ξεπεραστεί η τροπολογία αυτή. Τα δώρα του κυρίου Τραμπ προφανώς, Λένα, είναι για το μέλλον. Μιλάμε για χρόνια πολλά μετά. Η τροπολογία αυτή πρώτα απ' όλα υπάρχει στο νομοσχέδιο, διότι το ήθελε η κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ. Βεβαίως η τροπολογία τη σκέφτηκαν οι ομογενείς μας και γράφτηκε από δημοκρατικούς γερουσιαστές και προωθήθηκε τότε από τον Ρόμπερ Μενέντες με τη βοήθεια και ρεπουμπλικάνων νομοθετών όπως ο νυν Υπουργός Εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν έγραψε αριστοτεχνικά το κείμενο που σημειώνει, αν μου επιτρέπει, τα εξής. Ο Υπουργός Άμυνας από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών μπορεί να παραιτηθεί από αυτόν τον περιορισμό που επιβάλλει το Κογκρέσο μόνο εάν οι υπουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου γραπτή βεβαίωση ότι η Τουρκία, η οποία προηγουμένως έχει αποδεχτεί την παράδοση του συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400 από τη Ρωσική Ομοσπονδία, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, υλικό ή προσωπικό που σχετίζεται με το εν λόγω σύστημα. Δεύτερο, πρέπει να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει η Τουρκία από τις 31 Ιουλίου το 19, να φανταστείς, αγοράσει ή αποδεχθεί την παράδοση αμυντικού υλικού από τη Ρωσική Ομοσπονδία επιπλέον των S-400. Είναι πολύ σκληροί οι όροι, όπως καταλαβαίνεις, και θα μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο με νέα τροπολογία που θα ανατρέπει αυτή που μόλις σας διάβασα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Φέδωνα, λοιπόν.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα ο Μανώλης Κωστίδης έδειχνε στην πρωινή μας εκπομπή στην τηλεόραση τα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου, από το που υπάρχει εν πάση περιπτώσει τύπου στην Τουρκία, που έλεγαν ότι απλώς πήραμε υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή κάνουν κριτική στον. Πάντου τα ίδια, εν πάση περιπτώσει. Τώρα καταλαβαίνεις, η αντιπολίτευση λειτουργεί το ίδιο. Λέμε πολλές φορές να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε στην πολιτική μας έναντι της Τουρκίας, αλλά παντού τα ίδια. Τα ίδια στην Τουρκία, τα ίδια και στην Ελλάδα. Ναι.
1: Εντάξει. Τι πήρε, μια ενισχυμένη υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Και παραμένει υπόσχεση και θα παραμείνει υπόσχεση, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, το πλαίσιο δεν είναι εύκολο να σπάσει. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει αυτή η διάχυτη εντύπωση ότι η Τουρκία αναβαθμίστηκε ξαφνικά, και δεν εξαφνικά, είναι μια προϊστορία η οποία πηγαίνει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, στην τρέχουσα προεδρία Τραμπ. Βέβαια ήταν η ίδια προεδρία Τραμπ η οποία καταβαράθρωσε την Τουρκία το 2019 όταν την εκπαραθύρωσε από το πρόγραμμα των F-35.
0: Να δούμε λίγο αυτό το ιστορικό Ελλάδος και Τουρκία, ναι, στο πρόγραμμα F-35, σε παρακαλώ, ναι. Δώσ' μας έναν τίτλο, γιατί πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα, να με συγχωρείς.
1: Ναι. Ο τίτλος είναι ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μέλος του κλειστού κλαμπ η F-35,
0: συμπαραγωγός χώρα δηλαδή, μάλιστα.
1: Όπως και η Τουρκία, αλλά η Τουρκία δέχτηκε στις αρχές δεκαετίας του 2000, εμείς με τα βιοδημίες το είχαμε απορρίψει. Ναι. Το γιατί, στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Γιατί θέλαμε μια ευρωπαϊκή προοπτική στην ιστορία των αεροπλάνων. Αλλά άστο για μετά, άστο για μετά. Κάνω διάλειμμα εδώ και θα συνεχίζουμε στις 8:30, αγαπητέ Φεδόνα. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το υπαριθμόν ένα παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο kilgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
6: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel,
10: ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού. Μικρότερες καθυστερήσεις στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην παραλική προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν, χθες και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των κυρώσεων Κάτσα που θα ανοίξουν τον δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν μετά από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, τα δεδομένα της κυκλοφορίας παρακαλώ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, ο μόνος δρόμος που είναι πραγματικά μποτιλιαρισμένος είναι η Λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλη, στο καθοδικό, μετά την Αττική Οδό και μέχρι την Ιερά Οδό. Δύσκολη η Κηφισού. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως, αν εξαιρέσουμε και την παραλιακή που έχει αρκετή κίνηση προς τον Πειραιά εδώ στο Νεοφάλιρο, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πολύ καλύτεροι. Και ο Σκαραμαγκάς καλύτερος, και Φυσίας, Μεσογείων, Κατεχάκη και το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο λιγάκι την άνοδο της Συγκρού. Να προσέξετε. Άρη.
10: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μετά την προβολή της σειράς «Το χιλωστό» από την τηλεόραση του Sky, κυρίες Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δεντρινού επανέρχονται με την τελευταία μπλόφα σε νέα έκδοση 10 χρόνια μετά από τις εκδόσεις Πατάκη. Αν θέλετε λοιπόν τη νέα αναθεωρημένη έκδοση για να συνδυάσετε αυτά που είδατε από την τηλεόραση με τον γραπτό λόγο, το βιβλίο των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι. Το δεύτερο βιβλίο από τις εκδόσεις Γκοβόστη για όσους αγαπούν την σερωτική ιστορία. Μετά την παρουσίαση των δύο χθεσινών βιβλίων, επανέρχομαι με ένα τρίτο, φίλες και φίλοι, ο τίτλος του «Το λυκόφως της μικρασιατικής εκστρατείας, ανάλυση στρατιωτικών επιχειρήσεων». Με έγχρωμους χάρτες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, μια εξαιρετική έκδοση για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την πολεμική ιστορία. Οι χάρτες είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, αναλύονται πολλές σημαντικές μάχες στο μικρασιατικό μέτωπο. Συγγραφής ο Ανδρέας Καστάνης, καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας, αναλυτής επιχειρήσεων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, και ο Αναστάσιος Πολύχρονος, ειδικός επιστήμων διδάσκων στρατιωτική ιστορία, ανάλυση επιχειρήσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Φαντάζομαι και με τον κύριο Πολύχρονο και τον κύριο Καστάνη θα συνεργαστούμε μελλοντικώς όταν θα έρθει η ώρα να αναλύσουμε τα του μικρασιατικού μετόπου στην ελληνική εκστρατεία, όταν θα αναλύσουμε τα δεδομένα του 20ου αιώνα στην κυριακάτικη μας ιστορία, ευρωπαϊκή και ελληνική. Τώρα, επιστροφή στον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι, είπαμε, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Καλημέρα ξανά, αγαπητέ Φέδωνα. Πάμε λοιπόν να μας περιγράψεις την ελληνική και τουρκική περιπέτεια στην συμπαραγωγή των F-35. Ορίστε.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα των F-35 βασίζεται σε ένα πλαίσιο το οποίο ονομάζεται JSF. Κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, τη δεκαετία του 90, αποφάσισαν ότι δεν θα ξαναφτιάξουν μαχητικό χωρίς χαρακτηριστικά stealth. Θεωρούσαν ότι το ταχύτερα, πετάω ψηλότερα, έχω καλύτερα όπλα, δεν είναι λύση, και πήγανε σε μαχητικά stealth. Αυτό είναι το πρόγραμμα JSF και μάλιστα διακλαδικό. Όλοι οι κλάδοι.
8: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των stealth, ότι είναι αόρατα, ότι δεν εντοπίζονται?
0: Καταστολή του ίχνους σε κάθε είδους αισθητήρα. Είτε ραντάρ, είτε ηλεκτροοπτικό, είτε ακουστικό.
8: Πετάει και δεν το βλέπει κανένα άλλο σύστημα, λοιπόν. Ακριβώς. Επίγειο.
0: Το ένα θέμα.
8: Ούτε καν δορυφορικό το βλέπει Φέτονα.
0: Εντάξει, εδώ υπάρχει η αμφισβήτηση από την άλλη πλευρά ότι τα χαρακτηριστικά στέλθ που είναι στατικά, δηλαδή είναι ενσωματωμένα μέσα σε μία σχεδίαση, κάποια στιγμή θα κατανικηθούν. Και οι Αμερικανοί απαντούν, βεβαίως έχετε δίκιο, αλλά εμείς κάνουμε προσπάθειες συνεχώς να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου ήταν ότι οι Αμερικανοί για πρώτη φορά εφαρμόσαν κάτι καινοτόμο. Δεν συνάψανε συμφωνίες όταν το αεροπλάνο θα βρισκόταν σε παραγωγή με διάφορες χώρες αγοραστές, αλλά προκαταβολικά προσκαλέσανε κάποιες χώρες να μετέχουν σαν ελάσσονες οντότητες, σαν partners, σαν συνεργάτες, αλλά σε μικρό ποσοστό. Δηλαδή αυτοί βάλανε το 90% και προσκαλέσανε 9 χώρες, τελικά υπογράψανε για το υπόλοιπο 10. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες υπήρχαν δύο οι οποίες ήταν πρώτης γραμμής συνεργάτες. Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία. Υπήρχε μια άλλη σειρά χώρων τις οποίες προσκαλέσανε σαν δεύτερης γραμμής συνεργάτες με μικρότερο ποσοστό. Ανάμεσα σε αυτές τις χώρες ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και οι δύο χώρες προσκλήθηκαν το 2001 να υπογράψουν την αρχική συμφωνία συμμετοχής. Λοιπόν, η Τουρκία υπέγραψε, εμείς δεν υπογράψαμε. Τότε...
8: Γιατί δεν υπέγραψε η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη τότε, τον αείμνηστο?
0: Εγώ θα έλεγα με υπουργούς εθνικής άμυνας.
8: Παρουσιώρησε
0: τον Χατζόπουλος.
8: Μάλιστα.
0: Και ο διάδοχός του, κ. Παπαντονίου.
8: Μάλιστα.
0: Ήταν τότε όταν φλερτάραμε με τα Eurofighter και μάλιστα είχε πέσει και μια υπογραφή από τον κύριο Τσουρατζόπουλο, από τον Τσουρατζόπουλο, για 60 μαχητικά. Δεν έγινε ποτέ τίποτε. Ναι. Ήταν προφανές ότι το πρόγραμμα.
8: Θέλαμε να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, λοιπόν.
0: Παίζαμε με τη διπλωματία. Ο συγκεκριμένος υπουργός είχε παίξει την το ελληνορωσικό χαρτί με ρωσικά συστήματα, είχε παίξει τον γερμανικό χαρτί. Πάμε στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ το έχω πολλές φορές ψάξει από διάφορες πλευρές. Αυτό που μπαίνει σαν τίτλος ήταν: δεν μπορούμε να δεσμευθούμε προκαταβολικά για κάτι που θα οριμάσει 2 δεκαετίες αργότερα. Μα αν πρόκειται να μπει σε ένα πρόγραμμα και πας στο παραπέντε, αγοράζεις κάτι από το ράφι. Όλες αυτές οι χώρες, και ανάμεσα στις χώρες που τελικά υπογράψανε, η Ολλανδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Δανία, η Νορβηγία και φυσικά η Τουρκία, πήρανε μερίδιο. Και οι Τούρκοι, Όταν το 2006-2007 υπογράφηκε το τεχνικό συμφωνητικό, μοίρασε αυτό το συμφωνητικό στην τουρκική βιομηχανία μερίδιο από, από το πρόγραμμα. Τι σήμαινε αυτό? Για κάθε F-35 που τότε υπολογιζόταν ότι θα ήταν τουλάχιστον 1600 με 1800 αεροπλάνα, σήμερα η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει, να ξεπεράσει και το Phantom, να πάει στις 5000, θα είχαν και ένα μερίδιο κέρδους από αυτή την ιστορία. Δεν υποχρέωνε το πρόγραμμα να αγοράσει το αεροπλάνο, αλλά θα ήταν μάλλον κουτό να συμμετέχει σε κάτι και να μην τα αγοράσει. Το άλλο σκεπτικό ότι μα εμείς δεν θέλουμε να δεσμευτούμε. Η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν συμπαραγωγή του Eurofighter. Δουλεύανε στο Eurofighter και μπήκανε συμπαραγωγή
8: και στο F-35. Μάλιστα.
0: Ποιο ήταν το πρόβλημα στη συνέχεια? Εμείς ξεχάσαμε το F-35, κάναμε μια τέταρτη αποσπασματική παραγγελία F-16 και οι αποσπασματικές παραγγελίες ήταν και θα είναι μάλλον η μεγάλη γάγκρενα της ελληνικής αμυντικής.
8: Θα το αναλύσει σε άλλη στιγμή αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Τούρκοι είναι εκτός και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Όταν λέμε επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα...
8: Οι Τούρκοι είναι Τουρκία... εκτός γιατί οι Τούρκοι, γιατί παίζουν σε πολλαπλά ταμπλό. Ναι.
0: Εντάξει,
8: και δεν βγαίνει το πόκερ πολλές φορές, που... δεν βγαίνει, μάλιστα.
0: Ναι, ήταν ένα ολέθριο σφάλμα η αγορά των 400. Δηλαδή, χωρίς καμία αμφιβολία, πρέπει να τη χιλιομετάνιωσε ο Ερντογάν, αλλά μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου είναι πολύ δύσκολο.
8: Είναι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που διαφημίζεται στην Ελλάδα, πάντως. Που κάποιοι παρατείνουν το Μητσοτάκι να τη μία μέρα να είναι Α και την άλλη μέρα να είναι Β.
0: Την οποία την έχουμε πληρώσει. Πάρα πολύ ακριβά.
8: Και όμως που λέτε όμως, σε ένα κομμάτι κοινού το οποίο είναι σε αυτό που λέμε οι πατριώτρες, είναι με μη πει και όχι απλώς πατριώτες, εκεί λοιπόν στο πατριωτικό μέτωπο στο οποίο ο λαοπλάνος ρίχνει τα δίχτυα του, εκεί υπάρχει ψαριά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
0: Υπάρχει. Ναι. Πάντως για να καταλήξω στο σήμερα, αυτό που λέγεται, το ακούω σχεδόν καθημερινά, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, δεν έχει καμία σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο καθεστώς το οποίο είχε το 2019. Δεν μπορεί να επιστρέψει η Τουρκία σε αυτό το καθεστώς, διότι τα μερίδια τα οποία είχε ήδη έχουν εξανεμιστεί. Ότι μπορεί να αγοράσει αεροπλάνα, στα οποία θα αποκτήσει συμπαραγωγή, αλλά όχι με καθεστώς εταίρου, αλλά με καθεστώς αγοράς αεροσκαφών, όπως γίνονται σε πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι κάτι άλλο.
8: Κρατώ την παρατήρησή σου ότι υπήρξαν ευρωπαϊκά κράτη τα οποία ήταν και στη συμπαραγωγή του Eurofighter, αλλά συμμετέχουν και στο... Συμμετέχουν, εξακολουθεί η Ιταλία, έτσι, είναι μέσα.
0: Όχι μόνο εξακολουθεί.
8: Ναι.
0: Το πρόγραμμα του F-35 είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σε μέγεθος και κυρίως σε οικονομική αποτίμηση.
8: Μάλιστα.
0: Αντικατέστησε μια σειρά αεροσκαφών στην Αμερικανική αεροπορία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα και τα μαχητικά έκτης γενιάς που πρόκειται να βγουν στις ΗΠΑ, που δεν θα είναι μάλλον εξαγώγημα, είναι τόσο ακριβά που δεν μπορούν εύκολα να αγοραστούν ακόμη και από τις ΗΠΑ.
8: Μια γρήγορη απάντηση, σε παρακαλώ, και θα σου εξηγήσω τι θα κάνουμε, γιατί μας περιμένει και ο Κωνσταντίνος Φίλης.
0: Ναι,
8: να τον ακούσουμε.
0: Και αυτό συγγνώμη για τον κύριο Φίλη.
8: Αφού κάνω διάλειμμα. Μπορούν οι ΗΠΑ, εάν εμείς έρθουν εδώ τα F-35, να μας κλειδώνουν τα συστήματα κεντρικά φέδωνα?
0: Αυτό έχει βγει από ένα πλαίσιο που διέπει τα F-35. Το F-35 δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο F-16, ένα από τα αεροπλάνα το οποίο αντικαταστάθηκε. Όχι, πρόκειται για αστικό μύθο. Από την άλλη πλευρά, εξαρτάσει πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε προηγούμενο μαχητικό από τους κατασκευαστές.
8: Λογικό, δηλαδή, από την Αμερικανική βιομηχανία. Δεν εξαρτάσει.
0: Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
8: Εδώ κινητό παίρνεις, εσύ, φέτονά μου. Εδώ κινητό παίρνεις. Δεν λέω να πάνε πάρεις τα F-35. Κινητό παίρνεις και εξαρτάσαι πλήρως από αυτό που παράγει το λογισμικό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ιδιαίτερα δε για το κλείδωμα.
8: Ναι.
0: Υπάρχουν λειτουργίες στις οποίες ενσωματωμένο μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο είναι απολύτως δικτυοκεντρικό, δηλαδή δεν λειτουργεί πρακτικά αυτό το αεροπλάνο χωρίς να είναι σε δικτύωση, τα κλειδιά βρίσκονται πραγματικά στις ΗΠΑ, αλλά σε επιχειρήσεις μπορεί να λάβεις μέρος χωρίς να έχεις όμως όλα τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το μαχητικό. Ένα λεπτό, θα καταχραστώ και το χρόνο του κύριου Φίλη, σχετικό άσχετο. Μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία ότι δεν είναι συνδεδεμένη με πανεπιστήμια.
8: Ωραία. Λοιπόν,
0: δημόσια...
8: επίτρεψέ μου να σου πω, ναι, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση για αυτή, αλλά πρόσεξε, την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα έρθεις, θα κατέβεις ένα πρωί στις 9, για να μιλήσουμε αυτοτελώς για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, πόσο αντεθνική είναι η πολιτική τάξη.
0: Εντάξει, η οποία...
8: θα χρησιμοποιήσω σκληρούς όρους. Θα χρησιμοποιήσω σκληρούς όρους. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η κρατικίστικη αντίληψη των κρατικοσυνδικαλιστών στη συνεργασία με την πολιτική τάξη φέραν τα πράγματα εδώ που τα φέραν.
0: Συμφωνώ, θα έρθω, αλλά το κάνω σήμερα για το μισό λεπτό που μου απομένει για τον εξής λόγο.
8: Ναι.
0: Τα παιδιά σήμερα συμπληρώνουν ακόμη μηχανογραφικά. Υπάρχει μία σχολή στην Ελλάδα που αφορά αεροδιαστημική επιστήμη που είναι η μόνη η οποία μπορεί να εγγυηθεί εθνικό καποδιστριακό πανεπιστήμιο.
8: Στα Ψαχνά, η σχολή στα Ψαχνά, λες.
0: Μπράβο.
8: Μάλιστα.
0: Ας τη δούνε. Οι απόφοιτοι, όσοι παίρνουν πτυχίο από εκεί, είναι ανάρπαστοι σε δύο τομείς εχμής. Drones και μικροδορυφόροι. Ας το δουν τα παιδιά. Εγώ σπούδασα κάποτε αεροδιαστημικός μηχανικός και μπορώ να τους πω ότι αξίζει το κόπο να το κοιτάξουν. Ειλικρινά δηλαδή, όσοι μας ακούνε, ας δουν και αυτή τη σχολή.
8: Σε
0: και κάποια στιγμή, αν δεν τον έχεις καλέσει, βάει ως λάπας.
8: Όχι, θα μου τον συστήσεις. όχι, την ημέρα που θα είσαι εδώ, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Ναι.
0: Και θα πούμε... Όση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας, θα αναλύσουμε πράγματα που πραγματικά θα πονέσουν εμέν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία για να μην επαναλαμβάνεται.
8: Μα το έγκλημα που έκανε η πολιτική τάξη μαζί με τους κρατικοσυνδικαλιστές, το ότι κράτησε μέσα στον σοβιετική αντίληψη της Ελλάδος την αμυντική μας βιομηχανία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι εδώ, θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη.
0: Θα σου πει
8: την ημέρα να σε προσκαλέσουμε και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λάπα. Εννοείται. Δεν τον ξέρω τον κύριο, θα μας τον παρουσιάσεις φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ενθουσιαστείς μόνο που θα το γνωρίσεις. Αυτό υπόσχομαι. Να είσαι καλά.
8: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ. Προτού δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο Φίλη. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Επαναλαμβάνω, τα αναγγέλω: διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
20: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
19: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
20: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
19: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας.
19: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
21: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε.
23: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
28: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
29: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
30: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
31: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Λοιπόν, στον σχολιασμό των χθεσινών δεδομένων, Κωνσταντίνος Φίλης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
32: Καλημέρα, Άρη.
8: Σε ευχαριστώ πολύ. Από σόου Hollywood, Άρη στα 10. Πάμε παρακάτω.
32: Μη σου πω και περισσότερο.
8: Και περισσότερο, ναι. Αλλά, ναι. Σκηνοθεσία απόλυτη, μια χαρά, ναι.
32: Ασφαλώς. Και ήταν καθόλου αναμενόμενο. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, είμαστε περίπου στο ίδιο σημείο.
8: Κρατήθηκε χέρι-χέρι και με τον Μακρόν στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης. Βλέπω ότι τελειώσανε αυτά που πριν από λίγο καιρό σκίζονταν με τη Γαλλία, αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν χεράκι-χεράκι. Ναι.
32: Είναι μια προσπάθεια άσκησης γοητείας από πλευράς του Τούρκου Προέδρου και αξιοποίησης, για να μην πω εκμετάλλευσης, του γεγονότος ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ λαμβάνει χώρα στην Τουρκία. Προφανώς ως οικοδεσπότης θέλει όχι μόνο να καθορίσει αλλά ακόμα και να επισκιάσει την ίδια τη συνάντηση, όπως βέβαια συνέβη χθες και με τον Τραμπ και πιστεύω ότι θα συμβεί και σήμερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα διμερεί τα αμερικανοτουρκικά. Δεν είμαστε πολύ μακριά από εκεί που βρισκόμασταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχαμε μία συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Όχι ακριβώς με ανάλογους τόνους τριαμβολογίας, αλλά και τότε θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει πάρα πολύ θερμά για τον Τούρκο ομολογό του. Έκτοτε έχει κυλήσει νερό στο αυλάκι μεν, αλλά δεν έχουμε, πέραν του αδειάσματος των Κούρδων της Συρίας, που βέβαια είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για τους Τούρκους, και της υποστήριξης του Αλσάρα, του μεταβατικού ή μάλλον όχι τόσο μεταβατικού πλέον πρώην τζιχαντιστή πρόεδρου της Συρίας, που επίσης είναι μεγάλο θέμα για την Τουρκία. Δεν είχαμε κάτι άλλο αξιόλογο, ειδικότερα δεν στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι την παροχή κινητήρων αμερικανικών για το Project Khan, που είναι ένα μαχητικό τουρκικό τέταρτης γενιάς. Χωρίς τους αμερικανικούς κινητήρες, το Project ουσιαστικά είναι νεκρό. Μάλιστα, έχει προπαραγγείλει η Ινδονησία έναν αριθμό αεροσκαφών, τον οποίο δεν μπορεί να παραλάβει σε περίπτωση που δεν δοθούν οι κινητήρες από πλευράς των ΗΠΑ στην Τουρκία. Σημαντικό, αλλά δεν είναι από μόνο το αρκετό. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε, κατά την άποψή μου, να δούμε βέβαια και σήμερα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, είναι πρώτον ότι για τα F-35 δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη, πρόοδος, παρά μόνο πάλι μία υποσχετική από πλευράς Τραμπ, ίσως με πιο εμφατικό τρόπο αυτή τη φορά, αλλά χωρίς κάτι το οποίο να δείχνει ότι άμεσα μπορεί να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Άλλωστε είναι κατά κάποιον τρόπο δεμένος χειροπόδαρα ακόμη και ο Τραμπ από την νομοθεσία στο εσωτερικό των Ηνωμένων
8: Πολιτικών. Μάλλον στο πλαίσιο της προεδρίας του έχει, μπορεί να εφαρμόσει εξωθεσμικά την επιθυμία του.
32: Μπορεί να εφαρμόσει, ωραία, να πούμε το εξής, Άρη. Ναι. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παρακάμπτει ή θέλει να παρακάμπτει ή έχει την αποφασιστικότητα και την επιθυμία να παρακάμπτει τα θεσμικά αντίβαρα, αυτό που λέμε checks and balances. Το έχει κάνει. Στον πόλεμο, ας πούμε, εναντίον του Ιράν, δεν ενημέρωσε καν το Κογκρέσο. Δεν έκανε καν μία ενημέρωση του αμερικανικού λαού, παρά μόνο μέσω TikTok για 2-3 λεπτά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πόλεμο. Έτσι, μπήκαν σε πόλεμο. Το ξαναλέω, και αυτός βάσει του συντάγματος είναι και ο αρχηγός, ο υπεύθυνος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες.
8: Ναι. Σε μια αναλογία, όπως λέει και ένας φίλος μας, ο Στέφανος, ότι και χθες το λέγανε μαζί, έβαζε ας πούμε την Τουρκία σε ρόλο, ας πούμε, ενδιαμέσου με το Ιράν και την ίδια ώρα βομβάρδιζε το Ιράν.
32: Εντάξει, δεν μπορούμε να ακολουθούμε πάντα και να παρακολουθούμε τη σκέψη του Αμερικανού Προέδρου, αλλά εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και τα γεγονότα. Με βάση λοιπόν αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ναι, θα μπορούσε να παρακάμψει και θα παρακάμψει αρήν των κινητήρων. Γιατί υπάρχουν δύο νομοθεσίες. Η μία είναι η Κάτσα, όπου ουσιαστικά είναι κυρώσεις σε βάρος των Τούρκων. Είπε χθες ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, και προφανώς θεωρεί την Τουρκία μια φιλική χώρα. Δεν τη θεωρεί αναξιόπιστη, δεν θεωρεί ότι είναι μια χώρα η οποία συναναστρέφεται με, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τους περισσότερους τρομοκρατικές ομάδες όπως είναι η Χαμάς. Δεν προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες. Δεν έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ISIS, από τους κόλπους του οποίου προέρχεται βέβαια και ο Αλ-Σάρα. Αναφέρομαι στο Ισλαμικό κράτος όταν αυτό πολεμούσε στη Συρία και το Ιράκ. Δεν είναι μια χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα η οποία κατέχει το 40% της κυπριακής επικράτειας. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα για τον Τραμπ. Τώρα να μην γελιόμαστε. Να είμαστε και εμείς ρεαλιστές. Γιατί πολλές φορές βάζουμε μια ηθική στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει, ή ας πούμε τα θέματα του διεθνούς δικαίου, αλλά θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε και στην εποχή που βρισκόμαστε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς αλλάζουμε στάση. Πρέπει όμως να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη νέα συνθήκη, και η νέα συνθήκη μας λέει ότι έχουμε ένα πρόεδρο στις ΗΠΑ, για τον οποίο διεθνές δίκαιο, διεθνείς θεσμοί, πολυμερής διπλωματία, διαπραγματεύσεις και όλα αυτά είναι υψηλά γράμματα, έως και θέματα τα οποία τα αποστρέφεται. Με βάση λοιπόν αυτό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο Τραμπ θα μπορούσε αύριο να άρει τις κυρώσεις και να πουλήσει τους κινητήρες. Δεν μπορεί όμως να υπερβεί έναν άλλο νόμο που έχει να κάνει ειδικότερα με τα F-35, γιατί η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, εκτοπίστηκε από τα F-35, έδωσε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα των S-400, το οποίο το έχει αποθηκευμένο και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και μαζί, για τους θαυμαστές του Προέδρου Ερντογάν. Προφανώς είναι ένας πρόεδρος αποτελεσματικός, αλλά είναι και ένας πρόεδρος που έχει καταγράψει αρκετές αποτυχίες, μία εκ των οποίων είναι το θέμα των S-400. Δεν μπορεί λοιπόν ο Τραμπ να παρακάμψει σε αυτή την περίπτωση το Κογκρέσο. Δεν μπορεί να εκδώσει δηλαδή ένα προεδρικό διάταγμα και να πει ότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει και εγώ με το έτσι θέλω θα πουλήσω F-35. Άλλωστε, πέρα από τις αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πέρα από τις αντιδράσεις των λόμπις, που και αυτά με τη σειρά τους δεν είναι τόσο αποτελεσματικά, αναφέρομαι κυρίως στο φίλο Ισραηλινό λόμπι, όσο ήταν στο παρελθόν, βλέπουμε τον Τραμπ να έχει κρατήσει σημαντικές αποστάσεις και από το λόμπι και από τον Νετανιάχου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το λόμπι δεν θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Ας το κρατήσουμε αυτό. Νομίζω το κουβεντιάσαμε και στην τελευταία μας εκπομπή η Ελλάδα και ο κόσμος. Κλείνω την παρένθεση. Πέραν όλων αυτών, ο Τραμπ δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο χωρίς την έγκριση, τη γραπτή διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης, ότι οι S-400 έχουν μεταφερθεί εκτός Τουρκίας. Άρα, το θέμα εδώ είναι πολύ απλό. Είναι πιο απλό από ό,τι φανταζόμαστε. Εάν η Τουρκία αποφάσιζε να αποσύρει τους S-400 σε μία τρίτη χώρα, που θα πρέπει βέβαια να αποφασιστεί ποια θα είναι αυτή, γιατί ας πούμε η Συρία που έχει πέσει στο τραπέζι, είναι μία χώρα που γυπνιάζει με το Ισραήλ, τη οποία η ηγεσία είναι ένας πρώην τζιχαντιστής, και οπωσδήποτε δεν θα κοιμόμασταν ήσυχοι αν ήμασταν Ισραηλινοί, έχοντας ένα αντιαεροπορικό σύστημα ρωσικό να βρίσκεται στην πόρτα μας.
8: Και επειδή έχω παραβιάσει το χρόνο, σταματούμε εδώ και συνεχίζουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Με μια μικρή αγκαρία, πολύ μικρή σε εισαγωγικά, να επαναλάβεις 2-3 βασικά για να κλείσεις το σχόλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
32: Βεβαίως.
8: Κωνσταντίνος Φίλης, διάλειμμα εδώ, Δελτίο Ειδήσεων, και έρχομαι με τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
3: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ενώ πολύ αυξημένη είναι επίσης και η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε. Στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Σημείωσε. Στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν

0: των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά. Η άρση του νόμου Κάτστα δεν είναι μόνη της ικανή για να επιτρέψει την Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέσγκεθ σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε στη συνέντευξή του ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν έπειτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακάλυψε την ειδική άδεια που επέτρεπε την παραγωγή και πώληση Ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας τους περιορισμούς που είχαν προσωρινά χαλαρώσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Για σοβαρές παραβιάσεις του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Μία Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια στην Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Η γυναίκα είχε θαυθεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της, το οποίο δισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Παράλληλα, μία μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή έπειτα από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου υποβρύχιου ψαρά. Ο άνδρας είχε αναχωρήσει από το σπίτι του εχθές το μεσημέρι, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να αποκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από

0: Ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Η Κηφισού, η οποία είναι και ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου. Το ανωδικό της ρεύματος Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ είναι ακινητοποιημένο προς τη γέφυρα της Αχαρνών και το καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανατμήματα σημαντική καθυστέρηση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Καλύτερος στους Καραμαγκάς, πολύ καλύτερος και ισχυστού και η λεωφόρος Αθηνών. Η Αττική οδός έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι σαφώς μικρότερες από τις αναμενόμενες. Και στα δύο ρεύματα προς τον κόμβο Κηφισίας, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση από το νέο ψυχικό προς τα σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη, αλλά έχουμε και εκεί μικρότερες καθυστερήσεις. Αρκετά δύσκολος είναι ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφίας, ενώ είχε κίνηση από τη Βουλή προς το γυάλινο δρομέα, τώρα έχει το αντίθετο ρεύμα από το γυάλινο δρομέα προς την Βουλή και βεβαίως η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους να πορευτούμε με υγεία και να κάνουμε αυτά που θα έχουμε προγραμματίσει, που έχουμε βάλει στο μυαλό μας για την σημερινή ημέρα. Dean Martin για την εκκίνηση.
5: The magic spell you cast

0: Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Φίλης θα είναι μαζί μας για το σχόλιο του σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, φίλες και φίλοι. Απλώς προηγουμένως ο Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία νέα νωρίς σήμερα το πρωί από την τηλεοπτική του παρουσία στην τηλεόραση του Sky.
1: Έχουμε μια τοποθέτηση υποκαθεστώς ανωνυμίας, μια διευκρίνηση θα την έλεγα εξ αξιωματούχου, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Mm-hmm. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν, αν γίνει και όποτε γίνει, δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ο Ρούμπεο και ο Χέξε, θα αντιλαμβάνομαι, διαφωνούν. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα, τα λέει και ξελέει, την ίδια στιγμή, γιατί εστέλνει το Χέξε. Το στέλνει, όπως είπαμε, στο Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα, ενώ προηγουμένως ο πρώτος λόγος ήταν να εξηγήσει τι γίνεται με τα F-35 και μετά το Ιράν, αντιλαμβανόμαστε ότι ο πρώτος λόγος που τον στέλνει είναι το Ιράν. Διότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με το Ιράν, ποιος θα τον βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ, η Τουρκία.
2: Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ βεβαίως. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις ΗΠΑ στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλυμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
0: Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σαν να είναι μια έκθεση όπου κλείνονται συμβόλαια για προϊόντα αμυντικής βιομηχανίας. Θα μπορούσε να είναι μια υψηλού επίπεδου έκθεση αμυντικού υλικού, το οποίο παράγεται από τις βιομηχανίες των κρατών. Και να φανταστούμε τους ηγέτες σαν πολιτές, γιατί οι ηγέτες των κρατών τα τελευταία χρόνια είναι οι πρώτοι πολιτές των κρατικών των προϊόντων που παράγουν στη χώρα τους. Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα υστερεί. Πριν από λίγο, στο πρώτο μέρος εκπομπής, συζήτησα με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης εκδίδει το περιοδικό Πτήση και Διάστημα. Μας μιλούσε για την χαμένη ευκαιρία και της Ελλάδος και της Τουρκίας στις δύο αυτές χώρες, τα δύο αυτά κράτη, προτάθηκε από τον Αμερικανικό παράγοντα αρχές του 2000 να μπουν συμπαραγωγές χώρες στην δεύτερη φάση του αυτού του πολυσυζητημένου αεροσκάφους του F-35. Η Ελλάδα αρνήθηκε, γιατί τότε υποστήριξε το Eurofighter και με τα δελιγμίας, όπως λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης, αρνήθηκε η Ελλάδα την πρόσκληση. Μιλάω για το έτος 2001, με υπουργούς αμήνης τότε τον Άκη Τσοχατζόπουλο και συνέχεια Γιάννο Παπαντονίου. Η Τουρκία δέχθηκε, αλλά ακριβώς το 2010 η Τουρκία άλλαξε βιολί και πήγε και αγόρασε, το 2019 νομίζω, αγόρασε τους S-400 και πήγε σε μια ιστορία με το ρωσικό αυτό σύστημα, το οποίο, για το οποίο υπάρχουν όλα όσα ακούγονται τώρα από τους ειδικούς και τον Κωνσταντίνο Φίλη, προηγουμένως όπως ακούσατε και στην ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου, υπάρχουν δεσμεύσεις νομικού περιεχομένου ως προς την πώληση σε χώρες του ΝΑΤΟ ενός συστήματος οπλικών συστημάτων που δεν μπορούν να δεθούν με αμυντικό σύστημα της Ρωσίας. Πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες μάλλον δεν μπορεί να υπερβεί όσο και να θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά εκεί που υστερεί η Ελλάδα είναι, φίλες και φίλοι, ότι η Ελλάδα δυστυχώς παρασυρμένη σε μια κρατικίστικη αντίληψη σε ό,τι αφορά στην αμυντική μας βιομηχανία, που τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να βγει, δυστυχώς σε αυτήν την έκθεση των οπλικών συστημάτων δεν έχει επιδείξει ένα χειροπιαστό προϊόν. Αυτό είναι μεγάλο δυστύχημα για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού κάνουμε βλακίες. Βλακίες με τις αιμονές μας, είτε από τη δεξιά παράταξη, είτε από την σοσιαλδημοκρατική και την αριστερή παράταξη. Αυτή η αιμονή στον κατοικισμό και στον κρατικοσυνδικαλισμό οδήγησε την αμυντική μας βιομηχανία να μην μπορεί σήμερα να παρουσιάσει ένα χειροπιαστό προϊόν. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι, Άρη.
0: Λοιπόν, μικρός πρόλογος με την εκτίμησή σου αναφορικός με όσα είπες προηγουμένως και πάμε να κάνεις το κλείσιμο τώρα.
2: Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε. Προφανώς και υπάρχει μία τάση και μία νέα δυναμική στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ασφαλώς ο πρόεδρος Τραμπ για τους δικούς του λόγους και επειδή αντιλαμβάνεται με τους δικούς του όρους τα αμερικανικά συμφέροντα αλλά και τα προσωπικά του συμφέροντα, να μην το βγάζουμε αυτό από την εξίσωση όταν μιλάμε για τον πρόεδρο Τραμπ, έχει μία συμπάθεια στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Βλέπει με τα δικά του μάτια το ρόλο και τη θέση της Τουρκίας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, μη κρίνοντας την ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως ως μία μουσουλμανική χώρα που την χάνει να είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει παράπονα από τους Ευρωπαίους, δεν έχει παράπονα από την Τουρκία, τουλάχιστον με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Θα ήθελε πολύ να μπορέσει να πουλήσει ακόμα και F-35 στην Τουρκία, όμως δεσμεύεται, είπαμε και προηγουμένως, άλλο νόμος Κάτσα και οι κυρώσεις, άλλο το νομοσχέδιο που αφορά του F-35 που συνδέονται άρρηκτα με το θέμα των S-400. Επομένως θα πρέπει να αποσυρθούν οι S-400 από την τουρκική επικράτεια και με έγγραφη διαβεβαίωση των Υπουργών Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ τότε και μόνο να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δεν μπορεί με προεδρικό διάταγμα να το παρακάμψει, παρά το γεγονός ότι έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και στο παρελθόν και πλήρη περιφρόνηση του Κογκρέσου. Σε αυτή την περίπτωση είναι δεμένος χειροπόδαρα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αναζητήσει κάποιους συμβιβασμούς επειδή έχει αλώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έτσι κι αλλιώς στο Κογκρέσο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αν η Τουρκία δεν κάνει μια κίνηση από πλευρά της. Αντιλαμβάνεσαι ότι και για το γόητρο του Τραμπ, το να δώσει F-35 σε μια χώρα η οποία δεν δέχεται να αποσύρει τους S-400, που είναι η προϋπόθεση, η αναγκαία συνθήκη για να γίνει αυτό, δεν θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Χθες λοιπόν είδαμε μια επανάληψη σε πιο θερμό κλίμα τη συνάντηση που είχε γίνει πριν από 10 μήνες στο Λευκό Οίκο. Δεν είδαμε κάποια ουσιαστική πρόοδο στη στρατιωτική συνεργασία Τουρκία-ΗΠΑ πέραν της παροχής της προμήθειας των κινητήρων ΚΑΝ για το μάλλον τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ από αμερικανικής πλευράς που θα κοστίσει περίπου $800 εκατομμύρια στην Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και θα το πω για μια ακόμα φορά, ότι δεν υπάρχει μια νέα δυναμική στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για εμάς αλλά και για το Ισραήλ.
0: Επειδή όμως δεν θέλουμε να, είπαμε, να ετεροπροσδιοριζόμαστε, στην εξωτερική μας πολιτική με βάση την Τουρκία, εγώ θα επιμείνω, Κωνσταντίνε μου, και θα το συζητήσουμε και από το Σεπτέμβριο με το καλό, ότι το βασικό μειονέκτημα της χώρας είναι ότι δεν είναι η αμερικανο-τουρκική όποια συμφωνία που χθες δεν είχε τίποτα πέρα από το ταρανταζούμ και από το σόου και το Hollywood που παρουσίασε η Τουρκία πράγματι. Εδώ παίρνει και άριστα κιόλας, αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει να παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό ως προϊόν στην αμυντική βιομηχανία.
2: Εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι. Αυτό είναι για μένα το βασικό. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε μια κριτική, πρέπει να κάνουμε κριτική τουρκοφάγη μη τουρκοφάγη, δεξιή μη δεξιή, της λαϊκής δεξιάς, της προοδευτικής δεξιάς, του σοσιαλισμού, της αριστεράς, του από σούπα και μούπες, διότι του οποίου που είμαστε μόνο λόγια σε αυτόν τον τόπο, να κάνουμε μια σοβαρή αυτοκριτική πολιτική τάξη, πόσο απέτυχε στην κρατικοδίαιτη σοβιετικού τύπου αντίληψη που χαντάκωσε την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα.
2: Και το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικό και η διστακτικότητα, δεν θα πω δειλία, συνεχόμενων κυβερνήσεων στο να έχει η Ελλάδα παρουσία σε κάποια μέτωπα που δεν ήταν μόνο στα Βαλκάνια, μέτωπα πέραν των Βαλκανίων, να έχει ενώ ουσιαστική στρατιωτική παρουσία.
0: Σωστή παρατήρηση.
2: Επίσης, μια κουβέντα την οποία θα πρέπει
0: εδώ
2: να.
0: Εδώ ένα πολεμικό πλοίο στείλαμε να περιφρουρήσει θαλάσσιο χώρο στο όνομα της ποντοπόρου ναυτιλίας που επί της ουσίας είναι το 50% της παγκόσμιας διακίνησης προϊόντων και υπάρχει μύρλα, εσωτερική μύρλα που πάνε τα παιδιά μας. Με τέτοια αντίληψη μετά λέμε διάφορα τι κάνει ο Ερντογάν, τι κάνει η Τουρκία και ας δούμε τι κάνουμε εμείς.
2: Θυμίζω και τις αντιδράσεις, μα το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε, όπως είπες, και πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την εξωτερική μας πολιτική. Θυμίζω τις αντιδράσεις, τις πολύ έντονες, για την αποστολή του συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία, σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν ξεκινήσει η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω επίσης τις έντονες αντιδράσεις στην υποψία ότι θα μπορούσαμε να συνδράμαμε τις γαλλικές δυνάμεις στην περιοχή του Σαχέλ. Ευτυχώς για εμάς, η Γαλλία αποχώρησε από το Σαχέλ, Όχι ευτυχώς για τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα, αλλά ευτυχώς γιατί δεν χρειάστηκε να μας ζητηθεί και να αρνηθούμε ενδεχομένως να στείλουμε στην περιοχή του Σαχέλ κάποιες δυνάμεις για να ενισχύσουμε τους Γάλλους, από τους οποίους όμως έχουμε την απέτηση, με βάση το άρθρο 2
0: να έρθουν να
2: ενισχύσουν εμάς σε περίπτωση που η ελληνική κυριαρχία τεθεί έναν αμφιβόλο. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να τα έχουμε όλα στη ζωή. Όλοι θα θέλαμε να τα έχουμε, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να δώσεις για να πάρεις. Λοιπόν, κλείνοντας, σημαντική, ξαναλέω, η προσπάθεια, η διάθεση μάλλον αναβάθμισης των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αντιπαραβολικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν αντιπαραβολικά και σε αντιδιαστολή το ρόλο Ελλάδας και Τουρκίας. Αντιθέτως, τους βλέπουν συμπληρωματικά τους ρόλους των δύο κρατών. Εννοείται ότι η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας σε περίπτωση που λάβει η χώρα ή λαμβάνει η χώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Επειδή όμως είναι μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς σε αυτό το σκέλος και για το τι έχουμε ήδη κάνει και τι έχουμε ήδη καταφέρει, μιας και είμαστε σε κριτική διάθεση, να πω ότι εκεί που υπολοιπόμεθα ιδιαιτέρως εναντί της Τουρκίας είναι στο κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας. Και θα σου πω κλείνοντας, Άρη, το εξής. Όταν άνοιξε συζήτηση για το κατά πόσο η Τουρκία θα πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, μια συζήτηση η οποία λαμβάνει η χώρα εδώ και περίπου ένα χρόνο, η Τουρκία εξαπέλυσε, το εξαπέλυσε σε εισαγωγικά, μια επίθεση με άρθρα καθηγητών, απόστρατων, διπλωματών επί τιμή και ούτω καθεξής, σε όλα τα μέσα, αλλά κυρίως όλα τα think tanks, ή τα κυριότερα μάλλον του εξωτερικού, δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων με αρθρογραφία διαφόρων, οι οποίοι όμως είχαν μια κοινή γραμμή. Πόσο απαραίτητη είναι η Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει τα ίδια τα ανακλαστικά να μπορούμε να επιδεικνύουμε κι εμείς. Προφανώς είναι άλλοι οι πόροι, είναι άλλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει η Τουρκία για αυτού του είδους τα operations, ας πούμε, τις επιχειρήσεις, γιατί είναι επιχειρήσεις που έχουν και ψυχολογικό έτσι, χαρακτήρα και προπαγανδιστικό. Είναι λοιπόν άλλα τα μέσα, αλλά θα πρέπει να φερθούμε πολύ πιο έξυπνα, πολύ πιο ευέλικτα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι σήμερα συζητάμε για την εικόνα περισσότερο παρά για την ουσία.
0: Σωστό.
2: Αυτό επίσης εντάσσεται στη δημόσια διπλωματία και οι Τούρκοι εκεί πράγματι δεν θα πω μας βάζουν τα γυαλιά. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε, ξαναλέω, αντιπαραβολικά σχέση με την Τουρκία, αλλά θα πω ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα, όπως έχουν κάνει και στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας πολύ μεγάλα άλματα τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Ωραία θέματα για τον Σεπτέμβριο, για τις συναντήσεις μας τις Σαββατιάτικες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνω, κυρίες και κύριοι, με ένα σύντομο, πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί έχω κάποια μηνύματα, επειδή φαίνεται ότι ενοχλώ τους τουρκοφάγους πατριώτες, επιμένω στο πατριώτης, είναι με μη πει το πατριώτης, γιατί δίνει έμφαση στο, είναι κάτι παραπάνω από πατριώτης. Για να απαντήσω λοιπόν ότι όχι, επειδή μου λένε ότι οι τουρκοφάγοι σήμερα είναι οι οποίοι λατρεύουν ταυτοχρόνως, είναι και τουρκοφάγοι, αλλά όσο πιο πολύ τουρκοφάγος, τόσο πιο εμφαντικά ερντογονολάτρης. Μου λένε, με έναν που έχω εδώ έτσι μια συζήτηση, μου λέει, είμαστε, γουστάρουμε Ερντογάν γιατί τον θέλουμε ως ηγέτη. Εμείς οι περισσότεροι, φιλαράκο μου, πατριώτη, δεν θέλουμε αυταρχικό ηγέτη, ούτε θέλουμε ο πρωθυπουργός μας να είναι αυταρχικού τύπου όπως ο Ερντογάν, διότι αν είχαμε τέτοιον τύπο επικεφαλής, δεν θα είχες τη δυνατότητα να ανοίξεις και το στοματάκι σου. Τράβα στην Τουρκία να δεις θεωρία που ζουν όσοι είναι αντίθετοι από τον κυβερνήτη Ερντογάν. Εμείς θέλουμε δημοκράτη, διοικώντα δημοκράτη που θα δίνει το λόγο σε όλους και θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να εκφράζουμε τη γνώμη μας. Τι να σου πω. Αν θέλετε κάτι σε χούντα, λυπάμαι, χάνετε. Να είστε καλά πάντως σε κάθε περίπτωση, όλες και όλοι. Διάλειμμα εδώ, σε τίτλους και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel,
4: ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου Κηφισού. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας από το νέο ψυχικό προς τα σύνδρα Χαλανδρίου. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνησε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα επιστοποιηθούμε τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας και την επικράτειά μας, διεμήνυσε. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρή, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου της Συμμαχίας. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 καταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εντοπίσει τους δράστες και να εξακριβώσει τα αίτια της επίθεσης. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολυμιχάη, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική μας παρέα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Κύριε Κολυμιχάη, πάμε παρακαλώ με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
7: Καλά τα νέα, φτιάχνει η παραλιακή προς τον Πειραιά. Συνεχίζει να έχει βέβαια καθυστερήσει εδώ στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Φτιάχνει λεωφόρος Κηφισού. Βελτιώνεται μάλλον σταδιακά και στα δύο ρεύματά της. Αλλά το καθοδικό θα σας καθυστερήσει ακόμα. Μικρές καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο κύριος Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα, κύριε Πορτοσφάλτη.
0: Χαίρομαι διότι σήμερα το απόγευμα θα ηχογραφήσουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου από τα χρόνια έτσι, θα ξεκινήσουμε από τα χρόνια πολύ γρήγορα της ρωμαϊκής παρουσίας εκεί του Ιούλιου Κέσσαρα στη Βρετανία και θα το φέρουμε μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Αλλά προηγουμένως τώρα, με ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα για αυτά τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Έθνους. Πώς την βλέπετε σήμερα την Αμερική υπό την ηγεσία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ?
19: Είναι μία δυσάρεστη έκπληξη. Έκπληξη γιατί ως
0: κύριε,
19: τώρα
0: κύριε Βερέμη, μάλλον... έχετε ανοιχτή ακρόαση
19: και να το κλείσω.
0: Σας αδικεί. Πάρτε το ακουστικό καλύτερα. Ευχαριστώ.
19: Ναι.
0: Όχι, συνεχίζει το πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή. Να επωφεληθώ της προσπάθειας μας να συνδεθούμε. Danny Rens από τις εκδόσεις Key Books. Ο Danny Rens κατέχει τον τίτλο του Διεθνούς Μέτρ και είναι ο Γενικός Διευθυντής του σκακιστικού περιεχομένου του chess.com, της μεγαλύτερης σκακιστικής πλατφόρμας στον κόσμο. Το βιβλίο του «Μαύρα τετράγωνα, πώς το σκάκι μου έσωσε τη ζωή» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις, όπως σας είπα, Key Books. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, αν σας αρέσει το σκάκι, να συνδυάσετε το περιεχόμενο του βιβλίου ακριβώς με την ενασχόλησή σας. 3 βιβλία από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη», πρώτα απ' όλα του Σωτήρη Πέτρου, «Χτενάκι στο βυθό», μια νουβέλα για το αντιτορπιλικό ίδρα από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη». Το δεύτερο βιβλίο απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες, στα παιδιά μας για να αγαπήσουν το βιβλίο. Είναι το με τα παραμύθια της Μικράς Ασίας, αυτή τη σειρά, ο Ψαράς, ένα παραμύθι της Μικρασίας σε εικονογράφηση Σπύρου Ματζαβίνου. Και το τρίτο βιβλίο με τον τίτλο «Αρχαιοκόμιξ» του Δημήτρη Πλάντζου και του Τζον Άντονο, μαθαίνοντας την αρχαία Ελλάδα μέσα από την τέχνη της για τους μικρούς φίλους. Ο Δημήτρης Πλάντζος είναι καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Τζον Άντονο, Γιάννης Αντωνόπουλος, είναι σκητσογράφος και δάσκαλος κόμιξ με σπουδές στην ιστορία και εικονογραφεί το βιβλίο, το κείμενο που έγραψε ο Δημήτρης Πλάντζος. Μαθαίνοντας την αρχαία Ελλάδα μέσα από την τέχνη της, καλοκαιρινό βιβλίο, δύο βιβλία τα οποία αναφέρονται σε νεότερες ηλικίες για να αγαπήσουν το βιβλίο ακριβώς τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, κύριε Βερέμη, είμαστε καλύτερα τώρα?
19: Ναι, βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέγατε μια έκπληξη η Αμερική.
19: Μια δυσάρεστη
0: έκπληξη.
19: Ήταν η εκλογή του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμερικανικής λαϊκής, ας πούμε, πολιτικής τάξεως, με έναν εγωισμό έτσι εντυπωσιακό, ο οποίος αρέσει σε μια κατηγορία Αμερικανών, γιατί τους δείχνει ότι έχουν ένα Λεβέντη και Καραμπουζουκλή πρόεδρο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα...
0: Υπάρχουν θειασότες και στην Ελλάδα αυτή τη αντίληψη ενός ηγέτη, ασφαλώς, ο οποίος είναι ασφαλώς. Και μάγκας και Καραμπουζουκλής και κάνει ό,τι θέλει και
19: ασφαλώς,
0: τα λοιπά.
19: Ασφαλώς.
0: Αλλά αν, θίξει, αν σε θίξει όμως, τότε γίνεται ενοχλητικός.
19: Γιατί...
0: έτσι δεν είναι, διότι μας αρέσει δεν μας αρέσει το δημοκρατικό, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε το δημοκρατικό περιβάλλον.
19: Ακριβώς. Ναι. Ενώ αλλιώς θα έχουμε περίοδο δικτατορίας. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο λογαριασμός έρχεται το φθινόπωρο. Δηλαδή θα πληρώσει κάποιο μεγάλο λογαριασμό για τις ανοησίες που έχει κάνει ως τώρα. Ούτε ο πόλεμος του με το Ιράν είναι δημοφιλής στην Αμερική, ούτε οι χειρισμοί διάφοροι των δασμών που επέβαλε βοηθούν και ευχαριστούν τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι προμηνύεται θύελα για τον Τραμπ.
0: Ναι. Την ίδια ώρα όμως ο Τραμπ αρχίζει και μιλά και το διάβαζα, διαβάζω και, και τα δημοσιεύματα, αλλά το έκανε και το συμπεριέλαβε στα άρθρα του ο Αλέξης Παπαχελάς την Κυριακή στην Καθημερινή. Αναφέρεται στον κομμουνιστικό κίνδυνο αμιγώς, όχι απλώς αριστερά, στον κομμουνιστικό κίνδυνο, γιατί κάποιες επιλογές των δημοκρατικών, δηλαδή ο Αλέξης Παπαχελάς έγραφε την Κυριακή για μια ροπή προς τον αντισυστημισμό μερίδας Αμερικανών πολιτών μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος, στο αντισυστημισμό όμως όχι από τον δεξιό χώρο αλλά από την προχωρημένη αριστερά για τα αμερικανικά δεδομένα. Και ο Τραμπ τώρα λέει, προσέξτε, έρχονται οι κομμουνιστές να σας κυβερνήσουν. Τι λέτε από αυτού?
19: Δεν είναι πολύ πιστικός σε αυτό το επιχείρημα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα τον ευνοήσει, γιατί ή μη τι άλλο βρέθηκαν εκτός παιδιάς και οι δημοκρατικοί εκπρόσωποι του γένους των Αμερικανών. Επανέρχονται σιγά σιγά και νομίζω ότι με τις εκλογές του φθινοπόρου θα δούμε πολλούς δημοκρατικούς στο Κογκρέσο. Ίσως μάλλον την πλειοψηφία στον οίκο των αντιπροσώπων. Και νομίζω ότι ίσως και στη Γερουσία να πλειοψηφίσουν οι δημοκρατικοί. Οπότε αυτή η επιχειρηματολογία δεν έχει μεγάλη απήχηση.
0: Το σοου στην Άγκυρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δυνατότητες της Τουρκίας να παραγάγει αυτό το σοου και τα τουρκο-αμερικανικά, πώς θα τα σχολιάζατε, κύριε Βερέμη?
19: Ασφαλώς ευνοούν τις σχέσεις του κυρίου Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει ένα πλατή χαμόγελο που φυλάει μόνο για τους καλούς φίλους στις εικόνες που είδαμε, αλλά την Τουρκία δεν την ξέρουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρουν που πέφτει η Τουρκία και έτσι δεν νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό που ψηφίζει στην Αμερική. Τον αντίον μάλιστα θα έλεγα ότι οι μέτεροι Ελληνοαμερικανοί θα είναι αντίθετοι ασφαλώς και ήδη έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους από αυτές τις προσπάθειες του Τραμπ. Μάλλον δεν τον ευνοούν όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα έχει καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι μετά το φθινόπωρο θα δούμε έναν μεταλλαγμένο Τραμπ, ναι, σε γατούλα.
0: Στις σχέσεις Ισραήλ-Ιράν-Αμερική τι λέτε? Θα επιτευχθεί κάτι σε σχέση, ναι, με το Ιράν ή έχει κερδίσει το Ιράν σε αυτήν την πολεμική αναμέτρηση? Τώρα βέβαια στο μεταξύ έχει υποστεί και πλήγματα, αλλά την ακριβή εικόνα, ναι, δεν την ξέρουμε.
19: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι ο πόλεμος αυτός έτσι κι αλλιώς δεν είναι καθόλου συμπαθής στους Αμερικανούς. Βεβαίως έχει πέσει πολύ και η απήχηση του Ισραηλινού λόμπι στην Αμερική, διότι λόγω κυρίως της Γάζας. Εκεί έγιναν πολλά και διάφορα, τα οποία κατέβασαν την δημοτικότητα των Ισραηλινών στην Αμερική και έτσι θα δούμε ένα κατεβασμένο, ένα μειωμένο Ισραηλινό λόμπι, αλλά δεν θα εξαφανιστεί βέβαια, γιατί είναι μια δύναμη στις αμερικανικές εκλογές. Νομίζω ότι θα υπάρξει ασφαλώς μια πτώση των Ρεπουμπλικανών, αλλά και μια άνοδος των Δημοκρατικών ως εκ τούτου. Λοιπόν, πιστεύω ότι μάλλον ο Τραμπ θα κλαίει μετά το φθινόπωρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή μας επικοινωνία. Θα τα πούμε το απόγευμα. Να είστε καλά.
19: Σύμφωνοι. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ο κύριος ο οποίος αναζητά ηγέτες σαν τον Ερντογάν, μου γράφει ο Γιώργος, έχει την κατανόησή μου. 500 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς ήταν αυτά, δεν ξεχνούνται αυτές οι συνήθειες. Σχετικά με την άποψή σας, τη δική μου δηλαδή, περί κρατισμού, εν μέρει έχετε δίκιο. Από την άλλη, όσο γνωρίζω, φυσικά δεν θυμάμαι να υπάρχει μια σοβαρή ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ιδιώτες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με το κράτος. Δεν θα διαφωνήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Κύρκο. Ο καπιταλισμός μας σε μεγάλο βαθμό είναι κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, δυστυχώς. Γίνονται κάποια βήματα από εδώ και μετά. Ναι, στο πλαίσιο αυτού του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού θα προσθέσουμε μέσα και τον σοβιετικό μας κρατισμό που την πλήρωσε η αμυντική μας βιομηχανία. Δυστυχώς τουλάχιστον εμένα αυτό που θα είχα εγώ να παρατηρήσω είναι ότι λείπει από αυτό το διήμερο σόου στην Άγκυρα, λείπει το ελληνικό προϊόν στην άμυνα. Ο Άγγελος Στάγκος, ο συναδελφός μου, μου λέει σωστά τα είπατε περί αμυντικής βιομηχανίας. Προσθέτω επίσης ότι οι απερίγραπτες στρατιωτικές και πολιτικές ηγεσίες άργησαν πολλά χρόνια να αντιληφθούν την χρησιμότητα των drones στον σύγχρονο πόλεμο. Άσχετη το θαυμαστικό. Και έχω και άλλη μία επιστολή που δεν μπορώ να την διαβάσω τώρα, να την αξιολογήσω, περί αμυντικής βιομηχανίας, αλλά έχω υποσχεθεί στον Φέδωνα Καραϊωσιβίδη, με τον οποίο είχαμε μια αντίστοιχη συζήτηση νωρίς σήμερα το πρωί, ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ στις 9 το πρωί να συζητήσουμε για το ολέθριο σφάλμα της πολιτικής τάξης και της στρατιωτικής ηγεσίας να μην ανοιχθεί η αμυντική μας βιομηχανία ώστε να παραγάγει ένα προϊόν, βρε παιδί μου, δεν λέω 10, αλλά ένα προϊόν, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να πουλάμε κι εμείς τόσα χρόνια σε αυτή την κρατικοσυνδικαλιστική αντίληψη διοικήσεων εκεί στην ΕΑΒ, όλο μέσα στον κρατισμό σε πράγματα έτσι σκοτεινά και μη διαφανή, δυστυχώς. Που είναι για μένα η βασική έλλειψη από αυτό το διήμερο συνέδριο, και με τον Φέτονα Καραϊωσιβίδη θα μιλήσουμε και αυτό, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη σφάλμα που έγινε μέσα σε αυτήν την αντίληψη είναι ότι δεν συνδέθηκε η ανώτατη αντίληψη με την αμυντική βιομηχανία. Και εδώ ο κύριος Καραϊωσιβίδης μας επεσήμανε τη σχολή αεροναυπηγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτές τις ημέρες των μηχανογραφικών για το πού θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν τα παιδιά σας. Όσες και όσοι είναι γενικώς με τη μηχανολογία και θέλουν να ανταμώσουν και επαγγέλματα του μέλλοντος, βάλτε τα παιδιά σας να στρέψουν την προσοχή τους προς την σχολή εκεί αεροναυπηγικής στα Ψαχνά, προτείνει ο κύριος Καραϊωσιβίδης. Διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε στη συνέχεια με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
24: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
25: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
24: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
1: Zenlec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
26: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
27: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Καλημέρα, Αντώνη Καλπετόπουλε. Τι κάνεις?
28: Καλημέρα και σου ζητώ συγγνώμη που
0: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τώρα πάμε παρακάτω.
28: Μπερδευτήκαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Κοίτα, απολογισμό μεγάλο θα κάνουμε προσεχώς. Αλλά ναι, γιατί έχει γράψει για το Μουντιάλ και θα κάνουμε και τις συγκρίσεις. Αλήθεια. Χθες είναι διαφήμιση για το. Δηλαδή, όταν λέμε μπάλα, τώρα εγώ χρησιμοποιώ παλιούς όρους της ηλικίας μου. Ναι, ποδόσφαιρο το λένε, αλλά εμείς μπάλα το μάθαμε. Αστείευομαι. Λοιπόν, ήταν χθες, όταν λέμε μπάλα, ήταν το χθεσινό, ε.
28: Το ένα από τα δύο. Το πρώτο. Γιατί μετά είχαμε ένα φρικτούλι Ελβετία-Κολομβία. Για εμάς που ξεχτήσαμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, έχει και παιχνίδια διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Εγώ αναφέρομαι στο Αργεντινή-Αίγυπτος.
28: Αργεντινή-Αίγυπτος, το οποίο είναι 2-0 για την Αίγυπτο του Χωσάμ Χασάμ. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε τον Χωσάμ Χασάμ που είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ κάποτε ως ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι τώρα ο.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι τον θυμάμαι. Δεν μπορώ να τον θυμάμαι.
28: Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία. Ήταν δύο δίδυμα αδέρφια που παίξαν στον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80. Τώρα ένας από τους δύο είναι ο προπονητής της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι κερδίζαν 2-0 στο 78 χωρίς μάλιστα. Πρέπει να πω αυτό να συνιστά και κάτι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ο Μέση είχε χάσει ένα πέναλτι και είχε ένα δοκάρι, το λυγείς και στην αρχή. Η Αργεντινή είχε χάσει 2-3 γκολ, αλλά η Αίγυπτος ήταν θαραλέα, ήταν πολύ αθλητική, πολύ
0: γρήγορη. Πώς τα λέτε, σε αυτά τον κοίταξε στα ίσα στα μάτια.
28: Βεβαίως.
0: Κοίταξε την Αργεντινή,
28: λοιπόν,
0: που λέτε.
28: Τρόμαξε. Ναι. Και ήταν το δεύτερο παιχνίδι που μια ομάδα τρομάζει την Αργεντινή, γιατί είχε προηγηθεί και το τρομερό κοινό παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, που επίσης είχε λήξει 3-2. Και εκεί είχαμε πάρα πολύ Μέση και χθες είχαμε πολύ Μέση και γενικώς θα έχουμε Μέση, γιατί η Αργεντινή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τα περιμένουν όλα από αυτόν. Καλός, κακός, αλλά όλα τα περιμένουν από αυτόν. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στημένη γύρω του, αλλά τον κοιτάζει στα μάτια. Και ο Μέση κάνει κάτι φοβερό, παίζει καλύτερα τώρα που είναι 40 χρονών, από ό,τι έκανε στο Κατάρ όταν το κέρδισε πριν από 4 χρόνια. Αλλά είναι πολύ μόνος του. Ναι. Αυτή η μοναξιά του φτιάχνει αυτά τα φοβερά παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά είναι, δεν περπατάει δηλαδή σαν τον Ρονάλντο. Δεν περπατάει. Τώρα, συγγνώμη,
28: όχι, όχι.
0: Το λέω τώρα, μην προσβάλλω τους φίλους που γουστάρουν τον Ρονάλντο.
28: Κάτι,
0: αλλά, ναι.
28: Κάτι ναι. Άρη, δεν είναι ζήτημα αν περπατάει ή τρέχει. Μπορεί να κάτσει να βάλει και μια καρέκλα με στο γήπεδο και να κάθεται και να σηκώνεται κάθε τόσο.
0: Ναι.
28: Είναι αυτό το magic touch. Δηλαδή είναι οι επαφές του οι οποίες είναι. Είναι καταπληκτικές και έχει χάσει και δύο πέναλτι ήδη. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, θα μπορούσε το τελικό του, ας πούμε, παραγόμενο προϊόν να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό από τα 8 γκολ που έχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αλλά όλο αυτό το ξαναλέω είναι μια φανταστική ποδοσφαιρική ιστορία. Εγώ δεν ξέρω, ανησυχώ λίγο για το πώς θα τελειώσει, γιατί ξέρεις, οι πολύ μεγάλοι τα τελευταία 50 χρόνια, αν αφήσουμε πίσω την εποχή του Πελέ, ξέρω εγώ, του Γκαρίντσα, άλλες εποχές δηλαδή, πολύ μακρινές, δεν τελείωσαν καλά τα Μουντιάλ. Δηλαδή ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, δεν τελείωσαν δηλαδή με ένα θρίαμβο προσωπικό της εμφανίσεις του στα παγκόσμια κύπελα. Αλλά αυτό που κάνει ο Μέση είναι φανταστικό. Δηλαδή για μένα το παγκόσμιο κύπελο είναι πολύ ωραίο. Αν δεν είχαμε αυτή τη βλακώδη παρέμβαση του Τραμπ με την κόκκινη και τα λοιπά, θα ήταν άψογο σχεδόν.
0: Ναι.
28: Άντε να πω και ξέρω εγώ...
0: Ο ένας πρόεδρος συνάντησε ναι. τον πρόεδρα και ο πρόεδρος επηρέασε τον πρόεδρο.
28: Έτσι, έτσι.
0: Ναι. Αλλά φοβάμαι ότι και ο πρόεδρος και αυτός μετατράπηκε σε πρόεδρα. Άρα νιώθηκαν δύο.
28: Απλώς δεν θέλω να είμαι, ξέρω εγώ, επιοικής με τους Αμερικάνους. Νομίζω και η ταλαιπωρία των Ιρανών δεν ήταν ότι καλύτερο. Αλλά κατά τα άλλα η διοργάνωση είναι τρομερή. Mm. Δηλαδή το επίπεδο του ποδοσφαίρου, τα γεμάτα γήπεδα.
0: Η τηλεοπτική κάλυψη, δηλαδή τώρα τι να λέμε, παίζουν το FIFA 5-0, το 6-0,
28: βεβαίως.
0: Δεν ξέρω που έχει φτάσει το FIFA, αστειεύομαι, δεν έχω ιδέα, αλλά και, τέλειο
28: ναι,
0: FIFA.
28: Ναι. Και πάνω απ' όλα οι καταπληκτικές εμφανίσεις ποδοσφαιριστών, αυτές οι μεμονωμένες εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών, που όλοι οι σπουδαίοι κάνουν σπουδαία πράγματα.
0: Λέμε για το Μέση, αλλά είναι... του Champions League έχουν να μάθουν από τις μεταδόσεις.
28: Α, καλά,
0: τι
28: λες,
0: τι λες, ποια είναι η γνώμη.
28: Δεν συζητάμε. Yeah. Οι Αμερικάνοι κάνουν φοβερά πράγματα. Yeah. Απλώς όλο αυτό το πράγμα, αν φτάσουμε μετά να μιλάμε για ποδόσφαιρο, δηλαδή πέραν το αμπαλάζ μείνουμε στο ποδόσφαιρο, είναι ο Μέση, είναι η Εθνική Γαλλίας και είναι και η πιθανότητα των Άγγλων να βγουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, γιατί κοιτάζοντας το ταμπλό και μετά το αποτέλεσμα του χθεσινό της Ελβετίας με την Κολομβία, ο δρόμος των Άγγλων προς τον τελικό έχει γίνει λιγάκι πιο εύκολος. Δηλαδή αντί να βρούνε την Βραζιλία θα βρούνε την Νορβηγία. Στην κάτω πλευρά του ταμπλό υπάρχει η Αργεντινή, αλλά βλέπεις ότι η Αργεντινή συγκινεί και αγκομαχεί συγχρόνως. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάνει ένα αεράτο τουρνουά. Έχει κερδίσει 3-2 το πράσινο ακροτήρι, 3-2 την Αίγυπτο. Αν φτάσει να παίξει με τους Άγγλους, αν λέμε, γιατί είναι και ο Χάλαντ στην ιστορία, που έχει να πει τα δικά του, θα είναι και εκεί. Θα γίνει και εκεί χαμός. Και από την πάνω πλευρά είναι οι Γάλλοι, βέβαια, και οι Ισπανοί είναι λίγο γιούρο από την πάνω πλευρά του ταμπλό. Ωραίο είναι, πολύ ωραίο είναι.
0: Ευρωπαϊκό γίνεται πάλι. Καταλήγουμε στο ευρωπαϊκό.
28: Ήθελα να το συζητήσουμε. Οι 6 είναι ευρωπαϊκές.
0: Ναι.
28: Στις 8 που είμαστε τώρα,
0: ναι.
28: Οι 6 ομάδες είναι ευρωπαϊκές.
0: Ναι. Πώς ήταν το πρώτο μέρος που μπήκαν και οι άλλες υπήρχαν καλά. Δηλαδή δείξανε. Δεν ήταν, παιδί μου, δεν ήταν, πώς θα το πω. Σκηνικό που έπαιζαν μόνο οι ισχυροί.
28: Όχι.
0: Ναι. Υπήρξε κοντρούλα.
28: Ειδικά οι αφρικανικές ομάδες,
0: ναι.
28: Αν εξαιρέσει, ας πούμε, τους Τινήσιους που ήταν, δεν ήταν αυτό που έπρεπε και είναι και παράξενο γιατί ήταν η πρώτη ομάδα αφρικανική που πέρασε. Αλλά οι αφρικανικές ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές. Και είχαμε και πολλές εκπλήξεις και είχαμε και πολύ καλές παρουσίες.
0: Το ότι άνοιξε με περισσότερες ομάδες έγινε καλύτερο το Μουντιάλ σε σύγκριση με άλλα που μπήκαν τόσες πολλές ομάδες.
28: Κοίταξε, έγινε πιο πολύχρωμο.
0: Μάλιστα.
28: Δηλαδή, υπήρχε, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη διαφορετικότητα. Είδαμε ομάδες που δεν. Ξέρω εγώ, δεν θα φτάνανε ποτέ εκεί. Γιατί μεγαλώσανε θέσεις. Δηλαδή, το Κουρασάο, ας πούμε, για παράδειγμα, που ήταν μια Ολλανδική απικία, είχε 25 παίκτες, 24 ήταν γεννημένοι στην Ολλανδία, ας πούμε. Μια ομάδα που την έφτιαξε ο Κλάιβερ, μια εθνική ομάδα που την έφτιαξε ένας παίκτης. Λοιπόν, είχαμε και, θέλω να σου πω, αυτή την πολυχρωμία, είχαμε και λίγο πιο αδύναμους, αλλά όλοι δείξανε, ας πούμε, μεγάλη πατριωτική συνέπεια. Δηλαδή, ακόμα και ομάδες που δεν τα πήγαν καλά, το Ουσμπεκιστάν, ας πούμε, πρώτη φορά, δεν ήταν ότι, ξέρω εγώ, γέλαγε ο κόσμος, ας πούμε, με τις εμφανίσεις που κάνανε. Οπότε το 48 μπορεί στο τέλος να είναι και δικαιωμένο ως επιλογή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και άσχημο να μοιράσει η FIFA χρήματα μέσω αυτής της διαδικασίας σε χώρες που λεφτά δεν θα παίρνανε από πουθενά. Δηλαδή, γιατί και εμείς τα βλέπουμε όλα λίγο ευρωπαϊκοκεντρικά, ας πούμε, αλλά το να, ξέρω εγώ, να δημιουργηθούν αύριο γήπεδα στην κατεστραμμένη IT, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
28: Το να γίνει λίγο καλύτερο, ας πούμε, το ποδόσφαιρο στο Ουσμπεκιστάν ή στο Ιράκ, εμένα δεν με χαλάει. Και αυτοί, ξέρεις, Άρη μου, δεν θα παίρνανε λεφτά από αλλού. Ούτε Champions League έχουν, ούτε Euro έχουν, ούτε Nations League έχουν. Από εδώ περιμένουν να πάρουν κάτι.
0: Άρα κάποια στιγμή που θα κρίνουμε τον Ιφαντίνο στη συζήτησή μας, θα του βάλουμε πρόσημο θετικό σε αυτό.
28: Σε αυτό ναι, σε άλλα όχι.
0: Εντάξει.
28: Σε άλλα όχι. Αλλά στο ότι εν πάση περιπτώσει μεγάλωσε την πίτα και μοίρασε και χρήματα, δεν αρέσει στους Ευρωπαίους αυτό, πρέπει να σου πω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Όταν τελειώσει, δεν θα φύγεις διακοπές, θα είσαι εδώ.
28: Όχι, θα ελπίζω να φύγω αλλά θα μιλήσουμε τηλεφωνικά.
0: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, θα κάνουμε όλη την. Θα τελειώσει, να δούμε και τον νικητή και θα τα πούμε.
28: Έγινε, έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
28: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μια επιστολή που μου ήρθε τώρα στο πρωτοσάλτα sky.gr. Εννοείται θα διαφυλάξω τον Αποστολέα από τη δημόσια προβολή του. Μου λέει: ακούω τα λεγόμενά σας για την αμυντική βιομηχανία. Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια. Έχω ζήσει φρικτά πράγματα. Μια λέξη περιγράφει την ιστορία. Διαφθορά, διαφθορά, διαφθορά. Όλων. Πρώτη μηχανική αξιωματική της αεροπορίας, δυστυχώς. Το χειρότερο όμως είναι ότι για πολλά χρόνια για να γίνει κάποιος κάτι έστελνε φακέλους προσπαθειών στο μεκάνη της Βασιλής Σοφίας και όποτε κοβόταν κάθε προσπάθεια. Και οπότε κοβόταν κάθε προσπάθεια. Η Τουρκία με τα αντισταθμιστικά των F-16 έφτιαξε βιομηχανίες, ενώ εδώ φτιάχτηκαν βίλες. Φιλικά, τάδε τάδε. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύριο με τη συνέχεια για τα υπόλοιπα 12 παρατέταρτο με τη Μαρία Στασοπούλου στην τηλεόραση. Γεια σας.
2: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην Αττική οδό προς Ελευσίνα στο ύψος των Βρυλισσίων. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα τις σχολιάσει. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ακόμη ότι στη Χάγη πέρσι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες και η Ελλάδα πέτυχε το στόχο του 3,5%. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνησε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, σπέβδει εντός της μέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν, θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας και τις δημοκρατίες μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο της σημερινής Συνόδου θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και του Μπαχρέιν, επίτα από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Αιματηρή συμπλοκή

0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία στο Μουντιάλ, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στους 8 της διοργάνωσης προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο θρυλός του Τριφυλιού επιστρέφει στην ομάδα και θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο στους Πράσινους.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
5: κόκκιπε.
3: Κομπάνιο!
6: Team colleague!
7: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν ήσασταν συντονισμένοι στην τηλεόραση και πώς να μην ήσασταν χτες, θα πρέπει να χορτάσατε Οθωμανικό μεγαλείο, οι σκηνές, η μετάδοση των εικόνων από την υποδοχή Τραμπ στο Λευκό Παλάτι, τα άσπρα άλογα, οι γενίτσαροι, οι σελτζούκοι, οι στολές, τα χρυσά, δεξιά και αριστερά, όλα ήταν μια σκηνοθεσία να μας επιστρέψουν στο Οθωμανικό μεγαλείο, σαν να βλέπαμε σκηνές από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, αν θυμάστε, που κάποτε σάρωνε στην ελληνική τηλεόραση. Είναι μια εικόνα της Τουρκίας του Ερντογάν, της Τουρκίας έτσι όπως εκείνος την έχει στο μυαλό του και θέλει να την προβάλλει στον κόσμο. Οπότε το ημερολόγιο είπε να ξεκινήσει με τον ήχο μιας κάπως διαφορετικής Τουρκίας. Αυτή είναι μια καταπληκτική τουρκάλα, τραγουδίστρια της jazz, ονομάζεται Γιούλιντε Özçelik, και αυτό είναι το βάλς του Απρίλη, Nisan Valsi.

Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Προκόπη που γιορτάζει. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους. Εννοείται, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το θέμα της ημέρας, το θέμα το που κλέβει την παράσταση. Σχεδόν μόνο γι' αυτό μιλάμε. Αν δεν είχε δώσει ο Μέση εκείνη την μεγάλη παράσταση χτες το βράδυ, σε αυτό το φοβερό μάτς γεμάτο αγωνία και ανατροπή και εντάσεις και συζητήσεις μετά, μήπως θα έπρεπε να το δώσουν το πέναλτι στην Αίγυπτο ή μήπως θα έπρεπε να μετρήσει τον κόλπο, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι που κάνουν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό δράμα, αλλά κυρίως ό,τι άλλο και να πει κανείς υποκλίνεται στο μεγαλείο αυτού του ποδοσφαιριστή, του Μέση. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά κυρίως για το πάθος του. Αυτό κάνει τη διαφορά του μεγάλου παίκτη από τους υπόλοιπους. Το πάθος. Αυτό το αρνούμε να χάσω. Αλλιώς, βέβαια, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτά που έγιναν χτες, αυτά που υπόθηκαν χτες, οι συνέπειές τους που τις μετράμε κόμπο-κόμπο, χάντρα-χάντρα, στο κομπολόι, για να δούμε τι θα σημαίνουν στα αλήθεια και συμβολικά, αλλά και στην πραγματική ζωή. Προς το παρόν, τι έχουμε? Έχουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μπαίνοντας στη Σύνοδο, προσερχόμενος στη Σύνοδο, που σήμερα αρχίζει κανονικά. Όλοι είναι εκεί στην Άγκυρα από χτες, αλλά σήμερα αρχίζουν να συζητούν. Στα αλήθεια, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αυτή ήταν η δήλωση. Πώς την ακούτε εσείς? Εγώ, να σας πω την αλήθεια, την ακούω ως ένα διακριτικό, αλλά όχι πολύ καλυμμένο, αρκετά ανοιχτό, παράπονο. Δηλαδή, μια υποψία ότι η τελετή η χτεσινή και οι δηλώσεις οι χτεσινές κατά κάποιο τρόπο παραβιάζουν την παραδοσιακή ισορροπημένη στάση των ΗΠΑ μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε αυτήν την παραδοσιακή ιστορική τριγωνική σχέση Ελλάδα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον, με την οποία σφράγισε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ισχύει ακόμη. Λοιπόν, 8 Ιουλίου, ο Νόης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174 και η φωνή του Elvis Presley, πρώιμου Elvis Presley, νέου Elvis Presley, μας θυμίζει το μουσικό γεγονός της ημέρας, σαν σήμερα 1954. Ένας παραγωγός πήρε ένα δοκιμαστικό δισκάκι, δεν ήταν καν κανονικά τυπωμένο, ένα πρόχειρο, από την ηχογράφηση που είχε κάνει δύο μέρες πριν ο Elvis Presley στο πρώτο, η πρώτη ηχογράφηση της καριέρας και της ζωής του, αυτό το That's All Right Mama, το πήγε σε ένα φίλο του που ήταν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό του Memphis, εκείνος το μετέδωσε και έγινε χαμός, πάσαν τα τηλέφωνα, παίρναν τηλέφωνο όλη νύχτα οι άνθρωποι, οι ακροατές, και λέγαν παίξ το ξανά, παίξ το ξανά, τι είναι αυτό, δεν έχουμε ακούσει τίποτε παρόμοιο.

0: Που λέτε. Το ΝΑΤΟ είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο Ερντογάν με τον Τραμπ είναι τα πρόσωπα της ημέρας, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά είναι και ο Μέση που μας κοιτάει από τη γωνία και θαυμάζουμε το κατορθωμά τους. Είναι και η Μαρίν Λεπέν που η μοίρα της αφορά την Ευρώπη. Θυμίζω, η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες απαγόρευση πολιτικής ανάμειξης, αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων. Εκείνη έκανε έφεση, το εφετείο πήρε μια σολομόντη απόφαση, είναι μεν ένοχη για κατάχρηση, καταδικάζεται για αυτήν την κατάχρηση, αλλά θα της επιτραπεί να μετάσχει στις επόμενες εκλογές, αρκεί να φοράει βραχιολάκι. Για το κόμμα της, για το συναγερμό, ίσως δεν ήταν η καλύτερη απόφαση, θα ήταν καλύτερο είτε να την αθώσουν, άρα δεν γινόταν, είτε να κρατήσουν την πρωτόδικη καταδίκη ώστε να κατέβει ο άλλος, ο Ζεμπρεμιέ, ο Μπαρντελά, και επιπλέον να αξιοποιήσει και το γεγονός ότι η Λεπέν θα ήταν κατά κάποιο τρόπο διωκόμενη, αδικημένη, υπό απαγόρευση, ό,τι θέλετε θα μπορούσε να πει. Αλλά δεν έγινε έτσι. Το θέμα είναι ότι η Λεπέν έκανε δηλώσεις για πολλά, είπε ότι θα κατέβει παρόλα αυτά στις εκλογές, αλλά ακούσατε μία λέξη αμφισβήτησης της απόφασης της δικαιοσύνης? Καμία. Σκεφτείτε να γινόταν εδώ. Θυμίζω ότι η γαλλική δικαιοσύνη έχει ήδη καταδικάσει σε φυλακή και έχουν μπει στη φυλακή ή έχουν μείνει σε κατοίκον περιορισμό δύο πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Πρώτα ο Σιράκ και τώρα τελευταία ο Σαρκοζή. Κανείς δεν είπε τίποτα. Σκεφτείτε εδώ. Αφού πιάσαμε τα δικαστικά, και στην Αγγλία έχουν άλλου τύπου περιπέτειες, διότι ο ομοειδεάτης της Λεπέν, ο Φαράτζ, έχει κατηγορηθεί ότι πήρε ένα δωράκι 5 εκατομμύρια λίρες από έναν περίεργο Βρετανό πολυεκατομμυριούχο που κατοικοϊδρεύει στην Ταϊλάνδη. Είπε, ναι, το πήρα, αλλά μου το έκανε δώρο για να προσλάβω προσωπική ασφάλεια. Και μετά πήρε και άλλο ένα προσωπικό δώρο από έναν ο οποίος έχει καταδικαστεί για απάτη, αριστοκράτης, λόρδος, αλλά με για απάτη καταδικασμένος. Οπότε έχει ξεκινήσει μια έρευνα εναντίον του, και αυτός για να απαντήσει παραιτήθηκε από τη βουλευτική τη έδρα και ζητάει να γίνει επαναληπτική εκλογή, στην οποία θα είναι ξανά υποψήφιος, με την ελπίδα ότι η νίκη στις εκλογές θα τον σώσει από την έρευνα. Δεν θα τον σώσει. Και επιπλέον τα άλλα πολιτικά κόμματα φαίνεται να προσανατολίζονται να μην κατέβουν καν σε αυτές τις αναπληρωματικές εκλογές για να μην τον νομιμοποιήσουν. Τι άλλο, η εκεχηρία στον κόλπο που τρίζει. Είχαμε τους Ιρανούς να χτυπούν πλοία που δεν πάνε από τις γραμμές, δεν βγαίνουν από τον κόλπο από τις γραμμές που το Ιράν υποδεικνύει. Οι Αμερικανοί απάντησαν με σφοδρούς βομβαρδισμούς και αναστολή της άρσης των κυρώσεων. Οι Ιρανοί απάντησαν με κάποια χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όλα κρέμονται ξανά σε μια κλωστή. Όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ και η συνάντηση χθες με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην αυλή, στη μεγάλη πύλη του παλιού καλού καιρού, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Μερικοί πρόχειροι τίτλοι αθηναϊκών εφημερίδων σήμερα: τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν, λέει κόντρα. Υποκλήθηκε ο Σουλτάς στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35, λέει εστία. Σουλτανάτο έχει τίτλο η εφημερίδα των συντακτών, κάνοντας λογοπαίγνιο με το ΝΑΤΟ και το Σουλτάνο. Υπόσχεση σόου και παζάρια είναι ο τίτλος των νέων. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, λέει η Καθημερινή. Το βέβαιο είναι ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων συμφωνήθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αγορές και πωλήσεις όπλων 50 δις, και μένει να δούμε τα υπόλοιπα. Θα μας βοηθήσει ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, ένας έμπειρος διπλωμάτης. Καλημέρα κύριε Καραϊτίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητέ κύριε Τσίμα.
0: Ένα θέμα είναι το ΝΑΤΟ το ίδιο. Δηλαδή, πού πηγαίνει, τι είναι το ΝΑΤΟ που βλέπουμε, το ΝΑΤΟ που συνεδριάζει στην Άγκυρα, είναι το ίδιο ΝΑΤΟ που ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια ή έχει ήδη αλλάξει χαρακτήρα χωρίς να το έχει δηλώσει?
1: Θα σας έλεγα ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα. Υπό την έννοια ότι οι διεθνείς εξελίξεις αναβάθμισαν το ρόλο του. Μία συμμαχία την οποία ο πρόεδρος Μακρόν πριν από μερικά χρόνια χαρακτήριζε ως εγκεφαλικά νεκρή, και που ο ρόλος της στις διεθνείς εξελίξεις δεν ήταν τόσο αποφασιστικός όσο εκ των υστέρων έγινε, απέκτησε ευνηδίως μια οντότητα πολύ σημαντική και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και λόγω της επιθυμίας του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, να καταστεί βραχίωνας συνεχούς και πιστής στήριξης των στόχων της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Αυτό το σημείο δε το ετώνησε, το τονίζει ο κύριος Τραμπ σε δηλώσεις του σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Και σημειώνω επίσης ότι το ετώνησε και στις αρχές της διάσκεψης για την οποία μιλούμε. Mm-hmm. Επέκρινε και με πολύ έντονους χαρακτηρισμούς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν του συμπαραστάθηκαν ευθύς εξ αρχής στις επιχειρήσεις του στο Ιράν.
0: Mm-hmm. Άρα τι θέλει, τι ακριβώς ζητάει από τους Ευρωπαίους ο Τραμπ? Γιατί τους ζήτησε λεφτά. Τους ζήτησε δηλαδή να ξοδεύουν περισσότερο για την άμυνα και να αγοράζουν περισσότερα αμερικανικά όπλα. Το έκαναν. Ναι. Τώρα τι άλλο τους ζητάει?
1: Είδατε ότι στην περίπτωση του Ιράν ζήτησε ενεργό συμπαράσταση. Mm-hmm. Δεν προσδιορίσε τι εννοούσε, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε οι χώρες μέλη να εγκρίνουν την πρωτοβουλία της Αμερικής να βομβαρδίσει το Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ, mm-hmm. παρότι ουδέποτε του συμβουλεύτηκε για τις απόψεις που έχουν ως προς το εγκύημα αυτό και ούτε καν τους ενημέρωσε επίσης ότι επρόκειτο να αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση. Εν τούτης απαιτεί με κριτήρια που αφορούν τον τρόπο που σκέπτεται αλλά και τη σημασία που δίνει στην ισχύ της Αμερικής οι λοιπές χώρες, ιδιαίτερα της συμμαχίας που ανήκουν στον δυτικό κόσμο να τάσσονται ευθύς εξ αρχής, ενίοτε και ανεξετάστως υπέρ των δικών του προθέσεων. Έχουμε έναν πρόεδρο που είναι κοινοτοπία, να επαναλάβουμε ότι έχει έναν δικό του, έναν ιδιόμορφο τρόπο σκέψης και βάσει αυτού του τρόπου, εν πάση περιπτώσει, θέλει ένα ΝΑΤΟ του οποίου οι χώρες θα αυξήσουν τις δαπάνες για να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ και θα είναι αφοσιωμένος και κατευθυνόμενος από τις επιλογές της αμερικανικής πλευράς σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς της στόχους και σκοπούς.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι βέβαιο ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, προσπαθεί να στήσει όλη αυτή την σύνοδο κορυφής, την υποδοχή της στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, την υποδοχή του Τραμπ, με έναν τρόπο που να αυξάνει την ορατότητα της Τουρκίας, να παίρνει συμβολικά μια αναγνώριση του ρόλου της ως μεγάλη δύναμη στην περιοχή κτλ. Και παίρνει και τις υποσχέσεις για τα όπλα, για τους κινητήρες και για τα F-35. Στα αλήθεια, τι μένει από αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο οι υποσχέσεις, οι κατηγορηματικές δεσμεύσεις που συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει εν συνεχεία να αναιρούνται, να μετριάζονται ή να αποσιωπώνται και να μην έχουν συνέχεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο και βέβαιο ότι οι κατά καιρούς πολύ πυκνές φιλοτουρκικές του δηλώσεις θα υλοποιηθούν. Αλλά παρά τα αυτά, το γεγονός ότι ο ηγέτης της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο εκδηλώνει τόσο ένθερμη και τόσο έντονη φιλοτουρκική στάση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη και ειδικότερα την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ με την άποψη που άκουσα ότι επανελήφθηκε από άλλους πολύ έγκυρους αναλυτές ότι δεν πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική με βάση το τι γίνεται στην Τουρκία. Αυτό ως ένα σημείο όμως αυτό, διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που προκαλούνται από την άλλη πλευρά, από την γειτονική χώρα, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε αυτή την συνεχώς υπογραμμιζόμενη με έμφαση φιλοτουρκική στάση. Και μόνο το γεγονός αυτό, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε και τις υποσχέσεις που δίνονται, είναι ένας παράγον σημαντικός γιατί διαμορφώνει διεθνώς ένα κλίμα που ενισχύει το κύρος της Τουρκίας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό, ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί υπάρχουν και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες για δικούς τους λόγους συμμερίζονται το κλίμα αυτό. Επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν την τουρκική πολεμική βιομηχανία, να πουλήσουν δικά τους όπλα δικής τους κατασκευής στην Τουρκία, κάτι το οποίο τους οδηγεί πολύ συχνά είτε στην υποβάθμιση, την εσκεμμένη υποβάθμιση ενεργειών της Τουρκίας που σαφώς έχουν έναν χαρακτήρα ιδιαίτερης πρόκλησης, είτε και στην στήριξη της με το επιχείρημα ότι εάν κάτι ενδεχομένως συμβεί, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να είναι δεσμευμένη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως έλεγε και ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός όταν ερωτήθηκε κάποτε στο απόγειο της ισχύως του
0: τι φοβάται.
1: Τι φοβάται περισσότερο, είπε τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις.
0: Από αυτήν την,
1: λοιπόν.
0: Ναι. Από αυτήν την άποψη, πρώτον, αν εγώ τουλάχιστον τη δήλωση του Πρωθυπουργού που έκανε πριν από λίγο, την άκουσα ως μια ευγενική υπόμνηση ενόχλησης ότι περιμένουμε από τις ΗΠΑ να είναι πιο προσεκτικές στους επένους του προς την Τουρκία όταν η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Είναι αυτό, αλλά το ερώτημα είναι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ασφαλώς πολύ σοβαρό. Και δεν θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ασφαλείς συνταγές για την αντιμετώπιση του. Εκείνο όμως που σαφώς επιβάλλεται είναι η επισήμανση των συνεπειών που μπορεί να έχει αυτή η έντονη φιλοτουρκική στάση να γίνεται συστηματικά και να γίνεται και παρασκηνιακά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Από την πλευρά μας δε, εφόσον βρισκόμαστε ενώπιον μιας τέτοιας ατμόσφαιρας, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ευρηματικές που θα μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον από τις συνέπειες εφαρμογής αυτής της τάσης. Παραδείγματος χάρη, όταν βρισκόμαστε ενώπιον της πρότασης για τη δημιουργία δύο στρατηγίων επιτουρκικού εδάφους, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί ενισχύει τις προθέσεις της Τουρκίας να αναδειχθεί σε μεγάλη δύναμη στην όλη περιοχή και να έχει τον έλεγχο και της Ανατολικής Μεσογείου και του Μισού Αιγαίου κτλ. Εκεί θα μπορούσε και από ελληνικής πλευράς να διατυπωθεί με επιμονή και εγκαίρως το αίτημα να εντυπωθεί και ένα τέτοιο στρατηγείο σε ελληνικό έδαφος.
0: Κύριε Πρέσβη, σας
1: λύσεις μπορεί να βρεθούν,
0: αλλά
1: να είμαστε κι εμείς πιο ενεργητικοί, πιο εμφατικοί και πιο, θα σας έλεγα, και λιγότερο διστακτικοί στην υπογράμμιση της ανησυχίας μας για όσα συμβαίνουν και έχουν σχέση με την Τουρκία. Δεν ισχυρίζομαι, επειδή υπάρχει, μακρηγορώ λίγο κύριε Τσίμα, αλλά θα ήθελα να το διατυπώσω και αυτό. Επειδή συχνά ακούγεται το επιχείρημα, δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Όχι, η εναλλακτική λύση σε μια πιο ενεργητική στάση που θα συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτάσεις επηρεασμού των δυσμενών επιπτώσεων της ανάδειξης της Τουρκίας δεν περιλαμβάνει τον πόλεμο. Περιλαμβάνει απλώς μια αναγκαία αντίδραση, καλά οργανωμένη και μελετημένη, που τουλάχιστον δεν θα μας φέρνει αντιμέτωπους με γεγονότα δυσμενή για μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, έναν από τους πιο έμπειρους Έλληνες διπλωμάτες, πρέσβη επί τιμή σήμερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις σχετικές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τονίσε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του περιουσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Ακούτε Sky και το κόμμα 3 είναι το ημερολόγιο της 8ης Ιουλίου του 2026, ημέρα Τετάρτη του Αγίου Προκοπίου. Βοηθειά μας, χρόνια πολλά στον Προκόπη. Τραγούδι με ιστορία και αυτό που συνέβησαν σήμερα. Ήταν 1969. Ο Μικ Τζάγκερ γύριζε μια ταινία. Ned Kelly ήταν ο τίτλος της, όχι σπουδαία ταινία. Στην Αυστραλία ήταν τα γυρίσματα. Ήταν και η Marian Faithfull εκεί, η οποία υπολόγισε λάθος τη δόση της και ξαφνικά εκεί την ώρα του γυρίσματος κατέρευσε. Έμεινε σε κόμμα για κάποιες μέρες μέχρι να συνέλθει, και όταν συνήλθε είπε στο Μικ Τζάγκερ που την συντρόφευε στο προσκέφαλό της αυτή τη φοβερή φράση. Άνοιξε τα μάτια της και είπε: ούτε άγρια άλογα δεν μπορούσαν να με τραβήξουν έξω. Και αυτός είναι ο στίχος του τραγούδιου Wild Horses Couldn't Drag Me Away. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα της Άγκυρας με τις μεγαλοπρεπείς οθωμανικές τελετές χθες, με την προσπάθεια της Τουρκίας να σκηνοθετήσει αυτήν τη σύνοδο σαν μια εκδήλωση οθωμανικού μεγαλείου για να υπογραμμίσει τη σημασία της χώρας για το ΝΑΤΟ, για την Ευρώπη, για την Αμερική και τη θέση της στον κόσμο. Να κλείσει deals με όπλα, πολλά, 50 δις είναι ο συνολικός τζίρος. Ένα ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ΝΑΤΟ το ίδιο. Το ρώτησε τον κύριο Καραϊτίδη χτες και πριν, και η απάντησή του είναι αυτή, ότι ήδη το ΝΑΤΟ δεν είναι αυτό που ήταν. Υπάρχουν αναλύσεις που λένε ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πια τόσο μια ευρωπαϊκή συμμαχία, είναι μια συμμαχία που τα μάτια της θα έχει στραμμένα στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάφκασο, και η Αμερική, δηλαδή η κυρίαρχη δύναμη, έχει τα μάτια της στραμμένα ακόμη πιο ανατολικά. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι περνάνε σε δεύτερη μοίρα, πρέπει απλώς να πληρώνουν και να κάνουν ό,τι τους λένε. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν ένα πρόβλημα. Καλώς ή κακώς αισθάνονται ότι απειλούνται, δηλαδή ότι υπάρχει μια ρωσική απειλή. Η ανάλυση είναι πολύ απλή. Λένε, ωραία, όταν κάποια στιγμή τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και να τελειώσει, η Ρωσία θα βρεθεί με μια πολεμική οικονομία, η οποία λειτουργεί σήμερα μόνο ως πολεμική οικονομία, με έναν πολύ έμπειρο πόλεμο στρατό και οπλοστάσια. Τι θα τα κάνει? Θα προσπαθήσει να ξανααλλάξει την οικονομία της και από πολεμική να την ξανακάνει ειρηνική, ή θα δοκιμάσει και άλλες περιπέτειες? Κανείς δεν έχει την απάντηση. Εδώ που τα λέμε είμαστε στο όριο του απίθανου, αλλά υπάρχουν Ευρωπαίοι που αισθάνονται έτσι. Αισθάνονται ότι δέχονται μια απειλή και πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτήν. Ήδη οι Γερμανοί, ας πούμε, εγκαθιστούν στρατό στη Λιθουανία. Και το ερώτημα που θέτουν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι: πες ότι η Ρωσία κάνει μια περιπέτεια κάπου στη Βαλτική και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να πολεμήσουμε, η Αμερική τι θα κάνει? Θα είναι μαζί μας ή θα είναι ουδέτερη? Αυτό είναι το ευρωπαϊκό θέμα. Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα. Ένα στην Καθημερινή, το υπογράφει ο Timothy Garton Ash, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Σας λέω μόνο τον τίτλο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα». Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βασιστεί στον εαυτό της. Και το δεύτερο το υπογράφει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Γιώσκα Φίσερ, δημοσιεύεται στα Νέα. Ο τίτλος είναι «Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τον κόσμο μόνη της». Όπως καταλαβαίνετε, οι τίτλοι συμπίπτουν απολύτως. Τα του ΝΑΤΟ είναι το ένα ερώτημα. Τα της Τουρκίας είναι το δεύτερο, διότι ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε, έναν προσωπικό θρίαμβο, μια αποθέωση, μια επίδειξη φιλίας και θαυμασμού από τον Τραμπ, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα, ο Τραμπ έχει και αυτό το ιδιοσυγκρασιακό, ότι αγαπά τόσο πολύ, η μόνη μάλλον πολιτική τους οποίους στα αλήθεια εκτιμά, σέβεται και θαυμάζει, είναι εκείνοι που δεν δεσμεύονται πολύ από δημοκρατικούς κανόνες. Αυτούς οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν να ρωτάνε το κοινοβούλιο τους, να κάνουν ψηφοφορίες, να ρωτάνε το λαό τους. Αυτούς τους έχει λίγο και γίνος γραμμένος στα παλέτα, τα παπούτσια. Δεν τους καταλαβαίνει. Θέλει ηγέτες που να είναι όσο πιο αυταρχικοί, τόσο πιο κοντά στην καρδιά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο Ερντογάν και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Δεν είναι εύκολο να τον ανταγωνιστεί σε αυτό. Από εκεί και πέρα. Υποσχέσεις που έχουν ξαναδοθεί θα τηρηθούν αυτή τη φορά? Δεν είναι ασήμαντες οι υποσχέσεις, το ότι δίνονται έχει μια συμβολική σημασία, αλλά
το πρόβλημα για να πάρει τα F-35, ακόμη και τους κινητήρες για τα αεροπλάνα, η Τουρκία δεν είναι το Κογκρέσο και το ενδεχόμενο να αντιδράσει το Κογκρέσο στα λόγια και στις υποσχέσεις του Τραμπ. Είναι πρώτον το Ισραήλ, κυρίως το Ισραήλ και κατ' επέκταση το Ισραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο, και κατά δεύτερο λόγο η Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει για να πάρει τα F-35 θα πρέπει οι ρωσικοί πυραυλιές 400 να μετεγκατασταθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στην τελευταία του επίσκεψη στη Μόσχα το ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι πήρε θετική απάντηση.

0: Και υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα. Όλοι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να βοηθάνε τον Τραμπ, τον Ερντογάν, να του ενισχύουν το εγώ, να κάνουν την εικόνα του στον κόσμο πιο ισχυρή. Στο εσωτερικό της Τουρκίας έχω ένα ερώτημα. Μήπως αυτό το δώρο έχει και λίγο δηλητήριο, με την έννοια ότι η Τουρκία είναι η πιο αντιαμερικανική χώρα στον κόσμο, μετρημένο. Δηλαδή, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έγιναν από μεγάλα διεθνή Ινστιτούτο που μετράνε τα αισθήματα απέναντι στην Αμερική σε όλες τις χώρες του κόσμου έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που τα αντιαμερικανικά αισθήματα να είναι ισχυρότερα από ό,τι στην Τουρκία. Είναι σχεδόν 90% ο τουρκικός λαός κριτικός, επικριτικός απέναντι στις ΗΠΑ, τις θεωρεί εχθρό. Και απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ επίσης οι Τούρκοι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Συνεπώς, η υπερβολική έπαινη από τον Τραμπ στον Ερντογάν του κάνουν μόνο καλό ή μπορεί να έχουν και ένα κεντρί κρυμμένο στην ουρά τους? Αυτό το ερώτημα δεν έχω απάντηση. Ομολόγω ότι δεν έχω απάντηση. Αλλά θα το κουβεντιάσω στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Να σας πω καταρχήν ότι ακούμε για δεύτερη φορά σήμερα ένα τραγούδι των Depeche Mode. Γιατί σαν σήμερα είναι γεννημένος, έχει τα γενέθλιά του ο περίφημος Άντι Φλέτσερ, ο ένας από τους ιδρυτές των Depeche Mode, ο οργανίστας τους. Και με αυτήν την άχρηστη μουσική πληροφορία περνάμε στην επικράτεια των διαφημίσεων. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας στα Πηχτρία σας προσφέρει τη δυνατότητα να βρείτε χρηματοδότηση απλά, γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις, χωρίς διαδικασίες πολλές και με πολύ ευνοϊκούς όρους και χαμηλό επιτόκιο, είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για επενδύσεις για μια επιχείρηση, ακόμη και αν είναι εντελώς ατομική ή μονοπρόσωπη επιχείρηση. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Εδώ είμαστε. 8 Ιουλίου είναι η μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι η επαύριο αυτής της εντυπωσιακής ως θέαμα συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ. Πάμε εκεί. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ της Άγκυρας και κύριος ερευνητής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς. Είναι φανερό ότι όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και πολύ, πώς να πω, μεγαλοπρεπή. Αλλά αν το δούμε, αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να μπούμε στο μυαλό του Τούρκου Προέδρου, τι ακριβώς θέλει, τι περιμένει από όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι περιμένει να ενισχύσει τη θέση του διεθνώς και στο εσωτερικό δεδομένο των εξελίξεων εναντίον της αντιπολιτεύσεως αυτή την περίοδο στην Τουρκία. Mm. Βλέπει ότι γίνονται αποδεκτά όλα όσα κάνει, πράγματα τα οποία θα ήταν ίσως αδιανόητα ακόμα και για τουρκικά δεδομένα πριν από μερικά χρόνια. Mm-hmm. Και βεβαίως προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως μια καλή χημεία στις διαπροσωπικές σχέσεις των δύο ηγετών σε μια επανεκκίνηση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το οποίο όμως φαίνεται δυσκολότερο από ότι προσπαθείτε να παρουσιαστεί. Δηλαδή υπήρξαν πολλές δηλώσεις σε πολλά από τα κρίσιμα ζητήματα, αλλά ουσιαστική εξέλιξη δεν είναι στην αντίσταση. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια πραγματική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της.
0: Αυτή είναι λοιπόν η προφανής εσωτερική του στόχευση. Σε μια στιγμή που έχει το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης φυλακή και το έχει στην πραγματικότητα παρέμβει στα εσωτερικά του κόμματος αντιπολίτευσης με τη δικαστική απαγόρευση κλπ. Παίρνει ας πούμε έναν προσωπικό θρίαμβο, όλοι κάνουν στραβά μάτια ενώ και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί στο τι συμβαίνει στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι προφανή. Ένα ερώτημα που εγώ είχα είναι, παίρνοντας υπόψη το βάθος του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Τουρκία, είναι μόνο καλό για τον Ερντογάν να λέει για αυτόν τόσο καλά λόγια ο Τραμπ?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη το ότι η Άγκυρα έχει τεθεί υπό ιωνίκα θεστώσεις στρατιωτικού νόμου τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν απαγορευτεί διαδηλώσεις, έχουν απαγορευτεί μετακινήσεις.
0: Φοβόντουσαν ότι μπορεί να γίνουν κάποιες διαδηλώσεις αντιαμερικανικές.
1: Και συνελήφθησαν προληπτικώς εντός εισαγωγικών πάρα πολλοί που θα θεωρούν το οι σύνοντες τέτοιων διαδηλώσεων και τέτοιων κινητοποιήσεων. Και αυτό βεβαίως έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ακριβώς όπως είπατε ο αντιαμερικανισμός ήταν ένα κοινωνικό ρεύμα στο οποίο επένδυσε και ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Πιστεύω όμως πλέον εσείς ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η προσπάθεια διάλυσης της αντιπολιτεύσεως, ίσως πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πιο φιλοαμερικανός ή να κάνει αυτή τη μεγάλη αναστροφή χωρίς να φοβάται ότι αυτό θα το κοστίσει εκλογικά, ακριβώς διότι πλέον έχει μια αντιπολίτευση, αν υποθέσουμε ότι ο Κιλιτσάρλου παραμένει στη θέση του και μετά την τελεσιδικία, το αμετάκλητο των δικαστικών αποφάσεων, και η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον Σπύρο Ζέρ και τον Εχθρέμη Μάμογλου θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέες ατραπούς. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη η προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους και ίσως θα έχουν και νέα εμπόδια να αντιμετωπίσουν. Οπότε ίσως πιστεύετε, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε παραπέει αυτή τη στιγμή, μπορεί να κάνει και πράγματα τα οποία κανονικά θα το κόστησαν πολύ περισσότερο. Διότι ισχύει ότι ο αντιαμερικανισμός είναι εμπεδωμένος στην τουρκική κοινωνία και αφορά και τους Ισλαμιστές και τους Κεμαλιστές.
0: Mm-hmm. Αν δούμε την μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνω το είπατε πολύ καθαρά, την εσωτερική στόχευση, την πολιτική στόχευση. Άλλωστε ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει σαφές ότι θα διεκδικήσει ξανά την εκλογή του στην Προεδρία. Οπότε όλα αυτά έχουν σημασία για αυτόν. Αν δούμε τη θέση της Τουρκίας στη γεωστρατηγική, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι μετά από ένα διάστημα που ταλαντευόταν μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μεταξύ διαφορετικών προτεραιοτήτων, όλο αυτό είναι μια θεαματική επιστροφή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Δύση. Είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι περισσότερο προς τον πρόεδρο Τραμπ στραμμένη αυτή η επιστροφή παρά προς τη Δύση και τους θεσμούς της και τις αξίες της Δύσης. Δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος πως είναι αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι η Τουρκία πλέον επανακάμπτει στους δυτικούς θεσμούς και ότι προσπαθεί να κλείσει όλο αυτό των κοικιών αντιπαραθέσεων που έχει αναφερθεί, για παράδειγμα, στα βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας ή στην αγορά των S-400. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, βλέπετε, γίνεται συζήτηση για τα F-35.
0: Ναι.
1: Θεμέλιος λίθος του προβλήματος είναι η αγορά των S-400 από την Τουρκία. Ναι. Η Τουρκία θα διευκόλυνε πολύ τη θέση της, ζητώντας την επιστροφή της, αν ξεφορτωνόταν με κάποιο τρόπο τους S-400, και μετά έλεγε στους Αμερικανούς: βλέπετε ότι ο λόγος για τις κυρώσεις κάτσα, ο λόγος για την αποβολή μας από το πρόγραμμα πλέον δεν υφίσταται. Οπότε πλέον μπορούμε να επιστρέψουμε. Δεν έγινε ούτε αυτό. Εγώ θα σκεφτόμουν ότι ίσως θα υπήρχε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση με την ευκαιρία της συνόδου, αλλά βλέπετε ότι δεν γίνεται.
0: Ναι, φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν είναι. Δεν ξέρω αν δεν γίνεται επειδή η Τουρκία δεν είναι πρόθυμη να το κάνει ή επειδή η Μόσχα δεν της δίνει εύκολα την διευκόλυνση που χρειάζεται.
1: Προφανώς, γιατί οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας παραμένουν πάρα πολύ σημαντικές και ισχυρές. Η Τουρκία αγοράζει φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, την οποία χρειάζεται.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από λίγο, εγώ την διαβάζω μια καθαρή διατύπωση μιας ενόχλησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αυτά που έγιναν χτες και αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, παραβιάζουν μια, ας πούμε, παραδοσιακή ισορροπία που οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως εντυπωσιακές δηλώσεις και ύμνοι του Προέδρου Ερντογάν από τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας δεν βλέπω ακόμη τουλάχιστον αυτές τις δραματικές αλλαγές. Ίσως επίκυνδε, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Εδώ νομίζω πρέπει να θεωρούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο. Δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι και το Κογκρέσο, είναι και τα Υπουργεία. Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται με συνεργασία και συνένεση όλων αυτών των παραγόντων, και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να ζηλεύει τον πρόεδρο Ερντογάν κατά τούτο ίσως, γιατί αποφασίζει μόνος του, δεν λαμβάνει υπόψη.
0: Ναι, είναι φανερό ότι το ζηλεύει αυτό.
1: Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν θα περάσει τόσο εύκολα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι επίκυνται και οι εκλογές Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Midterm elections, τα οποία ο πρόεδρος Τραμπ θα δυσκολευτεί να διατηρήσει.
0: Και διάβαζα μάλιστα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ενός Τούρκου αρθρογράφου που έλεγε ότι καλά όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως από τον Νοέμβριο και ύστερα ο Τραμπ να μην είναι αυτό που είναι σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι η Τουρκία βάζει όλα τη στα αυγά στο καλάθι Τραμπ. Εάν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τη σημερινή ισχύ, όλα αλλάζουν.
1: Ακριβώς. Αν υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να κερδίσει κάποια πράγματα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, είναι τώρα.
0: Ναι. Πριν τον
1: Νοέμβριο. Πιθανότατα τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα για την Τουρκία μετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα.

0: Μουσικά η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου έχει την υπογραφή του Beck. Έτσι τον ξέρουμε, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του, το κομμένο. Έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 56. Περιμένουμε τα καινούργια από την Άγκυρα και η σημερινή μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Σύνοδος Κορυφής. Διάβαζα πολλές αναλύσεις στον Ευρωπαϊκό Τύπο από δημοσιογράφους που έχουν συνομιλήσει με Ευρωπαίους ηγέτες καθοδόν προς τη Σύνοδο της Άγκυρας. Τους ρωτάγανε τι ελπίζετε να πάρετε από αυτήν την Σύνοδο και η πιθανότερη απάντηση ήταν: τίποτα απολύτως. Ελπίζουμε να μην γίνει τίποτα. Γιατί αν γίνει θα είναι για κακό. Ελπίζουμε να είναι η πιο βαρετή σύνοδος που μπορεί. Γιατί αν δεν είναι βαρετή θα είναι για κακό. Αυτό σε διαφορά τη γενικότερη εικόνα της Τουρκίας. Νομίζω τα κουβαντιάσαμε εξαντλητικά. Θα τα σκεφτόμαστε και τις επόμενες ώρες και μέρες. Τελευταία σημείωση. Το περιοδικό Economist δημοσιεύει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έναν κατάλογο βαθμολογή της πόλης του κόσμου. Σε ποια πόλη ζει κανείς καλύτερα, ποια είναι η πιο φιλική πόλη για να ζεις σε όλο τον κόσμο. Φέτος πρώτη ήρθε η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, δύο ευρωπαϊκές πόλεις στην κορυφή. Οι δύο επόμενες είναι από την Αυστραλία, η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Οι επόμενες είναι πάλι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, η Ζυρίχη και η Γενέβη. Και ακολουθεί μια πόλη στην Ιαπωνία, η Οσάκα. Πού είναι η Αθήνα? Η Αθήνα και αυτή τη φορά, νομίζω και με μια ελαφριά επιδείνωση της θέσης της, είναι μακράν, με μεγάλη απόσταση, η τελευταία από όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις που επιθεωρούνται, ενώ σε ποιότητα ζωής, σε πόσο εύκολο είναι να ζει κανείς σε μια πόλη. Παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη βαθμολογία είναι πολλοί. Είναι το περιβάλλον, είναι η κυκλοφορία, είναι η κίνηση στους δρόμους, είναι τα μέσα μεταφοράς, είναι η πρόσβαση σε νοσοκομείο κτλ. Πόσο όμορφη και αν είναι η Αθήνα κατά τα άλλα, ίσως πιο όμορφη από κάθε άλλη, το να ζει στην Αθήνα δεν χρειαζόμαστε να τον Economist για να μας το θυμίσει ότι είναι δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα, την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να σας θυμίσω πριν σας αφήσω ότι αν ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα της τράπεζας και βρείτε τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking εκεί, θα πάρετε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης εξαιρετικά συμφέρον για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, για ενίσχυση ρευστότητας ή για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Πολύ απλά, με πολύ συμφέροντες όρους, με πολύ χαμηλό επιδοτούμενο επιτόκιο και χωρίς εξασφαλίσεις από το πρόγραμμα TPIC 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονιτζα, στην ΑΠΑΝΟ.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτστα δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέσγκεθ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Αυστηρό μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Ναι. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, την επικράτειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες και πρόσθεσε ότι αναμένει σήμερα από τους συμμάχους να επιβεβαιώσουν εκ νέου ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ικανότητα. Σημείωσε επίσης στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου θα βρεθούν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και τα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων. Εχθές ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως εμείς είπε, πηγαίνουμε πολλά βήματα παρακάτω. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη. Το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισσας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής,

0: δεν επέστρεψε, οπότε η οικογένειά του ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, και άλλη μαζί, μια μέρα και μαζί και χώρια.
0: Και χώρια. Τους έχουμε κακομάθει και πάντα μαζί, τους ακροατές μας.
1: Από ό,τι φαίνεται, για να δούμε, θα το αντέξουμε πολύ.
0: Και το επόμενο διάστημα και πάλι. Θα το αντέξουμε γιατί είμαστε όλοι σε αναμονή του καλοκαιριού. Ξέρεις, η προσδοκία του καλοκαιριού είναι καλύτερη από το ίδιο το καλοκαίρι. Σχεδιάζεις το τι θα κάνεις, πόσο θα ξεκουραστείς και τελικά
1: είναι
0: δεν κάνεις
1: λέμε,
0: τίποτα
1: ελπίδες,
0: από αυτά που σχεδιάζεις.
1: Οι ελπίδες και τα όνειρα κάνουν καλό, συντηρούν μια προδιάθεση. Και θα δούμε. Τώρα βέβαια όλες οι προδιαθέσεις δεν είναι απαραίτητα καλές, αλλά τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι περπατάμε σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, γιατί είχαμε μέσα στη νύχτα και διάφορες επανεκδοχές της σωστής εκεχηρίας, αλλά ας το αφήσουμε για αργότερα αυτό.
0: Ναι,

0: μου δίνει αφορμή ένα μήνυμα που το θέμα που βάζεις, ένα μήνυμα που διαβάζω αφορούσε την προηγούμενη εκπομπή του Παύλου Τσίμα, ότι χθες ουσιαστικά έγιναν τα γεγονότα στον Περσικό κόλπο, δηλαδή βομβαρδισμοί εκατέρωθεν, και λέει σήμερα 3 λεπτά πάνω η τιμή της αμόλυβδης βλέπει ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος
1: Σκούρης. Άμα είναι μόνο 3 λεπτά, να παρηγορηθεί. Θα ανέβει κι άλλο παραπάνω, γιατί όλα τα χρηματιστήρια λένε ότι ανεβαίνει παντού η τιμή. Του πετρελαίου δηλαδή, κλπ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ανεβαίνει.
0: Έχουμε ένταση στον Περσικό κόλπο, είναι το πρώτο θέμα. Θα το δούμε όμως
1: τεράστια,
0: μετά.
1: Τεράστια.
0: Θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε και με ειδικούς. Δεύτερον, αυτό έχει παράπλευρες εξισώσεις, θα έλεγα. Δημιουργεί παράπλευρα προβλήματα, κυρίως στην οικονομία. Κυρίως όμως έχουμε ως πρώτο θέμα στη δική μας επικαιρότητα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, όπου είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, όμως την επίσκεψή του σε ένα κλίμα πάρα πολύ διαφορετικό και πάρα πολύ θετικό στη σχέση μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, δύο πληθωρικών ηγετών, θα πω τη λέξη για να το πω ευγενικά.
1: Αφού είναι συνεταιράκια, να μην είναι χαρούμενοι και αγκαλιαστοί.
0: Με όλους
1: κοντέψαν να φιληθούμε, που λέγαμε τις προάλλες για την Παγκόσμια Γιορτή του Φιλίου. Νομίζω το απέφυγα προς το παρόν.
0: Με όλους είναι συνεταιράκια. Με όλους είναι συνεταίρος ο πρόεδρος Τραμπ, με την έννοια ότι ως επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ουσιαστικά και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, που διατάσσει, θα έλεγα, τις χώρες που συμμετέχουν στη συμμαχία για επενδύσεις, κυρίως σε αμερικανική τεχνολογία οπλικών συστημάτων. Διαβάζουμε ότι 50 δις είναι οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αμυντικά συστήματα επί τη βάση της σημερινής συνάντησης.
1: Πολλά δις ακούμε.
0: Συνάντησης.
1: Και πολλή δυσκολία κοινωνική βιώνουμε σε πολλές χώρες, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω, μου έκανε εντύπωση ότι μετά τα υπερκέρδη που έχει ο κύριος Τραμπ, για να το πάμε και λίγο στα οικονομικά που κυρίως τον ενδιαφέρουν για μια...
0: Από τότε
1: και
0: που
1: η προεδρία
0: του
1: είναι η εξόχως συναλλακτική, είδαμε ότι και η σύζυγος του Προέδρου έχει καταφέρει να παίρνει αρκετά εκατομμύρια. Πρώτα απ' όλα από την Amazon μόνο πήρε, λέει, τελικά για εκείνο το περιβόητο φοβερής αισθητικής ντοκιμαντέρ που ήταν πρωταγωνίστρια, πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Το είδες?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τότε πώς το κρίνεις ότι δεν έχει φοβερή?
1: Νομίζω ότι άμα οι 99% λένε ότι ήταν φοβερή αισθητική, θα τους ακολουθήσουν εν προκειμένου. Παρότι δεν είμαι γενικός. Δεν είμαι με τα κοπάδια γενικός. Σε εισαγωγικά ή χωρίς.
0: Εδώ σηκώνει μια μεγάλη κουβέντα και για την ταινία της περίφημης Ιλιάδας, ουσιαστικά του Ομήρου, που έχει σηκώσει συζήτηση μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτά είναι καλό, είπαμε, θα φέρουν πολλά εισιτήρια για την ταινία, είναι και καλοκαιρινή εσοδεία στη χώρα μας, από ό,τι ακούω και σε άλλες προβολές πάει καλά.
0: Ηλιάδα υπό Οδύσσια είναι η ταινία, έτσι, απλώς να το...
1: Εντάξει, ναι. ο ίδιος συγγραφέας ή πολύ, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι επικοινωνιακά ο σαματάς που έγινε με την Μαύρη Ελένη και πάει λέγοντας, το μόνο που κάνει να τονώνει το ενδιαφέρον και να γίνονται προσελεύσεις,
0: ναι,
1: ξεκούραστες.
0: Πάντως,
1: για θερινά σινεμά που λέγαμε τις προάλλες.
0: Η κριτική είναι πάρα πολύ θετική για την Οδύσσια του Νόλαν στο εξωτερικό. Έχει πάρει διθυράμβους στα σχόλια των κριτικών. Νομίζω ότι αυτό που είπες όμως θα δώσει και παραπάνω επικοινωνιακή ακτινοβολία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ακτινοβολία.
0: Και περισσότερα προφανώς.
1: Και εδώ που τα λέμε, είναι ωραία ηθοποιός από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες. Τέλος πάντων. Αυτό έρχεται σε αντίστοιξη.
0: Συγγνώμη, μιλάω πάνω σε ΓΕΠΕΣ.
1: Όχι, απλά τώρα σκέφτηκα ότι αυτό έρχεται σε αντίστοιξη, για να δούμε τι κόσμο έχουμε που ζούμε γενικώς. Τώρα που το θυμήθηκα, με μια γερουσιάστρια από την Παραγουάη, η οποία για να γίνει παγκοσμίως γνωστή, όταν απέκλεισε την Παραγουάη η Γαλλία, και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ο βασικός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, είναι ο Εμπαπέ. Mm-hmm. Και του ρίξε κάτι φοβερά επίθετα ρατσιστικού χαρακτήρα και άλλα. Και τώρα υπάρχει και δικαστικό θέμα ανάμεσα σε αυτήν και την Ομοσπονδία, τη Γαλλική κτλ. Δεν μπαίνω τώρα στην ουσία. Απλά θέλω να πω πόσο εύκολα για να κάνει κάποιο σαματά, γιατί είπε ένα σωστό βέβαια αυτή, ότι σιγά που ξέρει ο Εμπαπέ που είναι η Παραγουάη στη γεωγραφία. Αλλά αυτό δεν είναι. Ήταν το πιο χαμηλό που είπε. Γιατί θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα αυτό που δεν ξέρει τις χώρες που είναι γενικός είναι ο κύριος Τραμπ. Για να δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που είπε ήταν πολύ βαρύ, πολύ ρατσιστικό, γιατί είπε ότι είναι ένας μεταλλαγμένος Αφρικανός και τα λοιπά. Τα λέω πολύ ήπια τώρα.
0: Ότι ασχολείσαι με μία, εγώ δεν θα την πω γερουσιάστρια, θα την πω γερουσιαστή, με την γερουσιαστή, έτσι είναι το ορθόν της ελληνικής γλώσσας, είναι κατά την άποψή μου νεολογισμός ο βουλεύτρια, γερουσιάστρια, το οποίο όμως χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα και είναι ιδεολογικά φορτισμένο. εντάξει, υπό την έννοια της γλωσσολογικής ισότητας των φύλων. Αρκετοί την χρησιμοποιούν και σε πανεπιστημιακή.
1: Είπαμε από την ώρα που έδωσε το OK και ο Μπαμπινιώτης, όλα γίνονται.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ ακόμα.
1: Και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για να παρηγορηθούμε. Αλλά τέλος πάντων, μια και πήγαμε στη Γαλλία, έτσι.
0: Η φίλη σου αυτή, η γερουσιαστής, έχει καταδικαστεί από όλους και από την κυβέρνηση της Παραγουάης. Οι δηλώσεις της έχουν ουσιαστικά
1: επικρίθει. Σφοδρότατα. Και ορθώς. Αλλά λέω, έτσι έγινε παγκοσμίως γνωστή και όχι μόνο στη Γαλλία.
0: Εντάξει, με τον κακό τρόπο. Εγώ θα γυρίσω στην ταινία του Νόλαν να πω ότι ο θόρυβος αυτός κάνει και καλό στην Ελλάδα. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει χρήματα σε αυτή την ταινία. Είναι μια παραγωγή που έχει βάλει χρήματα το ελληνικό κράτος μέσω του ΚΟΜΕΤ. Και δεύτερον, γιατί έμεσα, επειδή έχει γυριστεί στην χώρα μας, έχουν γυριστεί σκηνές στη χώρα μας, θα φέρει υψηλό κομμάτι τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι στην παραγωγή δούλεψαν και Έλληνες, γιατί είναι προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί μια μεγάλη παραγωγή να δουλεύουν και Έλληνες και σε επίπεδο τεχνικών και σε επίπεδο βοηθητικού προσωπικού. Δεν ξέρω σε επίπεδο ηθοποιών τι γίνεται. Όμως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η επιτυχία αυτής της ταινίας, που θα είναι μεγάλη και θα με θυμηθείς, θα φέρει και ωφέλη στην χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με νοιάζει.
1: Το έφερα γύρω-γύρω τώρα, γιατί από την Παραγουάη θα πάμε στη Γαλλία, γιατί η χθεσινή εξέλιξη αναδιαμορφώνει τα πολιτικά δεδομένα εν ώψη των προεδρικών εκλογών την επόμενη χρονιά. Μετά τη χθεσινή απόφαση, παρότι την καταδικάζει τη Λεπέν, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι έχει την ποινική ευθύνη, απλά μειώνει την ποινή της, της βάζει και βραχιολάκι, αλλά τελικά της ανοίγει το δρόμο να είναι όντως υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του χρόνου, γιατί όπως δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου η ίδια χθες το απόγευμα για μας, τι είπε, ότι εγώ ούτως ή άλλως, επειδή προσφεύγω στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, όπως λέμε ο Άριος Πάγος εμείς, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ούτε η ποινή για το ένα έτος με βραχιολάκι, γιατί είχε κάνει προηγουμένως δηλώσεις που έλεγε ότι ακόμα και αν παραμείνει έστω και το βραχιολάκι, εγώ δεν θα είμαι υποψήφια. Αλλά τώρα είπε ότι αφού όλα αυτά είναι σε εκκρεμότητα λόγω της προσφυγής στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας, θα είμαι μια χαρά υποψήφια και θα κάνω πρωθυπουργό τον νεαρό συνεργάτη.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν χάρηκε πολύ ο συνεργάτης ο νεαρός, αλλά θα τον έχει πρωθυπουργό.
0: Εκεί θα κατέληγα ότι θα υπάρχει πρόβλημα εσωτερικά στο κόμμα της κυρίας Λεπέν. Μην δεις και τους δύο να κατεβαίνουν, να διαφοροποιείται ο Μπαρντελά από τη Λεπέν και η Λεπέν από το Μπαρντελά. Και
1: μ' αρέσει, τελικά, σημειώνω.
0: Και αυτό, τελικά να σπάει το μέτωπο της άκρας δεξιάς που αυτή τη στιγμή προηγείται στην Γαλλία με μεγάλο ποσοστό.
1: Με μεγάλη
0: επίτρεψέ
1: διαφορά.
0: Μου να,
1: απλά να πούμε ότι γι' αυτό το λόγο η έξυπνη κυρία Λεπέν χτες είχε δίπλα της τον Μπαρντελά. Δεν έδωσε μόνη τη συνέντευξη.
0: Βεβαίως.
1: Άρα ήθελε να δείξει ότι η συνοχή διατηρείται και προχωράει ακάθεχτη προς τη διεκδίκηση.
0: Ο Μπαρντελά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα επικοινωνιακό εκτόπισμα και πράγματι εκφράζει και με ένα μεγάλο κομμάτι των νεότερων ηλικιών που έχουν
1: ριζοσπαστικό ποιηθεί, εντάξει, σωστά, γι' αυτό σε αυτές τις λέξεις έχεις ένα ζήτημα, λοιπόν, εντάξει, το κρατάμε.
0: Στην Γαλλία. Έχω μεγάλο ζήτημα, αλλά
1: δεν πρέπει λέξη, γιατί η ιερέ τι έχει
0: έχω ενδιάμεσο. Ζήτημα ότι δεν μπόρεσα να την πω.
1: Απλά ήσουν τότε αγέννητος, γι' αυτό, εντάξει.
0: Εγώ πάω λίγο πίσω όμως στην κουβέντα, πάμε στη...
1: Όπως έχω ξαναπεί, δεν φταίνε οι λέξεις. Φταίνε τα πρόσωπα και οι πράξεις. Οι πράξεις. Και χαλάνε τις λέξεις που είναι μια χαρά και έχουμε και ωραία γλώσσα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Είμαστε ευλογημένοι γιατί η ελληνική γλώσσα έχει άπειρες λέξεις που περιγράφει κάθε μία με το δικό της ξεχωριστό τρόπο και συναισθήματα και καταστάσεις και πράγματα. Αλλά θέλω να γυρίσω πάλι πίσω στην Οδύσσια και να σου πω με αφορμή ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ο κύριος Κουμπράκης, ο οποίος μας λέει για την πολυπολιτισμικότητα και το έργο ουσιαστικά βάζει την διαφορετική προσέγγιση από αυτό που ήθελε να πει ο αρχαίος ποιητής. Θα του θυμίσω του κυρίου Κουμπράκη ότι επειδή κάθε έργο στην εποχή του έχει μια συγκεκριμένη ανταπόκριση και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, επειδή προσβάλλεται όποιος για παράδειγμα έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του και παίζει σε ένα έργο, θα θυμίσω ότι και τη Μύδια στο παρελθόν και, την, και τον Σέξπιρ στο παρελθόν δεν τον έπαιζαν γυναίκες, τον έπαιζαν άντρες. Τότε δηλαδή δεν προσβάλλεται ο κύριος Κουμπράκης όταν γινόντουσαν αυτά τα ζητήματα και προσβάλλεται τώρα επειδή έχει διαφορετικό χρώμα από το δικό του μία πρωταγωνίστρια, επειδή ο πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης έκρινε ότι αυτή είναι η δική του αποτύπωση, στην, το δικό του αποτύπωμα στην τέχνη.
1: Είπαμε να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα ζητήματα που βοηθάνε μέσα από τη δημιουργικότητα πολλών παραγόντων και συντελεστών να γινόμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι. Και οι ενστάσεις ας χαμηλώνουν και να μην είναι υπερβολικές. Ούτως ή άλλως ζούμε μια δύσκολη πραγματικότητα και τουλάχιστον στο χώρο τον καλλιτεχνικό νομίζω ακόμα και ένα αποτυχημένο έργο κάτι σου δίνει. Κάτι σου δίνει. Σε βάζει να σκεφτείς έστω κριτικά.
0: Ποιος κρίνει την επιτυχία και την αποτυχία? Το κοινό. Αν το κοινό του δώσει τα εισιτήρια που περιμένουν η παραγωγή του, τότε θα είναι μια επιτυχημένη παραγωγή. Εδώ κάποιος ακροατής μας, με το ψευδώνυμο κάποιος υπογράφει το μήνυμά του, μας λέει ότι εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα στον τουρισμό, δηλαδή κάποιος θα αλλάξει τα εισιτήριά του και θα έρθει στην Ελλάδα αν δει την ταινία. Τον πληροφορώ λοιπόν τον συγκεκριμένο ακροατή μας ότι τα τελευταία χρόνια με αυτές ακριβώς τις παραγωγές έχει γίνει η Ελλάδα πολύ μεγάλη μόδα τουριστική. Ουσιαστικά τουριστικός προορισμός στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάρα πολλοί και πολύ επιδραστικοί καλλιτέχνες επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό έχει φέρει πολύ μεγάλο κύμα τουριστικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και γι' αυτό εδώ και δύο χρόνια μπήκαν και οι απευθείες αεροπορικές συνδέσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμα και με πόλεις που δεν είχαν ποτέ σύνδεση με την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι μέρος αυτή η ταινία ή τέτοιου είδους προβολή στο εξωτερικό. Μέρος μιας γενικότερης, και θα πρέπει να είναι μέρος μιας γενικότερης τουριστικής στόχευσης, προκειμένου να προβληθούν και περιοχές της χώρας αλλά και ολόκληρη η χώρα στο εξωτερικό. Θα του θυμίσω επίσης πόσος ντόρος είχε γίνει με το Μάμα Μία που είχε γυριστεί στην Σκιάθο, που η Σκιάθος έγινε το επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Βεβαίως ως χώρα τότε δεν είχαμε δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της ταινίας να το υποστηρίξουμε. Δεν είχαμε τότε ούτε τους νόμους ούτε τις υποδομές και γι' αυτό πήγαν και κάναν τα γυρίσματά του η παραγωγή στην Κροατία. Όμως πόσο
1: είναι
0: βοήθησε?
1: Τα λίγα που και από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βελτιώθηκε η κατάσταση με τον οργανισμό.
0: Εγώ
1: αυτό
0: οφείλω να το πω ότι
1: έχουν γίνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση σοβαρά.
0: Είναι αλήθεια. Οφείλω να πω ότι ξεκίνησε πράγματι επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ακόμα περισσότερο με τον οργανισμό το ΕΚΟΜΕΔ που επενδύει και στην ελληνική παραγωγή μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως.
1: Και μακάρι να έχει και άλλες δυνατότητες και επιτυχίες.
0: Αυτά.
1: Αφού είπαμε για τη Γαλλία, να πούμε και για την Αγγλία τώρα, γιατί είδα ότι παρακολούθησε για το φίλο μας το Φάρατζ εκεί.
0: Πες μου για το Φάρατζ.
1: Γιατί επειδή είναι ποιοτικό στοιχείο, τι έκανε τώρα?
0: Παρετείται ο Φάρατζ.
1: Μια στιγμή όμως πρώτα να πούμε γιατί παρετείται.
0: Γιατί παρετείται,
1: πάλι. Είναι μεγάλο κολπατζή. Αλλά πρώτα απ' όλα συνελήφθη κλέπτον ο Πόρας, διότι εδώ αποκαλύφθη ότι έχει πάρει τεράστιες ενισχύσεις από φίλου του.
0: Όπως έλεγαν παλιά. Όπως έλεγαν παλιά στην Ελλάδα, για ένα παλιόσπιτο το λέω τέτοιο θα πέσει.
1: Μ' αρέσει, μια κυβέρνηση, μην τα ξεχνάμε.
0: Ένα μη δηλωθέν δωράκι 5 εκατομμυρίων στερλινών.
1: Αυτό ήταν
0: πάρει.
1: Το δεύτερο δωράκι.
0: Αυτό
1: γιατί αυτό
0: δεύτερο,
1: ήταν
0: σωστό.
1: Από έναν μεγάλο επιχειρηματία Βρετανό που όμως κατοικοεδεύει μονίμως στην Ταϊλάνδη τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να το ρίξω αλλού, αλλά τέλος πάντων, γιατί ξέρετε τι τουρισμός υπάρχει ενός είδους στην Ταϊλάνδη, να μην το πω.
0: Υπάρχει, ήταν στο παρελθόν.
1: Καλά. Από ό,τι μαθαίνω ισχύει ακόμα, αλλά τέλος πάντων, μόνο 5 εκατομμύρια. Όπως είπες και εσύ, βρετανικές βαριές λίρες. Και τέλος πάντων, μετά από αυτό, επειδή έχει ξεκινήσει κοινοβουλευτική διαδικασία που ενδεχομένως θα τον οδηγούσε σε απώλεια της έδρας, για να κάνει ρελάνς, επειδή είναι και αυτός και ο λαός του, τι είπε? Εγώ, λέει, θα παραιτηθώ από την έδρα και αν με ξαναβγάλουν οι συμπολίτες μου, τελείωσε το θέμα. Δηλαδή, έχει λύσει το θέμα. Ενώ παρανόμησε και ενώ είναι βέβαιο ότι θα πάρει κάποιους μήνες η κοινοβουλευτική διαδικασία για να αντιμετωπίσει αυτή την παραβίαση των θεσμικών δεδομένων για τη Βρετανία, αυτός λέει θα παραιτηθώ, παρετείται δηλαδή, όχι θα παραιτηθώ, παρετείται για να επανεκλεγεί και κατά τη γνώμη του έτσι ο κόσμος με την ψήφου του, αφού θα τον επανεκλέξει, γιατί εδώ που τα λέμε είναι κάστρο του αυτό, την άλλη φορά έχει εκλεγεί εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τι μεγάλο ποσοστό, 40%, δεν θυμάμαι, πολύ μεγάλο ποσοστό, και το συντηρητικό κόμμα έχει αρκετό ποσοστό εκεί, μόνο οι εργατικοί πάνε χάλια εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή, άρα είναι σχεδόν έτσι, λέει αυτός, με βεβαιότητα θα επανεκλεγεί. Άρα αυτό θεωρεί ότι η κάλπη σβήνει τα παραπτώματα. Προσέξτε, είναι όχι μόνο στη Βρετανία αυτό. Είναι νέα είναι μόδα αυτή. Είναι τραμπικό, είναι φαρατζικό.
0: Είναι και νομικό τρίκο όμως, Δημήτρη, διότι θα εκπέσει την έδρα του για το παράπλευμα που είχε γίνει ενώ όσο είχε εκλεγεί. Νομίζω ότι αν ξανεκλεγεί, δεν μπορεί να εκπέσει τη έδρα. Μαθαίνω ότι τα κόμματα εκεί στην έδρα του κυρίου Φαρατζάν ξαναγίνουν εκλογές, δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές για να μην νομιμοποιήσουν αυτή την συμπεριφορά. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Φάρατζ δέχεται ένα πλήγμα, από την άλλη όμως απαντάει με δυναμικό τρόπο, όπως απαντούσε σύμφωνα με όσα λες και συμφωνώ μαζί σου και ένας πολιτικός που έχει ίδια χαρακτηριστικά όπως ο Τραμπ κλπ. Πάμε σε ειδήσεις γιατί μας... έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Πολύ ωραία.
1: Απλά πήγα να πω ότι κάποτε ο Μουσολίνη στην Ιταλία, ελαίο βασιλείας τότε, να μην πω περισσότερα, όταν είχε γίνει η δολοφονία του Ματεώτη, ο οποίος μέσα στη Βουλή καταχέριαζε συνέχεια κριτικά την υποτιθέμενη διακυβέρνηση, δεν είχε ακόμα μετατραπεί σε απόλυτη δικτατορία, τελικά διέψευδε συνεχώς ότι έχω εμπλοκή, εγώ καμία εμπλοκή, τελικά τα έριξε σε κάτι συνεργάτες του στενούς, αλλά από τότε του έμεινε το στίγμα και από τότε μετεβλήθη η ιστορία, απλά όπως λέμε αφού το ανέφθηκε ο βασιλιάς, να εξελιχθεί η φασιστική δικτατορία. Θα μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί έχουμε γεμίσει από πολλούς απατεώνες στο πολιτικό σκηνικό ολκής. Ο κύριος Φάτζαρ, υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό, ήταν ο βασικός υπέτειος και μετά οι αδυναμίες των άλλων πολιτικών επικεφαλής τότε του Συντηρητικού Κόμματος κλπ. Για το λεγόμενο Brexit. Και παρότι είναι απόλυτη αποτυχία το Brexit, συνεχίζει να επιβιώνει.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε και θα τα δούμε αυτά μετά, εγώ να πω ότι η κατηγορία που ο ίδιος παραδέχθηκε για την διαφθορά, δηλαδή για τον χρηματισμό του, ήταν ότι ήταν αμοιβή για την θέση του στο Brexit και όχι για την ασφάλειά του, όπως είχε λεχθεί και είχε γραφτεί στο παρελθόν. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε... τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος παρά τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η Ισπανία είναι ένας απέσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε πριν από λίγο στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε πως είπε στον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Δήλωσε ότι συμπαθεί μεταξύ άλλων τον Ερντογάν, σημειώνοντας ότι θέλει να αποκτήσει τα F-35. Αστυνομική καταδίωξη με ένα σοβαρά τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά τους, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες την είδηση, Δημήτρη, στην, που μας μετέφερε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων η συνάδελφος, ότι υπάρχει μεγάλο έμφραγμα στα Τελωνία, γιατί 150.000 μικροδέματα είναι εγκλωβισμένα εκεί και δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν με τον δασμό που έβαλε η Ευρώπη και η χώρα μας σε όλα τα δέματα που έρχονται κυρίως από την Κίνα μέσω πλατφορμών.
1: Εντάξει, θα πάρει λίγο χρόνο.
0: Παίρνεις, παιδί μου, ένα φακό, ένα μπρελόκ και θα περιμένεις 6 μήνες να έρθει στο σπίτι σου.
1: Ουδέν καλό να μηγές κακού και τούμπαλιν. Λοιπόν, τα έχουμε πει αυτά, αλλά ότι κάτι έπρεπε να γίνει σε αυτή την ιστορία, κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα ομοειδή προϊόντα. Μην το πιάσουμε, μπορούμε να το πιάσουμε σε καμιά άλλη έτσι, θερινή εκπομπή, να το εξηγήσουμε καλύτερα.
0: Για να βγάλουμε και ειδικούς, εγώ είμαι φανατικός υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Όμως το συγκεκριμένο δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ο άλλος έχει ένα μαγαζί και το ίδιο προϊόν θα πουλήσει, θα πληρώσει προσωπικό, θα έχει φόρους, θα έχει ρεύμα, θα έχει τηλέφωνο. Ακόμα και να μην έχει φυσικό κατάστημα, να έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, θα έχει τους φόρους του, θα έχει το ΦΠΑ του. Εδώ έρχονται όλα αυτά ανεξέλεκτα, κανείς δεν πληρώνει σε κανέναν τίποτα, πολύ καλά κάνουν και βάζουν.
1: Και το κυριότερο ότι στην Κίνα πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν πολύ ισχυρή κρατική επιδότηση.
0: Προφανώς,
1: με διάφορους τρόπους, τώρα μην το πιάσουμε.
0: Πάντως φαίνεται ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ζήτηση για τέτοιου είδους προϊόντα μετά την επιβολή του τέλους, να δούμε πού θα καθίσει η αγορά. Όμως πάμε στο πρώτο μας θέμα, την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και σημαντικό στέλεχος και αναλήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και πρώην Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα, κυρία Γαβουνέλη.
2: Πώς καλημέρα, καλημέρα. Σωστά τα λέτε.
0: Σωστά τα λέω. Εντάξει, δεν, ξέχασα κάποιους, εσκεμένα δεν είπα κάποιους από τους τίτλους σας, όμως δεν είναι οι τίτλοι με τους οποίους θα θέλαμε σήμερα να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Για παράδειγμα, έχετε πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ως επικεφαλής της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αλλά σε κάποια άλλη συζήτηση θα τα συζητήσουμε και αυτά.
2: Με χαρά μεγάλη. Απλώς, όπως λέω πάντα, η πρωινή μου δουλειά είναι καθηγήτρια στην νομική σχολή.
0: Και με αυτή την ιδιότητα θέλουμε να συζητήσουμε για την χθεσινή επικοινωνία, συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρωθυπουργό, του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν χθες στην Άγκυρα και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει και αν τελικά αυτή η συνάντηση αναδιατάσει τις ισορροπίες στην περιοχή μας και αν πιστεύετε ότι θα είναι καθοριστική για την επόμενη περίοδο.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι αναδιατάσσει τίποτα, δεν είχαμε τίποτα καινούργιο, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα ξέραμε. Οι δύο πρόεδροι είναι καλοί φίλοι, έχουν μια ιδιαίτερη χημεία, είναι σαφές ότι συνεννοούνται και μιλάνε την ίδια γλώσσα, έστω και αν χρειάζονται διερμηνέα για να τα καταφέρουν. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα ήθελε να ξαναδεί την Τουρκία να ξαναγυρίζει στο πρόγραμμα των F-35, από την οποία την έβγαλε ο ίδιος, αλλά ήταν λάθος της Τουρκίας που έγινε όλο αυτό. Νομίζω ότι οι προθέσεις του είναι ξεκάθαρες. Εξίσου ξεκάθαρες είναι οι προθέσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει την Τουρκία στο κέντρο των εξελίξεων και να περάσει ένα μήνυμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς αυτούς και χωρίς, τέλος πάντων, είναι ο αναγκαίος εταίρος. Έτσι προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του. Και εν τίνει μέτρο, είναι αναγκαίος εταίρος, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Είναι μια ετοιμοπόλεμη δύναμη, διότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πολεμούν και έχουν πολεμήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι βεβαίως και πρόθυμες, ο πρόεδρος είναι πρόθυμος να τους στείλει όπου χρειαστεί, από την Ουκρανία μέχρι την Αφρική, εκεί που οι Ευρωπαίοι δεν είμαστε πρόθυμοι να πάμε.
0: Σωστά. Από την άλλη,
1: ο Ερντογάν είναι πρόθυμος να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, πιστεύετε εσείς?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και αντίδραση.
2: Αν του το ζητήσουν και πάρει τα ανταλλάγματα που θέλει, ναι, δεν νομίζω ότι έχει καμιά αγωνία. Άλλωστε το είχε προτείνει πριν από κάμποσο καιρό, όταν γινόταν η συζήτηση για το αν θα έπρεπε να πάει ένα εξεταστικό σώμα ή κάτι τέτοιο, είχε βγει αμέσως μπροστά και είχε πει: εμείς, παιδιά, το έχουμε, μπορούμε.
1: Εντάξει, είναι διάφορες εκδοχές για τους υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, ας τους πούμε, παλιά τους λέγαμε και ανώκρανους, αλλά αν δούμε πώς μεθοδεύεται μια αντιμετώπιση και στο θέμα της Συρίας ή και στο ευρύτερο θέμα που ξέσπασαν και χθες τη νύχτα οι νέες παραβιάσεις και χειρίες και από την Τεχεράνη και από τον κύριο Τραμπ. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται το σώσε. Δεν υπάρχει τίποτα που να στηριχθεί κανείς σοβαρά, ένας πολίτης σήμερα που περιμένει κάποια εξέλιξη να πατήσει σε κάποιες εκδοχές. Και ο κύριος Τραμπ μας αράδιασε πολλά ψέματα άλλη μια φορά. Ότι εκτός από ότι είναι ο καλός του φίλος, εντάξει, γιατί έχουν καλές συναλλαγές, τι έκανε ο κύριος Ερντογάν για το θέμα της Μέσης Ανατολής που πράγματι, δεν μας το λέει ο κύριος Τραμπ, τι έκανε. Βάσεις δεν χρησιμοποίησε πάντως.
2: Όχι απλώς δεν χρησιμοποίησε δύναμη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι εκείνες τις πρώτες μέρες του πολέμου διαπιστώσαμε ότι η Τουρκία δεν είχε αντιαεροπορική κάλυψη. Και έτρεχαν οι Ισπανοί να τις δώσουν Patriot, μετά οι Γερμανοί, μεταφέραμε εμείς τους δικούς μας Patriot από εδώ και από εκεί για να καλύψουμε την νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Θέλω να πω, είναι προφανές ότι εδώ δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νομίζω το έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξεπεράσαμε όταν για πρώτη φορά μίλησε για την Γερμανία, για μας τους Ευρωπαίους, αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν σε μια πορεία. Ξέρουμε ότι έχουν μια καλή σχέση, ξέρουμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Δεν έχω την αίσθηση ότι το κάνει για να δει το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνει για την προσωπική τους σχέση, για τις οικονομικές τους τέλος πάντων συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Και αναλόγως εμείς πορευόμαστε. Ρυθμίζουμε τις καταστάσεις μας και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε και εμείς σε αυτή την δύσκολη εξίσωση.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα χειρίζεται σωστά τη νέα κατάσταση. Δηλαδή, θα όφιλε η ρητορική της να είναι πιο οξυμένη, θα όφιλε να συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τις ισορροπίες της ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω.
2: Είχα πει κάποτε στην αρχή της νέας θητείας Τραμπ ότι αν μπορούσαν να μας ξεχάσουν για τα υπόλοιπα λίγα χρόνια, τι καλά που θα ήταν. Και το ξαναλέω και τώρα. Διότι η θέση της Ελλάδας είναι δεδομένη. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι μια απόφαση που δεν την πήραμε τώρα. Την έχουμε πάρει εδώ και πολλές δεκαετίες, για να μην σας πω ότι η απόφαση της Ελλάδος να συνταχθεί με τον δυτικό κόσμο ήταν μια απόφαση που την πήραμε στον πόλεμο του 1821. Επομένως δεν αλλάζει σε τίποτα η βασική θέση της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να βγούμε μπροστά και να παρουσιάσουμε τα δικά μας προβλήματα. Τα δικά μας προβλήματα δεν μπαίνουν καν στη λίστα τούτη την ώρα. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μας. Δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό.
0: Δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση πάντως να σας ενημερώσω, γιατί έχει την σημασία του, πριν από λίγο στη συνάντηση με τον Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος, επί της ουσίας επιτέθηκε σφοδρά προφανώς στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, αλλά προφανώς και στο Ιράν. Για παράδειγμα, είπε ότι έχει δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών, τον Σκοντ Μπέσετ, να διακόψει όλους τους εμπορικούς δεσμούς με την Μαδρίτη. Δεν θέλω καμία δουλειά με αυτούς, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή, συνεχίζει την ρητορική της αντιπαράθεσης και της αντίθεσης με τους μέχρι σήμερα συμμάχους του.
2: Δύο παρατηρήσεις αυτό. Πρώτον, δεν ξέρει καθόλου πώς λειτουργεί το σύστημα, διότι δεν μπορεί να απομονώσει τη Μαδρίτη. Πρέπει να απομονώσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλός ή κακός, ο μεγαλύτερος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ό,τι και να λέει, λυπάμαι, αυτά δεν δουλεύουν στην πράξη. Και δεύτερο και πολύ νομίζω σημαντικότερο, μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από τον αφρό της φασαρίας του Προέδρου. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Οι Αμερικανοί εν τίνει μέτρο, οι όποιες τέλος πάντων διαδικασίες έχουν μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνομιλούν μαζί μας. Τώρα, το τι αποτέλεσμα έχουν είναι μια δεύτερη συζήτηση. Αλλά δεν τελείωσε ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Και νομίζω ότι απλούστατα είμαστε στη φάση της προσαρμογής στις καινούργιες καταστάσεις. Προσαρμογή η οποία όμως είναι και συμπροσδιορισμός. Δηλαδή και εμείς κάνουμε ορισμένες κινήσεις. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά, αργά, αλλά πάντως κινείται. Βλέπετε τον τρόπο που αρχίζει να ανοίγεται. Χθες ήταν χαρακτηριστικό πόσο ανθρώπους είδε η Ισλανδική αντιπροσωπεία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εκκρεμεί ένα δημοψήφισμα μήπως η Ισλανδία μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπει η Ισλανδία θα ακολουθήσει η Νορβηγία, σας το υπογράφω. Βλέπετε ότι από τη μια μεριά κανείς δεν θέλει να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, από την άλλη όμως κάνουν ουρά οι χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι σωστό κάνουν.
1: Ούτως ή άλλως πάντως, επειδή είδαμε αυτές τις ημέρες, θα έλεγα ότι είχαν ενδιαφέρον οι δηλώσεις, παρότι είναι λίγο στριμωγμένος, του κυρίου Νετανιάχου σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας ευρύτερα στην περιοχή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ υπάρχει ενόχληση στην κυβέρνηση Νετανιάχου για τη στάση του Τραμπ σε σχέση με τα F-35 κλπ, στέλνει τώρα εσπευσμένος τον Υπουργό Πολέμου, όπως τον αποκαλεί ο ίδιος, τον παλιό Υπουργό Άμυνας όπως λέμε εμείς ακόμα, τον κύριο Χέκστερ, να δώσει εξηγήσεις. Τι εξηγήσεις να δώσει, αφού στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή προσπαθεί και την πλευρά του κυρίου Νετανιάχου να την αφήσει λίγο δίπλα, δεν λέω ότι την παρατάει, και ταυτόχρονα να προωθήσει την προοπτική ότι εγώ με τους φίλους μου θα κάνω καλές συμφωνίες. Δεν ψάχνει αυτή τη στιγμή μόνο για υπηκόους? Αυτό δεν ψάχνει?
2: Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπρουτάλ από ό,τι φανταζόμαστε. Και εδώ δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι βγήκε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου να διαμαρτυρηθεί για τα F-35. Αλλά η κόντρα ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ δεν είναι θέμα Ερντογάν-Νετανιάχου. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι και αν αύριο το πρωί είχαμε μια άλλη κυβέρνηση στο Ισραήλ, πιθανό να έχουμε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, κανείς δεν ξέρει, δεν θα αλλάξει άρδιν αυτή η πολιτική, γιατί βεβαίως δεν είναι προσωπική πολιτική, είναι εθνική πολιτική για το Ισραήλ, είναι θέμα ασφάλειας και ισορροπιών. Επομένως, θα πρέπει κανείς να πάει να δει με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια και η ισορροπία. Εκεί έρχεται η συζήτηση για το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, που η αλήθεια είναι ότι είναι στα χειρότερά του αυτή τη στιγμή. Λίγο η ιστορία με τη Γάζα, λίγο οι υπερβολές του πολέμου στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να κρατάνε μια μικρή απόσταση από τους Ισραηλινούς. Ποτέ δεν ήταν τόσο μακριά, να το θέσω έτσι.
1: Μια τελευταία γρήγορη ερώτηση, επειδή είστε και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στα Νομικά. Λέω το εξής. Το ότι βάλαν κάτω από το χαλί μετά από 10 χρόνια διώξεων, ερευνών κλπ. Το θέμα της Halk Bank, ο κύριος Τραμπ μάλιστα, προκειμένου, όπως το ανακοίνωσε ο ίδιος, δεν διαμορφώνει μια λογική ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν από έναν τέτοιο πρόεδρο?
2: Νομίζω δεν χρειαζόμαστε να παρά τα πάνω συζητήσεις γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο μέχρι και την ανάμειξή του στις κόκκινες κάρτες του τουρνουά ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι αστείο πράγμα για να το συζητάμε. Ναι, η διαφορά είναι απλώς ότι δεν έχει καμία αναστολή να δοκιμάζει τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι επειδή δοκιμάζει τα πάντα του βγαίνουν όλα.
0: Σωστά.
2: Ιστορία της Halk είναι μια ιστορία προφανώς προσωπικής συνεννόησης για επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι πανευτυχής και κάνει διάφορα χατήρια. Προφανώς δεν το έκανε από την καλοσύνη της ψυχής του ο πρόεδρος Τραμπ. Κάτι πήρε και αυτός. Και ενδεχομένως αυτά είναι για στα οποία αναφέρεται, όχι τα διεθνή.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, ειδικά αν χάσει ο πρόεδρος Τραμπ αυτές τις εκλογές, και τότε θα είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία την οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη πίεση και από τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γαβουνέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Συμμετοχή σας ήταν η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Διαφημίσεις.
3: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Επιστρέψαμε. Δημήτρη, διαβάζω στην Καθημερινή ότι έρχονται οι έξυπνες κλήσεις από την τροχέα. Αντικαθίστανται όλες οι χειρόγραφες αυτές, το ροζ χαρτάκι με το καρμπόν που δεν έβλεπες ποτέ τι έχεις κάνει, πού το έχεις κάνει, ποιος το υπογράφει, και τελικά δεν ήξερες αν είναι τροχέα, αν είναι δημοτική αστυνομία. Κυνηγούσες το χαρτάκι αυτό, το πέταξα, δεν το πέταξα, το έλειωσε η βροχή. Και αντικαθίσταται από έξυπνες κλήσεις, οπότε να προσέχεις, θα έρχονται στα κινητό σου κατευθείαν με την φωτογραφία της παράβασης και θα λέει ο κύριος Δημήτρης Τούμπος ήταν παραβατικός σε αυτό το...
1: Θα προσέξω μια και γινόμαστε ηλεκτρονικοί και σε αυτό, ούτως ή άλλως εγώ είμαι οδηγός part-time, γιατί όπως έχω ξαναπεί κινούμε με τα μέσα,
0: κυρίως,
1: αλλά εντάξει, δεν λέω, πρέπει, χρειάζονται και τα αυτοκίνητα να προσέχουν οι οδηγοί, ούτως ή άλλως νομίζω ότι με τούτα και μετά, αλλά κάτι βελτιώνεται σε σχέση με τον θανατηφόρο απολογισμό των δρόμων.
0: Ξέρεις τι, αυτό ακόμα
1: κάτι
0: και αυτό.
1: Κάτι περπατάει, αλλά ακόμα
0: και
1: έχουμε
0: αυτό,
1: δουλειά.
0: Κυρίως όμως το αλκοτέστ, έχει λειτουργήσει. Εγώ θέλω να πω μπράβο για το αλκοτέστ, γιατί και οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και τα θανατηφόρα, αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ. Βεβαίως γκρινιάζουν πάρα πολύ επαγγελματίες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τι να κάνουμε. Θέλω να πω όμως μπράβο, γιατί κάθε βράδυ που εγώ έχω μια επαγγελματική υποχρέωση μέχρι τις 12, κάθε βράδυ στο κέντρο της Αθήνας σε διαφορετικά σημεία κάνουν αλκοτέστ και έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση αλκοόλ μαζί με το τιμόνι, αλλά πολυλογούμε και πρέπει κάπου εδώ να κλείσουμε.
1: Θα αφήσουμε τα υπόλοιπα για αύριο.
0: Θα δούμε και το θέμα, το συζητούσαμε πριν μεταξύ μας, το θέμα της Ελληνίδας που φαίνεται ότι
1: χαρήκαμε,
0: ζωντανή από
1: χαρήκαμε πολύ
0: στη Βενεζουέλα.
1: Να το μελετήσουμε περισσότερο.
0: Θα το μελετήσουμε και θα σας τα πούμε αύριο. Να πω εγώ πριν κλείσουμε για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειες τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να καλημερίσουμε τους ακροατές μας και εσένα, Δημήτρη, και να πούμε αύριο και πάλι θα είμαστε.
1: Και πάλι μαζί. Χαιρετούμε.
0: Καλημέρα.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τα θετικά αισθήματα που τρέφει για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν επανέλαβε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη που θέλει να αγοράσει F-35. Επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. Έκανε μάλιστα γνωστό ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψει όλες τις εμπορικές με την Ισπανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Πρόσθεσε πως είναι χάσιμο χρόνο να διαπραγματεύεσαι με τους Ιρανούς. Ανέφερε ωστόσο πως θα αφήσει τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να μιλάνε με το Ιράν αν το θέλουν. Άνοδο άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Brent ανήλθε στα 78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74 δολάρια ένα βαρέλι. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα διατηρηθεί. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμένησε στο μεταξύ Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παρά το θερμό κλίμα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξετ, σπέβδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου σχετικά με τα F-35. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως αντίπεινα για ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αστυνομική καταδίωξη με έναν τραυματή από πυροβολισμού στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. 20χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει το όχημά του, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ακολούθησε καταδίωξη, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τον οποίο σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Έχει ξεκινήσει παράλληλα προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο μεταξύ άλλων μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων και στα λεγόμενα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, ο Γάλλος ψηλός θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3 στα καλοκαιρινά φιλικά, επικρατώντας 3-2 της ΑΕΚ Λάρνακας. Για το παγκόσμιο κύπελο, στα πέναλτι κρίθηκε η αναμέτρηση Ελβετίας-Κολομβίας, με την Ελβετία να επικρατεί 4-3 της Κολομβίας και να προκρίνεται στους 8 της διοργάνωσης. Στους 8 προκρίθηκε και η Αργεντινή που επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2. Αύριο ξεκινούν οι πρώιμοι τελικοί αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ!
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύει. Με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά.

0: στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οι βόρειοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, ξανά μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
7: Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
17: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
18: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι, οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που είναι κάπως προβληματισμένη σε σχέση με το θέμα με το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσει. Θέλω να πω αυτό που κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι ο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής που έγινε φοβερό θέμα γιατί μίλησε για το κάζους μπέλι και το έκανε εκεί. Τι να κάνουμε, έχουμε κακούς γείτονες, αυτό το ξέρουμε, και το χειρότερο με τους κακούς γείτονες που έχουμε είναι ότι για αυτούς οποιαδήποτε σύγκρουση θα είναι λιγότερο οδυνηρή. Με την έννοια ότι έχουν συνηθίσει να σκοτώνονται και να πολεμάμε, εμείς πάλι όχι και τόσο. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω τώρα στο Sky ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική της μεγαλύτερης, της ισχυρότερης μάλλον, χώρας του πλανήτη, σαν να είναι το μπακάλικο του μπαμπά του που έχει κληρονομήσει, και λέει: διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις με Ισπανία. Θα γυρίσουν πίσω. Παρακαλούμε, αφήστε μας να κάνουμε εμπόριο μαζί σας. Το MOU με τους Ιρανούς τέλος.

0: Ποιος ο πιο καταστροφικός για τον πλανήτη πρόεδρος πολιτικός στην ιστορία της πολιτικής? Κανονικά στα πρατήρια, στις αποδείξεις που παίρνουμε από τα πρατήρια καυσίμων, πέρα από την ανάλυση που συχνά έχει που λέει, ξέρω εγώ, για τα καύσιμα πληρώνεται τόσο, για φόρους πληρώνεται τόσο, έπρεπε να έχει κάτω. Για τον Τραμπ πληρώνεται τόσο. Και όταν λέμε για τον Τραμπ, είναι για τον Τραμπ, δεν είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγάζει λεφτά δικά του, προσωπικά, από όλο αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως όλα αυτά για τα οποία μιλάω, παιδιά, τι είναι στην πραγματικότητα? Τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να μας κλείσουν τα μάτια από ζητήματα πολύ σημαντικότερα, για τα οποία αυτοί, με ομικρον γιώτα, αυτοί, το σύστημα, δεν θέλει να συζητάμε. Δεν θέλει καν να τα ξέρουμε. Όμως αυτή εδώ η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
0: Ω, να σου, μαύρη μαγεία, διακρίνω ένα μικρό ρατσισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, λοιπόν, θα το κάνω τώρα έτσι όπως το είπε. Λοιπόν, πώς να το γράψω? Έχουμε τελετές μαύρης μαγείας, μισό λεπτό, στην Ακρόπολη, ρωτάω εδώ, λειτουργία AI, για να δούμε τι θα μας βγάλει το AI. Όχι, δεν γίνονται τελετές. Μα του φτάσανε και το AI, παιδιά. Δεν γίνονται τελετές μαύρης μαγείας στην Ακρόπολη. Οποιαδήποτε σύνδεση αρχαιολογικού χώρου με τέτοιες αναφορές οφείλεται είτε σε σύγχρονα πολιτιστικά δρόμενα, όπως η θεατρική μαύρη κωμωδία «Μαύρη μαγεία» ή «Άσε τους νεκρούς να πεθάνουν» που παίχτηκε σε θέατρο της εποχής, είτε σε παρερμηνίες γύρω από την αρχαία ελληνική ιστορία. Φαίνεται το σύστημα εμποδίζει και την τεχνητή νοημοσύνη να αποκαλύψει την αλήθεια.
1: Θα τα ανοίξετε τα ματάκια σας, θα τις βγάλετε τις τσίμπλες. Δεν θα έχετε αυταπάτες που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει πατήσει ποτέ στην Ακρόπολη, αλλά τη θαυμάζει και είναι το μνημείο και που δεν πρέπει ποτέ να ανοίξουμε ή να αγγίξουμε, ξέρω εγώ, ποτέ κανένας, για να πηγαίνουν αυτοί που πρέπει εκεί να κάνουν αυτά που πρέπει για σας.
0: Ξυπνάτε πρόβατα! Έτσι δεν είναι όλοι παλαβοί ψεκασμένοι, είναι πρόβατα, όλοι οι άλλοι είναι πρόβατα. Εκτός από, τι να κάνουμε, έτσι είναι, αυτοί οι συμπολίτες είναι σαν τον τύπο που πάει ανάποδα στην Εθνική Οδό και λέει πω τους τρελούς, όλοι ανάποδα πάνε. Και μετά την αποκάλυψη, ανέκδοτο.
2: Εγώ εκτιμώ ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να πολιτευτεί, θα έρθει πρώτο κόμμα, διότι όλοι θα δουν σε αυτόν τη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα. Και αν ξαναγίνουν εκλογές, αν δεν έχει κανείς αυτοδυναμία, πιστεύω ότι θα κινηθεί η ελληνική κοινωνία σύσσωμη προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Σύσσωμη ελληνική κοινωνία, το ακούω από χτες. Ο 90% Αντώνης ο Σαμαράς θα πάει, άμα ξανά, αν στις δεύτερες. Στις πρώτες, το οποίο πιθανόν να έχει αυτοδυναμία να πάρει ένα 50, 55, 60%. Αν όμως δεν το πάρει αυτό το 55% και πάμε σε δεύτερες εκλογές, σύζομαι όλη και η κοινωνία, είναι καθηγητής Μελετόπουλος. Τώρα τα εννοεί, θα μου πει, είναι καθηγητής. Μάλλον τα εννοεί. Να ήταν άλλος άνθρωπος, τα βλέπω, είναι χαβαλές. Κάνει χαβαλέ και έχει βρει τον κύριο Αντώνη στα παλαβά του και τον κοροϊδεύει. Αλλά εδώ, επειδή λέει καθηγητής, μπορεί και να το εννοεί κιόλας. Ο Ευαγγέλιος, ερώτηση: τα συντρόφια στα βουνά που τα πήγε πρίον ο Κορδέλα, μήπως φάγανε κονσέρβες που είχαν αποδικευθεί από παλιά στον πόλεμο? Λοιπόν, Ευαγγέλιος, σε τι αναφέρεται? Παιδιά, σας έχω πει 150.000 φορές δεν πιστεύουμε αυτό που διαβάζουμε, που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε λέγοντας είναι ψέματα, ψάχνουμε λίγο και μετά διαπιστώνουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, συνήθως είναι ψέματα. Τώρα, αυτό που έχει γίνει η Ευαγγέλια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ανακύκλωση μιας πολύ, παλιάς, τρομερά διασκεδαστικής είδησης από το 2019, όπου σε μια ανάλογη γιορτή για τον εμφύλιο που είχε κάνει η εκκλησία του Κουκουέ και είχαν πάει πιστοί εκεί και είχαν μαζευτεί, τους είχε πάει αίμα, γιατί είχαν πάθει γαστρεντερίτιδα, μαρξιστική γαστρεντερίτιδα, έτσι, αγωνιστική, επαναστατική, αλλά γαστρεντερίτιδα παρόλα αυτά. Αυτό είναι το 19 όμως. Τώρα με αφορμή τις γιορτές της εκκλησίας του Κουκουέ για την έναρξη του εμφυλίου, δηλαδή τη γιορτή για την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαταστήσει και στην Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία, ανακυκλώνεται αυτή η είδηση, αλλά είναι από το 19, παιδιά, έτσι. Δεν έχουμε γαστρεντερίτιδα εμείς οι σύντροφοι, αν και ακουγόμαστε πολύ ξεκούρδιστοι και πολύ, πώς να το πούμε, καταβεβλημένοι.
3: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές.

Κατά τα άλλα, ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει την επικαιρότητα και δικαίως, γιατί έχει ενδιαφέρον στα αλήθεια, είναι η επίθεση της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο, που είναι η όχι και τόσο ωραία Ελένη στη διασκευή της Οδύσσιας, στη χολιγουδιανή διασκευή της Οδύσσιας, η οποία τα είπε ένα χεράκι στον Όμηρο. Δεν είναι άσχημη, αλλά δεν τη λες και η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη υποτίθεται πρέπει να την κοιτάς και να σου φεύγει το ζαγόνι κάτω. Να είναι αυτό, μου λες, Παναγιά μου, τι είναι αυτό που είδα. Αυτή είναι μια συμπαθία, άμα είναι βαμμένη και καλά, ωραία είναι. Άμα είναι άβαυτη, όχι και τόσο. Με καμουφλάζ είναι πολύ ωραία, θέλω να πω, με μακιγιάζ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα και η ωραιότερη να ήταν. Το θέμα είναι η έπαρση του αδαούς, του άσχετου, του τίποτα μπροστά στο βουνό. Η έπαρση του, πώς να το πούμε, του αμόλοφου μπροστά στο Everest. Διότι που είναι, πώς να το πούμε, είναι γνώρισμα των καλλιτεχνών των τελευταίων δεκαετιών. Μπορεί και παλιότερα, αλλά για τις τελευταίες δεκαετίες εγώ ξέρω. Να σας πω, δηλαδή το βλέπω γύρω μου. Ειδικά των τελευταίων δύο. Η Λουπίτα Νιόγκο λοιπόν κάνουν για την προώθηση της ταινίας, μιλάνε με δημοσιογράφους και, και τις κάνουν την ερώτηση: αν συναντούσες τον Όμηρο, τι θα του έλεγες, τι θα... Και η Λουπίτα Νιόγκο, η όχι και τόσο ωραία Ελένη, παίρνει το ύφος που παίρνουν οι παίκτες των reality όταν νομίζουν ότι θα πούν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρετε, αυτό που είναι το ύφος που θα πάρει στο κομμωτήριο η κουτσομπόλα της γειτονιάς λίγο πριν θάψει την πρώην κολλητή της φίλη. Αυτό το ύφος το έχει, έχουν και ένα κούνημα με τα κουνάνε και τα δάχτυλα, γέρνουν και λίγο το κεφάλι. Αυτό το reality, τέλος πάντων, το στυλ. Όσοι έχετε παρακολουθήσει καταλαβαίνετε τι λέω, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει είστε τυχεροί. Και λέει, θα του έλεγα, άκου να δεις ο Μυρούκο. Το Μυρούκο δεν το λέει, αλλά από το ύφος μόνο το Μυρούκος μπορεί να αποδώσει ορθά το πνεύμα τον λόγο της. Πώς σου φαίνεται που στην κινηματογραφική μας ταινία οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερο χρόνο αναλογικά σε σχέση με το χρόνο που τους έδωσες εσύ στα δικά σου το έργο σου? Η Λουπίτα Νιόγκο, μία ηθοποιός που παίζει σε ταινίες λόγω ποσόστοσης, έβγαλε γλώσσα στον Όμηρο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις γυναίκες, αποδεικνύοντας πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει διαβάσει την Οδύσσεια. Τουλάχιστον 10 πολύ μεγάλες ηρωίδες στην Οδύσσεια μέσα. Το έργο το οποίο εξιστορεί τα βάσανα, τα μύρια όσα, την κόλαση που περνάει ο Οδυσσέας για να γυρίσει τη γυναίκα του. Εντάξει, και στο βασίλειό του, αλλά και στη γυναίκα του. Και δεν γύρισε ένας να της πει, και πώς θα γυρίσει αφού είναι όλοι του ίδιου φυράματος εκεί πέρα, του χολιγουντιανού star system, να του πει, άκου κυρά μου, οι πραγματικοί καλλιτέχνες, όχι σαν και σένα, το έργο τους δεν το καθορίζουν με ποσοστώσεις και πώς το λένε, screen tests και έρευνες αγοράς. Σίγουρα όχι με ποσοστώσεις. Οι κανονικοί καλλιτέχνες, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι κανονικοί και μεγάλοι να μην είναι, ο καλλιτέχνης ο πραγματικός κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν κάθεται να μετρήσει τόση ώρα η γυναίκα, τόση ώρα ο άντρας. Αλλά μιλάμε τώρα για τύπους οι οποίοι μετράνε την καλλιτεχνική αξία με τα λεπτά στην οθόνη. Οι οποίοι καθορίζουν το έργο τους και το αποτέλεσμα μετά από έρευνες αγοράς. Πάνε και δείχνουν την ταινία και άμα δεν αρέσουν σε 100 που δείχνουν την ταινία, την αλλάζουν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παίζουν σε ταινίες και καμαρώνουν που παίζουν σε ταινίες εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους για να ικανοποιηθεί η ποσόστοση για τη συμμετοχή στα Όσκαρ. Γιατί έχει ποσόστοση, δεν μπορεί να πάρει μια ταινία μόνο με λευκούς και να διεκδικήσει Όσκαρ. Όχι, πρέπει να έχει τόσους μαύρους, τόσους έτσι, τόσους αλλιώς. Είναι η έπαρση του τίποτα μπροστά στο άπαν.
Με φοβερή έπαρση τα είπα. Αυτό είναι γενικό όμως. Αν το έχετε δει και στην τέχνη τη σύγχρονη και στην Ελλάδα, ας πούμε, ανεβάζει ο άλλος αρχαία τραγωδία και βάζει το όνομα, είναι το όνομα του σκηνοθέτη με τεράστια γράμματα. Και από κάτω του Σοφοκλή. Με λίγα έχει. Ή ξέρω εγώ, ο Φούφουτος αναδομή Εσχύλο. Ότι ο Φούφουτος είναι πιο πάνω από τον Εσχύλο, οπότε ξέρει καλύτερα πώς να κάνει το έργο. Δεν θα πάρει το έργο του πουθενά του Εσχύλου να το παρουσιάζει όπως είναι. Θα το φέρει γιατί είναι ανώτερος του. Το σωστό θα ήταν βέβαια ο Φούφουτος σοδομίζει τον Εσχύλο ή βυσοδομεί πάνω στον Εσχύλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι αυτή η έπαρση όλων αυτών των πουθενάδων μπροστά σε γίγαντες που το έργο τους έχει μείνει 2.500 χρόνια. Είναι 2.500 χρόνια. Εντάξει, πάνω κάτω. Αλλά 2.500 χρόνια. Είναι πολύ, δηλαδή τους συζητάμε 2.500 χρόνια μετά. Όλοι αυτοί οι ηθοποιός τώρα, η Λουπίτα Νιόγκο, σε 20 χρόνια θα είναι αυτή η μαύρη που έπαιζε με το Ματ Ντέιμον, πώς τη λείπαμε. Αλλά τέλος πάντων έχει πλάκα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι και τραγικό και δείγμα της παρακμής της Δύσης, αλλά ταυτοχρόνως είναι και αστείο.

0: Λοιπόν, και πάμε στο διαγωνισμό μας. Και σήμερα ένας από εσάς θα κερδίσει ένα εισιτήριο, ένα διπλό εισιτήριο, για δύο δηλαδή. Πήγαινε, έλα, σε οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, οποτεδήποτε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε ένα εισιτήριο διπλό για δύο άτομα. Πήγαινε, έλα, όπου θέλετε, στους προορισμούς του Golden Star Ferries εννοείται, όποτε θέλετε, για να μπείτε στην κλήρωση και να έχετε μια ελπίδα να το κερδίσετε. Θα πρέπει να πάρετε στο 210-48-0-170-174 και να πείτε στην Ελένη Μπουλιέρη το όνομά σας. Όχι εμένα τηλέφωνο, την Ελένη. 48-00-170-174 ονοματεπώνυμο κινητό και κλήρωση σε κανένα 20 λεπτό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση, στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα που βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Αστυνομική καταδίωξη με έναν σοβαρά τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αρχών, επιχειρήσε να εμβολήσει αστυνομικούς και όταν κατάφερε να σταματήσουν το όχημά του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του περιουσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες, ανάμεσά τους μία έφηβη 15 ετών, και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους αμάχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
20: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
21: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
21: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
24: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
25: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
26: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
27: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
28: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
29: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
30: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
31: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
32: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
33: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
34: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
35: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παραγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη είναι που σηκώνει το τηλέφωνο όταν παίρνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για το ένα διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries για οποιονδήποτε προορισμό, οποτεδήποτε. Η Ελένη το σηκώνει και της λέτε το ονοματεπώνυμο και το κινητό σας και το γράφει και μετά το επόμενο break θα κάνουμε και την κλήρωση. Στο μικρόφωνο Μάνος Βουλαρίνος. Ο Άιντραχτ Φαφούτης, εάν το 2019 είχαμε πασοκάρα, όσοι κομμουνιστές έπαθαν πριονοκορδελίτιδα θα είχαν πάρει σύνταξη αντιστασιακού. Υπονοείς, Άιντραχτ Φαφούτη, ότι εδόθησαν επί Πασόκ συντάξεις αντιστασιακούς όποιον περνούσε απ' έξω? Πάλι ο φιλελεύθερος, μήπως κάποιος συνεφίλ γνωρίζει αν έχει υπάρξει μερακλείδικη ταινία με την ιστορία της ωραίας Ελένης? Εννοείς ταινία ερωτικού ρεαλισμού? Σίγουρα θα υψήγαμε, δεν υπάρχει. Το λέμε και χωρίς να ξέρουμε καμία. Αν και εγώ προσωπικά να σας πω, παιδιά, τις ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση τις, δηλαδή δεν βρίσκω το νόημα, πώς να σου το πω, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν να πάνε να σου σερβίνουν σε ένα εστιατόριο ένα φαγητό και να το κρατάει τον καρσόνι και να αρχίζει να σου λέει: το βόδι αυτό το οποίο θα φας τώρα, το μοσχάρι, ζούσε στην Ελβετία στις Άλπεις, μετά μεγάλωσε στα 6 του χρόνια, το πήραν, το σφάξανε στο τάδε σφαγείο. Δεν μας ενδιαφέρει, παιδί μου, φέρε μου το πιάτο να το φάω. Κάπως έτσι είναι και οι ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση. Είναι ακατανόητες. Πάλι ο Άιντραχτ Φαφούτης με ενημερώνει ότι η τουμασά του μας είπε ότι ο Τζοκόντος δεν είναι Τζοκόντος αλλά Βιουκλάκη. Έχει υποθεί τέτοιο πράγμα? Μετά τη σύγκριση με την Τζοκόντα έχει γίνει και σύγκριση με την Αλίκη? Κρατώ επιφύλαξη, Άιντραχτ, συγγνώμη, κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί αυτό είναι αυτό που λένε πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ο από τότε που στον πέταξα έτοιμη για Καριστιανού η Λουπίτα. Βάμπελε δεν είναι ακριβώς το ίδιο, λέει, μετά το μαύρο Αχιλέα και τη μαύρη ωραία Ελένη. Έχει μαύρο Αχιλέα που? Α, σε εκείνο του BBC τότε. Απαιτώ να βγάλουν βιογραφία με λευκό Μαντέλα και Κινέζο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, Βάμπελε. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί από τη μία μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, από την άλλη μιλάμε για, πώς να λέμε, μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, έτσι, μυθικούς μάλλον, στην προκειμένη περίπτωση, μυθικούς χαρακτήρες. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι γελίο, το ξαναλέω, και πολύ περισσότερο είναι γελίο, διότι δεν γίνεται για καλλιτεχνικούς λόγους, γίνεται για άλλους λόγους, πράγμα που το καθιστά, αυτοί οι λόγοι είναι που το καθιστούν γελίο, αλλά δεν είναι το

FKK Veteran, είμαι σίγουρος ότι η Λουπίτα μας, αν τη ρωτούσε ο Κυρπάνος, θα ήξερε ζωγράφους όπως ο Ζέτεμπεργκ, το γλύπτη ο Γκουνσότο και τον ποιητή Παρασκευά Άντζα. Συγγνώμη που είμαστε καλλιεργημένοι ως καλλιτέχνες. Ο Απόστολος ο Νόλαν έκανε μια οδύσσια για όσους δεν έχουν διαβάσει Όμηρο και είναι δικαίωμά του, παιδιά, να πούμε έτσι. Δεν πειράζει. Δεν θα πούμε πόμπο τι έκανε, θέλει το κακό μας, όπως λέει ο Σμαραγδής. Απλώς τη γελοιότητα μπορούμε να την περιγράψουμε και να την αναγνωρίσουμε κιόλας.

στέλνει από τεχνητή νοημοσύνη. Λέει, μην νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Νίνα, δεν ξέρω, δεν μιλήσαμε για σένα καθόλου. Έτσι, το πρώτο. Δεύτερον, είναι στα αγγλικά και γράφει για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες μέσα στην Οδύσσια. Νίνα, εμείς το ξέρουμε. Με τη Λουπίτα γελάμε.

Από τότε που στον πέταξα ακούω βουλαρίνο περπατώντας κάτω από την Ακρόπολη και ετοιμάζομαι να χτυπήσω ένα προφιτερόλ. Αυτό θεωρείται μαύρη μαγεία? Όχι, αυτό είναι σκέτη μαγεία. Ο Δημοσθένης ακούει ειδήσεις τώρα. Συγγνώμη, συνέλαβαν δύο αστυνομικούς που πήγαν να συλλάβουν έναν που πήγε να τους πατήσει και να φύγει. Λοιπόν, Δημοσθένη, εδώ τώρα είναι ένα πράγμα που πρέπει κάποια στιγμή ως κοινωνία, δηλαδή όχι να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά οι περισσότεροι να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνει η αστυνομία, τι δεν θέλουμε, τι λέμε, α, αυτό, όλα και όλα. Δηλαδή, η ερώτηση είναι, θέλουμε να συλλαμβάνονται, να περιορίζονται για αρχή οι επικίνδυνοι συμπολίτες? Αν ξεκινήσουμε να πούμε, ναι, θέλουμε. Θέλουμε όταν ένας επικίνδυνος, αποδεδειγμένα επικίνδυνος συμπολίτης προσπαθεί να διαφύγει, οι αστυνομικοί να χρησιμοποιούν τα όπλα τους ή να του λένε μη στάσου μίγδαλα? Εγώ δεν έχω... μπορεί να μου πει κάποιος, εγώ θέλω μη στάσου μίγδαλα. Δεν θα πάμε να πυροβολήσουμε έναν άνθρωπο επικίνδυνο μόνο και μόνο επειδή πάει να διαφύγει, παρότι μπορεί να έχει εμβολήσει πριν να έχει προσπαθήσει να σκοτώσει. Αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε. Μέχρι στιγμής η ελληνική πολιτεία, δεν θα πω κοινωνία, νομίζω ότι η απόφαση της ελληνικής κοινωνίας θα ήταν τελείως διαφορετική. Η απόφαση της ελληνικής πολιτείας είναι ότι όχι, έναν επικίνδυνο κακοποιό, όταν προσπαθεί να διαφύγει, ό,τι και να έχει κάνει πριν, μπορεί να έχει σκοτώσει και 5-6. Όταν προσπαθεί να διαφύγει, προσπαθούμε να τον εμποδίσουμε, αλλά μέχρι εκεί δεν πυροβολούμε. Διότι όλη η συζήτηση είναι αυτό που έγινε, αν κατάλαβα καλά από την είδηση και αν η είδηση αποδίδει την πραγματικότητα, πήγαν να σταματήσουν κάποιον, αυτός δεν σταμάτησε, σίγουρα κάτι έχει να κρύψει, έτσι, σίγουρα ήδη ξεκινάμε, έχει μια εγκληματική δραστηριότητα αυτός. Συνέχισε και πήγε να τους εμβολήσει κιόλας, δεν είναι ότι συνέχισε, πήγε να τους σκοτώσει. Και καθώς πήγε να ξεφύγει, τράκαρε το αυτοκίνητό του και εκείνοι τον πυροβόλησαν. Τον πυροβόλησαν πριν, τον πυροβόλησαν μετά, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό έχει γίνει και η άποψη της πολιτείας, της νομοθεσίας είναι ότι αν τον πυροβόλησαν μετά, έχουν διαπράξει έγκλημα. Εάν τον πυροβόλησαν την ώρα που πήγαινε κατά πάνω τους, όχι. Σε κάθε περίπτωση ο αστυνομικός μπαίνει κατευθείαν χειροπέδες. Πρόβλημα επίσης. Δηλαδή είναι άλλο να περάσει χειροπέδες σε κάποιον που ξέρεις ότι έχει εγκληματίσει και άλλο να περνάς χειροπέδες κάθε φορά στον αστυνομικό, κάθε φορά που χρησιμοποιεί το όπλο του, χωρίς να ξέρεις αν έπρεπε ή όχι να το χρησιμοποιήσει. Ένα όπλο που του το έχεις δώσει εσύ ως πολιτεία, του λες θα έχεις όπλο εσύ. Τι να το πει, όχι! Όχι! Θα σου βάλω χειροπέδες έτσι και το χρησιμοποιήσεις. Αλλά θα το έχεις. Θέλω να πω, το λογικό θα ήταν από τη στιγμή που η πολιτεία κρίνει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν όπλο. Εγώ ακούω και την περίπτωση ότι παιδιά να μην έχουν καθόλου. Πρέπει να. Αρχικά να μην του περνάει χειροπέδες. Και αν διαπιστώνεται ότι έχει κάνει έγκλημα, τότε να του περνά το αστυνομικού τις χειροπέδες. Αλλά τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε αυτό. Έχουμε την τέτοια. Ένας επικίνδυνος εγκληματίας, ένας άνθρωπος που έχει πάει να σκοτώσει ή να τραυματίσει εν πάση περιπτώσει και πάει να διαφύγει, τον πυροβολούμε ή όχι? Δεν ξέρω παιδιά, είναι αυτό που λέμε, εσύ αποφασίζεις, σιγά μην αποφασίζεις εσύ. Εγώ χαίρομαι που δεν είναι να αποφασίσω εγώ, έτσι. Αλλά πρέπει να το λύσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία της επιθυμίας πολλών ανθρώπων με τις προβλέψεις του νόμου. Ορισμένες φορές μπορεί να πεις ότι υπάρχει και αναντιστοιχία των προβλέψεων του νόμου και της λογικής, αλλά αυτό, εντάξει, θα πούμε, η λογική είναι κάτι που είναι και λίγο λαστιχένια. Ο Νίκος, ωραία, ας βγάλουν ταινία με λευκό Μπαρμπαθωμά, σου κάνει. Και πάλι δεν είναι το ίδιο, γιατί το χρώμα του Μπαρμπαθωμά είναι καθοριστικό της, στο χρώμα του Μπαρμπαθωμά βασίζεται όλη η υπόθεση του βιβλίου. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ότι τυχαίνει να είναι και μαύρος. Είναι όπως το ίδιο, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο μαύρος James Bond θα ήταν γελίο. Γιατί η συμπεριφορά, το τι είναι ο James Bond, έχει άμεση σχέση με το τι είναι λευκός. Μου το στέλνει η Χριστίνα του Μασάτου για Τσίπρα. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν, το κάνουν επίτηδες. Τους ευχαριστώ.
Όσο καλούς ηθοποιούς κι αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε, είπε για τον Αλέξη Τσίπρα η Μαριάννα η Τουμασάτου, η άλλη πώς το λένε, κομφερασχέ της πρώτης του παράστασης. Παρουσιάστρια, γιατί ήταν. Και χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολύ έντιμο. Καλό, καλό. Είναι ένα ανέκδοτο που γελάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι πάρα πολύ καιρό, κανένα μήνα νομίζω ήταν η πρώτη φορά που επικαλέστηκε την εντιμότητά του ο Αλέξης μας και μας έφτιαξε το κέφι. Ίσως ο πιο ανέντιμος πρωθυπουργός, ενώ από αυτό που λέμε ο ορισμός είναι όταν σκέφτεσαι ανεντιμότητα, λες ο Αλέξης μας.

0: θα ακούσουμε. Τέλος πάντων, ο έντιμος. Τζοκόντα ή Αλίκη. Δεν είναι τίποτα από τα δύο, δεν είναι κακό. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Δεν είναι κακό το ότι δεν έχουμε κίνηση. Μια χαρά είναι. Στο κέντρο της Αθήνας, της Σταδίου, να προσέξετε και λιγάκι της Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Έχουμε μια σχετική καθυστέρηση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο σημείο που μας βγάζουν προς Λαμία. Επαναλαμβάνω, δύο ρεύματα Αττικής Οδού, στο σημείο που μας βγάζουν προς Λαμία, αλλά είναι προβληματικό αυτό το σημείο. Καταλήγει σε μια λωριδίτσα. Άιντε να γίνει η παράκαψη εντός εισαγωγικών που θα μας βγάζει κατευθείαν στη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού στην Κηφισιά. Να τελειώνουμε με αυτό. Και βεβαίως η Νέα η Ερυθρέα, που και εκεί έχουμε παθογένειες και εκεί έχουμε μια λωριδίτσα ανακατεύθυνση.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ο GBU 57 ή του Μασάτου έρχεται δεύτερη. Ο Κραουνάκης πριν μερικά χρόνια είχε χαρακτηρίσει το Τζίπρα βουγιουκλάκι. Ψάξ' το. Ρέσεις, θα με κάνετε. Τέλος, διάλειμμα για ψάξιμο. Όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση για τον διαγωνισμό της Golden Star Ferries.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: Λοιπόν, το είχα ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ τον μαθητή, μαθήτρια πίσω ήταν που μου το θύμισε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα έκτοτε. Τέλος πάντων, ο GBU ή η GBU ή το GBU57. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες, διότι όντως.
1: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Όλοι αυτοί του τα λένε για καλό του καημένου αυτού. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και καλύτερο από τον Τζοκόντα, τώρα που το σκέφτομαι.

Λοιπόν, 55. 55 είστε εσείς που προλάβατε να στείλετε. Μισό λεπτό να το γράψω εδώ στο app. 55 από το 1 στο 55 ένα νούμερο. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. 44. 44, Γιάννης Ρούσος. Γιάννη, καλό ταξίδι.

0: Λοιπόν, Αλέξης και εντυμότητα, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, ξεσηκώθηκαν, δεν τους άρεσε καθόλου στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του Αλέξη μας, της Αλίκης, όχι του κυρίου Μιχάλη, που αμφισβητήθηκε η εντυμότητά του, αμφισβήτησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την εντυμότητα του Αλέξη, τίποτα δεν έκανε, απλώς θύμισε τι λέγανε οι σύντροφοί του. Έτσι, θέλω να πω, και είναι απολύτως λογικό. Αν κάποιος εμφανιστεί ξαφνικά και αρχίζει και σου λέει «Είμαι έντιμος, είμαι ο πιο έντιμος που υπήρξε, δεν υπάρχει άλλος τόσο έντιμος όσο εγώ», μπορεί να αρχίσει να θυμάσαι τι λέγανε γι' αυτόν οι πρώην κολλητοί του. Παραδείγματος χάρη, τώρα που μου ήρθε, που το είχα πρόχειρο, Στέφανος ο Καζελάκης.
1: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ μετεχρονολογημένα τιμολόγια σκάνε. Και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσιο σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Δηλαδή εικονικά τιμολόγια.
1: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές, μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα λέει ο Στέφανος ο Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κανένας περαστικός, δεν ήταν, ήταν ένας που και ο Αλέξης είχε επιλέξει ως πρόεδρο, εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε στις ευρωεκλογές όσο περίπου έχει τώρα ο Αλέξης τις δημοσιοποίησεις, δηλαδή σαν βάρκα ή σαν νερά, και είπε και άλλα.
1: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Υπερκοστολογήσεις, εικονικά τιμολόγια, αυτά κανονικά. Όταν βγαίνει κάποιος και τα καταγγέλει, και κάποιος, ξαναλέω, που είχε θεσμικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ και το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει πιο πάνω από τον πρόεδρο, κανονικά επεμβαίνει ο εισαγγελέας και αρχίζει και ψάχνει.
1: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
0: Πώς να έρθει, μωρέ, σου λέει ναι οι καταγγελίες, αλλά ο άλλος είναι τόσο έντιμος, αφού το λέει και ο ίδιος.
3: Η μειοψηφία της κοινής γνώμης, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου.
0: Τα μπορούμε, τι να το καταμαρτύρουμε. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν είχε ίχνος εντυμότητας ο άνθρωπος που ξεγέλασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους πριν τις εκλογές του 2015 με παραμύθια του τύπου ένα νόμο και ένα άρθρο, ο άνθρωπος που στη συνέχεια έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, μετά ξεγέλασε και τους δικούς του που τους παρέσυρε να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα, τους ξεγέλασε και αυτούς, τους κορόιδεψε και έκανε την κολτούμπα, ευτυχώς την έκανε, έτσι, καλό ήταν που την έκανε, αλλά κορόιδεψε όλους αυτούς που κορόιδευε πριν ότι είναι καλό να ψηφίσουν όχι. Μετά είναι ο άνθρωπος που πήγε να κλείσει κανάλια για να τα ελέγχει καλύτερα, που πήγε να δώσει σε κολλητό του επιχειρηματία κανάλι. Είναι, δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθείς, ο άνθρωπος που υπό την πρωθυπουργία του οποίου στήθηκε η σκευωρία Νοβάρτης, πήγε να κλείσει όλη την αντιπολίτευση, όχι ένα και δύο όπως ο Ερντογάν, όλη την αντιπολίτευση στη φυλάκα. Ο Αλέξης μας, θέλω να πω, δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο ανέντιμη προσωπικότητα στην πολιτική ιστορία της χώρας, και μιλάμε για χώρα η οποία έχει κυβερνηθεί και από τρεις Παπανδρέου.
3: Διετέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ του την καταλογίζω και νομίζω ότι μπορούμε να μαζευτούμε και πολλά εκατομμύρια. Αν αρχίσουμε να λέμε ποιος καταλογίζει ανεντιμότητα στον Αλέξη. Και εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να του καταλογίσει κανείς τίποτα. Η ιστορία είναι πολύ κοντινή για να χρειάζεται να υπάρξει καταλογισμός. Αρκεί να υπάρξει μνήμη.
4: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί θα μείνουν οι σύντροφοι, όπως φαίνεται. Οι σύντροφοι που είναι τόσο έντιμοι που δεν μας λένε που βρίσκουν τα λεφτά για ίδρυμα και κόμμα. Δηλαδή, αρέσει, θέλω να πω, να βγει να πει άλλος έντιμο και ψέματα να λέει. Να πούμε εντάξει, λέει ότι είναι έντιμος, άντε να βρεις. Εδώ έχουμε αυταπόδεικτο πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος στείνει κόμμα και τρέχει ίδρυμα και δεν λέει που βρίσκει, ποιος το χρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα. Και εμφανίζεται από το χρόνο και λέει: εγώ είμαι έτοιμος. Είναι, θέλω να πω, ένα θέμα. Οπότε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, είναι καλό για την εκπομπή. Κιονώντας πολύ σωστά λέει, αυτό που λέει είναι ότι η ετοιμότητα ήταν στις προτεραιότητες του. Όχι ότι υπήρξε έτοιμος, αλλά το είχε ως προτεραιότητα. Ασχέτως αν δεν πρόκαμε να γίνει έτοιμος. Και ο GBU 57 μας αυτοπροσδιορίζεται ως ο GBU 57. Το δεχόμαστε, φίλε μου. Και όχι, δεν τελείωσα εδώ, γιατί θα είμαι μαζί σας, έχει μάθημα και την επόμενη ώρα. Ας προσέχατε, ραντεβού σε κανένα δεκάλεπτο.
5: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία. Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι, ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
7: κομπάνιο,
10: team colleague,
11: παντρούσκα, τα βαλείς που κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε νωρίτερα από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως έχει ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε παράλληλα ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε την Ισπανία απέσιο εταίρο. Έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε παράλληλα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, λέγοντας πως πιστεύει ότι η κυρία έχει τελειώσει. Πρόσθεσε πως είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι με τους Ιρανούς. Ωστόσο, ανέφερε πως θα αφήσει τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να μιλάνε με το Ιράν αν θέλουν. Άνοδο ανά του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις σημερινές δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν. Το Brent ανήλθε στα 78,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 74,7 δολάρια ένα βαρέλι. Αναμενόμενες χαρακτήρισε στο μεταξύ τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισημαίνει παράλληλα το γραφείο του Σάντσεθ, σχολιάζοντας την αναφορά Τραμπ ότι διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Ακύρωσε τη σημερινή του επίσκεψη στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ, που βρίσκεται στην Άγκυρα μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Σε συνέντευξη του χθες στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Άγκυρα και ότι εξέφρασε στον Αμερικανό Πρόεδρο την αντίθεσή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι επίσημοι λόγοι της ακύρωσης της επίσκεψης. Την ένταξη της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Εξοπλιστικό Πρόγραμμα SAFE ζήτησε για άλλη μια φορά ο Ταγί Περντογάν στη δηλώση του από τη Σύνοδο Κορυφής. Υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε σπατάλη περιορισμένων πόρων και στη δημιουργία μιας τεχνητής διαίρεσης στην Ευρώπη. Αστυνομική καταδίωξη με έναν πολύ σοβαρά τραυματία από πυροβολισμό σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχειρήσαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησαν να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας, περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της είχε επιστρέψει από το Βερολίνο προκειμένου να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως η μειωθεί η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30.

0: 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, μια χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
16: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, γιατί σήμερα το μάθημα είναι δίωρο, θα πήξετε. Δεν μπορεί, ο Νότης αύριο θα είναι εδώ πάλι μαζί σας, έτσι μην ανησυχείτε, αλλά για σήμερα θα υποστείτε εμένα. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα ό,τι να είναι. Η Μάρο, μπορείτε παρακαλώ να ελέγξετε, γιατί το πρόστιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μειώνεται στο μισό αν πληρωθεί τις πρώτες 10 μέρες, όπως όλα τα πρόστιμα του δημοσίου. Μάρο, δεν χρειάζεται να το ελέγξω, γιατί αυτό για τα πρόστιμα του δημοσίου δεν ισχύει καθόλου. Κάποτε, πριν από... έχουν περάσει χρόνια που καταργήθηκε, ίσχυε για τις παραβάσεις του ΚΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν ισχύει ούτε για εκεί, οπότε Μάρο μου, δεν ισχύει και δεν είναι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο αν έχεις 2 ώρες φέρε τα βουλαρινάκια, θα έχει πλάκα. Δεν θα έχω 2 ώρες αύριο.

Ο Γιώργος χθες πέρασε από τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Στην τριλογία, θα λέμε, την σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία, έχουμε πει, είναι η σειρά, είναι Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, δίπλα καταλήψεις, τα προσφυγικά, και πιο εκεί, ο Άριος Πάγος. Έτσι. Παρεμβάλλεται και ένα νοσοκομείο, αλλά δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν έχει σημασία για την ελληνική πολιτεία, αλλά η τριλογία, η σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία είναι αυτό. Γάδα, καταλήπ προσφυγικά, Άριος Πάγος.

όλη η Ελλάδα σε καμιά 400 μέτρα. Το γήπεδο είναι απέναντι, τελείωσε. Και πάει το γήπεδο. Σε ένα χρόνο θα παίζουμε στο παλάτι.

0: Γιάννης από τη Βούλα πολύ σωστά λέει: ο Αλέξης είναι και τίμιος και μαγκασταντήλια. Ο Πέχτουρας έκλεισε παραθαλάσσιο στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό έχει κάνει, θα αλλάξει και τα νίκια. Και τον εμπιστευόμαστε αν μη τι άλλο σε αυτό. Δηλαδή αν κάτι πραγματικά μπορεί να φέρει ο Αλέξης μας, έτσι και του γελάω, στην, ξαναγίνει πρωθυπουργός, είναι τουλάχιστον τα νίκια θα πέσουν, διότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει. Τώρα 500 ευρώ το Ζούνιο δεν είναι τόσο απλό. Πάει να πει ο άνθρωπος έχει σχέδιο, μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλους. Λοιπόν, πού είμαστε, Πασόκ, πάμε στο Πασόκ. Στο Πασόκ, πώς το λένε, οι αεροεξεταστές του Πασόκ, οι άνθρωποι που το δάχτυλό τους έχει κολλήσει από το, είναι συνεχώς με το δάχτυλο σηκωμένο και καταγγέλουν την καμόρα, την μαφία και όλα τα στραβά που βλέπουν γύρω τους. Αυτοί οι έντιμοι, και αυτοί όπως ο Αλέξης μας, άλλωστε είναι δεδομένο ότι είναι έντιμοι, είναι Πασόκ άλλωστε, παθαίνουν αυτό που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι, που ο μόνος τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται είναι το κουνημένο δάχτυλο. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για τη σύζυγο του Φαραντούρη, η οποία διορίστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου άσχημα. 250 χιλιάρικα για 2 χρόνια και κάτι. Δεν είναι καθόλου μεικτά. Α, όλα και όλα μεικτά. Θα ξανακούσουμε το Φαραντούρη. Του συντρόφου Κατρίνη, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, δεν του άρεσε και πολύ, και δικαίως λέει: εδώ του είμαστε με σηκωμένο το δάχτυλο. Έτσι είμαστε συνέχεια. Μην τολμήσει και βήξει νεοδημοκράτης, φεύγουμε στα κάγκελα για το τέτοιο. Και πάτε ρε εσείς, δεν γιάνουμε έτσι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε.
1: Η κριτική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας, σε σχέση με τη μετακίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την Ελλάδα.
2: Κύριε Σχαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
0: Ποια παράταξη, τα λέγαμε και χτες ρε παιδιά. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ποια παράταξη και ποιο κόμμα. Αυτό σε 2 μήνες μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Σου λέει τι, εντάξει, παράταξη, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι να το μην το λαμβάνουμε υπόψη, γιατί εύκολα να τα λες για την παράταξη, αλλά είναι και 250. Μεικτά βέβαια.
1: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στην.
2: Ναι, μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία το ξαναλέω είναι φτηνή.
0: Και μοιάζει πάρα πολύ με την κριτική που κάνει το Πασόκ στα περισσότερα ζητήματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε ο Φαραντούρης, αλλά μιλάμε πάλι για μεικτά.
3: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι,
2: ναι.
3: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος αυτό.
0: Δεν είναι ρε παιδιά, το πω, καμία 150, 160, σιγά τώρα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 5 δεκάρες. Εννοείται ότι είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός της συζύγου Φαραντούρη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Φαραντούρη. Έτσι είναι ευρωβουλευτής. Δεν πρέπει να παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Το λέω γιατί ο κόσμος είναι πονηρός και σκέφτεται πολλά. Ασκεί φτηνή κριτική που θα έλεγε και ο σύντροφος Κατρίνης. Παραμείνω στο Πασόκ, όπου ο σύντροφος Γουρός, που με καμάρι ο Νίκος διαφήμισε ως υποψηφιότητα για την πρώτη Αθηνών, αποφάσισε να τους κάνει μήλο και έτσι...
4: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
5: Βεβαίως.
4: Κάτω από ποιες συνθήκες?
5: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
4: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα
5: Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Το αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι στο Πασόκ προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα είναι τρίτη ή τέταρτη και ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά στις εκλογές, αποφάσισαν να ψηφίσουν ότι δεν θα συνεργαστούν για κανένα λόγο στη Νέα Δημοκρατία και να διαλυθεί η χώρα και τέτοια, δεν είναι Πασόκι έτσι κι αλλιώς. Οπότε πήγαν και το ψήφισαν ώστε να διασφαλίσουν ότι θα κινηθούν maximum στο 12-13%. Ο Σγουρός έρχεται και λέει, γιατί είναι παιδιά, άμα χρειάζεται η χώρα και τα λοιπά, να συνεργαστούμε με τη Νέα τη Δημοκρατία, και τους κάνει λίγο μήλο, αλλά μετά επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και λέει τούτο εδώ.
6: Μία ακόμα δημοσκόπηση που είναι τρίτο το Πασόκ. Είναι σωστό ο κ. Ανδρουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα ναι πρώτη με μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
5: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το Πασόκ τη θέση που του αξίζει.
0: Κάτσε τώρα, αν είναι η θέση που του αξίζει το Πασόκ, τεταρτοπέμπτο το βλέπουμε, γιατί κάπου εκεί αξίζει σε ένα κόμμα, αυτό αξίζει και ίσως είναι και πολύ για ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι η κυβερνητική εναλλακτική, ένα κόμμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να πούν «Α, να, υπάρχει και κάποιος άλλος να ψηφίσω» και αποφάσισε να γίνει μια απομίμηση, μια φτηνή και μάλιστα απομίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που θα έπρεπε να είναι κυβερνητικό, αλλά φαίνεται εξαιτίας ανεπάρκειας της ηγεσίας του να βολεύεται καλύτερα στο ρόλο ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Βέβαια να πούμε ότι ο σύντροφος Γουρός, παρότι υποψήφιος του Πασόκ, δεν εκφράζει το Πασόκ, μας λέει ο σύντροφος Μελάς.
7: Πρώτον, ο κύριος Γουρός δεν εκφράζει το Πασόκ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο στην Αλφα Αθηνών.
0: Απλώς ρε παιδί μου, υποψήφιο τον έχουμε. Δεν σημαίνει ότι ούτε Πασόκ, τι σχέση έχει με τον Πασόκ ο Σγουρός? Απλώς είναι υποψήφιός μας. Όπως και ο άλλος που μπαγλαρώσαμε για τον Νεοποιητή, επειδή ήταν υποψήφιός μας, αμέσως έχουμε εμείς κάποια ευθύνη, για όνομα του Θεού. Μα ήταν τσεκάρουμε όποιον βάζουμε υποψήφιο. Βέβαια, ο Σγουρός δεν ήταν ο μόνος που δεν εκφράζει το Πασόκ. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, Νίκος Παπανδρέου.
8: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την Πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε να ξανασκεφτούμε.
9: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το Πασόκ να οχυρωθεί από τη θέση
8: μετά
9: στη
8: την
9: γωνία.
8: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο Πασόκ.
9: Για όλα.
8: Στο Πασόκ, τα μέλη και τα στελέχη και την κεντρική πρέπει να αποφασίσει την επόμενη.
9: Για όλα, ανοιχτό.
10: Δημοκρατικά. Έχετε βγάλει στο συνέδριο μία απόφαση.
8: Πριν τις εκλογές.

0: Λευτέρης πει τελικά το Πασόκ είναι τρανς δεξιά. Καμία σχέση. Λευτέρη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ξέρει τι είναι. Το πρόβλημα, μάλλον για να το πω με το Πασόκ, είναι ότι έχει παγιδευτεί σε ανεπαρκή ηγεσία που ενστικτοδός, μάλλον, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει πολλή σκέψη, ενστικτοδός αντιλαμβάνεται ότι για να συνεχίσει να ηγείται πρέπει το Πασόκ να είναι ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας, όπου συνεχώς καταγγέλουμε καμόρες, μαφίες κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι και κυβερνητικό, θέλει να είναι και διαμαρτυρίας, θέλει και αρχηγό τον Νίκο, θέλει και να κερδίζει τις εκλογές, θέλει και να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους του.
1: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαιλατούσε τον ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί και φαρμακοποιοί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγκέφαλος οργάνωσης και μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, επειδή πριν από 3 χρόνια τον είχαμε στα ψηφοδέλτια, πάει να πει ότι τον ξέρουμε κιόλας αυτόν τον άνθρωπο ποιος είναι. Άνοιξε ένας την πόρτα, πέρασε και μπήκε. Αλίμονο, για όνομα, πε σύντροφε Τσουκαλά.
2: Εγώ ενημερώθηκα πριν μία ώρα ότι πράγματι ένας πολιτευτής που είχε κατέβει υποψήφιος το 2023, το οποίο δεν τον γνωρίζω καν και από ό,τι ενημερώθηκα δεν είναι καν στα Μητρώα Μελών. Αν ήταν στα Μητρώα Μελών, προφανώς θα είχαμε προχωρήσει όπως κάνουμε πάντα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ότι φέρεται να εμπλέκεται. Είναι ένας πολιτευτής το 23. Δεν είναι ούτε μέλος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ούτε ήταν σύνοδος, ούτε έχει κάποια οργανική σχέση. Εγώ προσωπικά λέω, δεν τον ξέρω καν, τον άκουσα πρώτη φορά σήμερα.
0: Δεν το ξέρω καν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν σε ποιες εκλογές ήταν. Το 23, είχαμε εκλογές το 23. Δεν ξέρω, τι μου λέτε, δεν ξέρω καθόλου. Δεν, και αλίμονο τώρα, κάθε υποψήφιος, οι υποψήφοι χαρακτηρίζουν τα κόμματά τους. Από πού και ως πού, για όνομα του Θεού.
2: Βλέπω διάφορα site, ανοίγω, ναι. Και βλέπω υποψήφιος βουλευτής εμπλέκεται. Ναι. Ο υποψήφιος βουλευτής δεν είναι, ξέρετε, στο Δίνεκες, δεν είναι η ιδιότητα η οποία υπάρχει, εσάι.
0: Δεν είναι εσάι, ήταν το 23 υποψήφιο. Από εδώ και πέρα που σε είδα, που σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
2: Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια.
3: Εσείς έχετε
2: μια προσπάθεια να μπερδευτεί ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Για να ξεφύγει από αυτό η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να ρεφάρει με μια άσχετη υπόθεση ενός προσώπου που δεν έχει σήμερα καμία ιδιότητα.
0: Είναι άσχετη υπόθεση. Άμα μπαγλαρώνουν Πασόκους, οι υποθέσεις είναι άσχετες. Άμα μπαγλαρώνουν Δημοκράτες, τότε είναι η καμόρα, η μαφία, που τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι όντως σε μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε όχι τόσο μεγάλο όπως το Πασόκ, θα υπάρχουν μέσα και απατεώνες. Θα μου πείτε απατεώνες στο Πασόκ. Βρε, μέχρι και στο Πασόκ μπορεί να υπάρξουν απατεώνες, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κι όμως. Και απλώς το Πασόκ υφίσταται τις συνέπειες του να ποινικοποιεί, του να περιγράφει ως καμόρες και μαφίες ολόκληρα κόμματα. Ακόμα και για περιπτώσεις στις οποίες μπαγλαρώνονται και κολλητοί του Προέδρου. Του Προέδρου Νίκου εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν τον ξέρουμε αυτόν τον τύπο.
3: Εσείς το βρήκατε αυτό το πρόσωπο, λέτε.
2: Έμαθα πριν λίγο το όνομα.
3: Είναι υπαρκτό το πρόσωπο με όνομα.
2: Εγώ ρωτήθηκα.
3: Και πιστοποιήσατε ότι ήταν υποψήφιος βουλευτής.
2: Από συναδέλφους πριν μία ώρα ακριβώς.
3: Ναι.
2: Και μου παρέλαβε ένα όνομα το οποίο εγώ το έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα από συναδέλφους σας. Πράγματι, ψάξαμε και είδαμε ότι ναι, αφορά όνομα ενός πολιτευτή του Πασόκ του 2023, υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει καμία οργανική σχέση σήμερα με το κόμμα.
0: Επρόκειτο για ένα στιγμιαίο λάθος που θα έλεγε και ο Πασχάλης. Μου στέλνετε διάφοροι και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν έχω ιδέα. Από τη διατύπωση στέκει αυτό που μου λέτε, ότι αυτά τα 250 χιλιάρικα μεικτά, λέει ο Φαραντούρης. Εδώ ένα κάποιος άλλος μου λέει καθαρά. Δεν έχει σημασία, τώρα μιλάμε για μικρό ποσά. Είναι επιπλέον του μισθού. Είναι η αποζημίωση για την θέση στην Αλοδαπή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά η διατύπωση αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, παιδιά. εμείς να ευχηθούμε στους ανθρώπους σε καλή μεριά. Μην είμαστε μισαλόδοξοι. Μπράβο τους. Είναι ένα ικανό ζευγάρι. Βγάζει πολλά λεφτά. Και διορίζεται σε καλές θέσεις. Πού είναι το κακό δηλαδή? Ο Γυράσκο ΑΗ, πες ρε Μάνο στο ράδιο ότι είμαι τίμιος. Εδώ και μισή ώρα χτυπάω κουδούνια και τους λέω άνοιξε Δία, το Τσίπρα είμαι, και δεν μου ανοίγουν. Ο Νότιος λέει αντιθέτως, μήπως το Πασόκ είναι LGBTQ+ κομμουνισμός. Παιδιά, το Πασόκ είναι Πασόκ. Δεν μπορείς να περιγράψεις με άλλους όρους το Πασόκ. Το Πασόκ γενικά ως κόνσεπτ είναι το Πασόκ. Έτσι. Τώρα, αυτό που έχει γίνει με Νίκο είναι ένας μίνι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί να κουμαντάρει. Ο Νίκος μέχρι μίνι ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κουμαντάρει.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες ξεκινώ εγώ, για να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες, Kiel Greece, Kiel με EELE, kielgreece.gr.
1: Όταν τους ελιγίσανε οι κομμουνιστές.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ανέφερε πως είπε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Αναμενόμενες χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ακύρωσε τη σημερινή επίσκεψή του στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Χέξεθ αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξε αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει. Αναρριχόμενος σε μαντρότυχο, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, με χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
16: Κοπέλα μου, σαν ομαγιές που μας κάνει.
17: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
18: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
19: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
20: Τούνι και τεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
21: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
22: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
23: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
24: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
25: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
26: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
27: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
28: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο για σήμερα μέρος του Ό,τι να είναι. Και δεν είναι και Σάββατο, δύο ώρες μάθημα σήμερα. Ο Νότης θα είναι μαζί σας από αύριο και πάλι. Και πάμε, είναι μια εκπομπή αποκαλύψεων, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε, ένα μάθημα αποκαλυπτικό. Θα μιλήσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα θα γίνουν σοβαρές, φοβερές αποκαλύψεις. Δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα του ανθρώπου που θα μας κάνει τις αποκαλύψεις για την προστασία του. Παρακαλούμε, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5% και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο ΚΚΕ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κάνανε συνεννόηση, υπάρχει σχέδιο με κάπα, το ΚΚΕ να έχει στάνταρ 5-10%, δηλαδή ό,τι και να ψηφίσει δεν έχει σημασία, 5-10, για να ελέγχει τη Βουλή, μάλιστα. Τι, συνεχίστε παρακαλώ, δηλαδή, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη, μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 5-10% η Σοβιετική Ένωση, 90-95% η Δύση. Καθόλου άσχημα να πούμε, έτσι. Συνεχίστε, μην σταματάτε επειδή εγώ μιλάω.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής. Μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά
0: να
1: μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Μαν. Και για πείτε μου, τι έγινε τότε, Νες?
1: Από τότε αποφασίστηκε η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα και να πάνε στο ΚΚΕ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν ππρέπει ποτέ να αλλάξει,
0: τη πρώην
1: Σοβιετική Ένωση και είναι Ορθόδοξη Ρωσία, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε λοιπόν? Ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν πρόβατα προς το ΚΚΕ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την Αμερικανική επιρροή.
0: Εντάξει, τώρα τα καταλαβαίνω. Τώρα εξηγούνται πολλά. Εσείς με ποιον είστε?
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν.
0: Όμως,
1: εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τζαμπουκά της υπερδύναμης
0: οποία
1: αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Πω, ούτε ψήλω στον κόρφο της, άρα ΚΚΕ, έτσι.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ούτε τους τελεί.
0: Σας παρακαλώ κύριε, δώστε μου 50 λεπτά, θέλω μόνο να πάρω ένα ριζοσπάστη. Έχω να διαβάσω μια εβδομάδα, είμαι χαρμάνη. Σας παρακαλώ κύριε, δεν θα πάρω τυρόπιτα, το ριζοσπάστη θα πάρω. Εγώ είμαι τίμιος, δεν λέω, ναρκωτικά θέλω, δεν θα πάρω να φάω.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου επισημαίνει ότι δεν διάβασα ποτέ το μήνυμά του για τα προσφυγικά. Ξεκίνησα να λέω για τη νέα αθηναϊκή τριλογία και ξέχασα αυτό που μου είχε γράψει. Δεν είναι τίποτα, Γιώργο μου. Θα το πάνω τώρα. Εχθές λέει πέρασα από τα προσφυγικά, από το απέναντι πεζοδρόμιο και πάνω από τα παράθυρα του δεύτερου ρόφου είχε ακροβολισμένα τελάρα γεμάτα πέτρες, τούβλα και άλλα πυρομαχικά. Μάλλον νόμιμα τα έχουν τα παιδιά εκεί, εκφράζονται ελεύθερα. Μπορεί να είναι κανένα έργο τέχνης, ρε. Επειδή είστε βόδια, δεν καταλαβαίνετε τη σύγχρονη τέχνη. Μπορεί να είναι κάποια εγκατάσταση. Το installation που λέμε. Από κάποιον εικαστικό. Δεν είναι, σας παρακαλώ πολύ. Και στο κάτω-κάτω επιτρέπετε. Δεν κατάλαβα τι θέλετε και τι σας πειράζει εσάς άμα έχουν πέτρες. Έτσι δεν σας πείραζε και με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια? Έχει πάθει κανείς τίποτα από Μολότοφ και γκαζάκια? Είμαι έτοιμος για Σιριζέος. Κάνω πρόβλημα, δεν ξέρεις ποτέ, δουλειά είναι. Φαραντούρης πώς πάει από εδώ και από εκεί? Λέω Φαραντούρης, αλλά όλοι πια πάνε από εδώ και από εκεί οι σύντροφοι, διότι άμα κλείνει το μαγαζί τα κάνουνε. Ο Σάββας, έτσι είναι Σάββα, γιατί είμαστε ενημερωτική εκπομπή, αληθινά ενημερωτική, όχι σαν τις άλλες. Λέει, μου λύθηκε μια τεράστια απορία που είχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς γίνεται το κουκουέ να έχει πάντα σταθερά νούμερα στις κάλπες. Τώρα πλέον ξέρω. Και ευχαριστώ και σένα Μάνος και τη μυστική πράκτορα που μας ενημέρωσε. Ο Τζίζος Κασέλ, θα πεις τίποτα για τους αστυνομικούς που σωστά ενήρισαν και βρίσκονται κατηγορούμενοι? Τζίζος Κασέλ, τα είπα ό,τι είχα να πω, το είπα την προηγούμενη ώρα. Το αν ενήργησαν σωστά ή όχι δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Είναι δυνατόν? Είπαμε, αυτά που κοροϊδεύουμε θα τα κάνουμε. Θα βγω εγώ να πω αν ενήργησαν σωστά οι αστυνομικοί επειδή άκουσα μια φράση στο δελτίο? Αυτό που εγώ λέω γενικώς είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία πώς είναι να είναι η αστυνομία μας. Να είναι να μην σηκώνει πολλά πολλά ή να σηκώνει? Δεν έχω άποψη, έτσι, δεν το λέω. Δηλαδή, είναι δύσκολο, δεν είναι, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Θα μου πεις και να την πάρουμε εμείς τη σημασία. Λέμε ρε παιδί μου έτσι, για να έχουμε να συζητάμε κάτι. Αλέξανδρο, sorry, γιατί λέει, οι κνήτες άξιοι απόγονοι πουθενά δεν λυγίζουν, μόνο στα πικνίκ λυγίζουν από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Δεν υπάρχει τίποτα το απλό στη γαστρεντερίτιδα, Αλέξανδρο.

0: Τι γίνεται η Τζάκρη, τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή η Τζάκρη. Να σας πω παιδιά, εδώ θα γελάσουμε πάρα πολύ με το Πασόκ, το οποίο αν λες και δεν έχει ξεφτυλιστεί ήδη αρκετά, με τη Τζάκρη μπορεί να φτάσει στο έσχατο σημείο της ξεφτύλας να αλλάξει την απόφαση που με καμάρι πήρε στο συνέδριο του. Θυμίζω ότι στο Πασόκ έχουν αποφασίσει ότι μέχρι 20 χρόνια θητεία, μετά τέρμα. Ανοησία κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αφού θέλουν να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν, δεν μας πέφτει και λόγος. Η Τζάκρη έχει ήδη 22 χρόνια θητεία ως βουλευτής, οπότε με βάση την απόφαση του Πασόκ δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Έτσι και την πάρουν πίσω και τη βάλουν υποψήφια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Διάβασα ότι μπορεί να στήσουν κάτι του τύπου «Εννοούμε με το Πασόκ 20 χρόνια, όχι γενικώς».
1: Karma is a beast. Karma is a beast.
0: Έτσι είναι εδώ δώρα μου, εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει. Οπότε περιμένουμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση να γελάσουμε πάρα πολύ με τη συντρόφισσα Θεοδώρα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν πως πότε θα τη στέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ηθιζώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.

0: Όχι, αυτό να το ακούσουμε και μετά το τραγούδι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ, στη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, στη δημοτική εκπαίδευση, στη φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr, το kill με K-E-E-L-E, killgreece.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία. Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι, ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε.
6: Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν σήμερα είχαμε δίωρο, ότι να είναι δίωρο μάθημα, πολύ μελέτη για σήμερα. Έχετε, όσοι χάσατε μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο σχεδόν το μάθημα, υπάρχει όλο σε podcast. Κάθε μάθημα, όλα τα μαθήματα σε podcast, είτε στο Spotify είτε στο Apple Podcasts. Πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη ενός νέου κόμματος που έχει κάνει, προσπαθεί να βρει και αυτό το χώρο του, αυτό το νέο κόμμα. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, ούτε κυβερνά. Και ο νέος πολιτικός ονομάζεται Μαυρουδής Βορύδης. Τι μας λέει με αφορμή το θανατηφόρο τρομοκρατικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν ακούω πια τίποτα. Τι έγινε, παιδιά, δεν θα βρούμε. Δεν θα βρούμε. Τι να βρουν, τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν 20-30 χρόνια, 40, πώς θα τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν, πού να βρουν κάτι. Εν πάση περιπτώσει, τι προτείνει ο Μαυρουδής Βορύδης, ο νέος αυτός πολιτικός του νέου κόμματος Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτον, να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες με... οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι. Επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματική, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να απαυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό, μακάρι οι άνθρωποι να εκλεγούν κάποια στιγμή, να μπουν στη Βουλή και κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, είναι μικρό κόμμα όπως είπα, κάποια στιγμή να κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία και να φέρει αυτές τις αλλαγές που ακούγονται τόσο κρίσιμες και τόσο απαραίτητες. Έχει και άλλα να προτείνει ο νέος πολιτικός του νέου κόμματος?
1: Για την τρομοκρατία θεωρώ ότι πια οριμάζει και με την τελευταία αυτή δολοφονία, οριμάζει το ζήτημα του να καταργηθεί η φόρον απόλυση για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος συλλαμβάνεται, ούτε στα 2 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε στα 3 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του και αν έχει καλή συμπεριφορά στη φυλακή, αλλά θα ξέρει ότι θα εκτείει το σύνολο της ποινής του.
0: Εδώ θα έχει πρόβλημα ο προοδευτικός κόσμος της χώρας με το ζήτα κεφαλαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν είναι στην κυβέρνηση. Ιδέες δίνουν που κάποια στιγμή κυβερνήσουν, μπορεί να τις κάνουν και πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτηρίων.
2: Κακουργηματική.
1: Κακουργηματική. Αυτή τη στιγμή είναι πλημεληματική. Άρα, παραδείγματος χάρη, συλλαμβάνονται, κάνει τη δουλειά της αστυνομία, μπαίνει, συλλαμβάνει, τους βγάζει από την κατάληψη, τους οδηγεί στο δικαστήριο, παίρνουν πάλι τη δικάσιμο τους στο αυτόφορο και εν συνεχεία ξαναεπιστρέφουν και ανακαταλαμβάνουν και αρχίζει το κρυφτούλι αυτό.
0: Ρε παιδιά, μήπως να τους κάνουμε κυβέρνηση αυτούς? Φαίνεται να λέει κάτι λογικό. Μήπως επιτέλους να γίνει κυβέρνηση και αυτή η Νέα Δημοκρατία να κάνει 5 πράγματα που λέει ότι θέλει να κάνει. Να γίνει και αυτός ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός που παλεύει το παλικάρι τόσα χρόνια και δεν τον ψηφίζετε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Ο Σπύρος, ρε Σπύρο, πριν δεν λέγαμε για... Α, όχι, sorry. Λέει, πες μας και για τη Ραχίλ Μακρύ τι γίνεται. Έρχεται και αυτή, έχει χώρο στο Παζόκ. Σπύρο μου, οι καλοί παντού χωράνε. Ελένη, έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι κάποιος που δεν το έχει παρατηρήσει αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις μυαλό, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω τι μου στέλνει η Ελένη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η Ευαγγελία, για αρχίας γεμίσουν τις πόλεις με κάμερες που είναι απαραίτητες για την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Έχουμε πει ότι θα γίνει με τις κάμερες εδώ και 2 χρόνια, το λέμε έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές θα μπουν μερικές κάμερες, θα δοθούν μερικές. Μιλάμε για την κυκλοφορία. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες. Ποιες κάμερες, μωρέ, αφού δεν θέλουν, έτσι δεν θέλουν. Τι να, πώς να το κάνουμε, δεν γουστάρουν. Έχει και δουλειές αυτό το πράγμα. Τώρα να τρέχεις, να συλλαμβάνεις, να επιβάλλεις τον νόμο, η κυβέρνηση, τα έχουμε πει τι είναι η δουλειά. Ψηφίζει τους νόμους. Τώρα, αν ο νόμος έχει λίγο φιλότιμο, ας σηκωθεί να επιβληθεί μόνος του. Δηλαδή, αν τους ψηφίζει τους νόμους η κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια απέτηση να τους επιβάλλει κιόλας, όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει, ρε παιδιά. Ας κάνουν και οι νόμοι τίποτα μόνοι τους,

Λοιπόν, και κάπου εδώ επιτέλους σήμερα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 για μία ώρα. Αύριο, έτσι. Τι δεν κατάλαβα, τι έκφραση είναι αυτή, τι το στόμα στραβωμένο και... Τι είναι αυτό? Παίζεται, λέει. Μία ώρα αύριο. Μία ώρα μάθημα, έτσι. Λοιπόν, φίλες, οι λίγοι υπόλοιποι, καλό μεσημέρι.

0: όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Καλώς σας μεσημέρι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγαζίνο και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις σε τίτλους με τις φωνές των πρωταγωνιστών. Υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών, σφοδρές αντιδράσεις από Αμερικανούς βουλευτές και Ισραήλ, τι προτίθεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τις κυρώσεις στην Τουρκία, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και εμάς, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρνοντας μάλιστα και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλης στο προσκήνιο από την Άγκυρα.
1: Ειδικά αναφέρει ο Πρωθυπουργός όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει απειλή πολέμου από την Τουρκία αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων.
2: Η ουσία των δηλώσεων του Τραμπ για τα F-35 είναι γιατί όχι, θα το σκεφτώ. Δίνει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ.
3: Εκτός από το όλο σώμα του αεροσκάφους και ο κινητήρας πρέπει να έχει χαρακτηριστικά στέλτ, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους κινητήρες αυτούς, τους F-110.
4: Έχουμε ήδη την κατάθεση από τους δημοκρατικούς αυτού του ψηφίσματος αποδοκιμασίας της Ντίνασα Τάιτους.
0: Και έχουμε και νέες δηλώσεις σε Ερντογάν με βαρύ κατηγορό κατά Ευρωπαίων, κατά ορισμένων Ευρωπαίων. Θα το δούμε όλα στη συνέχεια. Στο Άργος, κυρίες και κύριοι, είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος δεν σταμάτησε για έλεγχο σε σήμα αστυνομικών. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν. Έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και είναι ακόμη πολλά τα αδιευκρίνιστα σημεία από αυτή την υπόθεση. Όπως αδιευκρίνιστα παραμένουν και πολλά σημεία από τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Θυμάστε, έγινε πριν από λίγες ημέρες, όταν είχαν βρεθεί η νεκρή μητέρα με το γιο της και σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες βγαίνουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν το σκηνικό.
5: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη στη γυναίκα.
6: Σε ένα χώρο εγκλήματος δεν μπορεί να μην υπάρχει DNA από κανέναν. Δεν μπορεί.
7: Δεν μπορεί.
6: Εάν δεν υπάρχει, τότε σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει προηγηθεί.
0: Είναι ένα θρίλερ όλη αυτή η υπόθεση. Θα δούμε την εξέλιξή της. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής. Τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Σπύρος Μάλης μικρόφωνο. Και όλοι περιμένουμε μαζί τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας χαλάσω λιγάκι τη διάθεση, λιγάκι. Γιατί έχει αρχίσει και πάλι να έχει πρόβλημα η Εθνική Οδός Ηλιοφόρος Κηφισού. Και ως Καραμαγκάς, αλλά θα τα πούμε μετά για τον Καραμαγκά. Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως μετά την Ιερά Οδό θα χρειαστεί να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το ύψος της γέφυρας της Αχαρνών. Το καλό είναι πως είτε είστε στα δυτικά προάστια, είτε από τη μεριά της Αχαρνών και της Πατησίων, μπορείτε ελεύθερα να ανεβείτε προς τα βόρεια και να γλιτώσετε αυτή την ταλαιπωρία της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, η οποία θα συνεχίσει κατά τα φαινόμενα να βαίνει επιταχύρω. Στο Σκαραμαγκά έχουμε μια ήδη δύσκολη σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής περίπου και μια λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο η οποία βαθμιδών δυσκολεύει κατά μήκος του Σκαραμαγκά, επαναλαμβάνω, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Θα το παρακολουθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στενότερα. Στο κέντρο της Αθήνας οι δύο βασίλισσες, ας μου επιτραπεί ο όρος, η βασιλής Σαμαλίας πρωτευόντος και δευτερευόντος η βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και οι δυο τους είναι ακινητοποιημένες, κυρίως η βασιλής Σαμαλίας, επαναλαμβάνω, έχει επηρεαστεί λιγάκι η σταδίου, ενώ πρόβλημα έχουμε και κλείνω με αυτό και στην κάθοδο της Αρδιτού Σπύρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από τις εξελίξεις στην Άγκυρα, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς εκεί έχουμε από χθες έναν Τραμπ που οι δηλώσεις του ίσως σηματοδοτούν μια σειρά εξελίξεων και ανατροπών σε πάρα πολλά επίπεδα. Είπε ότι εξετάζει να δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έπλεξε το εγκόμενο του Ερντογάν, τα έβαλε με τους Ευρωπαίους, με σκαιότατους χαρακτηρισμούς κατά των Ισπανών, γιατί δεν πληρώνουν όσα θα έπρεπε για όπλα και δεν το βοήθησαν και στο Ιράν. Και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως όσα γνωρίζατε περί εκεχηρίας με το Ιράν τελείωσαν, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί του καθεστώτος είναι αποβράσματα και εγώ δεν μπορώ να συζητάω άλλο μαζί τους. Και είχαμε και μια σειρά χτυπημάτων από Αμερικανούς. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν είναι πολλές εξελίξεις και μάλιστα όλες ανεξαιρέτως σε μεγάλο ή μικρό βαθμό αφορούν και τη χώρα μας, αφορούν την Ελλάδα ή την οικονομία ή στο επίπεδο της γεωπολιτικής. Και πρωτίστως η πρόθεση του Τραμπ να δώσει τα F-35 στην Τουρκία.
7: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο. Και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
0: Αυτές οι δηλώσεις έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων καταρχάς στο Ισραήλ, θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις Νετανιάχου, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες από βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζεύουν υπογραφές, υπογράφουν κείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία μέσω Κογκρέσου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν είναι απλό πράγμα η πώληση των F-35. Ίσως η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά είναι περισσότερο εύκολο στη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ένα πλαίσιο που δείχνει ότι η χώρα μας σέβεται τους κανόνες της συμμαχίας, αλλά και η συμμαχία πρέπει να σέβεται τους κανόνες και τα μέλη της, ήταν πριν από λίγο η δήλωση Μητσοτάκη από την Άγκυρα.
9: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές.

0: όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
1: Και αμέσως βεβαίως στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ίσως κάποια από αυτά μπορεί ενδεχομένως κατευθυνόμενα, έβαλαν στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δηλώσεις, για το ότι τόλμησε δηλαδή, το τόλμησε εντός εισαγωγικών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει θέμα κάζους μπέλι μέσα στην Άγκυρα, ότι υπάρχει κάποιος που μας απειλεί, και κατά δεύτερο λόγο ότι εντάξει, είμαστε όλοι σύμμαχοι, αλλά κοιτάξτε λιγάκι και τις ευαισθησίες που έχουν και άλλα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Τουρκία. Ο πόνος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα F-35, στοχοποίησε την Τουρκία, είναι κάποιο από τους τίτλους στις τουρκικές ιστοσελίδες, και ο αλαζόνας Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στις ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από Μανώλη Κωστίδη από την Άγκυρα, και σε λίγο θα ακούσουμε και Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον.
2: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός λένε ότι ξεπέρασε τα όρια, μιλάνε για θράσος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι έθεσε ένα θέμα εδώ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι, αλλά μέσα ενημέρωση λένε ότι αναφέρθηκε, δεν θέλεσε να σχολιάσει τα F-35, δηλαδή κάποιοι άλλοι είδαν το κάζους μπέλι, κάποιοι άλλοι είδαν τα F-35. Το πρωί πρώτο θέμα στην Τουρκία ήταν ο Μητσοτάκης. Η δήλωση που έκανε έσκασε σαν βόμβα στην Άγκυρα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το κάζους μπέλι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς το διεθνή τύπο και προς όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ελλάδα απειλείται και με το κάζους μπέλι και ότι πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη το ΝΑΤΟ όταν παίρνει αποφάσεις. Προκάλεσαν έναν εκνευρισμό, θα λέγαμε. Από εκεί πέρα όμως ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την πλευρά της Ελλάδας προς την Τουρκία, που θέλει να πάρει τα F-35. Σήμερα ο Τραμπ είχε και νέες δηλώσεις και είπε ότι συμπαθεί τον Ερντογάν, συμπαθεί και τον Νετανιάχου, αλλά δεν υποστηρίζει τον Νετανιάχου απέναντι στον Ερντογάν. Δηλαδή κάνει λάθος, λέει ο Νετανιάχου, και είπε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Προσπαθεί να πάρει. Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωση έκαναν λάθος μετάφραση και λένε ότι θα πάρει. Όχι, είπε προσπαθεί να πάρει. Άρα και ο Τραμπ δεν είπε κάτι για τα F-35. Εκείνο είναι έολο το θέμα.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι επιδιώξεις Ερντογάν και οι δηλώσεις Τραμπ, που άνοιξε το δρόμο σε επίπεδο ρητορικής για την πώληση των F-35, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμη σε νομικά κολλήματα, νομικά εμπόδια που υπάρχουν από το Κογκρέσο. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
3: Υπάρχει μια αλλαγή στάσης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει όμως και ξελέει πολύ εύκολα. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε πολλές αναλήθειες εχθές σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πρόσφερε τίποτα στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο αυτό. Δεν υπήρξε θέμα η Τουρκία να υποστηρίξει το Ιράν. Είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Ανοίξε καμία βάση η Τουρκία για να περάσουν τα αμερικάνικα αεροπλάνα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η κυρώσεις Κάτσα, άλλο η τροπολογία σε νόμο για τα F-35 και τους S-400. Η άρση του νόμου Κάτσα λοιπόν δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Ακόμα και να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, να εγκριθούν τα F-35 στην Τουρκία, θα τα πάρει το 30-35.
1: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που ακούσαμε από τον Μιχάλη Ιγνατίου. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όπως είπαμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταγράφονται αντιδράσεις από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Συγερουσίας. Υπάρχουν και αντιδράσεις, σφοδρές αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η κυρία Ντίνα Τάιτους είναι δημοκρατική, των δημοκρατικών, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εκείνη πρωτοστάτησε στην συγκέντρωση 17 συν τη δική της 18 βουλευτών, δημοκρατικοί όλοι, έχει τη σημασία του αυτό, δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι επιχειρούν μέσα από αυτό το κείμενο που θα καταθέσουν στο Κογκρέσο να μπλοκάρουν την πώληση κινητήρων και F-35. Είπε η κυρία Τάιτους λοιπόν, η βουλευτής των Δημοκρατικών, μίλησε στην ΕΡΤ. Αν το κάνουμε αυτό, δείχνει ότι στηρίζουμε την Τουρκία και η Τουρκία δεν το αξίζει εξαιτίας όσων κάνει και λέει. Επιπλέον, εάν δώσουμε, λέει, τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά μαχητικά, ανοίγει κερκόποτα για τα F-35. Υπάρχουν πολλά μέλη στην Βουλή των Αντιπροσώπων που είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν συμφωνούν όλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τακτική και μάλιστα με νόημα αναφέρει και το όνομα του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού των Εξωτερικών, που λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή του Κογκρέσου,

0: γυναικών υποθέσεων, είχε πει ισχύουν ακόμα οι νόμοι. Είχε διαβεβαιώσει πως με τις κυρώσεις και τους νόμους δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα στην Τουρκία. Ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Έχουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη. Ναι. Οπότε πάμε στην Άγκυρα, στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως. Γεια σου, Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε παίξει κάποια ηχητικά από Τραμπ που λέει θέλουμε να εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσες τώρα και τις αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα βάζω όλα στο τραπέζι να έχεις μια εικόνα περίπου έτσι πώς το έχουμε πάει.
1: Ναι, αξίζει πάντως να σταθούμε, Σπύρο, στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στην Σύνοδο Κορυφής, διότι έθεσε με πολύ ξεκάθαρο και ουσιαστικό τρόπο τις πάγιες θέσεις της Αθήνας σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με την απειλή πολέμου από την Τουρκία, το casus belli, και το δικαίωμα της Ελλάδας να ασκεί τα έρωμα δικαιώματά της, όπως είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων. Αυτή η δήλωση βεβαίως, όπως φαντάζομαι ήδη γνωρίζετε, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εδώ στην Τουρκία, κυρίως από μέσα ενημέρωση βεβαίως, διότι σε ανώτερο επίπεδο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση και δεν αναμένουμε κιόλας κάτι άλλο. Ενώ περιμένουμε βεβαίως αργότερα στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός να δούμε τι θα πει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνόδου, όπου εκεί η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί στη Σύνοδο της Χάγης. Έχει ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ, για τις αμυντικές δαπάνες, που ήταν και ο στόχος. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όσα συζητήθηκαν για τα άλλα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνουμε ότι οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε επενδύσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να στηριχθεί η αμυντική βιομηχανία των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Και εκεί η Ελλάδα είναι η αλήθεια πως διεκδικεί μερίδιο από αυτές τις επενδύσεις. Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα δύο πολύ σημαντικά θέματα, την Ουκρανία, όπου οι ηγέτες μαθαίνουμε ότι θα συμφωνήσουν στη συνέχεια της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο για το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. 70 δισεκατομμύρια θυμίζουμε πως πρόκειται να κατευθυνθούν φέτος και άλλα τόσα περίπου την επόμενη χρονιά, το 2027. Ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρχει και ένα μήνυμα για το Ιράν, ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γιατί θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, και μάλιστα έχουμε και νέα χτυπήματα, μια νέα ανάφλεξη, αλλά εδώ με αρκετό παρασκήνιο και τα υπόλοιπα θέματα είναι ο Γιώργος Φελίδης. Απλά εκμεταλλεύομαι την παρουσία στο μαγκαζίνο Σταύρο, από εκεί που είσαι από την Άγκυρα, και θέλω την βοήθειά σου πλέον όχι μόνο στο ρεπορτάζ, αλλά και τον αναλυτή αμυντικών θεμάτων, γιατί ο κόσμος ακούει, εμείς ακούμε όλοι, ότι θα δώσει η Αμερική θα δώσει στους Τούρκους κινητήρες και F-35. Και αυτό που σκέφτεται είναι πότε θα τα πάρει, πότε θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και αν αλλάζει το στάτους στο Αιγαίο, που μέχρι τώρα η εικόνα που μας έδινες και εσύ από τις αναλύσεις σου είναι ότι έχουμε μια υπεροπλία.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες. Και
0: σωστά, γιατί είναι και κογκρέσο, υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι εδώ τουλάχιστον εκτιμούν πως η όποια προσπάθεια γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο για να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, άρα μιλάμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν η Τουρκία επιστρέψει στο πρόγραμμα για να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα μαχητικών, δεν συζητάμε για αυτά τα 5 στα οποία αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τα οποία γνωρίζουμε πως ήδη χρησιμοποιούνται στην Αμερικανική αεροπορία. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν αδύνατο να τα πάρει ποτέ αυτά πίσω η Τουρκία. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι επιστρέφει στο πρόγραμμα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Μιλάμε για τα μέσα της επόμενης δεκαετίας.
0: Εμείς θα τα έχουμε πάρει τα F-35 ήδη.
1: Εμείς τα F-35 τα παραλαμβάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2028-29, δηλαδή τέλη του 28, αρχές του 29. Και θα έρθουν στην Ελλάδα όταν πιστοποιηθεί βεβαίως η αεροπορική βάση της Αντραβίδας, που θα είναι η βάση που θα τα φιλοξενεί νωρίτερα σε κάθε περίπτωση από την Τουρκία. Και μην ξεχνάμε πως η χώρα μας με τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική αεροπορική δύναμη που αποτελείται από τα F-16 τα αναβαθμισμένα, από τα Ραφάλ και σε λίγα χρόνια με τα F-35. Και ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, Σπύρο, είναι η αεράμινα. Η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο αεράμινας, το οποίο πρόκειται να ενισχυθεί με τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτήσουμε. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία προσπαθεί τώρα να επιστρέψει, μάλλον προσπαθεί να αποκτήσει συστήματα, κοιτάει και τα ευρωπαϊκά ΣΑΜ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον τομέα. Οπότε ο σχεδιασμός που κάνει η Αθήνα φυσικά λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα δεδομένα και τις εξελίξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μαθαίνουμε είναι πως είμαστε ένα βήμα μπροστά και αυτό το προβάδισμα η Αθήνα θέλει να το διατηρήσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια εκεί στην Άγκυρα, γιατί αναμένουμε και τις νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης. Στο θέμα των εξοπλιστικών, έβαλε ο Σταύρος τον παράγοντα Ισραήλ, τη συνεργασία που έχουμε σε στρατηγικό επίπεδο με το Ισραήλ. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος που μετά τις δηλώσεις Τραμπ και μάλιστα με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου, σε αμερικανικά μέσα βγήκε ο Νετανιάχου και είπε.
2: He threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus.
0: Εγώ λέει, δεν συμφωνώ με αυτές τις πωλήσεις. Αυτός ο τύπος, ο Ερντογάν, η Τουρκία, κατέχει τη μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα καθημερινά, απειλεί εμάς, δημιουργεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι λάθος να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, λέει ο Νετανιάχου, σε αμερικανικό κοινό, επαναλαμβάνω. Λίγες ώρες μετά έρχεται ο Τραμπ. Λέει, μίλησα με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, του είπα ότι, ξέρεις, θα μπορούσε η Τουρκία, προσέξτε τι λέει τώρα ο Τραμπ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να χτυπήσει το Ισραήλ στον πόλεμο τώρα τον τελευταίο με το Ιράν. Λέει, η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχει πολύ μεγάλο στρατό. Θα έμπαινε η Τουρκία στον πόλεμο, αλλά δεν μπήκε γιατί ήμουν εγώ. Και αν είχε μπει, θα είχε μπει στην άλλη πλευρά. Προσέξτε τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό ηγέτη. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο με το Ιράν και μάλιστα ο Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία πάβει να υπάρχει. Έχουμε χτυπήματα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και ο Τραμπ λέει, πρόσεξε Νετανιάχου, γιατί η Τουρκία θα έπαιρνε το μέρος του Ιράν, το οποίο εγώ ήδη είμαι σε πόλεμο, για να σε χτυπήσει. Χαοτική κατάσταση, Γιώργο Φελίδη.
3: Χαοτική κατάσταση, δυστυχώς.
0: Δεν μπορώ εγώ να βγάλω άκρη τουλάχιστον.
3: Δυστυχώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις από ένα σύμμαχο.
0: Δεν είναι αυτό που περιμένεις από ένα κόσμο συντεταγμένο.
3: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ οι χθεσινές δύο συνεντεύξεις, η δίδυμη συνέντευξη Νετανιάχου στο Newsmax και στο CNN. Διότι χτυπάει και το ακροατήριο, το εκλογικό Trump. Ακροατήριο Trump. Του Πρόεδρου Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Yeah. Όταν λέει ότι συμφωνούμε στα περισσότερα, πολλές φορές περιστασιακά διαφωνούμε, αλλά εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω και ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, η παραχώρηση στην Τουρκία κινητήρων και F-35, διότι αυτή είναι μια δύναμη. Χθες είπε στο τέτοιο του ότι η Τουρκία είναι ένα καθεστώς μολυσμένο από την μουσουλμανική αδερφότητα. Είναι σύμμαχη με τη Χαμάς, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να αλλάξει, έχει επεκτατικές βλέψεις και προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Εις βάρος του Ισραήλ φυσικά. Όλα αυτά δεν ακούονται καλά, όχι μόνο στους δημοκρατικούς. Το θέμα είναι, δεν ακούγονται καλά στο ακρεφνές ακροδεξιό ακροατήριο του Προέδρου Τραμπ που του έλεγε από την αρχή, εσύ υποσχέθηκες ότι δεν θα μας πας σε πόλεμο, ότι θα εφαρμόσει τον απομονωτισμό. Γιατί πάμε και κάνουμε αυτά που θέλει το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον εκεί. Οπότε τον χτυπάει και σε αυτό, στο δυνητικό εκλογικό του ακροατήριο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτά που έχει πει ο πρόεδρος είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτα, φυσικά, γιατί είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και αξιοπερίεργα.
0: κυρίως.
3: Και αξιοπερίεργα. Καταρχήν, βλέπω εδώ, έβλεπα στο δελτίο μας, ο Χέξεθ ήταν να πάει στο Τελ Αβίβ να μιλήσει με τον Νετανιάχου για να του εξηγήσει για το F-35. Αναβάλλεται η επίσκεψη. Αναβάλλεται η επίσκεψη, Χέξεθ. Έχουμε μια ψύχρανση.
0: Η πρόφαση είναι ότι έχουμε μια επανέναρξη πολεμικών επιχειρήσεων σε Ανατολή. Αλλά η ουσία βρίσκεται εκεί που λέει.
3: Ναι. Λοιπόν, και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στην Τουρκία, σε ένα κράτος της περιοχής, αρχίζουν οι καινούργιες επιθέσεις, χτυπώντας, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ημέρες.
0: Και με σκληρούς χαρακτηρισμούς, υβριστικούς χαρακτηρισμούς, μάλλον κατά του Ιράν.
3: Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Προσπάθησαν να με ξεφορτωθούν, αλλά εγώ ξεφορτώθηκα όλους τους ηγέτες τους. Είναι ψεύτες, απατεώνες και άρρωστοι. Δεν θέλω να έχω να κάνω με αυτά τα αποβράσματα. Τους είπε scams.
0: Συγγνώμη τώρα, έχουμε έναν Αμερικανό.
3: Αυτοί είναι οι συνομιλητές του.
0: Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτηρίζει έτσι τους ανθρώπους του καθεστώτος του Ιράν και λέει ότι θα δώσει F-35 στον Ερντογάν που ήταν έτοιμος να χτυπήσει το Ισραήλ, δηλαδή να συμμαχίζει με το Ιράν.
3: Ναι, όχι να συμμαχίσει για τους δικούς του λόγους.
0: Ναι, αλλά
3: η Τουρκία πάντα ό,τι κάνει δεν το κάνει για συμμαχικούς λόγους, το κάνει για τους δικούς της λόγους. Έχει δει ότι το Ισραήλ μετά από την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχει αρχίσει και γιγαντώνεται, γιατί έχει εξουδετερώσει τη Χεσμπολάχ, έχει εξουδετερώσει τη Χαμάς, έχει χτυπήσει τους Χούθη, έχει χτυπήσει το Ιράν και βλέπει ότι υπάρχει μια αναδυόμενη δύναμη στην περιοχή, στην Εγγύς Ανατολή. Mm-hmm. Και θέλει αυτό να το.
0: Αλλά δεν έβαλε στο στόχαστρο μόνο τους μουλάδες. Έβαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους, Γιώργο. Ο πρόεδρος Τραμπ.
3: Έβγαλε στο στόχαστρο και Ευρωπαίους. Να αρχίσω από το γενικό που ήταν για τα μέτρα Τραμπ, θα έλεγα. Πολύ ήπιο. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ. Πληρώνουμε δυσανάλογα. Μέχρι εκεί θα έλεγε ότι είναι μια κόσμια κριτική. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δίπλα του. Ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος πάντα τον κολακεύει, του υπενθύμισε, γιατί είπε και ο Τραμπ ότι δεν ήταν εκεί όταν εμείς τους χρειαστήκαμε.
0: Για το Ιράν, ναι.
3: Του υπενθυμίζει ο Ρούτε, του λέει να σας θυμίσω ότι 5.000 έξοδοι αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για την υποστήριξη της στρατιωτικής επιχείρησης κάτω του Ιράν. Του υπενθυμίζει ο Ρούτε. Ναι. Ότι δηλαδή έχει κάνει 5.000 αποστολές από ευρωπαϊκές βάσεις που δεν ήμασταν εκεί.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, για τη Γροιλανδία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Από το απαντάει η Δανή πρωθυπουργός, η Γροιλανδία δεν πωλείται και το ΝΑΤΟ θα την υπερασπίσει τη Γροιλανδία όπως και κάθε άλλο συστατικό έδαφος του ΝΑΤΟ. Και φτάνουμε στην Ισπανία, όπου εκεί γίνεται διακοπή όλων των εμπορικών σχέσεων συναλλαγών με την Ισπανία. Ένας απέσιος σύμμαχος. Φέρονται απέσια στο Μαρκ Ρούντε.
0: Συγγνώμη, στην Άγκυρα είναι και ο Σάντζεφ.
3: Φυσικά είναι και ο Σάντσεθ.
0: Άρα όλα αυτά τα λέει.
3: Ενώ
0: κάπου εκεί τριγύρω. Ακριβώς. Είναι και ο Ισπανός πρωθυπουργός.
3: Και όταν τα λέει, αυτά τα λέει τώρα το πρωί στο τέτα τέτ με το Ρούτε. Σε μισή ώρα θα είναι στην αίθουσα με τον Σάντσεθ.
0: Και λοιπόν, είστε απέσιοι.
3: Και όχι μόνο είστε απέσιοι. Θα τους δείτε να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας, φέροντα απέσια στο Μαρκ Ρούτε. Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: παρακαλούμε, παρακαλούμε. Θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους, λέει ο ίδιος ο Τραμπ. Και γυρνάει στο Ρούτε και του λέει: μη μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς. Είναι κακοί άνθρωποι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
3: Δεν υπάρχει. Σου λέω: είναι επιθεώρηση. Του χειρίστου είδους, μπουλβάρ.
0: Έχει στηθεί ένα σόου τώρα.
3: Λοιπόν, έτσι. Και έρχεται πολύ, θα έλεγα, πάρα πολύ διπλωματικά το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού και λέει: είναι αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα. Έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις. Δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό.
0: Απαντάμε τη διπλωματική γλώσσα. Δεν ακολουθεί την.
3: Έχουν και μια τσούχτρα όμως στην Ισπανική κυβέρνηση. Είναι υπουργός Υγείας. Η Μόνικα Γκαρσία, η οποία γράφει στο Twitter: ο Τραμπ αποκαλεί την Ισπανία απέσιο εταίρο επειδή δεν δέχεται εκβιασμούς ή απειλές. Επειδή είμαστε μια κυρίαρχη δημοκρατική χώρα που υπερασπίζεται την πολυμέρεια και την ειρήνη. Αυτό που είναι απέσιο είναι το να συγχαίει τη διπλωματία με τον εκφοβισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουν και μια τσούχτρα.
0: Αύριο θα είναι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, γιατί εκτός από αυτό το show που γίνεται μπροστά στις κάμερες, γίνονται και business στην Άγκυρα αυτή τη στιγμή. Πολλές αμυντικές συμφωνίες.
3: Ο Μακρόν πήγε με ολόκληρη αντιπροσωπεία από ταλές, τις μεγάλες εταιρείες.
0: Και οι πληροφορίες λένε πως έχει ανοίξει δουλειές και με την Τουρκία, η Γαλλία, όπως η Τουρκία και με τη Βρετανία. Αυτά τα δούμε και τις επόμενες ώρες να τρέχουν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτό που έκλεψε βέβαια την παράσταση είναι το πρωινό τζόγκινγκ του Προέδρου Μακρόν, στην περιοχή Τσάνκαγια, δηλαδή του Προεδρικού Μεγάρου. Με 8 σωματοφύλακες, με όλα τα πάντα. Όχι μόνο μπλουζάκια, τα ειδικά που ανοίγουν για να τον προφυλάξουν από επίθεση, αυτόματα το ένα το άλλο, να τρέχουν μαζί του. Και μάλιστα σταμάτησε και χαιρετούσε και κόσμο, οδοκαθαριστές που.
0: Δεν αλλάζει τις συνήθειες του ο Μακρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με πολύ ρεπορτάζ και ακόμη περισσότερο παρασκήνιο από όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί!
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω! Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι! Θα το συστήσεις και στους γονείς σου! Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου!
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
21: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
0: Για να δώσουμε μια συνέχεια και έτσι να ολοκληρώσουμε με το διεθνές σκηνικό, είχαμε την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 80 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νωρίτερα ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει πια κεχηρία. Ακούσατε τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των μουλάδων από τον Τραμπ. Είναι ανόητοι, είναι αποβράσματα. Δεν συζητώ πια μαζί τους. Οπότε εκεί πάμε σε έναν, φαίνεται τουλάχιστον να ανοίγει ένας νέος κύκλος συγκρούσεων. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν συνέπειες στην αύξηση του πετρελαίου κατά 5%. Εκεί που είχε πέσει, είχε κατηφορήσει στα 72-71 δολάρια, έχει φτάσει στα 78. Κάτι που, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, ήταν στους ατέρια τους.
22: Οι δηληστηριακές τιμές είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σήμερα η τιμή δηληστηρίου είναι στο 1,77 με 1,78. Αυτό έχει απόκληση 22 λεπτά περίπου από την τιμή που έπρεπε να είναι κάθε μέρα. Τιμές του δηληστηρίου ανεβαίνουν κατά μισό με ένα λεπτό, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Εδώ και μια εβδομάδα περίπου, 9 μέρες.
0: Οι τιμές ανεβαίνουν κάθε μέρα και αν πάμε σε μια νέα περίοδο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τη βγάλουμε και πολύ καθαρή το καλοκαίρι, γιατί επιπλέον στα νησιά αντιλαμβάνεστε πως οι τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, την υπόθεση του Αιγείου. Εκεί πριν από λίγες μέρες, ξέρετε, είχαμε ένα διπλό φωνικό. Βρέθηκαν μητέρα και γιος νεκροί. Σε διπλανό δημάτιο κοιμόταν ένας άνθρωπος, ο σύντροφος της μητέρας, ένας άντρας από την Ιταλία, ο οποίος έχει συλληφθεί, έχει προφυλακιστεί, κατηγορούμενος για αυτή τη διπλή δολοφονία. Τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και μπαίνουν στοιχεία σε αυτή την υπόθεση που την κάνουν να μετατρέπεται σε ένα θρίλερ. Θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη βοήθεια του Χρήστου Στρατουλάκου. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από τον Λόγκο Αιγείου. Όντως πρόκειται για ένα θρίλερ. Καθώς αρχικά να θυμίσουμε, Σπύρο, ότι μετά όταν είχαν βρεθεί η μητέρα και γιος νεκροί μέσα στο σπίτι, η έρευνα της αστυνομίας είχε δείξει ως τον άνθρωπο ο οποίος είχε πραγματοποιήσει αυτό το έγκλημα, τον σύντροφο, τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας. Μάλιστα κιόλας είχε βρεθεί και στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, όπου είχε προφυλακιστεί με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Η έρευνα, να θυμίσουμε, από τότε δεν έχει τελειώσει, Σπύρο, καθώς εκτός από την τοπική ελληνική αστυνομία, στην έρευνα συμμετέχει και το ελληνικό FBI. Αστυνομικοί είχαν έρθει εδώ στο Αίγιο, είχαν πάρει καταθέσεις από πρόσωπα κλειδιά, είχαν πραγματοποιήσει και έρευνα στο σπίτι. Και βέβαια σε εξέλιξη ακόμα και τώρα είναι και το δικαστική έκθεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα βασικό στοιχείο, Σπύρο, το οποίο έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες ώρες και έχει ανατρέψει άρδιν το σκηνικό, είναι το γεγονός ότι ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι στην πλάτη της γυναίκας υπήρχε μαχαιριά, δεν φαίνεται από την δικαστική έκθεση να επιβεβαιώνεται αυτό, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχει δολοφονηθεί, δεν έχει χάσει τη ζωή της από τραύμα στην πλάτη.
0: Γιατί τραύμα στην πλάτη σημαίνει ότι κάποιος το έχει καταφέρει, δεν μπορείς μόνος.
23: Ακριβώς, είναι ανθρωπίνως αδύνατο, όπως καταλαβαίνετε, πολύ εύκολα κάποιος να αποκαλέσει ένα αντιφόρο τραύμα με τα χέρια του στην πλάτη. Από τότε λοιπόν φαίνεται πως η έρευνα πλέον στρέφεται σε διαφορετικό επίπεδο από τους αστυνομικούς. Ένα πιθανό σενάριο, απλά για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι το ενδεχόμενο η μητέρα να έχει προκαλέσει τα θανάσιμα τραύματα στο γιο και εν συνεχεία η ίδια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Είναι κάτι, Σπύρο, το οποίο ο Ιταλός το είχε πει και στην απολογία τους δικαστικές αρχές, ότι αυτό συνέβη. Αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα, άρα δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Περιμένει και η πλευρά του Ιταλού, του άνθρωπος ο οποίος είναι στις φυλακές αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να δει το πώς θα ολοκληρωθεί η έρευνα και αν προκύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, θα καταθέσει και αίτημα αποφυλάκησης επόμενες ημέρες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξεκάθαρες απαντήσεις μας λένε ανώτεροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί και καθαρογραφεί επίσημα η ιατροδικαστική έκθεση από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, η οποία έχει αναλάβει. Και βέβαια οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και στον Λόγκο περιμένουν απαντήσεις, περιμένουν να υπάρξουν κάποια στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι εξ αυτών που μιλήσαμε θεωρούν δεδομένο ότι την πράξη την έχει κάνει ο Ιταλός. Κάποιοι άλλοι απλά μας λένε ότι πρέπει να απαντηθεί το ποιος σκότωσε μητέρα και γιο.
0: Ναι, είναι φοβερό. Έχει πάρει μια φοβερή τροπή αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χριστός Στρατουλάκος με τη δέουσα προσοχή, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ σου. Κάποια στοιχεία λένε αυτό. Οι αστυνομικοί από εκεί που ήταν στο 90%, πώς να το πούμε ποσοστά, γιατί όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι ο Ιταλός είναι ο δράστης. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν να αναθεωρούν κάποια πράγματα. Να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει. Η κυρία Μαρία Ιατροπουλή είναι δικηγόρος του κατηγορουμένου. Έκανε πριν από λίγο δηλώσεις.
1: Αυτός είναι ο αρχικός ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα, δεν έχει χρηθεί σε καμία επαφή με τους δύο ανθρώπους. Πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να προκύψει ή όχι εμπλοκή τρίτου προσώπου ή σε κάθε περίπτωση η μη εμπλοκή του σημερινού κατηγορουμένου.
0: Αυτό λέει η δικηγόρος του, γιατί από την αρχή ο πελάτης της, ο άνθρωπος που έχει κληθεί να υπερασπιστεί, έχει ένα άλλο αφήγημα το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι εκείνος ο δράστης της διπλής δολοφονίας. Ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης ήταν το πρωί στο Άξιον.
2: Οι αναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο δεν υπάρχει το DNA και τα αποτυπώματα του Ιταλού υπηκόου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί. Τώρα έρχεται ο ιατροδικαστής και λέει ότι δεν υπάρχει χτύπημα στην πλάτη της γυναίκας. Άρα τα τραύματα είναι όλα μπροστά. Λέει επίσης ότι αυτά τα τραύματα που έχει στα χέρια μπορεί να είναι τραύματα που έχουν δημιουργηθεί από δικές της ενέργειες.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανατροπή που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Θα αλλάξουμε θέμα. Έγινε χαμός στο Θριάσιο, στο Θριάσιο νοσοκομείο, γυαλιά καρφιά από ομάδα Ρωμά. Έχουν γίνει και συλλήψεις. Το τι ακριβώς έχει συμβεί, η Ματίνα Πολυχρόνη θα μας πει. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι θα πάμε, θα επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Ματίνα. Φαίνεται λοιπόν ότι μια ομάδα Ρωμά επιτέθηκε σε όποιον έβρισκε μπροστά της, γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Έχει προκαλέσει ζημιές, φθορές στο νοσοκομείο. Επειδή κατά πληροφορίες, τώρα αυτό σας το λέω με κάποιες επιφυλάξεις, κατά πληροφορίες καθυστερούσε η περίθαλψη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Να επιστρέψουμε στη Ματίνα. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Θριάσιο, εδώ όπου μεταφέρθηκε ο 20χρονος ρωσικής καταγωγής.
0: Μισό λεπτό Ματίνα. Ωραία, πάμε για το ρεπορτάζ, για την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε λοιπόν στο Άργος. Έτσι δεν είναι?
3: Ωραία. Ναι, ακριβώς.
0: Εκεί στο Άργος λοιπόν είχαμε την καταδίωξη ενός 20χρονου. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα της Όπκη, αστυνομικών της Όπκη, προσπάθησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του, αυτό λένε πληροφορίες από την αστυνομία, τα περιπολικά. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του όπλου τους και ο 20χρονος έχει δεχθεί μια σφαίρα στο κεφάλι.
3: Ναι, έτσι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, φέρει τραύματα από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έφτασε εδώ γύρω στις 6:30 το πρωί από τα επίγοντα του νοσοκομείου στο Άργος. Φαίνεται πως αυτή τη στιγμή είναι εγκεφαλικά νεκρός. Ωστόσο, οι γιατροί εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να δουν και την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ. Αυτό το οποίο θέλουν να δουν οι γιατροί και εκεί είναι τι θα γίνει με την κατάσταση mm-hmm. της υγείας του. Σε ό,τι αφορά στην καταδίωξη, αυτή την αιματηρία, όπως φαίνεται, mm-hmm. καταδίωξη έχει. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μετέβη στον Άφλιο για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Για το πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε εκείνες τις στιγμές, με βάση βεβαίως και αυτά που θα πούν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι συνάδελφοί τους. Ξέρεις, εγώ θα το παρουσιάζαμε το θέμα με τη βοήθεια και της Κάτιας Νιάκαρη, η οποία είναι στο Άργος, σε δεύτερο χρόνο, γιατί αναφερόμουν σε ένα άλλο περιστατικό, δεν ξέρω αν εκεί το συζητάει ο κόσμος, που είχαμε στο Θριάσιο με μια ομάδα ατόμων που προκάλεσε ζημιές.
3: Ναι, με τα επεισόδια που εκτελήθηκαν ναι. μετά τις 6 το απόγευμα χθες της Τρίτης κατά τη διάρκεια της εφημερίας, με δεκάδες Ρωμά που συγκεντρώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου συνοδεύοντας τον γενικό τους πρόσωπο. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται πως ξέφυγαν όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προφυλάκησαν γιατρούς της εφημερίας. Και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο συζητάται εδώ και ανάμεσα στους ιατρούς, καθώς προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν συλλήψεις γυναικών Ρωμά.
0: Αυτό τώρα τα έκανα γυαλιά καρφιά, γιατί κάπου διάβασε κάποια ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται από εκεί, από αυτά που εσύ έχεις ακούσει, επειδή ένα συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που θα έπρεπε να κάνει κάποια εξέταση. Αυτό λένε.
3: Ναι, αυτό αναφέρεται και εδώ, αλήθεια είναι. Και έχει σχηματιστεί η δικογραφία για φθορές, προφυλακισμό και διατάρξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Mm-hmm. Και οι γιατροί, όπως μας έχουν πει εδώ, έχουν καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας για το περιστατικό. Και όντως έχει προκληθεί mm-hmm. αναστάτωση και ανάμεσα στους γιατρούς που ήταν εκείνη την ώρα στην εφημερία, για να δουν και τι συνέχεια θα έχει σε ό,τι αφορά νομικά το κομμάτι των Ρωμά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, για το χαμό που έγινε στο Θριάσιο χθες το απόγευμα. Γυαλιά καρφιά τα έκανε μια ομάδα Ρωμά, επειδή κάποιο συγγενής τους δεν πήρε τη σειρά που εκείνη ήθελα να πάρει για να κάνει κάποια εξέταση. Αλλά και για το άλλο περιστατικό, σε λίγο θα σας το λέγαμε. Απλά προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με την Κάτια Νιάκαρη, γι' αυτό το καθυστέρησα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, επειδή η Κάτια έχει κάποιες υποχρεώσεις για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκεί, αλλιώς θα το είχαμε προβάλει νωρίτερα. Στο Άργος λοιπόν υπήρξε μια καταδίωξη από ομάδα Όπκε, ένας 20χρονος, λέει η αστυνομία, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ακολούθησε καταδίωξη, πάνω στην καταδίωξη επιχείρησε, λέει, να εμβολήσει με το όχημά του τα περιπολικά. Όλα αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με την αστυνομία, για να είμαστε εξηγημένοι. Επιχείρησε να εμβολήσει με το αυτοκίνητό του τα περιπολικά. Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει, να διαφύγει πεζός. Σε σημείο της καταδίωξης, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς σε ποιο σημείο, έκανα χρήση των όπλων τους. Και βρέθηκε ο 20χρονος τραυματισμένος βαριά, βαρύτατα, με σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά λέει το ρεπορτάζ έως τώρα. Και με Αντώνη Ατζολέτο λιγάκι να δούμε πώς έχει και πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
0: Έχουμε θεματάκια στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω, με δηλώσεις
4: ναι.
0: Γεωργιάδη.
4: Ναι, γιατί φαίνεται δεν άρεσαν και πολύ σε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχε ρίξει μια προειδοποιητική ο Μαρκόπουλος θες,
4: ναι,
0: ο υπουργός οικονομικών.
4: Συνέχισαν σήμερα και η κυρία Βουλδάκη και ο κύριος Λοβέρδος εδώ σε εμάς, που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τις αποδείξεις που υπάρχουν για ενδεχόμενο χρηματισμό του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Όλα ξεκίνησαν από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, mm-hmm. που εντάξει καταφέρθηκε κατά του κυρίου Τσίπρα, αλλά με βαρύτητα τους χαρακτηρισμούς, και άφησε να εννοηθεί πως άλλαξε τον ποινικό κώδικα λίγο πριν τις εκλογές επειδή πήρε λεφτά.
4: Και υπάρχει σήμερα ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη που συνεχίζει, βάλει κατά του Αλέκ Τσίπρα σχετικά, αναφέρεται ακόμα και στο σπίτι στο Σούνιο, και λέει για τον κύριο Κοντονή ότι ναι, ο κύριος Κοντονής δεν είπε ποτέ για χρηματισμό, όμως από τη στιγμή που καταγγέλει διαπλοκή, εγώ λέει αυτό το ερμηνεύω ως χρήματα.
0: Ναι, ως παρεδώσε, για ναι. να λέμε διαπλοκή. Ναι. Λέει παρεδώσε. Βεβαίως χρησιμοποιεί και μια επιχειρηματολογία ο κύριος Γεωργιάδης που δεν δηλαδή, πώς να το πω, έχει ένα κείμενο που λέει αυτό που λες, αλλά λέει μας λέγανε δολοφόνους για τα ΤΕΜΠ.
4: Ναι,
0: λέγανε,
4: μας
0: έλεγαν για τα ΤΕΜΠ. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, το να υιοθετείς μια ρητορική έολη όπως ήταν των πολιτικών σου αντιπάλων για να δικαιολογήσει τη δική σου, δεν ξέρω πόσο ευστάθη. Να ακούσουμε την κυρία Βολουδάκη. Κυρία Βολουδάκη άφησε εχμές, είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, ήταν στο Μέγκα.
5: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
0: Και Αλέξης Τσίπρας, επανεμφάνιση στο TikTok.
4: Είναι αυτό το καθημερινό που έχει, ρωτάνε οι πολίτες και ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει.
0: Είχαμε ακούσει προχθές θες για την παιδεία ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές.
4: Ναι.
0: Σήμερα για να ακούσουμε.
6: Κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Ανεβάζει, είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος που το κάνει. Θέλω να πω σε ό,τι αφορά το στήσιμο, αντί να... Τώρα εμείς ακούσαμε μόνο την απάντησή του, αλλά εμφανίζονται άνθρωποι της καθημερινότητας και του λένε τι θα κάνεις για την παιδεία. Του λέει ο άλλος τι θέλεις εσύ τώρα και εμφανίστηκες πάλι στα πράγματα. Αυτό νομίζω δεν είναι το τελευταίο που του είπε κάποιος.
4: Ναι, αυτό έτσι ακριβώς. Είναι ένα επικοινωνιακό μπαράζ το οποίο επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν είναι τυχαίο ότι πάλι αύριο επιλέγει να είναι σε μια πιο λαϊκή γειτονιά στο Περιστέρι όπου θα μιλήσει με κόσμο την Παρασκευή στον Οικόνομη, νομίζω από εβδομάδα θα είναι στη Μυτιλίνη, άρα λοιπόν είναι φουλ οι προεκλογικές μηχανές, όπως βεβαίως και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο κέντρο του ΕΚΑΒ.
0: Μιας και είπε στον κύριο Ανδρουλάκη, να τον ακούσουμε τι είπε.
7: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτά από την επίσκεψη στο ΕΚΑΒ. Στη Βουλή τι έχουμε σήμερα, Αντώνη?
4: Στη Βουλή είχαμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βγήκε απόφαση να μην κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Η πλειοψηφία έβαλε το επιχείρημα πως δεν πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο. Ο κ. Δημητριάδης έχει παραιτηθεί από τη θέση του. Το ίδιο ισχύει για τον κ. Ντίλιαν, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως. Η αντιπολίτευση βεβαίως διαφώνησε. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλώσεις στο Περιστήλι από την αντιπολίτευση. Ήταν έντονος ο διάλογος, γιατί από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά λένε ότι πρόκειται για συγκάλυψη. Μάλιστα, ναι, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα έγγραφο που τον Νοέμβριο του 2022 είχε κληθεί από την Επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν. Άσχετα αν δεν είχε πάει.
0: Οπότε τώρα λέει γιατί δεν τον έφωνασε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, σκεφτείς αμέσως τον Πάνο Γαρουφαλιά. Πολλές φορές έχουμε προβάλει, δυστυχώς πολλές φορές έχουμε προβάλει και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Κρούσματα, φαινόμενα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ένα τέτοιο είχαμε τα ξημερώματα στην Λάρισα, ένα επικίνδυνο αιματηρό επεισόδιο. Ήτανε τραυματίες δύο ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής. Όλα έγιναν στην οδό Αιώλου σε ένα παρκάκι. Εκεί λοιπόν, κοντά στις 12 το βράδυ, δέχτηκαν αυτοί οι δύο ανήλικοι μία επίθεση από 8 έως και 10 άτομα που είχαν αιχμηρά αντικείμενα μεταξύ αυτών και ένα μαχαίρι. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τραυματίσουν ευτυχώς όχι σοβαρά και τον έναν και τον άλλον ανηλικό. Φαίνεται ότι στη συνέχεια εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα. Οι περίοικοι προσέτρεξαν. Ένας από αυτούς μάλιστα μίλησε στον Sky. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε, έβαλε ζώνη στο πόδι του 16χρονου και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να διακομιστούν και οι δύο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο ένας από αυτούς, ο 17χρονος, συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός 19χρονου Λαριστέου και αναζητά και τους υπόλοιπους δράστες. Αυτό που επίσης αναζητά είναι και τα αίτια αυτής της πολύ περίεργης επίθεσης.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για αυτό το αιματηρίο συμβάν μεταξύ ανέλικων. Διεθνές εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
24: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες ωστόσο επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Φάρατζ αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και ερχόμαστε από τη Βόνη σε Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
9: Τι κάνουμε?
0: Εντάξει, χαρούμενοι γιατί είδαμε Μέση να πανηγυρίζει.
9: Εντάξει. Πριν πάμε σε αυτό που ήταν προφανώς το πολύ μεγάλο γεγονός από χθες και ακόμα ασχολούμαστε όλοι στα social media, στις ειδήσεις, στα δελτία παντού. Παντού υπάρχει η Αργεντινή και Μέση. Να πω εντάχει δύο πράγματα για τον μπάσκετ σημερινά. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Μοντέρο και ο Παναθηναϊκός πάει για πολύ μεγάλη κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια. Γενικά νομίζω ότι η ομάδα του Μπράντοβιτς φέτος φτιάχνει φοβερή αμυντικά ομάδα με όλα τα assets, μονάδες που παίρνει με τον Μπόγκα, τον Μπάντιο, τον Γιαμπουσέλη τώρα και τον Φαλ.
0: Αθλητική τύπη όλοι, πολύ δυνατή, δυνατά παιδιά.
9: Αθλητική ομάδα όντως και νομίζω ότι εκεί θέλει να ποντάρει πολύ ο Μπράντοβιτς. Στα του Μουντιάλ τώρα. Φανταστικό παιχνίδι, πραγματικά φανταστικό. Μπορώ να σου πω ότι λίγο από το overdose που έχουμε πάθει όλοι αυτό το διάστημα, δεν είναι πολλά παιχνίδια που μπορούν να σε κρατήσουν εκεί focus 100% και να σε καθυλώσουν που λέμε, αλλά αυτό ήταν πραγματικά ένα τέτοιο. Από το 0-2 η Αργεντινή στο 3-2, ο Μέση χαμένο πέναλτι, γκολ, assist, τα έκανε όλα για να έρθει τελικά στο 92 αυτή η φοβερή κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, να γυρίσει, να του μπάρει την Αίγυπτο, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, πάλεψε, αλλά στο τέλος έμεινε με άδεια τα χέρια. Η Αργεντινή με την Ελβετία στους 8, το τελευταίο ζευγάρι που σχηματίστηκε. Οι Ελβετοί πέρασαν στα πέναλτι την Κολομβία μετά από ένα 0-0. Και τώρα οι δύο ομάδες παίζουν ξημερώματα Κυριακής. Παραδόξως έχει παιχνίδια Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο 2. Δεν έχει την Κυριακή. Σάββατο στις 12 και στις 4.
0: Πάρτε εξενύχτηδες πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε. Αλλά μένετε στο Sky βεβαίως για όλες τις εξελίξεις, όλα τα γεγονότα και όχι μόνο. Σε λίγο τα έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Επιπλέον, αναμένουμε και να δούμε δηλώσεις από τη Σύνοδο Κορυφής, από την Άγκυρα. Νομίζω θα κάνει και ο Μητσοτάκης δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Οπότε όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα σας κρατάμε ενημέρωση. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον όσα γίνονται εκεί. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
25: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
25: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
25: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
26: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
27: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
28: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
29: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
28: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
30: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
31: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
32: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
31: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
33: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
34: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αλλά και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Το Brent κινείται πλέον πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 74. Παράλληλα, η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε και σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Πτώση κοντά στο 3% κατέγραφε νωρίτερα το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λίγο πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος επανέλαβε χθες την αντίθεσή του στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο Νετανιάχου είπε χθες ορισμένα σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Σημείωσε μάλιστα πως τον έχει ήδη ενημερώσει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή, έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Αν δεν ήμουν εγώ θα είχε πάει στον πόλεμο και θα ήταν στην άλλη πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο. Και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι επωφελείς και για τις δύο χώρες, τόσο στο εμπόριο όσο και στην άμυνα, επισήμανε το γραφείο του κ. Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος της Κομισιόν. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, το όχημά του εγκλωβίστηκε μετά από καταδίωξη. Ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναριχόμενο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κληθήκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον οποίο τον μετέφερε στο Θριάσιο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες την τελευταία ώρα έχουν ενισχυθεί. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρία άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. Δύο συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσιο, όταν συνοδοί ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια ξωνικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Οι δράστες άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια από κισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 37 και 38 ετών. Μεταβατική διαδικασία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτή, ως τις 10 Ιουλίου. Ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης μπορεί να προβαίνει στην απογραφή ανελκυστήρων που δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τουλάχιστον ενός ιδιοκτήτη ή διαχειριστή χωρίς την επιβολή προστίμου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως ζημιωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το βράδυ όμως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 με μια φοβερή διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω εσείς παιδιά πώς είστε.
1: Φανταστική.
0: Τι, γιατί ρε Γιάννη μου έτσι.
1: Αυτό το τουρκικό που παίζει τώρα τηλεόραση Sky είναι ωραίο, είναι καλό.
0: Ορίστε.
1: Παίζει τουρκικό, δεν είναι, τουρκικό δεν είναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τουρκικό δεν είναι.
0: Είναι ο νόμος της καρδιάς, η νόμη της καρδιάς.
1: Η νόμη
0: της καρδιάς είναι.
1: Ναι. Ρουλέρο, νόμη της καρδιάς ή νόμος της καρδιάς λέγεται το σύριαλ.
0: Πώς λέγεται νόμος της καρδιάς.
1: Νόμη.
0: Α, η νόμη της καρδιάς. Ωραία.
1: Ναι, αυτό ξέραμε και εμείς. Απλά νόμιζα ότι είναι κάτι άλλο. Ωραία, η νόμη της καρδιάς.
0: Ωραίο είναι.
1: Είναι ωραίο. Καλό, ε. Φανταστικό, έλα ρε.
0: Βέβαια, ανυπομονούμε για τις μπλε ώρες, οι οποίες έρχονται στη συχνότητα του Sky και έχει να γίνει χαμός με τις ώρες.
1: Η μπλε ώρα, ποια είναι η μπλε ώρα, ε. Η μπλε ώρα είναι από το απόγευμα, κανονικά. Έτσι λέγεται.
0: Φαίνεται και στο τρέιλερ.
1: Όχι, και έτσι λέγεται γενικά.
0: Μα από εκεί έχει πάρει το όνομα του.
1: Το ξέρω, παιδί μου. Ότι η μπλε ώρα είναι αυτή η πιο ωραία ώρα το απόγευμα, που είσαι στο νησί και αρχίζει και σιγά και μπλεδίζει ο ουρανός και είναι τόσο ωραίος. Μπλε μόβα.
0: Κάποιο ρομάτζο, ε.
1: Έβγαλα για 2 δευτερόλεπτα και μου τον γκρέμισες με τη μία. Για 2 δευτερόλεπτα.
0: Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Να σας πούμε ποιοι είμαστε, γιατί αυτή η ομάδα σήμερα είναι, τι να σας πω τώρα, μπήκαν μέσα με διαολεμένη διάθεση. Πρώτον, Παναγιώτης Παπακαλούσης, μελείτε ό,τι φτάνει στα φτάκια σας αυτή τη στιγμή. Εξού και οι μουσικές επιλογές, οι πιο κατάλαβες. Η Πέρσα Μπόλια που πόσο μας έλειψε, παιδιά. Πέρσα Μπόλια, να το πούμε αυτό.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, που λέει και ο Βολάνης ο Σώτης.
0: Αυτά πρόσχε τώρα.
1: Όχι, μιλάμε για...
0: Είναι χμάλα δηλαδή.
1: Δημοσιογραφικά μιλάμε, μην
0: εξηγηθούμε.
1: Όχι, μην χάσετε τα γλαράς εδώ πέρα.
0: Η Ρούλα Βρετάκου με την Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Κόλλο Κιθάς Αναστασοπούλου.

0: χθες στο Μουντιάλ, μπορείς να μου εξηγήσεις?
1: Φανταστικός αγώνας.
0: Τρομερό πράγμα ήταν αυτό.
1: Ένας από τους καλύτερους αγώνες του Μουντιάλ, πραγματικά. Ναι, όλο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί υποστηρίζω και ελαφρώς την Αργεντινή.
0: Είσαι Λιονέλ εσύ στο
1: όχι, όχι, Ρονάλντο.
0: Είσαι Ρονάλντο.
1: Ναι, γιατί ήμουν πάντα Ρεάλ. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιο το Μέση. Ο Μέση είναι. Εντάξει, μιλάμε για μπάλα, όχι αστεία τώρα. Αλλά ελαφρώς υποστηρίζω την Αργεντινή πάντα. Και επικράθηκα κάποια στιγμή. Λέω 2-0, τώρα να το γυρίσουν έτσι όπως παίζουν. Αλλά έλαντε που. Έλαντε που. Κι όμως το ποδόσφαιρο έχει άλλους νόμους.
0: Υπάρχει ενδεχομένως, έχετε δει τον απίστευτο Αργεντίνο σπίκερ, ο οποίος τρελάθηκε με τον γκολ ισοφάρισης του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο. Χτυπούσε το τραπέζι, έβριζε, ναι, τα έκανε όλα. Και πάμε να ακούσουμε αυτή τη συγκλονιστική περιγραφή. Κάνει το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου τώρα που μιλάμε.
2: Le quedó la pelota ahora a Lezín. Va Lezín. Ataca Egipto. La deja Lezín, abrió la cancha. A defender Argentina ahora, A defender Argentina ahora. Va Egipto. Busca el remate en arco. Presiona Alexis. Va hacia el medio. Toma la pelota Tía. La cambia Tía. Busca Salah. Va Salah. Sin foul. Y ahora no, bien, Julián. Lo que ha jugado Julián lo cometió. Cambiara, cambiara, cambiara, cambiara, cambiara. Va Enzo.

0: corre Lautaro, va Lautaro, corría en su lado, la trae el otro, la mete Lautaro para eso, centra. Argentina de mi vida, Argentina de mi corazón, señores y señores, 47-20, Argentina 3, Egiptolón, Argentina 3, Egiptolón, vamos Argentina de mi vida, Argentina nuevamente lo perdió 2-0, lo gana 3-2, acá está el campeón del mundo, acá está el campeón del mundo, estamos juntos, más juntos que nunca, por TV, nunca abandonaremos nunca el crucero final, señores y señores.
1: Όση ώρα περιγράφει, παιδιά, εντωμεταξύ κάνει μια κίνηση με το χέρι του και είναι σαν να ακουμπάει το μάγουλό του. Αλλά πολύ μηχανικά κάνει αυτή την κίνηση. Μόλις φτάνει η στιγμή, ναι, τρέμει ολόκληρος, κλαίει. Είναι κάτι μας θύμισε, είναι η αλήθεια.
2: Ο Παύλο Γκυράλ μας θύμισε τον Χελάκη από το Euro. Εννοείται, την περιγραφή αυτή. Μου θυμίζει τον Γιώργο Πετρίδη, εδώ από το Sport FM, που μετέδιδε για τον Παναθηναϊκό όταν πήραμε την Ευρωλίγκα. Έτσι έκανε και ο Γιώργος Πετρίδης, ακριβώς αυτό. Και να πω μια καλησπέρα στους καλούς μας φίλους. Είναι η παρέα των Δημήτριδων. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη, που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Ανακοχή, εκεχηρία, κανονική εκεχηρία.
1: Α, γίνεται φίλοι πάλι, ωραία.
2: Ναι, ναι, μου λέει καταπληκτικός είσαι. Δεν έχω πει κάτι ακόμα όμως. Ναι. Ο κύριος Γιαννίρης που είναι στην παρέα μας επέστρεψε. Φυσικά. Και επέστρεψε τα πρωινά και μας έλειψε, μπορώ να πω.
1: Έπρεπε πρώτο, βέβαια, να τον έχεις αναφέρει.
2: Ναι, ο κύριος Γιαννίρης όμως είναι εδώ, φυσικά, μαζί μας. Και ο κύριος Σταυρακάκης. Εννοείται και ο κύριος Σταυρακάκης, ο Δημήτρης. Είναι η παρέα του Δημήτρη, η γωνιά του Δημήτρη.
1: Να αφιερώσουμε κάτι όπως
2: ναι,
1: είμαστε τώρα.
2: Θέλουμε,
1: πάμε.
2: Πάμε.
1: Πόσες τέτοιες στιγμές είχαμε από εκείνο το Euro, ε. Και τότε μας είχαν σκάσει και όλα μαζεμένα. Γιατί ήταν το Euro του 4 και ήταν και η Eurovision του 5.
2: Καλά, δεν πανήγεσαι τόσο πολύ στη Eurovision του 5 κι εσύ.
1: Όχι. Αυτό είναι για χρόνια.
2: Το Euro του 4 ήταν λίγο πιο μαζικό.
1: Ναι, με γιώνεις όμως.
2: Όχι, όχι, πολύ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι.
1: Ήταν τα ωραία τα χρόνια.
2: Ναι, ναι, ωραία επιτυχία, ωραία επιτυχία. Ναι. Τι ωραία χρόνια, χρόνια Καραμαλή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Εννοώ που η Ελλάδα είχε.
2: Μην το από πουθενά δεν πιάνετε τώρα.
1: Η Ελλάδα για πρώτη φορά ανέβηκε τόσο ψηλά σε δύο διαφορετικά γεγονότα. Ένα ποδοσφαιρικό και ένα μουσικό.
2: Ναι.
1: Ε, τι, μου το γιώνεις τώρα.
2: Ναι.
1: Έλα, σπάει.
2: Και Ολυμπιακή.
1: Τι.
2: Ολυμπιακή.
1: Α, και Ολυμπιακή, ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο.
2: Ό,τι πιο καλό υπάρχει στους Ολυμπιακούς είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Τίποτα άλλο.

Έλα, βρήκαμε το σωστό τώρα. Έτσι πρέπει, έτσι θα πάμε τώρα μέχρι τις και μισή. Με αυτό το χαλάκι που θα ακούσετε τώρα, το σωστό. Για δώστε το, Παπακαλούση.

0: Θέλω απλώ να θυμίσω ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 4 είναι τώρα 22 χρονών. Και δεν έχουν ζήσει το Euro. Ναι. Το καταλαβαίνετε λίγο αυτό.
1: Καλά, και 2 ετών, αλλά πάλι δεν έχουν ζήσει.
0: Τα παιδιά 22 ετών δεν έχουν ζήσει αυτές τις στιγμές. Ήσουν από εκείνους που κατέβηκαν κέντρο, Σύνταγμα.
1: Ναι, κατέβηκαν και τις δύο φορές.
0: Κατέβηκες. Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: Και στον ημιτελικό και στον τελικό. Δεν ήμουν μικρός. Το 2004 ήταν πριν 20 χρόνια, αλλά ήμουν 27.

0: Σήμερα η κυρία Νασοπούλου θα μας κάνει την πρόβλεψη για τους 8.
1: Πάλι.
0: Για όλους τους αγώνες.
1: Έπαιζα μέσα χθες.
0: Χθες Αργεντινή είπες.
1: Ναι.
0: Και κέρδισε.
1: Okay.
0: Προς το παρόν πήγαινε σε κουβά. Πήγαινε σε διαστημικό κουβά. Όπως όλο ο πλανήτης. Δεν νομίζω ότι είχαν παίξει Αίγυπτο, εκτός από τους Αιγύπτιους. Και το άλλο επίσης έπεσες μέσα. Δεν έπεσες μέσα. Κολομβία, Ελβετία, έχεις πει Ελβετία. Ελβετία νομίζω έχεις πει.
1: Ελβετία δεν είχα πει.
0: Νομίζω Ελβετία έχεις πει.
1: Ποιος ξέρει τώρα.
0: Ελβετία έχεις πει νομίζω.
1: Ποιος θυμάται.
0: Έπεσες μέσα. Έπεσες μέσα. Σήμερα δεν έχει αγώνα. Σήμερα δεν έχει μουντιάλ. Είναι off.
1: Τι κάνετε σήμερα.
0: Είναι off και.
1: Σήμερα τι θα γίνει.
0: Και οι αθλητικοί συντάξεις θα κοιμηθούν σήμερα. Δεν έχει νύχτα αγώνα κανονικά. Από αύριο πάλι. Σήμερα όμως
1: είμαστε αυτή η γραφική που λέμε για το Μουντιάλ, στο οποίο η Ελλάδα δεν συμμετέχει φέτος και παίζει από κάτω η Ελλάδα στον τελικό. Δεν πειράζει. Εμείς προχωρούμε, αυτοί υποχωρούν.
0: 22 χρόνια πίσω, έτσι. Και με αυτό μου λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μην ζείτε με το παρελθόν. Κοιτάξτε αυτά που έρχονται. Καλά, όντως. Για το ποδόσφαιρο και ειδικά της εθνικής, ζούμε δεκαετίες με το παρελθόν αυτό. Ότι είμαστε η ίδια ομάδα. Και απογοητευόμαστε που δεν σηκώνουμε το ευρωπαϊκό κάθε φορά. Γιατί είμαστε αυτή η ομάδα. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, λυπάμαι.
1: Τα βρίσκει ο Χελάκης και τα έλεγε σε όλους τους αγώνες.
0: Τώρα για
1: φαντάσου. 2 ώρες τον κάθε αγώνα.
0: Για φαντάσου τι μπορείς να πεις όμως στον αγώνα αυτών της εθνικής, όπου σε ακούει όλη η Ελλάδα και είναι κρεμασμένη από το ραδιόφωνο και θέλει να της μεταδώσεις και όλο το πάθος αυτό. Δηλαδή πρέπει να.
1: Πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Είναι πολύ δύσκολη δουλειά και πρέπει να είσαι και πάρα πολύ ζωηρός, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να είσαι υποτονικός και κυρίως για την Ελλάδα. Γιατί άμα είσαι και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, εκεί τραυματίζεσαι κιόλας. Λέει, όπα, αυτός είναι πιο με τους Ολυμπιακούς, με τους Παναθηναϊκούς. Εδώ όμως, εντάξει, τι να λέμε.

0: Σήμερα είναι μέρα μπάσκετ, να ξέρεις, μπασκετική μέρα. Γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον υπερπαίχτη, θα το πω εγώ για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, τον υπερπαίχτη Μοντέρο. Είναι νομίζω ο MVP της περσινής Ευρωλίγκας. Δεν ήταν ο MVP ο Πίτερς που έπαιξε μόνο στο Final Four. MVP όλης Ευρωλίγκας ήταν ο Μοντέρο. Καταπληκτικός παίκτης. Όπως επίσης και ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ανακοινώνει τον Γιαμπουσέλε επίσης. Ο οποίος είναι και αυτός μια υπερπαικτούρα που έρχεται από το NBA. Είναι, τώρα αρχίζουν και παίζει ανταγωνισμός. Πώς είναι η μάχη των εξοπλισμών Ελλάδα-Τουρκία. Έτσι είναι και η μάχη εξοπλισμών Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει ο Ολυμπιακός. Ανακοινώνει Παναθηναϊκός, απαντάει ο Ολυμπιακός. Έτσι θα πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο νους μας, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, τα οποία θα συνοψίσουμε. Όσοι δηλαδή δεν έχετε παρακολουθήσει, μην ανησυχείτε. Εδώ θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέσα στα επόμενα λεπτά και τις δηλώσεις που θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα τις παρακολουθήσουμε ζωντανά. Από την άλλη, ήδη τα όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος στην εκεχηρία με το Ιράν σήμερα το πρωί, γιατί έτσι ξεκίνησε η σύνοδος αυτή η μέρα, γιατί σήμερα είχαμε την επίσημη έναρξη, όπως επίσης και για το τέλος των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Είναι, αν κάτσετε και δείτε πώς ανακοινώνει το ότι τελειώνουν οι εμπορικές οικονομικές σχέσεις με την Ισπανία ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα σοκαριστείτε. Λέει στους συνεργάτες του, στους υπουργούς του που ήταν παρόντες εκεί, με την Ισπανία κόψε, δεν θέλω τίποτα. Από εδώ και πέρα θα με κυνηγάνε, θα μας κυνηγάνε από πίσω προκειμένου να επιστρέψουν οι σχέσεις στα επίπεδα που ήταν. Δεν θέλω καν να τους βλέπω, λέει, μεταξύ άλλων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστούν οι μετοχές. Έχουμε ράλι 5,5% για το πετρέλαιο, στα ύψη αποδόσεις των ομολόγων. Άρα, αυτή η περίοδος της εφορίας στις αγορές μετά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μετά από τεράστια προσπάθεια μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αποτελεί πλέον μία ανάμνηση.
0: Δεν υπάρχει καν και συμφωνία. Είπε και η κυρία τέλος, αυτή είναι άρρωστη, είναι τρελή, είναι το ένα το άλλο. Άρα, θα ανεβαίνει. Τώρα αυτό που λέμε, το πετρέλαιο που λέγαμε, μήπως πέσει στην Ελλάδα, ξεχάστε αυτά τώρα. Ξεχάστε τα. Τελείωσαν αυτά. Βρήκαν και την επίσημη δικαιολογία πια.
1: Χαρακτήρισε τους Ιρανούς από βράσματα.
0: Από βράσματα, ναι. Είπε, λέει πολλά. Κοίτα, είναι η σύνοδος του Τραμπ. Μην γελιόμαστε τώρα, ούτε σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι, ούτε θα βγει καμιά απόφαση για το ΝΑΤΟ. Έχουν μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και ακούν τον Τραμπ. Από χθες άκουγε ο Ερντογάν και κοκορευόταν ο Ερντογάν για αυτά που του έλεγε ο Τραμπ. Ευτυχώς μετά καταλάβαμε ότι όλο αυτό μάλλον είναι υποσχέσεις και δεν είναι τίποτα άλλο. Σήμερα ο Τραμπ τα βάζει με την Ισπανία, με το Ιράν και ακόμα είναι μεσημέρι. Μέχρι το βράδυ δεν ξέρουμε που θα κάτσει μπίλια. Έχει ακόμα να πει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι η σύνοδος του Τραμπ. Μιλάει ο Τραμπ, τρέχει όλος ο πλανήτης. Εκεί πέρα είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν πάει να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους και ακούνε τον Τραμπ να τους κουνά το δάχτυλο.
1: Άρρωστοι άνθρωποι, καθάρματα, ανάξι να ασχολείται κανείς μαζί τους. Είναι μόνο μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για την Ιρανική ηγεσία, εκεί που έλεγε ότι η εκεχηρία έχει ήδη τελειώσει. Μέσα σε όλα αυτά χαρακτήρισε τους Ισπανούς, προσέξτε τώρα, απέσιους εταίρους, δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, είναι απέσιοι άνθρωποι. Και ήταν μπροστά του, όπως σας είπαμε, ο Σκοτ Μπέσετ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, στον οποίο δίνει εντολή παρουσία όλων μπροστά σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα που καλύπτουν τη Σύνοδο να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Και ένας Ερντογάν από δίπλα που χαίρεται τώρα. Αυτό ζούμε.
0: Ο Ερντογάν ζει με τα χθεσινά.
1: Ναι, ζει με τα χθεσινά, τα οποία, όπως αποδεικνύεται, ήταν στην πραγματικότητα τίποτα. Τι εννοώ?
0: Ήταν υποσχέσεις, ναι.
1: Επικοινωνιακά χτίστηκε
0: Super.
1: Όλο καταπληκτικά.
0: Σούπερ επικοινωνιακά.
1: Συζητάμε.
0: Του πήγε σφαίρα αυτό, ναι.
1: Εννοείται, γιατί κρατιόντουσαν χέρι.
0: Πώς το λένε όλα, τάπα του πήγε. Τάπα.
1: Ναι, τάπα, μην το συζητάς. Από την άλλη, νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά ήρθε με αυτά τα περίφημα δώρα, τα οποία είχαν αυτό το χρυσό ωραίο περιφύλιγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ανοίξει το δωράκι όμως μέσα, είναι σαν αυτά τα ψεύτικα που έχουν στις βιτρίνες κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο. Γιατί και σήμερα που είχε τη δυνατότητα ο Τραμπ να πει κάτι παραπάνω για τα F35.
0: Τα ίδια νομίζω έμεινε, ναι.
1: Ξέρεις τι είπε? Ότι ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F35.
0: Ναι,
1: τελεία.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Τελεία.
0: Αυτό το ξέραμε και πριν. Μέσα σε όλα βρήκαν όμως τα τουρκικά μέσα να τυχώσουν και στον Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε τη δήλωση σήμερα το πρωί και ήταν λίγο δεσχόλιασε προφανώς για τα F35, αλλά μπήκε σε άλλα θέματα και είπε για τα κάζους μπέλη και τα χωρικά ύδατα. Τώρα το χαρακτηρίζουν, βλέπω το CNN Turk το λέει ψεύτικο νταΐ, ότι περπάτησε ως ψεύτικος νταΐς, λέει ο Μητσοτάκης. Σχολιάζουν ακόμα και το περπάτημα. το πώς περπατούσε σήμερα το πρωί ο Μητσοτάκης για να πάει να κάνει δηλώσεις πριν μπει σε σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου σε λίγο περιμένουμε και τις δηλώσεις, όπως είπες, τις άλλες δηλώσεις. Σχολιάζουν και αυτό, ότι περπατούσε σαν ταΐς. Εντάξει, δεν γνωρίζουν, αλλά εκμεταλλεύονται ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα θέμα με τη μέση του και περπατάει κάπως στραβά πια τελευταίο χρόνο, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα με τη μέση. Και επειδή περπατούσε έτσι, το πατάνε και σε αυτό. Το οποίο είναι προφανώς ανήθικο. Εντάξει, άστο τώρα, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, πατάνε και σε αυτό. Ότι περπατάει ως Νταέζ, λέει, να μας τα πει. Να μας τυχώσει.
1: Μπορεί άλλο να είναι το πρόβλημα, βέβαια. Να πούμε. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από εμάς. Μπορεί να έχει άλλα θέματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Να σας πούμε ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά στο Κιλκής, στην Ξηρόβρυση Κιλκής, με συγχωρείτε. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα ενέργειο μέσο, 58 πυροσβέστες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε τώρα, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:30. Κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική. Μην ξεχνάμε ότι η περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά είναι στην κατηγορία κινδύνου 3, βάσει του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σήμερα έχει μόνο 3, μόνο κίτρινο.
1: Πολιτικής προστασίας.
0: Αλλά μόνο είναι στη μισή χώρα περίπου.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να προσέχουμε.
1: Ήδη πάντως στην περιοχή, αν αυτό σημαίνει κάτι, που σημαίνει, έχει φτάσει στο ανακριτικό της τροχέας, αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Έχω το αστείο της ημέρας, μπορώ. Ναι, ο φίλος μου ο Δημήτρης Κοταρίς, που είναι καταπληκτικό αστείο. Γιατί είναι καταπληκτικός ο Δημήτρης. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης λέει, επειδή λέγαμε για τη μέση του, θα μείνει στην ιστορία ως ο Μέσης. Έχει ζηλέψει ως Εφέρνης. Πραγματικά. Ο Μέσης. Φανταστικό. Μέση,
1: γι'
0: αυτό είστε
1: φίλοι με τον Κοταρίδη. Μέση. Ναι, ναι.
0: Καταπληκτικό. Εντάξει, εντάξει.
1: Φύγαμε.
0: Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας τη μέση.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%, ενώ η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λίγο πριν τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος το πρωί στη Σύνοδο. Αναμενόμενες χαρακτήρισε η Ισπανία τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλεσε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε σχολείο στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και ο καιρός, αρχικά έθριος, θα είναι αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία, παιδιά. 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είμαστε και χθες υπήρχε ένα κενό. Γιατί τέτοια ώρα έχετε συνηθίσει να την ακούτε, αλλά ναι, είχαμε παιδιά και διάφορα που έτρεχαν με τη σύνοδο κλπ.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη όμως είναι εδώ κοντά μας, ενώ σε λίγο θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ, Χριστίνα, που μας βοηθάς πάντα. Θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί όσα θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Άγκυρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα συνδεθούμε ζωντανά και θα ακούσουμε τις δηλώσεις βεβαίως.
1: Θα κάνει κάποιες δηλώσεις μετά τη σύνοδο, τώρα θα δούμε τι θα πει.
0: Σήμερα άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε με τον πιο επίσημο τρόπο το θέμα Κάζους Μπέλης στο τραπέζι.
1: Ακριβώς.
0: Του ΝΑΤΟ. Άρα είδαμε και τις αντιδράσεις από πλευρά της Τουρκίας που ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε
1: σχολιάζουν τα πάντα σήμερα. Αυτοί οι νέοι τα έχουν πάρει κρανίο.
0: Ναι, τα έχουν πάρει, αλλά από ό,τι είδα και τα F-35 πολύ χαμηλά είναι η μπάλα, γιατί κατάλαβαν τι παίζει.
1: Ναι.
0: Στα τουρκικά μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Χριστίνα μας.
2: Λοιπόν, να πούμε. Μου λείψατε που δεν τα καταφέραμε χθες. Ναι. Και λυπάμαι πολύ που δεν
0: άρα
2: τα καταφέραμε.
0: Άρα σήμερα θα μείνεις μέχρι τις 5 εδώ.
2: Γιατί?
0: Θα μας διακόψει έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι κι αλλιώς, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει τώρα κάποιες μπόρες, ίσως και λίγες καταιγίδες εκεί στη Στερεά κυρίως ή και λίγο νωρίτερα στα βόρεια. Άρα η απογευματινή αστάθεια, αυτό θέλω να πω, ότι συνεχίζεται. Με μια διαφορά ότι αύριο περνάει και ένα σύστημα από τα βόρεια, μικρό συστηματάκι, μικρό. Το οποίο θα δώσει βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το πρωί αυτό, μέχρι το πρωί και στη συνέχεια το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει μπόρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα που θα έχει κάπως περισσότερη αστάθεια σε σχέση με αυτή που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα πνιγούμε. Το άκουσα και αυτό. Μπορεί να βγάλει και στην Αττική. Ναι, μπορεί να βγάλει και στην Αττική μπόρα, ίσως και καταιγίδα κυρίως στα βόρεια του νομού. Και τώρα εδώ στα δυτικά μπορεί να έχει κάποια βροχούλα, αλλά τα δυτικά του νομού κυρίως. Γιατί έχει εκεί στερεά, έχει λίγες καταιγίδες εδώ και εκεί που πλησιάζουν κάπως. Ξαναλέω όμως τα δυτικά του νομού. Αυτό θα περάσει την Παρασκευή, αλλά θα έχουμε πάλι απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Το Σάββατο τίποτα και την Κυριακή στα βόρεια ορεινά καμιά μπόρα. Σε γενικές γραμμές συνεχίζει ο ίδιος καιρός, όμως φαίνεται ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία την Κυριακή.
0: Τσιμπάει.
2: Τσιμπάει λίγο. Mm-hmm. Ναι. Και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε απαγορευτικά, ούτε αυτά. Μια χαρά.
0: Πάρα καιρός. Τέλεια.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας, πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας.
1: Γρήγορα, Χριστίνα, θα τη ρωτήσει κάτι άλλο.
0: Όχι, θέλω, επειδή βλέπω τα μηνύματα. Πριν από λίγο έλεγες για διάφορα αδιανόητα σχόλια που ακούστηκαν κλπ.
1: Από το CNN Turk.
0: Από το CNN Turk. Και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και όχι μόνο. Εγώ αναφερόμουν, γιατί δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα τι είπες, σε όσα υπόθηκαν και για το πώς περπατούσαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ μαζί. Το ότι ήταν ασταθής η γη, ότι το περπάτημά τους δεν ήταν.
2: Γι' αυτό πιανόντουσαν χεράκι-χεράκι.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Πάντα σε αυτές τις συνόδους και η γλώσσα του σώματος. Και
2: βέβαια,
0: όλα αυτά έχουν μία σημασία. Δεν είναι η ουσία όμως, αυτό προσπαθούμε να πούμε.
1: Όχι,
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι η ουσία.
0: Τώρα οι Τούρκοι τι μπορεί να πούν για το Μητσοτάκη και τι γράφουν και πού στέκονται είναι άλλα ντάλα.
1: Τα έβλεπα τώρα γιατί μου τα στείλαν και εμένα.
0: Νομίζω ότι έλεγες για Τραμπ Ερντογάν, αλλά εσύ αναφερόσουν στα σχόλια αυτά του CNN Turk.
1: Είναι τα σχόλια που κάνουν από το CNN Turk και μεταξύ άλλων λένε ότι περπατάει. Περίμενα να σου πω τώρα
0: τι?
1: Γιατί.
0: Γιατί περπατάει, δηλαδή.
1: Με τον έναν ώμο κάτω και τον άλλον
0: και
1: πάνω.
0: Ότι ο Μητσοτάκης κάτι θέλει να πει με αυτό.
1: Ότι είναι μαγιά, λέει αυτό. Ότι είναι
0: καλά,
1: μαγιά. Παιδιά, και σου λέω, είναι αυτά και.
0: Νομίζω ότι έλεγε για τον Ερντογάν πριν.
1: Όχι.
2: Ναι. Ο Μητσοτάκης πάει έτσι στραβά.
0: Ναι. Λένε οι Τούρκοι τώρα.
1: Άκου, ναι. Ότι δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την επίδραση του Οθωμανικού Εμβατηρίου, το ότι το υποδέχτηκαν χθες. Ο Μητσοτάκης περπάτησε ο ψεύτικος Νταΐς, λένε, και λέει μεταξύ άλλων. Προσέλκυσε την προσοχή με το ασυνήθιστο περπάτημά του και ο τρόπος, λέει, με τον οποίο ο Μητσοτάκης περπάτησε, έχοντας χαμηλωμένο τον ένα νόμο, δεν πέρασε απαρατήρητος από τους ζωγράφους και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και καλά, τον σχολιάσαν ειρωνικά. Ότι εντάξει τώρα με τον ένα αυτό και με τον ένα ομό κάτω και έρχεται να μας τα πει κιόλας εδώ πέρα. Μιλάμε για μούρλα, συγγνώμη για όλο αυτό λέτε. Ναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό, κοίταξε να δεις, έχουμε ακούσει πάρα πολλά παλαβά, δεν μας κάνει εντύπωση.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ψάχνουν να βρουν και τα αφορμή για να πιαστούν τώρα.
0: Γεια σας, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Άντε, γεια σας.
0: Την αγάπη μας, Χριστίνακη.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας.

0: Παλιά φίλε, λέει, τόσο καλά το λέει. Κανονικά θα πρέπει να φοράει με το όνομα ανοίγει. Πώ κάνουν, ξέρει, παλιά οι μάγκε φορούσαν το όνομα ανοίγει για να του πει. Έλα.
1: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως τα κουβεντιάζουμε όλα εδώ παρέα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις για να προλάβουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Να δώσω μια κίνηση μέχρι να πάμε για διαφημίσεις. Okay. Ανεβαίνοντας ο Κηφισό, έχει ο Κηφισός κινησούλα από το Εγάλεο μέχρι και να περάσετε το Περιστέρι, μέχρι να περάσετε όλο το Περιστέρι στην ουσία. Κατεβαίνοντας, θα βρείτε κίνηση και από την Ερυθρέα μέχρι τη Λυκόβρηση και λίγο πριν την Αττική Οδό, τον Κόμβο, μέχρι την Αχαρνών στην ουσία. Έχει κινησούλα κατεβαίνοντας. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά, αλλά και όσους μπαίνετε στην Αττική Οδό, από τον Κηφισό. Το κέντρο έχει κινησούλα. Έχει Κηφισίας ανατμήματα από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα. Ανατμήματα όμως, δεν έκανα από τηλιάρισμα τρελό. Χαμηλά. Παραλιακή είναι καλύτερα τα πράγματα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο σε σχέση με άλλες μέρες και έχει πάρα πολύ κίνηση. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι Σκαραμαγκάς. Άκουγα και πριν τα έλεγε και ο φίλος μας ο Κολιομιχάλης. Και από Λεωφόρο Αθηνών και από Σχιστού, πολύ κίνηση. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε τα λικόνα, εσείς 210-4800-170-174.
1: Πάμε μια βολτίζα στα Hondo Center. Εμείς εν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, που θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμη με όφελος 35%.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
6: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
13: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 47 λεπτά μετά τις 3. Καλώς μας ήρθατε και παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα και όχι μόνο. Έχουμε και διάφορα που εξελίσσονται. Για παράδειγμα, είχαμε ένα επεισόδιο του κυρίου Χατζηβασιλείου με τον Νταβούτογλου για το Κυπριακό.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Βεβαίως, πρόκειται περί εισβολής από το 1974. Πρέπει να αποδεχθείτε την πραγματικότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, απευθυνόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ που πραγματοποιήθηκε στο Economist, στο Λαγονίσι. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κύριος Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Ναι. Με τον κύριο Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά, επισημαίνοντας του πως πρόκειται περί εισβολής από το 1974.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά εξελίσσονται παράλληλα, δηλαδή.
1: Παράλληλα. Πάρα πολύ ωραία είναι, γιατί κοίτα, δεν χάνουν ευκαιρία γενικώς οι Τούρκοι, και εκεί που νομίζουμε ότι υπάρχουν τα ήρεμα νερά, δεν είναι και τόσο ήρεμα. Και όσο παίρνουν αέρα, δεν θα είναι τόσο ήρεμα. Γιατί από τη χθεσινή μέρα με τον Τραμπ έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Πήραν πολύ τα πάνω τους. Άσχετα θα πάρουν στο τέλος. Η επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο, το ξέρουμε πολύ καλά. Και όταν αποθεώνει ολόκληρος πλανητάρχης τον Ερντογάν, αυτοί, ξέρεις, το παίρνουν πάνω τους και λένε: εμείς είμαστε εδώ πέρα. Εμείς ηγούμαστε της περιοχής. Άρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να προκαλούμε. Αυτό μην απορρίσουμε αν θα το δούμε και στο πεδίο κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν θα δούμε να βγαίνει κανένα ερευνητικό πάλι, να κάνει καμία βόλτα, αν κάνουν κανένα παρενόρθωση, κανένα καλώδιο, κανένα τέτοιο. Αυτά θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να απαντάμε σε αυτά. Γιατί καλά είναι τα ρεμα νερά, αλλά μόνο εμείς τα τηρούμε. Κανένα άλλο.
0: Γι' αυτό λέγαμε πριν από λίγο πως ο Πρωθυπουργός είπε ότι και για την ιστορία των F-35 ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται, δηλαδή, με casus belli. Μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας, και ένας καλός γείτονας δεν μπορεί να απειλεί με πόλεμο το γειτονά του. Δηλαδή το απολύτως αυτονόητο στα δικά μας αυτιά και μάτια, προφανώς όχι στα αυτιά και τα μάτια των Τούρκων.

0: δεν ακούω πολύ αυτή την περίοδο και μου κάνει εντύπωση. Δεν ακούω κόσμο που να λέει έχουμε κανονίσει αυτό, έχουμε κανονίσει εκείνο. Ακούω πάντα την κλασική συζήτηση πότε παίρνεις άδεια, αλλά δεν έχω ακούσει κόσμο να έχει κανονίσει την άδειά του. Δεν ξέρω αν πρέπει. Και όχι, δεν μιλάμε για το δικό μας χώρο μόνο, μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιους να λένε έχω κανονίσει αυτό, κανονίσει εκείνο κτλ. Και δεν μιλάμε για οικονομικά, μπορεί να κάνει από το χωριό σου. Δεν λέμε τώρα τι είναι να πας στην Μύκονο. Ναι, μιλάμε για κανονικές διακοπές. Ναι, δεν το έχω κάνει. Απλά ακούω άδειες μόνο. Εγώ έχω άδεια τότε. Τι θα κάνεις, άδειο με μωρέ τώρα. Ναι,
1: ναι, ακούω από πολύ κόσμο πάντως που λέει δεν έχω κανονίσει κάτι, ότι προκύψει την τελευταία στιγμή. Δεν είναι πάρα πολύ οργανωμένοι δηλαδή. Mm. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, ακούω και κάποιους άλλους που έχουν τους στάνταρ προορισμούς και τις στάνταρ επιλογές κάθε χρόνο και πηγαίνουν εκεί. Που είναι και λιγότερα τα έξοδα, που είναι και που μπορείς να καθίσεις και περισσότερες μέρες και ούτω καθεξής. Γιατί αν δεις τις τιμές, όπως κάθε χρόνο, δεν ισχύει μόνο φέτος αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μια οικογένεια η οποία έχει δύο παιδάκια και αποφασίσει μια τετραμελής οικογένεια να πάει διακοπές για 5 μέρες, π.χ. σου λέω εγώ σε ένα νησί, χρειάζεται πόσο το βγάζουμε κάθε χρόνο που κάνουμε τους υπολογισμούς.
0: Α, καλά. Πόσα παιδιά
1: πάμε να το βγάλουμε τώρα, όλο, πώς είμαστε.
0: Πόσα παιδιά
1: θα βοηθήσει και ο Παπακαλούσης τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε. Πού είναι και father.
1: Πού θα πούμε ότι πάμε τώρα, πού να πάμε, ας πούμε.
0: Ναι,
1: να πάμε στην Κρήτη. Λέω εγώ, μακριά.
0: Το παρακάνεις.
1: Ωραία. Ναι. Να πάμε στην. Πού να πάμε, να πάμε στη
0: Λευκάδα.
1: Στις Ποράδες.
0: Α, Λευκάδα δεν έχει αράβει.
1: Θες να πάμε στη Σκιάθο.
0: Σκιάθο σε μήκο κοσμοπολιτικό. Πάμε Σκόπελο.
1: Ωραία, πάμε Σκόπελο.
0: Είναι πιο κανονικό νησί.
1: Ωραία, ναι, ναι, πάμε ναι. Στη Σκόπελο όπως είμαστε. Λοιπόν, τι να υπολογίσουμε σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά για αρχή.
0: Είναι φθηνά τα ακτοπλοϊκά. Λοιπόν, πα από το Μαντούδι. Είναι φθηνά. Α πούμε, πόσα. Δύο ναι. Γονείς, δύο παιδιά.
1: Ναι.
0: Και αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Βάλει ένα 300 όλα μαζί.
1: 300 ευρώ είναι
0: πηγαίνε
1: καλά.
0: Πηγαίνελα.
1: Είναι καλά.
0: Ίσως τα βάζω. Και παραπάνω λίγο να είναι. Τα βάζω.
1: Βάλω 350.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι το αυτοκίνητο στη μέση.
1: Βάζω 350.
0: Κάπου εκεί είναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Πάμε στην διαμονή τώρα.
0: Πάμε στη διαμονή.
1: Για πόσες μέρες.
0: 5 να πούμε.
1: 5 ημέρες βεβαίως.
0: 5 βράδια. 5 διεκτερεύσεις δηλαδή.
1: Να βάλουμε 4. 4 βράδια.
0: Διακοπές είναι αυτές.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. 5 μέρες, 4 βράδια.
0: 4
1: βράδια. Πόσο θα βάλουμε τη βραδιά.
0: 150, πώς θα βάλουμε.
1: 150.
0: Σε δωμάτιο μιλάμε τώρα.
1: Ναι, για μια οικογένεια. 150, άρα πάμε στα 600.
0: 600.
1: Mm-hmm. Ωραία. Φαγητό.
0: Φαγητό, εδώ σε θέλω. Μια οικογένεια τρώει 2 φορές τη μέρα, δεν τρώει 1 φορά τη μέρα.
1: Ναι, ή μπορεί να φάνε στην παραλία. Άρα να βάλουμε τα έξοδα τώρα στην παραλία. Mm. Μπορεί να πάρεις για τα παιδιά, ρε παιδί μου, κλαμπ σάντουιτς, κοντομπουκές κλπ. Ναι, το βράδυ θα πας στην ταβέρνα.
0: Το βράδυ σίγουρα θα πάω στην ταβέρνα.
1: Οπότε να βάλουμε πρώτα 4 ταβέρνες για αρχή.
0: Βάλε έως 6 ταβέρνες.
1: Να βάλω έως 6 ταβέρνες.
0: Γιατί 2 μεσημέρια όντως μπορεί να ξεγελαστείς με κανένα σάντουιτς, με κανένα παγωτό.
1: Πόσο?
0: Η ταβέρνα. Τώρα μιλάμε για ταβέρνα. Δεν λέμε να παραπάρει φέσκα, ψάρια κτλ. Ταβέρνα. Στα απολύτως απαραίτητα. Να πούμε ένα κατοστάρικο την κάθε φορά. Ένα και λίγα λέω τώρα εγώ.
1: 100.
0: Εγώ λίγα λέω, ναι.
1: 100.
0: Ναι.
1: Ωραία. 100 επί 6.
0: 600.
1: 600. Μήπως έβαλες πολλά.
0: Τα 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όχι, λίγα νομίζω έχω βάλει.
1: Ωραία.
0: Σε νησί είμαστε.
1: Ωραία. Ναι. Πάμε. Προχωράμε. Να βάλουμε και τις παραλίες τώρα.
0: Παραλίες, ναι.
1: Τα παιδιά δεν θα θέλουν να πάρουν καφέδες κλπ.
0: Τα παιδιά καφέδες. Χυμό. Χυμό.
1: Ωραία, παιδί μου, οι γονείς καφέδες και τα παιδιά.
0: Δύο καφέδες. Δύο χυμή τη μέρα. Δηλαδή, του τέστην που έλεγε και ο Βογιατζής, είναι 4-5 μέρες, 5 μπάνια δηλαδή, 10 καφέδες, 10 χυμή.
1: Ναι.
0: Ωραία, το βάζω από ένα κάθε μέρα. 10 καφέδες, 10 χυμή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το καφέ στην παραλία να κάνει και 3-4 ευρώ πόσο.
1: Ναι, 3, ωραία, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα.
0: 3 ευρώ, 30 καφέδες και 40 χυμή.
1: Άρα σύνολο.
0: 70. 70 τα πιώματα μόνο.
1: Κάθε μέρα.
0: Όλο το διάστημα. 100 βάλε. 100 βάλε στην
1: 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και νεράκια και τα λοιπά. 100.
1: Ωραία. Μας λέει τώρα η Πέρση εδώ 4 άτομα με αυτοκίνητο από Μαντούδι για Σκόπελο 459 ευρώ.
0: Ωραία. 350 από εγώ. 350. 450
1: βάλε. Άρα να βάλω άλλα 100 ευρώ.
0: Άλλα 100. 450.
1: Ωραία. Είμαστε, τελειώσαμε. Είμαστε OK.
0: Μπάνιο δεν υπολογίζουμε τέτοιο.
1: Ξαπλώστρες. Όχι. Να υπολογίσω και ξαπλώστρες.
0: Πρέπει να υπολογίσει, βέβαια δεν ξέρουμε τώρα ξαπλώστρες στη Σκόπελο, ας πούμε. Αν υπολογίσει μια μέση τιμή σε νησί, ξαπλώστρες θα είναι σε κανονικό νησί 20-30 ευρώ. Δεν μιλάμε τώρα για 50 και 80 και 100 στάρια. Εδώ μιλάμε για αυτούς που επιλέγουν να πάνε σε φθηνότερες παραλίες. Ας πούμε χωρίς ξαπλώστρες. Η ξαπλώση θα είναι κάτι το εξτρά έξοδο. Mm-hmm. Μην το βάλει καν. Γιατί δεν μπορεί να το υπολογίσουμε αυτό. Τι θα είναι, 10 ευρώ, θα είναι 30 ευρώ, θα είναι 50, ναι. Λοιπόν, χωρίς ξαπλώστρες.
1: Λοιπόν, κάνω σύνολο.
0: Είναι τα απόλυτα απαραίτητα.
1: Ωραία. Είναι 1750 ευρώ. 1750 ευρώ που τα κάναμε αρκετά συντηρητικά.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Ήδη έχουμε παρατηρήσει από του φίλου μα. Ο AC λέει: εμεί παίρνουμε ψυγιάκι μαζί για χυμού κτλ.
0: Ωραία, εντάξει, και αυτό είναι μια λύση.
1: Επίση, ο Ζαναξαγόρα λέει: μην πάτε μακριά, το λό πριν 3 χρόνια για μία εβδομάδα κόστησε μόνο η διανομή, η διαμονή 350 ευρώ. Φέτο περίπου 900. Τελικά θα πάμε στο εξωτερικό. Βέβαια, το λό είναι υπέροχο.
0: Το λέω, είναι υπέροχο και πας και ο δικός και είναι πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Αλλά να πούμε για το όχι το λέω, το 1750 βάλτε 2 χιλιάρικα, γιατί δεν βάλαμε τα γύρω γύρω, σάντουιτς και τέτοια, γιατί κάτι θα τρώσει γενικώς όλη μέρα, κάνα παγωτό.
1: Τζάντζαλα μάντζαλα.
0: Κάνα παγωτό, κάτι παίρνεις, δεν γίνεται όλη μέρα, κάτι κάνεις, δεν είναι. Ένα 2 χιλιάρο με πάρα πολύ συγκρατημένο ταμείο, για 5 μέρες για μια οικογένεια μιλάμε, και στη Σκόπελο π.χ. Που είναι και ένα οικονομικό νησί. Δεν είναι εσύ που θα πατήσεις τα πόδια σου στην ταβέρνα και θα σου πούνε 200 ευρώ. Αν σε νοιάζει, αν σε κόφτει, δεν με νοιάζει. Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, φύγαμε και πάμε μια βολτίτσα Honda Center όπως είμαστε. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, κυρίες και κύριοι, στα Honda Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα σε λίγο.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τάπα Σούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις Donald Trump για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Σε δηλώσεις του νωρίτερα από την Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα, άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνο. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Αυτή την ώρα το Brent κινείται πάνω από τα 77 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 73. Παραλληλά, η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Πτώση κοντά στο 3% καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος επανέλαβε την αντίθεσή του στην πόλη των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως ο Νετανιάχου είπε ορισμένα σκληρά πράγματα για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Σημείωσε πως έχει ήδη ενημερώσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ, ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Νέες δηλώσεις αναμένονται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Το πρωί προσερχόμενο στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Ερωτηθεί σχετικά, δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Την αντίδραση της Ισπανίας προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Περιμένουμε από τις ΗΠΑ να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που σύνυψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Αρχικά ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα, προσπαθώντας μάλιστα να εμβολήσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, εγκλωβίστηκε μετά την καταδίωξη και ο 20χρονος επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Οι δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισσας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε καλλιέργειες στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στις δύο περιπτώσεις δεν εκπυλούνται οικίες ή υποδομές. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 3 άτομα, οι οποίοι, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο χθες το βράδυ στο κέντρο υγείας Πάτων αλλά και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου οδηγήθηκαν στη συνέχεια. 2 συλλήψεις έγιναν χθες και στο Θριάσι, όταν συνοδεία ασθενούς προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου, με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, καθώς προηγήθηκε επίγον περιστατικό, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Έως τις 10 Ιουλίου, υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όσα λέει αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ότι στην ουσία δεν υπάρχει πια συμφωνία με το Ιράν. Παραβιάστηκε η συμφωνία από τους Ιρανούς, σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος, και τώρα συνεχίζει. Για πάμε να τον ακούσουμε από τη δημόσια τηλεόραση.
1: Αυτοί ψεύδονται. Υπάρχει συμφωνία και δημοσίως λένε ότι δεν έχει συμφωνηθεί. Τίποτα. Ψεύδονται.

0: drawers. I got a couple of beauties.
1: Έχουμε τελειώσει 8 πολέμους. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα έλεγα όμως ότι το Ιράν επί 47 χρόνια σκότωνε τους πολίτες μας, το λαό μας, το λαό στη Μέση Ανατολή με αυτοσχέδιες επιθέσεις. Με την αυτοσχέδια επίθεση έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ακροτηριάστηκαν, καταστράφηκε το πρόσωπό τους, ζουν όμως μια κόλαση. Η ζωή τους άλλαξε εξαιτίας του Ιράν. 96% των ανθρώπων που χρησιμοποίησαν αυτούς τους αυτοσχέδιους μηχανισμούς είχαν κατασκευαστεί στο Ιράν. Είπατε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να θέσει τέλος σε αυτό το πόλεμο. Είσαστε έτοιμος να ασκήσετε πίεση στη Ρωσία? Έχουμε ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία. Δεν πιστεύω ότι του αρέσει αυτό που συμβαίνει. Έχει ασκηθεί πολλή πίεση στη Ρωσία και στον πρόεδρο Πούτιν. Πάρα πολλή πίεση. Ποιες είναι οι εγγύησεις ασφαλείας για την Ουκρανία? Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για να σώσουμε ζωές. Εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός με την Ουκρανία. Χάνονται όμως ζωές και πιστεύω ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες. Αυτά τα κεφάλια μπορούν να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Η Ρωσία έχει καταβάλει τεράστια.
2: Λοιπόν, είναι δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα και πάλι. Είναι νέες δηλώσεις που κάνει. Στο πλευρό του έχει το Ζελένσκι. Είναι από τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
3: Ο οποίος είναι από δίπλα και χαμογελά.
2: Τι να κάνει?
3: Είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος ότι έχει ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση στη Ρωσία και δεν αρέσει ούτε στον Πούτιν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.
2: Τι σου έλεγα χθες? Ότι αυτή την περίοδο είναι με την Ουκρανία.
3: Ναι, σωστά.
2: Ο Τραμπ αναπεριόδους αλλάζει πλευρά αναλόγως προς το πού πάει το συμφέρον του ή με ποιον τα πηγαίνει καλύτερα. Τώρα τα πηγαίνει καλύτερα από τον Ζελένσκι αυτή την περίοδο. Έχουμε δει τον έχει ξεφτυλίσει και ο Ζελένσκι.
3: Φαίνεται και από την εικόνα, εννοείται. Ναι. Και είπε επίσης πως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι άσχημος και οι πρόεδροι θέλουν να τελειώσει. Οι πρόεδροι. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, βγήκε η κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Έχουμε το τελικό ανακοινοθέν, στο οποίο αναφέρεται ότι οι σύμμαχοι έχουν καταλήξει σε νέες συμφωνίες προμηθειών που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι σύμμαχοι δεσμεύονται, σύμφωνα με αυτό το ανακοινοθέν, να αυξήσουν τις παραγωγικές, συλλογικές παραγωγικές τους δυνατότητες και να συνεργαστούν με τον βιομηχανικό τομέα για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα επιβεβαιώθηκε η δέσμευση των συμμάχων στο άρθρο 5 της Συμμαχίας, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον συμμάχου θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, και επίσης δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν 70 δις σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία για το 2026 και τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα στήριξης το 2027. Αυτή είναι η περίληψη του τελικού ανακοινοθέντος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Και πάνω σε αυτά θα μιλήσει και σε λίγο και ο Πρωθυπουργός προφανώς, που θα έχει τη συνέντευξη τύπου σε λίγα λεπτά. Κάποιες δηλώσεις που θα κάνει και για αυτά τα θέματα και την Ουκρανία, αλλά και για τα άλλα θέματα προφανώς που ζήτησαν χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν.
3: Και για να έρθουμε στα εσωτερικά και να ασχοληθούμε λίγο και με αυτά που τρέχουν εδώ,
2: σωστά,
3: πριν ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, προτείνω να πάμε τώρα, νωρίτερα δηλαδή, στα κουβέντες.
2: Έτσι θέλω.

0: Έχει ανοίξει το θέμα πάρα πολύ μετά την καταγγελία που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τον χρηματισμό του. Τα πήρε, λέει, στην ουσία,
1: ναι,
0: προκειμένου να περάσει τους νόμους για τους ποινικούς κώδικες.
1: Αυτό το πιο βαρύ που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι. Πολύ σοβαρή καταγγελία, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα, προκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό να του κάνει και μήνυση.
1: Έτσι είπε.
0: Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω και δεν πρόκειται να ασχοληθώ.
1: Ναι. Απαντάει, καλέ. Στο TikTok, γιατί?
0: Στον Άδωνη.
1: Όχι, καλέ. Μόνο στους πολίτες μιλάει.
2: Τι έμαθε από τα λάθη του?
3: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου.
0: Και τι είδε τελικά ο κύριος Τσίπρας?
1: Διαδρομή.
0: Ξέρουμε.
1: Διαδρομή.
0: Το κόμμα Τα Νέα Στελέχη, με αφορμή αυτό
1: που
0: είπε ο κύριος Γεωργιάδης, σήκωσαν το γάντι.
1: Κάποιοι όχι, δεν το έχουν και ακόμα. Κάποιοι όμως.
0: Άλλοι.
1: Άλλοι, σολέοι, το σηκώνουν με τη μία.
4: Ο κύριος Τσίπρας προφανέστατα και είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός. Τον καταγγείλαν στην αρχή ως φίλο τρομοκράτων. Αργότερα ως προστάτη κακοποιών. Μετά έχουν, δεν ξέρω τι άλλο θα πούνε. Δεν θα τους ακολουθήσουμε στον βούρκο.
1: Βούρκο, είπε η κυρία Αντωνοπούλου. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι πολύ ζωηρή και πολύ δραστήρια, όπως έχει δει το τελευταίο διάστημα.
0: Είναι πιο προβεβλημένα νέα στιγμή.
1: Είναι, ναι.
0: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως δεν πολύ συμφωνούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με το ύφος.
1: Κύριο Γεωργιάδη, ναι. Μάλιστα λένε να φέρει και στοιχεία, λέει ο Υπουργός Υγείας. Κάποιοι βγήκαν πολύ μπροστά.
5: Εγώ δεν θα πω ποτέ, δεν θα κατηγορήσω χωρίς στοιχεία, παρά μόνο με υπόνοιες ή εκτιμήσεις. Δεν θα κατηγορήσω κανέναν πολιτικό για διαφθορά. Και αυτό το λέω για όλους τους πολιτικούς. Γιατί ξέρετε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία τον τελευταίο καιρό που έχει δεχτεί πολύ μεγάλη λάσπη, μεγάλο στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά.
1: Για στοιχεία λένε κάτι τέτοια. Λέει, εγώ δεν κατηγορώ ποτέ κανένα χωρίς στοιχεία, λένε. Γιατί χωρίς στοιχεία τα λέει ο Γεωργιάδης, δεν νομίζω.
0: Κοίτα, ο κύριος Γεωργιάδης από ότι. Καταρχάς να πούμε κάτι. Αυτό που έγινε τότε με την Οβάρτης, που ο κύριος Γεωργιάδης ήταν και θύμα όλης αυτής της υπόθεσης που στήθηκε, δεν νομίζω ότι διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που ζούμε τώρα.
1: Όχι. Δεν διαφέρει.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, ο Γεωργιάδης λέει: εγώ τα έχω τα στοιχεία. Αν χρειαστεί, θα τα προσκομίσω εκεί που πρέπει.
1: Και επειδή τα περνάμε πολύ ελαφριά όλα, γενικώς, ειδικά όταν είναι κατά της κυβέρνησης, αυτό που πέρασαν οι οικογένειες όλες αυτές, οι οποίες ήταν κατηγορούμενοι για το θέμα της Νοβάρτης, δεν το έχει περάσει καμία άλλη οικογένεια.
0: Ναι, που,
1: μη λέμε πολλά.
0: Που ένα
1: αυτό.
0: Πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης είχε φτιάξει το μυαλό του ότι πηγαίνουν, έρχονταν βαλίτσες και σε συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Αυτά
0: τα 10 πρόσωπα που είχαν εμπλέξει, που είχαν εμπλακεί. Λοιπόν. Πάντως δεν μιλάνε όλοι έτσι. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν άλλο ύφος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη χθες για τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ πάντως δεν θα μιλούσα έτσι, έτσι δεν είπε χθες. Το είπε ο κύριος Λοβέρδος τώρα. Πάρε και τη Σέβη Βολουδάκη στο παιχνίδι.
6: Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν, έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε με όλους τους αντιπάλους μας.
0: Το Πασόκ γενικά που είναι?
1: Το Πασόκ ενωμένο δεν το λες και πολύ τώρα τελευταία. Δυνατό πάντα όμως είναι.
7: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω τα χώνει στον κύριο Γεωργιάδη και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Σωστά. Δεν λέει για τον Τσίπρα όμως, έτσι. Δεν τα χώνει για τον Τσίπρα στο Γεωργιάδη, όχι γι' αυτό όλο.
0: Ο κύριος Γουρός έχει κάνει κάποιες δηλώσεις φρέσκες.
1: Κάτι σήμερα. Όχι, δεν έχει κάνει σήμερα.
0: Μα έχει κάνει τόσο την τελευταία εβδομάδα.
1: Μία δήλωση έκανε ο άνθρωπος να φάγατε.
8: Ο κύριος Γουρός είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι, που έχει μια μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ο οποίος νομίζω ότι θα μπορέσει να εγκληματιστεί το επόμενο διάστημα ξανά και να καταλάβει και να θυμηθεί ποια είναι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτέρα θα υπάρχει.
1: Κοίτα, έχουν 11 Ιουλίου την Κεντρική Επιτροπή, τώρα το Σάββατο. Ποιο θα είναι στο τιμόνι, δεν ξέρω.
9: Η εντολή που είχε πάρει είναι να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού. Πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα άμεσα και επίσημα κτλ. Λοιπόν, να πάρει μια τέτοια απόφαση η Κεντρική Επιτροπή, να αναιρέσει δηλαδή την προηγούμενη απόφαση αυτοδιάλυσης. Μετά από αυτό εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος. Έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
0: Βλέπω παρετήσεις, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις.
1: Και μην είσαι, μη σου πω, θα ακούσει τον κύριο Μπάρκα που μίλησε σήμερα εδώ. Ο κύριος Μπάρκα συνήθως είναι λίγο πιο στρογγυλός. Να τα πούμε όλα. Είναι πιο στρογγυλός. Το παιδί μου είναι πιο διπλωμάτης. Βγήκε κατά Πολάκη πάρα πολύ.
10: Ο Παύλος Πολάκης αυτό που επιδιώκει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος.
11: Ακριβώς.
10: Βάζει κάποιους άλλους μπροστά στην αρχή, παίρνει κάποιους άλλους ανθρώπους στη μηχανή του πάνω και λέει: ερχόμαστε, φεύγουν και αυτοί που είναι στη μηχανή πάνω. Κάνει παρέα με ανθρώπους που παίζουν τένις με τον και καλά εχθρό του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή όλα αυτά τα κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Υπάρχει όμως και το άλλο μοντέλο, το μεσοβέζικο.
1: Υπάρχουν πολλά μοντέλα. Ο Νίκος Παπάς ξέρει πάντα τα μεσοβέζικα, να ξέρεις. Ό,τι είναι στη μέση που επωφελούνται όλοι, το εκφράζει ο Νίκος Παπάς.
12: Δεν θεωρώ ότι τώρα πρέπει να μπει σε μια περιπέτεια το κόμμα. Ενδεχομένως να μην έχουμε καθόλου χρόνο μέχρι την επόμενη κάλπη να οργανώσουμε μια εκλογή όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας. Να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας για να προετοιμαστούμε για την επόμενη
13: μάχη.
12: Υπάρχουν de facto, νομίζω, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.

0: Η Ιωάννα έχει δίκιο. Βενζίνες μέχρι το μαντούδι, λέει, δεν βάλατε. Και ως πρωινό.
1: Ναι, όντως.
0: Τις βενζίνες ξεχάσαμε. Ναι, τις βενζίνες ξεχάσαμε.
2: Άρα στα πόσο είμαστε τώρα?
0: Ένα διχιλιάρο ήμασταν μόνο στο νησί.
2: Ωραία.
0: Και τα εισιτήρια. Βενζίνες δεν βάλαμε. Όντως. Γιατί θέλουν να πήγαινε από ένα κατοστάρικο. Εντάξει, πέρασε. Πολύ λέω. Διόδια, κατοστάρικο.
2: Άρα τι υπολόγισες εσύ για το μαντούδι?
0: Μόνο τακτοπλοϊκά. Όχι το
2: εντάξει,
0: αυτοκίνητο. Δεν φτάσει και στο μαντούδι.
2: Εκτός,
0: είναι και 2,5 ώρες μέχρι το μαντούδι.
2: Και
0: δεν
2: μάλιστα
0: είναι.
2: Έλεγε ένας φίλος πριν από λίγο, αν δεν κάνω λάθος, ο φίλος μας ο Νίκος. Ναι, Γιάννη Τέρμα. Το ακύρωσα με τον προϋπολογισμό που έβγαλες. Δεν πάω, θα κάτσω εδώ.
0: Και ξαναλέμε, ήταν εγκρατής. Πολύ συγκρατημένος προϋπολογισμός.
2: Ο Νικόλας λέει ούτε στο καψιμί 3 ευρώ τον καφέ.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, εγώ το
2: 4-5 ευρώ έχει στην παραλία. Και επίσης η ταβέρνα 4 άτομα 100 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Το είπα. Το είπα ότι είναι λίγα. Βάλαμε παιδιά πάρα πολύ μικρούς λογαριασμούς. Με το δεδομένο ότι κάποιοι θέλουν να περάσουν και οικονομικά.
2: Ωραία, μπορείτε να μας φτιάξετε εσείς που το θέλουμε πολύ έναν προϋπολογισμό με βάση τις δικές σας ανάγκες και τα έξοδα που καταβάλλετε, που φεύγουν από την τσέπη σας, όλα τα χρήματα που φεύγουν από την τσέπη σας κάθε καλοκαίρι.
0: Δεν μιλάει σε εμάς τώρα.
2: Δηλαδή,
0: σας μιλάω, το κρατές, έτσι.
2: Ναι, είστε μια τετραμελής οικογένεια, πενταμελής οικογένεια, ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι. Ό,τι σε όποια συνθήκη και αν μιλάμε, πείτε μας αναλυτικά τα ποσά για να τα διαβάσουμε και να είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό που κάναμε εμείς τώρα είναι πολύ συγκρατημένο.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί σκεφτήκαμε και εσάς ότι εντάξει, μας λέτε τώρα πάτε στην ταβέρνα 200 ευρώ τη μέρα. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό είπαμε ταβερνάκι. Ταβερνάκι με 4-5 πιατάκια, μια σαλατούλα. Τα λέω όλα υποκοριστικά για να καταλάβετε.
2: Ναι, αλλά τα παιδιά θα φωνάζουν μόνο με αυτά που λες.
0: Ναι, αλλά άμα
2: τα παιδιά θέλουν και τα τυροπιτάκια τους, θέλουν και τις πατατούλες τους.
0: Αυτό
2: θέλουν,
0: λέω.
2: Και το ψωμάκι στη χωριάτικη μέσα. Εντάξει. Θέλουν και το γλυκάκι τους στο παγωτάκι μετά.
0: Δεν μπορώ να απολογήσω.
2: Θέλουν
0: όμως
2: και την πριζολίτσα, τον μπιφτεκάκι κλπ. Πώς θα γίνει?
0: Κάποιος που κάνει κανονικούς προϋπολογισμούς, αυτό που είπες ακριβώς,
2: ναι.
0: Να στείλει κανονικό προϋπολογισμό. Κάποιος που δεν έχει κάνει ήδη για το καλοκαίρι. Έναν κανονικό προϋπολογισμό για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί κάθε χρόνο αυτό ανεβαίνει. Αντί να βρίσκουμε και πιο οικονομικούς προορισμούς. Εντάξει, υπάρχει και το δικός. Υπάρχει και το χωριό. Ναι, μιλάμε για τουριστικό προορισμό.
2: Να πεις ρε παιδί μου ότι θα πάω με την οικογένειά μου σε ένα νησί να δούμε ένα άλλο μέρος.
0: 5 μέρες.
2: Σωστά.
0: Σε ένα νησί το οποίο είναι και οικονομικό.
2: 4 βράδια, 5 μέρες.
0: Ναι, 5 μέρες. 5 μέρες. 5 μπάνια. 10 μπάνια. Πρωί βράδυ. Παλιά τα μετρούσαμε και τα δύο, θυμάσαι.
2: Εννοείται.
0: Και πρωινό και απογευματινό μπάνιο.
2: Εννοείται, έχω κάνει περισσότερα.
0: Έχω κάνει περισσότερα μπάνια. Και πρωινό και απογευματινό μπάνιο. Το ωραίο το απογευματινό μπάνιο. Τι ωραία που ήμασταν, παιδιά.
2: Λοιπόν, έχει πει κι άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ, να σας πούμε εντωμεταξύ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν ίσως και απόψε. Είπε μεταξύ άλλων. Θα τους χτυπήσουμε ξανά πολύ σκληρά, ίσως ακόμη και απόψε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, δεν είναι κάτι που μας αφορά πια. Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Δεν αναζητάμε, λέει, αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Θα σας πούμε και άλλα στη συνέχεια, γιατί συνεχίζει, δεν σταματάει. Είναι αυτό που του αρέσει πάρα πολύ, να έχει τους δημοσιογράφους απέναντί του, να τον πυροβολούν με ερωτήσεις διαρκώς και εκείνος να απαντά. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω καν αν θυμάται όσα λέει από τη στιγμή που βγαίνει. Ειλικρινά δεν το
0: αυτό ξέρω. Το είχα και εγώ απορία. Όταν μιλάς μία ώρα και μιλάς, σήμερα έχει μιλήσει ήδη.
2: Και όταν άλλη... μιλάς για αυτά τα θέματα.
0: Μπράβο. Έχει μιλήσει άλλη μία φορά. Αυτός επηρεάζεται γενικώς και από το κλίμα και από το κλίμα που τον ρωτάνε, αλλά και με ποιους έχει δίπλα του. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς, εντάξει, ο πρόεδρος με απολυτεώνει, παιδιά. Δεν είναι ανήλικο. Πάμε μαζί μας. Είναι η ομάδα Εθελοντών της Big Win. Πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά. Σε συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr και να ξέρετε ότι η ρυθμιστή είναι η ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών και παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Πάντως μπράβο σας!
1: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
11: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
11: κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
18: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
18: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προενήγγειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου». Το Brent έφτασε και πάλι σχεδόν στα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό κοντά στα 74. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου και θα συναντηθούν σύντομα. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Τουρκία και την Ιταλία σχετικά με το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας ΣΑΜ. Αναμένονται νέες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το πρωί, προσερχόμενο στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθής για τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Δήλωσε ότι δεν θα τη σχολιάσει. Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θραύματα βολίδων. και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ μαζί με τον Ζελένσκι. Δηλαδή, αυτές τις σύντομες δηλώσεις που έκανε, κάνα 40 λεπτό πριν να μιλούσε. Τώρα, στο τιμόνι, ο κύριος Μαρκ Ρούτο, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, με την ολοκλήρωση πριν από λίγο σας διαβάσαμε και τα συμπεράσματα της Συνόδου, το πρώτο κείμενο συμπερασμάτων. Πάμε να ακούσουμε τι κάνει δηλώσεις αυτήν την ώρα από την Άγκυρα.
1: Οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει διαπραγματεύσεις και διμερείς συμφωνίες υπέρ αυτού.
2: Hey, Rasmus Reinborg from the Danish news agency.
3: Yes,
2: Danish news agency Ritzau.
1: Από την Δανία.
2: You sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland.
1: Αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στην Γροιλανδία, στην Ισπανία. Όλα αυτά.
2: Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
1: Επηρεάζουν την δική σας, τον δικό σας αυτοσέβασμο όταν βρίσκεστε δίπλα του. Κοιτάξτε, όταν πιστεύω ότι θα πρέπει να συγχαίρουμε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτά που κάνει. Βέβαια, υπάρχει το θέμα της απειλής της Ρωσίας και της Ουκρανίας και όλα αυτά σχετίζονται βέβαια και με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος υλοποιεί αυτό που είχαν προσπαθήσει οι Αμερικανοί πρόεδροι από την εποχή του Άζεν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα αυτής της συμμαχίας. Είναι πολύ σημαντικό τώρα να κάνουμε τον απολογισμό αυτό που συμφωνήσαμε στη Χάγη. Στην Γροιλανδία είχαμε μια συναντία στο Νταβός, όπως ανέφερα. Συμφωνώ μαζί σας σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, την Κίνα και την πρόσβαση στον Βορρά. Όμως πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Έχουμε το ΝΑΤΟ γι' αυτό. Και αυτό ακριβώς πράττουμε. Έχουμε λίγο χρόνο, ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ.
0: Yes. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την Άγκυρα και ακούμε τις δηλώσεις που κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε. Και τώρα δέχεται ερωτήσεις από συναδέλφους μας εκεί. Είναι συνέντευξη που είμαστε συνδεδεμένοι με την ΕΡΤ για να έχουμε και τη μετάφραση που ακούσατε. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, τη μετάφραση από την ΕΡΤ στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε τώρα ότι στο θέμα που ανοίξαμε εμείς, για να κάνουμε την παρένθεσή μας.
4: Γίνεται χαμός.
0: Θα επανέλθουμε προφανώς στην Άγκυρα γιατί περιμένουμε από τις 4 κανονικά περιμένουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βέβαια, όταν μιλάει ο Τραμπ, δεν θα βγει ο Μητσοτάκης να μιλήσει. Ούτε τώρα μιλάει ο Ρούτε, φαντάζομαι.
4: Όχι, άρα θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε, ναι.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα που έχετε στείλει με αφορμή.
0: Είναι και ωραίο θέμα αυτό, παιδιά.
4: Καλοκαιρινές διακοπές και κόστος.
0: Για πάντα.
4: Λοιπόν, καταρχάς ο Θοδωρής λέει: αν εσείς νομίζετε ότι με δύο παιδιά 13 και 15 ετών βγαίνει το φαγητό με το στάκια, γελιέστε.
0: Δίκιο.
4: Τα παιδιά μπορεί να θέλουν περισσότερο φαγητό από τους γονείς σε αυτή την ηλικία.
0: Σωστά.
4: Σωστό, δεκτό, Θοδωρή, το σημειώσαμε.
0: Γιατί οι γονείς μπορεί να μείνουν και με ένα σαντουιτσάκι και οι δύο μαζί που λέει ο λόγος, θα το μοιραστούν και να πούνε εντάξει, καλά είμαστε. Μωρή, θα φάμε το βράδυ τώρα.
4: Θα φάμε κάτι τη νύχτα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, Χριστίνα, εμείς που κλείσαμε Σχοινούσα και Κουφονίσια πάντως για 5 μέρες σύνολο, πολύ καλές τιμές. Μας λέει η φίλη μας η Χριστίνα.
0: Και πολύ καλές επιλογές έχεις κάνει.
4: Ναι.
0: Και Σχοινούσα και Κουφονίσια. Πολύ καλές επιλογές και οι δύο. Και τα Κουφονίσια είναι και πολύ hot.
4: Δεν μας έχει στείλει όμως αναλυτικά. Λίγο τιμές να ξέρουμε και πάνω κάτω τι παίζει.
0: Ναι.
4: Και ακτοπλοϊκά και διαμονή.
0: Ναι, στείλε. Χοντρικά τώρα, δεν είμαστε φορεία κι εσύ. Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, ο Γεράσιμος, ο φίλος μας από τη Μάλτα, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, λέει κάποτε σκυπόλυτα παιδιά, το μαγιό μας, τρώγαμε 2-3 παγωτά τη μέρα. Αφού είχαμε φάει, λέει, κάτι γαριδάκια πρώτα και ήμασταν στην παραλία 4-5 ώρες με το ακούρευτο καπελάκι μαλλί μας.
0: Εννοείται.
4: Κάναμε κόντρες. Πόσα μπάνια είχαμε κάνει και τα παγωτά που είχαμε φάει τώρα ζορίζουν. Οι διακοπές μας, λέει ο φίλος μας ο Γεράσιμος.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, αλλά τώρα σκέψου, μετρούσαμε μπάνια και παγωτά και δεν είχαμε καμία μα καμία έγνοια. Φεύγαμε το πρωί και το μόνο που μας χαλούσε ήταν ότι έπρεπε να πάμε για φαγητό με τους γονείς. Το μόνο που σου χαλούσε το πρόγραμμα. Τίποτα άλλο.
4: Ναι, και να κοιμηθείς το μεσημέρι. Ναι, βέβαια, έχει δίκιο. Βέβαια. Λοιπόν, 4 άτομα. Γεια σου, Σταυράκο μας, και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Μισό λεπτό. 4 μισό. Άτομα, 2 ενήλικες, 2 παιδιά. Βάζω περίπου 150-200 ευρώ τη μέρα. Ανά άτομο. 5 μέρες, 2.500-3.000 υπολογίζω για 5 μέρες. Με όλα μέσα. Mm. Όχημα, καύσιμα, διόδια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφέδες, χυμή, πρόχειρο φαγητό, όλα.
0: Ναι.
4: Λέει εδώ τώρα για πόσες μέρες, 4 άτομα, 2 ενήλικες, 2 παιδιά. 5 μέρες. Σε οποιοδήποτε προορισμό.
0: Ο προορισμός είναι 2,5 με 3 χιλιάρια.
4: Δύσκολα θα βρεις κάτι αξιόλογο για μια οικογένεια με λιγότερα από 150 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
4: Αλλά υπάρχει και το ξενοδοχείο των 300 ευρώ π.χ. τη βραδιά, all inclusive. Οπότε υπολογίστε ανάλογα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
4: Εντάξει, και τα 300 ευρώ είναι πάρα, πολύ, πάρα πολλά για να τα δώσει μια μέση οικογένεια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλλά είναι όλα μέσα.
4: Είναι όλα μέσα όμως, οπότε μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να συμφέρει κιόλας. Θέλει έρευνα αγοράς αυτό.
0: Φαγητά, μπάνια, διαμονή. Που σημαίνει τα 300 τα χαλάς όλη μέρα. Εκτός. Υπάρχουν και κάποιοι όμως που λένε αυτό είναι μια πολύ, πάρα πολύ μεγάλη δέσμευση. Εγώ δεν μπορώ να είμαι όλη μέρα μέσα στο ξενοδοχείο. Για τα παιδιά μπορεί να είναι καλό.
4: Για τα παιδιά όμως μπορεί να είναι πολύ ωραία λύση και αντίστοιχα και για τους γονείς με αυτόν τον τρόπο που έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και τα παιδιά απασχολούνται πάντα με κάτι. Όσοι έχετε και άλλες προτάσεις, παρακαλώ να μας τις πείτε. Τώρα όμως θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις.
0: Και στα Honda Center θα πάμε, να ξέρεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί μας περιμένουν. Και τα Honda Center αφού μας περιμένουν, μας έχουν κάνει πρόσκληση. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς, γιατί έχουν τρομερές τιμές. Τρομερές προσφορές. Αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé 35%. Αλλά αυτά θα τα βρείτε μόνο στα Honda Center, παιδιά. Μόνο Honda Center, πουθενά αλλού.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Oops, I did it again.
10: Λοιπόν, συνδεόμαστε με την Άγκυρα για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Προετοιμάζονται οι συνάδελφοι και νομίζω ότι σιγά σιγά θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσο θα πει μετά τη λήξη της συνόδου.
11: Οι πολιτείες της Αμερικής, εάν μπορεί να καλύψει το κενό, εφόσον μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ήπειρό μας, και ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους που υπολείπονται των στόχων που έχουν τεθεί όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, εάν θεωρείτε ότι θα μπορέσουν άπαντες να περάσουν το πήχη του 5%. Σας ευχαριστώ.
12: Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα του ΝΑΤΟ αλλά και ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του, ήταν απολύτως απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν ένα μεγαλύτερο βάρος ως προς την κατανομή των ευθυνών εντός της συμμαχίας. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια να δαπανούν περισσότερους πόρους έτσι ώστε να επέλθει μια στοιχειώδης ισορροπία μεταξύ των δαπανών των ΗΠΑ και των υπόλοιπων μερών του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να θυμίσω, από την πρώτη θητεία του, εδώ και 8 χρόνια, είχε θέσει με τον δικό του, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο αυτήν την αναγκαιότητα. Είχε απολύτως δίκιο. Και πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, και ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και ως αποτέλεσμα μιας συζήτησης περί στρατηγικής αυτονομίας, η οποία οριμάζει πια εντός των κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την δικιά τους άμυνα. Η ενίσχυση λοιπόν αυτού που αποκαλούμε Ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί μία αναντήρητη προτεραιότητα, θα έλεγα συνθήκη επιβίωσης της ίδιας της συμμαχίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη, και αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του ΝΑΤΟ, για το 2026 έχει πετύχει και έχει ξεπεράσει τον στόχο του 3,5% ως προς τις κύριες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Προφανώς η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει και γι' αυτό και πάντα και την εποχή της κρίσης ξεπερνούσε τον τότε στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρομαι στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Άρα, κρατήστε ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως σας είπα, είναι αυτές οι οποίες ξεκίνησαν όλη αυτήν την προσπάθεια, η οποία τώρα αποδίδει σαφέστατους καρπούς.
13: Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ.
14: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να follow-up σε αυτή την απάντηση. Προβληματίζεστε όμως από τη στάση του Προέδρου Τραμπ και την κριτική προς τους Ευρωπαίους και για το Ιράν αλλά και για τις αμυντικές δαπάνες. Ανησυχείτε μήπως αποχωρήσει ή πει ότι αποδεσμεύεται η Αμερική από το ΝΑΤΟ?
0: Πρέπει να σας πω ότι το... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε.
14: Θα μου επιτρέψετε και μια ερώτηση σε σχέση με το bromance του Τραμπ και του Ερντογάν. Μπορεί τελικά να αποδώσει καρπούς σε σχέση με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα του 35? Και ποια μπορεί και πρέπει να είναι η απάντηση της Ελλάδας τόσο εντός της συμμαχίας όσο και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι και ο πρόεδρος Τραμπ στην καταλυτική του τοποθέτηση στην σημερινή σύνοδο υπήρξε πολύ θετικός για το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν, όπως σας είπα, δικαιολογημένο κάλεσμά του να δαπανούν περισσότερα τελικά για την δικιά τους, για την δικιά μας ασφάλεια. Άρα θεωρώ το ΝΑΤΟ πια μπαίνει σε μια καινούρια εποχή και αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για όλα τα μέλη της συμμαχίας. Τώρα για το δεύτερο ερώτημα σας, εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
14: Σοφία Φασουλάκη από το Μέγα.
15: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά για μένα. Επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ξαναγίνεται εκρηθμή, νομίζω ότι η εκεχηρία φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά στο σιρτάρι. Δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το πρώτο, αν έχει ζητηθεί από τη χώρα μας κάποιο είδος βοήθεια όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, το ένα. Το δεύτερο, εάν προβληματίζεστε, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου, αν αυτό προβληματίζει εσάς και τη χώρα μας και αν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη τη λήψη νέων μέτρων.
0: Κοιτάξτε, και στο παρελθόν είχαμε, θα έλεγα, προσωρινές εχθροπραξίες. Πιστεύω ότι, και εδώ επιτρέψτε μου να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς συζητήσεων και συνέχιση των συζητήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ενός νέου σεβασμού αυτής της έθραυσης εκεχηρίας η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί. Άρα εδώ εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, δεν εκτιμώ ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς πολεμικών επιχειρήσεων όπως αυτό το οποίο είδαμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. Και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο και ουσιαστικά το όλο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και ερμηνευθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το να μείνουν τα στενά του Ορμούζ ελεύθερα χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και των ΗΠΑ. Και η Ελλάδα ήταν παρούσα στην Μέση Ανατολή, είναι παρούσα στην επιχείρηση Ασπίδες, ευρωπαϊκή επιχείρηση
12: η οποία έχει ως σκοπό την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, και εφόσον μας ζητηθεί και εφόσον θα συμφωνεί το σε επίπεδο οργανισμού των ΗΠΑ, θα ήμασταν παρόντες και σε μια αντίστοιχη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται, αλλά η Ελλάδα έχει και την επιχειρησιακή δυνατότητα αλλά και το συμφέρον να υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοείας, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
15: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, συγγνώμη, για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αν αυτό σας προβληματίζει για τη χώρα μας.
12: Προφανώς με προβληματίζει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή άνοδος και ότι βλέπετε ότι το πετρέλαιο έχει αρκετές διακυμάνσεις. Είμαστε, εγώ και θέλω να κοιτάω τις τιμές σε ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών. Είμαστε σε μια καθοδική τάση και πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εκτονωθεί και αυτή η κρίση, θα επανέλθουμε σε τιμές οι οποίες για την ελληνική οικονομία τουλάχιστον είναι τιμές διαχείρισιμες.
15: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
13: Κύριε Όλγα Παναγιωτίδου από τον Ατέλα.
15: Κύριε Πρόεδρε, έχετε και τις δικές μου ευχές για τη γιορτή σας. Να σας ρωτήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Με ποιον τρόπο θα διατηρηθεί αυτή η δέσμευση ως το 2035 και ποιο θα είναι το όφελος που θα δει στην πράξη ο Έλληνας πολίτης από την επένδυση αυτή?
12: Καταρχάς, η Ελλάδα έχει ήδη ένα συμφωνημένο εξοπλιστικό πρόγραμμα 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένο από το ΚΙΣΕΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο θέλω να πιστεύω ότι απολαμβάνει και μια ευρύτερη διακομματική στήριξη. Είναι το τίμημα για την ελευθερία μας. Έχω πει πολλές φορές ότι αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν αυτήν την εντός εισαγωγικών θυσία στην οποία πρέπει να επιβληθούμε, διότι τα χρήματα αυτά προφανώς μπορεί και πρέπει λείπουν από άλλες κρατικές δαπάνες. Αισθάνονται όμως και την ίδια υπερηφάνεια όταν βλέπουν τις φρεγάτες Μπελαρά να καταφθάνουν στο Αιγαίο, όταν βλέπουν τα αεροσκάφη μας να πετούν στους ελληνικούς ουρανούς, και όταν βλέπουν επίσης μια ελληνική αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται με πολύ γοργά βήματα, είτε μιλάμε για ναυτικοπισκευαστικές μονάδες, είτε μιλάμε για πάρα πολλές ελληνικές startups, οι οποίες ήδη αρχίζουν και πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και πιστεύω ότι όσο είμαι πρωθυπουργός, αλλά πιστεύω ότι εδώ διερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
13: Χριστός Ιωαννίδης από το Sky.
16: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε νωρίτερα στο κάζους μπέλι, στην πάγια απειλή πολέμου της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Ήθελα να ρωτήσω αν οι ομόλογοί σας, οι ηγέτες των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, αντιλαμβάνονται τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά επιχειρήματα.
12: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο κάζους μπέλι. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
13: Please. We have the Greek journalist first, then. Κύριος Χρήστος Κονσολόγλου από τον Αλφα.
17: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά και από μένα. Είδαμε τις τελευταίες ώρες τον κύριο Νετανιάχου σε απανωτές συνεντεύξεις του να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον κύριο Τραμπ να μην δώσει τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα αλλάξουν και ισορροπία ισχύως στην περιοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς θα θέλατε να στείλετε και ένα μήνυμα προς την αμερικανική ηγεσία, και αν θεωρείτε πως με κάποιο τέχνας, με κάποιο παραθυράκι, συζητάνε και οι Τούρκοι οι δημοσιογράφοι ότι μπορεί να μεταφέρουν το σύστημα των S-400 εκτός Τουρκίας, αν θα θα μπορούσε κάπως να ξεφύγει.
0: Απάντησα ήδη κυρίως στο θέμα αυτό. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν. Όπως δεν έχουμε και εγώ υποδείξεις για το τι θα αγοράσουμε εμείς ως χώρα προκειμένου να θωρακίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να ασφαλίσουμε τη χώρα.
13: Τελευταία ερώτηση. Please introduce yourself.
18: Okay.
15: Κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχώς καλώς ήρθατε στην Άγκυρα.
18: What is the latest thing between Turkey and Greece, the relations when it comes to the statements of Europe today?
15: Εξελίξεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ό,τι αφορά σε σχέση με τις δηλώσεις σας.
18: On the eve of the conflicts.
0: First of all, you know, I've always been in favor of a constructive, functional and productive relationship between our two countries,
15: and this was also the spirit of the Athens Declaration. I think on many fronts, our relationship
0: has progressed.
15: Βελτιωθεί οι διασυνεργές σχέσεις, έχουμε ανθρώπους που έρχονται στην Ανατολικό Αιγαίο στο πλαίσιο του προγράμματος και θεωρώ πολύ σημαντικές τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είχαμε μια σημαντική διαφορά με την Τουρκία και είναι οριοθέτηση των θαλάσσιων της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών.
0: Είναι ένα
15: πρόβλημα που κρατά πολλά χρόνια και το οποίο θα πρέπει να επιληθεί με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία της Τουρκίας. Η Τουρκία οργάνωσε μια εξαιρετική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον πρόεδρο Ερντογάν για μια παραγωγική και συνεργασία. Και θέλω να με σαφείς, ακόμη και αν δεν επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που κατά πολλά χρόνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σημειώνουμε ειρηνικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα προβλήματα του παρελθόντος, αποφάσεις που έχουν ληφθεί τη δεκαετία του 90 από το τουρκικό κοινοβούλιο, δεν έχουν θέση σήμερα. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα, τόνισε πριν από λίγο σε δηλώσεις του από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 μέσα στο 2027. Ξεκαθάρισε ότι η αγορά των αεροσκαφών έχει δρομολογηθεί. Έχει μπει η χώρα μας και συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα των F-35. Με αφορμή τις δηλώσεις Τραμπ για το ενδεχόμενο να δοθούν F-35 και στην Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν υποδεικνύει στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πουλήσουν τα οπλικά του συστήματα, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Υπενθύμισε ότι η αποπομπή της Άγκυρας συνδέθηκε με την αγορά των ρωσικών S-400. Αναφερόμενο στο Κάζους Μπέλι, το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη του ΙΕ, ούτε με το κλίμα της καλής γειτονίας. Νομίζω όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν ταιριάζει με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει απειλή πολέμου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι έχει έρθει η ώρα να το αφήσουμε πίσω. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία γι' αυτό. Ίσως πρέπει να πάμε χωρίς συμφωνία, ξέρετε τι είναι πιο εύκολο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανωδικά κινούνται στο μεταξύ και πάλι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν αλλά και τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε σχεδόν στα 78 δολάρια το βαρέλι και το Argo στα 74, καταγράφοντας αύξηση άνω του 4%. Πτώση πάνω από 2% καταγράφει το χρηματιστήριο της Αθήνας, ενώ πτωτικά κινούνται και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου. «Μιλάω πολύ με τον Πούτιν, λιγότερο με τον Ζελένσκι», είπε και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν σύντομα. Ρώτησε μάλιστα τον κύριο Ζελένσκι αν θα πήγαινε στη Μόσχα, όπως είχε αναφέρει ο Ρώσος πρόεδρος, με τον Ουκρανό ομολογό του να λέει πως κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο. Εγκεφαλικά νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβολών όπλων. Ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολίδες των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέταζε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Από τη διαδικασία αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα, με το βουλευτή του Πασόκ, Παναγιώτη Δουδονή, να θέτει ζήτημα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής. Κοινοβουλευτική Εκτροπή και Επιχείρηση Συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμηρο Λάρισας και εξελίσσεται σε δασική έκταση. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά σε καλλιέργεια στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στις δύο περιπτώσεις δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε νωρίτερα την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 8, είναι Ιούλιος και βρισκόμαστε στο Σωτήριον έτος 2026, προσπαθώντας όσοι είμαστε ακόμη εδώ. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 8, είναι Ιούλιος

0: Καλό απόγευμα, Σταύρο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, παιδιά. Καλησπέρα από την Άγκυρα. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγη ώρα τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνοντας ο Πρωθυπουργό τη συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πριν αποχωρήσει, είχε την ευκαιρία να πει κάποια πράγματα, κυρίως ως προς το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει με την διακήρυξη των Αθηνών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Είπε ότι έχει έρθει πια η ώρα να το αφήσουμε πίσω. Επισήμανε ακόμη πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πως μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Είπε ότι είναι ένα αναχρονιστικό ζήτημα και ότι ουσιαστικά η διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι μία, είναι η διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και τόνισε πως ακόμη και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό, δηλαδή την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε τομείς της κοινής μας ατζέντας. Επίσης ρωτήθηκε για τα F-35. Αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, παιδιά, είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υποδείξει σε καμία περίπτωση στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει εξοπλισμούς, όπως βέβαια και η Ελλάδα δεν δέχεται και από κανέναν υποδείξεις ως προς τους εξοπλισμούς που αγοράζει. Τόνισε βεβαίως ότι η χώρα μας θα αποκτήσει νωρίτερα τα αεροσκάφη αυτά. Μάλιστα, είπε πως το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους.
1: Και με υπάρχουν δυσκολίες για να θέλετε αποκτήσει η Τουρκία, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν νομικές δυσκολίες, το τόνισε και αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε σε όλα αυτά που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες σε σχέση με την πιθανή, τονίζουμε, επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Να σας πω ακόμη πως στις δηλώσεις αυτές ρωτήθηκε και για την κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
2: Είπε ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος πως θα επιστρέψουν στις συζητήσεις οι δύο πλευρές, ότι δεν θα έχουμε νέα ανάφλεξη στο Ιράν, και τόνισε βεβαίως την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούζ.
0: Σταύρο, είχε ενδιαφέρον και από Τούρκους δημοσιογράφους, από Τούρκους συναδέλφους εκεί στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχε μαζευτεί κόσμος.
2: Ναι, υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι συνάδελφοι. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος έκανε και μια ερώτηση στο τέλος πάλι για το κάζους Μπέλι, όπου ο κ. Μητσοτάκης έδωσε την ίδια απάντηση αυτή που σας μετέφερα και πριν από λίγο. Την ίδια ουσιαστικά που είπε και στα ελληνικά, την επανέλαβε και στα αγγλικά στη συνέχεια. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Παρόλα αυτά, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι πως το ζήτημα του κάζους Μπέλι το έχει θέσει και ο ίδιος απευθείας στον πρόεδρο Ερντογάν σε προηγούμενες συναντήσεις τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Και αυτό αποτελεί ουσιαστικά την πάγια θέση της Αθήνας. Το ζήτημα της διαρκούς, της πάγιας απειλής πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που η Ελλάδα προβεί στα νόμιμα δικαιώματα που έχει για την επέκταση των χωρικών της υδάτων.
0: Καλά, δεν τίθεται θέμα ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν υπάρχει φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από αυτό.
2: Εντάξει,
0: προφανώς οι Τούρκοι το βλέπουν κάπου διαφορετικά με τον τρόπο τους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μας απειλούν με κάζους Μπέλι, με αιτία πολέμου, αν ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
2: Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε αν θα ερωτηθεί και ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέχεια. Η συνέντευξη τύπου του Ρετσέπ Ταγκί Περντογάν είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σε περίπου 15-20 λεπτά. Να δούμε αν οι Τούρκοι συνάδελφοι που συγκεντρώθηκαν κάτω στον χώρο που έκανε τις δηλώσεις του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν θα ρωτήσουν και τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αν θα ερωτηθεί ο Ερντογάν. Πραγματικό, γιατί ουσιαστικά οι δηλώσεις του Μητσοτάκη χαλάσανε και όλη τη σούπα, όλο αυτό το πανηγύρι που είχαν. Αν και η πιο ψύχρεμη ακόμη και στην Τουρκία, από ό,τι μας έλεγε και ο Μανώλης Κωστίδης και οι αναλύσεις που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι περισσότερο ακούσαμε ένθερμες δηλώσεις, καταπληκτικά πράγματα από τον Τραμπ για τον Ερντογάν, αλλά πιθανότατα η ουσία αναζητείται.

0: Δεν την έχουμε δει ακόμη.
1: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι από όσα ακούσαμε από χθες, από το πρώτο εκείνο τέτατε που είχαν οι δύο ηγέτες, δεν προκύπτει κάποιο δεδομένο σε σχέση με την άρση των, του νόμου Κάτσα, των περιορισμών δηλαδή, για την, που σχετίζεται φυσικά με την κατοχή των 400 από την Τουρκία. Και φυσικά δεν υπάρχει κάτι σε κάποιο δεδομένο σχετικά με την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Είναι δηλώσεις που έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν για την βούληση που υπάρχει από τις ΗΠΑ και από την, από την διοίκηση Τραμπ να εξετάσουν το θέμα αυτό. Το έχουμε ξανακούσει. Βέβαια, οι πιο έμπειροι εδώ εκτιμούν ότι αυτές οι συζητήσεις μπορεί να ξεκινήσουν μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, δηλαδή μετά τον Νοέμβριο, και εφόσον η δυναμική και στο εσωτερικό των ΗΠΑ το επιτρέψει και η δυναμική της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ.
0: Γιατί το βασικό θέμα του Τραμπ είναι, μην ξεχνάμε, είναι αυτό που είναι σε όλο τον πλανήτη, ο πληθωρισμός. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ο Τραμπ πρέπει να κοιτάζει και το εσωτερικό του, που έχουν ακριβήνει εκεί και η ζωή των Αμερικάνων, όπως έχει ακριβήνει και η δικιά μας ζωή, και ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν πέφτει με τίποτα αυτός ο έρμος ο πληθωρισμός.
1: Αν μου επιτρέπετε να πούμε και ένα τελευταίο πράγμα, ότι επειδή βλέπουμε πως τις τελευταίες ώρες υπάρχει αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ζελένσκι, πάλι αναφέρθηκε, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στην πιθανότητα νέων χτυπημάτων, νέων πληγμάτων στο Ιράν. Αυτό, αν εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο, αν έχουμε ξανά έναρξη των επικυρήσεων ή αν αυτή η συμφωνία που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς προς το παρόν μπει σε πάγο, τότε ας μην εκπλαγούμε αν όλα αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τα F-35 της Τουρκίας και τους S-400 μπουν σε δεύτερη μοίρα πάλι.
0: Ναι, επίσης να βάλουμε και τον στο κόλπο και τον Ισραηλινό παράγοντα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά για τους Αμερικανούς. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ, καλησπερίζουμε, να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Παπακαλούς εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στο 210-48-0-0-170-174 κυρία Ρούλα Βρετάκου, Sky Radio www.radio.gr είναι το site μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές που ακούμε, η κυρία Πέρσα Μπόλια είναι μαζί μας και πάλι στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας, θα είμαστε εδώ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, Γιάννη μου,
2: πόσο έχει?
0: 78,86. Έχει αυξάνεται 6,32%. Οι δηλώσεις του Τραμπ περί τέλους της ακιχηρίας είχαν σαν αποτέλεσμα να καταβαραθρωθούν τα χρηματιστήρια παντού. Παντού, όταν λέμε παντού.
2: Να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου.
0: Και το δικό μας. Το δικό μας είναι 2,14 κάτω, ο τζίρος 459 εκατομμύρια. Ο DAX στην Φραγκφούρτη κάτω, όλοι κάτω, όλα κάτω, κόκκινα όλα.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί είπε, ο Τραμπ μίλησε περί τέλους της εκεχηρίας.
2: Και ότι οι Ιρανοί είναι άρρωστοι και τα λοιπά, και αυτό 5 δολάρια σε σχέση με το τι δείχναν το πρωί, 72 κόμμα κάτι. Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αγκυρά, πάμε στον Μανώλη Κωστίδη αυτή τη φορά, να τον καλησπερίσουμε. Μανώλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Είμαστε σε
2: ένα αναμονή τη συνέντευξη με τον Γκάντ.
3: Ένα αναμονή του Τραμπ. Του Τραμπ τώρα.
2: Α, του Τραμπ πρώτα.
0: Τι Τραμπ, τι,
2: ξανά.
0: Ξανά θα μιλήσει ο Τραμπ.
3: Τώρα θα μιλήσει η συνέντευξη τύπου.
2: Α, και είναι και του Ερντογάν όμως η συνέντευξη τύπου, δεν είναι?
3: Βεβαίως, μετά, από μετά του Τραμπ. Θα γίνει χαμός.
0: Ο Τραμπ μόνος του τώρα.
3: Ο Τραμπ τώρα μόνος του. Θα γίνει σοου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
0: Καταρχάς θα μείνεις 2 ώρες, να ξέρεις, εκεί.
2: Μία για τον Τραμπ.
3: Δεν ξέρω πότε θα βγούμε από εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Όχι, το λέω ότι ο Τραμπ θα μιλάει 2 ώρες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ναι, φαντάζομαι, και μετά καταλαβαίνετε θα φύγει και ο Ερντογάν. Θα φύγουμε.
0: Ναι, θα φύγεις πάντα. Άστο. Να σου πω, ο Ερντογάν λες να ρωτηθεί για τον Μητσοτάκη.
3: Κοίταξε, εδώ είμαστε.
0: Ναι.
3: Φαντάζομαι και οι Τούρκοι, γιατί ήταν βασικό θέμα σήμερα, δηλαδή 10 με 11 το πρωί, όταν μίλησε ο Μητσοτάκης, όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση έπαιζαν το κάζου μπέλι. Γιατί το θες ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Πριν από λίγο ο συνάδελφος ρώτησε για αυτό. Συνάδελφος του κάζου, ρώτησε στον Ρούτε. για τα νησιά αυτά, πως είναι αστυνομικοποιημένα και τα λοιπά, αλλά Ρούτε δεν είπε τίποτα, είπε ότι υπάρχουν διαφορές.
2: Είμαι εδώ για να ενώνω, είπε, και όχι για να σχολιάζω.
0: Α, δεν είπε Ρούτε τίποτα, αυτό
2: είναι
0: είδηση.
2: Είμαι εδώ για να ενώνω και όχι για να σχολιάζω, είπε, δεν είναι
3: σχολιάζω. Αστιεύεσαι φαντάζομαι εναντίον της Τουρκίας κάτι.
0: Όχι εναντίον μόνο της Τουρκίας, εγώ φαντάζομαι ότι θα πει κάτι εναντίον της Ελλάδος, το βλέπω ανάποδα. Κατάλαβες, το βλέπω με τον άλλο τρόπο.
3: Εντάξει, άμα δείτε τις προετοιμασίες που γίνονται, καταρχάς. Όταν ήταν ο Ρούτε, ήμασταν εδώ, καθόμασταν και τον περιμέναμε. Τώρα μας έβγαλαν όλους έξω, 600-700 δημοσιογράφοι, κάνουν μια σκηνοθεσία, έκλεισαν οι κουρτίνες, ήρθαν κάτι σωματοφύλακες, αλλάζουν όλο το σκηνικό, γιατί έρχεται ο United States, ο President of United States of America.
2: Ναι.
3: Χαμός. Τέτοια πράγματα δεν έχω ξαναδεί.
0: Ούτε στην Αμερική ο Τραμπ έχει τέτοια υποδοχή και τέτοια περιποίηση.
3: Του δώσε το όνομα του σε ένα μέρος του αεροδρομίου.
2: Ναι.
3: Σε ένα μέρος του αεροδρομίου του κοινού αεροδρομίου.
2: Απ' την άλλη και ο Τραμπ για τον Ερντογάν έλεγε. Μόνο καλά λόγια έλεγε.
3: Ο Ερντογάν είπε πολλές φορές αξιόλογος φίλος μου.
2: Ναι.
3: Ο Τραμπ είπε τα έχω σημειωμένα, παιδιά, συγγνώμη. Και λέω, πολύ καλός φίλος, πολύ καλός ηγέτης, ο Ερντογάν.
2: Ναι.
3: Καλή σχέση έχουμε, τον σέβομαι, καλή σχέση, καλή χημεία, ισχυρός ηγέτης, ισχυρή προσωπικότητα, σημαντικός ηγέτης. Τι άλλο να πει.
0: Εντάξει, θα πει όλα.
3: Τον εκτιμώ. Σήμερα πάλι έλεγε για τον Νετανιάχου ότι δεν πρέπει να μιλάει εναντίον του Ερντογάν, ότι η Τουρκία προσπαθεί να πάρει F-35. Είναι η περίοδος που υπάρχει μια τρομερή αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, σε αφήνουμε τώρα. Τι ώρα λες να ξεκινήσει εκεί ο Τραμπ?
3: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 5:20.
3: Τα ταρτάκι πρέπει, γιατί θα καθυστερήσει πάρα πολύ ο Ερντογάν μετά.
0: Καλά, δεν τον νοιάζει πολύ το Τραμπ αυτό.
3: Τι είπα τώρα. Εδώ είναι το σπίτι του. Δίπλα εμένη. Να σας πω και κάτι που μου πει η κόρη μου χθες. Έτσι, περπατούσαμε. Θα σας πω. Και κάναμε μια βιντεοκλήση. Έβγαινα και λέω, η κορούλα μου, λέω, πού είστε, μπαμπά? Λέω, κορούλα μου, είμαι στο Λευκό Παλάτι. Στο παλάτι του Τούρκου Προέδρου. Και μου λέει, γιατί είναι παλάτι, είναι βασιλιάς? Δεν απάντησα.
0: Ναι, καλά έκανε. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια και υπομονή. Και υπομονή.
2: Και πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, φίλος μας έχει πάρει τηλέφωνο εδώ. Έχει σπάσει αγωγός νερού στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Το νερό είναι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και μας πήρε τηλέφωνο γιατί πολύ σωστά το σκέφτηκε και λέει μεγάλη προσοχή για τα μηχανάκια. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος μας εδώ. Να δω κιόλας τι έχει γίνει και αν έχει στο ρεύμα προς Αθήνα, λέει.
2: Ναι, στην Αθηνών, στο ύψος του Εγάλεω.
0: Έχει μια ανασχεσούλα εδώ. Εκεί είναι, ας πούμε, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Παδά. Να. Εκεί το δείχνει ο χάρτης ότι έχει κίνηση. Αλλά έχει κίνηση. Ναι, αυτό και εκεί πρέπει να είναι, γιατί έχει κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα σε αυτό το σημείο, οπότε μάλλον εκεί γίνεται η δουλίτσα. Κίνηση έχει το ανωδικό και το καθοδικό του Κηφισού.
2: Έχει άνοδος του Κηφισού κίνηση?
0: Στο Περιστέρι και η άνοδος και η κάθοδος. Γενικά μαζεύει η άνοδος, Γιαννάκο μου. Μαζεύει αρκετά, είμαστε μεταμόρφωση προβλήματα αρκετά.
2: Χθες δεν είχε, γι' αυτό το λέω.
0: Μαζεύει τι?
2: Χθες δεν είχε καθόλου κίνηση.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, άλλη μέρα.
2: Ναι. Εντάξει, επειδή έχει δύο μέρες που δεν έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω. Τι, σήμερα ξαφνικά του ήρθε να έχει κίνηση.
0: Γιάννη, είναι ανάποδο αυτό που λες.
2: Ποιο είναι ανάποδο?
0: Να σου το εξηγήσω. Όλη τη χρονιά έχει κίνηση και απλώς δύο μέρες δεν είχε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή δεν είναι έτσι όπως το λες.
2: Ξεκίνησε μια περίοδος που να μην έχει, αυτό λέω.
0: Δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
2: Άνοδος, κάθοδος.
0: Και η Αττική οδός από τη μεταμόρφωση προς το Μαρούσι επίσης με αρκετή κίνηση. Άνοδος κάθοδος Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας καλό φαίνεται μέχρι στιγμής. Ναι, αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έλα, μπες σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί δεν κρατιέσαι. Έλα.
2: Μάλιστα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ. Λοιπόν, έχουμε το αποτέλεσμα. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon School Sports Park. Έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν στις 14 και τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και τον μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες, να ξέρετε, ανοίγουν στις 8. Εξασφαλίζεις και εσύ τη θέση σου στο www.theellinicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
0: Ο Ευάγγελος λέει: καλά κρασιά, πείτε στον ακροατή σας, λέει. Είχα στείλει μήνυμα ότι μέσα στο βιολογικό κέντρο της ΕΙΔΑ, εδώ και ένα μήνα τρέχει νερό από έναν αγωγό. Δυστυχώς, δεν θα πω τι λες, ακόμη δεν τον έχουν φτιάξει, λέει, και εδώ και ένα μήνα χάνεται νερό μέσα στην ΕΙΔΑ. Οπότε εντάξει. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφοι, το χθεσινό Τραμπ Ερντογάν μου θύμισε μια σκηνή από την ταινία Καλώς ήρθε το δολάριο. Γεια σου, ρε σύντροφε. Λέει ο Κωνσταντίνου κάποια στιγμή: τι να κάνω, λέει. Τον δουλεύω για να δουλεύει. Σας το είχα ξαναπεί πριν κάνα χρόνο. Όσο το Ισραήλ νιώθει απειλή από Τουρκία, η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να πάρει F-35. Εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση στον κόσμο. Το είπε πολύ ωραίο ο Παύλος Τσίμας προχθές. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει κανόνας. Είμαστε σε φάση, δεν υπάρχουν κανόνες τώρα. Μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που λέγαμε ότι 1, 2, 3, 4. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Και όλο αυτό έγινε από τότε και που εξελέγει ο Τραμπ και τα προηγούμενα χρόνια φαινόταν το πράγμα, δεν ήταν κάτι. Ο αυταρχισμός έχει επικρατήσει σε πολλές χώρες. Και οι χώρες που έχει επικρατήσει ο αυταρχισμός και επικρατεί πολλές δεκαετίες είναι ισχυρές χώρες. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Συν την αδυναμία της Ευρώπης να πρωταγωνιστεί σε ορισμένα θέματα, που επαναλαμβάνουμε είμαστε η καλύτερη γωνιά του πλανήτη, ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, και από θέμα δημοκρατίας και από κράτος πρόνοιας και από θέματα λειτουργίας θεσμών, δεν νομίζω ότι υπάρχει
2: γωνιά
0: στον πλανήτη που δουλεύει έτσι. Γι' αυτό και θέλουν και περισσότεροι να έρθουν εδώ. Και εμείς, ναι, μάλλον τους καλοδεχόμαστε.
2: Έχουμε και έλλειμμα ηγεσίας, η αλήθεια είναι, ηγετών στην Ευρώπη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι σου άρεσε πριν κλείσουμε, ο Ρούτε λοιπόν ακριβώς ερώτησε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό και λέει, μόταμο τώρα έτσι, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και για άλλα θέματα, μερικές φορές υπάρχουν θέματα μεταξύ των εταίρων, έχουν μια συμμαχία 32 εταίρων, συνεπώς μπορεί να υπάρξουν διμερείς συζητήσεις και προφανώς θα πρέπει να απαντήσω εγώ σε μια ερώτηση, ποια είναι η δική μου άποψη για αυτό το θέμα. Εγώ όμως δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι εδώ για να διατηρήσω την ενότητα, τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω, το καλύτερο για να διατηρήσω την ενότητα της συμμαχίας και λέει δεν σχολιάζω δημοσίως, έτσι ώστε στο παρασκήνιο να μπορώ να είμαι βοηθητικός αν χρειαστεί.
0: Μιλάμε για παιχτούρα, ο Ρούτε. Ο Ντάντι.
2: Τα λέω μπροστά γιατί τα λέω
0: Hello,
2: πίσω.
0: Hello, Ντάντι. Ο Ρούτε. Αυτός είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης συμμαχίας του πλανήτη. Ο Δαμιανός, καλησπέρα στον Sky. Δύο επιθέσεις Ρωμά, λέει, εναντίον γιατρών και νοσηλευτών στο κέντρο υγείας Σπάτων και στο Θριάσιο. Καλή συνέχεια. Στα Σπάτα δεν το ξέρω. Το Θριάσιο το διαβάζαμε. Προσπαθούμε να το δούμε. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
7: γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, απολυκόβρηση προς μεταμόρφωση και στο Περιστέρι, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι σε πόλια ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλαϊκή από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας. Και στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το Καζούς Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Ωστόσο, επισήμανε με νόημα, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε, αν οδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου». Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. 2 μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά, όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος νοτιοδυτικά του Μονάχου. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβολόπλο, έχει συλληφθεί. Οι μαθήτριες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου. Και ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είχαμε καιρό να τα πούμε. Μαύρα μάτια κάναμε να τον ακούσουμε. Τον βλέπουμε δηλαδή στο δελτίο. Τον ακούμε στα ραδιόφωνα. Με τον κύριο Πορτοσάλτη που λέει γεια σας αγαπητές συνάδελφε, γεια σας αγαπητές συνάδελφε και τα λοιπά τα πρωινά. Είναι μαζί μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μιχάλη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας κύριε, καλημέρα για μας.
0: Τι ώρα είναι?
2: Απολογούμε για το... Εντάξει, τώρα είναι 10 το πρωί.
0: Εντάξει, καλά είσαι.
1: Μια χαρά είναι τώρα.
2: Καλά, μια χαρά είναι, ναι. Απολογούμε για τον πρωί, θα το κάνω όμως οπωσδήποτε αύριο.
0: Είναι απολογηθείς βρε, κάνεις πλάκα τώρα.
1: Το μεσημέρι το
0: χαρακτηρώματα. Όχι ρε Μιχάλη.
2: Αποκοιμήθηκα.
0: Καλά έκανες τώρα, κάνεις πλάκα. Μιχάλη, τι γίνεται, τι λένε οι Αμερικανοί?
2: Τώρα, έχει ανοίξει δεκάδες θέματα ο αγαπημένος σας πρόεδρος.
1: Και αναμένεται να ανοίξει κι άλλα σε κανένα τεταρτάκι, λέει.
2: Πρέπει να φανταστείτε, τώρα με ασχολείται με τον πρόεδρο της Συρίας, έχετε γνώση σας, αυτόν τον τζιχαντιστή που προσπαθεί να τον κάνει, ξέρεις, να τον επαναφέρει. Ναι.
0: Ο τζιχαντιστής με το Ρόλεξ τώρα, γιατί φοράει Ρόλεξ και κακοστούμια και κυκλοφορεί. Ναι.
2: Με το Ρόλεξ. Και φοράει και κολόνια με το όνομα Τραμπ, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Α, αυτά είναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση, πρέπει να σας πω, όταν τον είχε στο Oval Office. Του είπε στάσου, σήκω από την καρέκλα ένα λεπτό, του έβαλε κολόνια, τη δικιά του, έτσι. Είναι μαγική αυτή η κολόνια. Και από τότε του έστειλε μετά και μερικά πακέτα για να χρησιμοποιούν όλοι, όχι μόνο ο τσιχαντιστής πρόεδρος, αλλά και το τσιχαντιστικό υπουργικό συμβούλιο. Αυτά. Τώρα είπατε για το Ρόλεξ και το βλέπω το Ρόλεξ μπροστά μου. Κάθεται όπως το παιδάκι, κάθεται όπως το παιδάκι απέναντι από τον Τραμπ. Μας δίνουν εικόνα, ξέρω τη διαστήμη που γίνεται. Δεν έχει ανοίξει το στόμα του, μιλάει κατάπαυστα ο δικός μας.
0: Ναι,
2: και θα περάσει και αυτός καλά. Ναι, ναι.
0: Τώρα,
2: να πούμε δύο λόγια.
0: Για πέστε τα F-35 και όλα αυτά, ναι, για τα δικά μας.
2: Αυτά που μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, προσπαθώ, όπως καταλαβαίνετε εδώ και καιρό, να εξηγήσω τη διαφορά των κυρώσεων Κάτσα. Είναι ένας νόμος αυτός,
0: ναι,
2: τον οποίο επέβαλε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ για να χτυπήσει τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Εντάξει, το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
2: Ο δεύτερος νόμος είναι αυτή η περίφημη τροπολογία που λέμε του Μενέντες, του Βαν Χόλεν και όλων αυτών των παιχταράδων. Ο Μενέντες βέβαια ξέρετε που βρίσκεται
0: αυτή, ναι,
2: δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, ο δεύτερος νόμος απαγορεύει την πώληση του F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η Τουρκία έχει στην κατοχή της το ρωσικό σύστημα S-400.
0: Ναι.
2: Τον άρρητο νόμο, η άρση του νόμου Κάτσα δεν είναι ικανή να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Τελείωσε αυτό.
0: Ναι.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Τραμπ για να πετύχει αυτές τις έολες υποσχέσεις που έδωσε, διότι έολες είναι, αγαπητοί Χρήστο και αγαπητοί Γιάννη, για να τα πετύχει όλα αυτά, πρέπει να βρει, να έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο για να ανατρέψει τη δική μας τροπολογία, να τη χαρακτηρίζουμε έτσι, την τροπολογία που απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα έχει τους S-400. Λοιπόν, το πιο εύκολο πράγμα για τον κύριο Τραμπ, αφού θέλει τόσο πολύ να πουλήσει τα F-35 στην Τουρκία, είναι να πείσει το φίλο του τον Ερντογάν να στείλει πακέτο τους S-400 στο φίλο τους, γιατί είναι φίλος και των δύο, στο φίλο τους τον Βλαδίμηρο.
1: Τον Πούτιν, σωστά.
2: Τον Πούτιν, δεν τον λέει κανένα Πούτιν, συνάδελφοι.
0: Βλαδίμηρος.
2: Ναι. Θυμάστε εκείνες τις εκπομπές που βλέπαμε ένας τύπος που τον έλεγε σταματήστε τον λέτε Βλαδίμηρος.
0: Βλαδίμηρος είναι, ναι.
2: Είναι
0: όλα ελληνικά.
2: Έχει και ρίζα ελληνική και λοιπά ψέματα. Οι ψεκασμένοι ξεκίνησαν από πολλά χρόνια πριν, δεν είναι τώρα που είναι πολλά.
0: Έχεις δίκιο με τα Νεφελίμ, τα Χερουβίμ και πολλά χρόνια. Θα μας σώσει το ξανθό γένος, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και όλα αυτά.
2: Έτσι, όπως τα λες. Λοιπόν, οπότε αν πείσει τον
1: Τραμπ, τον Ερντογάν να δώσει τους S400.
2: Δικαιούται, έτσι καταργείται ο νόμος. Καταργείται αυτός ο νόμος. αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Γιατί λοιπόν δεν λέει στο φίλο του τον Ερντογάν, τι λέει το, διώξε τους F-400. Ξέρετε τι του είπε ο Ερντογάν χθες. Ο Ερντογάν χθες του είπε να πάμε τους F-400 στη Συρία, ναι, που οι γερουσιαστές και οι βουλευτές δεν το δέχονται, διότι ποιος ελέγχει το στρατό της Συρίας.
0: Ο Ιτούρκη, ναι.
2: Έτσι, του λέει να το πάμε εκεί, να το εγκαταστήσουμε μάλιστα, προσέξτε, ναι, ξυπνάδες, και να εγκαταστήσει τώρα τους F-400 στη Συρία, θα καλύψει την μισή Τουρκία και βεβαίως θα μπορεί να κάνει ζημιά στο Ισραήλ. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ο πρόεδρος σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Έκατσε εκεί, είπε ένα σωρό μπούρδες και υποσχέσεις έωνες έδωσε στον Ερντογάν και δεν έχει τον τρόπο να υλοποιήσει αυτά που είπε. Δεν υπάρχει ο τρόπος.
0: Αλλά δεν του κοστίζει και τίποτα, βρε Μιχάλη.
2: Όχι, δεν του κοστίζει. Μα αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που προσπαθώ να πείσω μερικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, ότι λέει και ξελέει. Ξέρετε, ξέρουμε τι θα πει στο αεροπλάνο της επιστροφής στην ΑΕΣΠΗ. Ξέρουμε. Μπορεί να τα αλλάξει όλα.
1: Μα και τώρα που θα έχει συνέντευξη τύπου σε 10 λεπτά, πάλι μπορεί να τα αλλάξει.
2: Ναι. Καλά, τώρα με μιλάει για κατάπαυση εδώ για 2 ώρες, ξέρετε. Δεν είναι. Φανταστείτε τι θα λέει σε λίγο. Δεν έλεγε ότι δεν θα δώσω τίποτα όπλα, χρήματα στην Ουκρανία.
1: Ναι.
2: Πριν από λίγο, ξέρετε τι είπε. Θα επιτρέψει στην Ουκρανία, η πρώτη χώρα στον κόσμο, να κατασκευάζει τα δικά της Patriot, τα αμερικάνικα Patriot.
0: Τι λες, αυτό είναι μεγάλη είδηση.
2: Τεράστια είδηση. Και επίσης οι Ουκρανοί θα του δώσουν τους δικούς τους, τα δικά τους drone, διότι αποδεικνύονται καλύτερα από τα αμερικάνικα. Είπε ο πρόεδρος του ΗΠΑ πριν από λίγο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν, πάμε πίσω πέρα στα δικά μας. Όχι για να μην φοβούνται οι ακροατές σας και λοιπά που σας ακούνε, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Εντάξει,
1: ναι.
2: Εάν ο πρόεδρος καταφέρει να άρει τον νόμο Κάτσα, δεν σημαίνει τίποτα για τα F-35. Τίποτα απολύτως.
1: Mm-hmm.
2: Μιλούν όλοι για αυτά τα 5 αεροπλάνα F-35 για τα οποία μίλησε ο Ερντογάν, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά ήταν 6 αεροπλάνα. Γιατί μιλάει για 5 δεν ξέρω. Ήταν 6 αεροπλάνα. Ήταν τα πρώτα αεροπλάνα από τα 100 που κατασκευάστηκαν από την εταιρεία, την Αμερικάνικη, για να σταλώσουν στην Τουρκία. Ήταν έτοιμα να σταλώσουν στην Τουρκία όταν ο Ερντογάν είπε ότι εγώ θα υποδεχτώ τους F-400. Τους είχε αγοράσει, mm-hmm, αλλά δεν είχαν φτάσει στην Τουρκία. Οπότε το θέμα ήταν ανοιχτό, έτσι. Ήρθαν οι πιλότοι Τούρκοι, εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι και θα τα μετέφεραν στην Τουρκία. Και λίγο στις 4 ώρα πριν τελείωσε το πράγμα. Έτσι, βάσει του νόμου Κάτσα, απαγορεύτηκε να σταλούν. Αλλά τα F-35 είναι F-35. Δεν σημαίνει ότι κατασκευάστηκαν και ήταν έτοιμο να πετάξουν στην Τουρκία και δεν υπάγονται στο δεύτερο νόμο, έτσι, στο δεύτερο νόμο, αυτό που λέμε το δικό μας, γιατί Έλληνες τον επέβαλαν αυτή την τροπολογία στον νόμο του Πενταγώνου. Είναι, μ' ακούτε που λέει για τον νόμο του Πενταγώνου, έτσι.
1: Ναι,
2: εκεί μέσα είναι αυτή η τροπολογία που απαγορεύει να πουληθούν τα F-35. Άρα τα 5, ο Ερντογάν λέει 5, που σημαίνει ότι το 6 μπορεί και να μην υπάρχει, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει καταστραφεί. Με καταλαβαίνετε, μπορεί να μην μπορεί να πτάξει κλπ. Μιλάει για τα 5 και εννοεί ότι να άρει ο Τραμπ τον νόμο Κάτσα και να τα στείλει στην Τουρκία. Δεν γίνεται αυτό. Τα F-35 απαγορεύεται να πάνε στην Τουρκία για όσο διάστημα είναι εκεί η S-400.
0: Θα έρθεις καμιά βόλτα προς τα εδώ, τώρα για καλοκαίρι.
2: Λέω να έρθω την άλλη εβδομάδα διότι βγαίνει το καινούργιο μου βιβλίο.
0: Άντε βρε Μιχάλη, με το
1: καλό. Να σε καλωσόρισουμε βέβαια.
2: Οτιδήποτε. Είναι έχει τίτλο Ο Ένοχος, ναι, και αναφέρεται στο Kissinger. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου μου. Αν θυμάστε που είχα βρει τα έγγραφα του
0: Kissinger. Ναι,
2: Kissinger,
0: ναι, βέβαια.
2: Τα μπόρεντα. Βρήκα τώρα τα τελευταία που αναζητούσαμε μαζί με τον Αλέξη, τον Παπαχελά κλπ. Και ένα βήμα για αυτό το βιβλίο ήταν το βιβλίο του Αλέξη του Παπαχελά με το ηχητικό για τον Δημήτριο Ιωαννίδη, για αυτόν τον προδότη. Όταν άκουσα λοιπόν το ηχητικό, αυτό το φοβερό ηχητικό που είχε ο Παπαχελάς στο βιβλίο του, το καταπληκτικό βιβλίο, λέω, όπα, αυτά που λέει ο Ιωαννίδης κάπου τα διάβασα εγώ. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω εδώ μια προσπάθεια Και βρήκαν τα έγγραφα του Κίσιγκερ που επιβεβαιώνουν τον Ιωαννίδη φυσικά ότι οι Τούρκοι θα έμπαιναν στην Κύπρο, θα έφταναν στη Λευκοσία και θα σταματούσαν. Αυτό είναι το σχέδιο, συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε να περάσω.
0: Θα περάσει εδώ,
1: να μα τα πει από κοντά.
0: Και βασικά να σε δούμε από κοντά. Μιχάλη, την αγάπη μα.
1: Να σε καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και το πρωί.
2: Μιλήσουμε για τον αγαπημένο σα πρόεδρο, μην
1: ξεχνάτε. Το πρωί, αύριο.
0: Ο Γιάννη είναι τραμπικό. Στάρι, λιώνει.
1: Το συζητά. Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αμανάτε, γεια σα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 στο The Hellenicon Sports Park. Μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θεάματος του Μουντιαλ. Δεν θα λείπει κανείς, μην λείψετε ούτε εσείς. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15. Φάνης Λαμπρόπουλος παρουσιάζει. Το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιάνο στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις, ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. www.thehellenicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου. Θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία και μάλιστα εντελώς δωρεάν.
0: Μισό λεπτό. Ο Δαμιανός λέει καλησπέρα στον Σκάιδη. Όχι, ο Νίκ στο Περιστέρι, στη Λέα. Μπαίνει περιπολικό και από πίσω μέτρησα 15 αυτοκίνητα να το ακολουθούν. Ανενόχλητοι, του καθοδηγεί το περιπολικό, λέει. Κυρία Μιχάλη, τα λέτε εσείς, αλλά ποιο σας ακούει.
1: Ας το καλό.
0: Και ο Παναγιώτης ο Νταντής λέει καλησπέρα σας. Μια και πιάσατε τις διαρροές υδάτων στο Πικέρμι, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ρεθύμνου, αναβλύζουν νερά. Ο Δήμος Ραφίνας Πικερμίου ενημερώθηκε 25 έκτου, γραπτός. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί και η διαρροή συνεχίζεται. Παρακαλάνε επί ένα μήνα πριν τις εκλογές να ψηφιστούν και μετά εξαφανίζονται για 5 χρόνια. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλά,
0: σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change. Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο ξενοδόχος λείπει. Είναι στη Λευκάδα. Ο Σταματέλος δηλαδή, καταλάβατε. Ο μεγάλο ξενοδόχος. Από τα 5 αστέρια που έχει το ξενοδοχείο, λέει, το κάνει 7 τώρα.
1: Α, ναι, ναι. Μπράβο του. Ωραίος.
0: Ναι, ναι, κάνει επενδύσεις σοβαρές.
1: Ναι, χαρά.
0: Τι είναι σαν και εμάς. Να πούμε ότι χθες παρακολουθήσαμε μία παράσταση. Καταρχάς, ξέχασα να σου πω τι έπαθα το πρωί.
1: Για πες.
0: Μόλις ξύπνησα. Το άλλο μάτς ποιο ήτανε?
1: Κολομβία-Ελβετία.
0: Κολομβία-Ελβετία.
1: Το οποίο στα πέναλτι κρίθηκε.
0: Περίμενε, να σου το πω. Το ξέρω που κρίθηκε. Μετά το έμαθα δηλαδή. Διαβάζω το πρωί 4-3 λέει. Πώς το λένε, Ελβετία-Κολομβία. 4-3 λέω, κέρδισε και 3-2 η Αργεντινή. Πω, πω, τι χαμός έγινε χθες, δεν ξενύχτησα. Κατάλαβες. Και μετά βλέπω ότι είναι πέναλτι. Πού να το ξέρω, ρε Γιάννη. Γράφα 4-3 λέει.
1: Δεν γράφα 4-3 στα πέναλτι.
0: Όχι. Ελβετία-Κολομβία λέει 4-3. 4-3 λέω. Πω, πω, τι μάτς έχασα.
1: Ελβετία-Κολομβία.
0: Αλλά το μάτς το άλλο ήταν πραγματικά μαγεία.
1: Για μένα το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ. Γίνανε και κανένα δυο άλλα, αλλά.
0: Μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω δει πολλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, οι Γάλλοι έχουν παίξει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έχουν βάλει 3-4 γκολ σε ομάδες κτλ. Αλλά τέτοιο μάτς σε 13 λεπτά να γίνει ανατροπή από το 0-2 με μια ομάδα σαν την Αίγυπτο, η οποία δεν τη λες ότι είναι εκ των ιστορικότερων
0: φωνέα
1: των γιγάντων, αλλά είσαι 13 λεπτά πριν το τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δέχεται 3 γκολ. Με το Μέση να κάνει το 2-2.
0: Ήταν μαγεία ο κερατάς.
1: Δηλαδή
0: έχασε και πέναλτι, έχασε και το αυτό.
1: Και ναι, και χάνει και το πέναλτι να προηγηθεί.
0: Και έχασε και άλλο ένα σούτ και δοκάρι. Και λέει.
1: Πόσα είπες τώρα?
0: 39 λέει.
1: Πέναλτι, σούτ, δοκάρι.
0: 39, ρε παιδί μου. Και θα σας δείξω εγώ πώς γίνεται. Το πάθος που έβγαλε ήταν καταπληκτικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χθες ήταν η μέρα των 39 ρηδών. Διότι εκτός από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πραγματικά ήταν σούπερ και ξέσπασε μετά και έκλαιγε και τον πήραν και στα χέρια τους καταρχάς να σας πούμε ότι έχει παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κατερίνα Ανατοπούλου πριν από λίγο.
1: Ναι. Τη θέση της παίρνει ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
0: Α, φίλος μας.
1: Ναι. Λοιπόν, έδειξε ο Μέση στα 39
0: το πάθος. Αυτό το πάθος και μπορεί. Ήταν συγκλονιστικός και ο Τζόκοβιτς, θέλω να πω, στο Wimbledon. Νόβακ Τζόκοβιτς.
1: Επίσης 39.
0: Είχε διαφορά 14 χρόνια, νομίζω, έχει διαφορά με τον Αλιασίμ, τον οποίο έπαιζε χθες. Mm-hmm. Άντεξε το θηρίο, 4,5 ώρες έπαιζε τένις. Και βγήκε και είπε, συνεχίζω για κάτι τέτοια μάτς. Συνεχίζω το τένις για κάτι τέτοια μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πραγματικά φοβερός.
1: Τώρα συζητάμε για δύο θρύλους.
0: Και μάλιστα τον ρώτησαν για το Μέση.
1: Ναι.
0: Και λέει, επειδή είναι και χιουμορίστας ο
1: Τζόκοβιτς,
0: λέει, μακάρι να παίζα κι εγώ 90 λεπτά.
1: Που παίζω 4,5 ώρες. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία θα βρει στο δρόμο της στην Νορβηγία τώρα.
0: Άλλη μου πες το πρωί. Πες αυτή που πες το πρωί, μην πάει λάθος.
1: Λες, όχι ρε Χριστό. Την Νορβηγία θα βρει.
0: Όχι.
1: Ποιον θα βρει? Η Αγγλία θα βρει την Νορβηγία.
0: Πάλι λάθος το κοτό. Το ίδιο που πες το πρωί, πες και το βράδυ.
1: Τόσο έξω πέφτω. Για κάτσε. Περίμενε. Κάτσε, όχι, με κοροϊδεύεις. Για να δω. Γαλλία-Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Νορβηγία-Αγγλία. Και Αργεντινή-Ελβετία. Τι είπα εγώ? Αλλό.
0: Δεν είπε ότι η Αργεντινή είναι με την Νορβηγία.
1: Έτσι είπα. Συγγνώμη, λάθο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Νίκο Μερτέγη, εκδότη και διευθύντη του μηνιαίου περιοδικού Current Driver, θα κάνουμε ένα ταξίδι ενημερωτικό στη Ford. Θα ξεκινήσουμε από το 1903, όπου κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά το πρώτο αυτοκίνητο από το Henry Ford στο Detroit, και φυσικά θα έρθουμε και στο σήμερα σιγά σιγά, όπου με τα νέα της μοντέλα ηλεκτρικά και υβριδικά ξεχωρίζει και η σφραγίδα της δείχνει να συνεχίζει την εξέλιξη σε όλα τα μοντέλα και ο κόσμος να την εμπιστεύεται. Νίκο Μερτέγη, καλό σας απόγευμα.
9: Καλό απόγευμα, αγαπητέ φίλε Άρη, σε σένα και στους ακροατές σου.
8: Να είσαι καλά. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός ο κόσμος να ενημερωθεί για το χθες αλλά και για το σήμερα από τη Ford, που έχει γράψει μια ξεχωριστή και μεγάλη ιστορία από το 1903.
9: Ασφαλώς. Η Ford είναι μία από τις εταιρείες που ουσιαστικά διαμόρφωσαν την αυτοκίνηση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Όταν παρουσιάστηκε το Model TAF, δεν ήταν απλώς ένα νέο αυτοκίνητο. Με τη μαζική παραγωγή που καθιέρωσε ο Henry Ford, έγινε το πρώτο αυτοκίνητο που μπορούσε να αποκτήσει ο μέσος πολίτης. Ουσιαστικά έβαλε τον κόσμο πίσω από το τιμόνι και άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε. Περισσότερο όμως από έναν αιώνα μετά, η Ford βρίσκεται μπροστά σε έναν εξίσου σημαντικό μετασχηματισμό. Συνεχώς. Η ηλεκτροκίνηση, η ψηφοποίηση, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ξανά το τοπίο, όμως η φιλοσοφία της εταιρείας παραμένει η ίδια. Να δημιουργεί αυτοκίνητα που είναι ευχάριστα στην οδήγηση, ασφαλή, πρακτικά και τεχνολογικά προηγμένα. Αν υπάρχει ένα μοντέλο που εκφράζει καλύτερα αυτή τη φιλοσοφία, αυτό είναι το Puma. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα BUSD στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει γιατί, πέρα από την πρακτικότητα και την οικονομία του, είναι ένα πραγματικά οδικοκεντρικό αυτοκίνητο. Έχει εξαιρετικό πλαίσιο, άμεσο τιμόνι και οδική συμπεριφορά που θυμίζει περισσότερο ένα καλό hatchback παρά ένα SUV. Παράλληλα, οι έξυπνες λύσεις όπως το Megabox και το νέο Gigabox στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση κάνουν την καθημερινότητα ακόμη πιο εύκολη. Η νέα ηλεκτρική εποχή της Ford Ari εκπροσωπείται από το Explorer και το Capri. Το νέο Explorer είναι ένα σύγχρονο οικογενειακό SUV με μεγάλους χώρους, προκειμένη τεχνολογία, κορυφαία συστήματα επιβοήθησης του οδηγού και με μεγάλη αυτονομία, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα ταξίδια. Το Capri, απ' την άλλη, σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος. Δεν πρόκειται όμως για μία απλή αναβίωση. Είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV coupé που συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, πολύ καλούς χώρους, υψηλή αποδοτικότητα και όλες τις ψηφιακές δυνατότητες που περιμένει σήμερα ο οδηγός. Στην άλλη πλευρά της γκάμας βρίσκουμε το Ranger, το οποίο παραμένει το κορυφαίο pick-up στην Ευρώπη. Πλέον προσφέρεται και σε plug-in hybrid έκδοση, συνδυάζοντας τις μεγάλες δυνατότητες φόρτωσης και ρημούλκησης με χαμηλότερη κατανάλωση και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στη Mustang, ένα πραγματικό σύμβολο της αυτοκίνησης που εξακολουθεί να εκφράζει το πάθος για την οδήγηση και να αποδεικνύει ότι ακόμη και σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών υπάρχει πάντα χώρος για το συναίσθημα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η Ford δεν ακολουθεί τις εξελίξεις. Προσπαθεί να μεταφέρει στα νέα της μοντέλα όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιέρωσαν εδώ και περισσότερα από 120 χρόνια. Δηλαδή καινοτομία, αξιοπιστία, οδηγική ποιότητα και τεχνολογία που έχει πραγματικό όφελος για τον οδηγό. Και αν μου επιτρέπεις, Άρη, θα κλείσω μια προσωπική παρατήρηση.
8: Ναι, ναι.
9: Έχοντας οδηγήσει σχεδόν ολόκληρη τη σημερινή γκάμα της Ford, από το Puma μέχρι τα νέα ηλεκτρικά Explorer και Capri, αλλά και το Ranger Plug-in Hybrid, αυτό που κρατώ είναι ότι ανεξάρτητα από το είδος του κινητήρα, η εταιρεία εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αίσθηση πίσω από το τιμόνι. Και αυτό στις μέρες μας δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που 120 και πλέον χρόνια μετά το Model TAF, η Ford εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο.
8: Νίκο Μαρτάκη, σε ευχαριστούμε για όλη την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Ήταν σφαιρική και ολοκληρωμένη επικοινωνία τόσο για τα αυτοκίνητα, τα υβριδικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και για τα επαγγελματικά που εξελίσσει συνέχεια. Και ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι.
9: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.
8: Καλό απόγευμα. Ήταν κυρίες και κύριοι συνάδελφος Νίκος Μαρτάκης, εκδότης και διευθυντής του μηνιαίου περιοδικού Car & Driver, και μιλήσαμε τι άλλο για ένα ημερωτικό ταξίδι κάναμε μαζί στη Ford που ξεκίνησε από το 1903 και εξελίσσει τα αυτοκίνητά της. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Και αυτό που ίσως κουράζει, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους γενικούς δρόμους, αν σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από λικόβριση προς μεταμόρφωση στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς Φλίσβο και προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το κάζους μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Ωστόσο, επισημάνε με νόημα, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις με τον Ουκρανό ομόλογο του από την Άγκυρα μετά τη σύνοδο κορυφής. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει τελικά κάποια συμφωνία. «Ίσως πρέπει να πάμε χωρίς συμφωνία. Ξέρετε τι είναι πιο εύκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. 6.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον κόλπο, τόνισε νωρίτερα σε ανακοίνωση ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας των ΗΠΑ, καταδικάζοντας την επανάληψη των εχθροπραξιών στην περιοχή και τα στενά του Ορμούς. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι πάνω από τα $79 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 75, καταγράφοντας αύξηση άνω του 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργο, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο James Dalamanga. Στην αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεκτή με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος κρατώντας λωστό και μπουκάλι με έφλεκτο υγρό, επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και στη συνέχεια εισέβαλε σε εγκαταστάσεις, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στις 28 Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη. παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σοκράτη Φάμελο για την απόφαση της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ράκοβ στις 7 το απόγευμα στον πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Αύριο Πέμπτη ξεκινούν οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου με την αναμέτρηση Γαλλία-Μαρόκο στις 11 το βράδυ.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Είναι ολοκένουργιο, είναι του κουτιού, κυκλοφόρησε χθες. You Too, Street of Dreams. Ωραία δεν είναι? Είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο και ακόμη άτιτλο στούντιο άλμπουμ τους, το πρώτο με ολοκένουργιο υλικό μετά από 9 χρόνια. Εγώ θα έλεγα κλασική You Too, έχω κάτι φωνές δίπλα μου, απέναντί μου, μου ψιθυρίζουν ότι παραπέμπει πιο πολύ σε Coldplay. Ωραίοι στοίχοι για μέρες καλύτερες που δεν μπορεί παρά να είναι καθοδόν. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Είναι Τετάρτη, είναι 7 του Ιουλίου και για μια μερίδα, 8 του Ιουλίου, για μια μερίδα ευτυχισμένων συνανθρώπων μας, το τι μέρα είναι δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι εκείνοι που έχουν το προνόμιο να μπερδεύουν τις μέρες, είναι εκείνοι που έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους και έτσι οι μέρες, το ημερολόγιο δεν τους λένε και πολλά. Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουμε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι που κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Έχουμε πάρει το ημερολόγιο, το κρατάμε αγκαλιά και έτσι όπως είναι εκεί σε πρώτο πλάνο μετράμε αντίστροφα. Ανάλογα με το που είσαι και το τι κάνεις τέτοια εποχή, φαντάζομαι και το ενδιαφέρον αυξομειώνεται για τα όσα φέρνει η επικαιρότητα. Και εδώ που τα λέμε, αν εξαιρέσεις αυτή τη σύνοδο που από χθες είναι και το βασικό θέμα των συζητήσεών μας, η επικαιρότητα μάλλον υποτονική είναι, υποτονική και αναμενόμενη για μήνα Ιούλιο. Στην πολιτική δε επικαιρότητα θα επικρατούσε έως και ησυχία αν δεν ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, που φαίνεται πως το καλοκαίρι καθόλου δεν τον πτωεί. Και γενικά, θα έλεγε κανείς μια από τα ίδια και στην ιστορία των υποκλοπών, από ό,τι φάνηκε σήμερα, επίσης μια από τα ίδια, παρότι η συνεδρίαση έγινε σε υψηλούς τόνους, παρότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε το αίτημα που είχαν συνυπογράψει τα 2/5 των βουλευτών να κληθούν σε ακρόαση για το θέμα των υποκλοπών. Ταλντίλιαν, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Μυρλής. Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής, όσο και ο Μάκης Βορύδης εκ μέρους της πλειοψηφίας, απέρριψαν τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ότι εδώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία και άρα πρέπει η υπόθεση να ανοίξει και πάλι.

0: Κυφίση. Αρκετά μεγάλη κίνηση αυτήν την ώρα στο καθοδικό του Κυφισού, από Λυκόβρηση προς Μεταμόρφωση. Στη Λεωφόρο Κυφισίας επίσης ένα τμήμα θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. Στην Παραλιακή προς Γλυφάδα, από τον Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς Φλίσβο και προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού Απολού Λάγου Μιτζή και στην Αττική Οδό. Εκεί θα πέσετε πάνω σε ένα 20 λεπτό μποτιλιάρισμα, αν βρίσκεστε στο ρεύμα από αεροδρόμιο και περιμένετε, βλέπετε μπροστά σας τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης θα χρειαστείτε περίπου τόσο. Μικρότερες καθυστερήσεις αν είστε στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και ελάτε να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, διότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή πως αυτές οι αλλαγές που είχαμε από τις αρχές του μήνα στο δασμολογικό καθεστώς των προϊόντων που φτάνουν από Κίνα έχουν προκαλέσει έμφραγμα στα τελωνεία. Εκεί λοιπόν είναι εγκλωβισμένα περίπου 150.000 μικροδέματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μικροπροβλήματα. Κύριε Καφούνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς τα εξηγείτε αυτό? Να είστε καλά.
1: Κοιτάξτε, είναι λογικό ένα νέο μέτρο να δημιουργήσει δυσλειτουργία σε πολλά κομμάτια της αγοράς. Για εμάς αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι μια τεράστια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια φαίνεται ότι τώρα παίρνει την πρώτη της, βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε για το ελληνικό και για το ευρωπαϊκό εμπόριο ίσους κανόνες, ίδιους κανόνες λειτουργίας. Και νομίζω ότι αυτό, μέσα από αυτό το πρώτο βήμα, δείχνει ότι παίρνει σάρκα και ωστά. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπω μια τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό εμπόριο. Και έχει πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτό που ξεκινήσαμε όσο πριν περίπου 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη, στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Retail, φαίνεται τελικά ότι αγγίζει πάρα πολλούς. Και για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία κάτι άλλο που βλέπουμε, ότι που πληροφορούμαστε και δεν θα διακινδυνεύσω νούμερα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση τις πρώτες μέρες σε σχέση με αυτές τις αγορές.
0: Έως και 50%. Πολύ μεγάλη πτώση, κύριε Καφούνη.
1: Ναι, εγώ δεν θα διακινδυνεύσω νούμερα, και στην ανακοίνωση που βγάλαμε ήμουν πολύ προσεκτικός, γιατί θέλω πάντα όταν λέμε κάτι να ακολουθείτε από συγκεκριμένα στοιχεία και νούμερα που δίνει το Ινστιτούτο μας. Αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση. Και ξέρετε, για να το δείξουμε, για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει, ότι είχαμε φτάσει και περίπου χάναμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο το χρόνο σαν χώρα σε αγορές από αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί μπορούσε ο καθένας να παραγγείλει ό,τι ήθελε, χωρίς να υπάρχει κανένας είδους έλεγχο, χωρίς να καταβάλουν δασμούς, χωρίς να ξέρουμε από πού προέρχονται τα προϊόντα. Και αρκετές φορές παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έπρεπε να πετάξουμε. Αυτό το πάνω από 1 δισεκατομμύριο, και το λέω γιατί υπάρχουν συζητήσεις που λέει γιατί έγινε έτσι, γιατί θα γινόταν αλλιώς, ή ξέρετε, πολλοί λένε πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να συνοδευτούν από προτάσεις. Αν από αυτό το 1,2 δισεκατομμύρια που χάνουμε κάθε χρόνο σώσουμε για το ελληνικό εμπόριο έστω και 200 εκατομμύρια, τα νούμερα είναι γιγαντία. Μπορεί να διασφαλίσουμε τη λειτουργία κάποιων χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καφούνη. Άρα εσείς θεωρείτε, από αυτά τα πρώτα δείγματα που έχουμε, ότι είναι ένα μέτρο που αποδίδει?
1: Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, το είπατε εσείς με βάση τα ποσοστά. Όμως, αν η ερώτηση είναι αν αυτό αρκεί, όχι, δεν αρκεί.
0: Θέλω να πω, μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια μείωση, αλλά να αλλάξει αυτή η τάση σε χι διάστημα. Να είναι, ας πούμε, έτσι, τα πρώτα στοιχεία και να μην είναι απολύτως ενδεικτικά.
1: Πρώτον, επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να διακινδυνεύσω, ότι δεν ξέρουμε πόσο είναι η πτώση. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα θα αλλάξει. Η αρχή πάντα φέρνει τέτοιου τύπου ανακατατάξεις. Όμως, και γι' αυτό και θέλω να το ξεκαθαρίσω, ότι για εμάς, ως τον εκπρόσωπο του συνόλου του εμπορίου, εμείς ξέρετε έχουμε περίπου 350 εμπορικούς συλλόγους που εκπροσωπούμε, είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα έρθει την 1η Νοεμβρίου, όπου θα μπει ένα επιπλέον τέλος για να μπορούν τα τελωνεία να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Mm. Γιατί αν ισχύει αυτό το έμφραγμα που λέμε, αυτό ισχύει γιατί τα τελωνεία δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα τελωνεία για να κάνουν τη δουλειά τους έχουν κόστος. Συνεπώς αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να καταβάλουν ένα επιπλέον δασμό για να μπορούν τα τελωνεία να ελέγχουν τα είδη που μπαίνουν μέσα, να μπορούμε να παρακολουθούμε την προέλευση των ειδών. Γιατί είναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Εμείς θέλουμε ικανοποιημένους καταναλωτές που μπορούν να βρουν φτηνά προϊόντα, αλλά που ξέρουν και την προέλευσή τους. Αυτό λοιπόν θα γίνει την 1η Νοεμβρίου. Και η μάχη μας θα θεωρήσουμε ότι κερδίθηκε ούτε την 1η Νοεμβρίου, ούτε σήμερα. Όταν καταργηθεί αυτό το περιβόητο de minimis, η εξαίρεση δηλαδή για να παραλαμβάνουμε πράγματα από οπουδήποτε εκτός Ευρώπης, χωρίς τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό κατά την Ευρώπη θα γίνει το 2028. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να πούμε το θετικό ότι η προσπάθειά μας βρήκε ανταπόκριση, δεν σας κρύβω, νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε με την 1η Ιουλίου, και θα πιέσουμε ώστε όλα αυτά να έρθουν νωρίτερα για να σώσουμε επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας μέσα από ισότιμους κανόνες. Και επειδή μας ακούν οι καταναλωτές, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι οι καταναλωτές δεν επιβαρύνονται με το 3 ευρώ που συζητάμε, δεν τους αφορά. Είναι μια απόφαση της πλατφόρμας αν θα την ενσωματώσει την τιμή ή όχι. Mm-hmm. Όπως δεν τους αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βρίσκουν φτηνά κινέζικα προϊόντα. Εμείς θέλουμε ελεύθερο ανοιχτό εμπόριο. Αυτή είναι η δουλειά του εμπορίου. Ελεύθερο ανοιχτό εμπόριο, όχι περιορισμούς. Όμως απλά ίδιους κανόνες για όλους. Και νομίζω ότι το πετύχαμε και πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στην ΕΣΕ, γιατί αυτή η προσπάθεια έχει ενδιαφέρον και ξεκίνησε από την Ελλάδα. Και στην Ελλάδα παρουσιάστηκε από το ευρωπαϊκό retail το πρόβλημα.
0: Mm-hmm, ναι. Και ξεκίνησε, λέτε, πριν από αρκετό καιρό. Βλέπουμε τα πρώτα δείγματα, δεν ξέρουμε βεβαίως. Πρέπει, όπως λέτε, να περιμένουμε. Με τις εκπτώσεις, κύριε Καφούνη, ποια είναι η αίσθησή σας, τι θα γίνει, υπάρχουν πια εκπτώσεις? Μίλαγα με τον κύριο Τσαγκάρη πρόσφατα, μου είπε ότι δεν υπάρχει, με την έννοια την παραδοσιακή των εκπτώσεων, έχουμε φύγει από αυτό το καθεστώς. Τώρα εκπτώσεις και προσφορές βρίσκει κανείς με ένα ψάξιμο καλό στο διαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά και στα μαγαζιά έχει αλλάξει αυτή η αίσθηση. Κάποτε έμπαινες, έβλεπες όλο το μαγαζί σε εκπτώσεις. Τώρα είμαστε στις προσφορές και όταν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις δεν βρίσκεις τίποτα. Βλέπεις τη νέα σεζόν, τη νέα, πώς να το πω, τις νέες συλλογές που δεν είναι εκπτωτικές.
1: Επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, το εμπόριο γενικά έχει αλλάξει και έχει αλλάξει σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα ένας λόγος που βλέπουμε έτσι, κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τα στοιχεία είναι γιατί και το ελληνικό εμπόριο, όπως παρουσιάζουμε εμείς τεκμηριωμένα κάθε τρίμηνο, κινείται για περίπου 16 μήνες πτωτικά, και κινείται πτωτικά για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων με στοιχεία ανδιαφυσβήτητα της Στατιστικής Αρχής. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, είναι βέβαιο ότι εκτός που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα, για να δουν τους τζίρους τους να αυξάνονται, πρέπει και ξέρουν ότι πρέπει να κατεβάσουν τις τιμές. Άρα, επειδή μιλάμε σε καταναλωτές, εγώ θα πω αυτή τη στιγμή ότι μόλις ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, θα μπορούν να βρουν πολύ μεγάλες διαφορές στην τιμή. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι οι καταναλωτές θα το κάνουν. Σαφέστατα και μέσω του διαδικτύου, το οποίο είναι ένα επιπλέον εργαλείο σύγκρισης και για εμάς, τους επαγγελματίες, τις εμπόρους και τις σοβαρές επιχειρήσεις, είναι ένα θετικό στοιχείο. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να συγκρίνει και πρέπει να μπορεί να επιβραβεύσει αυτό που κάνει καλά τη δουλειά του. Άρα, είτε με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε με τη βόλτα σε ένα κατάστημα, mm-hmm. εμείς θα χαρούμε να δούμε ικανοποιημένους καταναλωτές. Θα τους δούμε. Και να σας πω και κάτι. Ναι, βρίσκουν εκπτώσεις ή προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτές οι εκπτώσεις όμως έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι αυτές που τελειώνει η περίοδος και αυτά που τα καταστήματα έχουν μέσα θέλουν να τα ξεφορτωθούν εντός εισαγωγικών. Αλλά δεν είναι το ίδιο με αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και γι' αυτό και βλέπουμε διαφορετική προσέγγιση από τις επιχειρήσεις. Όμως το εμπόριο αλλάζει, το ξαναλέω, και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε σε αυτό. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε όσο μπορούμε περισσότερο και πρέπει βέβαια να δούμε, γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και εμείς ετοιμάζουμε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση εν ώψη ΔΕΘ. Πρέπει να δούμε το κράτος να παρεμβαίνει προς όφελος του συνόλου της επιχειρηματικότητας, αφαιρώντας παράλογα βάρη, είτε γραφειοκρατικά είτε φορολογικά. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε τέλος επιδεδεύματος, για να καταλάβετε, μνημονιακό φόρο.
0: Έχουμε και άλλους μνημονιακούς φόρους, κύριε Καφούνη. Ναι.
1: Εάν το κάνει αυτό και ελαφρύνει το βάρος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και εδώ πια δεν μιλώ μόνο για τις εμπορικές. Εμείς διεκδικούμε και έχουμε, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε, μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Θα δούμε τότε να φτηνένουν τα είδη, γιατί αρκετές φορές ακούω λέξεις που δεν σας κρύβω ότι για μένα χτυπούν έτσι πολύ άσχημα στα αυτιά μου. Σκροκέρδια. Όταν είσαι και βαραίνεις τη λειτουργία των επιχειρήσεων με τόσα παράλογα βάρη, και δεν είναι μόνο τα φορολογικά, είναι και τα γραφειοκρατικά, είναι και πάρα πολλά άλλα που πάμε και προσθέτουμε κάθε μέρα σε επιχειρήσεις, δεν μπορείς να μην περιμένεις ακριβότερες τιμές. Ελαφραίνεις το κόστος, οι επιχειρήσεις θα κατεβάσουν τις τιμές, γιατί ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν είναι αδυσόπιτος.
0: Από εκεί λέτε να το πιάσουμε, μάλιστα. Γιατί μέχρι στιγμής επιχειρείται άλλος τρόπος, ο οποίος δεν ξέρω και κατά πόσο αποδίδει.
1: Τώρα αυτό δεν... το πει. Όσοι με παρακολουθούν ξέρουν πως αντίθετα είμαι. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Και να ξέρετε, εν όψη ΔΕΘ, πραγματικά θα κάνουμε. Πέρσι ήμασταν οι μόνοι που καταθέσαμε μια τοποθέτηση που είχε και κόστος δίπλα. Σήμερα, φέτος, θέλουμε να είμαστε ακόμα πλήγαστεροι. Και επειδή έχουμε 10 πολλούς επιστήμονες πάνω που δουλεύουν για μας, φέτος θα καταθέσουμε μια πρόταση που πρέπει να τη δούμε να γίνεται πράξη. Τώρα ή ποτέ.
0: Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και τα ξαναλέμε όταν πια θα πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται ως πρόταση προς την κυβέρνηση. Να είστε καλά, κύριε Καφούνη.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Μιας και συζητούσαμε και αφορμή της συζήτησης ήταν αυτό το οποίο συμβαίνει στα Τελωνία, εκεί που είναι εγκλωβισμένα περίπου 150.000 μικροδέματα. Να σας πω τι συνέβη σε άλλες χώρες, δηλαδή εκεί όπου υπήρξε κάτι ανάλογο. Στην αρχή κόπηκε λίγο η φόρα, μας κόπηκε η φόρα εξαιτίας αυτού του επιπλέον δασμού να παραγγέλνουμε από τις διάφορες κινέζικες πλατφόρμες. Στη Ρουμανία, ας πούμε, αργότερα φάνηκε ότι που συνέβη κάτι ανάλογο, η αγορά προσαρμόστηκε και οι παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες επανήλθαν. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι και εδώ, μετά το αρχικό σοκ, θα επιστρέψουμε σε αυτές τις αγορές από τις κινέζικες πλατφόρμες, κυρίως για κατηγορίες προϊόντων στις οποίες είναι πράγματι ανταγωνιστικές, υπό την έννοια ότι έχουν πολύ πολύ χαμηλές τιμές και μεγάλη ποικιλία. Αυτό δηλαδή που ψάχνει ο μέσος καταναλωτής. Πάμε στις διαφημίσεις μας τώρα. Να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό και σήμερα, τελευταία ημέρα του διαγωνισμού, προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Action Stores, με εμπειρία 45 χρονών στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός αν θέλετε να εξοπλιστείτε για τις παραλίες ή για το κάμπινγκ. Εξοπλισμός που κρατάει, που ξεχωρίζει, διαλέγεται ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές. Θέλετε ομπρέλες, θέλετε αυτές τις ωραίες ψυγειοτσάντες που παίρνουμε συνήθως μαζί μας στην παραλία, βάζοντας το νεράκι, τα φρουτάκια μας. Όλα αυτά από ένα πολύ αξιόπιστο μπραντ που λέγεται Χούπα θα τα βρείτε στα καταστήματα Δημητριάδης, είτε φυσικά καταστήματα Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, είτε ψηφιακά με ένα κλικ στο dimitriadis.gr. Και φέτος λοιπόν σας δίνω την ευκαιρία να αποκτήσετε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε. Καλέστε μας στο 210-48-00-170-174, αφήστε το όνομα τεπώνυμό σας και δύο τυχεροί θα κερδίσουν 100 εύρες δώρο επιταγές.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Μεγάλες καθυστερήσεις έως 20 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση έως κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Πειραιά. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτηρίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργο, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Ταλαμάγκα εν αναμονή της απόφασης για το αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Στο μικροσκόπιο της τρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη τον Ιούνιο. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδίως στην Αττική Οδό, παραμένουν. Μεγάλες οι καθυστερήσεις λοιπόν για εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Θα το φάτε το 20 λεπτό. Καλύτερα τα πράγματα αν είστε στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα καθυστερήσετε λιγάκι στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Πειραιά. Αυτό είναι ασήμαντο βέβαια σε σχέση με το τι συμβαίνει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Λοιπόν, όπως ακούσατε ενδεχομένως πριν από λίγο από την ΑΣΠΑ Παναγοπούλου και το τίτλο των ειδήσεων, η Καταρίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος αναπληρωματικός στην Αλφα Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι, θα τον θυμάστε, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, και ακολουθεί ο δημοσιογράφος Αλέκος Τριανταφυλλίδης. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο στα της Κουμουνδούρου. Περιμένουμε να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει και από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί αναμένει κανείς, βάσει ρεπορτάζ, ένα μπραντεφέρ μεταξύ Σοκράτη Φάμελου και των αντιτσιπρικών, δηλαδή του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου. Και αυτό είναι και το δίλημα, δηλαδή, το οποίο, εφόσον, αν και εφόσον απαντηθεί, με έναν τρόπο θα δείξει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερχόμενο Σάββατο ενδεχομένως να έχουμε απάντηση στο ερώτημα: Παύλος Πολάκης, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ή πάμε συλλογικά. Λοιπόν, αναμενόμενα είναι βεβαίως αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία συζητάμε, αν και από ό,τι βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περισσότερο συζητάμε άλλα πράγματα, περιμένοντας να με κάνει πρεμιέρα η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία από ό,τι άκουσα χθες ενθουσίασε τους κριτικούς. Έγινε η προβολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν πραγματικά διθυραμβικές οι κριτικές. Βεβαίως κάποιοι κοντοστάθηκαν σε αυτή τη δήλωση που έκανε η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είπε ότι θα ρωτούσε τον Όμηρο πώς νιώθει για το χρόνο που δόθηκε στις γυναίκες στην ταινία, αν αναλογιστεί κανείς πόσο λίγο χώρο τους αφιέρωσε ο ίδιος στα έργα του. Εντάξει, αν ήθελε να κάνει τώρα, το κατάφερε η Λουπίτα Νιόγκο, γιατί σήμερα όλοι συζητάνε για αυτή την ατάκα που προέκυψε από μια συνέντευξη που έδωσε. Απ' την άλλη, μπαίνουμε στη διαδικασία να εντάξουμε και αυτή τη δήλωση σε μια σειρά άλλων δηλώσεων, σε αυτή τη μόδα που ήρθε να επιβάλλει με έναν τρόπο και πολιτική ορθότητα να παρεμβαίνει κανείς σε αριστουργήματα τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους, κυρίως γιατί έχουν αντέξει πάρα πολλά χρόνια, εν προκειμένου χιλιάδες χρόνια, 3.000 χρόνια. Και εντάξει, και αν το δει κανείς έτσι και πώς να το πω, αντικειμενικά, η Οδύσσεια δεν είναι ένα έργο στο οποίο οι γυναίκες δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Εντάξει, φεμινίστριες, αλλά όχι φεμινίστριες για το τίποτα. Σκεφτείτε, ας πούμε, την Πινελόπη, που προφανώς και δεν είναι η σύζυγος που περιμένει καρτερικά, είναι μια γυναίκα που δείχνει το δρόμο σε άλλες ηρωίδες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι η Αθηνά, είναι η Κίρκη, είναι η Καλυψό, η Ναυσικά, η Ευρύκλεια. Θέλω να πω, εντάξει, αν εξαιρέσει κανείς την ωραία Ελένη που έχει ένα μικρό ρολάκι, όλες οι υπόλοιπες δεν θα έπρεπε να μείνουμε με το παράπονο. Πόσο μάλλον εκείνες που καλούνται να ερμηνεύσουν στο σήμερα, το 2026, κάποιες από τις ηρωίδες αυτές. Λοιπόν, αφήνω την Οδύσσια στην άκρη και τα όσα δήλωσε η Λουπίτα Νιόγκο. Να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρόεδρο του τμήματος, για να συζητήσουμε αυτό που συζητάει νομίζω όλος ο κόσμος, θέλοντας και εμείς, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τι προκύπτει από αυτή. Γεια σας κύριε Τζιαμπίρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Πάμε τώρα στην Οδύσσια του Τραμπ και του ΝΑΤΟ. Είναι νέο έργο αυτό που ναι, έχει κάποια χρόνια που παίζεται. Όχι 3.000, έχει μερικά.
0: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει, πώς θα ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Γιατί εντάξει, αν μείνουμε στην Οδύσσια, είχε happy end. Εδώ θα έχει happy end για την υπόσταση του ΝΑΤΟ ή θα ξεφτύσει το πράγμα.
1: Για να δούμε λοιπόν. Δύο πράγματα σήμερα είναι σημαντικά. Ένα αφορά την Ελλάδα, F-35, και το άλλο το ίδιο το ΝΑΤΟ. Με ποιον να αρχίσουμε?
0: Εσείς, να ρωτήσω, ναι. Να μείνουμε έτσι, να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των F-35, για το οποίο γίνεται και έτσι δικαίως μεγάλος ντόρος. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψεις, κύριε Τζιαμπίρη. Εδώ, σε εμάς, δεν λέω τι πιστεύουν οι Τούρκοι ή τι πιστεύουν οι Ρεπουμπλικάνοι που έγραψαν την επιστολή χθες διαμαρτυρίας. Εδώ ακούω και την ανάγνωση ότι ο Τραμπ τα λέει όλα αυτά γιατί έχει καταλάβει ότι πρέπει ο Ερντογάν με έναν τρόπο να μπει ξανά στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια και να του δώσει τα F-35 και να απαλείψει, ας πούμε, τις κυρώσεις αυτές. Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει ότι για να τα λέει όλα αυτά ο Τραμπ, ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι όταν κάτι θέλει μπορεί να το κάνει και μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια.
1: Λοιπόν, πάμε να το εξηγήσουμε γιατί είναι σημαντικό και είναι το θέμα που αφορά την Ελλάδα. Αφορά εμάς πάνω απ' όλα τα άλλα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πρώτον, ο Τραμπ ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους κανόνες της Αμερικής, να δώσει τα F-35 πουθενά. Ούτε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το Σύνταγμα της Αμερικής το δίνει στο Κογκρέσο. Άρα ο Τραμπ μπορεί να υποσχεθεί ό,τι θέλει, αλλά ο μόνος τρόπος για να το πετύχει είναι να πιέσει το Κογκρέσο. Να σκάψουμε λίγο αυτό, να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Αυτοί όλοι έχουν τώρα εκλογές στο Νοέμβριο. Και εκτός από ψήφους, τι άλλο θέλουνε? Χρήματα. Πιστεύετε τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αρχίσουν να τα βάζουν με διάφορα λόμπι που μπορεί να είναι αποδυναμωμένα? Εγώ δεν το βλέπω. Από την άλλη όμως, ο Τραμπ έχει 2,5 χρόνια μπροστά του. Άρα το εμπόδιο, αυτό κρατάμε, είναι το Κογκρέσο και όχι η επιθυμία του Τραμπ. Το δεύτερο είναι ότι το Κογκρέσο είπε δεν δίνουμε στην Τουρκία F-35 γιατί έχει το ρωσικό σύστημα S-400.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το να λέει ο Ερντογάν θέλω και F-35 και θα κρατήσω και τους S-400, το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι, αλλά ο Ερντογάν έχει πει, μάλλον έχει αφήσει να εννοηθεί, ότι εγώ αν μου δώσετε το F-35 θα βρω κάπου να παρκάρω τους S-400. Να, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φαίνεται να τους καλοβλέπουν.
1: Και η Ουκρανία τους καλοβλέπει. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Εάν το κάνει, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι στιγμής, δεν το έχει κάνει, δεν το έχει δηλώσει και έχει και πολιτικό κόστος. Αν το κάνει, τότε θα προχωρήσει. Αν προχωρήσει όμως, για να πούμε δύο άλλα πραγματάκια, τι κάνει ο Ερντογάν, Σουλτάνος τώρα, είναι στις καλύτερές του, όλοι υποδέχεται όλους τους αρχηγούς. Ναι, αλλά αυτός παρακαλάει τα F-35, εμείς έχουμε 20-20 και έρχονται σε εμάς. Τα δικά μας έρχονται. Εμείς είμαστε μέσα στο πρόγραμμα και τα περιμένουμε. Αυτός ακόμα χτυπάει πόρτες,
0: ναι.
1: Άρα είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Δεύτερον, και αυτό δεν έχει τονιστεί αρκετά, αλλά έχω μιλήσει με ειδικούς, το F-35 δεν είναι μόνο να πάρεις το αεροπλάνο, είναι και με τι οπλικά συστήματα θα το πάρεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Γιατί μπορεί να ενδιαφέρει και το Ισραήλ, αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να ενδιαφέρει και εμάς. Άρα, πρώτον, εμείς είμαστε μπροστά από την Τουρκία.
0: Αρχίζουν εκπαίδευση στα F-35 οι Έλληνες πιλότες από το 27, το οποίο
1: ακριβώς
0: ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα στις δηλώσεις που έκανε στο τέλος της.
1: Δηλαδή, όλοι λέμε, μα η Τουρκία και ο Τραμπ και κάνει δηλώσεις και εμείς τα περιμένουμε και εκπαιδεύουμε τους πιλότους μας και αυτός ακόμα παρακαλάει. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο και για να περάσει από το Κογκρέσο εκτιμώ εγώ ότι πρέπει να κάνει υποχωρήσεις και το βλέπω και κομματάκι δύσκολο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Απόψη. Μετά όμως.
1: Μετά θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Όχι, αλλά το λέω αυτό, γιατί αν ξεζουμάρουμε και φύγουμε από τα F-35, βλέπουμε αυτό το οποίο μια εφημερίδα σήμερα το έχει βάλει και πρωτοσέλιδο, η εφημερίδα των συντακτών, Σουλτανάτο.
1: Ναι. Το είδα πολύ επιτυχημένο.
0: Μια σύνοδος κομμένη, γεραμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ανεξάρτητα από τα F-35, που βέβαια σίγουρα το κλίμα ήταν υπέρ τους. Και φαίνεται ότι επειδή ακριβώς δεν συμφωνούν και επειδή ο Τραμπ ο ίδιος έχει βάλει το υπαρξιακό ερώτημα για το μέλλον του ΝΑΤΟ, τον χρειαζόμαστε όλοι πια τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει πετύχει ένα θαύμα με την αμυντική βιομηχανία. Το μηδέν κατάφερε αυτή τη στιγμή να είναι κρίσιμος εταίρος. Όχι.
1: Λοιπόν, αυτό έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, ειδικά τα τελευταία 20-25 χρόνια, έχει κάνει άλματα. Και αυτό είναι χρήσιμο σε πολλούς στην Ευρώπη, διότι βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Πρώτον, εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαίωμα ανησυχίας, βέτο. Η Τουρκία δεν είναι. Εμείς είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ όπως και η Τουρκία με δικαίωμα βέτο. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε στο προστάσιο μας. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε δίκιο. Δηλαδή λέμε, παιδιά, εντάξει, okay, λέτε να βοηθήσει η Τουρκία, χρειαζόμαστε την αμυντική της βιομηχανία. Εδώ κατέχει την Κύπρο, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απειλεί εμάς κάθε λίγο και λιγάκι με το κάζους Μπέλη.
0: Ναι, είχαμε και επεισόδιο σήμερα μεταξύ Χατζηβασιλείου και Νταβούτογλου για το Κυπριακό. Εδώ στην Αγωνίση.
1: Εντάξει ο κύριος Νταβούτογλου. Του λέει την αλήθεια. Άκουσε και ξέρετε κάτι, η αλήθεια πονάει. Και όταν έκανε ο Πρωθυπουργός δηλώσεις για το κάζους Μπέλη, βγήκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και άρχισαν να παραπονιούνται. Τι να κάνουμε, η αλήθεια πονάει. Το λέω έτσι απλά. Διότι είναι δυνατόν τη σήμερον ημέρα να απειλείς μια χώρα αν ενδεχομένως ασκήσει νόμιμο δικαίωμα, θα κηρύξουμε πόλεμο και είσαι και σύμμαχος. Όχι ρε παιδιά, αυτό είναι too much, παρά είναι, δηλαδή το έχουν παρακάνει. Και είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός το λέει στο σπίτι τους, στην Τουρκία μέσα. Αυτό τους πόνισε πιο πολύ. Και να κάνω μια εκτίμηση προσωπική. Νομίζω πολλοί, όλοι οι Έλληνες θα θέλαν να το πούνε αυτό. Αλλά τώρα, επειδή έχουμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού τις δικές μας, έχουμε οπλιστεί, εξοπλιστεί καλύτερα, μας παίρνει να λέμε και μια κουβέντα παραπάνω στο σπίτι του Ερντογάν ή στο παλάτι του. Και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση. Mm-hmm. Αλλά έχουμε δίκιο. Σε όλα αυτά έχουμε δίκιο. Μας πνίγει το δίκιο. Αλλά πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Άρα πρέπει να μην παραγνωρίσουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με σημαντική γεωγραφική θέση, όπου υπάρχουν συμφέροντα και τεράστια συμβόλαια, αλλά πρέπει και εμείς να συνυπολογίσουμε ότι έχουμε όπλα θεσμικά, ότι δεν είμαστε πλέον ανίσχυροι, έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ και συνεπώς νομίζω, λίγο σοβαρότητα να δείξουμε και λίγο σταθερότητα, νομίζω μπορούμε, και λίγο ομόνοια, αυτό κομματάκι πιο δύσκολο πολλές φορές, να το αντιμετωπίσουμε.
0: Εντάξει, ο καθένας κοιτάει τα δικά του πλέον εκτήματα και νομίζω ότι ίσως και η λογική της σύγκρισης, τι έχουν εκείνοι, τι έχουμε εμείς, και να μην, όχι να μην μας ευνοεί, να μην αφήνει κάτι και έτσι στο τέλος της ημέρας απτό. Θέλω να πω, ξέρουμε πάνω κάτω, γνωρίζουμε και την πορεία της Τουρκίας και την πορεία της χώρας μας. Θέλω ένα σχόλιο για το Ισραήλ, για τη στάση που κρατά το Ισραήλ και αν τα όσα βγήκε χθες και δήλωσε ο Νετανιάχου, μόλις είχε γίνει γνωστό, είχαν γίνει δηλώσεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ανοιχτό παράθυρο από την πλευρά του Τραμπ για τα F-35, άστραψε και βρόντιξε ο Νετανιάχου. Δείχνει κάτι παραπέρα, δείχνει ότι αυτοί οι δύο έχουν απομακρυνθεί με αφορμή και την ιστορία του Ιράν.
1: Δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή ψύχανση, μικρή, όχι μεγάλη, αλλά υπάρχει. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα κομμάτι της Αμερικής και της Αμερικανικής κοινωνίας και της πολιτικής που δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι με αυτά που γίνανε στη Γάζα. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Ο Νετανιάχου πήγε και μίλησε σε αμερικανικό κανάλι και έκανε δηλώσεις, απευθυνόμενος κατ' εμέ λιγότερο στο Τραμπ και περισσότερο στο Κογκρέσο, στο λόμπι, αυτούς που το στηρίζουν. Διότι καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι η απόφαση δεν είναι του Τραμπ, δεν είναι του ΝΑΤΟ, είναι του Κογκρέσου.
0: Πάντως, αν το έκανε με αυτό το σκοπό, κερδισμένος είναι. Θέλω να πω, πολύ κοντά χρονικά ήταν οι αντιδράσεις και του Νετανιάχου και αυτή η επιστολή των.
1: Ήταν αμέσως. Δηλαδή, με το που το λέει ο Τραμπ, λέει ναι, να το δούμε, αμέσως αντιδρά ο Νετανιάχου. Το κρατάμε γιατί αυτό επί της ουσίας μας βοηθάει.
0: Και αυτή η επιστολή που έφυγε αμέσως και είπε: «Οπ, εδώ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα με τα F-35. Εντάξει.
1: Και είπε και έθεσε και θέμα Κύπρου. Έκανε λάθος, είπε ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά.
0: Απειλεί την Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, το είπε και το είπε στο, νομίζω στο Fox News, που το παρακολουθεί παρεπιπτόντως ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Κυρίως Fox News, από όσο έχουμε καταλάβει όλοι μας τόσα χρόνια. Απόψε θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά, είπε εντωμεταξύ ο Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με αυτή την ιστορία τι γίνεται?
1: Α, λοιπόν αυτό. Έχουμε τώρα διαπραγματεύσεις. Και οι Ιρανοί είναι δεινοί διαπραγματευτές. Υπάρχει και ένα μνημόνιο πάνω το οποίο συμφωνήσαν, το οποίο όπως για να συμφωνήσουν έχει η ασάφης. Το τραβάνε αυτοί, προσπαθούν να πιέσουν, πέσαν και στον άνθρωπο, κάνανε κάποιες κινήσεις, θα απαντήσει σήμερα ο Τραμπ. Εκτιμώ, προβλέπω και ολίγον τι ελπίζω, ότι θα γίνουν τα αντίπεινα σε αυτά που κάνανε οι Ιρανοί και μετά θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό ελπίζω. Τώρα, αν ξεφύγει η άποψη, αν ξεφύγουν οι εξελίξεις, δεν είναι καλή εξέλιξη. Αλλά για να δούμε, νομίζω ότι μπορεί να είναι πιο. Κάνατε αυτό, τώρα εγώ σας κάνω δύο φορές. Πάμε πίσω στο τραπέζι να συζητήσουμε. Και κάτι λιγάκι να τονίσουμε εδώ, να δίνουμε σημασία, όχι μόνο, ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ, όχι μόνο σε αυτά που λέει δημόσια, αλλά αυτά που λένε και κλεισμένων των θυρών και σιγά σιγά διαραίων. Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτά τα πιο ας πούμε θυμωμένα που είπε απευθυνόμενος και στη βάση του πριν μπουν μέσα και συζητήσουν, δεν είναι το ίδιο με τις αποφάσεις που βγήκανε και με αυτά που οι πληροφορίες λένε ότι υπόθηκαν εκεί μέσα, όπου φάνηκε η συμμαχία λίγο πιο ενωμένη από ό,τι πριν. Άρα όχι μόνο τι λέμε, τι μας διδάσκει η ιστορία, πιο σημασία, μεγαλύτερη σημασία έχει αυτά που κάνουμε, αυτά που υπογράφουμε, αυτά που αποφασίζουμε και όχι μόνο αυτά που λέμε δημόσια και μας ακούνε και οι ψηφοφόροι μας.
0: Και στο τέλος της ημέρας και τα λεφτά που δίνουμε, και είναι πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά, 50 δις τώρα που πατήσανε.
0: 50 δις για αμυντικές δαπάνες. 50 δις.
1: Δηλαδή... Και ποια χώρα θα τα πάρει, τα 35 είναι αμερικανικά συμβόλαια. Άρα θα γυρίσει ο Τραμπ και θα πει, είδατε, τους πίεσα, φώναξα, έκανα, έφερα δουλειές, έφερα συμβόλαια, έφερα χρήματα στην Αμερική.
0: Σίγουρα είμαστε κερδισμένοι. Θα το γυρίσει σίγουρα υπέρ του. Το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εκεί που δεν έχει και λόγο να το κάνει. Εδώ είναι και συγκεκριμένα πράγματα, μετρημένα τα κουκιά, τα πολλά κουκιά. Ο πιο ωραίος ήταν ο Ρούτε όταν ρωτήθηκε. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω. Είναι ωραίο το επιχείρημα.
1: Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ταλέντο, δεν ξέρω πώς το κάνει.
0: Να συζητείτε δηλαδή... για το λάθος λόγο, επιτρέψτε μου, κύριε Τζίμι.
1: Ναι, έχει ένα ταλέντο σε αυτό. Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως. Η συμμαχία, το ΝΑΤΟ, και στο Ιράν και στην Ουκρανία, δύο θέματα που είναι πιο σημαντικά για τη συμμαχία από ότι είναι τα F-35 για την Τουρκία, είναι πιο σημαντικά αυτά, όχι για μας, για τη συμμαχία, βγήκε ενωμένο. Δηλαδή έχουν κοινές θέσεις που τις συνυπέγραψε και η Αμερική και η Γαλλία και η Γερμανία και όλοι. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μην μείνουμε μόνο στις δηλώσεις τις σκληρές ή τις γκρίνιες ή τα λίγο καραγκιουζιλίκια, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Να μείνουμε στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο δείχνει μια συμμαχία ενωμένη σε Ουκρανία-Ιράν και έτοιμη να ξοδέψει άλλα 50 δισεκατομμύρια για την άμυνά της, που σημαίνει ότι η Ευρώπη εξοπλίζεται και γίνεται πιο ισχυρή. Αυτά είναι θετικά. Αυτά είναι θετικά.
0: Ναι, είναι θετικά, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε. Και κυρίως να δούμε και πού θα πάει το πράγμα με τον Ερντογάν. Και αν όντως αλλάζει το στάτους από το 2020 και το καθεστώς των κυρώσεων, αν βγαίνει από την απομόνωση. Έχει αυτή την τάση ο Τραμπ. Το έχει κάνει και με τον Πούτιν. Θυμίζω πέρυσι το καλοκαίρι, την Αλάσκα.
1: Σωστά, στην Αλάσκα, βέβαια, τον Αύγουστο. Ξέρετε κάτι, είπαμε, είναι Οδύσσια και η Οδύσσια έχει πολλές ραψοδίες.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πολλά επεισόδια. Έχουμε ακόμα.
0: Σωστά.
1: 2,5 χρόνια ακόμα Τραμπ έχουμε. Σκεφτείτε
0: σωστά,
1: το λιγάκι.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Τζιαμπύρη, ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπύρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στο Παπί, όπως συνηθίζουμε πια τα τελευταία χρόνια να το αποκαλούμε. Διαφημίσεις.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Να πω ότι πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τον εξαντλήσαμε όλο με τον κύριο Αριστοτέλη Τζιαμπίρη. Έχω όμως και οφείλω να σας πω πριν τις διαφημίσεις ένα μήνυμα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, με διεθνείς διακρίσεις και με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Εισάγει λοιπόν συνεχώς πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα από προσωπικότητες ακαδημαϊκοί, ομότιμοι, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Υποκράτου των αριθμών 33, killgreece.gr για τα περαιτέρω. Ακολουθούν οι υπόλοιπες διαφημίσεις, επιστρέφουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Που έχει στο λαιμό.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης, τη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα, οι ελληνικοί πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναφερόμενο στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσει το Ιράν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαραϊλί, καταγράφοντας άνοδο 6%, και το αργό αγγίζει τα 76 δολάρια με άνοδο 5,5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργο, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράσματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, ο 20χρονος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν στο φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Ναλαμάγκας. Την αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεκτή, με δεδομένο ότι το αδίκημα για το ελληνικό δημόσιο έχει παραγραφεί. Ο Ναλαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρητικών υλών. Εξεχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών τις όπκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξη σε ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί Κατερίνα Ανωτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σωκράτη Φάμελο για την αποφασή της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα παρέα σας. Να ξεκινήσω με τα χρηστικά. Κίνηση δηλαδή. Αναφέρομαι σε αυτό. Η κίνηση παραμένει αυξημένη. Πού θα πάει? Θα φύγουν και όσοι έχουν παραμένουν ακόμα εντός των τυχών. Θα το λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικό τρόπο επίλυσης δεν βλέπω, έτσι. Άμεσα τουλάχιστον, γιατί μας έχουν υποσχεθεί διάφορα. Συνοψίζω λοιπόν: κίνηση, αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αν κατεβαίνετε τον Κεφισό στο ύψος της... Άμεσα τουλάχιστον, γιατί μας έχουν υποσχεθεί διάφορα.

0: χρειαστεί να κόψετε ταχύτητα. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-170-174. Εκτός από τις κλήσεις και τα τηλεφωνήματά σας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, υποδέχετε τις κλήσεις σας και για το διαγωνισμό που τρέχει. Τρίτη και τελευταία ημέρα σήμερα. Είναι διαγωνισμός προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Action Stores. Σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Όσοι πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, διεκδικείτε τι? 2 οι νικητές, αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση. Ο καθένας από μια δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ για να πάτε στα καταστήματα Δημητριάδης και να αγοράσετε προϊόντα Χούπα. Χούπα είναι το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ και μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία ανάλογα με αυτό που ψάχνετε, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ό,τι είναι αυτό που χρειάζεστε. Λοιπόν, να σας πω επίσης αυτή την είδηση την ωραία που διάβαζα πριν από λίγο και την υπογράφει Άννα Κανδυλή, η συναδελφός μας από την τηλεόραση του Sky. Στη Μυτιλίνη συνέβη αυτό και είναι ωραίο ότι καμιά φορά εμείς που έχουμε νόμους για τα πάντα, γιατί ξέρετε το έχουμε συζητήσει με πολλές αφορμές, νόμους έχουμε, στην εφαρμογή χωλαίνουμε. Ένας γιατρός, συνταξιούχος γιατρός του ΕΣΥ, είχε άδεια, είχε κανονική άδεια που δεν την πήρε. Δεν πρόλαβε προφανώς ο άνθρωπος μέσα στις εφημερίες και τα σφιχτικά ωράρια που ξέρετε ότι έχουν οι γιατροί να πάρει την κανονική του άδεια. Στο μεταξύ ήρθε η ώρα να βγει στη σύνταξη. Συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας του και βγήκε στη σύνταξη. Του είχε μείνει αμανάτη η κανονική του άδεια. Έτρεξε λοιπόν και είδε ότι για αυτό το θέμα δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στην ελληνική νομολογία. Έλα όμως που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προβλέψει για όλα και υπήρχε μια ωραιότατη ευρωπαϊκή οδηγία που του έδειξε το δρόμο και κινήθηκε νομικά. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή για αυτές τις 76 ημέρες αδείας, αυτό ήταν το υπόλοιπο, έχει κερδίσει μια αποζημίωση κοντά στις 15.000 ευρώ και ένα χιλιάρικο επιπλέον για την ηθική βλάβη που υπέστη ο άνθρωπος αυτός. Το σκεπτικό του δικαστηρίου είναι το ότι να μην παίρνει η μη χορήγηση της αδείας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν παίρνουμε την άδειά μας, την προβλεπόμενη άδεια μέσα στη διάρκεια του χρόνου, μας προκαλεί αισθήματα κόπωσης και ψυχολογικής πίεσης. Αυτό βεβαίως δεν τα ακούτε νομίζω πρώτη φορά από μένα. Κάποιους εργοδότες ουδόλως τους απασχολεί. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως με τέτοιου είδους ζητήματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και αυτό είναι έτσι και το ωραίο. Είναι κυρίως το σκεπτικό. Και το γεγονός ότι η απόφαση, εκτός του ότι στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική νομολογία για την ουσία της υπόθεσης, θεωρεί ότι το δικαίωμα στην ετήσια άδεια με αποδοχές, έτσι πάνω αυτά, είναι ιδιαίτερη σημασίας αρχή του κοινωνικού δικαίου της Ένωσης και κατοχυρώνεται και από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Με αυτά θα καλωσορίσω, με αυτά τα ολίγα θα καλωσορίσω την Τάνια Γεωργιοπούλου, την καλή συνάδελφα από την Καθημερινή, η οποία θα μας πει γιατί ξεπλοκάρουν και ποιους αφορά αυτή η είδηση, την ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, ότι μετά από δεκαετίες ξεμπλοκάρουν οι αγροτικές γαίες. Δηλαδή στην πραγματικότητα το δημόσιο θα κάτσει στην ησυχία του και δεν θα διεκδικεί τα ακίνητα που το ίδιο είχε δώσει στους γεωργούς για τον πρωτογενή μας τομέα. Γεια σου Τάνια, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Σε λίγο θα αποκαταστήσουμε τη σύνδεση για να μιλήσουμε με την Τάνια Γεωργιοπούλου. Αυτές είναι ιστορίες καθημερινής τρέλας. Νομίζω έτσι τις περιέγραψε ο κύριος Χατζηδάκης, κάνοντας και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έχουμε την Τάνια πάλι στη γραμμή. Γεια σου Τάνια μου. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Α, ιστορίες καθημερινής τρέλας έλεγα. Αυτό κάπως έτσι δεν το είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης?
1: Έτσι ακριβώς το είπε νομίζω.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει πάντως που έχουμε αποφασίσει κάποια στιγμή τέτοιες, γιατί έχουμε έτσι ανακατηγορία πολλές τέτοιες ιστορίες, έχουμε αποφασίσει να τις τελειώσουμε.
1: Ίσως, όπως λέγαμε, είναι και λίγο υπό την προεκλογική πίεση, είναι και λίγο υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι μας έχει φέρει.

0: ή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι το θέμα με τα χωράφια γενικά έχει μία, δηλαδή είναι πολύ παλιό, είναι σχεδόν μια 100 χρόνια.
1: 100? Ναι. Οι πολλές δεκαετίες είναι ένας αιώνας δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Απλώς εντάξει, είναι διάφορες υποθέσεις μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή πολλά από αυτά τα κτήματα ουσιαστικά δόθηκαν σε ακτήμονες και από το 1922 στους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα και έπρεπε με κάποιο τρόπο να δοθεί η δυνατότητα να έχουν κάποιο εισόδημα. Υπάρχουν όμως και κτήματα που δόθηκαν για παράδειγμα στην Κάρλα με τις καταστροφές που είχαν συμβεί και τις πλημμύρες, υπήρχαν πολλά κτήματα τα οποία είχαν δοθεί, είχαν παραχωρηθεί από το κράτος, αλλά δεν είχε δοθεί η κυριότητα στους ανθρώπους που τα καλλιεργούσαν. Ναι. Και αυτό ήταν γενιές ολόκληρες. Δηλαδή, ενδεχομένως αυτή τη στιγμή είναι τα εγγόνια που καλλιεργούν πλέον αυτές τις εκτάσεις. Ίσως ούτε καν τα εγγόνια, αλλά κάποιοι άνθρωποι πέριξ αυτών που έχουν παραμείνει στην περιοχή και ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
1: Σωστά, γιατί τα εγγόνια είναι σε κάποιο πανεπιστήμιο, τελειώνουν το πρώτο πτυχίο και πάνε για το μεταπτυχιακό.
0: Πιθανότατα.
1: Έτσι όπως πάει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω πάντως ότι αυτό έρχεται σαν εκκρεμότητα χρόνων να λυθεί. Το πρώτο είναι η ιστορία αυτή που είπες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ότι καλή οργά παραποτε βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα και στο τέλος δεν θα μείνει άνθρωπος να καλλιεργεί τη γη και απ' την άλλη να τους βάζεις και από το πουθενά να ξεφυτρώνουν εμπόδια τέτοιου είδους γραφειοκρατικά εντελώς.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Γενικά όσον αφορά στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στην αγροτική γη υπάρχουν πάρα πολλές, πώς να το πω, δικλείδες οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Και αυτό γιατί από τη μία λέμε ότι δεν θέλουμε να εγκαταλείπεται η υπεθρός, από την άλλη όμως η αλήθεια είναι ότι επειδή επεκτάθηκαν πάρα πολύ οι πόλεις, κάποιες από τις περιοχές που καλλιεργούνται, και αυτό το βλέπουμε εδώ στην Αθήνα πάρα πολύ, έποψαν πια να καλλιεργούνται ή απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη αξία ως περιοχές που μπορεί να οικοδομηθούν. Εκεί ποτέ δεν παίρνονται αποφάσεις. Αφήνουμε τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο να καταπατούνται και μετά εκ των υστέρων τα διορθώνουμε ή τα αναγνωρίζουμε. Κάπως έτσι είναι και με αυτές τις γέες. Δηλαδή έχουν εκχωρηθεί, καλλιεργούνται και από πολλά χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα ποτέ το κράτος δεν έχει δώσει την πλήρη κυριότητα στους ανθρώπους που τα αξιοποιούσαν όλο αυτόν τον καιρό.
1: Τώρα έρχεται αυτή η ιστορία με το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, είναι και ο Μίδας.
1: Ο Μίδας, ναι, που δεν θα γινόταν έτσι. Δηλαδή πας να φτιάξεις μια βάση δεδομένων. Εντάξει, πρέπει να έχεις καθαρίσει το περιβάλλον πριν.
0: Ναι.
1: Να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Διάβασα κάπου σήμερα ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο κάποιοι το ερμηνεύουν ως προεκλογικό. Δηλαδή ότι κοίταξε να δεις τώρα κάνω τη χάρη στους αγρότες και τους χαρίζω εκτάσεις. Πώς έλεγε εκείνος, χαρίζονται οικόπεδα.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι τέτοιο λες εσύ πιστεύεις?
0: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι. Λέω νομίζω γιατί επειδή επικοινώνησα με το Υπουργείο και προσπάθησα να δω λίγο για πόσα χιλιάδες στρέμματα μιλάμε και για πόσους ανθρώπους μιλάμε, να πω ότι το Υπουργείο δεν έχει ακριβή εικόνα γιατί δεν έχει καταφέρει, δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με τα βεβαιότητας ότι δεν πρόκειται.
1: Έπεσε η γραμμή. Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα το καταφέρουμε σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, να πω αυτό το οποίο διάβαζα και είναι σχετικό, μια και έτσι έχουμε πιάσει τον πρωτογενή τομέα. Βγήκε η έκθεση της Κομισιόν, δημοσιεύθηκε χθες, με τις προβλέψεις για το τι θα γίνει, πώς θα συνεχιστεί, πώς θα προχωρήσει η αγορά η γεωργική αγορά. Ξέρετε ότι έχουμε πει, έχουμε την ιστορία των λιπασμάτων. Όλος αυτός ο χαμός στα στενά του Ορμούζ επηρέασε πάρα πολύ τα λιπάσματα και έχουμε μιλήσει για το ζήτημα του αυξημένου κόστου των λιπασμάτων. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν έχει φανεί και θα φανεί το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, η έκθεση της Κομισιόν προβλέπει ότι θα υπάρξει αύξηση της παραγωγής σε γαλακτοκομικά και πουλερικά, μείωση σε δημητριακά, ελαιόλαδο και ζάχαρη. Όλα αυτά καλό είναι να τα γνωρίζουμε, γιατί μας περιμένουν και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, είπαμε. Είναι κρίκη μιας αλυσίδας που την κουβαλάμε, τη δένουμε στα πόδια μας για την ακρίβεια σαν τους κατάδικους. Λοιπόν, Τάνια, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, κάποιος δεν θέλει να τα πούμε.
0: Νομίζω κάπως, ναι.
1: Άρα λες ότι και από το Υπουργείο δεν γνωρίζουν πόσα είναι αυτά αυτή η έκταση, ο αριθμός αυτής της έκτασης.
0: Ναι, η έκταση. Ναι. Εντάξει, κατά βάση βέβαια μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις. Γιατί αυτές ήταν οι εκτάσεις που παραχωρούνταν στους πρόσφυγες ή σε ανθρώπους που ήταν ακτήμονες και χρειαζόντουσαν από κάπου να έχουν κάποιο εισόδημα. Δεν μιλάμε δηλαδή για περιοχή, εκτάσεις που βρίσκονται κοντά στις πόλεις ή θα μπορούσαν να έχουν με κάποιο τρόπο κάποια άλλου τύπου υπεραξία πέρα από την αγροτική παραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω ότι και αυτό θέλει μία παρακολούθηση. Είναι όμως πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστούν. Δηλαδή, ξέρεις, υπό την φόβο ότι κάτι θα συμβεί, ότι δηλαδή θα, τέλος πάντων, οι καταπατητές θα δικαιωθούν τελικά, αφήνουμε μονίμως να καταπατούνται περισσότερα. Δεν το αντιμετωπίζουμε δηλαδή ποτέ.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπουμε πώς πάει. Παρακολουθούμε τι γίνεται και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ασχολείται κανείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
0: Νομίζω ότι ασχολούνται πολύ. Απλώς έχει χάσει το ενδιαφέρον του ενδεχομένως για την κοινή γνώμη. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκονται πολιτικοί. Όχι ότι η συζήτηση δεν έχει μέσα πολιτικούς, πολιτική εμπλοκή.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι συνολικά περίπου 1150 άτομα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία δικαστικής διερεύνησης. Ναι.
1: Πέντε δίκτυα. Συλλήψεις που κοντεύουν τις 100. Η περίπτωση της 73χρονης που πήρε επιδότηση 500.000 ευρώ. Φοβερά πράγματα. Αυτό είναι η δουλειά τώρα της οικονομικής εισαγγελίας. Δηλαδή...
0: Ναι. Απλώς δεν εμπλέκεται
1: δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Για μένα έχει πολιτικό ενδιαφέρον στην πραγματικότητα. Αλλά... εφόσον δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή κάποιου στελέχου, σημαίνει ότι είναι πια ένα κοινό έγκλημα.
1: Να πω κάτι, πάντα έτσι δεν γίνεται. Πάντα έτσι ξεφυτρώνει ένα σκάνδαλο για το οποίο, εντάξει, δεν μας ρίχνει και από τα σύννεφα, αυτό ήθελα να πω. Σηκώνεται ο ντόρος και μετά... Τι, το παρακολουθούν λίγοι ή ας πούμε δίνουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι όπως λες και εσύ που αφήνει απ' έξω τα πολιτικά πρόσωπα. Και αν το δούμε κι αλλιώς, τέτοιου είδους ιστορίες, όλες πολιτικές ιστορίες είναι κατά βάση, έτσι.
0: Έτσι είναι όμως, Κατερίνα, γιατί για να αναπτυχθούν και αυτές οι ομάδες που λέμε υπήρχε ένα έφορο έδαφος. Κάποιος το δημιούργησε... Και αν δεν το δημιούργησε, το ανέχτηκε
1: κιόλας
0: στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα αυτό είναι μια πολιτική. Μπορεί να μην είναι ένα, πώς το πω, ποινικό. Μπορεί να μην είναι να φαίνεται μια απευθείας εμπλοκή. Αλλά ωστόσο έχει οπωσδήποτε ένα πολιτικό φίλτρο από πίσω.
1: Ναι, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ, Τάνια, για την κουβέντα. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Η Τάνια Γεωργιοπούλου, κυρίες και κύριοι, για την ιστορία αυτή των αγροτικών εκτάσεων που ξεμπλοκάρουν δεκαετίες. Τι δεκαετίες, δηλαδή, είπαμε 100 χρόνια πριν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Βαίνει σιγά σιγά προς αυτό το αίσιο τέλος.

0: the living is easy, αν δεν υπήρχε ο λαγοκέφαλος που είναι ο πονοκέφαλος του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο έτσι διχαστικό ερώτημα. Οι μισοί είμαστε με τον λαγοκέφαλο. Έχετε δει και έχετε ακούσει, φαντάζομαι, πολλούς ειδικούς να λένε ότι όλος αυτός ο τόρος είναι οπωσδήποτε αδικαιολόγητος. Υπάρχει και η απέναντι πλευρά που υποστηρίζει ότι την έχουμε βάψει και πως δεν είναι πια, δεν θα είναι πια ανέφελες οι βουτιές μας. Υπάρχει πανικός, υπάρχουν διάφορα, συντηρείται αυτός ο πανικός κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι πάντως έχουν λάβει τα μέτρα τους και ξέρετε τι λέει ο σοφός λαός. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχουν λοιπόν εγκαταστήσει πλωτά φράγματα, έχουν βάλει ειδικά δίχτυα στις παραλίες, γιατί το παν είναι η ψυχολογία του λόμενου. Από το να δουν τις παραλίες άδειες στο φόβο του λαγοκέφαλου, σου λέει ας τους κάνουμε να αισθανθούν ασφαλείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε μπει και στην διαδικασία της διαφήμισης. Εδώ θα βρείτε παραλία χωρίς λαγοκέφαλο. Το διάβαζα νωρίτερα στο εφημερίδα. Υπάρχουν συγκεκριμένες παραλίες που διαφημίζονται ως οι μοναδικές, στις οποίες οι λουόμενοι μπορούν να κάνουν τις βουτιές τους και το μπάνιο τους χωρίς να φοβούνται ότι ο λαγοκέφαλος θα τους επιτεθεί. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Χαλκίδα. Εκεί λοιπόν ο δήμαρχος έφτασε μέχρι το Guardian, η χάρη του, ο αντιδήμαρχος μάλλον Χαλκιδαίων, ο κύριος Αντώνης Πανός, δήλωσε στον Guardian ότι είναι καθήκον μας να το κάνουμε. Αυτό έχουν βάλει 2,5 χιλιόμετρα προστατευτικού δικτυού. Αυτό πιάνει και την Τζούχτρα, να φανταστώ. Την Μοβμέδουσα μάλλον. Γιατί εκεί στον Βόρειο Εβοϊκό έχουν και λαγοκέφαλο, έχουν και τσούχτρες, έχουν από όλα τα καλά. Ας βάλουμε λοιπόν το δίχτυ να μην χάσουμε και τον τουρισμό, γιατί είναι και ωραίος προορισμός Βόρεια Εύβοια, δεν έχει και εκτοπλοϊκά, το σκέφτονται πολύ. Η Vodafone είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα. Η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρης άκρη στην Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Umlaut την περίοδο Μαρτίου 2023, Μαρτίου 2026. Το δίκτυο της κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Vodafone.gr, αν θέλετε να το ψάξετε λίγο περισσότερο.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωση σε κόμβο Πεντέλης. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότητα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος, τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη το αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρητικών υλών. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ο καιρός αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Αλήθεια είναι αυτό, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Τελευταία αναφορά στο διαγωνισμό μας που τρέχει και θα ολοκληρωθεί σε πολύ λίγο, θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο τυχεροί λοιπόν από εσάς θα κερδίσετε 100 ευρώ δώρο επιταγές για να τις εξαργυρώσετε στα καταστήματα Δημητριάδη, στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια και Αργυρούπολη, εξοπλισμός για κάμπινγκ, εξοπλισμός παραλίας, οτιδήποτε είναι αυτό που σας λείπει από την αυτονόητη ομπρέλα θαλάσσης. Το λέω αυτονόητο γιατί ποιος κάθεται τώρα να τον βαράει ο ήλιος χωρίς προστασία, έτσι μιλάμε για τις ανοργάνωτες παραλίες, μέχρι οτιδήποτε είναι αυτό, ένα κουλεράκι, μια τσάντα παραλίας, ψάθες, ό,τι θέλετε. Αυτά τα ωραία καθισματάκια επίσης, που είναι, παίρνεις το πτυσσόμενο καθισματάκι, σου πας, κάθεσαι μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο, 2-10-48-00-170-174, τα τηλέφωνά μας, η Ρούλα είναι εκεί, η Ρούλα Βρετάκου καταγράφει τις κλήσεις σας και καλή επιτυχία εύχομαι. Τώρα, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαθεωρίδη. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΜ, του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Είναι πάρα πολύ καλά τα νέα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο κάποια στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Υγείας. Φαίνεται ότι το 2026 θα κλείσει με ένα ακόμα ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που ήμασταν ουραγοί, βελτιωνόμαστε αισθητά πια. Γεια σας κύριε Παπαθεωρίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία, έτσι. Πολλοί ανταποκρίνονται πια στο δικό σας κάλεσμα, στο κάλεσμα των επιστημόνων, της πολιτείας. Φαντάζομαι αυτό προϋποθέτει και μια καλύτερη οργάνωση που πια την έχουμε.
1: Σωστά κυρίως. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης της οργάνωσης, της επιμονής σε αυτή τη βελτίωση και της διατήρησης και της ενίσχυσής της, και βέβαια στην ανταπόκριση του κόσμου, όπως υπακούεται, αλλά ο κόσμος, εγώ το έλεγα πάντα από χρόνια στις συνεντεύξεις και στις γενικές συζητήσεις, ότι οι Έλληνες είναι υπέρ της δωρεάς. Είναι υπέρ της δωρεάς, αλλά για να έχεις τη δωρεά πρέπει να τους προσεγγίσεις. Πρέπει να τους ρωτήσεις, πρέπει να δεις αν συνεννούν. Τα ποσοστά άρνησης έχουν βελτιωθεί, αλλά λίγο. Δεν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι το ότι ρωτάμε, πλησιάζουμε περισσότερες οικογένειες. Και άρα ρωτάμε περισσότερες οικογένειες και έχοντας ένα πάντα ψηλό ποσοστό θετικής απόφασης τελικά στη δύσκολη στιγμή της οικογένειας που χάνει το δικό της άνθρωπο, και με μικρή βελτίωση του ποσοστού της θετικής ανταπόκρισης, αλλά ξαναλέω, το κύριο στοιχείο δεν είναι η βελτίωση του ποσοστού αυτού, είναι ότι και που ρωτάγαμε 150, τώρα ρωτάμε 300 το χρόνο. Λέω τυχαία νούμερα, αλλά δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Ναι. Άρα
0: δεν είναι θέμα νοοτροπίας, λέτε κύριε Παπαθεωδωρίδη. Δεν άλλαξε η νοοτροπία μας. Απλώς ενημερωθεί.
1: Η νοοτροπία θεωρώ ότι βελτιώνεται. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή συζήτηση για τη μεταμόσχευση και ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως εσάς, και σας ευχαριστούμε. Και επίσης η βελτίωσή μας κάθε χρόνο παράγει συνεχώς θετικές ειδήσεις και αυτό συζητιέται και ενισχύει η θετική άποψη προς τη μεταμόσχευση. Αλλά όλα αυτά έρχονται μέσα από την οργάνωση. Αν ξαφνικά χάσουμε την οργάνωσή μας, αν ξαφνικά δεν έχουμε τους τοπικούς συντονιστές, αν τα συστήματα επικοινωνίας δεν δουλεύουν, αν οι μονάδες μεταμόσχευσης δεν παραμένουν ενισχυμένες, τότε θα χαθεί και ένα πισωγύρισμα θα είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα δεν το βλέπω, δεν λέω ότι το θεωρώ πιθανό, θεωρώ πιθανό ότι θα συνεχίσουμε όπως είμαστε, αλλά πρέπει ο αγώνας και η προσπάθεια να είναι συνεχής.
0: Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος κινητοποιείται σε αυτή την διαδικασία που λέγεται μεταμοσχεύσεις και ενημέρωση? Γνωρίζετε, ναι. Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, έτσι για έναν άνθρωπο που δεν το έχει παρακολουθήσει, υπάρχει σε κάθε ελληνικό νοσοκομείο υπάρχει μια μονάδα που ενημερώνει, είναι περιορισμένα τα κέντρα?
1: Όχι. Πρώτον, θεωρητικά όλοι οι γιατροί των μονάδων εντατικής θεραπείας Έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τα νοσοκομεία και ειδικά τις μονάδες ιατρικής θεραπείας. Και θεωρώ ότι το έχουμε κατορθώσει και έχουμε κατορθώσει με μεγάλα νοσοκομεία. Να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα, δεν είναι σωστό, αλλά μεγάλα νοσοκομεία που μέχρι πρόσφατα μπορεί να μην έδιναν κανένα δότη τον χρόνο, τώρα αρχίζουν και δίνουν πάρα πολλούς δότες. Παρόμοιο πληθυσμό νοσήλευαν, θεωρώ, και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει αλλάξει ο πληθυσμός που υποδεχόντουσαν. Παρ' όλα αυτά, για διάφορους λόγους δεν ήταν φιλικά προς τη δωρεά και άρα δεν προσέγγιζαν τους δότες και χάνονταν οι άνθρωποι δυστυχώς, και δεν, ταυτόχρονα δεν υπήρχε κανένα δώρο ζωής προς άλλους ανθρώπους. Άρα στα νοσοκομεία λοιπόν, πέρα από τη δουλειά που έχουμε κάνει και τις συνεχείς επισκέψεις στα νοσοκομεία, συζητήσεις από αμφιθεάτρου με τους διοικητές, με τους υπεάρχες, με τους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας, το νοσηλευτικό προσωπικό, όλο το παραϊατρικό προσωπικό, παράλληλα έχουν τοποθετηθεί και 20 τα τελευταία περίπου, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, 20 τοπικοί συντονιστές, 22, γιατί κάποιοι καλύπτουν και παραπάνω του ενός, νοσοκομεία της χώρας που έχουν μεγάλες μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτοί είναι από τον ΕΟΜ εκπαιδευμένοι γιατροί νοσηλευτές, βοηθάνε πάρα πολύ και βγάζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς των μονάδων εντατικής θεραπείας όταν βρεθεί ο δότης. Γιατί όταν βρεθεί δότης είναι τουλάχιστον 24 με μπορεί και παραπάνω ώρες δουλειάς να υποστηρίξουν έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά να υποστηρίξουν τη λειτουργία των οργάνων του για να μπορέσει να γίνει τελικά η χρησιμοποίηση αυτών των οργάνων σε όλους τους ανθρώπους. Άρα επικοινωνίες πάρα πολλές, όλη τη νύχτα, αυτά τα κάνουν οι τοπικοί συντονιστές και αποφορτίζουν έτσι το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας. Μετά, εκτός από τους τοπικούς συντονιστές που είναι 20, όπως είπα, έχουμε περίπου 12 άτομα στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΜ, με βάρδιες 24 ώρες 24 365 μέρες το χρόνο, που συντονίζουν τις απίστευτα πολύπλοκες διαδικασίες. Το ΕΚΑΒ βοηθάει πάρα πολύ τα νοσοκομεία, μετά τα νοσοκομεία του δότη, γιατί κινητοποιούνται τελείως να υποστηρίξουν, όπως σας είπα, αυτές τις ώρες με χειρουργία, με τα μεσονύκτιες ώρες. Κινητοποιούνται οι μονάδες μεταμόσχευσης που θα έρθουν να κάνουν αυτά τα χειρουργία μαζί με το προσωπικό των νοσοκομείων δότη, να γυρίσουν πίσω μεταμοσχεύματα στις μονάδες τους, να ξεκινήσουν άλλα πολλή ώρα χειρουργία, να γίνουν οι μεταμοσχεύσεις στους λήπτες πια. Να έχουν κληθεί από την προηγούμενη. Είναι πάρα πολύ
0: δύσκολη η διαδικασία. Ναι, πρέπει να είναι καλοκουρδισμένη πολύ για να λειτουργήσει.
1: Καλοκουρδισμένη και πρέπει να γίνουν όλα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί αλλιώς τα μοσχεύματα δεν ζουν. Ναι, καταστρέφονται και πήγε στράφει όλη η προσπάθεια.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι ενθαρρυντικά. Έχουμε δρόμο βέβαια μέχρι να πιάσουμε τους Ισπανούς. Πώς οι Ισπανοί.
1: Τους Ισπανούς, εντάξει, ας μην φτάσουμε τους Ισπανούς. Ας μείνουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης και να μην το έχουμε είδηση. Αυτό να είναι η καθημερινότητά μας. Αυτός νομίζω είναι ο στόχος.
0: Ναι. Μια και λέω για τους Ισπανούς, να το αναφέρουμε. Έχουν 40 δότες ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού.
1: Ετυχία. Σωστά. Και οι Κροάτες είναι κάπου εκεί κοντά, που είναι μια μικρή χώρα. Μικρότερη από την Ελλάδα και έχει κατορθώσει να είναι τόσο ψηλά. Εμείς θέλουμε να ξεπεράσουμε τους 20 και να μείνουμε εκεί 20 με 25 δότες σταθερά και μετά βλέπουμε αργότερα για τα επόμενα, κατακτήσουμε αυτό και βλέπουμε τα επόμενα βήματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος του ΕΟΜ, του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, που τα τελευταία χρόνια μας δίνει συνεχώς έτσι ενθαρρυντικές ειδήσεις, είναι η ενημέρωση, είναι που το συζητάμε περισσότερο, είναι που και το ίδιο το σύστημα αποφάσισε κάπως να ανατάξει τους πόρους και να διορθώσει, ας πούμε, τα κακώς κείμενα, και πετυχαίνουμε έτσι κάθε χρόνο καλύτερα αποτελέσματα, κάπως έτσι με νέο ρεκόρ φαίνεται ότι θα κλείσει και η νέα χρονιά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας. Επιστρέφοντας θα κάνουμε την κλήρωση και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη, φοροτεχνικό. Νόμιζα ότι είχαμε φύγει από αυτή την είδηση, δηλαδή της παράτασης των φορολογικών δηλώσεων, γιατί πια έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στις φορολογικές δηλώσεις. Έχει αλλάξει η ημερομηνία, υπάρχουν οι προσυμπληρωμένες, πολλοί κόσμος απλώς τσεκάρει με τον λογιστή του την φορολογική δήλωση. Κι όμως φαίνεται ότι πώς λέει ο λαός, το χούι δεν κόβεται. Οι λογιστές λοιπόν ζητούν πάλι παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Αν έχετε για καμία απορία, έτσι θέλετε να τα απευθύνετε σε ένα λογιστή, σε ένα φοροτεχνικό, να μας τη θέσετε μέσω μηνύματος ή τηλεφωνικά, ό,τι προτιμάτε. Διαφημίσεις τώρα.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Στο μεταξύ λέμε σήμερα, λέμε για την σύνοδο, λέμε για τα δικά μας, τα διάφορα, τα προεκλογικά, για τις υποκλοπές, για τα κόμματα που ετοιμάζονται τον κύριο Σαμαρά. Η είδηση είναι μία, έτσι, είναι αυτό το οποίο συνέβη χθες, αυτή η ανατροπή που έχει ονόματα επώνυμο, Lionel Messi. Αυτά τα τρία γκολ που μπήκαν στο τέλος και εκεί που το σκορ, άλλο σκορ είχαμε αφήσει εδώ, σας λέγαμε για την Αίγυπτο που άνοιξε το σκορ, έβαλε και δεύτερο. Τελικά η Αργεντινή κατάφερε να την αποκλείσει. Και λέω τώρα εγώ, τι ιστορία είναι αυτός ο Μέση? Δίκαια, έτσι, δίκαια τα εκατομμύρια που έχει βγάλει, τον τόρο γύρω από το όνομά του, το μάρκετινγκ γύρω από το όνομά του. Αναρωτιέμαι τώρα, έχουν στήσει κάποιον αντριάντα στην Αργεντινή? Το έψαξα, αν κρίνει κανείς, γιατί οι Αργεντίνοι έχουν το προηγούμενο που λέγεται Μαραντόνα, στο Μαραντόνα, για τον Μαραντόνα μάλλον, υπάρχουν αρκετά μνημεία αφιερωμένα στη μνήμη του, στην ιστορία του, την απίθανη ποδοσφαιρική ιστορία του. Το πιο γνωστό είναι ένα χάλκινο άγαλμα που τον απεικονίζει να σηκώνει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 86, μεγαλύτερη δηλαδή στιγμή της καριέρας του, και υπάρχουν πάρα πολλές τοιχογραφίες στην πόλη, αγάλματα, μνημεία, αφιερώματα, γιατί τώρα κακά τα ψέματα ο Μαραντόνα τιμάται κάπως σαν εθνικός ήρωας στην Αργεντινή. Ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος εθνικός ήρωας των Αργεντίνων αν συνεχίσει έτσι, λέγεται Lionel Messi. Και ο λόγος τον Νίκο Φραγιαδάκη, φόρο τεχνικό. Γεια σας κύριε Φραγιαδάκη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Βλέπετε Μουντιάλ, προλαβαίνετε ή δεν σας αφήνουν οι φορολογικές
1: δηλώσεις? Βλέπω, αλλά ευτυχώς έχω τον πιτσιρικά, το γιο μου, ο οποίος είναι φανατικός.
0: Ναι.
1: Και βλέπει και τα βραδινά μάτια, γιατί όντας έφηβος τώρα αυτός είναι στα ντουζένια του. Α. Οπότε έχω ενημέρωση.
0: Έχετε ενημέρωση άμεση. Έτσι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος να βρίσκει ενδιαφέρον και να εκτονώνεται κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι,
0: ενώ ναι, το κοινό. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών ζητά παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Ιουλίου. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα τώρα, θα έλεγε κανείς.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με αυτό που λέω πάντα, ότι δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος πολέμιος των παρατάσεων από τους ίδιους συλλογιστές. Είναι κάτι το οποίο, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε φοροτεχνικό, δεν το θέλει καθόλου. Όμως υπάρχει και το αντικειμενικό του πράγματος που λέμε. Δηλαδή, όταν, όπως ξέρεις, τα τελευταία, μιλάμε στον ελληνικό καταρχάς.
0: Ναι, μιλάμε στον ελληνικό, εννοείται.
1: Λοιπόν, Καταρίνα μου, όπως βλέπεις, τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας το My Data. Το My Data, λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνεί με το έντυπο, ειδικά αναφέρομαι πιο πολύ στα νομικά πρόσωπα, γιατί τα νομικά πρόσωπα έχουν τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν ξεπεράσει το 85-90%, οπότε είναι σε ένα καλό δρόμο, έχει κάποιες εκκρεμότητες, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα νομικά πρόσωπα περισσότερο. Γιατί? Διότι πρέπει να συμφωνεί το My Data με τα έντυπα που υποβάλλουμε, το ε3, το έντυπο νη και λοιπά για τα νομικά πρόσωπα, και αυτό κάποιες φορές χρειάζεται παρεμβάσεις με τακτοποιητικές εγγραφές, οι οποίες αργούν πολύ να φανούν. Άρα, δηλαδή, μια εγγραφή μπορεί να κάνει 24-48 ώρες να φανεί πάνω στο My Data και να μπορεί να ακολουθεί, για να μπορείς μετά να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής. Αυτά είναι λόγω φόρτου του συστήματος και ουσιαστικά αυτό που λέει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, ότι για να ολοκληρώσουμε ομαλά, αφού δεν επηρεάζεται και η πρώτη δόση, και μάλιστα σήμερα έβγαλε και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στην ανακοίνωση, όπου αναφέρει ρητά μέσα ότι δεν επηρεάζει την καταβολή της πρώτης δόσης. Δηλαδή, το αν θα υποβάλω εγώ τη δήλωσή μου έως 15 εβδόμου ή έως 25 εβδόμου, το 31 εβδόμου για την πρώτη δόση παραμένει σταθερό. Άρα το δημόσιο δεν έχει να απολέσει τίποτα, ούτε να καθυστερήσει την ίσπραξη κάποιων φόρων. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να προχωρήσει μια ολιγοήμερη παράταση, ούτως ώστε να φανούν οι τελευταίες εκκρεμότητες και να ολοκληρωθεί ομαλά όλη αυτή η διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μετά το pressing, το μεγάλο pressing, να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, που...
0: Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Ρούλα μου, αν μπορείς να μας αποκαταστήσεις τη σύνδεση με τον κύριο Νίκο Φραγιαδάκη για να ολοκληρώσει και την τοποθέτησή του. Εγώ περιμένω κάποια στιγμή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Λογιστών, πάντως, για να τα λέμε όλα, να κάνει μια κινητοποίηση. Δηλαδή, όλοι οι κλάδοι έχουν κάνει κινητοποίηση. Αυτοί οι λογιστές που τους έχουν χρεώσει έναν τεράστιο όγκο δουλειάς, βάλε τις πλατφόρμες, βάλε τα My Data, ό,τι θες, ακόμα και βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, και αυτά μέσα τους λογιστές περνάνε. Τα επιδόματα, οι ερωτήσεις. θα περίμενε κανείς να έχουν βγει και μια φορά στον δρόμο και να πούν φτάνει, μην δίνετε άλλα στους λογιστές, πάρτε τους και κάτι. Δεν εννοώ πάρτε τους το μεροκάματο με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, εννοώ αφαιρέστε από τις επιπλέον συνεχώς αρμοδιότητες που τους προσθέτει το κράτος, αυτό που λέμε τέλος πάντων ψηφιακός μετασχηματισμός. Κύριε Φραγκιαδάκη, Νίκο, μάλλον έπεσε η γραμμή.
1: Έλεγα για το pressing, ναι. Και είπαγα μετάκλινα από το τηλέφωνο.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάτι γίνεται σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Είναι
1: πειράζει.
0: Η δεύτερη
1: έλεγα,
0: φορά που
1: λοιπόν,
0: πέφτει η γραμμή.
1: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι μετά το pressing που δέχτηκαν οι υπεύθυνοι και οι διοικητές των δημοσίων οργανισμών να ανεβάζουν τις βεβαιώσεις αποδοχών νωρίτερα με απειλή προστίμου, εκεί έχει εξομαλυνθεί αρκετά η κατάσταση και αυτό με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, μια που το ανέφερες τώρα που μέχρι να ξανασυνδεθώ, είναι μεγάλη πλάνη, διότι το ότι είναι προσυμπληρωμένη δήλωση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποιος να την κοιτάξει. Γιατί μπορεί να υπάρχει να κρύβει πράγματα μέσα τα οποία να οδηγήσουν σε πληρωμή μεγαλύτερου φόρου από αυτού που αναλογεί κανονικά στον κάθε φορολογούμενο.
0: Αυτό που μειώνεται είναι η αμοιβή του λογιστή. Γιατί εκεί που έπαιρνε μια αμοιβή άλλη για να κάνει τη δήλωση, εκεί κάπως λίγο έρχεται να συρρυκνωθεί, φαντάζομαι. Γιατί έχει μια υποπτία αυτή τη στιγμή. Πολύ σοβαρή όμως, έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λες. Γιατί είτε τη συμπληρώνεις, που είναι ούτως ή άλλως τα στοιχεία έρχονται. Είτε είναι προσυμπληρωμένη, η επιστημονικότητα έρχεται όλη και κλείνει μέσα σε αυτό τον έλεγχο που κάνουμε. Γιατί ο έλεγχος είναι αυτός, ξέρεις, υπάρχει μια ιστορία που λέει «Καλά ρε φίλε μου, πήρες 5.000 ευρώ για 30 λεπτά δουλειά». Ναι, 1 ευρώ για τη δουλειά και 9.999 για την εμπειρία.
0: Ναι, το προσυπογράφω, έτσι πρέπει. Η εμπειρία και η ευθύνη να αμείβεται. Ο κόσμος όμως δεν το βλέπει έτσι. Θέλω να πω, όταν πας και.
1: Κοίταξε, με τις προσυμπληρωμένες.
0: Γιατί μου ζητάς τώρα εσύ 100 ευρώ.
1: Αυτό είναι θέμα των εσωτερικών των λογιστών και πρέπει να το λύσουν. Έτσι. Γιατί ξέρεις, όταν δεν το κάνει ο ένας και το κάνει ο άλλος, αναγκαστικά θα πας στον άλλον. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει ενταθεί το φαινόμενο τα τελευταία 2 χρόνια. Έλα μωρέ, έτοιμη είναι, ρίξε μια ματιά. Παιδιά, όχι. Η διαδικασία, τουλάχιστον από το γραφείο το δικό μας εδώ, η διαδικασία είναι η ίδια. Η αμοιβή είναι η ίδια. Γιατί σου είπα ότι όλο το ζουμί είναι στο πώς θα τσεκάρω μην έχει γίνει κάποια στραβή και πληρώσει παραπάνω φόρο. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Άρα, καταλήγουμε. Και το Οικονομικό Επιμελητήριο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία ζητήσανε παράταση ολιγοήμερη των φορολογικών δηλώσεων. Δεν είναι στο πλαίσιο των παρατάσεων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που δινόταν ένα μήνα παράταση κλπ. Γιατί το σύστημα δεν υπήρχε. Είναι ομαλοποιημένη η κατάσταση σε έναν βαθμό. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να εξαλειφθούν και τα τελευταία, έτσι, η τελευταία τριγμή, ας το πούμε, με το φόρτο του συστήματος μέσω My Data κλπ. Για να γίνει σωστά και να τελειώσει και επιτυχώς και η διαδικασία και φέτος για να πάμε και εμείς διακοπές.
0: Μάλιστα. Και τις χρειάζεστε, λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Όπως όλοι μας. Νίκο, πιστεύεις ότι θα τη δώσει την παράταση στο Υπουργείο?
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι θα τη δω. Ότι ολιγοήμερη από τη στιγμή. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, ότι δεν επηρεάζει την ύπαρξη της πρώτης δόσης. Οπότε από τη στιγμή που δεν επηρεάζει το σύστημα όπως το έχουν πλανάρει και έχουν μπατζετάρει από
0: γιατί
1: την φορολογική διοίκηση, νομίζω ότι μια ολιγοήμερη παράταση θα δοθεί.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ή να το πω αλλιώς, που σου πω καληνύχτα. Ναι. Δεν έχει νόημα να μην δοθεί. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Δεν έχει νόημα να μην δοθεί.
0: Αναμένουμε λοιπόν την αντίδραση του Υπουργείου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Νίκος Παγιαδάκης, φοροτεχνικός μαζί μας. Και πάμε γρήγορα για την κλήρωση. Έναν αριθμό, 2 αριθμούς από το 1 μέχρι και το 58.
2: 2.
0: Το 2, ναι.
2: Και το 3.
0: Και το 3. Λοιπόν, 2 γυναίκες κέρδισαν, η κυρία Γεωργία Κοκοτή και η κυρία Κατερίνα Στεργίου. Κερδίζουν από 100 ευρώ δωροεπιταγή προσφορά των καταστημάτων Δημητριάδης Stores, Action Stores, για να αποκτήσουν εξοπλισμό παραλίας. Καλές διακοπές εύχομαι σε όλους, νικητές και μη. Εμείς φεύγουμε για λίγο, να πω ότι ήταν μαζί μας η Vodafone. Η Vodafone σας δίνει τα εργαλεία εκείνα που χρειάζεστε για να κρατήσετε την επιχείρησή σας θωρακισμένη από κάθε ψηφιακή απειλή. Μπαίνετε στο vodafone.gr / business και μαθαίνετε ποιες είναι οι υπηρεσίες και τι είδους συμβουλευτική σας παρέχει Vodafone για να κρατήσετε την επιχείρησή σας θωρακισμένη. Και το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ με 3 πιστοποιημένες σχολές. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα που απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
7: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Κάζους Μπέλι μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Σήμερα δε με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2025 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, τόνισε ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την χώρα ακλόνητη, επισημένοντας πως η Τουρκία έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε πως τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία, αναφέροντας πως λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε δε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε και πάλι πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από τα 75, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και πως οι τιμές θα επανέλθουν. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυματίσαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την αυτοψία των αρχών στο σημείο που τραυματίστηκε ο νεαρός, οι αρχές συνέλεξαν 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού όταν ο 20χρονος εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. Η βαλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε το παιδί της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα στοιχείο το οποίο κάνει τους αστυνομικούς να στρέφονται σε αυτό το σενάριο είναι πως η γυναίκα ήταν δεξιόχειρας και όλα τα τραύματα στο σώμα της είναι με φορά από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και το θανατηφόρο τραύμα που είναι στην αριστερή πλευρά. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Δελαμάγκα. Στην αποφυλάκηση ζήτησε ο δικηγόρος του με το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας να την κάνει δεχτή, με δεδομένο το ότι το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Ο Δελαμάγκας κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για την δολοφονία του επίσης ομογενούς Τζορτζ Γιαννόπουλου. Η απόφαση για το εάν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία αναμένεται να ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με την χρήση εκρηκτικών υλών. Εξιχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή πομποδέκτη 22. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξης ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδος. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ. Πρόκειται για έναν άνδρα 21 ετών, ο οποίος κρατώντας λωστό και μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, επιτέθηκε αρχικά στους φύλακες και στη συνέχεια εισέβαλε στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό του υποσταθμού, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η υπόθεση εκτελήχθηκε στις 28 Ιουνίου σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη. Παρελθόν για από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η Κατερίνα Νοτοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Σοκράτη Φάμελο για την απόφασή της να παραιτηθεί από το κόμμα, ενώ παράλληλα έστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Στα αθλητικά, παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια. Σπουδαία κίνηση και από τον Άριστο Μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα δύο χρόνια. Και ο καιρός αρχικά έθριος θα είναι αύριο Πέμπτη στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια του νομού με μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι τους 33 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 32 στην Θεσσαλονίκη. Ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε με την σύνοδο που εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού για Τραμπ και Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται πως πήρε σχεδόν όσα ήθελε. Υπήρξε δημόσια υποσχετική για τα F-35, αντάλλαξαν κοπλιμέντα και αν μη τι άλλο, ο Αμερικανός πρόεδρος του έδωσε αμέριστη προσοχή. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στον Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας. Σε αυτό λοιπόν το σημείο στάθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν ευαισθησίες, αλλά όχι ευαισθησίες à la carte. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, διότι είμαστε στη φάση της αποτίμησης, είναι η ώρα που όλες οι πλευρές κάνουν ταμείο. Για τον Ερντογάν η σύνοδος αυτή ήταν η κατά βάση συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μια συνάντηση που δείχνει πολλά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μανώλη.
1: Και το πρωί είπε άλλα, δηλαδή είπε ότι η Τουρκία θέλει να πάρει, προσπαθεί να πάρει F-35 πριν από 1,5-2 λεπτό. 2 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, είπε για τα πάντα από τη Βενεζουέλα, μέχρι και τον κομμουνισμό μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τώρα στο τέλος ρωτήθηκε και για τα F-35, το τι θα κάνει με τα F-35. Ανέφερε ότι με την Τουρκία και τον Ερντογάν, μετά την εκλογή του, για δεύτερη φορά οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα F-35, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση για το πώς θα τα πάρει. Ο Ερντογάν δεν αγαπάει πολύ τον Μπίμπι, λέει. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35, άρα δεν υπάρχει απόφαση μέχρι στιγμής.
2: Το αφήνει ανοιχτό.
1: Την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα. Το πρωί ήταν άλλα, το χθες ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, όμως τώρα που αναχωρεί και αφού έχει δει τον Ερντογάν και αφού έχει συνομιλήσει μαζί του, λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.
2: Και άρα, ότι ο Ερντογάν δεν συμπαθεί πολύ τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, νωρίτερα...
1: Λέει ότι ακόμη δεν έχει λάβει κάποια απόφαση, οριστική απόφαση.

γνωρίζουμε, ναι. Δηλαδή από τις δηλώσεις του, θα βγαίνει να πει τα F-35 συμφώνησα με τον Ερντογάν, θα τα δώσω, θα ξεπεράσω τα εμπόδια. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Βεβαίως θα προχωρήσει. Δηλαδή εκεί ήταν και ο Τόμ Μπάρακ όταν μιλούσε ο Τραμπ, ο άνθρωπος, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έβλεπα την ικανοποίηση στα μάτια του για τις δηλώσεις του Τραμπ και τα F-35. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης, πάλι εγκόμια για τον Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πάρα πολλά θετικά λόγια, ότι είναι καταπληκτικός ηγέτης, είναι ισχυρός, γι' αυτό και τρέχει αυτή τη χώρα. Είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Άρα έχει αλλάξει το κλίμα. Θα προχωρήσουν μάλλον οι κινητήρες για το ΚΑΝ, αλλά για τα F-35 μάλλον χρειάζεται χρόνος και κόπος.

0: Κρίμα. Πάμε και στο Σταύρο Ιωαννίδη να μας πει περισσότερα για την ελληνική πλευρά. Η Αθήνα επανέφερε το κάζους μπέλι. Ο Ερντογάν πιέζει. Η Αθήνα απαντά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βάζει το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί να πει στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και σε ποιον.
1: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σχεδόν 6 μήνες που ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ από την Άγκυρα, από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι, της πάγιας απειλής πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Το έκανε λοιπόν και σήμερα. Είπε πως πρόκειται για μια αναχρονιστική ουσιαστικά διάταξη, ένα νόμο της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας για μια διαφορά, τη μοναδική διαφορά ουσιαστικά που αναγνωρίζει η Ελλάδα, τις θαλάσσιες ζώνες, η οποία διαφορά έρχεται από την δεκαετία του 70 και αυτός ο νόμος του Τουρκικού Κοινοβουλίου από το 1995 και είναι καιρός, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας και σε ερωτήσεις Τούρκων συναδέλφων, να το αφήσουμε πίσω, να εργαστούν οι δύο χώρες ώστε να το αφήσουμε πίσω. Επίσης πρέπει να τονίσουμε βεβαίως πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν με την Τουρκία, οι δύο χώρες μπορούν να συνεργάζονται. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, τονίζοντας βεβαίως ότι το κάζους μπέλι έρχεται σε αντίθεση με την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά και με το πνεύμα της συμμαχίας.
2: Και ρωτήθηκε και από Τουρκάλα δημοσιογράφο, η οποία μάλιστα ήταν πιεστική στον τρόπο με τον οποίο έθετε το ερώτημα.
1: Ναι, πράγματι. Και από Τουρκάλα δημοσιογράφος τις δηλώσεις που έκανε το πρωί και στη συνέχεια, λίγο πριν, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου και λίγο πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, ξαναρωτήθηκε από Τούρκους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι επέμειναν πολύ. Μάλιστα στα τουρκικά μέσα έγινε πρώτο θέμα για πολλές ώρες η αναφορά αυτή. Όμως δεν είναι, όπως είπαμε, η πρώτη φορά. Μάλιστα, απαντώντας σε δική μας ερώτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως το είχε θέσει στον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν πριν από λίγους μήνες, τον Φεβρουάριο, στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, η Τουρκία έχει μπροστά της δύο δρόμους. Αν επιλέξει να προμηθευτεί ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας και αν βεβαίως η Γαλλία δώσει το πράσινο φως, κάτι που όπως είδαμε από την συνάντηση που είχε νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται υπό συζήτηση και είναι αρκετά πιθανό τελικά να εγκριθεί αυτή η πώληση. Αν λοιπόν η Τουρκία πάρει τα ευρωπαϊκά συστήματα εράμινας, τότε μπορεί να έχει ένα άλοθη ώστε να ξεφορτωθεί τους S-400, δεν θα έχει πια ανάγκη από το ρωσικό σύστημα. Τα ευρωπαϊκά συστήματα είναι πολύ πιο σύγχρονα, ενδεχομένως θα προμηθευτεί και μεγαλύτερους αριθμούς, άρα μπορεί αυτό να είναι ο ελιγμός που θέλει να κάνει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν πυρομαχικά πολύ εξελιγμένα, όπως είναι η πύραυλη Aster 30. Είναι ένας πύραυλος τον οποίο απέκτησε πρόσφατα η Ελλάδα με τις φρεγάτες FDI. Θεωρείται ο καλύτερος αντιεροπορικός πύραυλος αυτή τη στιγμή σε παραγωγή. Και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει την απόσταση, την τεχνολογική απόσταση που την χωρίζει από την Ελλάδα.
0: Πάμε και στον Μιχάλη Γνατίου να μας δώσει το κλίμα από την Ουάσιγκτον και κυρίως από το Κογκρέσο. Ενεργοποιήθηκαν, όπως

0: είδαμε οι μηχανισμοί, αλλά ενδεχομένως σε λάθος χρόνο, κάπως ετεροχρονισμένα.
1: Θα ήθελα να πω ότι μερικοί βιάζονται και ξεχνούν ότι η Αμερική είναι ακόμα δημοκρατία. Έχει νόμους δηλαδή, οι οποίοι γίνονται σεβαστοί από όλους και από αυτόν τον πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τα θέλω του πρόεδρου και για την Τουρκία, διότι σε ό,τι αφορά τα F-35, οι νομοθέτες λένε ότι ο νόμος μιλάει πολύ καθαρά, μιλάει απόλυτα, και θα σου έλεγα ότι έχουν δίκιο, διότι ο νόμος για το NDAA, για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, απαγορεύει να σταλεί έστω και ένα F-35 στην Τουρκία για όσο αυτή κατέχει τους S-400. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λύνεται και το θέμα, Λένα, των 6 ορφανών, ας τα πούμε έτσι, F-35. Είναι αυτά τα αεροπλάνα που είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία το 2019 και δεν δόθηκαν λόγω του νόμου Κάτσα. Και ποιος ήταν αυτός που σταμάτησε την αποστολή των 6 αεροπλάνων? Φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα για τα 6 ορφανά F-35 είναι αν καλύπτονται από τις πρόνοιες του νόμου Κάτσα ή από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αν καλύπτονται από τον Κάτσα, που οι νομοθέτες το αποκλείουν, θα μπορούσε ο πρόεδρος με διάφορες μανούβρες να τα στείλει στην Τουρκία. Όχι τώρα.
2: Έτσι, με ένα εκτελεστικό διάταγμα, για παράδειγμα, μέσω αυτής της οδού.
1: Είναι πιο εύκολο να παραμερίσει τον Κάτσα από ότι τον νόμο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Όμως για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου είναι τόσο δυνατός, είναι τόσο σκληρός. Δηλαδή πρέπει να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Όπως τα παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ. Αλλά δεν είναι τόσο μπερδεμένα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που τα μπερδεύει, χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη, διότι νομίζει ότι αποφασίζει και διατάζει, όπως τον Ερτογάν, τον Πούτιν και άλλους αυταρχικούς ηγέτες που τους θαυμάζει. Πρώτον, ο Σκάι πληροφορήθηκε ότι δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα η πρόταση για τα F-35 και τους S-400, ούτε από το Πεντάγωνο, ούτε από το State Department.
2: Αυτό ακούγεται λογικό, Μιχάλη, με συγχωρείς, γιατί προφανώς εξέπληξε και τους συνεργάτες του Αμερικανός Πρόεδρος, αν κρίνουμε ότι ο Υπουργός Πολέμου ήταν να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να κάνει αυτό το μασάζ, σε εισαγωγικά, ένα μασάζ το οποίο τελικώς πήγε περίπατο. Άρα, επομένως, αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κείμενο, γιατί φαντάζομαι ήταν λόγια τα οποία πρόλαβε ο Τραμπ τις εξελίξεις. Εκτός εάν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο το οποίο δεν μπορούμε να το διαβάσουμε αυτή την ώρα.
1: Ναι, λοιπόν, δεν πήγε ο Χέξτεθ, διότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια πολιτική να στηρίξουν, που να μπορούν νομικά, οι νομικοί τους και του Πενταγώνα να τους πούν προχωρήστε με αυτή την απόφαση ή με αυτή την πρόταση ή με αυτή την εισήγηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα τα όσα είπε χθες ενώπιον του Ερτογάν ήταν τη στιγμή και ήταν φανερό. Επίσης είδαμε και πώς διαψεύστηκε το δημοσίευμα των New York Times. Διότι άλλα έλεγαν οι New York Times ότι θα γίνουν. Λοιπόν,
2: έρχεται όμως το Bloomberg και λέει ότι ακριβώς αυτά θα γίνουν, ότι τα 6 F-35 τελικώς θα τα πάρει η Τουρκία, αυτό το οποίο συζητούσαμε και με τον Αλέξη Παπαχελά χθες, και θα τα πάρει μάλιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τι απάντηση έλαβες?
1: Λοιπόν, η βασική μας ερώτηση ήταν για αυτό το θέμα. Και μας είπε το State Department, μας παρέπεψε στις δηλώσεις του Προέδρου. Γιατί την 1η Ιουλίου μας είπε ότι υπάρχουν νομικά προβλήματα και τώρα μας παρέπεψε στις δηλώσεις του Προέδρου, Λένα? Διότι ούτε αυτοί γνωρίζουν τι στο καλό γίνεται. Και σου λέει, για να είμαστε ασφαλείς, ας πούμε αυτό. Θέλω επίσης να τονίσω ότι, να θυμίσω ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Βανς, τον Ρούμπιο, τον Χέξεθ, εισήγηση. Πώς θα ξεπεραστούν αυτά όλα τα εμπόδια? Δεν του την έδωσα ακόμα, το επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους τηλεθεατές. Όταν ακούει κανείς, όταν διαβάζει τις δηλώσεις των βουλευτών και των ουσιαστών, έχει την ιδέα ότι η Τουρκία δεν θα λάβει κινητήρες, δεν θα λάβει F-35 και άλλο πολεμικό υλικό. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Για τους κινητήρες υπάρχει κινητικότητα. Για τα F-35 υπάρχει αδιέξοδο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτά τα 6 ορφανά αεροπλάνα, αντιλαμβάνομαι από άλλη ενημέρωση που έχω, ότι καλύπτονται από τον νόμο για τον προϋπολογισμό του πεταγώνου. Δεν καλύπτονται μόνο από τις πρόνοιες του νόμου Κάτσα. Διότι, όπως είπα προηγουμένως, το νόμο Κάτσα μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μπορέσει να τον προσπεράσει. Το νόμο για τον προϋπολογισμό του πεταγώνου ουρένα δεν μπορεί. Είναι αδύνατον.
2: Μετά βέβαια υπάρχει το ερώτημα τότε τι λέει στον Τούρκο πρόεδρο για τον οποίο λέει τα καλύτερα λόγια, αν τον περιπέζει και τον περιπέζει σε κοινή θέα παρουσία όλων των ηγετών στο ΝΑΤΟ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Αν ισχύει ότι δεν θα δώσει τα F-35. Ναι.
1: Σοβαρότατο ερώτημα είναι και μου αρέσει η λέξη περιπέζει που χρησιμοποίησες. Ο άνθρωπος αφήνει τη γλώσσα του και πάει περίπατο. Λέει και ξελέει. Έτσι,
2: διάβαζε κείμενο. Σήμερα διάβαζε κείμενο στη συνέντευξη τύπου πάντως. Όχι όλη την ώρα, αλλά στάθηκε αρκετά σε αυτό.
1: Ναι, αλλά σε ερωτήσει δεν διάβαζε κείμενο. Πάλι έλεγε τα δικά του.
2: Δεν μπορούσε να τι προβλέψει γι' αυτό.
1: Σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είπε διαφορετικά πράγματα που θες.
2: Αρκετά, ναι, σε αρκετά σημεία τουλάχιστον.
1: Αν μου επιτρέπει να πω και το εξή. Ο Ερντογάν είναι βέβαιο ότι τα 5 αεροπλάνα, όπως είπε, ενώ είναι 6 στην πραγματικότητα, θα τα πάρει. Έτσι, μάλιστα μπροστά στο Τραμπ είπε ότι μου υποσχέθηκε να μου τα δώσει. Τι θα συμβεί εάν τον πληροφορήσουν σωστά ότι δεν μπορεί να τα πάρει, δεν θα αρχίσει να βρίζει τον Τραμπ. Βεβαίως θα αρχίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε. Πολλές φορές το έκανε. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγηθούν οι εξελίξεις. Διότι βλέπω και τους νομοθέτες έχουν ανέβει στα κάγκελα.
0: Τώρα πάμε στη Μαρία Τσιλινίκου, διότι τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν και εδώ στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Η ένταση μεταφέρθηκε εκεί για την εισβολή στην Κύπρου. Ακούμε περισσότερα.
3: Ομιλητές του συγκεκριμένου πάνελ ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέντ Νταβούτογλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Τάσος Χατζηβασιλείου. Πώς ξεκίνησε η ένταση? Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας τόνισε ότι η παρουσία, ανέφερε χαρακτηριστικά, της Τουρκίας στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση από τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε πως πρόκειται για παράνομη εισβολή, καλώντας τον Αχμέντ Νταβούτογλου να ουσιαστικά να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας όμως δεν έμεινε εκεί. Προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο στο ευαίσθητο θέμα του Κυπριακού. Μάλιστα, άφησε αιχμές και για τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι δεν έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί την Κύπρο όσο είναι άλυτο το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον Έλληνα Υφυπουργό Εξωτερικών να απαντά πως πρόκειται για μια ορθή απόφαση.
0: Έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, αλλά εδώ δεν είναι η κατάλληλη πλατφόρμα. Η τουρκική παρουσία στην Κύπρο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία. Τώρα, στο κυρίως μενού της Συνόδου, το debate για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% και ο Ρωσουκρανικός πόλεμος με τον Ζελένσκι να παίρνει μάλλον το πράσινο φως για την παραγωγή πυράβλων Patriot. Από τη μία, ο Τραμπ ζητά από τους εταίρους να κάνουν περισσότερα, όταν η Ουάσιγκτον κάνει ήδη λιγότερα και τους απαξιώνει με κάθε ευκαιρία. Μπροστά στις κάμερες, το κλίμα είναι συγκρουσιακό. Ο Τραμπ στολίζει τους συμμάχους, τους χαρακτηρίζει απελπισμένους, λέει ξανά ότι θέλει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και τα βάζει με την Ισπανία. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
4: Στην Άγκυρα οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα με βάση το άρθρο 5 της Συμμαχίας. Στο επίσημο ανακοινωθέν, το ΝΑΤΟ εμφανίζεται συμπαγές.
0: Πάντα πίστευα ότι οι οικογένειες, τις οποίες μιλάς ανοιχτά από καρδιάς και συγκρούεσαι λίγο με τον άλλον, είναι πολύ πιο δυνατές από τις οικογένειες που λένε «Ας μην διαφωνήσουμε, ας κρατήσουμε τα πράγματα ωραία και ενωμένα». Αυτό πάντα μου φαινόταν κάπως ψεύτικο. Μου αρέσει όταν μερικές φορές ανάμεσα σε φίλους μπορείς να συγκρουστείς λίγο, γιατί αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι άνθρωπος που κρατά τις απόψεις του για τον εαυτό του.
4: 12 ευρωπαϊκές χώρες ανακοινώνουν επενδύσεις πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα βαθιάς κρούσης για να ενισχυθεί η αποτροπή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται με δύο πρόσωπα στην κρίσιμη σύνοδο. Θεσμικός μέσα στην αίθουσα, εκρηκτικός μπροστά στις κάμερες. Πρώτος στόχος, η Ισπανία.
0: Η Ισπανία είναι χαμένη υπόθεση. Δεν θέλουμε πλέον να έχουμε καμία εμπορική σχέση με την Ισπανία. Παρεπιπτόντως, η Ισπανία είναι ένας απαράδεκτος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ. Και τις επισκέψεις, εντάξει. Δεν θέλουμε καμία σχέση. Θα τους δείτε, θα τρέχουν από πίσω μας.
4: Ο Τραμπ ανοίγει ξανά το μέτωπο της Γρυλανδίας.
0: Η Γρυλανδία είναι σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία. Μάλιστα, όταν οι Δανείοι παραδόθηκαν στους Ναζί, σε λιγότερο από μία ημέρα ο Χίτλερ τους κέρδισε μέσα σε μία ημέρα και μετά μας ζήτησαν να φροντίσουμε εμείς τη Γρυλανδία. Στην πραγματικότητα πήραμε δική μας τη Γρυλανδία και βλακωδώς την επιστρέψαμε πίσω. Η πρωθυπουργός της Δανίας είναι αυτή. Η δική μας θέση είναι εξίσου σαφής, όπως ήταν σε όλη τη διάρκεια. Η Γρυλανδία φυσικά δεν προσπόληση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας εδάφους.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτοξεύει τα βέλη του και στην καρδιά της συμμαχίας.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ εξαιτίας όσων έκαναν με τη Γρυλανδία. Και δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν με τον υπαριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας. Που είναι το Ιράν.
4: Με τον Εμμανουέλ Μακρόν η εικόνα είναι διαφορετική.
0: Δεν τα άκουσα αυτά μέσα στην αίθουσα. Δεν τα άκουσα στις συζητήσεις μας και δεν έχουν καμία επίδραση στις επιλογές που γίνονται σήμερα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Άρα μέσα στην αίθουσα ήταν μήνυμα ενότητας. Ναι, και επαγγελματισμού. Ο Πέδρο Σάντζεφ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Τραμπ. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, για παγκόσμιο κύπελο.
4: Και ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να περάσει στα χέρια της Ουκρανίας όχι μόνο η χρήση, αλλά και η παραγωγή πυράβλων Patriot, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
0: Θα σας δώσουμε άδεια για να κατασκευάσετε Patriot. Αυτό είναι πολύ καλό. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν σας δίνουμε αρκετά. Σας λέω, φτιάξτε τα μόνοι σας.
4: Για τα συστήματα. Στη διακήρυξή τους, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται για στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα στήριξης το 2027.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center. 8 και 31 πρώτα λεπτά. Πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε τώρα να συνοψίσουμε όλες τις εξελίξεις έτσι όπως τις έδωσε η Σύνοδος Κορυφής για το ΝΑΤΟ, με το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Λένα Φλιτζάνη, ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της Καθημερινής.
8: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει κάθε διάθεση να τα δώσει στον Ερντογάν. Είδαμε όλους αυτούς τους σύμνους, όλα αυτά τα ανοίγματα στην Τουρκία και το καθεξής. Αντιλαμβάνεται ότι έχει θέματα, έχει το Κογκρέσο, ενδεχομένως έχει κάποιους γύρω του, όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, που βλέπει πολλά προβλήματα σε αυτό, και έχει βέβαια και το Ισραήλ. Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιούργησε μια πάρα πολύ έντονη κατάσταση. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να πάρει μια απόφαση σε μια μέρα. Ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος υποτίθεται θα ερχόταν και στην Ελλάδα για 7-8 ώρες, τελικά δεν έρχεται, ήταν να πάει στο Ισραήλ, ούτε εκεί πήγε. Διαβάζουμε ότι ένας λόγος που δεν πήγε είναι ακριβώς γιατί θύμωσε ο Τραμπ με την αντίδραση του Νετανιάχου για τα F-35 προς Τουρκία. Εδώ νομίζω ότι απλώς δεν είναι η στιγμή προφανώς να έρθει, γιατί νομίζω ότι όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στην Τουρκία κυρίως. Οπότε πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει να το δω, θα γυρίσει πίσω και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή να δώσει τουλάχιστον αυτά τα πρώτα 6 αεροπλάνα στο φίλο του.
2: Η Αθήνα, τι ελιγμούς έχει? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, το κάζους μπέλι, το έχει ξαναπεί, η δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο. Θέλω να πω, εμείς σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να απαντήσουμε κάπως το γεγονός ότι ο Ερντογάν λαμβάνει τόσο εγκομιαστικά σχόλια, μπορεί να λάβει και τα F-35?
8: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Προφανώς έχουμε τις συμμαχίες μας. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε μέσα στην Άγκυρα τις εθνικές θέσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που απασχόλησε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Θα ήταν και λάθος, γιατί με το Ιράν ανοιχτό, με την Ουκρανία, με όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάει ο Τραμπ, δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να βάλει αυτά τα θέματα και να περιμένει ότι θα συζητηθούν με κάποιο σοβαρό τρόπο. Άφησε που έχεις και τον κίνδυνο βεβαίως να έχεις και τον Τραμπ και να λέει: δεν κάθεστε να τα λύσετε, να τα μοιράσετε τώρα, να τελειώνουμε. Οπότε καλύτερα νομίζω αυτό, διατυπώνουμε τις εθνικές θέσεις, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται, υπάρχουν κάποιες συμμαχίες και περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξει ο Τραμπ, που δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι Ισραηλοί και το φιλοϊσραηλινό λόμπι παρακολουθεί πολύ κοντά, καθυστερημένα όπως είπα και χθες, αυτή την ιστορία. Όμως έχει αρχίσει και το ανησυχεί πολύ.
2: Εκείνοι μπορούν να πιέσουν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος τουλάχιστον μέχρι πρότινος είχε την δυνατότητα να σηκώνει το τηλέφωνο και να καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο όποια ώρα ήθελε. Τώρα μπορεί να κάνει κάτι σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία με τον Τούρκο Πρόεδρο κατά F-35, έχει δεμένα χέρια.
8: Το Ισραήλ ποτέ δεν το υποτιμάμε, ούτε υποτιμάει κανείς τη δύναμη που έχει το Ισραήλ στην Αμερική. Όμως είναι πολύ λιγότερη από αυτή που ήταν στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή έχει τόσα θέματα ο Νετανιάχου στο κεφάλι του, που νομίζω ότι δεν είναι η βασική του προτεραιότητα πώς θα σταματήσει το F-35 για την Τουρκία. Όμως σίγουρα θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπω ότι έχει ένα προσωπικό πείσμα απέναντι στον Ερντογάν και την Τουρκία. Είναι προσωπικό το θέμα, δεν είναι καν στρατηγικό για το Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχίσει στον βαθμό που τον παίρνει. Τώρα, το αν θα του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ ή όχι, εξαρτάται τη μέρα τον παίρνει.
2: Αν υποθέσουμε ότι απόψε θα έχουμε τα πλήγματα τα αμερικανικά στο Ιράν, εάν υποθέσουμε ότι αυτή η εκεχηρία σπάσει εντελώς, εκεί πέρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τι στάση θα κρατήσει, αν λάβουμε υπόψη και τις προηγούμενες έτσι λίγο δηλώσεις Τραμπ, την συνθήκη που επικρατεί?
8: Ο Τραμπ προσπαθεί και πάλι να ρίξει τους τόνους. Τον άκουσα δηλαδή πριν, όπως τον άκουσε εσύ στην press conference, όπου έλεγε επί ουσίας ότι δεν έγινε και τίποτα, θα τελειώσει γρήγορα πόλεμος, γιατί είναι τρομοκρατημένος με το κόστος το πολιτικό και το οικονομικό. Από την άλλη, βεβαίως ο Νετανιάχου θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, είναι ο μόνος τρόπος να μείνει στην εξουσία, οπότε θα βρει κάθε ευκαιρία να υποδαβλεί στην κατάσταση, να εκνευρίσει με κάποιο τρόπο το Ιράν, να συνεχίσει τις επιθέσεις και να βάλει και τον Τραμπ σε αυτό το δρόμο. Δεν βλέπω ακόμα να υπάρχει μια. Δηλαδή, βλέπουμε τον Τραμπ κάθε 2-3 μέρες μας λέει ότι επήκει τη λύση και όλα αυτά. Ακόμα δεν το βλέπω.
2: Οι Ευρωπαίοι, οι σύμμαχοι, κατάφεραν να βγουν αλόβητοι από αυτή τη σύνοδο?
8: Νομίζω ότι κάθε φορά που φεύγουν οι Ευρωπαίοι από μια συνάντηση με τον Τραμπ, πάνε μαζεύονται, κλαίνε όλοι μαζί, κλαίνε τη μοίρα τους, κλαίνε το τι πρέπει να κάνουν, αποφασίζουν ότι θα κάνει κάτι η Ευρώπη μόνη της. Προσπαθούν να το κάνουν με πολύ αργά βήματα. Νομίζω ότι είναι σοκαρισμένοι.
2: Και δεν βέβαιος πάτησαν την πανανόφλουδα πάντως αυτή τη φορά. Το υποβάθμισαν. Ό,τι άκουγαν προσπαθούσαν να το υποβαθμίσουν. Αυτή την αίσθηση έχω.
8: Μα όλοι αυτό που σου λένε ότι αν κάνεις το λάθος και πας σε μια συνάντηση με τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες, την έχεις βάψει, να το πω έτσι. Διότι του αρέσει ο καυγάς, του αρέσει η αντιπαράθεση. Ενώ είναι πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο. Πας, τα πράγματα πάνε πιο ομαλά πίσω από τις κάμερες. Οπότε όλοι τι προσπαθούν να κάνουν, να μην τσακωθούν μαζί του δημοσίως και ο καθένας από πίσω πάει και του λέει τι καλός που είσαι, εγώ θα σου δώσω αυτό, θα σου δώσω εκείνο και προσπαθούν κάπως να εξομαλύνουν τα πράγματα. Όμως δεν είναι σοβαρή κατάσταση αυτή ούτε για τη συμμαχία, ούτε για τη Δύση, θα έλεγα. Πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι, θα έλεγα τουλάχιστον, σχεδόν τραγικές. Πραγματικά. Διότι βλέπεις ότι έχεις ένα Τραμπ ο οποίος δεν ξέρει τι θέλει και έχεις Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι απλά είναι φοβισμένοι και ακολουθούν γιατί δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί του.
2: Για το ρωσο-ουκρανικό, θέλουν οι σύμμαχοι την προσοχή του Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο?
8: Αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι είναι να μην κάνει πίσω η Αμερική, να μην σταματήσει να δίνει όπλα και πληροφορίες στους Ουκρανούς, διότι καταλαβαίνουν ότι μετά η Ρωσία θα πάρει το πάνω χέρι. Αυτό είναι μια ισορροπία τρόμου επίσης, όπως έχουμε δει. Οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερο κομμάτι πάνω τους, mm-hmm. από εξοπλισμούς και όλα αυτά. Δεν θέλουν τον Τραμπ να πάει τελείως απέναντι. Ο κίνδυνος ποιος είναι για αυτούς? Μετά από ένα τηλεφώνημα με τον Πούτιν να πει «Εγκαταλείπω την Ουκρανία, κάντε ό,τι θέλετε». Το λέει, αλλά δεν το κάνει ποτέ.
0: Πίσω στα δικά μας τώρα, σοβαρά ερωτήματα για τους κανόνες εμπλοκής εγείρονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος. Όλα ξεκίνησαν από τυχαίο έλεγχο ομάδας ΟΠΚΕ. Ο οδηγός παρέκαμψε τον μπλόκο και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη. Όταν δύο περιπολικά προσπάθησαν να κυκλώσουν τον 20χρονο πρωταγωνιστή αυτής της ιστορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμβόλυσε και άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα, μια σφαίρα όμως πέτυχε τον 20χρονο.
17: Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντοπίζουν έναν 20χρονο οδηγό και του κάνουν ηχητικά και φωτεινά σήματα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός τους αγνοεί, αναπτύσσει ταχύτητα και επιχειρεί να εμβολήσει τους αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.
18: Το αυτοκίνητο το μαύρο πέρασε σφαίρα, όπως λέμε, σφαίρα. Πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό του κυνήγαγε από ό,τι κατάλαβα.
17: Ξεκινάει η καταδίωξη που διαρκεί περίπου μισή ώρα με τον νεαρό να παραβιάζει πινακίδες σήμανσης, όρια ταχύτητας και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα διασχίζοντας τέσσερα χωριά μέσα στο Άργος. Το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι. Εγκλωβίζεται τελικά από τους αστυνομικούς έξω από ένα σούπερ μάρκετ στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αφού προσπαθεί να τους εμβολήσει εκ νέου, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο.
19: Έπειτα από καταδίωξη περίπου μισής ώρας, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ καταφέρνουν να εγκλωβίσουν το όχημα του 20χρονου στον παράδρομο. Εκείνος πηδάει αυτή τη μάντρα, πηδάει τα μεταλλικά κυκλειδώματα που βλέπετε και στη συνέχεια μπαίνει στο παρακείμενο οικόπεδο.
17: Ο νεαρός κατευθύνεται προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και οι αστυνομικοί πυροβολούν.
19: Ο 20χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει σκαρφαλώνει αυτόν τον μαντρότυχο τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν. Όπως μπορείτε να δείτε στον τοίχο, υπάρχουν σημάδια από τις βολίδες. Τελικά ο νεαρός καταραίει σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από θράσματα που δέχτηκε στο κεφάλι.
17: Στο σημείο καλείται άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΠ και ο νεαρός μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους.
20: Στις 6.30 τα ξημερώματα ο 20χρονος μεταφέρθηκε από το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Άργους εδώ στο Θριάσιο στην Νευροχειρουργική Κλινική. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στις 3.30 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.
17: Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί βάσει τη προβλεπόμενη διαδικασία για παράβαση τη νομοθεσία περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων κάτω από τι οποίε σημειώθηκε το περιστατικό.
21: Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι απόπειρα ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε έρημη ψυχική κατάσταση.
17: Οι συλληφθέντε ζήτησαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, η Κάτια Νιάκαρη είναι στο Άργος, έχει παρακολουθήσει την ιστορία αυτή, έχει με έναν τρόπο ακολουθήσει και τη διαδρομή αυτής της καταδίωξης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.
19: Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου εδώ στα δικαστήρια Ναυπλίου μετά την προθεσμία που έλαβαν. Οι δύο τους φέρονται να υποστήριξαν ότι όταν δεν είχαν οπτική επαφή με τον 20χρονο προχώρησαν σε προειδοποιητικές βολές θέλοντας να κάνουν τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες και η βαλιστική εξέταση θα είναι αυτή που θα δώσει σαφείς απαντήσεις για το εάν όντως οι βολές ήταν προειδοποιητικές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έκαναν σήμα στον 20χρονο προκειμένου να σταματήσει με το όχημα και εκείνος δεν υπάκουσε, τότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Παράλληλα, το αυτοκίνητο έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, η οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν η μητέρα του. Την ίδια στιγμή εντοπίστηκε και ένα όπλο, ένα που στη συνέχεια προέκυψε ότι ήταν αεροβόλο. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται να αυξήθηκε και η ένταση της καταδίωξης. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, πάντως, Ελένα, κλείνοντας να σου πω, που χειρίζονται τόσο την ποινική όσο και την πειθαρχική δικογραφία, τον σχηματισμό της, θεωρούν ότι δεν υπήρχε δόλος, ότι δεν ήθελαν οι δύο αστυνομικοί της όπλα να τραυματίσουν σοβαρά τον 20χρονο και όλα όσα συνέβησαν ήταν απόρρια του γεγονότος ότι κινήθηκε για αρκετή ώρα εναντίον τους, όσο και της γενικότερης επικίνδυνης συμπεριφοράς, οδηγικής συμπεριφοράς που είχε. Σε κάθε περίπτωση πάντως τον τελευταίο λόγο θα έχει δικαιοσύνη.
0: Πάμε και στο Γιάννη Σουλιώτη να μας πει και εκείνος τα στοιχεία που έχει συλλέξει και τι λέει το πρωτόκολλο, τι λένε οι κανόνες εμπλοκής και αν κατά την εκτίμησή του οι δύο αστυνομικοί παρέκλειναν των καθηκόντων τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση χρήση καμερών, η τοποθέτηση μάλλον και χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών είναι μια χρονίζουσα συζήτηση, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που έχουμε τραγικά περιστατικά, σαν και αυτό που καταγράφηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Άργους. Σου θυμίσω ότι το ίδιο είχαμε συζητήσει πίσω το 2021, όταν κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης στον Ασπρόπυργο, αστυνομικοί της ομάδας Δίας είχαν τραυματίσει θανάσιμα τον 18χρονο Ρωμά Νίκο Σαμπάνη. Την επόμενη χρονιά, το 2022, είχε επανέλθει η συγκεκριμένη συζήτηση. Με αφορμή τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στον οικισμό Αγία Σοφία στα Διαβατά Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Πού βρίσκεται σήμερα η συγκεκριμένη διαδικασία? Όπως πληροφορηθήκαμε νωρίτερα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπάρχει θετική γνωμοδότηση ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που ρυθμίζει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, την χρήση καμερών στις στολές των αστυνομικών αλλά και στα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, βρίσκεται από τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένεται η τελική έγκριση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από το ΣΤΕ.
3: 21-22 είχαμε νεκρούς, έχει κολλήσει στο ΣΤΕ το 2025. Ερώτηση, είναι πολιτική απόφαση ή πρέπει να περάσει από το δικαστήριο και γι' αυτό καθυστερεί?
1: Νομίζω ότι η απόφαση σε πολιτικό επίπεδο είναι να τοποθετηθούν, να γίνει η χρήση αυτών των καμερών από τους αστυνομικούς, γιατί είναι και ένα αίτημα με το οποίο έχουν συνταχθεί τα τελευταία χρόνια και οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των αστυνομικών. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό και όταν υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε θα ξεκινήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των καμερών που θα τοποθετηθούν στις στολές και τα περιπολικά.
3: Άρα έχουμε χρόνο μπροστά μας, εκτός αν με κάποιον μαγικό τρόπο τρέξουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Κεφάλαιο 2, η εκπαίδευση όσων είναι επί του πεδίου, όσων επιχειρούν.
1: Και αυτό, Λένα, είναι ένα θέμα που επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τέτοια περιστατικά. Μιλήσαμε με κάποιους εκπαιδευτές της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό που μας είπαν είναι ότι στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, προβλέπεται μια συντηρητική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Μας είπαν όμως ότι δυστυχώς αυτός ο κανόνας δεν υιοθετείται, δεν τηρείται με την ίδια σύνεση. Και στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Και μας λένε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι συνάδελφοί τους, οι αστυνομικοί που στελεχώνουν τη ΣΟΠ και στην Αττική και έρχονται ως αποσπασμένοι από περιοχές της περιφέρειας, έχουν έως και 5 ή 6 χρόνια να εκπαιδευτούν στην χρήση όπλων. Και μάλιστα ο ένας από αυτούς μας έλεγε ένα μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι συνάντησε έναν συνάδελφό του, του οποίου το όπλο είχε κολλήσει στη θήκη από την αχρηστία. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να σου πω εδώ ότι από το καλοκαίρι του 2025. Αυτό το πρόγραμμα συντηρητικής εκπαίδευσης που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε και στην αποστολή της κάθε υπηρεσίας έχει ουσιαστικά παγώσει προσωρινά, γιατί έχει επιλεγεί να γίνει μια εκπαίδευση όλων των αστυνομικών στην εξουδετέρωση των λεγόμενων μοναχικών λύκων. Είναι μια εκπαίδευση σε θέματα αντιτρομοκρατίας, η οποία έχει υποκαταστήσει στην συντηρητική εκπαίδευση και αφορά θέματα εξουδετέρωσης στόχων και όχι ακινητοποίησης.
3: Εκπαίδευση 2 ταχυτήτων. Πάμε και στην τρίτη παράμετρο, κανόνες εμπλοκής. Τι πρέπει να κάνουν οι αστυνομικοί όταν εντοπίσουν είτε έναν δράστη ή όταν υπάρξει καταδίωξη?
1: το Δεκέμβριο του 2021, μετά το περιστατικό με τον Νίκο Σαμπάνη, είχε καταρτιστεί μια εγκύκλιο, ένα εσωτερικό εγχειρίδιο με τους κανόνες εμπλοκής. Τι κάνουμε δηλαδή σε περίπτωση καταδίωξης? Αυτό δεν ήταν νομικό κείμενο, δεν είχε νομική ισχύ, ήταν μια εσωτερική διαταγή. Αυτή λοιπόν η διαταγή επικαιροποιήθηκε και μετά το περιστατικό στα Διαβατά, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα το 2022. Ο πυρήνας του όμως παραμένει ο ίδιος, γιατί υπόκειται στο νόμο περί χρήσης όπλων. Τι λέει ο νόμος περί χρήσης όπλων σε σχέση με το θέμα των καταδιώξεων? Ότι απαγορεύει την χρήση πυρών ακινητοποίησης, δηλαδή στα λάστιχα του αυτοκινήτου του καταδιωκόμενου, απαγορεύει τους πυροβολισμούς στον αέρα, απαγορεύει τις επικίνδυνες μανούβρες για να ακινητοποιηθεί ο δράστης, και πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν απειλείται η ζωή του ίδιου του αστυνομικού. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, με βάση τα στοιχεία
3: και που στον
1: έχει...
3: αέρα πυροβόλησαν, πάντα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες, και δεν πυροβόλησαν... υπήρχε καταδίωξη, ο 20χρονος προπορευόταν, επομένως δεν είχε γυρίσει προς το μέρος των αστυνομικών, άρα υπήρχε απειλή εδώ.
1: Με βάση τα στοιχεία που έχει κάνει γνωστά η ίδια η αστυνομία, μοιάζει ότι έχουν ενεργήσει οι δύο αστυνομικοί εκτός των ορίων του νόμου. Και αυτό γιατί η ακινητοποίηση, ή μάλλον τα πυρά που δέχτηκε, έγινε αφού είχε κατέβει από το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να διαφύγει πεζός. Άρα δεν μοιάζει να απειλούσε σε αυτή τη φάση της καταδίωξης τη ζωή των αστυνομικών.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και με αποχωρήσεις κομμάτων, η Επιτροπή Θεσμών τελείωσε τα περικλήσεις των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επιχείρημα της πλειοψηφίας ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα, το Πασόκ παραθέτει έγγραφο του 2022 που δείχνει ότι τότε είχε γίνει κλήση στον ιδρυτή της Συντελέξα, που έχει καταδικαστεί, όπως γνωρίζουμε, πρωτοδίκως.
4: Σε υψηλούς τόνους συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα την κλήση των κυρίων Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών. Η πλειοψηφία επικαλέστηκε τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής που εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα αλλά για ιδιώτες.
5: Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της λειτουργίας της Θεσμών και Διαφάνειας που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτε.
4: Στην αντεπίθεση, ο Παναγιώτης Ζουδονής παρουσίασε έγγραφο από τον Νοέμβριο του 2022, όπου η Επιτροπή καλούσε τότε τον Ταλ Ντίλιαν σε ακρόαση, χωρίς να προκύπτουν κολλήματα.
22: Θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα σήμερα είναι, τη σημερινή συνεδρίασης, αν θα παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα.
4: Παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
23: Η κοινοβουλευτική εκτροπή αυτή τη στιγμή, παραβιάζοντας τον κανονισμό κατ' επανάληψη της Βουλής, όταν όλοι καταλαβαίνουν γιατί το κάνετε. Είναι μια ομολογία ενοχής αυτό που κάνετε για άλλη μια φορά.
24: Για το βούρκο αυτού του θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι τους, δεν είπαν ούτε σήμερα κουβέντα.
25: Τρέμετε το Predator. Το τρέμετε. Δεν θέλετε να αποκαλυφθεί η διαφορά σας. Σήμερα πάλι κάνατε πραξικόπημα. Δεν καλέσατε τον Δημητριάδη, τον Ντίλια και τους άλλους. Εμείς τα πάμε μέχρι τέλους.
26: Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.
27: Παραιτήθηκε ο Νίξον για το Watergate και νομίζει ο Κυριάκος, ο Κούλης, ότι θα την γλιτώσει για το ελληνικό Watergate, για το Μητσοτάκης Gate. Δεν θα την γλιτώσει.
4: Είχε προηγηθεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, η οποία προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων.
28: Η ταύτισή της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαήλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, και στη δραματική συρρήκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
29: Δηλώνει πως η επιμονή του Πασόκ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το Πασόκ οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοεί, απειλεί το Πασόκ?
30: Υπέρτατη αξία του υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η συγκάλυψη. Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτόν τον ξεπεσμό.
4: Τα αιτήματα απορρίφθηκαν με την ψήφο της πλειοψηφίας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν παραμείνει στην αίθουσα να καταγγέλνουν αντιδημοκρατική διαδικασία.

0: Πάμε και στην πολιτική κόντρα που ξεκινά από τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη ότι το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να περάσει τους ποινικούς κώδικες, την αλλαγή στους κώδικες. Η καταγγελία αυτή συνεχίζει να ρίχνει λάθη στην φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και μάλιστα υπήρξαν και γαλάζιοι βουλευτές που πήραν σαφείς αποστάσεις από τα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας. Όπως είπαν, οι κατηγορίες χρειάζονται πάντα να συνοδεύονται από στοιχεία. Τώρα, για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο, πως ρίχνει νερό στο μήλο της τοξικότητας, κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Περισσότερα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
1: Από το πήρε λεφτά στο Τσίπρας είναι γυμνός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επιλέγει να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τον πρώην Πρωθυπουργό και τη βαρύτατη καταγγελία για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες το 2019. Επικαλούμενος το παραμύθι του Hans Christian Andersen, ο βασιλιάς είναι γυμνός, υπερασπίζεται πλήρως όσον καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό και απορρίπτει τις κατηγορίες περί τοξικότητας.
2: Γιατί ο πιο διαφθαρμένος μπορεί, ο πιο έτοιμος αποκλείεται. Άρα αυτό κομμένο, Αλέξη μου, κάνε κανένα μπάνιο στη βίλα στο Σούνιο που νοικιάζουμε 500 ευρώ, τα ξαναλέμε. Όταν λέμε δύο άνθρωποι διαπλέκονται, τι εννοούμε, ανταλλάσσουν ανταλλάγματα.
3: Ναι.
2: Τώρα το αντάλλαγμα μπορεί να είναι, θα πει ο κύριος Κοντονής, μια πολιτική χάρη. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι χρήματα. Okay. Ο καθένας το χρήνει όπως θέλει. Η ουσία παραμένει.
4: Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλειότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο και αν προκληθούμε.
1: Αποστάσεις απέναντι στο ύφος Γεωργιάδη κράτησαν άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης.
5: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας. Υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
6: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
1: Στον αντίποδα, με αφορμή τις καταγγελίες Γεωργιάδη, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο.
7: Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
1: Εκλογικούς ρυθμούς ανεβάζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Και κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ για την καθυστερημένη υπαγωγή του στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Για το υψηλό κόστος παραγωγής συζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος με το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων.
9: Ο κ. Μητσοτάκη συμφώνησε με τα καρτέλ να κρατήσουν και τις τιμές υψηλά και όλο το καλοκαίρι. Έτσι αντιμετωπίζει και τον αγρότη και τον καταναλωτή.
1: Με το επίπεδο της πόλωσης να ανεβαίνει, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το επικοινωνιακό μπαράζ. Στις ερωτήσεις που δέχεται καθημερινά από πολίτες, απαντά τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική.
10: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα.
1: Στην ταύτιση Τσίπρα Ανδρουλάκη εστιάζουν τα κυβερνητικά πυρά.
11: Ο άλλος πόλος δεν άλλαξε ποτέ. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Είναι ο πόλος της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέσεων και του λαϊκισμού. Εμείς θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την υπευθυνότητα, τα παραδοτέα, τα κοστολογημένα προγράμματα, τις πράξεις. Και όχι τα λόγια.
2: Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Μετά από δύο και μετά από δύο χρόνια απουσίας και rebranding, τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι καινούριο. Εντάξει, τώρα...
1: Την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια.

0: Πάμε να δούμε τώρα τις εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Το άτυπο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, οι παραιτήσεις που έγιναν και όσες έπονται, αλλά και η πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει τον Μπολάκη, έρχονται, είναι τα βασικότερα, οι βασικότερες εξέλιξεις που αφορούν στο στρατόπεδο αυτό. Στις επιμέρους κόντρες, οι βολές στον βουλευτή των Χανίων για τις άλλοτες σχέσεις του με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Στην κόψη του ξηραφιού κινεί το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, με τον Παύλο Πολάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να αμφισβητήσει τον Σοκράτη Φάμελο. Τα στελέχη που επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά στην Ελλάδα στις εκλογές, βάλουν κατά του Χανιώτη βουλευτή.
2: Ψηφίσαν και φέραν έναν αρχηγό του κόμματος, ο οποίος τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα αυτοί θα πρέπει να πάρουν και τις ευθύνες των πράξεών τους.
3: Πρακτικά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να εκλέξουμε άλλο πρόεδρο. Εμείς πρόεδρο εκλέγουμε από τη βάση.
4: Δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Η καχυποψία πλέον κυριαρχεί στη Κουμουνδούρου, με τα στελέχη της μειοψηφίας να ζητούν τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίσουν το Σάββατο.
5: Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, να υπάρχει υποψία πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν οργανωμένα μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα.
6: Στελέχη τα οποία ήρθαν στην Κεντρική Επιτροπή έβγαλαν πύρινους λόγους για το τι πρέπει να κάνουμε και μέσα σε δύο μέρες παραιτήθηκαν.
1: Οι εξελίξεις στο κόμμα θα καθοριστούν από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ από τον Αντωνία Τζολέτο.
7: Της Κατερίνας Νοτοπούλου, πριν από λίγο, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Και τι έχουμε από εδώ και πέρα? Ακόμα 5 βουλευτές οι οποίοι είναι έτοιμοι έτσι κι αλλιώς να αποχωρήσουν. Οι 2 μάλιστα, ο κύριος Ζαμπάρας, ο κύριος Χεδίγουλου, είναι στο πεδίο της παρέτησης από την έδρα. Και ακόμα 9 που περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Συνολικά δηλαδή 14 βουλευτές είναι υπατμών. Και τι περιμένουν αυτή τη στιγμή? Αν το κόμμα Λένα το Σάββατο περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη, Δευτέρα θα έχουμε ένα μπαράζ παραιτήσεων ή ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει πάλι όλη η Βουλή. Τώρα, όσον αφορά το παρασκήνιο, έχει ενδιαφέρον γιατί τις προηγούμενες μέρες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε κατά μόνας είτε στις σκέψεις που έγιναν, είπαν στον κύριο Φάμελο, της πλειοψηφίας βουλευτές, ότι πρέπει η λύση που θα προτείνει το Σάββατο να είναι καθαρή. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και εκεί βεβαίως θα δοθεί όλη η μάχη.

0: Πάμε και στα νεότερα από τη δίκη Λιγκερίδη. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του ατυχού αστυνομικού, οι οποίοι ζητούν να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
1: Την έντονη αντίδρασή τους που μετά από 8 μήνες δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά τους να μεταφερθεί στο εφετείο η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι εκφράζουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Ένα αίτημα στο οποίο συνενούν άπαντες οι διάδικοι.
2: Γιατί δεν μας πάνε στο εφετείο και μας έχουν εδώ? Ποιοι ασκούν πιέσεις και σε ποιους για να βρίσκεται αυτή η μεγάλη δίκη εδώ μέσα? Ποιον φοβούνται? Εδώ είμαστε μόνο η οικογένεια Λιγκερίδη και οι δικηγόροι. Γιατί μας έχουν κλειδωμένους εδώ μέσα?
3: Τι φοβόμαστε τότε? Αυτούς που αφήνουμε ελεύθερους? Ή φοβόμαστε τους αστυνομικούς μη μας κάνουν ντου στο εφετείο?
1: Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε.
2: Τα πρόστιμα μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να βρεθεί να τους τα πληρώσει. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και κάποιες ποινές φυλάκισης. Χθες από τους 10 μάρτυρες εμφανίστηκαν μόνο οι δύο.
1: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.
3: Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Και σίγουρα πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Ξεκάθαρα. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες και με μια εγκληματική οργάνωση. Οργανωμένη, δομημένη.
1: Την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα όχι τρεις φορές το μήνα, αλλά μία, επικαλούμενος οικογενειακές υποχρεώσεις.
3: Και το δικό μου το παιδί μωρό θα είχε τώρα, αν ήταν στη ζωή. Του τη στέρισε αυτός που λέει και επικαλείται ότι έχει μωρό. Στη φυλακή να είναι. Να μην παρουσιάζεται πουθενά. Φυλακή, τέλος.
1: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε το βραδινό μαγκαζίνο με τα αθλητικά, με τα γραφική σεζόν. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερστάρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και είχαμε μεταγραφική σπουδαία κίνηση και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά μαζί σας για τις επόμενες ώρες ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθείς για τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Ο κ. Μητσοτάκης επισημάνε με νόημα ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Αναφερόμενος στο Αιγαίο Ταγί Περντογάν είπε πως συμμερίζεται την άποψη του κ. Μητσοτάκη για την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Πρώτα οι Υπουργοί Εξωτερικών μας θα καθίσουν στο τραπέζι και στη συνέχεια αν χρειαστεί θα το κάνουμε και εμείς, είπε. Το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων είπε τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβιάζει κάθε μέρα την εκεχηρία αναφέροντας ότι λένε συνεχώς ψέματα. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η Τεχεράνη θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2:1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε νωρίτερα πάνω από τα $79 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα $75, καταγράφοντας αύξηση άνω του 5%. Ερωτηθείς για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για προσωρινή άνοδο και θα επανέλθουν σε τιμές διαχειρίσιμες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος τον 20χρονο ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Κατά την αυτοψία των αρχών στο σημείο που τραυματίστηκε ο νεαρός οι αρχές συνέλεξαν 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Εξεχνιάστηκαν 9 εκρήξεις ATM, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, κλοπή πυροσβεστήρων και κλοπή ποποδέκτη διοδίων. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν να πυροβολήσει κατά αστυνομικών τις σόπκες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν μετά από έκρηξεις ATM τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόπουλος.

Άντι Φλέτσερ, ο οργανίστας, ιδρυτικό μέλος του των Depeche Mode. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Βεβαίως έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα από τα σπουδαιότερα ροκ συγκροτήματα του ύστερου 20ου αιώνα.

0: στη μέση. Τσουλάει καλύτερα το πράγμα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Νομίζω ναι. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε τις επόμενες 4 ώρες που θα είμαστε κοντά σας, 4 παρακάτω γιατί έχει πάει και 12, με την βοήθεια του Γιώργου Βραχνού στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, εκεί σημειώνεται ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε, εννοείται. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, προτάσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, για το ότι έχουμε αρκετές προτάσεις για θέματα. Και μάλιστα έκατσα πριν μπω στο στούντιο και έβαλα σε ένα χαρτί τι μου έχετε στείλει, και νομίζω ότι την Παρασκευή θα μιλήσουμε με αρκετούς από εσάς. Τι άλλο έχουμε? Κωνσταντίνα Βρασάμι στις μουσικές επιλογές, είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, και στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα μέχρι τη μία. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, γιατί εννοείται ότι θα πιάσουμε το πρώτο θέμα της επικαιρότητας μετά με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, θέλω να πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, εισαγωγικά να μας δώσει την πρόγνωση του καιρού, γιατί κάπου διάβαζα ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν μιλάμε για έναν πρώτο καύσωνα, μπορεί να είμαι υπερβολικός, αλλά επειδή βλέπω κάτι τέτοιους τίτλους μερικές φορές, λέω κάτσε να δούμε τι συμβαίνει. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, γιορτάζουν. Είναι το Αγίου Προκοπίου σήμερα.
0: Ναι, βεβαίως. Χρόνια πολλά και καλά. Εννοείται.
1: Να πω λοιπόν ότι για την Ματτική αύριο περιμένουμε και κάποια βροχή το μεσημέρι. Ναι. Τώρα στο 2 με 5 μπορεί να βρέξει λίγο στην Αττική, κάποια πρόσκαιρη έτσι μπόρα. Η θερμοκρασία στους 34-35 βαθμούς. Φαίνεται να ανεβαίνει για Κυριακή Δευτέρα, να πάμε και στο 36 στην Αθήνα. Mm-hmm. Εντάξει
0: είναι, δεν είναι.
1: Δεν έχουν φτάσει 36 βέβαια. Στη χώρα πιθανόν και στη Δυτική Ελλάδα να πάει και λίγο παραπάνω, να πάει και 37-38. Mm-hmm. Πιθανόν να έχει δέσει και στην Κόνιτσα, δηλαδή το 38 είναι και στην Κόνιτσα. Αλλά με εκεί η θερμοκρασία πέφτει το βράδυ, επομένως δεν έχει κάτι φοβερό. Η Βοριάδα στο Αιγαίο θα έχουν ένταση το πολύ 5 με 6 μποφόρ στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Εδώ στην Αθήνα, μάλλον θαλάσσια αύρα για αρκετές ημέρες, δεν περιμένουμε κάποιο βοριά σημαντικό. Ούτε και ζέστη, γιατί μετά από τη Δευτέρα λίγο θα πέσει. Να είμαστε στην Αθήνα πάλι στο 34-35. Άρα κάτι σοβαρό για τη χώρα έτσι να μας ανησυχήσει δεν είναι. Θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη Κυριακή και Δευτέρα. Να σας πω ότι η σημερινή ημέρα, σήμερα τώρα που μιλάμε, δηλαδή, έγινε ρεκόρ στη Βαρκελόνη από τότε που μετρούν.
0: Δηλαδή.
1: Και στη Βαρκελόνη υπάρχει ένας σταθμός που μετράει 112 χρόνια, όχι μία μέρα. Είναι κάποιοι σταθμοί στον κόσμο, λέγονται σταθμοί εκατονταετίας, μετρούν πάνω από 100 χρόνια και πήγε σήμερα 40,5 στη Βαρκελόνη. Mm-hmm. Είχε 35-36, ήταν ρεκόρ Βαρκελόνης.
0: Ήταν
1: δύσκολο στην Μαδρίτη, έχει πολλές μέρες 40. Τώρα και να κλείσουμε αυτό στο Λονδίνο. Είχε και σήμερα 34 βαθμούς. Θα μου πείτε εντάξει, 34 και στην Αθήνα. Εκεί καύσωνας στην Αγγλία θεωρείται όταν έχουν.
0: Άλλα τα δεδομένα.
1: Ναι, ναι, όχι, κοιτάξτε τι είναι τα νούμερα, τι λένε η μητρολογική υπηρεσία. Καύσωνας ορίζεται όταν έχουν 28 βαθμούς και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο αγγλικός καύσωνας.
0: Μάλιστα.
1: Είχε σήμερα στο Λονδίνο 34, στο Παρίσι είχε 36. Άρα είναι ακόμα η ζέστη εκεί. Σε εμάς πολύ λίγο θα πάρει η Κυριακή Δευτέρα, αλλά για λίγο.
0: Ναι. Αυτό για τη βροχή, μας είπες ότι.
1: Ναι, αύριο μόνο το μεσημέρι, εκεί, θα έλεγα και στο 2 με 5 στην Αθήνα, κάπου εκεί. Θα βγάλει όμως και στην Αθήνα, δεν είναι η πρώτη περιοχή που θα βρέξει. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει έτσι μια διαταραχή, θα βρέξει και Βόρεια Ελλάδα, θα βγάλει κάποιες καταιγίδες, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, μετά θα κατεβούν λίγο νοτιότερα. Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια κτλ. Και θα περάσει και από την Αθήνα κάποια στιγμή το μεσημεράκι. Αλλά απλώς να το ξέρουμε, δηλαδή ως εκεί.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ
1: Παναγιώτη. Καλό απόγευμα, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες μέρες. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος του Sky, εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε λίγο το πρώτο θέμα. Είχαμε αυτή την φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία. Αυτή η φράση ανήκει στον Αμερικανό Πρόεδρο. Και όλα αυτά προκύπτουν βεβαίως από την συνέντευξη τύπου που έδωσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας πως μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ερωτηθής για τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώλησή τους στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, όπως είπε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο δε μάλλον στις ΗΠΑ, τι ακριβώς θα πουλήσουν και πού. Πάντως θέλω λίγο να αναφερθούμε στο θέμα.

0: και έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Πάντα χαίρομαι όταν τον έχουμε κοντά μας και μάλιστα κάποια στιγμή τον είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο σε μια νομίζω άκρως ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον. Είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, είναι στο Παντείο Πανεπιστήμιο Νομικός και Οθωμανολόγος, και ο λόγος που είναι κοντά μας πρώτα απ' όλα αρθρογράφησε υπό τον τίτλο «Το νέο γεωπολιτικό δόγμα του ΝΑΤΟ και η Άγκυρα», άρα έχουμε 2-3 πραγματάκια που θέλουμε να διατυπώσουμε. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Γεια σας κύριε Γιαζόγλου, γεια σας και καλησπέρα στους ακροατές σας και αγαπητή Δημήτρη, στη διάθεσή σου.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήθελα με δύο λόγια να περιγράψουμε το αποτέλεσμα αυτής της συνόδου σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία της Τουρκίας. Εκεί βέβαια έγινε, αλλά θέλω να δούμε με την δική σας ματιά την παρουσία της Τουρκίας. Το λέω πάρα πολύ απλά για να γίνουν κατανοητά τα νοήματα.
1: Ναι. Από πλευράς φιλοξενίας και σημειολογίας τα πήγε άριστα η Τουρκία. Δηλαδή, πράγματι φιλοξένησε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, λειτουργήσαν όλα κανονικά, δεν είχαμε κάποιο παρατράγουδο. Η φιλοξενία και όλα τα σχετικά. Οι συμβολισμοί οι οποίοι περάσανε είναι, για όσους γνωρίζουμε, πολύ σημαντικοί. Από το γαλάζιο τυρκουάζ χαλί, το οποίο είναι το ιερό χρώμα των Γιοκτούρκων, των Ουράνιων Τούρκων και της φυλής Καγίε, την οποία ξεπίδεσαν οι Οθωμανοί το 1299, μέχρι την πάντα μεχτέρ των γενιτσάρων που έπαιξε το Τσετίντεντε, το τραγούδι, το εμβατήριο, το οποίο λέει «Τιμούμε τους προγόνους μας και κατατροπώνουμε τους εχθρούς μας», μέχρι τη σκάλα που κατέβαινε ο πρόεδρος Τραμπ που έλεγε «Τσελεμπί», που σημαίνει «Σερ», όπως θα λέγαμε στα αγγλικά. Από σημειολογία λοιπόν και γενικώς η τόνη από πλευράς Τουρκίας δηλαδή ήταν σε ένα αναμενόμενο σωστό επίπεδο. Τώρα, επί της ουσίας εσωτερικά, παρά τις διαφορές και παρά το καταχέργεσμα που έκανε στους Ευρωπαίους ο πρόεδρος Τραμπ, είδαμε ότι...
0: Αναμενόμενο βέβαια, έτσι,
1: αναμενόμενο,
0: για την βοήθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών για το θέμα του πολέμου στο Ιράν, ήταν αναμενόμενο αυτό.
1: Βέβαια, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, το αναμέναμε σωστά, όμως είδαμε ότι το τελικό ήταν πάλι η ενίσχυση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει και ολιστικά ενεργοποιείται και στηρίζει μία χώρα την άλλη όποτε και αν χρειαστεί αυτό. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια δικιά του λογική, στρατηγική, πολιτική και αντίληψη των πραγμάτων, την οποία την είδαμε να εκδηλώνεται. Μπορούμε να πούμε ότι χειραγώγησε κιόλας την όλη κατάσταση, παρότι δεν ήθελε να παρευρεθεί και να πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εν τούτης είπε ότι πηγαίνει για το φίλο του τον Ερντογάν, αλλά είδαμε ότι παρότι δεν ήθελε να πάει, ήταν εκεί παρόν, χειραγώγησε, αυτός έκανε τις δηλώσεις. Άλλοι μεγάλοι ηγέτες που βρέθηκαν εκεί δεν έκαναν αντίστοιχες δηλώσεις. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ως Ελλάδα είναι ότι δεν πήρε...
0: ένα ουσιαστικό ας πούμε σημείο σκέψης στο άρθρο σας αυτό, πως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η Τουρκία ενισχύεται. Αυτό είναι ήδη εμφανές. Ποιο είναι λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα για να έρθουμε στο τι κάνουμε κι εμείς?
1: Το θέμα λοιπόν για την Ελλάδα είναι το εξής, ότι σίγουρα από τη σύνοδο αυτή δεν υποβαθμίστηκε ο ρόλος της, δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα πρέπει η Ελλάδα να αντιλαμβάνεται διπλωματικά και πολιτικά το ρόλο της μέσα στη συμμαχία, η οποία ενδέχεται να ζητήσει στην Ελλάδα να έχει και πιο ενεργό ρόλο, διότι για να ζητάς δικαιώματα και προστασία τη συμμαχία πρέπει να είσαι και πιο ενεργός. Θα μου πει κάποιος, μα πόσο ενεργό γίνεται η Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα σε όγκο και τέλος πάντων έχει τις βάσεις στην Αλεξανδρόπολη, το αρχηγείο στη Λάρισα και τη βάση στη Σούδα. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή να στέλνει τα παιδιά της σε πόλεμες ζώνες όπως κάνει η Τουρκία που συχνά κάνει τη βρώμικη δουλειά. Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Όχι, αυτό έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία και ο πολιτικός κόσμος ότι η Ελλάδα δεν θέλει να το κάνει.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως η Τουρκία εξελίσσεται και πηγαίνει και κάνει τη βρωμική δουλειά για λογαριασμό των δυτικών της συμμάχων, πάρα πολύ συχνά δηλαδή, και είναι και εμπόλεμη όπως γνωρίζουμε, θα πρέπει η Ελλάδα να θυμίζει συνεχώς τον ρόλο της, τον γεωγραφικό και κυρίως πώς λειτουργεί ως κλειδαριά στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή είναι ένας χώρος γεωγραφικός αλλά και δυναμικός σε ποιοτικά χαρακτηριστικά αν θέλετε, ο οποίος ξεκλειδώνει Ανατολή-Δύση, Βορρά-Νότο.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα μου πει κάποιος μέσα σε αυτό μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο και βλέπουν και την Τουρκία μέσα σε αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν έχει το εξής, ότι η Τουρκία μπορεί να σας κάνει τη βρώμικη δουλειά πλην όμως περιθάλπτει τη Χαμάς, περιθάλπτει την μουσουλμανική αδελφότητα. Απειλεί με κάζους μπέλη που υπόθηκε αυτό.
0: Υπόθηκε αυτό από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1: Υπόθηκε βεβαίως και ορθώς υπόθηκε με μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, με κάζους μπέλη, και κατέχει παρανόμως μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα υπενθυμίζουμε σε κάθε στάση της δίκης, όπως θα λέγαμε στα νομικά, σε κάθε περίπτωση δηλαδή. Υπόθηκαν σήμερα, εγώ δηλώνω ικανοποιημένος και το άρθρο αυτό που το έγραψα πριν γίνει η συνάντηση. Στα νέα τώρα αναφέρεστε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σας
0: ικανοποίησε αυτό. Βέβαια, ναι, αν κρίνει κανείς τη στάση μας, αναφέρομαι στο θέμα του Μεσανατολικού και του Ιράν, τους τελευταίους μήνες, γιατί είδαμε τι κάναμε και στην Κύπρο, είδαμε τι κάναμε ας πούμε, και στην Κάρπαθο και τα λοιπά. Θα έλεγε κανείς ότι μια τέτοια στάση σίγουρα λειτουργεί προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τι λέτε?
1: Ναι. Βέβαια,
0: δηλαδή, στάση... με μια πιο ενεργητική, αν θέλετε, στάση με αφορμή την ιστορία του Ιράν.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λέτε. Δηλαδή, η παρουσία μας με αφορμή το Ιράν.
0: Ναι, και
1: σε κάθε περίπτωση με οποιαδήποτε άλλη αφορμή. Mm-hmm. Η παρουσία μας στα μέρη ενδιαφέροντος της Ελλάδος, στα νησιά της, στην Κύπρο, στη Θράκη.
0: Ακριβώς.
1: Μην ξεχνάμε προχθές ότι έκανε ανοιχτή συνομιλία ο Ερντογάν με Έλληνες μουσουλμάνους εκεί και τους απέθυνε ο Στάχαμο Τούρκους, τους απέθυνε ομιλία και διάγγελμα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτά πρέπει να τα βλέπουμε και να είμαστε παρόντες. Η Τουρκία, να ξέρουμε ότι ιστορικά διαχρονικά αυτό το σέβεται. Η Τουρκία τι δεν σέβεται? Δεν σέβεται την καλοπιστία, την οποία θεωρεί αδυναμία.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι παρόν και βάζεις κόκκινες γραμμές, δηλαδή απλώνεις χέρι, κόβει χέρι. Αυτή τη λογική, αν περάσει στην οτροπία της Τουρκίας, ότι η Ελλάδα έτσι είναι τελικά, ότι είναι ένας ήρεμος σύμμαχος, ένα λουλούδι αν θέλετε, το οποίο λουλούδι όμως αν απλώσεις χέρι να το
0: κόψεις,
1: βγάζει αγκάθια, είναι δηλητηριώδες.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να περάσει. Υπάρχει μια χώρα που είναι σύμμαχός μας στην παρούσα χρονική στιγμή, το Ισραήλ, δηλαδή, αναφερόμενος, ο οποίος όποιες ενστάσεις και να έχει κάποιος αναφορικά με το πώς χειρίζεται τα θέματα του, τα εξωτερικής πολιτικής δηλαδή κυρίως και τα θέματα με τους Παλαιστίνιους, ό,τι ενστάσεις και να έχει κάποιος, δεν πάβει να βλέπει ότι είναι μια χώρα μικρή, σαν και εμάς, σε όγκο δηλαδή μιλώντας και σε πληθυσμό, η οποία είναι μέσα στο στόμα του λύκου, δηλαδή σε εχθρικό περιβάλλον, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί μόνη της και στέκεται. Και έχει εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη συμμαχία που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν μπορεί μια μικρή χώρα να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια, ούτως ώστε οι μεγάλες χώρες να μην σκέφτονται να την πλησιάσουν και να την ακουμπήσουν. Αναφερόμαι τώρα στην Ελλάδα με την Τουρκία.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί με στο καλοκαίρι τηλεφωνικός, αλλά από το Σεπτέμβριο σας περιμένω εδώ πάλι για ένα. Να είμαστε καλά.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Έτσι. Για να τα πούμε και από κοντά αναλυτικά. Χάρηκα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, κύριε Χαϊτζόγλου. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Η άλλη όψη του νομίσματος στην Τουρκία. Άκου, Γιώργο, τι έγινε. Ήταν στην Τουρκία, σε ένα πάρκινγκ ενός πολυκαταστήματος, ενός εμπορικού κέντρου, ένα ζευγάρι. Και ήταν σε στενές ερωτικές επαφές. Τους είδε λοιπόν μια Τουρκάλα και ένας άλλος. Πήγε, πήρε το κινητό, άνοιξε την πόρτα. Καλά, και αυτοί οι ευλογημένοι δεν κλείδωναν. Και άρχισε να τους κατσαδιάζει και τους λέει θα σας φέρω εδώ την αστυνομία. Και πήγε και ένας άλλος εκεί, βγήκε ο άλλος με το παντελόνι εκεί πέρα, το ανέβαζε, μπήκε στην θέση του οδηγού και άρχισε να φεύγει. Όλα αυτά στην Τουρκία. Αυτή είναι η άλλη. Τώρα, όχι, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, πείτε ότι ήσασταν, ξέρω εγώ, σε ένα εμπορικό κατάστημα εδώ, από τα πολλά που έχουμε, και βλέπατε ένα αυτοκίνητο να κουνιέται για συγκεκριμένο λόγο. Να δοκίμαζα μορτισέρ, δεν νομίζω.
2: Να βάλω κανένα χεράκι.
0: Τι θα κάνατε εσείς, θα λέγατε, θα πηγαίνατε και θα λέγατε πάρα φωνάξω τώρα την αστυνομία. Αυτό ήταν η άλλη όψη του νομίσματος στην Τουρκία, γιατί εντάξει αρκετά το βαρύναμε με το θέμα του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Πείτε μου τώρα εσείς τι θα κάνατε. Το ξαναλέω. Έγινε αυτό στην Τουρκία και όχι μόνο αυτό, έγινε viral το βίντεο. Τους έκανε η άλλη ρόμπα. Συγγνώμη για το ρόμπα, αλλά πώς να το πω. Ρεζίλι. Άντε να το πω ρεζίλι. Και πείτε ότι βλέπατε εδώ, σας το ξαναλέω, ένα αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου. Το οποίο μάλιστα ήταν και πολύ στενά, δηλαδή δεν ήταν να πεις ότι είχε και άπλα. Πώς τους είδε και πήγε και άνοιξε και την πόρτα και άρχισε να και τραβούσε και με το κινητό βίντεο. Οι άλλοι προσπαθούσαν να βάλει ρούχα. Χαμός! Δείτε το, έχει. Ναι, και αναφέρουν ότι ακόμα ένας περαστικός αντέδρασε τα τουρκικά. Το βίντεο έπαιξε και σε τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλά. Και εδώ δεν θα υπήρχε ένα μεσημεριανάδικο, θα την έβγαζε. Εννοείται. Θα έβαζε και λίγο μοσαϊκό εκεί πέρα για τα μάτια του κόσμου και για τους τύπους. Λοιπόν, το ξαναλέω. Σας τύχαινε αυτό σε ένα εμπορικό κέντρο. Πείτε μου τι θα κάνατε. Θα φωνάζατε την αστυνομία, θα ανοίγατε την πόρτα. Τι, από περιέργεια τώρα, εδώ σας θέλω. Πάμε μουσικά μέχρι τους στήλους των ειδήσεων, να σκεφτούμε λίγο το θέμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ο Ερντογάν, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα Φιτζέραλτ. Και γιατί? Βίβιαν Λι, η Σκάρλετ Οχάρα της μεγάλης οθόνης, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1967. Μία από τις πιο λαμπρές πρωταγωνίστριες της χρήσης εποχής του Hollywood, ξεχώρισε εννοείται για την τελικάτη ομορφιά της, δοξάστηκε για τον συγκεκριμένο ρόλο της Σκάρλετ Οχάρα στην επική και πολύ βραβευμένη ταινία του Fleming, Όσα παίρνει ο άνεμος. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό εδώ και πόσες φορές θέλουμε εδώ ξαναδούμε από περιέργεια. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3 έχουν αρχίσει και μου έρχονται μηνύματα για το θέμα στην Τουρκία. Όχι, όχι, όχι, το ΝΑΤΟ, πια F-35. Λοιπόν, να ξαναπώ την ιστορία έτσι από περιέργεια, γιατί ήθελα να δω τι κάνουμε εδώ, σε παρόμοια περίπτωση. Έχω και έναν κάφρο απέναντί μου που λέγεται Γιώργος Βραχνός. Πρέπει να σας πω το τι λέει ενδιάμεσα. Πάρε ένα μικρόφωνο να το συζητήσουμε, το θέμα στον αέρα. Όχι να κάθεσαι και από το πηγάδι και να ακούγεις από το βάθος. Λοιπόν, στα social media στην Τουρκία δεν ασχολήθηκαν ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με τα F-35, ούτε με τον Ερντογάν, ούτε με τον Τραμπ, ούτε τίποτα. Ένα πράγμα κυριάρχησε στα social media στην Τουρκία που έγινε viral. Και τι είναι αυτό? Αποτυπώνει ένα ζευγάρι να είναι σε στενές ερωτικές επαφές μέσα σε ένα πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Φανταστείτε εδώ ένα εμπορικό κέντρο στην Αθήνα. Έτσι. Και στο συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν ακούγεται μια γυναίκα που έχει καταγράψει τις σκηνές. Παιδιά, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και ούτε καν χτύπησε το τζαμάκι να πει έπτη. Τι να πει σεπ, αλλά τέλος πάντων. Και το έκανε για να τους επιπλήξει φωνάζοντας ότι θα ειδοποιήσει την αστυνομία. Εν τω μεταξύ ήταν τόσο στενά εκεί μέσα τα αυτοκίνητα στην Τουρκία στα πάρκινγκ που ούτε η πόρτα δεν άνοιγε. Πώς την άνοιξε δεν ξέρω. Και έχει ένα στο βίντεο, η μία βάζει τα ρούχα, ο άλλος ανεβάζει παντελόνι, μπαίνει στη θέση του οδηγού, προσπαθεί να πήγει, αυτή σαν την Ελένη Λουκά από πίσω τους ψέλνει. Δηλαδή, ναι, και ρωτάω ευθέως, πείτε ότι το βλέπατε εσείς ένα αυτοκίνητο εδώ σε ένα πάρκινγκ να ανεβοκατεβαίνει. Και σίγουρα δεν δοκιμάζει αμορτισέρ. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν κάνει έτσι ο οδηγός για να δει. Α, τα αμορτισέρ θέλουν αλλαγή. Και μου λέει εδώ η Έλενα. Μπράβο, Έλενα. Μου λέει, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, αν τύχαινε, λέει, ένα τέτοιο και φαινόταν ότι οι άνθρωποι περνούσαν και καλά, εγώ θα χειροκροτούσα κιόλας. Και εγώ μαζί σου. Βέβαια. Βεγγαλικά μη ρίξεις. Γενικά, λέει, θα τους άφηνα με την ησυχία τους να κάνουν τη δουλειά τους. Make love nowhere. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο φυσικό θα έπρεπε, λέει, χρόνια τώρα με... Κάτσε. Θεωρώ ότι κάτι τόσο φυσικό θα έπρεπε χρόνια τώρα με το που θα το δούμε ακριβώς να είναι, να το θεωρούμε φυσικό, θα έπρεπε να το επικροτούμε, όχι να το επικρίνουμε, λες και είναι κάτι παράνομο ή ντροπιαστικό. Από πού και ως που η άλλη έβγαλε και βίντεο και άνοιξε την πόρτα. Η ντροπή είναι όλη δική της. Νάτι, η Έλενα ξεσπαθώνει. Μου λέει ο Γιώργος, αν έβλεπα αυτοκίνητο να κουνιέται θα φοβόμουν ότι γινόταν σεισμός. Δεν κυνηγάμε, λέει, τα καημένα τα παράνομα ζευγαράκια. Αν δεν έχει παρκάρει παράνομα, όλα καλά. Σούπα, σε θέση πάρκινγκ εμπορικού κέντρου. Να σας πω εγώ ένα παράνομο ζευγάρι που είχα πιάσει κάποια στιγμή. Εμένα ήταν άλλη ιστορία. Λοιπόν, είμαι στο φανάρι Πέτρου Ράλι και Κηφισό. Να ανέβω προς τα πάνω. Το φανάρι δεν λειτουργεί. Και προσπαθούμε ο ένας φασκελώνοντας τον άλλο να κάνουμε στην άκρη, να περάσουμε. Και είναι και ένα πολύ κομβικό σημείο. Ήταν Σάββατο πρωί. Τώρα αυτός που σας λέω πολλά χρόνια πίσω. Όχι COVID, πριν και εγώ δεν ξέρω πριν πότε. Λοιπόν, και αφού καταφέρνω να στρίψω, βλέπω στα 150 μέτρα ένα περιπολικό στον παράδρομο. Μπαίνοντας στον παράδρομο της Πέτρου Ράλι. Συγγνώμη, του Κηφισού από την Πέτρου Ράλι. Και πλησιάζω. Να πω, παιδιά, δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει πρόβλημα πίσω στα φανάρια, στον κόμβο και... ήταν ένα ζευγάρι, ένας αστυνομικός με μία αστυνομική, και αυτό. Τους βλέπω εγώ, είχαν ρίξει και τα καθίσματα. Δηλαδή, ο κόσμος και εγώ ήταν... Χειροπέδες δεν είχε.
1: Κακός.
0: Λοιπόν, και αρχίζω, κορνάρω. Σηκώνω το αστυνομικό σε έναν εκεί αναβρασμό και τα λοιπά. Του λέω συγγνώμη που διακόπτω. Χίλια συγγνώμη.
1: Είσαι κρυά.
0: Χίλια συγγνώμη, του λέω. Πιο πίσω έχει χαλάσει το φανάρι. Μπορείτε να πάτε να ρυθμίσετε λίγο την κίνηση, να κάνετε κάτι. Φωνάξτε ένα τροχονόμο. Κάντε εξή τη δουλειά σα. Φωνάξτε ένα τροχονόμο όμω. Αισθάνθηκα άσχημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα άσχημα. Έτσι. Αλλά εσείς αν βλέπατε ένα περιπολικό, δεν θα πηγαίνατε εκεί να πείτε έχει χαλάσει το φανάρι. Πάμε να βοηθήσουμε. Κόμβος είναι. Σας λέω Πέτρου Ράλι με Κηφισό. Και αυτοί οι ευλογημένοι δεν μπορούσαν να πάνε καπόλου. Θυμάστε το περιπολικό στην Κύπρο.
1: Ξεχνιέται.
0: Δεν ξεχνιέται. Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης αφώναζε άξιος. Μου λέει ο Δημήτρης, βρε Δημήτρη μου, μη μου απαντάς σοβαρά. Μου λέει, σε μια μουσουλμανική σχεδόν θεοκρατική χώρα, αυτό που έκανε η κυρία είναι μάλλον ο κανόνας. Γιατί η κυρία που ήταν στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Αν δεις λέει, το βίντεο αυτό, γνωρίζοντας ήδη για το τι πρόκειται, είσαι στη θέση αυτού που το τράβηξε. Εγώ δεν το είδα. Εγώ τον τίτλο διάβασα. Τώρα με κατηγορείς ότι τι, ότι ήμουν και εγώ στην περίπτωση που θα φώναζε. Όχι. Όχι. Εγώ θέλω την άποψή σας. Αμέσως να με κατηγορήσετε. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τα σοβαρά. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε και αυτή τη σύσκεψη που έγινε για τις καθυστερήσεις με τις πτήσεις. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς ελληνικό μόνο το θέμα, γιατί από ό,τι είδα υπάρχει ένα θεματάκι. Αλλά, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα αγκάθια. Αναφερόμαστε σε απαρχαιωμένα συστήματα. Μπαίνουμε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Βεβαίως η ΕΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτά τα κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας, τεχνολογίας δεν ξέρω πόσες δεκαετίες πίσω. Και την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα ευθυνόταν για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, με το 9% να προέρχεται από το κέντρο ελέγχου περιοχής των Αθηνών και το υπόλοιπο από την περιοχή της Μακεδονίας. Το Eurocontrol, σε αντίθεση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αποδίδει την κατάσταση στους περιορισμούς χωρητικότητας που απορρέουν από το αρχαίο σύστημα ελέγχου, προφανώς εννοεί το πηγενέλα των αεροσκαφών. Οπότε σκέφτηκα να είναι κοντά μας ο κ. Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, να το συζητήσουμε λιγάκι. Είστε καλά?
2: Καλά, εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όχι, προς Θεού. Πρώτα απ' όλα, σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε, ήσασταν κι εσείς?
2: Ναι, κληθήκατε? Ήμουν και εγώ. Ναι.
0: Ναι.
2: Πείτε μου.
0: Ναι, τι συμπέρασμα βγάλατε από αυτή τη σύσκεψη, τι μπορείτε έτσι να μας πείτε ως δική σας εντύπωση?
2: Καταρχάς η σύσκεψη είχε συγκληθεί αρκετές μέρες πριν βγει στη δημοσιότητα, τέλος πάντων, με ένα πιο δραματικό τόνο. Και ήταν μια επιχειρησιακή κουβέντα υψηλού επίπεδου, δηλαδή ήταν όλοι οι φορείς σε αρκετά υψηλό επίπεδο για να συζητήσουν επιχειρησιακά το θέμα των καθυστερήσεων, το οποίο είναι κάτι που δεν είναι κεραυνό στην εθρία. Το είχαμε πει από πέρσι κιόλας ότι το 26 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από όλες, γιατί θα είμαστε με τον ελάχιστο αριθμό διοδοτημένου προσωπικού και με τα ίδια επαρχαιωμένα συστήματα. Μέσα σε όλα αυτά μας έτυχε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου έχει περιορίσει τις δυνατότητες όδευσης των αεροσκαφών και στην ουσία έχει οδηγήσει ροές που κανονικά δεν θα περνούσαν μέσα από το FIA Αθηνών να εξυπηρετούνται από το δικό μας αέριο χώρο.
0: Ναι.
2: Αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, γιατί φανταστείτε ένα σύστημα που είναι ήδη πορεσμένο ξαφνικά να πρέπει να αντέξει μια ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Και προφανώς οδηγεί σε καθυστερήσεις, περισσότερες από αυτές που θα είχαμε υπό κανονικές συνθήκες. Και γι' αυτό, όπως και ο Διοκοντρό αναφέρει, ότι ένα μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο είναι από τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας. Στην ουσία πρόκειται για ένα κέντρο που είναι στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, αλλά χωρίζεται. Είναι σε δύο κομμάτια τα οποία είναι συστεγασμένα, ας πούμε, το κέντρο περιοχής Αθηνών και το κέντρο περιοχής Μακεδονίας. Η Ελλάδα είναι σε ένα στρατηγικό σημείο στην Ευρώπη και αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως τη μοναδική όδευση από και προς την Μέση Ανατολή, και αυτό και δέχεται όλη αυτή την πίεση. Σε αντιδιαστολή βέβαια, με αυτή τη χειροτέρευση στο εν ρουρ κομμάτι, στα κέντρα περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, οι αφήξεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος έχουν μειωθεί δραματικά οι καθυστερήσεις. Και μιλάμε από την 1η Ιουνίου μέχρι και αυτές, για καθυστερήσεις που οφείλονται αποκλειστικά στην, στο έλεγχο νέας κυκλοφορίας, να έχουμε μία μείωση που να αγγίζει και το μείον 40%.
0: Δηλαδή, γιατί εκεί αυτό?
2: Για μας είναι ένας άθλος. Γιατί στο αεροδρόμιο έχουμε με αύξηση 2%, συστηματικά με τις επιπλέον βάρδιες που δίνουμε στελεχόμενοι περισσότερο τις μονάδες και τις προσέγγισης Αθηνών και του πύργου ελέγχου του Ελευθέρως Βενιζέλος, και εξυπηρετούμε ένα μεγάλο όγκο, όσο περισσότερο γίνεται προφανώς με δεδομένη την ασφάλεια την οποία διαπραγματευόμαστε. Και φέτος υπάρχει μια καλύτερη κατανομή των πτήσεων από ό,τι πέρσι. Βέβαια, το αεροδρόμιο δεν είναι ακόμα πλήρως συντονισμένο, που σημαίνει ότι υπάρχουν ώρες που, παρότι δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν οι αφήξεις στις 31 και οι αναχωρήσεις στις 35, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Οπότε αυτή η ασυμμετρία στη ζήτηση και στη χωρητικότητα δημιουργεί καθυστερήσεις.
0: Ναι.
2: Και ένα από αυτά που βγήκε από τη συζήτηση που έγινε τις προάλλες είναι ότι πλέον το Ελευθέρως Βενιζέλος θα συντονιστεί όπως όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης που είναι κορεσμένα στο πιο αυστηρό επίπεδο συντονισμού, που σημαίνει ότι οι πτήσεις θα είναι κατανεμημένες σε συγκεκριμένες ώρες που θα πρέπει οι αεροπορικές να διτηρούν και έτσι θα έχουν μια μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην κυκλοφορία και άρα μικρότερες καθυστερήσεις, άρα και πιο προβλέψιμος χρόνος αύξησης και αναχώρησης. Αυτό εκτιμούμε για τον χρόνο, δηλαδή, αν εφαρμοστεί πλήρως αυτό το σύστημα.
0: Να ρωτήσω κάτι απλό. Θα το ρωτούσε νομίζω και μια ακροάτρια και ένας ακροατής μας. Δηλαδή, σε μία ώρα, πόσες πτήσεις μπορούν να έρθουν και να φύγουν? Το διατυπώνω πάρα απλοϊκά ενδεχομένως. Αλλά έτσι από.
2: Όχι.
0: Ή δεν ξέρω σε τι χρόνο μπορείτε να το υπολογίσετε. Πόσες πτήσεις έρχονται, πόσες φεύγουν?
2: Εμείς το υπολογίζουμε και το μετράμε σε αφήξεις ή αναχωρήσεις ανά ώρα. Οι αναχωρήσεις ανά ώρα μπορεί να, εμείς έχουμε πει ότι μπορεί να εξυπηρετούμε 35, η ζήτηση μπορεί να φτάσει και τις 50 κάποιες ώρες. Κυρίως είναι οι πρωινές ώρες της ημέρας που ξεκινάνε οι καθυστερήσεις και πηγαίνουν αλυσιδωτά. Γι' αυτό βλέπουμε προς το τέλος της ημέρας να είναι χειρότερη το on time performance, δηλαδή ο χρόνος που είναι στην ώρα του αεροπλάνο.
0: Αρχίσαμε. Καλή αρχή, παιδιά. Να ξανακαλέσουμε. Πάνω στο ωραίο κόψαμε. Κάτσε να τον ξαναρωτήσω τον άνθρωπο. Γεια σου, Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έπιασε το θέμα της Τουρκίας, το καταλαβαίνω. Μου λέει αγάπη και το σεξ είναι υγεία. Και μπράβο τους που στη μαυρίλα αυτή έχουν την αγάπη τους και έχουν τη διάθεση να. Καλά, μπορεί να είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι αγάπη. Περίμενε κι εσύ. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Περίμενε. Μαρία, να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, με έκανα και γέλασα. Θα σε ακούσω μέχρι το τέλος. Δηλαδή, κάτσε ρε, Μαρία μου, αν δεν έλεγα την ιστορία από την Τουρκία, θα το έκλεινες? Πάμε στον κύριο Ψαρό, πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Είχα διατυπώσει λοιπόν το ερώτημα και μας απαντούσατε. Πόσες πτήσεις έρχονται, πόσες φεύγουν, ξέρω εγώ, σε μία ώρα? Και απαντούσατε.
2: Στις αναχωρήσεις λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που το 35 μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο, και 36 και 37 και 38.
0: Σε μία ώρα.
2: Ειδικά στις αφήξεις, όπου το όριο είναι 28 και για κάποιες ώρες υποστηρίζουν μέχρι το 31, έχουν έρθει μέχρι και 37-38 αεροπλάνα σε μία ώρα. Είναι ένα δεδομένο των συνθηκών, είναι ένας άθλος που κάνουν οι συνάδελφοι. Προφανώς είναι με ασφάλεια αυτό που γίνεται. Αν είχαμε καλύτερο εξοπλισμό και περισσότερο προσωπικό, θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε πολύ περισσότερες κινήσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δουλεύουμε σε συνθήκες που, πραγματικά το λέω, κανένας Ευρωπαίος συνάδελφος δεν θα δούλευε. Δηλαδή, έχω δει και άλλους συνάδελφους πώς δουλεύουν, είναι τη φωτός μπροστά από εμάς και δεν διαχειρίζονται καν τον όγκο που διαχειριζόμαστε εμείς.
0: Ναι. Πόσος κόσμος λείπει? Με πόσο στιγμή... κόσμο θα δουλεύατε ακόμα καλύτερα?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω απλά. Το κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, που είναι η μεγαλύτερη μονάδα της χώρας, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει 150 ελεγκτές με ειδικότητα. Προσλαμβάνουμε καινούργιους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εκπαιδευτεί, οπότε σε αριθμούς μπορεί να είμαστε κάπως καλύτερα, αλλά στην ουσία είμαστε 150 άνθρωποι. Είναι 150 άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το κέντρο. Ένα αντίστοιχο κέντρο όπως είναι το Μιλάνο, που έχει περίπου τις ίδιες κινήσεις ανά έτος, αλλά οι αιχμές του. Για παράδειγμα, εμείς κάναμε χτες πάνω από 4.900 κινήσεις, τις προηγούμενες μέρες πάνω από 4.900 κινήσεις. Η αιχμή του Μιλάνο είναι 3.900 ήταν πέρσι. Εμείς έχουμε 150 άτομα, το Μιλάνο έχει 300. Και οι συνάδελφοι του Μιλάνου δεν γίνουν και λίγο υποστελεχωμένοι εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τεράστιες διαφορές μιλάμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα λέμε. Ελπίζουμε να μην έχουμε τρεχάματα όπως πέρυσι. Εντάξει, μόνο αυτό.
2: Κάνουμε ό,τι μπορούμε και σας λέω, η ασφάλεια για εμάς είναι διαπραγμάτευτη. Από εκεί και πέρα η πίεση υπάρχει. οι καθυστερήσεις ναι, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι καθυστερήσεις είναι για την ασφάλειά μας. Δηλαδή, καθυστερούν οι πτήσεις για να πηγαίνουν όλες τελικά με ασφάλεια στον προορισμό τους.
0: Μάλιστα.
2: Και προφανώς προσπαθούν να κάνουν το σύστημα καλύτερο για να μειωθούν και οι καθυστερήσεις πέρα.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Κρίσιμο θέμα και βάζει δεδομένα ο κ. Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Πρέπει να σας πω ότι αμέσως μετά θα έχουμε τρία άτομα στο στούντιο. Έχουν έρθει με παραδοσιακά όργανα. Θέλω, επειδή μπαίνουμε καλοκαίρι και επειδή τα τετράωρα δεν μπορείς να τα ντύνεις μονίμως έτσι ξέρα, θέλουν λίγο και την μαεστρία τους. Οπότε θα είναι κοντά μας τρεις νέοι άνθρωποι. Τον ένα μάλιστα τον είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση στο μουσικό κουτί, σε αυτή την εκπληκτική εκπομπή της ΕΡΤ με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Οπότε τον είχα και στα social media, λέω δεν μαζεύεστε εδώ, ξέρω ότι αύριο θα πάνε στην Ικαρία. Δεν μαζεύεστε εδώ ένα βραδάκι να τα πούμε. Και την τρίτη ώρα θα είναι κοντά μας τα κίτρινα ποδήλατα. Δηλαδή τώρα κοίταξε, παράδοση τη μία ώρα, θα ροκάρουμε την επόμενη με τα κίτρινα ποδήλατα που τους εκτιμώ και τους αγαπώ και πάρα πολύ τα δύο αδέλφια. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στην πορεία. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να θα το δούμε αύριο, να είμαστε καλά την πρώτη ώρα, γιατί και αύριο έχουμε εξαιρετικούς καλεσμένους. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Θεοδωρικάκος για το ότι θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις κρυφές κρεώσεις των τραπεζών. Τα είπε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του σχετικού νομοθετήματος. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια παρέμβαση με σκοπό την προστασία των πολιτών και ολόκληρης κοινωνίας. Και παράλληλα, ο ίδιος άνοιξε και την πολιτική ατζέντα, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο κτλ. Τώρα, το τι προβλέπει το νομοσχέδιο, θα έχουμε αύριο έναν δικηγόρο που ασχολείται με το τραπεζικό δίκαιο να μας τα εξηγήσει, να μας τα κάνει λιανά βέβαια. Το θέμα δεν είναι τι προκύπτει από ένα νομοσχέδιο, το αν αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται, γιατί υποτίθεται ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα το κράτος, οποιοδήποτε κράτος στην Ελλάδα, κάτω από οποιοδήποτε σημαία, εννοείται κομματική, έχει παλέψει για αυτά τα ψηλά γράμματα και τις κρυφές χρεώσεις των τραπεζών, όπως και για τα funds. Έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι τους έχει βάλει φρένο στο αν τηλεφωνούν, ενοχλούν, πιέζουν ψυχολογικά ακόμα και για πάρα πολύ μικρά χρέη, αλλά μην μου πείτε ότι δεν το ζείτε, δεν το βιώνετε. Οπότε αύριο θα το δούμε και αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα κατά τα άλλα, σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε, ο Κώστας Σιμίτης, και ο Τούρκος Πρόεδρος ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, φανταστείτε, μία από τα ίδια, αλλά βέβαια εδώ τώρα δεν είχαμε υπογραφές, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, F-35 η κουβέντα και όχι μόνο. Συμφωνία λοιπόν τότε 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και μελών του κυβερνώντος κόμματος τότε, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Αυτά εδώ τα ολίγα για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό το διάβαζα από την Λίνα Γιάνναρου στην Καθημερινή, νομίζω χθες, απλώς δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Υπάρχει ένας αρρώτος κίνδυνος που λιώνει σιγά σιγά στο ποτήρι μας. Το τραγούδι που ταιριάζει εδώ είναι το «Σε βλέπω στο ποτήρι μου». Ετοιμάσου με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ο πάγος, σε αυτό αναφέρεται, που καταλήγει σε ένα καφέ ή σε ένα αναψυκτικό, μπορεί να μην είναι και τόσο ασφαλής όσο ίσως πιστεύουμε. Και σύμφωνα με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου, υπάρχει τέτοια επιτροπή, δεν το ξέρα, περισσότερο από το 22% των δειγμάτων, δηλαδή μεταξύ του 1/5 και του 1/4, που αναλώθηκαν το 2025, εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ανιχνεύτηκαν και παθογόνα βακτήρια στα παγάκια. Και αυτό οι ειδικοί το εξηγούν με κάποιο τρόπο, διότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εάν δεν καθαριστούν οι παγομηχανές με τον τρόπο που θέλει, απαιτεί το μηχάνημα, ή πρέπει τέλος πάντων να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες, μολονότι μπορεί να γίνουν εστία μικροβίων, αυτό λίγο δεν το γνωρίζουμε εμείς οι απ' έξω. Εμείς θέλουμε, σου λέει, φέρε τον καφέ μου με παγάκια ή το αναψυκτικό μου και φέρε παγάκια. Στο κρασί δεν ρίχνουμε. Έτσι, δεν μου αρέσει αυτή η λογική. Δεν το νερώνουμε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, βρήκε καλύτερη εκδοχή του Σεπίλου στο ποτήρι μου. Για παγάκια μιλούσαμε. Αυτό με το παγάκια, με τα παγάκια πρέπει να το δούμε. Έτσι έχει το ενδιαφέρον. Καλώς ορίσατε μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Σε λιγάκι θα πάμε και στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10. Θα υποδεχτούμε λοιπόν τρεις νέους ανθρώπους με τα παραδοσιακά τους όργανα εδώ. Να σου πω, σε θέλω έτοιμο πόλεμο, έτσι. Είσαι. Εδώ τα όλη η κονσόλα στη διάθεση των παιδιών. Θα τραγουδήσουν και ωραία τραγούδια παραδοσιακά. Α, να σας πω και κάτι, γιατί σήμερα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα για τις εκπομπές του Αυγούστου. Τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ κλασικά τις δύο πρώτες εβδομάδες. Δηλαδή 15 Αύγουστο εδώ παρεούλα, ας πούμε. Θα έρθει στην εκπομπή Γιάννης Πλούταρχος. Λοιπόν, θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Άσπα Παναγόπουλου. Εμείς θα υποδεχτούμε τους φίλους μας αμέσως μετά. Και όπως είπα, 11 με 12 θα είναι κοντά μας τα εκπληκτικά κίτρινα ποδήλατα, που με σταθερή πεταλιά, και αυτά κι αν δεν ρίχνουν, αυτά τα αδέλφια δεν ρίχνουν ποτέ νερό στο κρασί τους, έχουν χαράξει μια πορεία κοντά στα 25, πάνω από 25, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εγώ πιτσιρίκια ήταν όταν τους κάναμε την πρώτη συνέντευξη εδώ, οπότε τώρα παράδοση, αμέσως μετά ροκ.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τις σχέσεις του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. «Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε», είπε. Τέλος, ερωτηθείς από τον Μανώλη Κωστίδη αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνοδού των ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου, επέμεινε. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανώδικα κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου, το Brent ήταν νωρίτερα πάνω από τα $78 το βαρέλι και το αργό πάνω από τα $73. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομική πήρε προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρουδάκινου και Φραγκοκάστελου. Νεκρή εντοπίστηκε και η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης του Δήμου Βιάνου. Η ηλικιωμένη είχε άνοια. Ψήφισμα σχετικά με τον αντίκτυπο της εγκληματικής τουρκικής εισβολής στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου ενέκρινε σήμερα με ευρύτατη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας παράλληλα λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων. Στις συνέπειες περιλαμβάνονται η σεξουαλική βία που συνδέεται με τη σύγκρουση, ο καταναγκαστικός εκτοπισμός, ο χωρισμός οικογενειών, το ψυχικό τραύμα, ο στιγματισμός και μακροχρόνιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ακόμα, οι ευρωβουλευτές ζητούν την άμεση επανέναξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και την απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευμάτων. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ζράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Λοιπόν, τώρα κουρδίζουμε. Έτσι πρέπει να είναι μια ζωντανή εκπομπή. Υποσχέθηκα ότι θα ακολουθήσει μια ώρα γεμάτη παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τρεις νέους ανθρώπους. Είναι ο Χάρης Πανόπουλος, είναι η Αγγελίνα Παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ

0: τον ακολουθώ και στα social media. Και πριν λίγο καιρό είχαμε παίξει και ένα τραγούδι.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλώς ήρθες. Να πω και την καλησπέρα και στα άλλα τα παιδιά. Στην Αγγελίνα, μιλάμε στον Νικό.
2: Φυσικά.
0: Και στον Ανδρέα. Χάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ok με το κάλεσμα. Θύμισε μου λίγο για το τραγούδι που είχαμε ακούσει.
1: Ναι, είχαμε ακούσει πριν λίγο καιρό ένα ντουέτο που βγάλαμε πολύ πρόσφατα από τον δεύτερο προσωπικό μου δίσκο με τη Γιώτα Νέγκα, το Ανάθεμα τον Έρωτα. Η δεύτερη δισκογραφική μου δουλειά που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Αυτό νομίζω, δεν είχαμε ακούσει κάτι άλλο.
0: Αυτό είχαμε ακούσει.
1: Ναι.
0: Αυτό είχαμε ακούσει. Κάποια στιγμή θα το ξανακούσουμε και μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, μια ξεχωριστή περίπτωση τραγουδιστή, οφείλω να ομολογήσω. Σε αντίθεση με πολλούς και όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω ότι έχετε στραφεί προς το παραδοσιακό ρεπερτόριο κυρίως, έτσι. Τι είναι για σας η παράδοση? Ας ξεκινήσουμε από αυτό σιγά σιγά. Ας μας πει όποιος θέλει να απαντήσει. Και μιλάτε και μεταξύ σας, με κοιτάτε.
1: Ας ξεκινήσω εγώ δηλαδή.
0: Απαντάει.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί. Μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλή ώρα για το τι είναι η παράδοση. Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θα πω το ότι είναι αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας και με όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται σε όλα τα χρόνια που μεγαλώνουμε. Κρατάμε ένα κομμάτι και το μεταφέρουμε το δικό μας τρόπο στο σήμερα.
0: Και γιατί παραδοσιακή μουσική κυρίως και έντεχνο, έτσι?
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει από τα ακούσματα στο σπίτι αρχικά. Και μετέπειτα με το τι είναι αυτό το οποίο σε συγκινεί. Αυτοί οι δύο λόγοι. Με τον δεύτερο νομίζω να είναι λίγο πιο...
0: Εσύ λαούτο από την...
1: Ναι, κριτικό λαούτο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στην Αγγελίνα. Αγγελίνα, για πες μου εσύ γιατί, τι είναι για εσένα η παράδοση? Τι είναι αυτό που κρατάς πρώτα απ' όλα?
2: Αυτό είναι πολιτικό λαούτο.
0: Πολιτικό λαούτο.
2: Λάφτα.
0: Λάφτα. Και αυτά εδώ?
2: Αυτά είναι μεταλλικές φλογέρες, τις οποίες τις χρησιμοποιώ σαν θιαμπόλια, όπως λέμε στην Κρήτη, που κανονικά είναι καλαμένια φλογεράκια.
0: Α, αλήθεια?
2: Ναι.
0: Και έχουν εξελιχθεί, έτσι?
2: Ναι, είναι εξέλιξη.
0: Μέταλλο είναι. Είσαι από την Κρήτη, από ποιο μέρος?
2: Δεν είμαι από την Κρήτη. Είσαι... απλώς...
1: Κανείς μας δεν είναι από την Κρήτη.
0: Μου είπε όπως λέμε στην Κρήτη.
2: Όπως λένε, ναι.
0: Από πού, εσύ, από πού έχεις καταγωγή?
2: Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά έχω καταγωγή από Ζάκυνθο και πήγα μουσικό σχολείο, οπότε ήρθα σε επαφή με τα παραδοσιακά γενικώς.
0: Ωραία, μια χαρά. Χάρη, εσύ, καταγωγή?
1: Καταγωγή, μισός είμαι από Ορεινή Αρκαδία και μισός από το Λαγκαρνανία Ναύπακτο.
0: Καμία σχέση δηλαδή.
1: Καμία σχέση. Κάποια άλλη ζωή σίγουρα, σε αυτήν όχι.
0: Ναι. Ορεινή Αρκαδία από πού?
1: Από ένα χωριό κοντά στα Λαγκάδια, κοντά στα Τρόπαια, λέγεται Δόξα το χωριό. Το
0: Δόξα. Οποίο... Είναι πολύ γνωστό χωριό.
1: Α,
0: το... Είναι πολύ γνωστό χωριό. Πάρα πολύ γνωστό χωριό.
1: Οκ. Okay.
0: Πάρα πολύ. Ανδρέας, εσύ, καταγωγή?
3: Εγώ μεγάλωσα και εγώ εδώ Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι από Μυσσηνία. Η μητέρα μου είναι από...
0: Το μόνο κοινό με την Κρήτη είναι το λάδι.
3: Ναι, εντάξει. Η οικογένεια της μητέρας μου έχει μια μακρινή καταγωγή, αλλά...
0: Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά.
3: Η οικογένεια της μητέρας μου έχει μια μακρινή καταγωγή, αλλά δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Εκεί πήγα και εγώ μουσικό σχολείο και ασχολήθηκα με τα παραδοσιακά όργανα εκεί πέρα.
0: Άρα για σένα παράδοση τι είναι?
3: Ότι μεταδίδεται από γένεια σε γενιά.
0: Απλό.
3: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
3: Απλά το θέμα είναι ότι κρατά συνήθως αυτό που σε αγγίζει περισσότερο.
0: Ναι. Και τι σε αγγίζει περισσότερο?
3: Εμένα με αγγίζει... Νιώθω μια αλήθεια σε αυτό. Έτσι, και νιώθω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια ζωντάνια, ξέρω εγώ, σαν μουσικός, όταν παίζω για κόσμο που χορεύει και τραγουδάει και συμμετέχει δηλαδή έτσι τόσο άμεσα, εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Και το ότι νιώθω ότι είναι ένας ήχος ο οποίος μου έρχεται από παλιά, έτσι, και... πρώτον από τώρα. Άγγιξα αρκετούς ανθρώπους τέλος πάντων από γενιά σε γενιά.
0: Το εντάξει. Καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα κάνουμε κουβέντα. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε μια γεύση από ό,τι θέλετε. Τι θα ακούσουμε, έτσι, τι μας έχετε ετοιμάσει, τι τραβάει η όρεξή σας?
1: Να παίξουμε ένα κομμάτι από τον καινούριο δίσκο.
0: Ό,τι θέλεις, μη με ρωτάς.
1: Κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει.
0: Ναι, τέλεια. Το οποίο πώς λέγεται, κάτσε να το μάθουμε.
1: Λέγεται Τους Αγαπώδες το έχω πει. Ο δίσκος όλος. Η στίχη του είναι όλη γραμμένη από την Καλλιρόη Μπελεβόνη. Τις μουσικές είναι δικές μου. Οπότε πάμε να ακούσουμε.
0: Τέλεια,
1: να παίξουμε.
0: Πάμε, αυτό. Πάμε. Μπαίνουμε σιγά σιγά. Έτσι. Ξαναλέω εδώ συντονισμένοι στο

Sky 100,3 με την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Βραχνού που ό,τι ωραία ακούσατε τα έχει ρυθμίσει άψογα όπως πάντα για να φτάσουν όλα καλά στα αυτιά σας. Και ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, ό,τι θέλετε να μας το στείλετε και να το διαβάσουμε με πολύ χαρά.

0: Τι ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε στίχος.
2: Καλλιρόη Μπελεβόνη.
1: Και μουσική δική σου.
2: Ναι.
1: Και είναι από αυτή τη δουλειά τη δεύτερη που μας είπες.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά.
2: Με τίτλο Αυρώτης.
1: Αυρώτης. Γιατί αυτός ο τίτλος?
2: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Περικλεί πάρα πολλά στοιχεία. Όχι ακριβώς καλοσύνης, αλλά μιας ηρεμίας, μιας γλυκύτητας. Οπότε νομίζω ότι προσπαθήσαμε όλη η ενορχιστρωτική ιδέα πίσω από το δίσκο να έχει αυτή τη γλυκύτητα που τους έφερναν οι στίχοι, και νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη λέξη.
1: Υπάρχει περιθώριο. Μην κοιτάς, εδώ είναι ένα ραδιόφωνο λόγου.
2: Ναι. Έτσι.
1: Δεν είναι ένα μουσικό ραδιόφωνο. Στα μουσικά ραδιόφωνα υπάρχει χώρος για νέους δημιουργούς?
2: Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Όχι, τι θα πεις.
2: Όχι.
1: Του έχω αυτή τη στιγμή ένα πιστόλι στον κρόταφο και του λέω τι να πει.
2: Όχι, όχι, αστειεύομαι, αλλά νομίζω πως όχι.
1: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι δεν υπάρχει πολύς χώρος για νέους δημιουργούς. Υπάρχει χώρος για κάποιους συναδέλφους νέους δημιουργούς που γίνανε, ξέρεις, αποκτήσαν τώρα μια φήμη. Πολύ καλά κάνανε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, αλλά την αποκτήσαν αυτή τυχαία. Δηλαδή κάπως γίναν viral και αναγκαστήκανε τα ραδιόφωνα.
1: Παίζει ρόλο αυτό το viral.
2: Δυστυχώς, ευτυχώς, ναι.
1: Παίζει ρόλο αυτό το viral. Αυτό δεν σε κάνει να κολλάς λιγάκι και να λες τι κάνω?
2: Όχι, έτσι, βέβαια. Όχι. Δεν...
1: Εσύ το βλέπεις ως δημιουργία.
2: Ναι, και εγώ δεν ξεκίνησα να παίζω και να τραγουδάω και τέλος πάντων να κάνω όλα αυτά που κάνω έχοντας κάποιο απότερο σκοπό. Οπότε δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
1: Τέλεια. Ανδρέα, αν όχι μουσική, γιατί μου είπες ότι πήγες και σε μουσικό σχολείο, έτσι, μαζί με την Αγγελίνα. Αν όχι μουσική, ήθελες κάτι άλλο, είχες σκεφτεί κάτι άλλο?
3: Ναι, όχι βασικά. Ναι, όταν ήμουν μικρός ήθελα να παίζω ποδόσφαιρο. Αλλά το εγκατάλειψα νωρίς αυτό.
1: Ναι.
3: Ξεκίνησα νωρίς μουσική, οπότε δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Σε τι σπίτι μεγάλος είχατε μουσικά ακούσματα, τι άκουγες όταν ήσουν μικρός?
3: Όταν ήμουν μικρός άκουγα ξένη μουσική κυρίως και άκουγα και αρκετά έντεχνα. Αλλά μ' άρεσε και η κλασική μουσική και γι' αυτό ξεκίνησα πιάνο αρχικά, δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο μου όργανο. Αλλά όταν μπήκα στο σχολείο άρχισαν και άλλα ακούσματα. Νομίζω τα έντεχνα, κάποια από αυτά τέλος πάντων, επειδή είχαν και παραδοσιακά όργανα, με τσίγκλισε ένα παραπάνω. Αλλά τελικά ανακάλυψα ότι υπάρχει πολύ ψωμί. Δεν είναι δηλαδή το ένα ούτι που βάλε ένα τραγουδιστή σε ένα κομμάτι. Είναι,
1: ναι, κατάλαβα,
3: πολύ υλικό.
1: Κατάλαβα. Αγγελίνα, εσύ γιατί η μουσική? Πλησίασε λίγο, γιατί εκεί δεν θα ακούγεσαι.
4: Ναι. Εγώ έκανα μια περίπλοκη διαδρομή. Μετά το σχολείο πήγα δραματική σχολή και δούλεψα σαν ηθοποιός. Και τα τελευταία 5 χρόνια έκανα ξανά, επέστρεψα στη μουσική. Και αρχικά και εγώ έπαιζα πιάνο και κλασικό τραγούδι και τώρα ασχολήθηκα με τα παραδοσιακά.
1: Άρα και εσύ με την τέχνη, έτσι?
4: Ναι.
1: Χάρη, εσύ? Πρώτα απ' όλα, τι ακούσματα είχες όταν ήσουν πιο μικρός, γιατί με τη μουσική?
2: Ναι,
1: ή αν ήθελες κάτι άλλο? Ναι, εδώ ακούσαμε ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Θα σου πω τι θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν μουσικός. Τα ακούσματα από το σπίτι ήταν αυτό του εντέχνου που λέμε και του παραδοσιακού, δηλαδή από Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, σε Τσιτσάνη, σε όλη αυτή την λογική, για να μην μακρηγορώ. Εγώ ξεκίνησα να παίζω μουσική από τα 6 μέχρι τα 12. Έπαιζα πιάνο, κλασικό, πράγμα που δεν με ευχαριστούσε. Τα είχα παρατήσει μέχρι τα 18 και στα 18 μου αποφάσισα να μάθω να τραγουδάω και να παίζω ένα όργανο για να ικανοποιώ τον εαυτό μου και να περνάω την ώρα μου. Τα πράγματα μετά ήρθαν από μόνα τους.
1: Και γιατί το συγκεκριμένο?
2: Είναι αυτό που είπα πριν, ότι σε κάποια άλλη ζωή με την Κρήτη δεν ξέρω. Έχουμε πολλούς φίλους κριτικούς, έχουμε κουμπάρους κριτικούς. Δεν ξέρω πώς. Όταν άκουγα Λαούτο, θυμάμαι δηλαδή να ακούω το Λαούτο και να με πιάνει έτσι μια αντάρα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Τώρα αυτές οι μνήμες προφανώς βγήκαν στην επιφάνεια κάποια στιγμή.
1: Άρα πάτε και στην Κρήτη γενικώς, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε ποιο μέρος?
2: Συνήθως πάμε νότιο Ρέθυμνο, στο Λακιά. Όπως θα πάμε και φέτος. Αλλά οι κουμπάροι μας είναι και παλού και άλλοι φίλοι και αλλού.
1: Φοβερό μέρος εκεί, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, είναι
1: παντού. Επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω εκεί, έχω να πάω. Νομίζω. Από το 7. Όχι, από το. Συγγνώμη, από το 9. Από το 9. Έχει αλλάξει?
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Α,
2: ναι, όχι ιδιαίτερα.
1: Να ξαναπάω. Αν όχι δεν ιδιαίτερα. Έχει αλλάξει, ναι. Οκ. Okay. Η Κρήτη μωρέ είναι και μεγάλη.
2: Ακριβώς.
1: Ναι,
2: ναι. Και παντού τώρα είναι από άκρη σ' άκρη, είναι πανέμορφη. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε κάτι πριν τους στήλους, αλλά μετά τους στήλους θα έχουμε το δεύτερο για να μην το φάμε τώρα.
2: Κατάλαβες.
1: Οπότε να το σεβαστούμε. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου και το ξαναλέω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το αποτέλεσμα από το ήχο στα αυτιά μου είναι άρτιο, όπως πάντα. Όλοι οι χολύπτες μας, έτσι μην καμαρώνεις μόνος αγάπη. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Η Μελίνα Σαμαραδέλη. Αυτά με τα επίθετα από την Λέσβο δεν τα πάω καλά. Σαμαραδέλη λοιπόν στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο μαζί με τον Χάρη Πανόπουλο, την Αγγελίνα Κλαβδιανού και τον Ανδρέα Αρβανίτη. Ίσχυε και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά εμείς θα το διαβάσουμε. Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το φαλακρό του Τουρκοβούνη, τι nickname είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Διαμαντή μου επίσης, Γιώργο, να είσαι καλά. Και στη Σόφη Μαραγκίδου επίσης, γιατί είδα ότι μου έστειλε εδώ τα χαιρετίσματά μου, να είσαι γερή δυνατή. Σε λιγάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, 10:30, νομίζω με την Αθηνά Μαράκη θα είναι ή με την Άσπα, θα δούμε. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ με αυτή την ωραία παρέα, εννοείται μουσικά αμέσως μετά τους τίτλους.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε ένα 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το ελλειμενικό. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, διότι η Αθηνά Μαράκη είναι από την Κρήτη και πιάσαμε την κουβέντα εδώ, επειδή υπάρχει αγάπη για την Κρήτη, έτσι.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, και καλώς σας βρίσκουμε. Κοντά μας ο Χάρης Πανόπουλος, η Αγγελίνα Κλαβδιανού, ο Ανδρέας Αρωανίτης, και τους ευχαριστώ πιο πολύ ακόμη γιατί έχουν να ξυπνήσουν άγριο χάραμα. Ταξιδεύουν εκεί λίγο μετά τις 7 για την Ικαρία. Οπότε θα μας πείτε και γιατί πάτε στην Ικαρία στην συνέχεια. Τι θα ακούσουμε τώρα, τι λέτε?
1: Να παίξουμε ένα κομμάτι από τον πρώτο δίσκο.
0: Ό,τι θες, μη. Απλώς πες μας το κομμάτι, να το μάθουμε.
1: Λέγεται Καστελόριζο. Είναι ένας παραδοσιακός σκοπός από το νησί. Πέτρου και Παύλου λέγεται, γαμήλιο σκοπός.
0: Παραδοσιακό, ε!
1: Ναι. Το οποίο το διασκευάσαμε και το φέραμε λίγο στα μέτρα μας.
0: Καστελόριζο έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Πρέπει να πας. Και είσαι τυχερός αν πας τώρα, γιατί το Καστελόριζο το γνώρισα το 1996.
1: Κατάλαβα, σε εποχές.
0: Σε εποχές δύσκολες. Και είχα πάει Ιανουάριο, χειμώνα. Τώρα είναι πια ένας προορισμός πολύ όμορφος για τουρισμό. Πάρα πολλά σκάφη. Έχει αλλάξει λίγο το σκηνικό, αλλά το Καστελόριζο είναι Καστελόριζο. Είναι πανέμορφο. Οπότε τώρα παραδοσιακό από εκεί είπες.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο το λένε σε γάμους, τι το λένε?
1: Είναι γαμήλιο σκοπό. Έχουμε αλλάξει εμείς τους στίχους. Έχουμε βάλει δικούς μας. Να φέρουν λίγο πιο πολύ σε μαντινάδες.
0: Η πρώτη σου δουλειά, όνομα είπαμε. Ο πρώτος δίσκος.
1: Ο πρώτος μου δίσκος, το όνομά του είναι Το Δέντρο που Μεγάλωσε.
0: Και έχει κυρίως παραδοσιακά από...
1: Θα έλεγα ότι είμαστε πιο πολύ, κειμενόμαστε ενεργοστατικά στο έντεχνο,
0: ναι, okay,
1: παρά στο παραδοσιακό.
0: Μια χαρά, τέλεια. Οπότε από Καστελόριζο αυτό που ακούμε. Στίχοι
1: του στίχους, εκτός από το πρώτο δίστιχο που το έχουμε κρατήσει από το αμυγός παραδοσιακό, τους έχει γράψει ένας πολύ καλός μου φίλος μέσα στα χρόνια της ζωής, 25 χρόνια παρέα, ο Θοδωρής ο Παρασκευόπουλος.
0: Τέλεια, μια χαρά. Πάμε λοιπόν, Καστελόριζο.

0: Τραγούδι γάμου λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ακούγοντας τους στίχους, βέβαια και τη μουσική, που δεν είναι κάτι ξεσηκωτικό, καταλαβαίνει κανείς ποια ήταν η αντίληψη λοιπόν για το γάμο.
1: Ωραία ερμηνεία, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
0: Στην κοινωνία. Ένα είδος αποχαιρετισμού και εξομολόγηση ταυτοχρόνως.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Φοβερό άκουσμα. Και πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Χρήστο μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ακούνε και από την Ελευσίνα, από την Πτέρυγα Μάχης. Όλα τα καλά και νομίζω ότι είναι καλή παρέα για τη Βάρδια. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, ταξιδεύετε πρωί-πρωί για την Ικαρία.
1: Σωστά.
0: Και τι θα πάτε να κάνετε εκεί?
1: Θα πάμε να παίξουμε στο Ινοποιείο που έχει ένας πολύ καλός μας φίλος, ο Κώστας ο Τσαντήρης, στην Προεσπέρα, το κτήμα Τσαντήρη. Έχει έναν υπέροχο χώρο εξωτερικό που ανατακτά χρονικά διαστήματα μας καλεί και πάμε και παίζουμε με τα σχήματα που έχουμε κατά καιρούς. Έχω επιλέξει το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρουσιάζω τη δουλειά μου με πιο ακουστικό ήχο.
0: Και υποψιάζομαι, δεν ξέρω τον χώρο, θα είναι ένα ιδανικό σκηνικό.
1: Είναι ακριβώς όπως μπορεί να το φαντάζεσαι.
0: Αυτοί που έχουν ένα ενοπείο, έχουν ρε παιδί μου, οι άνθρωποι έχουν μεράκι, έχουν αισθητική, δεν είναι...
1: Ισχύει, ναι. Και είναι ακριβώς όπως μπορεί να το φανταστεί κάποιος, το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, ένας χώρος υπέροχος. Οπότε θα κατέβουμε με Παρασκευή βράδυ να παίξουμε στα παιδιά και να ευχαριστηθούμε και το Σαββατοκύριακό μας όσο μπορούμε.
0: Τέλεια, μια χαρά. Η Ικαρία πάτε συχνά?
2: Όχι, εγώ έχω να πάω προσωπικά πάρα πολύ καιρό.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Εγώ πάω. Η αλήθεια είναι, έχω πλέον μέσα στα χρόνια που κατεβαίνω και παίζω, έχω αποκτήσει πολύ καλούς φίλους. Που προσπαθώ τις περισσότερες φορές να πηγαίνω για να βλέπω τους φίλους και όχι για να παίζω.
0: Ναι, αλλά προκύπτει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχω διαπιστώσει ότι στους νέους γενικώς αρέσει αυτή η μουσική.
1: Είναι σημεία των καιρών, νομίζω. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Γιατί το λες ότι είναι σημεία των καιρών? Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Όλα κάνουν κύκλο στη ζωή.
0: Για μας τους, για μένα, γιατί είμαι πολλές γενιές μετά, υπάρχει και ένα στοιχείο νοσταλγίας, έτσι. Γιατί τα ακούσαμε αυτά στα νιάτα μας, με κάποιο τρόπο, κάποια από αυτά τα έχουμε συνδέσει με τα δικά μας έτσι νιάτα. Και γι' αυτό είχα αυτή την ερμηνεία τώρα για το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Αλλά ρε παιδί μου, όταν βλέπεις νέους ανθρώπους που δεν έχουν μεγαλώσει έτσι, εκεί είναι μια άλλη ανάγκη νομίζω. Δεν είναι νοσταλγία. Να νοσταλγείς τι ένας 20, ένας 25 σήμερα. Αλλά τους βλέπεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τρελαίνονται, δίνουν πόνο. Πώς να
1: μιλήσουν,
0: τους αρέσει πάρα πολύ. Το βλέπεις αυτό και στα πανηγύρια πια, έτσι.
1: Νομίζω ότι λέω ότι είναι σημεία των καιρών γιατί έχει αλλάξει εδώ τα τελευταία και πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια 15ετία νομίζω, έχει αλλάξει ο τρόπος διασκέδασης της εκάστοτε νεολαίας μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Για χίλιους δυο λόγους, από οικονομικούς μέχρι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε. Και κάποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι στραφήκανε και λίγο εξ ανάγκης σε. Όχι όσον αφορά τη μουσική, όσον αφορά τα γλέντια αυτά.
0: Ναι.
1: Ήτανε πιο προσβάσιμα.
0: Ναι.
1: Οπότε ανακαλύψανε και την ομορφιά που έχουν αυτά τα γλέντια. Και κάπως έτσι λίγο έχει γίνει, αν όχι μόδα, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μια τάση.
0: Μια τάση.
1: Μια τάση.
0: Μια τάση. Και καλά κάνει και υπάρχει. Εσείς το βλέπετε κάπως?
2: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια νοσταλγία πολύ συχνά για μια εποχή που δεν έχει ζήσει. Πρέπει να βρεθεί μια λέξη γι' αυτό.
0: Και αυτό είναι μια πολύ ωραία, πολύ ωραία ανάγνωση.
1: Ναι,
0: όχι, όχι. Ναι. Ίσως το έχουν ακούσει.
2: Ναι, το έχουν ακούσει. Πιστεύω επίσης ότι είναι και μια εποχή που έχουν απενεχοποιηθεί στο μυαλό των νέων. Γιατί υπήρχαν μια εποχή, ας πούμε, παλιότερη που τον άκουγες παραδοσιακά, ήταν στιγματισμένο διαφορετικά. Τώρα δεν είναι τόσο. Ναι. Δεν είναι έτσι, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω καλό κακό, λέω απλά ήταν αλλιώς.
0: Ναι,
2: τώρα δεν είναι.
0: Καταλαβαίνω
2: είναι πιο ουδέτερο. Έτσι.
0: Ναι.
2: Να μάλιστα, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, ας πούμε, έφηβος. Τι να ακούγες παραδοσιακά, άκουγες ξένη μουσική κυρίως ή άκουγες ελληνικό ροκ που τότε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Καλά, υπήρχε και έτσι. Η επιταγή του συμφορέμου που ήταν η Ρίτα Σακελαρίου.
2: Όχι, ναι, εντάξει, πάντα υπήρχε.
1: Εντάξει, όλα έχουν το χρόνο τους και τον τρόπο.
0: Εντάξει, ναι, καλά. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή είστε πολύ μικροί, τη δεκαετία του 80 τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά, δεν έκλειναν ποτέ.
2: Ποτέ. Φυσικά, φυσικά.
0: Ποτέ. Ναι. Ποτέ.
2: Απλά δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα, η αλήθεια είναι ακριβώς. Ναι. Οι έφηβοι, ας πούμε, ξέρω, οι 20χρονοι. Πώς λειτουργούν
0: ακριβώς. Αυτό δεν είναι νοσταλγία.
2: Το συγκεκριμένο δεν είναι σίγουρο.
0: Αγγελίνα, εσύ πώς το βλέπεις? Πλησίασε λίγο, πλησίασε γιατί τα μουσική πολύ μακριά.
3: Πιστεύω ότι εντάξει, είναι και ποιο είδους νεολαίας κοιτάμε.
0: Ωραία, ναι, να, μια άλλη ανάγνωση. Είδες, απόλυτα δίκιο.
3: Αλλά νομίζω παίξανε ρόλο και τα μουσικά σχολεία σε αυτό.
2: Ναι, σε αυτό νομίζω. Στο
3: ότι υπάρχουν τόσα πολλά πλέον και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτή τη μουσική και μοιράζονται πράγματα.
0: Όντως.
2: Πολλά νέα σχήματα δηλαδή παίζουν έτσι, μέσα από αυτά τα σχολεία. Δεν λέω ότι είναι μόνο σχολεία,
0: αλλά. Ναι, ναι, υπάρχουν τα μουσικά σχολεία. Έτσι.
2: Τάς, ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Να ακούσουμε κάτι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλετε. Να μας εξηγείς μόνο κάθε φορά τι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και θέλω ειλικρινά, αν ακούγατε με προσοχή το προηγούμενο τραγούδι. Επιμένω, τραγούδι γάμου στο Καστελόριζο, έτσι. Στο Καστελόριζο. Στη Μεγίστη. Ήταν πολύ συγκινητικό τραγούδι για τραγούδι γάμου. Λοιπόν. Και συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που έγραψε τους στίχους.
1: Ναι. Συγχαρητήρια και σε αυτόν. Όλα ζυμώνονται μέσα από την παρέα. Ναι, αυτό, αυτό.
0: Να, ας πούμε, αυτό που προκύπτει για τους νέους. Μην ξεχνάμε ότι είναι νέοι που τις περισσότερες φορές στην καθημερινότητά τους, ακόμα και σε παρέα αν βρεθούν σε ένα καφέ, θα είναι ο καθένας λίγο κολλημένος στο κινητό του. Ενώ όταν τους δεις έξω να διασκεδάζουν σε ένα τέτοιο πανηγύρι, δεν είναι έτσι. Είναι όλοι ένα.
2: Είναι εκεί.
0: Είναι εκεί. Είναι εκεί. Άρα αυτό είναι μια... Ένα ποιοτικό στοιχείο, διαφορά, μια διαφορά αν θέλουμε από αυτό που λέγαμε. Ωραία,
1: και το πιο παράδοξο για το κομμάτι, επειδή το συζητάμε τώρα για το προηγούμενο που παίξαμε, είναι το ότι ο φίλος ο Θοδωρής που έγραψε τους στίχους, επί της ουσίας δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση ούτε με τα παραδοσιακά τραγούδια, ούτε με τα έντεχνα όλο αυτό το χώρο, σε όλο αυτόν τον χώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Οπότε αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Ένας άνθρωπος ακούει άλλου είδους μουσική. Αλλά
0: και πώς κάτι... έκανε τέτοιο.
1: Εντάξει, μέσα στη ζωή.
0: Τέτοιο ρομαντισμό, ας πούμε,
1: στη ζωή,
0: για το
1: ρομαντισμό τον έχει.
0: Όχι, ο ρομαντισμός, θα σου πω κάτι. Το ξαναλέω. Ήταν ένα τραγούδι, ενώ είναι γάμο, είναι αποχαιρετισμού στην ουσία. Αν το καλοσκεφτείς, προσέγοντας τους στίχους.
1: Ήταν μια περίοδος που ζυμωθήκανε τέτοιου είδους καταστάσεις μέσα μας και
0: ωραία.
1: Γράψαμε αυτούς τους στίχους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καστελόρι, τώρα τι θα ακούσουμε.
1: Θα παίξουμε άλλο ένα από τον πρώτο δίσκο σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Το Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα τη χαρά τότε να μου δώσει κάποια στιχάκια που είχε στα συρτάρια του να χρησιμοποιείται. Όλο το τώρα λέγεται. Η μουσική είναι δική μου και της Πέννης Μαδεντζίδη. Τη γράψαμε παρέα και η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Τέλεια. Την καλησπέρα στον Οδυσσέα να ακούει.

0: Ωραία. Μου είπες για τον Οδυσσέα Ιωάννου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχεις κάποιες συνεργασίες έτσι που... Εσύ ξεχωρίζεις?
2: Ξεχωρίζω όλες
0: τις
2: συνεργασίες.
0: Μου είπες για την Νέγκα πριν, μου είπες...
2: Στον πρώτο δίσκο, τα δύο πιο σημαντικά γεγονότα όσον αφορά τους στίχους και τις συνεργασίες ήταν η στίχη του Οδυσσέα και... ως ονόματα εννοώ, έτσι δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον ή κάποιον άλλον λόγο. Και ένα ντουέτο που είχαμε με τη Γεωργία την Ταγάκη.
0: Άλλη φοβερή.
2: Ισχύει και πολύ καλή φίλη και έχουμε και καιρό να τα πούμε.
0: Α, ωραία. Την άλλη φορά, μπαίνοντας στο χειμώνα, θα έρθετε εδώ μαζί.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Της έχω κάνει συνέντευξη. Μια νύχτα. Πόσα χρόνια πίσω δεν θυμάμαι. Φοβερή.
2: Είναι φοβερή και είναι και εξαιρετικό παιδί.
0: Φοβερή.
2: Μέσα στα χρόνια, εντάξει, πολύ πρόσφατα, τα τελευταία δύο χρόνια, μια σπουδαία συνεργασία που είχε ήταν που έγραψε ένα κομμάτι για το Γάμος αλλά Ελληνικά 3, την ταινία στο Hollywood με την Νία Βαρδάλος και τον Tom Hanks. Πέρυσι...
0: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό, αλλά μια χαρά έκανες και το πεζόμενο. Ωραία, μια χαρά.
2: Πέρυσι πάλι συνεργαστήκαμε με την Νία.
0: Πώς προκύπτει μια τέτοια συνεργασία?
2: Νομίζω ότι επί της ουσίας προκύπτει από την εκτίμηση που φέρουν στο πρόσωπό σου διάφοροι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και δεν μιλάω αμιγώς μουσικά.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι έτσι, γιατί θα μας πάρει μια ολόκληρη εκπομπή να σου εξηγήσω πώς έγινε αυτή η συνεργασία.
0: Την επόμενη φορά θα το πεις οπωσδήποτε.
2: Φυσικά.
0: Γιατί το έχω σημειώσει, οπότε.
2: Φυσικά.
0: Θα μας πεις την ιστορία.
2: Στα πρώτα μου χρόνια είχα συνεργαστεί με τη Μαριό και τη Λένα την Αλκαίου, όντας εγώ 22-23 χρονών.
0: Σημαντικά κεφάλαια, έτσι.
2: Βέβαια, του λαϊκού μας ρεπερτορίου. Τώρα σίγουρα ξεχνάω ανθρώπους. Με τη Μελίνα Κανά ήμουνα το καλοκαίρι του 21 και τη Λιζέτα Καλημέρη. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει με αυτές τις φωνές. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Στα πλαίσια αυτού που έλεγα στην αρχή, το ότι ξεκίνησα για να μάθω μουσική στα 18 μου, για προσωπική μου ευχαρίστηση, και η ζωή τα έφερε έτσι απλόχερα και...
0: Ναι. Τώρα να το ρωτήσω πώς μου έρχεται.
2: Ναι.
0: Γιατί τόσο χαμηλή τόνη?
2: Χαμηλή τόνη?
0: Εντάξει.
2: Στη φωνή.
0: Όχι. Ξέρεις, έχω... δίπλα μου σήμερα ανθρώπους που αν ήταν άλλος, ας πούμε, στη θέση του Χάρη, θα είχε μια έπαρση για κάτι, ειδικά ας πούμε για την μουσική, για την ταινία. Αλλά εδώ λέει, το μάζεψε αμέσως, είναι ολόκληρη ιστορία τώρα, τι να σου πω για αυτή πώς η συνεργασία. Άλλος με το που θα έπαινε θα έλεγε, να σου πω κάτι, έχω κάνει και αυτό. Κοίτα, δουλεύω 35 χρόνια, δεν ξέρεις τι έχω δει και τι έχω ακούσει.
2: Φαντάζομαι, ναι. Και εγώ που είμαι πολύ λιγότερα χρόνια στο χώρο, έχω δει διάφορα, αλλά ξέρεις τι, σκέφτομαι και το επικοινωνώ δηλαδή συνέχεια όταν έχω την αφορμή, γιατί μου τη δίνεις, ότι δεν νιώθω ότι κάνουμε και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, χωρίς να μειώνω την σπουδαιότητα της μουσικής, την επιστημονικότητα που έχει. Αλλά εντάξει, δεν κάνουμε και μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς να σώσουμε κάποιον άνθρωπο. Οπότε εκείνα...
0: Α, δεν ξέρεις τι σώζεις. Περίμενε.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί μην μου πεις τώρα και που θα πάτε να παίξετε ή όταν παίζεις. Κάτσε. Περίμενε. Γιατί η ζωή μας, εκτός όλων των άλλων, Χάρη μου, είναι και μνήμες από τη μουσική.
2: Σίγουρα.
0: Εντάξει.
2: Μπορεί το παράδειγμά μου να μην είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά.
0: Μπορεί να μην είναι ανοιχτή η καρδιά, μπορεί να είναι ανοιχτή η καρδιά στα μηνύματα και στα ερεθίσματα.
2: Θέλω να καταλήξω.
0: Χωρίς τους ορούς.
2: Δεν μπορώ. Τι έπαρε, γιατί είναι πιο λόγο να έχω έπαρση.
3: Εγώ προσωπικά πιστεύω πετάγουμε τώρα. Αλλά πιστεύω ότι για τη συνεργασία που είπε, να γιατί. Κατάλαβες. Γιατί του τρέφουν εκτίμηση οι άλλοι άνθρωποι και προέκυψε συνεργασία. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, οκ. Okay. Συγγνώμη, 1-0.
2: Ναι, ναι.
3: Ισχύει.
2: Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τον Αντρέα. Αλλά, οκ, δηλαδή, ας χαλαρώσουμε λίγο.
0: Μια χαρά. Πόση ώρα είναι το τελευταίο? Έχουμε ακριβώς 5 λεπτάκια. Έχουμε κάτι να παίξουμε? Τι τραβάει η όρεξή σας? 4 λεπτά.
2: 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά.
2: Κάτι ας σκεφτούμε.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Έχετε καμιά προτίμηση, καμιά επιθυμία?
3: Όχι, ό,τι θες.
0: Κάτι που θα παίξετε στην Ικαρία. Δεν ξέρω τι σας έβγαινε στο νου. Γιατί θα πάνε στην Ικαρία πρωί.
2: Ωραία. Ας παίξουμε έναν αίτιο.

0: Τέλεια. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω λόγια.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Η καλύτερη ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί. Η απάντηση σου ήρθε, και αυτή πληρωμένη. Το τραγούδι «Σώζει τον άνθρωπο», μου λέει ο Γιώργος, από το να θυμάται διαρκώς το μηδέν προς το οποίο πορεύεται. Είναι και αυτό μια άποψη.
1: Και συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, Χάρης Πανόπουλος, Αγγελίνα Κλαβδιανού και Ανδρέας Αρβανίτης, να σας ευχηθώ καλό ταξίδι για την Ικαρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή αντάμωση.
0: Ειλικρινά, και την επόμενη φορά θα μας πεις και την ιστορία.
1: Με το καλό.
0: Εγώ πάνω κάτω ξέρω, αλλά θέλω να την ακούσω ολόκληρη.
1: Θα σε ρωτήσω εγώ την επόμενη φορά από πού μπορεί να ξέρεις για να δω.
0: Μην ανησυχείς. 35 χρόνια φούρναρη, σε κοψίσει.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Να σε καλά, πρόσεχε, πρόσεχε. Το κάνεις.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Εντάξει, τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε με κίτρινα ποδήλατα. Σε λιγάκι.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος-μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημαίνοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από το δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι ελληνικοί πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε ο κ. Ερντογάν. Τέλος, ερωτηθείς από τον Μανώλη Κωστίδη αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα, όπως είπε. «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε». Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. «Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου», επέμεινε. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν και πάλι τις δυνάμεις τους στην περιοχή. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ήταν νωρίτερα πάνω από $78 το βαρέλι και το αργό $74. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις προϋπολογισμού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος Αλιές που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Νεκρή εντοπίστηκε και η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης του Δήμου Βιάνου. Η ηλικιωμένη είχε άνοια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

Λοιπόν, πρόσεξε, δεν θα κολλάμε χαλί σε αυτά, δεν πάει τίποτα. Κοίτα όμως τώρα πώς έγινε η σύνδεση, γιατί και... Λοιπόν, πρόσεξε.

0: ο Γιώργος πότε περίπου ήταν η πρώτη μας συνέντευξη. Πρέπει να έχουν περάσει 23 χρόνια. Ο Αλέξανδρος τότε δεν μιλούσε. Το πιαριλίκι το έκανε όλο ο Γιώργος. Τώρα ο Αλέξανδρος... Κίτρινα ποδήλατα, κυρίες και κύριοι. Και τους ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Ήταν μια συνέντευξη που πέρυσι κάτι θα κάναμε, δεν το κάναμε. Είχε γίνει πόλεμο, σεισμός, λοιμός, καταποντισμός. Ακυρώσαμε την εκπομπή. Τώρα ευτυχώς είμαστε εδώ.
1: Και νιώθουμε και πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εντάξει, ξέρεις ότι πάντα όταν βρισκόμαστε νιώθουμε οικεία. Και γι' αυτό βλέπεις το χαμόγελά μας και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Καλώς σας βρήκαμε, παιδιά.
0: Σε ρώτησε κάποιος.
1: Συμπλήρωσε. Παρισήμαντη δήλωση.
0: Λοιπόν, όμως θα πω κάτι. Ξέρεις τι μ' άρεσε και στους δυο σας πάρα πολύ. Έχετε, ας πούμε, μου τηλεφωνείς έτσι, για τον ΑΒ λόγο. Έχετε μια συστολή.
1: Συστολή, ε.
0: Ναι. Τόσο ουσιαστική από μέσα σας και οι δύο, που εμένα αυτό με συγκινεί πάρα πολύ σε έναν άνθρωπο. Ειλικρινά με συγκινεί πάρα πολύ.
1: Να σου πω, ξέρεις, τώρα αυτό που αντιλαμβάνεται κάποιος για κάποιον άλλον άνθρωπο μπορεί να το συλλάβει καλύτερα. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό που λες τώρα. Εγώ ξέρω ότι όταν είσαι καλό στο τηλέφωνο, καλό καταρχάς σε έναν άνθρωπο τον οποίο ξέρω ότι τον σέβομαι πολύ, γιατί έχει σεβαστεί την προσπάθειά μας από την αρχή της πορείας μας. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Όταν ήμασταν κοτόπουλα μικρά, ξέρω εγώ, και κάναμε τα πρώτα μας βήματα. Οι άνθρωποι που μας προσέξανε. Δεν μπορείς να τους αφήσεις πίσω. Κάθε φορά βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει προσφέρει τη δυνατότητα να κάνεις ένα βήμα ακόμα. Αυτό μέσα μας, εμάς, γίνεται πέτρα, γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να φύγει, γιατί χτίζουμε πάνω σε αυτό. Άρα στους ανθρώπους, γι' αυτό και στην αρχή σου είπα ότι χαιρόμαστε πολύ εδώ και νιώθουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαστε εδώ με έναν άνθρωπο που πίστεψε σε εμάς, μας βοήθησε ουσιαστικά, και όταν έχουν περάσει και έχεις αντέξει ένα χρόνο σε ένα χώρο, 26 χρόνια τώρα που διανύουμε, πάει να πει ότι κάτι διάολο έχεις να πεις, που λένε. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πιστέψαν σε εσένα, είδαν κάτι και προσπαθείς να τους βγάλεις σαν προπρόσωπους. Δεν φεύγει αυτό με τα χρόνια. Είναι, απαγορεύεται να φύγει. Έτσι τουλάχιστον μας διδάξανε οι άνθρωποι που μας μεγαλώσανε.
0: Ξέρεις όμως κάτι, ρε παιδιά, αυτό να το... Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο μουσικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι ένα ραδιόφωνο λόγου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τότε, όπως κάθε φορά που έχουμε βρεθεί, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί, ότι έχετε ουσία στο λόγο σας. Πέρα από την μουσική που την εκφράζετε, αυτή την ουσία την εκφράζετε και στην μουσική σας, με συνέπεια. Έλεγα νωρίτερα ότι αν έχω να πω για κάποιους ανθρώπους, είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν έχουν ρίξει με κάποιο τρόπο νερό στο κρασί τους. Μέσα σε αυτούς είστε κι εσείς τόσα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε
0: και για αυτή την ουσία.
2: Ξέρεις, επειδή η μουσική είναι όλη μας η ζωή, αυτοί που παρακολουθούν τη ζωή μας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή οι επαφές που έχουμε μαζί σου και με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν τη μουσική μας και είναι δίπλα μας, είναι σταθερές για εμάς. Αυτό που λέει ο Γιώργος, τις σταθερές,
0: ναι,
2: πρέπει να τις συναντάς και να βλέπεις ο πύχης έχει ανέβει, έχεις μείνει σταθερός στην πορεία σου. Mm-hmm. Άρα, ξέρεις, οι σταθερές είναι αυτές που σε κάνουν να προχωράς και να λες, α, okay, καλά πάω, μια χαρά είναι.
1: Είμαστε και σε μια εποχή,
0: ναι,
1: που... Εντάξει, ταπεινή μου άποψη, αυτές οι σταθερές δεν είναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα αφήνουν πίσω οι νεότεροι άνθρωποι. Δεν τους δίνουν τόση σημασία. Mm-hmm. Ίσως δεν έχουν εντοπίσει. Φταίμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν φταίνε οι ίδιοι.
0: Μου έδωσε μια παθιά άνθρωποι. Ένα πολύ ωραίο θέμα μετά. Μπράβο σου.
1: Α, ναι, ωραία. Ναι. Πάσα. Εντάξει, βλέπουμε και πολύ μουντιάλ, οπότε στις πάσες. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν φταίνε οι νεότεροι άνθρωποι. Του το έχει διδάξει ίσως με την ουσία που πρέπει κάποιο. Δεν χτίζουν σε σωστές σταθερές και έτσι φαίνεται η προσοχή τους και η εξέλιξή τους και τα βήματά τους να είναι λίγο μετέωρα, ας πούμε. Mm-hmm. Ενώ χρειάζονται σταθερά σκαλοπάτια αργά, με γνώση, με... Δεν ξέρω. Ενώ δεν θέλω να κάνω... Ξέρεις τώρα, δεν είναι...
0: Ας το πω διαφορετικά.
1: Δεν συμβουλεύω.
0: Το σημείο αναφοράς.
1: Ναι,
0: Ναι. Το σημείο αναφοράς. Okay. Αυτό είναι που δημιουργεί τη σταθερά, ναι, από την άλλη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, ένα σημείο αναφοράς. Λοιπόν, παιδιά, να εξηγήσουμε για ποιους δύο λόγους.

0: Είμαστε εδώ απόψε. Έτσι, έχουμε δύο εμφανίσεις. Η μία είναι 18 και η άλλη είναι 17.
1: Να κάνουμε πρώτα την 17, λέω.
0: Και μετά... να το κάνουμε τη σειρά. Έτσι.
1: Θα πάμε στις 17 και μετά στις 18.
0: Είχα πάρει το χαρτί στις 18.
1: Έτσι, είμαστε λίγο πειραχτήρια, δεν σε πειράζει.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Όχι,
0: πολύ
1: καλά. Και όμως το είπες σωστά, γιατί εμείς ήρθαμε να επικοινωνήσουμε κατά βάση την συναυλία στις 18, που αφορά το συγκρότημά μας, σε έναν νεοσύστατο χώρο. Κλείνει ένα χρόνο, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Και είναι ένας χώρος, ένα πολιτιστικό κέντρο της Νίκης Παπαθεοχάρη, μια πολύ καλή μας φίλη, σπουδαία καλλιτέχνητα καταρχάς. Και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο, φίλε. Και εμείς με τον αδερφό μου αυτά τα πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι έχουν να δώσουν, να προτείνουν και στείνονται με αγάπη για τον πολιτισμό, θέλουμε να τα στηρίζουμε, θέλουμε πολύ. Και επειδή είχαμε την τιμή να μας προσκαλέσει η κυρία Παπαθεοχάρη, τη λέω Νίκη εγώ γιατί είναι πολύ φίλη μας.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Είναι ιδιαίτερη, με μεγάλη χαρά το κάνουμε αυτό και έτσι περιμένουμε τους ανθρώπους που μας τιμούν στις συναυλίες μας να δουν και αυτό το χώρο, να δουν κάτι όμορφο που έχει δημιουργηθεί, μια εναλλακτική ας πούμε εμφάνιση σε ένα χώρο το οποίο με μεγάλη χαρά θα επισκεφτούμε στις 18.
0: Ωραία, άρα εκεί καθαρά κίτρινα αποδείξη.
1: Ναι.
0: Όλη η πορεία.
1: Αναδρομή.
0: Ναι.
1: Και βασιζόμαστε στο τελευταίο μας άλμπουμ, δηλαδή φέτος γενικότερα η περιοδία έχει τον τίτλο του άλμπουμ, Analog Summer Tour, γιατί Analog λέγεται και ο δίσκος, και θα επικεντρωθούμε σε κάποια τραγούδια που πιστεύουμε ότι σε αυτές τις εποχές έχουν να πούν.
0: Τέλεια. Και από εκεί είναι και ό,τι ακούσουμε, έτσι, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, τώρα για τις 17.
0: Ναι.
2: Στις 17 είναι μια εμφάνιση από ένα project το οποίο έχουμε αγκαλιάσει από την αρχή του. Είναι ένα project που αφορά το αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Λαβρέντι και γίνεται στο θέατρο Λαμπέτη, αλλά θα γίνει και περιοδία φέτος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε, ιδίως ο αδερφός εδώ πέρα μαζί με τον Διονύση τον Τσακνή έχουν επιμεληθεί το πρόγραμμα, τη ροή και όλο το project αυτό.
1: Συμμετέχει και η Μιρελά Επάχου.
2: Μια πολύ συγκινητική στιγμή.
1: Και ο Steve Tesser που είναι συνεργάτης χρόνια του Λαβρέντι. Είναι μια, ούτως ή άλλως συγκινούμαστε πάντοτε και θεωρούμε χρέος μας να συνεχίζουμε τα τραγούδια του Λαβρεντάκου να πηγαίνουν στον κόσμο.
0: Τι σας συγκινεί στο Λαβρέντι?
1: Άστο, είναι.
0: Ό,τι θες θα πεις.
1: Κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας τα έδωσε όλα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μας τα έδωσε όλα. Γενναιόδωρος πολύ, πίστεψε σε εμάς από την πρώτη στιγμή. Μας έβγαλε μπροστά. Δεν είχε κανένα κόμπλεξ ποτέ. Πάταγε πολύ γερά στα πόδια του. Θυμάμαι ότι στην πρώτη περιοδία που κάναμε μαζί, επειδή έβλεπε ότι έχουμε ένα αλφαγγέλ, το οποίο το απολάμβανε και το γούσταρε, γιατί σου λέει εγώ αυτούς τους βρήκα, ξέρω εγώ, και θέλω κι άλλο κι άλλο. Εμείς τότε όμως είχαμε δύο τραγούδια όλα που μπορούσαμε να πούμε δικά μας. Ήμασταν πολύ νέοι ας πούμε, δεν είχαμε ακόμα ρεπερτόριο. Και επειδή ήθελε να βγαίνουμε και μια τρίτη φορά στο πρόγραμμα, μας έδωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του εκείνο το καλοκαίρι. Που είχαν κάνει με τον Γιάννη τον Κότσιρα το έτσι κι αλλιώς, τότε ήταν ο παζούλισμος. Μας το είχε δώσει, φίλε, εμάς, να το λέμε εμείς, να γίνεται ο χαμός με εμάς, για να μας δώσει άλλη ένα τρίτο πόλο, ξέρεις, για να μπορούμε να βγούμε και να έχουμε άλλο ένα καλό γκέλ στον κόσμο. Αυτό δεν το πίστευα, το βλέπα και δεν το πίστευα ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν τόσο πολύ δοτικός. Στην πορεία βέβαια γίναμε φίλοι, εκτιμήσαμε πολύ το χιούμορ του και όλα αυτά τα ελαττώματα που είχε που μπορείς να σου πάσουν τα νεύρα, αλλά είναι αυτά που μας λείπουν πάρα πολύ, ρε φίλε.
0: Για πες ένα τέτοιο.
1: Τι να σου πω.
0: Που σου λείπει.
1: Κοίταξε, είναι να ξεκινήσουμε σε μεγάλο μαγάζι, στο Ζυγό. Έτσι, να ξεκινήσουμε στο Ζυγό. Παίζουμε εμείς, είμαστε εμείς, ο Λαβρέντης, ο Γιάννης ο Κότσιρα. Είναι γύρω στις 10-12 μουσικούς, συγχωρείτες. Είναι η μέρα που ξεκινάμε, πρέπει να σου πω. Είμαστε εκεί όλη μέρα και δεν είναι τίποτα έτοιμο, φίλε. Όταν σου λέω τίποτα έτοιμο, το πρόγραμμα θα έρθει κάποια στιγμή και θα το βάλουμε κάτω. Εμείς με αυτά έχουμε πρόβλημα τεράστιο, ξέρεις. Θέλουμε να είναι στη θέση τους όλα οργανωμένα. Αλλά έχει επικρατήσει ένας πανικός σε όλους. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει, ρε φίλε. Ξεκινάμε σε 3-4 ώρες, ξέρω εγώ. Είμαστε sold out, ξέρω.
0: Και 12 μένει ορχήστρα.
1: Και, ναι, είμαστε, ναι, γιατί ήταν και του Γιάννη και του.
0: Τέλεια.
1: Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Λαβρέτης με φοβερή, ξέρεις, αύρα. Και λέει, τι είναι, ρε φίλε, τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε τουλάχιστον τα κομμάτια πώς. Ρε Σίλη, να σου πω κάτι. Δεν θα έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε. Δεν θα παίξουμε. Δεν θα τελειώσει, δεν θα μας χειροκροτήσει, θα μας φάνε. Μια χαρά θα πάνε όλα. Και έφυγε όλο το άγχος από όλη την ομάδα και σου λέω, έγινε μια βραδιά. Καταλαβαίνεις.
0: Λες και το είχα το οργανώσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
1: Και μετά έρχεται και σου λέει, βγαίνει και από πάνω, ξέρεις. Όριστε.
0: Σας τα έλεγα, σας τα έλεγα.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας λείπουν πάρα πολύ. Γιατί ήξερε πολύ καλά με το μυαλό του τι έκανε. Δεν ήταν ανάγκη να το δει αποτυπωμένο στην πρόβα στο χαρτί. Ήξερε πάρα πολύ καλά και εύστοχα στο μυαλό του τι έστεινε, γιατί και πώς πρέπει να στηθεί. Εμείς δεν το είχαμε και μας έσπαγε τα νεύρα. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας λείπουν πάρα πολύ, γιατί ήταν και τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου δημιουργού. Ναι.
2: Αυτό που μας έμαθε ο Λαβρέντης ήταν ότι όταν υπηρετείς τη μουσική, την υπηρετείς με όλο σου το είναι και με τον δικό σου τρόπο. Δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ο κάθε ένας έχει τον δικό του τρόπο. Και εσύ πρέπει να βρεις τον δικό σου. Ήταν πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που αντιμετώπιζε. Ήταν αφιερωμένος.
0: Σοφία, το παιδιά, έτσι. Αυτό είναι σοφία.
2: Ήταν αφιερωμένος στη μουσική. Αν τον γνώριζες πολύ καλά, καταλάβαινες ότι είναι όλη τη ζωή.
0: Ναι.
2: Είχε πολύ μουσική μέσα του ο Λαβρέντης. Και μας έδειξε το δρόμο του ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ο καθένας πλησιάζει αυτό με τον δικό του τρόπο.
1: Και επειδή θα τσαντιζόταν ο ίδιος, δεν του άρεσε καθόλου να μιλάμε για εκείνον. Δεν κάνουμε αγιογραφία τώρα. Ξέρεις, όταν φεύγει κάποιος, κάνει αγιογραφία.
0: Όχι, όχι. Είναι τελείως διαφορετικά.
1: Είδες τι σου είπα, τα ελαττώματά του, επειδή ήταν και αυτά που μας λείπουν πολύ και θα θέλαμε να τον έχουμε κοντά μας να τα ξαναζήσουμε κάποιες φορές.
0: Τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο γεμάτος. Αυτό το ακομπλεξάριστο που μου είπατε, που σας έδωσε μια τεράστια επιτυχία μόνο και μόνο. Για να βγείτε τρίτη φορά επάνω στη σκηνή. Νεούδια.
1: Είναι πολύ απλό το πράγμα. Είχε άλλα 15 ίδια τραγούδια που γίνονταν χαμός. Δεν έγινε τίποτα. Πολύ απλό το πράγμα.
0: Έτσι το βλέπει εκείνος.
1: Πάταγες γερά στα πόδια του.
0: Αυτό ακριβώς. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3, κίτρινα ποδήλατα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Να ρε παιδί μου, είναι από τις στιγμές που νομίζω ότι δεν υπάρχουν μικρόφωνα, ότι κάθεσαι εδώ και μιλάς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Αλλά έχουμε την πολύτιμη βοήθεια του Γιώργου Βραχνού που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιστεριαξία και μέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174. Τα μηνύματά σας στην Ρούλα Βρετάκου. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Γιώργος Αλέξανδρος, πατελιά στα το επίθετο. Έτσι να το λέμε και αυτό. Κίτρινα ποδήλατα. Πρέπει να σας πω ότι έχω το κίτρινο ποδηλατάκι από το αφρολέξι που μου το είχατε δώσει τότε.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, ήταν σαν μπρελοκάκι.
1: Είναι σημείο αναφοράς και ξέρεις τι είναι το συγκινητικό. Ότι υπάρχουν συναυλίες που έρχεται ο μπαμπάς και το παιδάκι έχει το ποδηλατάκι που του είχαμε δώσει του μπαμπά το 2002. Ρε φίλε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε τι να πούμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, να τα απολαμβάνεις.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Ποιο είναι
1: ωραίο.
0: Το επόμενο που θα ακούσουμε, είναι από την τελευταία δουλειά, έτσι.
1: Ναι, έχουμε επιλέξει λιγάκι να ακούσουμε από
0: την τελευταία δουλειά. Και καλά
1: κάνετε. Λέω να πούμε ένα κομμάτι στο οποίο βασίστηκε το άλμπουμ, γύρω από αυτό κτίστηκε. Λέγεται Πολύχρωμα Μπαλόνια. Να θυμηθούμε λίγο τα χρόνια τα ασπρόμαυρα. Που ήταν αναλογικά όλα και τα παιδιά παίζανε στους δρόμους με πληγιασμένα γόνατα και τους φώναζε η μάνα τους να γυρίσουν σπίτι, γιατί ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψεύτικος και ψηφιακός. Να κρατήσουμε μια ισορροπία, το αναλογικό, το αληθινό στη ζωή μας, να μην το ξεχάσουμε ποτέ, να το δώσουμε στα νέα παιδιά.
0: Δεν υπάρχει μια πιο ωραία εικόνα που να περιγράφει αυτό που είπες από το βίντεο που ντύνει το βάλσο των χαμένων ονείρων του Χατζηδάκη. Πάμε.

0: Αθηνά Μαράκη, στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας. Είχε μεταδώσει νωρίτερα κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς ήρθατε, αν μόλις άνοιξα το ραδιοφωνό σας. Επειδή είναι εδώ τα κίτρινα ποδήλατα, θα μας ξαναπούν και για τις εμφανίσεις 18 και 17 Ιουλίου. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι «Προηγήθηκε». Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι μια αφήγηση φοβερή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ποιος ήταν ο στόχος, το μήνυμα που ήθελες να περάσεις μέσα από το στίχο?
3: Κοίταξε, γύρω από αυτό το τραγούδι στήθηκε όλο το άλμπουμ. Το οποίο, όπως σου είπα, έχει
4: τον τίτλο «Άναλογο αναλογικό». Mm-hmm. Στήθηκε γύρω από το τραγούδι «Πολύχρωμα μπαλόνια». Η διαφορά των γενεών αυτή τη στιγμή, της ηλικιακής εννοώ διαφορά που υπάρχει, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κινηθεί προς το μέλλον πιο αρμονικά, γιατί βρισκόμαστε σε μια στροφή του πλανήτη και της όλης εξέλιξης που οι νεότεροι τρέχουν με χιλιάδες χιλιόμετρα μπροστά. Οι μεγαλύτεροι τρέχουμε με το, όπως σου είπα πριν, το συνηθισμένο 120-140 χιλιόμετρα την ώρα και δεν προλαβαίνουμε να τους χτυπήσουμε στον νόμο, να τους πούμε ότι περιμένετε, υπάρχουν κάποιες σταθερές, κάποιες αξίες, υπάρχουν ο αναλογικός τρόπος ζωής, τα συναισθήματα τα αληθινά, τα οποία μέσα στα τάμπλετ, μέσα στα κινητά, μέσα στον ψηφιακό κόσμο τα ξεχνάτε, τα αφήνετε πίσω, όμως αύριο θα είναι οι σταθερές σας.
0: Ναι.
4: Αυτή η σύζευξη ήταν στο μυαλό μας όταν στήσαμε όλο αυτό το άλμπουμ. Mm-hmm. Ναι, να πάμε μπροστά με τα καλά της τεχνολογίας και της ψηφιακής και της τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Να κρατήσουμε τις σταθερές. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είναι αφιερωμένο στις γενιές που θυμούνται αυτά τα παιδικά χρόνια, τα εντελώς αναλογικά χρόνια, που μάθαινες τα όρια σου μέσα από τα όρια του άλλου, γιατί βρισκόσουν διαζώσεις μαζί του, έπαιζες μαζί του στα δάση, στις παραλίες, στις γειτονιές,
0: στα χώματα,
4: άνοιγαν τα σπίτια, γινόντουσαν γιορτές. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ανάγκη να χαθεί εντελώς. Πρέπει αυτό το άρωμα αυτής της εποχής με κάποιον τρόπο να το μεταδώσουμε στα νεότερα παιδιά. Τι εννοώ? Αντί να πάει ο γονιός τα παιδιά του το Σάββατο το πρωί να συναντήσουν άλλο ένα ζευγάρι και να παρκάρουν τα παιδιά στο διπλανό τραπέζι στο καφέ με ένα τάμπλετ 3 ώρες για να τους αφήσουν λίγο στην ησυχία τους, προτείνω να το πάρουν τα παιδιά να πάνε σε ένα πάρκο, να παίξουν μπάλα, να παίξουν παλιά παιχνίδια, να παίξουν, να καταλάβουν.
0: Και να κάτσουν εκείνοι στο παγκάκι.
4: Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα.
0: Σε
4: αυτό το άλμπουμ λοιπόν έχουμε αυτές τις σταθερές περιγράψεις. Άλλο τραγούδι, το πρώτο που ακούσαμε που είχε μέσα το κλαρίνο είναι για την κατάθλιψη που νιώθει ο άνθρωπος μετά από όλα αυτά που έχει ζήσει, για παράδειγμα. Πώς πρέπει να ανακαλύψει τη φωτιά μέσα του που υπάρχει, απλώς δεν την ανακαλύπτει. Άλλο ένα μιλάει για την αξία της αληθινής φιλίας, όχι της φιλίας του Facebook και του Instagram.
0: Ναι.
4: Τον φίλο που έχεις δίπλα σου και που θα έχεις να δώσεις και να πάρεις ένα χέρι βοήθειας. Γενικότερα αυτή είναι η άποψή μας αυτή την εποχή.
0: Και όπως μου είπες πάρα πολύ ωραία, ειδικά για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, να έχουν μετά και τα παιδιά να διηγηθούν κάτι στα δικά τους τα παιδιά.
4: Ακριβώς, για να έχουν κάτι να διηγηθούν.
0: Ναι,
4: κάποτε θα καταλάβουν ότι αυτό που τρολάρουν τώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Μπορεί να μας πεις ρομαντικούς και λίγο ας πούμε ονειροπόλους, αλλά δεν είναι κακό σε αυτή την εποχή να υπάρχει και αυτή η άποψη. Εμείς δεν είμαστε οι τύποι της ταμπέλας.
0: Ναι.
4: Έτσι, μας αρέσει αυτό που νιώθουμε και αισθανόμαστε, τα συναισθήματά μας, να τα μοιραζόμαστε. Η μουσική είναι ένας καλός τρόπος, οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, να πάμε μουσικά. Mm-hmm. Γιατί ήθελα ακριβώς να σχολιάσουμε λίγο το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
0: Θα παίζει συχνά. Δεν ξέρω από πνευματικά δικαιώματα, θα πληρωθούμε.
4: Βέβαια, να πούμε ότι το έχουμε κάνει. Το καταλάβανε βέβαια όσοι το ακούσανε. Το έχουμε ντουέτο με τον Γιάννη τον Κότσιρα.
0: Με τον Γιάννη Κότσιρα, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
4: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα τραγούδι με τίτλο «Οι αμοιβάδες στη χώρα των εξωγήινων». Ξέρεις τι γίνεται, αν έρθουν, έχεις δει που αρχίζουν και λένε θα έρθουν οι εξωγήινοι, ωραία. Ξέρεις γιατί το λένε, γιατί φοβόνται ότι θα μας πειράξει. Ενώ εμείς τους περιμένουμε πώς και πώς, μας και βάλουμε μια τάξη.
0: Αυτό.
4: Μόνο να τους υποδεχτούμε πιο σοφοί από ποτέ και όχι ως αμοιβάδες.
0: Αυτό εδώ, τέλειο, εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, έχω μήνυμα από την Μέρη που μου λέει: χίλια μπράβο, εξαιρετική δουλειά. Οπωσδήποτε θα βάλω αυτό το άλμπουμ να το ακούσουν τα παιδιά μου. Όταν το λέει αυτό η μαμά για τα παιδιά. Προφανώς λόγω ερεθισμάτων και λόγω στίχου και λόγω μουσικής, εννοείται, παίζουν. Πώς το πες πριν, παπάδες παίζουν από κάτω, έλεγε ο Βραχνός, όση ώρα ακούγαμε τη μουσική, γιατί εμείς εδώ κάτι συζητούσαμε.
1: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
2: Να πούμε ότι και λόγω ρομαντικής διάθεσης, αλλά και αυτόν που λέει το και πραγματεύεται το άλμπουμ, ότι το έχουμε κυκλοφορήσει και σε ένα βινίλιο. Το είδαμε έτσι πολύ. Είχαμε την εικόνα του δίσκου από τον πατέρα.
0: Καλά, ρε, δεν φέρατε ένα.
2: Αυτό θα σου έρθει δωράκι μαζί με τον μπλουζάκι
1: τώρα,
2: μαζί.
1: Τώρα που το θέλεις, θα σου στείλουμε. Τι να έρθουμε, γεια σου, σου φέραμε οπωσδήποτε το δίσκο μαζί, φίλε. Συγγνώμη δηλαδή. Κάτσε.
2: Μαζί με το ποδηλατάκι θα βάλεις μπλουζάκι και τέτοιο. Και δίσκο.
0: Έχει απάντηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπα εξελιχθεί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πάρει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Εγώ αυτό που για το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι όταν όλες τις φορές που απήντησα με αυτόν τον χώρο, γιατί πολλές φορές έρχεται η ώρα που κάπως...
0: Δηλαδή σε τι σημείο να πεις ότι τι κάνω εγώ εδώ ή μήπως το και δεν το έχω
1: Ναι, πολλές φορές δηλαδή και όσο περνούν τα χρόνια ένιωσα ότι είμαι εξωγήινος πραγματικά. Δηλαδή ρε φίλε, μάλλον είναι αυτό που λες, καμιά φορά βάζει τον εαυτό σου να αναρωτιέται, είναι στραβά αρμενίζω ή παίζει να είναι και ο στραβός ο γυαλός. Καμιά φορά λοιπόν ήρθα σε έκπληξη πολλές φορές και ήταν στραβός ο γυαλός, ρε φίλε.
0: Καλά, εκεί πέρα. Ηρέμησε τις περισσότερες φορές.
1: Δεν ξέρω, όχι, εντάξει, δεν θέλω.
0: Όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρος και το μεγαλύτερο μάθημα που ήξερα ούτως ή άλλως, αλλά το επιβεβαίωσα στα χρόνια που περνάνε, είναι ότι η σταθερά μου είναι ο αδερφός μου. Πάντα αυτό που με έβαζε ξανά στην πορεία, αυτό που με έκανε να αντέξω κάθε τι παράξενο, περίεργο, ανάποδο, ήταν το ότι εδώ αφενός δεν έχω δικαίωμα να κάνω πίσω, γιατί και ο άλλος κάνει μια προσπάθεια σαν και εμένα και δεν έχω το δικαίωμα να την προδώσω αυτή την προσπάθεια, να την χαλάσω, άρα παραμένω στον αγώνα, έτσι. Αν ήμουν μόνος μου θα τα είχα παρατήσει 10 φορές. Στο λέω όσο και να αγαπάω τη μουσική. Και στο σαλόνι μου μέσα με την κιθάρα μου γουστάρω πολύ τη μουσική, το ίδιο την αγαπώ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η σταθερά μου και η αξία μου είναι ο Αλέξανδρος. Γιατί είμαι και λίγο τυχερός, γιατί έχει ένα ταλέντο που μόνο εγώ το γνωρίζω, αν και μικρότερο στην ηλικία πάντοτε δεν το έβλεπα εγώ έτσι ποτέ, γιατί στη μουσική δεν υπάρχει μικρός και μεγαλύτερος. Και είμαι σίγουρος ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα, αν και το ξέρα, το επιβεβαίωσα και το ξαναεπιβεβαίωσα, είναι ότι δεν πρόκειται να με σταματήσει ποτέ τίποτα όσο έχω αυτόν τον τύπο δίπλα μου. Το λέω εντελώς μέσα από την καρδιά μου, γιατί στην Ελλάδα ξέρεις τι γίνεται, όποιος έχει το μικρόφωνο και τραγουδάει, κοιτάζει περισσότερο αυτόν που έχει το μικρόφωνο και τραγουδάει. Εδώ πέρα μιλάμε για μια προσπάθεια που φασίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό, στο ταλέντο και στην προσφορά του Άλεξ. Εγώ δηλαδή αυτό το επιβεβαιώνω και είναι το μεγαλύτερο μάθημα που παίρνω συνέχεια. Και τα λάθη μου ακόμα τα παραδέχομαι έστω και τεροχρονισμένα και αν και εκείνη την ώρα δεν τα αντιλαμβάνομαι, έρχεται ο χρόνος να μου αποδείξει ότι τελικά τότε είχα κάνει λάθος εκτίμηση. Αυτό δηλαδή το έχω ζήσει δεκάδες φορές πια.
0: Το έχεις παραδεχτεί όμως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το έχω μάθει με τον τρόπο μου, είτε με την προσπάθεια στις πράξεις, αλλά τέλος πάντων, okay, μεταξύ μας δεν υπάρχουν, ξέρεις, όταν είναι δύο αδερφιά, υπάρχει ειλικρίνεια μεγάλη, δεν κρύβεσαι. Λες τα πράγματα όπως είναι. Αν μου φέρει κάτι που δεν μου αρέσει, το που να σου πω κάτι, η σεντεφόρ με περνά έξω, ξέρω εγώ. Το ίδιο και εγώ, αν το στείλει, λέω κάτι που δεν είναι ωραίο, δεν θα μου πει, ξέρεις, σιγά τι.
0: Κρατιέται πάντως για την τελευταία λέξη, φαίνεται.
2: Καλά, αυτά τα λέει για να με ρίξει τώρα, αλλά δεν.
0: Τι, γιατί, περιμένει κάτι.
2: Όχι, είναι όπως τα λέει ο Γιώργος, και από τις δύο πλευρές.
0: Άρα και εσύ το μάθημα έχει να κάνει με αυτό.
2: Αν κάτι έχουμε μάθει, είναι το εξής. Όταν ξεκινήσαμε, ήταν σαν να πήραμε τα κουπιά, το σκάφος και βγήκαμε στη θάλασσα. Τότε, ξέρεις, είχαμε άλλη ιδέα. Και για το χώρο που είναι επαγγελματικός, αυτές τις λέξεις ακούγαμε, ότι ξέρεις θα γίνεις όλο και καλύτερος, και πιστεύαμε ότι σε κάποια φάση εμείς θα ξέρουμε καλά να αρμενίζουμε και αυτό το πράγμα θα πηγαίνει μια χαρά. Όταν λοιπόν ξανοιχτήκαμε και βγήκαμε μέσα, καταλάβαμε το εξής, ότι είναι ατελείωτη αυτή η θάλασσα, ότι δεν μαθαίνεις ποτέ τα πάντα, ότι όπου και να κοιτάξεις έχει καινούργια πράγματα και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι τώρα που ξανύχτηκες να απολαύσεις κάθε στιγμή. Εμείς δηλαδή πια, αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάρει ένα μάθημα, είναι ότι κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή, πάνω στο στούντιο, κακή και καλή, ότι πρέπει να την απολαμβάνουμε και να μας τροφοδοτεί για την επόμενη μέρα. Mm. Αυτό δεν το ξέραμε στην αρχή. Ναι. Περνάγανε οι ώρες, περνάγανε οι μέρες.
0: Δεν μπορείς να το ξέρεις.
2: Ναι. Ναι. Αυτό. Τώρα μάθαμε ότι αυτό, ναι, αυτό το ατελείωτο πράγμα που λέγεται μουσική είναι τελικά το πιο γοητευτικό.
0: Το κοινό πόσο έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια? Κάτι μου λέγατε πριν ότι έρχεται ο πατέρας με το παιδί τώρα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Είναι κοινό που σας ακολουθεί προφανώς και σταθερά?
1: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Υπήρξε ένα gap τα τελευταία χρόνια, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είναι η αλήθεια. Μπορώ να πω και χρονικά να το οριοθετήσω. Δηλαδή μέχρι το 12-13 η μπάντα ήταν σε ένα σημείο που είχε βρει τον ήχο της, την εξέλιξή της. Είχε αρχίσει και μεγάλωνε μαζί με μια γενιά ολόκληρη. Mm-hmm. Στην πορεία, με τη βαθιά κρίση και μέχρι να φτάσουμε και στο, mm-hmm, σε όλα αυτά τα θέματα του COVID κλπ, τα νεότερα παιδιά, η επόμενη γενιά, mm-hmm, κάπως αποπροσανατολίστηκε σε σχέση με το χαρακτήρα του αυτού που θέλει να ακολουθήσει σε στίχο, σε μουσική, σε πολιτισμό, σε όλα. Εκεί πέρα λοιπόν, με τον αδερφό μου μείναμε σταθεροί, φτιάξαμε αυτά που πρέπει να φτιάξουμε, δεν πανικοβληθήκαμε. Δεν αφήσαμε την εξέλιξή μας, κάναμε πράγματα πιο δύσκολα από ποτέ και πιο πειραματικά από ποτέ, και ήρθε η ώρα που, κυλώντας ο χρόνος, μας έφερε μπροστά ξανά, mm-hmm, μια νέα γενιά ανθρώπων που έρχονται και θέλουν να τους γράψουμε σε ένα τετράδιο που έχουν σημειώσει τους στίχους μας, και αυτά τα παιδιά είναι ηλικίας μέχρι 11-12 χρονών που πλέον μπορούν να πάνε στις συναυλίες, γιατί ήταν πιο μικρά και δεν μπορούσαν να πάνε το καλοκαίρι τόσο εύκολα στις συναυλίες, και βλέπουμε τους γονείς πια, οι οποίοι είχαν χαθεί για ένα διάστημα γιατί κάναν τα παιδιά τους, γιατί έπρεπε να τα
0: παιδιά,
1: προσέξουν.
0: Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Γιατί εσύ το οριοθετείς σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη για όλους.
1: Ναι, μα λέω ότι
0: μιλάμε στην καρδιά της κρίσης.
1: Ναι, δεν θέλω να σου πω όμως ότι όλα καλά, όχι, και έχουμε μια.
0: Όχι, δεν το αποδίδεις προφανώς αυτό. Αλλά για βάλε τη σκοτούρα εκείνης της εποχής που έτσι κι αλλιώς πέρασε μια κάμψη γενικότερη, mm-hmm, ο χώρος σας, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν ήταν η προτεραιότητα, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Είναι όμως πολύ σημαντικό, θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα να πω αυτό που θα πω τώρα. Επειδή μας ακούνε νεότερα παιδιά, ναι, που νομίζουν ότι η προσπάθεια γίνεται με έναν άλλον τρόπο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άλλος ο τρόπος, ναι, παιδιά. Ναι. Όταν βασίζεσαι πάνω στη γνώση, στην εξέλιξη, στη συνέπεια, ό,τι και να γίνεται τριγύρω σου, όποιοι και να είναι, όποιες και να είναι οι αναταράξεις, όταν ψάξεις εύκολες δικαιολογίες να αλλάξεις ρότα, να αλλάξεις τρόπο, να αλλάξεις ηθική, λογική,
0: ή να ψάχνεις παντού εχθρούς,
1: κατάλαβες τι γίνεται. Εκεί πέρα λοιπόν, όταν βρεις δικαιολογίες και κάνεις πίσω, δεν θα πας μπροστά ποτέ. Mm-hmm. Ό,τι κερδίζεις μόνος σου και δεν σου χαρίζεται, δεν μπορεί να στο πάρει κανένας. Όταν λοιπόν εμείς βρεθήκαμε σε μία περίοδο, όπως όλοι οι άνθρωποι, και ειδικά και του καλλιτεχνικού χώρου και όχι μόνο, δεν πανικοβληθήκαμε, συνεχίσαμε να δουλεύουμε, βλέπαμε ότι στο κοινό μας υπάρχει ένα gap, βλέπαμε ότι στο γκέλ της μπάντας συναυλιακά υπήρχε ένας κλειδονισμός, όμως ποτέ δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε, ποτέ δεν είχαμε πρόταση, και αυτό μας έχει κάνει τώρα 25 χρόνια ολόκληρα, πάμε στο 26 μετά, να είμαστε δύο φορές χαρούμενοι, γιατί εμφανίστηκε ξανά το κοινό, βγήκε ξανά στις συναυλίες, έψαξε ξανά τις νέες δουλειές μας, ήρθαν νεότεροι άνθρωποι, και έτσι βλέπουμε ότι μια νέα γενιά είναι μπροστά μας.
2: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι πάντα να είμαστε στην επικαιρότητα. Η προτεραιότητά μας έρχεται από μέσα μας και είναι να ασχολούμαστε με τη μουσική. Mm-hmm. Όταν λοιπόν κάνεις αυτή την πορεία, έχεις τα πάνω σου και τα κάτω σου, και αυτό πρέπει να το δεχτείς, να είσαι εντάξει μέσα σου με αυτό. Όταν θα έχεις τις δυσκολίες, τις φουρτούνες, ας πούμε, κρίσεις, αυτό το να τ' άλλο, πρέπει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, ότι Εγώ έχω δουλέψει, έχω παραδώσει στο, σε αυτούς που ακούν τη μουσική μου αυτό που μπορούσα.
0: Και πολύ τίμια και πολύ ξεκάθαρα.
1: Και,
2: ναι,
1: και είναι,
2: ναι,
1: και είναι και εκεί, είναι εκεί για πάντα αυτό που κάνεις. Δεν είναι για τη στιγμή.
0: Ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα πάντως που...
1: Πρέπει, είναι πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Γιατί...
2: Ναι, shortcut δεν υπάρχει. Συντόμευση. Ναι, πρέπει να κάνεις δουλειά.
1: Ναι, πρέπει να δουλέψεις, φίλε.
0: Μεγάλη
1: πρέπει...
0: κουβέντα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μεγάλη κουβέντα. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που όλα νομίζουμε ότι είναι σχετικά εύκολα.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι,
1: όχι.
0: Δεν είναι. Και ειδικά αναφερόμενοι στους νέους. Λοιπόν, να ξαναπούμε, γιατί δυστυχώς τελειώνουμε και δεν ρώτησα και αυτά που ήθελα. Μ' αρέσει που είχα γράψει και δύο σελίδες.
2: Τι ωραίες που είναι οι βραδινές εκπομπές.
0: Με φίλους. Τι βραδινές εκπομπές.
2: Γιατί δεν είμαστε βραδινοί τύποι. Νομίζω ότι κοιμόμαστε αργά. Αλλά έτσι υπάρχει μια χαλαρότητα και είσαι και εσύ τώρα που μιλάμε και είμαστε πολύ άνετα.
0: Εγώ το χαίρομαι.
1: Λοιπόν
0: 18 του μήνα. Δώσε αναλυτικά τα στοιχεία.
1: 18 του μήνα στο πολιτιστικό. Κέντρο Νίκης Παπαθεοχάρη, μπορεί να το γκουγκλάρουν πλέον πολύ εύκολα να βρουν ακριβώς και πού είναι. Όποιος δεν το έχει πάρει είδηση, έχει κάνει λάθος. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει δομηθεί με μεγάλη αγάπη και είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο. Το είπα και πριν. Mm-hmm. Εγώ πήγα, τον επισκέφτηκα, είδα τη δουλειά που έχει γίνει και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που θα δώσουμε την εμφάνισή μας στην Αθήνα για τον Ιούλιο εκεί. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος που μπορούν εύκολα να τον επισκεφθούν. Και να το συνδυάσουν και με το μουσείο που υπάρχει εκεί, Πετρογλυφικής, είναι πολύ ιδιαίτερη έκθεση και θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά γιατί την περιμένουμε πώς και πώς. Είναι η κεντρική μας για την Αθήνα τον Ιούλιο, μετά θα φύγουμε εκτός Αθήνας.
0: Για την, ωραία. Και μετά έχουμε και, και 17 του μήνα.
2: Και 17 του μήνα στο Θέατρο Λαμπέτη στην Ταράτσα, του Θέατρου Λαμπέτη, όπου συμμετέχουμε στο δεύτερο project για φέτος, που είναι το αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Με τον Διονύση τον Τζαγνή και τη Μιρέλα την Πάχου και τον Στίβ, το φίλο μας τον Τεσέρ, θα πούμε τις τραγουδάρες του Λαυρέντη. Και θα συγκινηθούμε και θα περάσουμε.
2: Που εννοείται και λέμε και στο δικό μας το πρόγραμμα.
1: Καλά, πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
1: Και τους συνεργάτες σου που είναι εξαιρετικοί όλοι εδώ και γενικότατα.
0: Πρέπει να ξανάρθετε τώρα, δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή.
1: Τι φταίνει οι ακροατές σας.
0: Οι ακροατές το έχουν χαρεί πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Γιατί μην νομίζεις. Έχουν ανάγκη και οι ακροατές, δεν είναι έτσι απλά.
1: Να είμαστε όλοι καλά και να ανταμείβουμε.
0: Πρώτα απ' όλα, χάρη και ο ηχολήπτης.
1: Ο Γιώργος είναι σπουδαίος και ξέρεις, εμείς τώρα σαν άνθρωποι της σκηνής, τους ηχολήπτες και τους γιατρούς μας δεν τους αλλάζουμε ποτέ.
0: Ξέρεις, το λέω μονίμως και γι' αυτό τους σέβομαι, γιατί είναι η πρώτη αποδέκτης και εκεί καταλαβαίνεις αν αυτό που κάνεις, τουλάχιστον στη δική μας δουλειά, έχει ενδιαφέρον ή όχι.
1: Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ειλικρινά, με τι θες να τελειώσουμε.
1: Δεν ξέρω,
0: ότι... Έλα.
1: Ό,τι διαβάζεις, τι διαβάζεις.
0: Διαβάζω και.
1: Διαβάζεις, δεν μπορείς. Για κάτσε να δω. Α, ναι. Λοιπόν, έλα. Το ξέφωτο.
0: Το ξέφωτο. Πάμε το ξέφωτο. Κίτρινα ποδήλατα, κυρίες και κύριοι.

0: Βεβαίως η είδηση είναι ότι έχουμε και τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Από ό,τι λέει η Τεχεράνη, έρχεται μαζική επίθεση καταβάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα εξ όσων αντιλαμβάνεστε. Είναι κοντά μας η Αθηνά Μαράκη να μας πει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα και επιστρέφουμε.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, αναφέρει η ανακοίνωση. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν σε ιρανικές πόλεις στη Σιρίκ, τον Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Νουρ Νιούς μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, είχε μεταδώσει νωρίτερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε εντωμεταξύ τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε του Ισραήλ, όμως έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ενορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου». Για τον Έλληνα πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε: «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι «συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου». Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Τέλος ερωτηθείς από τον Μανώλη Κωστίδη αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργασε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις προϋπολογισμό άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος Αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Βρέθηκε στη θάλασσα περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Νεκρή εντοπίστηκε και η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Σίμης του Δήμου Βιάνου. Η ηλικιωμένη είχε άνοια. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοβ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαστόγλου.

Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, τέταρτη ώρα που είμαστε κοντά σας, έχουμε αυτό το μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στερνά του Ορμούζ. Τώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η χώρα διεξάγει επιθέσεις κατά του Ιράν και ειδικότερα σε ανάρτηση στο X, σημειώνεται ότι κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν. Εννοείται ότι είναι μια εξέλιξη που αλλάζει πάλι τα δεδομένα. Μην ξεχάσουμε ότι το Ιράν είχε απειλήσει με κλείσιμο του Ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Ελάτε, σας περιμένουμε και σας υποσχόμαστε ότι ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα επιστρέψει ζωντανός. Αυτό είχε δηλώσει Ιρανός αξιωματούχος μετά τις απειλές του Τραμπ. Τώρα δεν ξέρω ειλικρινά τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό ίσως είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά σίγουρα αλλάζει πάρα πολλά από τα δεδομένα, τουλάχιστον που είχαμε μέχρι τώρα, αυτή η εξέλιξη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 και αυτό το βράδυ. Από τις 9 μέχρι τη 1 ο Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ το διαβάζουμε. Σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Και έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Αυτά τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στάθη και την Τζιάν. Είναι η βάρδια τώρα από το μεσημέρι και μετά. Απλώς έπρεπε να έχει τελειώσει, αλλά μένει εδώ ακριβώς γιατί έχουμε τις εξελίξεις αυτές με τις επιθέσεις. Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι νεότερο έχεις και τι σου έχει έτσι προκύψει μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ που σημειώνεις στο sky.gr? Αναλυτικότατο ρεπορτάζ και από πολύ νωρίς πρέπει να σας πω, γιατί παρατηρούσα τώρα και άλλα site. Ο Στάθη σημειώνει στο sky.gr. Αναλυτικότατο

0: για διακοπές ηλεκτροδότησης σε μια περιοχή. Σε μια άλλη περιοχή, στο Τσαμπαχάρι, υπάρχουν αναφορές για ζημίες σε νοσοκομείο από θράσμα που έπεσε. Τώρα.
1: Περιμένουμε να δούμε τώρα προφανώς.
0: Περιμένουμε να έχουν πει οι Ιρανοί, υπάρχει ιρανική πηγή σε ιρανικά μέσα πάλι, ότι έρχεται μαζική απάντηση κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
1: Ο λόγος ήταν το αν θα είναι ανοιχτά ή όχι τα στενά του Ορμούζ.
0: Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στην ανακοίνωσή της στο X είπε ότι ο λόγος είναι για την ασφάλεια στην ασυπλοεία στο Ορμούζ. Ναι, όλο αυτό έχει ξεκινήσει από χθες, μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά τριών πλοίων στο Ορμούζ. Οπότε, τουλάχιστον αυτό είναι το πρόσχημα, τουλάχιστον αυτή είναι η δικαιολογία η αιτιολόγηση πιο σωστά που δίνουν οι Αμερικάνοι. Κάτι άλλο τελευταίο ενδιαφέρον που μόλις τώρα πριν δύο λεπτά που βγήκε είναι Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τώρα οι αμερικανικές επιθέσεις θα έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις χθεσινές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό εξηγεί εν μέρη που υπάρχουν και τόσες πολλές αναφορές για τόσες πολλές εκρήξεις πραγματικά σε όλο το Ιράν.
1: Ναι, σε
0: όλο όμως. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχουμε σημειώσει τουλάχιστον 10 περιοχές που έχουν γίνει ή έχουν ακουστεί εκρήξεις.
1: Και βέβαια το επόμενο τώρα να δούμε τι θα γίνει και με το Βαρέλι.
0: σήμερα νωρίτερα έκανε κάποια στιγμή άνοδο έως και 8% ξεπέρασε πάλι τα 80 δολάρια.
1: Τα 80 δολάρια το Βαρέλι. Μάλιστα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη μου, για τη βοήθεια.
0: Να
1: σε καλά. Στάθης και τη Τζιάννα από το sky.gr, η Βάρδια τώρα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Η πολύτιμη βοήθειά σου. Μας έδωσε τα στοιχεία τουλάχιστον και το τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τώρα. Πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη τον Σαββόπουλο, να δούμε πού τον βρίσκουμε. Τώρα δεν ξέρω, είναι Ολλανδία, είναι Βρετανία, δεν ξέρω πού τον βρίσκουμε. Γιάννη μου, καλημέρα από Αθήνα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Είμαι καλά, σε ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
1: Να είσαι γερός δυνατός. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι Αγγλία, στο Λέστερ. Κεντρική Αγγλία, με πάρα πολύ ζέστη, Δημήτρη. Πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε 2 ώρες πίσω από την Ελλάδα. Και έχει σχεδόν 27-28 βαθμούς.
1: Νομίζω τους έχει γονατίσει, έτσι.
2: Πάρα πολύ.
1: Έχει διάρκεια. Αυτό που θεωρούν καύσωνα εκεί, έτσι, έχει τεράστια διάρκεια.
2: Έχει, δηλαδή ο κόσμος πάρα πολύ. Και εδώ και στην Ολλανδία βέβαια συμβαίνει το ίδιο.
1: Εδώ έλεγε για την Βαρκελόνη νωρίτερα, λέγαμε με τον μετεωρολόγο μας, ότι έχει την μεγαλύτερη θερμοκρασία από τότε που την καταγράφουν στην Βαρκελόνη.
2: Ακριβώς.
1: Φαντάσου.
2: Ο κόσμος παραπονιέται και παραπονιέται σοβαρά και πολύ. Δηλαδή έχουν σταματήσει να παραπονιούνται για οτιδήποτε άλλο και μένουν μόνο στο θέμα της ζέστης. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
1: Ναι.
2: Φοβερό.
1: Εσύ τώρα πώς ξέμεινες εκεί, βράδυ?
2: Όχι, εγώ έκανα τις παραδόσεις μου σήμερα και έχω τελειώσει, έχω αράξει, έχω βάλει το air condition και τελειώσει δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Και θα επιστρέψω Ολλανδία αύριο.
1: Ολλανδία αύριο. Δεν μου λες, τώρα είσαι σε μέρος που είναι φορτηγά, πώς ακριβώς είναι εκεί που είσαι? Είσαι σε κάποιο...
2: Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ είμαι σε μια περιοχή στο Λέστερ, όπου είναι, ας το πούμε, βιομηχανική, όπου μπορούμε και παρκάρουμε κανονικά τη νύχτα χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, είναι κάποιοι δρόμοι όπου μπορούμε και παρκάρουμε χωρίς πρόβλημα. Δεν είναι κάποιο πάρκινγκ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτό εννοώ. Είναι βιομηχανική περιοχή, είναι ολοτερίες.
1: Και με ασφάλεια, δηλαδή υπάρχει κάποια ασφάλεια εκεί ή όχι, έτσι είστε?
2: Όχι, δεν υπάρχει ασφάλεια, γιατί είναι κανονικοί δρόμοι. Δεν υπάρχει και δεν είναι κάποιο κλειστό μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά Δημήτρη, θα σου πω ότι ειδικά στις μεγάλες πόλεις δεν έχω νιώσει ποτέ πρόβλημα. Δεν έχω νιώσει
1: κάποιο πρόβλημα ασφάλειας, έτσι. Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση εσύ να κοιμάσαι και κάτι να κλέψουνε?
2: Μέσα στην καμπίνα, όχι.
1: Όχι. Αλλά έξω, ας πούμε, μπορεί να είναι καύσιμα. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση.
2: Έχει τύχει και σε μένα, δυστυχώς, να μου κλέψουν καύσιμα.
1: Πώς δεν κλειδώνει εκεί κάτι, πώς είναι?
2: Και που κλειδώνει, γιατί και κλειδώνει η τάπα, αν αυτό εννοείς, και από μέσα από την τάπα υπάρχει μια μεταλλική σίτα, όπου πάλι υποτίθεται θα εμποδίσει, αλλά υπάρχει τρόπος και η κλειδαριά να σπάσει και η σίτα να σπάσει. Και ευτυχώς όταν συνέβη σε εμένα, που ήμουνα και σε μια περιοχή έξω από την πόλη, εκεί που ήμουνα τέλος πάντων, στο Exeter συγκεκριμένα, ευτυχώς μου αφήσανε λίγο πετρέλαιο για να μπορέσω να πάω τουλάχιστον μέχρι το πρώτο βενζινάδικο, να μπορέσω να συμπληρώσω.
1: Τόσο μεγάλη ποσότητα δηλαδή.

0: Πήγανε.
1: Ναι. Και πραγματικά, Δημήτρη, δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα με κάποιο τρόπο, κάτι να χτυπάει, κάτι να καταλαβαίνει ο οδηγός. Είναι τόσο δύσκολο.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βάζουν και συναγερμούς επάνω σε στάπες, βάζουν διάφορα. Η δική μας εταιρεία δεν έχει προνοήσει κάτι τέτοιο. Έχει μείνει μόνο στο κομμάτι της τάπας με κλειδί και της μεταλλικής σίτας μέσα από τον τεπόζιτο. Μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι εκεί. Αλλά συμβαίνει και όταν θα συμβεί βέβαια καλό είναι να μην εμπλακείς.
0: Γιατί έχεις ακούσει, ας πούμε, δηλαδή έχουν κάνει, ενώ το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν έχουν αντιδράσει.
1: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό.
0: Γιατί, για μαφία πρόκειται, γιατί πρόκειται.
1: Δημήτρη, άμα θα βγεις από την καμπίνα μέσα στη νύχτα, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Κάνε πως κοιμάσαι, λοιπόν.
0: Περίπτωση.
1: Κάψιμα χάνεις, δεν χάνεις κάτι ιδιαίτερο.
0: Ναι, εντάξει. Περίπτωση να παραβιάσουν πόρτα της καμπίνας ενώ μέσα έχει συμβεί.
1: Όχι, αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Τουλάχιστον για Αγγλία και Γερμανία και Βέλγιο, γύρω-γύρω χώρες που έχω φίλους και γνωστούς που δουλεύουν, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Είναι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο δύσκολο γιατί έχουμε τις κουρτίνες κλειστές. Οπότε απ' έξω κάποιος δεν μπορεί να δει μες στην καμπίνα τι γίνεται. Οπότε δεν ξέρει ούτε ποιος είναι μες στην καμπίνα, ούτε πώς είναι, ούτε τι συμβαίνει, ούτε τίποτα. Είναι λίγο δύσκολο κάποιος να παραβιάσει πόρτα.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, κάποιος, πρόσεξε, να έχει ήλιο, ας πούμε, να πει ότι εγώ κλείνω τις κουρτίνες για να νομίζουν ότι είναι μέσα, αλλά και να μην είναι. Υπάρχει περίπτωση. Όχι. Δηλαδή, να έχεις πάει, ρε παιδί μου, εσύ, πρόσεξε, να έχεις βγει από το φορτηγό σου. Να έχεις πάει κάτι να πάρεις να φας, δεν ξέρω. Και να έχεις κλείσει τις κουρτίνες.
1: Αυτό κάνω. Αυτό το κάνω, βεβαίως. Το κάνω αυτό. Το κάνω.
0: Απλώς εκεί πας και γυρίζεις γρήγορα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα θα έχω παρκάρει κάπου εκεί κοντά. Θα φύγω για 1-2 ώρες.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα όμως θα κλείσω τις κουρτίνες. Μόνο και
0: για
1: μόνο
0: να νομίζουν ότι κάποιος είναι μέσα. Γιατί αν φαίνεται άδειο, είναι άδειο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σπάνια θα παραβιάσουν καμπίνα.
0: Ναι.
1: Παραβιάζουν είτε τα καύσιμα όπως είπες και εσύ, είτε συνήθως τα φορτηγά τα οποία το τρέιλερ τους είναι με κουρτίνα, δεν είναι κλειστό, δηλαδή κλειστό τύπου.
0: Μουσαμάς δηλαδή.
1: Μουσαμά. Και γι' αυτό και πολλοί οδηγοί όταν παρκάρουν και έχουν μουσαμά, ανοίγουν πίσω τις πόρτες, μόνο και μόνο για να φαίνεται μέσα το τι έχουν ή το ότι είναι άδειοι γενικότερα. Μόνο και μόνο για να μην τους σκίσουν το μουσαμά, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα της αποκατάστασης.
0: Ναι.
1: Και αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές πίσω επίτηδες οι οδηγοί για να φαίνεται μέσα. Ότι είναι άδειο ή ότι μπορεί να έχει κάτι όχι πολύτιμο ή ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Έχει τα ζόρια η δουλειά σας, έτσι. Δεν μου λες,
1: πες
0: ότι συμβαίνει, ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από την εταιρεία σας ζητούν μερίδιο ευθύνης για κάτι, όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Το καταλαβαίνουν.
1: Μα εννοείται αυτό, εννοείται. Δηλαδή ακόμα και τα καύσιμα που μου πήραν εμένα, που ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη εμένα κάτι τέτοιο, η αντίδραση της εταιρείας ήταν αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και μέχρι εκεί. Δηλαδή μα να σου πω κάτι, τι θα σου πει η εταιρεία, κάνε τον Ταρζάν, βγες έξω και κυνήγησέ τους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και ποιος θα το κάνει, ακόμα και να μου το πει η εταιρεία, δεν θα το κάνω.
0: Δεν μπορεί να σε αναγκάσει κανείς.
1: Όταν
0: δεν ξέρεις, το πες πολύ ωραία, δεν ξέρεις τι θα έχεις να αντιμετωπίσεις.
1: Μα εν τω μεταξύ, ακόμα και εγώ που είμαι παρκαρισμένος εδώ αυτή τη στιγμή, έχω γύρω μου 5-6 φορτηγά.
0: Ναι.
1: Και πάλι δεν θα έβγαινα έξω, γιατί σίγουρα δεν ξέρω άμα μου συμβεί κάτι κοφιά η ώρα, άμα ο άλλος οδηγός θα βγει έξω να βοηθήσει.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Με Έλληνες μπορεί να συναντηθείτε συνάδελφοι. Εκεί που
1: παρκάρισες. Έχει τύχει, βεβαίως, έχει τύχει.
0: Αυτό, για πες αυτό. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Κοίταξε να δεις, έχει γίνει σε αρκετές περιπτώσεις, πέρα από το να συναντηθούμε, ξέρω εγώ, είτε σε καράβι είτε σε τρένο, αλλά έχει τύχει και σε πάρκι να συναντηθούμε Έλληνες, όπου εντάξει, υπάρχει μια άμεση οικειότητα, ακόμα και αν δεν ξέρεις τον άλλον. Όπως παράδειγμα, συγκεκριμένα προχθές εγώ πήγα να ξεφορτώσω σε ένα φυτώριο και ο άνθρωπος, το παλικάρι μάλλον που βγήκε έξω για να μου πει πού να πάω να παρκάρω, πού να ξεφορτώσω, ήταν Έλληνας. Γενικά υπάρχει μια πολύ άμεση οικειότητα όταν βρεθείς με Έλληνες, είτε στην Ολλανδία, είτε στην Αγγλία, είτε οτιδήποτε. Ακόμα λοιπόν και στα φορτηγά, όταν παρκάρουμε σε ένα πάρκινγκ και συναντηθούμε με Έλληνες, υπάρχει μια αμεσότητα στην επικοινωνία και στη βοήθεια, αν θέλεις, άμα θέλει κάποιος κάτι, άμα χρειάζεται κάτι, αυτό, ξέρεις, υπάρχει μια επικοινωνία. Όχι ότι δεν υπάρχει και με άλλους οδηγούς, εννοώ άλλων χωρών, απλά είναι πιο άμεση,
0: οικείο.
1: Πιο οικείο όταν συναντήσεις Έλληνα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο συμβαίνει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ.
0: Καλή επιστροφή και θα τα πούμε. Ελλάδα έχει διακοπές.
1: Ελλάδα έχει στις 18 του μήνα, το άλλο Σάββατο.
0: Α, τώρα κοντά, ε.
1: Ναι, για 3 εβδομάδες, να ξεκουραστούμε λίγο, να κάνουμε κανένα μπάνιο. Χρώμα δεν χρειάζεται να πάρω, αλλά έχω πάρει ήδη αρκετό.
0: Ναι, πρόσεξε. Εάν σε βγάλει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, έρχεσαι. Ή τη δεύτερη. Την πρώτη σε προλαβαίνω, τη δεύτερη δεν σε προλαβαίνω.
1: Εγώ θα φύγω 8.
0: 8. Μα, 7 έχω. Όχι, περίμενε. 3 Αυγούστου ξαναέρχομαι, οπότε αν σε βγάλει εκεί, το βλέπουμε.
1: Βεβαίως.
0: Θα συνεργαστούμε έτσι, αλλιώς θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή.
1: Πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά τώρα. Επειδή παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τα ιρανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν πολύ σύντομα μαζική επίθεση εναντίον των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη επιθέσεις των Αμερικανών και από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλης κλίμακας. Πάντως αυτή η νέα κλιμάκωση καταγράφεται τώρα στον Περσικό κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Ειδικότερα οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά για την ώρα. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 12.30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Το Ιρανικό πρακτορείο Nur News μετέδωσε στο μεταξύ επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, είχε μεταδώσει νωρίτερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Και κρατήσαμε λίγο την Αθηνά Μαράκη, γιατί είναι μια νύχτα που αλλάζει αρκετά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα έχουμε αυτό το εύρος των επιθέσεων, μεγάλο, έτσι, είναι μεγάλης κλίμακας από ό,τι φαίνεται, αν συνυπολογίσουμε ότι έχουμε αρκετές εκρήξεις σε μεγάλο μέρος του Ιράν. Τώρα το Ιράν υποσχέθηκε ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα φύγει ζωντανός μετά από αυτή την επίθεση. Το Ορμούζ είναι το μεγάλο θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το βαρέλι, το οποίο εχθές πάλι άρχισε να ανεβαίνει. Λίγο σκαρφάλωσε πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Αθηνά μου.
1: Εντάξει, τώρα ήταν πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις, ήταν γύρω στα 78.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα,
1: και 74.
0: Το έχει καβαλήσει λιγάκι.
1: Τώρα ανέβηκε πάλι.
0: Ναι, τώρα ανέβηκε πάλι.
1: Ναι, από χθες ανεβαίνει, από χθες τα ξημερώματα, ναι, που ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις. Πρώτες.
0: Εντάξει. Το αστείο βέβαια είναι ότι εδώ στην Αντλία δεν είχε πέσει.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, γιατί εμείς μπορούμε.
1: Δεν, ναι, αλλά πέσει. Τώρα πρόσεξε. Προνοούν οι άνθρωποι τώρα που ξανανεβαίνει. Δεν θα υπάρχουν νέες.
0: Και πρόσεξε. Τι λες, μωρέ. Και πριν ακόμα, πρόσεξε. Πριν ακόμα φτάσει, δεν ξέρω που θα φτάσει τώρα.
1: Θα
0: και
1: πούνε, απορροφήσαμε την τέτοια.
0: Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Αύριο ενδεχομένως, χωρίς ακόμα να έχουν προνηθευτεί νέο, θα δεις τσιμπημένη την τιμή. Γιατί μπορούμε. Τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Πώς πήγε η μέρα. Η μέρα καλά πήγε, νύχτα να δούμε.
1: Η νύχτα είναι.
0: Σε είδα και έκτακτο. Καλά, γράφεις πάρα πολύ ωραία στο φακό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να αλλάξεις γυαλιά.
1: Δεν φοράγα γυαλιά.
0: Δεν φόραγες.
1: Όχι.
0: Τότε μάλλον. Πώς μου και. Καλά, μέσα στη θολούρα μου, μην νομίζεις.
1: Όχι, δεν φοράγα τα γυαλιά.
0: Αλήθεια. Ε. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα γυαλιά τα έχω για να βλέπω τα.
0: Πρεσβειοπικά είναι,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα είναι για πρεσβειοπικά.
1: Μια χαρά είναι. Καλύπτουν όλο το
0: φάσμα.
1: Όλο το φάσμα.
0: Μέρα
1: μπορώ να διαβάζω είναι.
0: Πώς πήγε.
1: Ήρεμα, κάναμε κάποιες δουλίτσες, πήγαμε και λίγο στον ΕΔΟΕΑΠ σε γιατρούς και τέτοια.
0: Γιατί τι.
1: Α, τίποτα, έλεγχο.
0: Τα παιδιά ή.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Τώρα που φύγαν τα παιδιά, ασχολούμαι με την Αθηνά λίγο.
0: Έχεις κλείσει ραντεβού, πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει. Δύο.
0: Μια χαρά. Εντάξει, ο ΕΔΟΕΑΠ στέκεται.
1: Ναι, μια χαρά είναι εκεί που είναι.
0: Πολύ. Μ' αρέσει η αισιόδοξη προσέγγιση. Τώρα η νύχτα πώς θα διαβάσει τώρα τα πρακτορία, τα πάντα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θα, λογικά θα εξελιχθεί. Εχθές, για παράδειγμα, κράτησε ένα τετραωράκι, οι επιθέσεις κράτησαν ένα τετραωράκι.
0: Σήμερα φαίνεται τα πράγματα.
1: Σήμερα
0: είναι
1: λίγο
0: πιο μεγάλη
1: περισσότερο.
0: Επίθεση. Ναι, είναι πιο μεγάλη επίθεση.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ελπίζουμε ότι θα.
0: Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Τέλεια, μια χαρά. Οπότε αύριο θα είναι πιο ήσυχο το βράδυ, θα έχουμε το πεντάλεπτο.
1: Καλά, αυτό μην το λες.
0: Έλα μόνο τώρα, εντάξει.
1: Το βράδυ. Δεν ξέρεις και η μέρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Μα τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι μεταξύ μας. Τις ακροάτες και τους ακροατές. Επειδή. Έχουμε φάει τον Τραμπ με το κουτάλι. Έχουμε φάει το Ιράν με το κουτάλι. Έχουμε φάει και τη σύνοδο δύο μέρες με το κουτάλι. Κοίταξε, είναι άλλο όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία και άλλο όταν γίνεται μια συνήθεια. Δυστυχώς.
1: Α, μπράβο, έγινε συνήθεια, κατάλαβες.
0: Αυτές οι ειδήσεις. Εδώ είμαστε 5 χρόνια που έχουμε κοντά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Ουκρανικό.
0: Τι συζητάμε.
1: Εμένα σήμερα με ρώτησε ο μεγάλος μου γιος. Μου λέει, καλά μου λέει, δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος αυτός.
0: Όχι, γιατί είναι αυτό που
1: γιατί
0: λέω.
1: Γιατί δεν ακούει πολλά τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Και μου λέει, καλά μαμά, εγώ νομίζω ότι είχε τελειώσει.
0: Έχει δίκιο το παιδί. Και πάλι καλά που ρώτησε κιόλας.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι έχει μια σκέψη.
1: Βλέπαμε μαζί ειδήσεις γι' αυτό.
0: Αλλά ξαναρωτάω. Πείτε μου τώρα εσείς, επειδή ακριβώς το έχουμε κάνει κανονικότητα πια.
1: Ναι, είναι μια κανονικότητα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: μια κανονικότητα.
1: Και το πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ και τι επιθέσεις θα κάνει στο Ιράν και η Μέση Ανατολή που είναι
0: δεν
1: σε αναβρασμό
0: είναι
1: και η Ουκρανία που είναι σε αναβρασμό και τι θα πει ο Πούτιν και ο Ζελένσκι.
0: Που αυτό κανονίζει την καθημερινότητα ενός πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κανονίζει τα ζόρια ενός πλανήτη αυτό το πράγμα τώρα.
1: Την καθημερινότητα όλων μας.
0: Ναι. Είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Να σου ευχηθώ καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ξέρεις, όσο καλά γίνεται. Είναι αυτό το τετριμένο του δημοσιογράφου.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, όσο καλά γίνεται. Αθηνά, και να σου πω ότι τα κρακεράκια σου έχουν κατέβει κατά 4.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω και πώς θα άνοιξα από την πείνα μου.
1: Είναι για να φεύγουν τα υγρά.
0: Ναι.

0: βέβαια.
1: Καλώς ορίσατε. Εδώ καλώς σας βρίσκουμε. Τελειώνουμε τώρα σε λιγάκι, αλλά έχουμε κοντά μας και το φίλο τον Δημήτρη, επίσης επαγγελματίας οδηγός και τον βρίσκουμε στη Γερμανία. Έτσι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα από Αθήνα.
2: Καλημέρα Δημήτρη μου και στους ακροατές και στους συνεργάτες.
1: Είχαμε και ένα συνάδελφο σου πριν, τον Γιάννη. Λοιπόν, εσένα πού σε βρίσκουμε?
2: Εγώ είμαι λίγο πριν τη Στουτγάρδη τώρα.
1: Είσαι καθοδόν εσύ?
2: Τώρα όχι, είμαι σταματημένος, κάνω το υποχρεωτικό 45 λεπτό διάλειμμα για να ξεκινήσω το διαδρομή για πίσω.
1: Ναι. Και μετά θα ταξιδεύεις νύχτα δηλαδή? Ή πόση ώρα είσαι?
2: Ναι. Μόνο είμαι 3 ώρες από τη βάση μου. Ξεκινάω δηλαδή γύρω στις 8 η ώρα Γερμανίας, 7.30 ανάλογα. Και είναι γύρω στις 6-7 ώρες ακριβώς το δρομολόγιο. Μαζί με το διάλειμμα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Ναι. Και την άλλη μέρα το ίδιο?
2: Κάθε μέρα από Κυριακή ξεκινάω μέχρι Πέμπτη βράδυ.
1: Α, οκ. Okay. Είναι ωραίο αυτό. Σπάς την εβδομάδα, έτσι.
2: Ναι, είναι το δρομολόγιο αυτό, έτσι και να είναι έτσι.
1: Μάλιστα. Τι είπαμε ότι μεταφέρεις εσύ?
2: Τρόφιμα.
1: Τρόφιμα. Σε ψυγείο δηλαδή?
2: Σε ψυγείο, μάλιστα.
1: Σε ψυγείο. Μάλιστα. Καιρικές συνθήκες εσάς, έφυγε λίγο η ζέστη?
2: Έφυγε, ναι. Όχι, έχει καταπληκτικό καιρό. Έχουμε δροσιστεί πολύ. Είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή φτάνει μέχρι 27 την ημέρα, παραπάνω δεν έχει πάει. Τώρα από ό,τι είδα το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι 31 και να δούμε. Αν ζήσουμε πάλι το ίδιο.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, διάβασα το εξής. Θα ήθελα έτσι την άποψή σου, γιατί ενδεχομένως είναι και θέμα που το συζητούν εκεί. Τι θέλω να πω. Διάβασα ας πούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τεράστια η αυτοκινητοβιομηχανία εκεί. Και διάβαζα ότι πρόκειται να γίνουν και φοβερές απολύσεις. Έχει κάνει και η Volkswagen, θα κάνουν τώρα και άλλες εταιρείες. Είναι κάτι που απασχολεί γενικώς εκεί? Το βλέπεις δηλαδή να
2: προβληματίζει? Προβληματίζουν πάρα πολλά θέματα πλέον. Το ένα και βασικό είναι αυτό της δουλειάς. Κλείνουν απίστευτα πολλές δουλειές. Δηλαδή πριν 2-3 μήνες έκλεισε μια εταιρεία που φτιάχνει ανταλλακτικά και τα λοιπά για τη Volkswagen συγκεκριμένα.
1: Ναι. Εξαρτήματα μάλλον, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Εξαρτήματα, ανταλλακτικά. Μπράβο. Ναι, ένα κομμάτι αυτών τέλος πάντων. Να φανταστείς ότι ήταν 2-3 εργοστάσια μαζί αυτά, τα οποία ήταν σε μια βιομηχανική περιοχή που είχε φτιαχτεί σε ένα χωριό, το οποίο χωριό έγινε κωμόπολη.
1: Και ζούσε από αυτό προφανώς.
2: Και ζούσαν, ήταν όλοι σχεδόν εργάτες εκεί οι άνθρωποι, έκλεισε και μείναν 25.000 άνθρωποι στον δρόμο σε μια μέρα.
1: Αλήθεια.
2: Γίνονται.
1: Αυτά πρέπει να είναι λίγο πρωτόκολλα πράγματα τώρα για την ισχυρή οικονομία, την πρώτη ισχυρή οικονομία της Ευρώπης, έτσι.
2: Ναι, έχουν ζωρίσει πάρα πολύ τα πράγματα εδώ, πάρα πολύ όμως, δηλαδή και από θέμα μισθών. Η δουλειά δική μας εντάξει είναι ακόμα καλοπληρωμένη, δηλαδή εγώ κάνω ζωή εδώ που στην Ελλάδα δεν την ονειρευόμουν ούτε καν στο ναυτικό που ήμουν, δεν έπαιρνα τέτοια λεφτά, δηλαδή να σου πω.
1: Γενικώς η οδηγή είναι ένας κλάδος που και ζήτηση έχει και ειδικά από την περίοδο του COVID και μετά νομίζω ότι πληρώνεται ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω.
2: Όχι, δεν έχει. Δηλαδή και στον COVID, να φανταστείς, εγώ στην εταιρεία που δούλευα ήμουν ο μοναδικός οδηγός που συνέχιζα και δούλευα, γιατί δουλεύαμε μόνο Ιταλία τότε, Βόρειο Ιταλία.
1: Ναι.
2: Και ήμουν ο μοναδικός, μέχρι και ο ιδιοκτήτης εταιρείας και οι δύο γη του είχαν σταματήσει να πηγαίνουν.
1: Λόγω COVID.
2: Ήμουν ο μοναδικός, ναι. Ήταν πολύ δύσκολο να πας να φορτώσεις, να ξεφορτώσεις.
1: Λόγω των το ότι ήθελε.
2: Ναι, τον μέτρο.
1: Ήταν δύσκολο. Έχεις δίκιο.
2: Τίποτα. Δεν, ήταν πολύ δύσκολο. Και εγώ δεν σταμάτησα δευτερόλεπτο. Με αποτέλεσμα βέβαια να βλέπω την οικογένεια εξ αποστάσεως. Όποτε γύρναγα.
1: Τότε πληρωνώσουν πολύ καλύτερα ή έπαιρνε άλλα χρήματα?
2: Όχι. Αυτό θέλω να πω, ότι πληρωνόμουν ακριβώς τα ίδια.
1: Α, μάλιστα.
2: Δεν υπήρχε διαφορά. Ούτε υπάρχει. Να σου πω κάτι, Δημήτρη μου. Η δουλειά που κάνω εδώ την έκανα για λίγο καιρό στην Ελλάδα, για 6 μήνες.
1: Ναι.
2: Στην Ελλάδα, επειδή δεν έχω τίποτα να κρύψω, θα σου μιλήσω με νούμερα. Έπαιρνα για εξαήμερο, όχι πενθήμερο, για εξαήμερο έπαιρνα 1.600 ευρώ.
1: Καθαρά.
2: Εδώ τώρα, καθαρά. Και εδώ τώρα παίρνω 2.750.
1: Για πενθήμερο.
2: Για πενθήμερο και δεν σου βάζω μέσα ότι παίρνω και για τη μικρή την κόρη μου επειδή σπουδάζει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Παίρνω άλλα 265 ευρώ επίδομα του παιδιού για όσο θα σπουδάζει.
1: Και αυτό είναι στάνταρ το επίδομα, Δημήτρη μου.
2: Ορίστε.
1: Αυτό είναι στάνταρ το επίδομα, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Έκανα τα χαρτιά μου, έδωσα τα χαρτιά του παιδιού από το πανεπιστήμιο κτλ. Και μας δίνουν 265 ευρώ το μήνα, τα οποία δεν τα παίρνεις εσύ. Πρέπει να είναι λογαριασμός του παιδιού. Τα παίρνει το παιδί κατευθείαν.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Πολύ λογικό.
1: Τι σπουδάζει το παιδί?
2: Άρα πάμε κοντά στα 3 χιλιάρικα, έτσι.
1: Τι σπουδάζει το παιδί?
2: Αρχαιολόγος.
1: Να είναι καλά να σου ζήσει. Μπράβο της. Και να τη χαίρεσαι. Και να τη χαίρεσαι.
2: Ειλικρινά. Δόξα τω Θεώ, σπουδάσαν και τα 4, ναι.
1: 4!
2: Τέσσερα.
1: Τι έχω σπουδάσει
2: και
1: τα άλλα?
2: Ένα εγγόνι.
1: Τι, να σου ζήσει και αυτό. Τι έχω σπουδάσει τα άλλα?
2: Η μεγάλη είναι η αγγλική φιλολογία. Ο δεύτερο, ο γιος.
1: Στην Ελλάδα σπουδάσαν όλα ή και...
2: Όχι, Ελλάδα όλα.
1: Ελλάδα.
2: Ο γιος σπούδασε ηλεκτρονικούς υπολογιστές δικτύων, ασφάλεια δικτύων κτλ. Από φοιτητής που ήταν, γιατί έπαιρνε μέρος σε διαγωνισμούς και τέτοια, τον έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Από φοιτητή, είναι ακόμα εκεί.
1: Στην Ελλάδα το εργοστάσιο?
2: Στην Ελλάδα, στη βιομηχανική της Πάτρας.
1: Α.
2: Και τυχαία εγώ με την Ταλίκα φόρτωνα από το εργοστάσιο του στο Βέλγιο.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
1: Τι λες ρε φίλο?
2: Και έτυχε δηλαδή να πάω εκεί, να είναι υπεύθυνος ο γιος για αυτά που παραλαμβάνανε στο εργοστάσιο και να ξεφορτώνω εγώ. Λοιπόν, και τώρα έκανε και το μεταπτυχιακό του και σε αυτά τα 3 χρόνια, 3,5 τώρα που είναι στο εργοστάσιο, τώρα πήρε πολύ μεγαλύτερη θέση. 2-3 μήνες θα είναι στο Βέλγιο. Και άλλος μισθός φυσικά. Και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου θα είναι στην Πάτρα.
1: Μάλιστα.
2: Αναγνωρίστηκε το παιδί, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
1: Καλά, κοίτα, όταν είναι σοβαρές οι επιχειρήσεις, Δημήτρη μου, υπάρχει αξιολόγηση και αξιοκρατία. Όταν είναι σοβαρές οι επιχειρήσεις, έτσι.
2: Απλά πήγε το παιδί έξω, στο Βέλγιο. Ναι. Ο αντίστοιχος του στο Βέλγιο σε σύσκεψη που κάναν,
1: ναι.
2: Δηλαδή το παιδί έπαιρνε 1.300, τώρα πάει πολύ παραπάνω. Και ο αντίστοιχος στο Βέλγιο έπαιρνε 5.000.
1: Ναι. Όχι, κάτσε, γιατί παρεξηγήθηκε ο Λουίς, μου λέει, όχι 3.000 την εβδομάδα, το μήνα. Μαζί με το επίδομα, ναι, μαζί με το επίδομα για την κόρη.
2: Γιατί φυσικά, μου λέει, για το μήνα μιλάμε.
1: Άκου,
2: όχι
1: ήρθε,
2: την εβδομάδα.
1: Ναι, ήρθε μήνυμα και μου λέει 3.000 την εβδομάδα. Ετοιμάζω, λέει, παρέτηση και πάω δίπλωμα Ανταλίκας.
2: Όχι. Και τώρα να φανταστείς, Δημήτρη, να πάρω ένα μεγαλύτερο δρομολόγιο με 2 οδηγούς μέσα. Θα είμαστε 2.
1: Αυτό επειδή έχει μεγαλύτερη διάρκεια το ταξίδι.
2: Επειδή θέλουν να. Γιατί περνάμε Αυστρία. Θα μπαίνουμε Ιταλία και θα γυρνάμε πίσω. Ναι. Γι' αυτό θέλει 2 οδηγούς για να βγαίνει πιο γρήγορα.
1: Ναι.
2: Θα παίρνουμε 3.500 ο καθένας καθαρά.
1: Δεν μου λες, αυτό με τους 2 οδηγούς υπάρχει στην Ελλάδα, αν φεύγουν έξω ή όχι?
2: Υπάρχει σε πολύ μικρό βαθμό και δεν πληρώνεσαι αυτά που πρέπει. Δηλαδή στην Ελλάδα το αντίστοιχο για να φτάνεις και Ολλανδία, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Αν είναι απλό το δίπλωμα, παίρνει 2.500 ευρώ ο καθένας.
1: Mm-hmm.
2: Και αν έχει και EDR, δηλαδή για επικίνδυνα φορτία, μπορεί να φτάσει στα 2.700. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή, έτσι.
1: Επικίνδυνο φορτίο, εννοείς καύσιμα ή κάτι άλλο?
2: Όχι για καύσιμα. Είναι κάποια φορτία, κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, με AdBlue για τα φορτικά, για τα αγιοταχή. Δεξαμενές μικρές, όχι βιτίο.
1: Οκ.
2: Αν κουβαλάς μπαταρίες, είναι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούν επικίνδυνα. Και πρέπει να έχεις ειδική εξειδίκευση, δίπλωμα ειδικό, που λέγεται EDR, για να έχεις το δικαίωμα να τα κουβαλήσεις.
1: Μάλιστα. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, Δημήτρη?
2: Αυτή την κάνω τώρα 13 χρόνια. Τον 1,5 είμαι μόνιμα στη Γερμανία, κάνω εσωτερικά δρομολόγια δηλαδή.
1: Πριν τι δουλειά έκανες?
2: Πριν από την Ταλίκα ήμουν μόνιμο στο πολεμικό ναυτικό, αξιωματικός.
1: Α, μάλιστα. Περίμενε, σε ποια μονάδα ήσουνε?
2: Σε πάρα πολλές. Στα καράβια ήμουνα περίπου 18 χρόνια. Έχω περάσει από αντιτορπιλικά, αρματαγωγά, πυραυλακά του.
1: Εγώ υπηρέτησα το 1998.
2: Μάλιστα.
1: Για...
2: Δεν ήμουν στο Ντρουμπάκι τότε.
1: Για περίμενε. Πού ήσουνα?
2: Στο Ντρουμπάκι, πυραβλάκατο.
1: Μέχρι το 2000, ας πούμε, γιατί κάναμε 21 μήνες τότε.
2: Εγώ από το. Ναι, στο Ντρουμπάκι έφυγα και πήγα στον Άμστερνταμ.
1: Ναι, εγώ ήμουν στο ΒΑ.
2: Βγήκα στεριά.
1: Τότε ήμουν στη διοίκηση αντιτορπιλικών.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Με το Χινοφώτη. Με το Χινοφώτη.
2: Ναι, ναι, ναι. Χινοφώτη. Εξαιρετικός. Αυστηρός, αλλά εξαιρετικός.
1: Όχι. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος.
2: Όχι, όχι. Ήταν αυστηρός, όπως πρέπει να είναι ένας αρχηγός.
1: Ναι. Ναι, όπως...
2: όπως πρέπει να είναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εμείς είμαστε κακομαθημένοι.
1: Εγώ τον είχα τότε διοικητή στο ΔΑ. Τον Χινοφώτη. Μετά έγινε και επί Καραμαλή, είχε γίνει και υφυπουργός, κάτι είχε γίνει. Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Ήταν εξαιρετικός. Τα άξιζε. Ό,τι είχε θέσει και να έπαιρνε, τα άξιζε.
1: Λοιπόν,
2: ήταν από τους αξιωματικούς που άξιζε.
1: Η εμπειρία σου από το ναυτικό ποια ήταν?
2: Η εμπειρία μου ήταν για μένα, το ναυτικό ήταν πραγματική εμπειρία ζωής. Mm-hmm. Με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο.
1: Γιατί,
2: βασικά με έκανε πολύ
1: γιατί
2: δυνατό.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Γιατί ήμουνα ένα παιδάκι στην οικογένεια, ας πούμε. Ήμουνα το παιδί της καρπαζιάς, να σου το πω έτσι, της οικογένειας. Ό,τι δεν κάνανε τα άλλα δύο αδέλφια, το έκανα εγώ. Δεν έλεγα ποτέ όχι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Πήγαινε για ψωμί, ποιος θα πάει, ο Δημήτρης. Εδώ, ο Δημήτρης. Τέλος πάντων, δεν έβγαζα άχνα ποτέ. Έκανε μια επανάσταση στα 17-18. Άσχημη, δεν ήταν καλή. Και τότε αποφάσισε ο μπαμπάς και μου λέει θα πας εκεί. Δεν έκανα ένα τεράστιο λάθος που δεν πήγα Αμερική τότε, αν και είχαμε τη δυνατότητα άνετη οικονομική δηλαδή για να πάω. Ήταν εξάδελφος της μητέρας μου στην Βοστόνη που ήταν καρδιοχειρούργος. Και την είχε φάει να στείλει ένα παιδί εκεί να το σπουδάσει. Εν πάση περιπτώσει προτίμησα το ναυτικό. Και εκεί
1: εάν δεν πήγαινε στο ναυτικό, τι θα ήθελες να κάνεις, τι θα ήθελες να έχεις σπουδάσει?
2: Θα ήθελα να έχω γίνει γιατρός. Βασικά, επειδή είμαι και στον Ερυθρό Σταυρό, βοηθάω τους πάντες όπου μπορώ και χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή θα μπορούσες να έχεις τελείως... Πρόσεξε, εμένα δεν μ' αρέσει το να κοιτάμε το παρελθόν και να λέμε τι λάθη έχουμε κάνει. Δεν είμαι αυτής της λογικής, σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και καλά έκανες και έκανες αυτό που ήθελες. Είδες τι μου είπες.
2: Δεν μου βγήκε σε κακό.
1: Πρόσεξε,
2: δεν
1: μου είπες ότι χρωστάς αυτή την ιστορία γιατί σε άλλαξε ως άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Εντελώς. Ναι. Εντελώς. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν ποτέ.
1: Πρόσεξε, μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σου, όποτε το θελήσεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή απόψε. Μας έφερε ειδικά το τραγούδι, τα
1: παιδιά
2: μπαμπαλόνια, μας έφερε πολλά χρόνια. Δηλαδή, κι αν είσαι μόνος στον δρόμο, καταλαβαίνεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.
2: Και εγώ. Καλό βράδυ, γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Αύριο το βραδάκι έχω δύο φοβερές περιπτώσεις καλεσμένων. Η μία θα μας ταξιδέψει στο Άγιον Όρος. Μέσα μου από ψηφιακό αρχείο όμως. Παρακαλώ. Μια φοβερή δουλειά. Και έχουμε και Μουντιάλ αύριο. Με τον Μποζιονέλο αφιέρωμα στα παρασκήνια όλων των Μουντιάλ που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούζ, αναφέρει η ανακοίνωση. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η αμερικανική επίθεση γίνεται λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο Σιρίκ, στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Ωστόσο, το Νουρ Νιούς, το Ιρανικό πρακτορείο, το οποίο συνδέεται και με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ανέφερε ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Ο Ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ΚΑΝ μετέδωσε επικαλούμενος στη Ισραηλινή πηγή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ πριν από την έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Νούρνιους μετέδωσε εντωμεταξύ επικαλούμενος στρατιωτική πηγή ότι οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, έγραψε σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα. Όπως είχε δηλώσει, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Ό,τι συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα κάνει την κατάσταση ασφαλέστερη, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου, ανέφερε. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «Μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους». Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου, ούτε και του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία θα συντάσσεται με το. Δεν συντάσσεται, με συγχωρείτε, με το καλό κλίμα των ημερών, το Κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. «Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35 απάντησε «Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο». Απαντώντας σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι εσημερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. «Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι δύο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε», είπε. Τέλος ερωτηθείς, αν στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ τέθηκε το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, απάντησε ότι το θέμα δεν συζητήθηκε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Απόφαση για την υπαγωγή δήμων και δημόσιων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Πελοποννήσου στο πρόγραμμα παρεμβάσης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, υπέγραψε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση αφορά 6 έργα σε 5 δήμους και δημόσιες επιχειρήσεις, προϋπολογισμού άνω των 13 ευρώ, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από 66 εκατομμύρια ευρώ για 61 έργα σε 31 δήμους. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας προβλέπονται για αύριο στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ, η βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
5: Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα...

0: Φίλες, φίλοι, υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που είναι κάπως προβληματισμένη σε σχέση με το θέμα με το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσει. Θέλω να πω, αυτό που κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι ο Κυριάκος ο μεταρρυθμιστής που έγινε φοβερό θέμα γιατί μίλησε για το κάζους μπέλι και το έκανε εκεί. Τι να κάνουμε, έχουμε κακούς γείτονες, αυτό το ξέρουμε, και το χειρότερο με τους κακούς γείτονες που έχουμε είναι ότι για αυτούς οποιαδήποτε σύγκρουση θα είναι λιγότερο οδυνηρή. Με την έννοια ότι έχουν συνηθίσει να σκοτώνονται και να πολεμάμε, εμείς πάλι όχι και τόσο. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω τώρα στο Sky ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική της μεγαλύτερης, της ισχυρότερης μάλλον, χώρας του πλανήτη, σαν να είναι το μπακάλικο του μπαμπά του που έχει κληρονομήσει, και λέει: διακόπτουμε εμπορικές σχέσεις με Ισπανία. Θα γυρίσουν πίσω. Παρακαλούμε, αφήστε μας να κάνουμε εμπόριο μαζί σας. Το MOU με τους Ιρανούς τέλος. Ίσως ο πιο καταστροφικός για τον πλανήτη πρόεδρος πολιτικός στην ιστορία της πολιτικής. Κανονικά στα πρατήρια, στις αποδείξεις που παίρνουμε από τα πρατήρια καυσίμων, πέρα από την ανάλυση που συχνά έχει που λέει, ξέρω εγώ, για τα καύσιμα πληρώνεται τόσο, για φόρους πληρώνεται τόσο, έπρεπε να έχει κάτω: για τον Τραμπ πληρώνεται τόσο. Και όταν λέμε για τον Τραμπ, είναι για τον Τραμπ, δεν είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγάζει λεφτά δικά του προσωπικά από όλο αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως όλα αυτά για τα οποία μιλάω, παιδιά, τι είναι στην πραγματικότητα? Τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να μας κλείσουν τα μάτια από ζητήματα πολύ σημαντικότερα, για τα οποία αυτοί, με ομικρον γιώτα, αυτοί, το σύστημα δεν θέλει να συζητάμε. Δεν θέλει καν να τα ξέρουμε. Όμως αυτή εδώ η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση: στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ.? Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.
0: Όνα σου, μαύρη μαγεία. Διακρίνω ένα μικρό ρατσισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, λοιπόν, θα το κάνω τώρα έτσι όπως το είπε. Λοιπόν, πώς να το γράψω? Έχουμε τελετές μαύρης μαγείας, μισό λεπτό, στην Ακρόπολη, ρωτάω εδώ, λειτουργία AI, για να δούμε τι θα μας βγάλει το AI. Όχι, δεν γίνονται τελετές. Μα του φτάσανε και το AI, παιδιά. Δεν γίνονται τελετές μαύρης μαγείας στην Ακρόπολη. Οποιαδήποτε σύνδεση αρχαιολογικού χώρου με τέτοιες αναφορές οφείλεται είτε σε σύγχρονα πολιτιστικά δρόμενα, όπως η θεατρική μαύρη κωμωδία «Μαύρη μαγεία» ή «Άσε τους νεκρούς να πεθάνουν» που παίχτηκε σε θέατρο της εποχής, είτε σε παρερμηνίες γύρω από την αρχαία ελληνική ιστορία. Φαίνεται το σύστημα εμποδίζει και την τεχνητή νοημοσύνη να αποκαλύψει την αλήθεια.
1: Θα τα ανοίξετε τα ματάκια σας, θα τις βγάλετε τις τσίμπλες. Δεν θα έχετε αυταπάτες που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει πατήσει ποτέ στην Ακρόπολη, αλλά τη θαυμάζει και είναι το μνημείο και που δεν πρέπει ποτέ να ανοίξουμε ή να αγγίξουμε, ξέρω εγώ, ποτέ κανένας, για να πηγαίνουν αυτοί που πρέπει εκεί να κάνουν αυτά που πρέπει για σας.
0: Ξυπνάτε πρόβατα! Έτσι δεν είναι όλοι παλαβοί ψεκασμένοι? Είναι πρόβατα, όλοι οι άλλοι είναι πρόβατα. Εκτός από, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αυτοί οι συμπολίτες είναι σαν τον τύπο που πάει ανάποδα στην Εθνική Οδό και λέει: πω τους τρελούς, όλοι ανάποδα πάνε. Αυτοί οι συμπολίτες είναι σαν τον τύπο που

0: Τόνι Σαμαρά.
1: Συσσωμή ελληνική νομία, το ακούω από χτες. Ο 90% Αντώνης ο Σαμαράς να πάει άμα ξανά, αν στις δεύτερες. Στις πρώτες, το οποίο πιθανόν να έχει αυτοδυναμία να πάρει ένα 50-55-60%. Αν όμως δεν το πάρει αυτό το 55% και πάμε σε δεύτερες εκλογές, σύζομαι όλη και η κοινωνία, είναι καθηγητής Μελετόπουλος. Τώρα τα εννοεί, θα μου πει, είναι καθηγητής. Μάλλον τα εννοεί. Να ήταν άλλος άνθρωπος, τα βλέπω, είναι χαβαλές. Κάνει χαβαλέ και έχει βρει τον κύριο Αντώνη στα παλαβά του και τον κοροϊδεύει. Αλλά εδώ, επειδή λέει καθηγητής, μπορεί και να το εννοεί κιόλας. Ο Ευαγγέλιος, ερώτηση: τα συντρόφια στα βουνά που τα πήγε πριον ο Κορδέλα, μήπως φάγανε κονσέρβες που είχαν αποθηκευτεί από παλιά στον πόλεμο? Λοιπόν, Ευαγγέλιος, σε τι αναφέρεται? Παιδιά, σας έχω πει 150.000 φορές. Δεν πιστεύουμε αυτό που διαβάζουμε, που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε λέγοντας είναι ψέματα, ψάχνουμε λίγο και μετά διαπιστώνουμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Συνήθως είναι ψέματα. Τώρα, αυτό που έχει γίνει, η Ευαγγέλια, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ανακύκλωση μιας πολύ, παλιάς, τρομερά διασκεδαστικής είδησης από το 2019, όπου σε μια ανάλογη γιορτή για τον εμφύλιο που είχε κάνει η εκκλησία του Κουκουέ, και είχαν πάει οι πιστοί εκεί και είχαν μαζευτεί, τους είχε πάει αίμα, γιατί είχαν πάθει γαστρεντερίτιδα, μαρξιστική γαστρεντερίτιδα, έτσι, αγωνιστική, επαναστατική, αλλά γαστρεντερίτιδα παρόλα αυτά. Αυτό είναι το 19 όμως. Τώρα, με αφορμή τις γιορτές της εκκλησίας του Κουκουέ για την έναρξη του εμφυλίου, δηλαδή τη γιορτή για την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εγκαταστήσει και στην Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία, ανακυκλώνεται αυτή η είδηση, αλλά είναι από το 19, παιδιά, έτσι. Δεν έχουμε γαστρεντερίτιδα εμείς οι σύντροφοι, αν και ακουγόμαστε πολύ ξεκούρδιστοι και πολύ, πώς να το πούμε, καταβεβλημένοι.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές, ούτε

Κατά τα άλλα, ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει την επικαιρότητα και δικαίως γιατί έχει ενδιαφέρον στα αλήθεια είναι η επίθεση της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο, που είναι η όχι και τόσο ωραία Ελένη στη διασκευή της Οδύσσιας, στη χολιγουδιανή διασκευή της Οδύσσιας, η οποία τα είπε ένα χεράκι στον Όμηρο. Δεν είναι άσχημη, αλλά δεν τη λες και η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη υποτίθεται πρέπει να την κοιτάς και να σου φεύγει το ζαγόνι κάτω. Να είναι αυτό, μου λες, Παναγιά μου, τι είναι αυτό που είδα. Αυτή είναι μια συμπαθία, άμα είναι βαμμένη και καλά, ωραία είναι. Άμα είναι άβαυτη, όχι και τόσο. Με καμουφλάζ είναι πολύ ωραία, θέλω να πω, με μακιγιάζ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα και η ωραιότερη να ήταν. Το θέμα είναι η έπαρση του αδαούς, του άσχετου, του τίποτα μπροστά στο βουνό, η έπαρση του, πώς να το πούμε, του αμόλοφου μπροστά στο Everest. Διότι που είναι, πώς να το πούμε, είναι γνώρισμα των καλλιτεχνών των τελευταίων δεκαετιών, μπορεί και παλιότερα, αλλά για τις τελευταίες δεκαετίες εγώ το ξέρω, να σας πω, δηλαδή το βλέπω γύρω μου, ειδικά των τελευταίων δύο. Η Λουπίτα Νιόγκο λοιπόν κάνουν για την προώθηση της ταινίας, μιλάνε με δημοσιογράφους και μία και τις κάνουν την ερώτηση: αν συναντούσες τον Όμηρο, τι θα του έλεγες, τι θα... Και η Λουπίτα Νιόγκο, η όχι και τόσο ωραία Ελένη, παίρνει το ύφος που παίρνουν οι παίκτες των reality όταν

ελπίζουν ότι θα πούν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρετε, αυτό που είναι το ύφος που θα πάρει στο κομμωτήριο η κουτσομπόλα της γειτονιάς λίγο πριν θάψει την πρώην κολλητή της φίλη. Αυτό το ύφος το έχει, έχουν και ένα κούνημα με τα κουνάνε και τα δάχτυλα, γέρνουν και λίγο το κεφάλι. Αυτό το reality, τέλος πάντων, το στυλ. Όσοι έχετε παρακολουθήσει καταλαβαίνετε τι λέω, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει είστε τυχεροί. Και λέει, θα του έλεγα, άκου να δεις ο Μυρούκο. Το Μυρούκο δεν το λέει, αλλά από το ύφος μόνο το Μυρούκος μπορεί να αποδώσει ορθά το πνεύμα τον λόγο της. Πώς σου φαίνεται που στην κινηματογραφική μας ταινία οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερο χρόνο αναλογικά σε σχέση με το χρόνο που τους έδωσες εσύ στα δικά σου το έργο σου. Η Λουπίτα Νιόγκο, μία ηθοποιός που παίζει σε ταινίες λόγω ποσόστοσης, έβγαλε γλώσσα στον Όμηρο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις γυναίκες, αποδεικνύοντας πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει διαβάσει την Οδύσσια. Τουλάχιστον 10 πολύ μεγάλες ηρωίδες στην Οδύσσια μέσα. Το έργο το οποίο εξιστορεί τα βάσανα, τα μύρια όσα, την κόλαση που περνάει ο Οδυσσέας για να γυρίσει τη γυναίκα του. Εντάξει, και στο βασίλειό του, αλλά και στη γυναίκα του. Και δεν γύρισε ένας να της πει, και πώς θα γυρίσει αφού είναι όλοι του ίδιου φυράματος εκεί πέρα, του χολιγουντιανού σταρζίστου, με να του πει, άκου κυρά μου, οι πραγματικοί καλλιτέχνες, όχι σαν και σένα, το έργο τους δεν το καθορίζουν με ποσοστώσεις και πώς το λένε, screen tests και έρευνες αγοράς. Σίγουρα όχι με ποσοστώσεις. Οι κανονικοί καλλιτέχνες, οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι κανονικοί, και μεγάλη να μην είναι, ο καλλιτέχνης ο πραγματικός κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Δεν κάθεται να μετρήσει τόση ώρα η γυναίκα, τόση ώρα ο άντρας. Αλλά μιλάμε τώρα για τύπους οι οποίοι μετράνε την καλλιτεχνική αξία με τα λεπτά στην οθόνη. Οι οποίοι καθορίζουν το έργο τους και το αποτέλεσμα μετά από έρευνες αγοράς. Πάνε και δείχνουν την ταινία, και άμα δεν αρέσουν σε 100 που δείχνουν την ταινία, την αλλάζουν. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παίζουν σε ταινίες και καμαρώνουν που παίζουν σε ταινίες εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους, για να ικανοποιηθεί η ποσόστοση για τη συμμετοχή στα Όσκαρ. Γιατί έχει ποσόστοση, δεν μπορεί να πάρεις μια ταινία μόνο με λευκούς και να διεκδικήσει Όσκαρ. Όχι, πρέπει να έχεις τόσους μαύρους, τόσους έτσι, τόσους αλλιώς. Είναι η έπαρση του τίποτα μπροστά στο άπαν. Με φοβερή έπαρση τα είπα. Αυτό είναι γενικό όμως, αν το έχετε δει και στην τέχνη τη σύγχρονη και στην Ελλάδα, ας πούμε, ανεβάζει ο άλλος αρχαία τραγωδία και βάζει το όνομα, είναι το όνομα του σκηνοθέτη με τεράστια γράμματα, και από κάτω του Σοφοκλή με λίγα. Ή ξέρω εγώ, ο Φούφουτος αναδομεί Εσχύλο. Ότι ο Φούφουτος είναι πιο πάνω από τον Εσχύλο, οπότε ξέρει καλύτερα πώς να κάνει το έργο. Δεν θα πάρει το έργο του πουθενά του Εσχύλου να το παρουσιάζει όπως είναι. Θα το φέρει γιατί είναι ανώτερος του. Το σωστό θα ήταν βέβαια ο Φούφουτος σοδομίζει τον Εσχύλο ή βυσοδομεί πάνω στον Εσχύλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι αυτή η έπαρση όλων αυτών των πουθενάδων μπροστά σε γίγαντες που το έργο τους έχει μείνει ζωντανό 2.500 χρόνια. Τι είναι 2.500 χρόνια? Εντάξει, πάνω κάτω. Αλλά 2.500 χρόνια. Είναι πολύ, δηλαδή τους συζητάμε 2.500 χρόνια μετά. Όλοι αυτοί οι ηθοποιός τώρα, η Λουπίτα Νιόγκο, σε 20 χρόνια θα είναι αυτή η μαύρη που έπαιζε με το Ματ Ντέιμον, πώς τη λείπαμε. Αλλά τέλος πάντων, έχει πλάκα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι, έχει είναι και τραγικό και δείγμα της παρακμής της Δύσης, αλλά ταυτοχρόνως είναι και αστείο.

Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δηλώσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Nur News μετέδωσε στο μεταξύ επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, έγραψε σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα. Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός, επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Το Ιρανικό πρακτορείο Nur News μετέδωσε στο μεταξύ ότι οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν μαζική επίθεση. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Πυρική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς το μεταφός.
9: Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τουνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο Μάνος Βουλαρίνος. Ο Άιντραχτ Φαφούτης. Εάν το 2019 είχαμε πασοκάρα, όσοι κομμουνιστές έπαθαν πριονοκορδελίτιδα θα είχαν πάρει σύνταξη αντιστασιακού. Τι υπονοείς, Άιντραχτ Φαφούτη, ότι εδόθησαν επί Πασόκ συντάξεις αντιστασιακούς όποιον περνούσε απ' έξω? Πάλε ο φιλελεύθερος, μήπως κάποιος συνεφίλ γνωρίζει αν έχει υπάρξει μερακλήδικη ταινία με την ιστορία της ωραίας Ελένης? Εννοείς ταινία ερωτικού ρεαλισμού? Σίγουρα θα υπάρχει, σίγουρα μην δεν υπάρχει. Το λέμε και χωρίς να ξέρουμε καμία. Αν και εγώ προσωπικά να σας πω, παιδιά, τις ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση, δηλαδή δεν βρίσκω το νόημα. Πώς να σου το πω, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν να πάνε να σου σερβίρουν σε ένα εστιατόριο ένα φαγητό και να το κρατάει τον καρσόνι και να αρχίζει να σου λέει: το βόδι αυτό το οποίο θα φας τώρα, το μοσχάρι, ζούσε στην Ελβετία στις Άλπεις, μετά μεγάλωσε στα 6 του χρόνια, το πήραν, το σφάξανε στο τάδε σφαγείο. Δεν μας ενδιαφέρει, μην φέρνουν το πιάτο να το φάω. Κάπως έτσι είναι και οι ταινίες ερωτικού ρεαλισμού με υπόθεση. Είναι ακατανόητες. Πάλι ο Άιντραχτ Φαφούτης με ενημερώνει ότι η τουμασά του μας είπε ότι ο Τζοκόντος δεν είναι Τζοκόντος αλλά Βιουκλάκη. Έχει υποθεί τέτοιο πράγμα? Μετά τη σύγκριση με την Τζοκόντα έχει γίνει και σύγκριση με την Αλίκη. Κρατώ επιφύλαξη, Άιντραχτ, συγγνώμη, κρατώ μια επιφύλαξη, γιατί αυτό είναι αυτό που λένε πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ο από τότε που στον πέταξα έτοιμη για Καριστιανού η Λουπίτα. Βάμπελε δεν είναι ακριβώς το ίδιο, λέει, μετά το μαύρο Αχιλέα και τη μαύρη ωραία Ελένη. Έχει μαύρο Αχιλέα που? Α, σε εκείνο του BBC τον, ναι. Απαιτώ να βγάλουν βιογραφία με λευκό Μαντέλα και Κινέζο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, Βάμπελε. Είναι γελίο. Είναι γελίο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, γιατί από τη μια μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, από την άλλη μιλάμε για, πώς να λέμε, μυθιστορηματικούς χαρακτήρες, έτσι, μυθικούς μάλλον, στην προκειμένη περίπτωση, μυθικούς χαρακτήρες. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι γελίο, το ξαναλέω, και πολύ περισσότερο είναι γελίο διότι δεν γίνεται για καλλιτεχνικούς λόγους, γίνεται για άλλους λόγους, πράγμα που το καθιστά, αυτοί οι λόγοι είναι που το καθιστούν γελίο, αλλά δεν είναι.

και εκεί η Βέτεραν, είμαι σίγουρος ότι η Λουπίτα μας, αν τη ρωτούσε ο Κυρπάνος, θα ήξερε ζωγράφους όπως ο Ζέτεμπεργκ, το γλύπτη ο Γκουνσότο και τον ποιητή Παρασκευά Άντζα. Συγγνώμη που είμαστε καλλιεργημένοι ως καλλιτέχνες. Απόστολος ο Νόλαν έκανε μια οδύσσια για όσους δεν έχουν διαβάσει Όμηρο και είναι δικαίωμά του, παιδιά, να πούμε έτσι. Δεν πειράζει. Δεν θα πούμε μόνο τι έκανε, θέλει το κακό μας, όπως λέει ο Σμαραγδής. Απλώς τη γελιότητα μπορούμε να την περιγράψουμε και να την αναγνωρίσουμε κιόλας.

στέλνει από τεχνητή νοημοσύνη. Λέει, μην νομίζω ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Νίνα, δεν ξέρω. Δεν μιλήσαμε για σένα καθόλου. Έτσι, το πρώτο. Δεύτερον, είναι στα αγγλικά και γράφει για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γυναίκες μέσα στην Οδύσσια. Νίνα, εμείς το ξέρουμε. Με τη Λουπίτα γελάμε.

από την Ακρόπολη και ετοιμάζομαι να χτυπήσω ένα προφιτερόλ. Αυτό θεωρείται μαύρη μαγεία? Όχι, αυτό είναι σκέτη μαγεία. Ο Δημοσθένης ακούει ειδήσεις τώρα. Συγγνώμη, συνέλαβαν δύο αστυνομικούς που πήγαν να συλλάβουν έναν που πήγε να τους πατήσει και να φύγει. Λοιπόν, Δημοσθένη, εδώ τώρα είναι ένα πράγμα που πρέπει κάποια στιγμή ως κοινωνία, δηλαδή όχι να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά οι περισσότεροι να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Τι ακριβώς θέλουμε να κάνει η αστυνομία, τι δεν θέλουμε, τι λέμε, α, αυτό, όλα και όλα. Δηλαδή, η ερώτηση είναι, θέλουμε να συλλαμβάνονται, να περιορίζονται για αρχή οι επικίνδυνοι συμπολίτες? Αν ξεκινήσουμε να πούμε ναι, θέλουμε. Θέλουμε όταν ένας επικίνδυνος, αποδεδειγμένα επικίνδυνος συμπολίτης προσπαθεί να διαφύγει, οι αστυνομικοί να χρησιμοποιούν τα όπλα τους ή να του λένε μη στάσου μίγδαλα? Εγώ δεν έχω, μπορεί να μου πει κάποιος, εγώ θέλω μη στάσου μίγδαλα. Δεν πάμε να πυροβολήσουμε έναν άνθρωπο επικίνδυνο μόνο και μόνο επειδή πάει να διαφύγει, παρότι μπορεί να έχει εμβολήσει πριν να έχει προσπαθήσει να σκοτώσει. Αλλά αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε. Μέχρι στιγμής η ελληνική πολιτεία, δεν θα πω κοινωνία, νομίζω ότι η απόφαση της ελληνικής κοινωνίας θα ήταν τελείως διαφορετική, η απόφαση της ελληνικής πολιτείας είναι ότι όχι, έναν επικίνδυνο κακοποιό όταν προσπαθεί να διαφύγει, ό,τι και να έχει κάνει πριν, μπορεί να έχει σκοτώσει και 5-6. Όταν προσπαθεί να διαφύγει, προσπαθούμε να τον εμποδίσουμε, αλλά μέχρι εκεί δεν πυροβολούμε. Διότι όλη η συζήτηση είναι αυτό που έγινε, αν κατάλαβα καλά από την είδηση και αν η είδηση αποδίδει την πραγματικότητα, πήγαν να σταματήσουν κάποιον, αυτός δεν σταμάτησε, σίγουρα κάτι έχει να κρύψει, έτσι, σίγουρα ήδη ξεκινάμε, έχει μια εγκληματική δραστηριότητα αυτός. Συνέχισε και πήγε να τους εμβολήσει κιόλας. Δεν είναι ότι συνέχισε, πήγε να τους σκοτώσει. Και καθώς πήγε να ξεφύγει, τράκαρε το αυτοκίνητό του και εκείνοι τον πυροβόλησαν. Τον πυροβόλησαν πριν, τον πυροβόλησαν μετά, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό έχει γίνει. Και η άποψη της πολιτείας, της νομοθεσίας, είναι ότι αν τον πυροβόλησαν μετά, έχουν διαπράξει έγκλημα. Εάν τον πυροβόλησαν την ώρα που πήγαινε κατά πάνω τους, όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο αστυνομικός μπαίνει κατευθείαν χειροπέδες. Πρόβλημα επίσης. Δηλαδή, είναι άλλο να περάσει χειροπέδες σε κάποιον που ξέρει ότι έχει εγκληματίσει, και άλλο να περνάς χειροπέδες κάθε φορά στον αστυνομικό, κάθε φορά που χρησιμοποιεί το όπλο του, χωρίς να ξέρεις αν έπρεπε ή όχι να το χρησιμοποιήσει. Ένα όπλο που του το έχεις δώσει εσύ, ως πολιτεία. Του λες, θα έχεις όπλο εσύ. Τι να το πειρω. Όχι! Όχι! Θα σου βάλω χειροπέδες έτσι και το χρησιμοποιήσεις. Αλλά θα το έχεις. Θέλω να πω, το λογικό θα ήταν από τη στιγμή που η πολιτεία κρίνει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν όπλο. Εγώ ακούω και την περίπτωση ότι παιδιά να μην έχουν καθόλου. Πρέπει να. Αρχικά να μην του περνάει χειροπέδες. Και αν διαπιστώνεται ότι έχει κάνει έγκλημα, τότε να του περνά το αστυνομικό τις χειροπέδες. Αλλά τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε αυτό. Έχουμε την τέτοια. Ένας επικίνδυνος εγκληματίας, ένας άνθρωπος που έχει πάει να σκοτώσει ή να τραυματίσει, εν πάση περιπτώσει, και πάει να διαφύγει, τον πυροβολούμε ή όχι? Δεν ξέρω, παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Εσύ αποφασίζεις. Όχι, σιγά μην αποφασίζεις εσύ. Εγώ χαίρομαι που δεν είναι να αποφασίσω εγώ, έτσι. Αλλά πρέπει να το λύσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία της επιθυμίας πολλών ανθρώπων με τις προβλέψεις του νόμου. Ορισμένες φορές μπορεί να πεις ότι υπάρχει και αναντιστοιχία των προβλέψεων του νόμου και της λογικής, αλλά αυτό, εντάξει, θα πούμε, η λογική είναι κάτι που είναι και λίγο λαστιχένια. Ο Νίκος, ωραία, ας βγάλουν ταινία με λευκό Μπαρμπαθωμά, σου κάνει. Και πάλι δεν είναι το ίδιο, γιατί το χρώμα του Μπαρμπαθωμά είναι καθοριστικό της, στο χρώμα του Μπαρμπαθωμά βασίζεται όλη η υπόθεση του βιβλίου. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ότι τυχαίνει να είναι και μαύρος. Είναι όπως το ίδιο, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο μαύρος James Bond θα ήταν γελίο, γιατί η συμπεριφορά, το τι είναι ο James Bond, έχει άμεση σχέση με το τι είναι λευκός. Μου το στέλνει η Χριστίνα του Μασάτου για Τσίπρα. Περίμενε, παιδιά, δεν είναι δυνατόν, το κάνουν επίτηδες. Τους ευχαριστώ.
Όσο καλούς ηθοποιούς κι αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε, είπε για τον Αλέξη Τσίπρα η Μαριάννα η Τουμασάτου, η άλλη, πώς το λένε, κομφερασιέ της πρώτης του παράστασης. Παρουσιάστρια, γιατί ήταν. Και χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολύ έντιμο. Καλό. Καλό. Είναι ένα ανέκδοτο που γελάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι πάρα πολύ καιρό, κανένα μήνα νομίζω ήταν η πρώτη φορά που επικαλέστηκε την εντιμότητά του ο Αλέξης μας και μας έφτιαξε το κέφι. Ίσως ο πιο ανέντιμος πρωθυπουργός, ενώ από αυτό που λέμε ο ορισμός είναι όταν σκέφτεσαι ανεντιμότητα, λες ο Αλέξης μας.

0: Λοιπόν, το είχα ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ τον μαθητή, μαθήτρια πίσω ήταν που μου το θύμισε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα έκτοτε. Τέλος πάντων, ο GBU ή η GBU ή το GBU 57. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θύμισες, διότι όντως.
1: Μα αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. Πώς θα γίνει το πιο λαμπρό αστέρι χωρίς Αλίκη Βουγιουκλάκη? Δεν γίνεται. Ποια θα την κάνει? Μια άλλη.
2: Έχω ακούσει τα πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Μα είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος.
0: Όλοι αυτοί του τα λένε για καλό του καημένου αυτού. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι και καλύτερο από τον Τζοκόντα, τώρα που το σκέφτομαι.

0: Λοιπόν, Αλέξης και εντυμότητα, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, ξεσηκώθηκαν. Δεν τους άρεσε καθόλου στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του Αλέξη μας, της Αλίκης, όχι του κυρίου Μιχάλη, που αμφισβητήθηκε η εντυμότητά του. Αμφισβήτησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης την εντυμότητα του Αλέξη. Τίποτα δεν έκανε, απλώς θύμισε τι λέγανε οι σύντροφοί του. Έτσι, θέλω να πω, και είναι απολύτως λογικό. Αν κάποιος εμφανιστεί ξαφνικά και αρχίζει και σου λέει: Είμαι έντιμος, είμαι ο πιο έντιμος που υπήρξε. Δεν υπάρχει άλλος τόσο έντιμος όσο εγώ. Μπορεί να αρχίσει να θυμάσαι τι λέγανε γι' αυτόν οι πρώην κολλητοί του. Παραδείγματος χάρη, τώρα που μου ήρθε που το είχα πρόχειρο, Στέφανος ο Κασελάκης.
1: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ μεταχρονολογημένα τιμολόγια σκάνε. Και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλεοξούσε σε μένα, ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα, δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Δηλαδή εικονικά τιμολόγια.
1: Με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνος τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές, μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσθεθεί, δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Εννοείται, έτσι, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
1: Όταν λέει... Σωστά.
0: Αυτά τα λέει ο Στέφανος ο Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κανένας περαστικός. Δεν ήταν, ήταν ένας που και ο Αλέξης είχε επιλέξει ως πρόεδρο. Εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε στις ευρωεκλογές όσο περίπου έχει τώρα ο Αλέξης τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή σαν βάρκα ή σαν νερά. Και είπε κι άλλα.
1: Υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
0: Υπερκοστολογήσεις, εικονικά τιμολόγια, αυτά κανονικά. Όταν βγαίνει κάποιος και τα καταγγέλει, και κάποιος, ξαναλέω, που είχε θεσμικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ και το μεγαλύτερο, δεν υπάρχει πιο πάνω από τον πρόεδρο, κανονικά επεμβαίνει ο εισαγγελέας και αρχίζει και ψάχνει.
1: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς.
0: Πώς να έρθει, μωρέ, σου λέει, ναι, οι καταγγελίες, αλλά ο άλλος είναι τόσο έντιμος, αφού το λέει και ο ίδιος.
3: Η πλειοψηφία της κοινή γνώμη, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου.
0: Τα μπορούμε, τι να το καταμαρτύρουμε. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν είχε ίχνος εντυμότητας ο άνθρωπος που ξεγέλασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους πριν τις εκλογές του 2015 με παραμύθια του τύπου ένα νόμο και ένα άρθρο, ο άνθρωπος που στη συνέχεια έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, μετά ξεγέλασε και τους δικούς του που τους παρέσυρε να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα, τους ξεγέλασε και αυτούς, τους κορόιδεψε και έκανε την κολτούμπα. Ευτυχώς την έκανε, έτσι, καλό ήταν που την έκανε, αλλά κοροϊδέψε όλους αυτούς που κοροϊδεύε πριν ότι είναι καλό να ψηφίσουν όχι. Μετά είναι ο άνθρωπος που πήγε να κλείσει κανάλια για να τα ελέγχει καλύτερα, που πήγε να δώσει σε κολλητό του επιχειρηματία κανάλι. Είναι, δηλαδή, τι να πρωτοθυμίσει ο άνθρωπος που υπό την πρωθυπουργία του οποίου στήθηκε η σκευωρία Νοβάρτης, πήγε να κλείσει όλη την αντιπολίτευση, όχι έναν και δύο όπως ο Ερντογάν, όλη την αντιπολίτευση στη φυλάκα. Ο Αλέξης μας, θέλω να πω, δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο ανέντιμη προσωπικότητα στην πολιτική ιστορία της χώρας, και μιλάμε για χώρα η οποία έχει κυβερνηθεί και από τρεις Παπανδρέου.
3: Υιοτέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, yeah, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
0: Yeah.
3: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ του την καταλογίζω και νομίζω ότι μπορούμε να μαζευτούμε και πολλά εκατομμύρια. Αν αρχίσουμε να λέμε ποιος καταλογίζει ανεντιμότητα στον Αλέξη. Και εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να του καταλογίσει κανείς τίποτα. Η ιστορία είναι πολύ κοντινή για να χρειάζεται να υπάρξει καταλογισμός. Αρκεί να υπάρξει μνήμη.
4: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Πανί με πανί θα μείνουν οι σύντροφοι, όπως φαίνεται. Οι σύντροφοι που είναι τόσο έντιμοι που δεν μας λένε που βρίσκουν τα λεφτά για ίδρυμα και κόμμα. Δηλαδή, αρέσει, θέλω να πω, να βγει να πει άλλος έντιμος και ψέματα να λέει. Να πούμε εντάξει, λέει ότι είναι έντιμος, άντε να βρεις. Εδώ έχουμε αυταπόδεικτο πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος στείνει κόμμα και τρέχει ίδρυμα και δεν λέει που βρίσκει, ποιος το χρηματοδοτεί το ίδρυμα και το κόμμα. Και εμφανίζεται από το χρόνο και λέει: εγώ είμαι έτοιμος. Είναι, θέλω να πω, ένα θέμα. Οπότε, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, είναι καλό για την εκπομπή. Κιονώντας πολύ σωστά λέει, αυτό που λέει είναι ότι η ετοιμότητα ήταν στις προτεραιότητες του. Όχι ότι υπήρξε έτοιμος, αλλά το είχε ως προτεραιότητα. Ασχέτως αν δεν πρόκαμε να γίνει έτοιμος. Και ο GBU 57 μας αυτοπροσδιορίζεται ως ο GBU 57. Το δεχόμαστε, φίλε μου. Και όχι, δεν τελείωσα εδώ, γιατί θα είμαι μαζί σας, έχει μάθημα και την επόμενη ώρα. Ας προσέχατε. Ραντεβού σε κανένα δεκάλεπτο.
5: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φορά παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς. Όπως καθιστά σαφές η κεντρική διοίκηση, τα πλήγματα έρχονται σε αντίπεινα στις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, την Τρίτη, με συγχωρείτε, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Νούρνιους, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Ο Ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ΚΑΝ μετέδωσε, επικαλούμενο σε Ισραηλινή πηγή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ πριν από την έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν. Αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα. Όπως είχε δηλώσει, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός, επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Το Ιράν από την πλευρά του χθες ανέφερε ότι θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, ενώ προειδοποίησε ότι θα πλήξει στόχους του εχθρού σε αναλογία τουλάχιστον 2-1 σε περίπτωση νέων εχθρικών ενεργειών. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς δήλωσε ότι η επανέναρξη του απερίσκεπτου πολέμου του Τραμπ με το Ιράν δεν θα κάνει την Αμερική ισχυρότερη, θα κοστίσει περισσότερες ζωές και θα σπαταλήσει περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων. Σε ανάρτησή του πρόσθεσε ότι αφού έβαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πόλεμο βασισμένο σε ψέματα, ο Τραμπ κήρυξε τώρα το τέλος της εκεχηρίας με το Ιράν μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωση τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας ότι μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ύστερα από δικό μου αίτημα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Επισήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε: «Είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου». Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε: Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σοκάρει την Αργεντινή αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων, που εργαζόταν ως 42χρονος πιλότος, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντας το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιόμετρων την ώρα. Η σωρός του 42χρονου πιλότου εντοπίστηκε το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Ράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα συμβιβαστούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας προβλέπονται για αύριο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
8: Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι Gen X.
15: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
16: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
17: Γι' αυτό στηρίξτε την προσπάθειά μας.
18: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα, γιατί σήμερα το μάθημα είναι 2 ώρες. Θα πήξετε. Δεν μπορεί, ο Νότης αύριο θα είναι εδώ πάλι μαζί σας, έτσι μην ανησυχείτε. Αλλά για σήμερα θα υποστείτε εμένα. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα ό,τι να είναι. Η Μάρο, μπορείτε παρακαλώ να ελέγξετε, γιατί το πρόστιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν μειώνεται στο μισό αν πληρωθεί τις πρώτες 10 μέρες, όπως όλα τα πρόστιμα του δημοσίου. Μάρο, δεν χρειάζεται να το ελέγξω, γιατί αυτό για τα πρόστιμα του δημοσίου δεν ισχύει καθόλου. Κάποτε, πριν από... έχουν περάσει χρόνια που καταργήθηκε, ίσχυε για τις παραβάσεις του ΚΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν ισχύει ούτε για εκεί. Οπότε, Μάρο μου, δεν ισχύει και δεν είναι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο, αν έχεις 2 ώρες, φέρε τα βουλαρινάκια, θα έχει πλάκα. Δεν θα έχω 2 ώρες αύριο.

Γιώργος χθες πέρασε από τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας από το, στην τριλογία, θα λέμε την σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία. Έχουμε πει, είναι η σειρά, είναι Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, δίπλα καταλήψεις, τα προσφυγικά και πιο εκεί το, ο Άριος Πάγος. Έτσι. Παρεμβάλλεται και ένα νοσοκομείο, αλλά δεν έχει σημασία. Σίγουρα δεν έχει σημασία για την ελληνική πολιτεία, αλλά η τριλογία, η σύγχρονη αθηναϊκή τριλογία είναι αυτό. Γάδα, καταλήπ, προσφυγικά, Άριος Πάγος. Όλη η Ελλάδα σε καμιά 400 μέτρα. Το γήπεδο είναι απέναντι, τελείωσε. Και πάει το γήπεδο. Σε ένα χρόνο θα παίζουμε στο παλάτι.

Γιάννης από τη Βούλα πολύ σωστά λέει: ο Αλέξης είναι και τίμιος και μαγκασταντήλια. Ο Πέχτουρας έκλεισε παραθαλάσσιο στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό έχει κάνει, θα αλλάξει και τα νίκια. Και τον εμπιστευόμαστε αν μη τι άλλο σε αυτό. Δηλαδή αν κάτι πραγματικά μπορεί να φέρει ο Αλέξης μας, έτσι και το γελάω, στην, ξαναγίνει πρωθυπουργός, είναι τουλάχιστον τα νίκια θα πέσουν, διότι είναι ο άνθρωπος που ξέρει. Τώρα 500 ευρώ στο Ζούνιο δεν είναι τόσο απλό. Πάει να πει ο άνθρωπος έχει σχέδιο, μπορεί να βοηθήσει, να μας βοηθήσει όλους. Λοιπόν, πού είμαστε, Πασόκ, πάμε στο Πασόκ, στο Πασόκ. Πώς το λένε, οι αεροεξεταστές του Πασόκ, οι άνθρωποι που το δάχτυλό τους έχει κολλήσει από το, είναι συνεχώς με το δάχτυλο σηκωμένο και καταγγέλουν την καμόρα, την μαφία και όλα τα στραβά που βλέπουν γύρω τους. Αυτοί οι έντιμοι, και αυτοί όπως ο Αλέξης μας, άλλωστε είναι δεδομένο ότι είναι έντιμοι, είναι Πασόκ άλλωστε, παθαίνουν αυτό που παθαίνουν συνήθως οι άνθρωποι, που ο μόνος τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται είναι το κουνημένο δάχτυλο. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για τη σύζυγο του Φαραντούρη, η οποία διορίστηκε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου άσχημα. 250 χιλιάρικα για 2 χρόνια και κάτι. Δεν είναι καθόλου μεικτά. Α, όλα και όλα μεικτά. Θα ξανακούσουμε το Φαραντούρη. Του συντρόφου Κατρίνη, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, δεν του άρεσε και πολύ, και δικαίως λέει, εδώ του είμαστε με σηκώ. Θα ξανακούσουμε το Φαραντούρη. Του συντρόφου Κατρίνη.

0: θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη.
1: Ποια παράταξη, τα λέγαμε και χτες, ρε παιδιά. Ο Φαραντούρης ήταν ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προψές. Ποια παράταξη και ποιο κόμμα. Αυτό σε δύο μήνες μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος. Σου λέει, τι, εντάξει, παράταξη, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα δεν είναι να το μην το λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί εύκολα να τα λες για την παράταξη, αλλά είναι και 250. Μεικτά βέβαια.
2: Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο αν ήσασταν στέσεις.
0: Ναι, μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία, το ξαναλέω, είναι φτηνή.
1: Και μοιάζει πάρα πολύ με την κριτική που κάνει το Πασόκ στα περισσότερα ζητήματα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έκανε ο Φαραντούρης, αλλά μιλάμε πάλι για μεικτά.
3: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι,
4: ναι.
3: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι ποσοπικό βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος αυτό.
1: Δεν είναι, ρε παιδιά, καμία 150, 160, σιγά τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πενταροδεκάρες. Εννοείται ότι είμαι βέβαιος ότι ο διορισμός της συζύγου Φαραντούρη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιδιότητα του Φαραντούρη. Έτσι είναι ευρωβουλευτής. Δεν πρέπει να παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Το λέω γιατί ο κόσμος είναι πονηρός και σκέφτεται πολλά. Ασκεί φτηνή κριτική που θα έλεγε και ο σύντροφος Κατρίνης. Παραμείνω στο Πασόκ, όπου ο σύντροφος Γουρός, που με καμάρι ο Νίκος διαφήμισε ως υποψηφιότητα για την πρώτη Αθηνών, αποφάσισε να τους κάνει μήλο και έτσι...
5: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
6: Βεβαίως.
5: Κάτω από ποιες συνθήκες?
6: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
5: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία.
6: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
1: Το αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι θα είναι τρίτη ή τέταρτη και ότι δεν θα πάνε καθόλου καλά στις εκλογές, αποφάσισαν να ψηφίσουν ότι δεν θα συνεργαστούν για κανέναν λόγο στη Νέα Δημοκρατία και να διαλυθεί η χώρα και τέτοια. Δεν είναι ΠΑΣΟΚ, είναι έτσι κι αλλιώς. Οπότε πήγαν και το ψήφισαν ώστε να διασφαλίσουν ότι θα κινηθούν maximum στο 12-13%. Ο Σγουρός έρχεται και λέει: γιατί, ρε παιδιά, άμα χρειάζεται η χώρα και τα λοιπά, να συνεργαστούμε με τη Νέα τη Δημοκρατία, και τους κάνει λίγο μήλο, αλλά μετά επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και λέει τούτο εδώ.
7: Μία ακόμα δημοσκόπηση που είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Είναι σωστό και ο Σανδουλάκης να επιμένει ακόμα και τώρα, ναι, πρώτη με μια ψήφο διαφορά? Είναι πιστικό ή σας κάνει ζημιά?
6: Πιστεύω ότι είναι πιστικό και στο τέλος ο κύριος Σανδουλάκης, βεβαίως, γιατί θα αλλάξει το 11% και θα πάρει το ΠΑΣΟΚ τη θέση που του αξίζει.
1: Κάτσε τώρα, αν είναι η θέση που του αξίζει το ΠΑΣΟΚ, τεταρτοπέμπτο. Το βλέπουμε, γιατί κάπου εκεί αξίζει σε ένα κόμμα. Αυτό αξίζει και ίσως είναι και πολύ για ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι η κυβερνητική εναλλακτική. Ένα κόμμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους ψηφοφόρους να πούν: α, να, υπάρχει και κάποιος άλλος να ψηφίσω. Και αποφάσισε να γίνει μια απομίμηση, μια φτηνή και μάλιστα απομίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που θα έπρεπε να είναι κυβερνητικό, αλλά φαίνεται εξαιτίας ανεπάρκειας της ηγεσίας του να βολεύεται καλύτερα στο ρόλο ενός κόμματος διαμαρτυρίας. Βέβαια, να πούμε ότι ο σύντροφος Γουρός, παρότι υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, δεν εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, μας λέει ο σύντροφος Μελάς.
8: Πρώτο, ο κύριος Γουρός δεν εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο στην Αλφα Αθηνών.
1: Απλώς, ρε παιδί μου, υποψήφιο τον έχουμε. Δεν σημαίνει ότι ούτε ΠΑΣΟΚ. Τι σχέση έχει με τον ΠΑΣΟΚ ο Σγουρός? Απλώς είναι υποψήφιός μας. Όπως και ο άλλος που μπαχλαρώσαμε για τον Εωπή. Επειδή ήταν υποψήφιός μας, αμέσως έχουμε εμείς κάποια ευθύνη, για όνομα του Θεού. Μα ήταν τσεκάρουμε όποιον βάζουμε υποψήφιο. Βέβαια, ο Σγουρός δεν ήταν ο μόνος που δεν εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.
9: Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε ένα εξαιρετικό.
10: Άρα δεν πρέπει, λέτε, το ΠΑΣΟΚ να οχυρωθεί από τη θέση
9: μετά
10: στη
9: την
10: γωνία.
9: Πρώτη Κυριακή, νομίζω θα είναι ανοιχτή η συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ.
10: Για όλα.

0: Λευτέρης πει τελικά το Πασόκ είναι τρανς δεξιά. Καμία σχέση. Λευτέρη μου, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ξέρει τι είναι. Το πρόβλημα, μάλλον για να το πω με το Πασόκ, είναι ότι έχει παγιδευτεί σε ανεπαρκή ηγεσία που ενστικτοδός, μάλλον, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχει πολλή σκέψη, ενστικτοδός αντιλαμβάνεται ότι για να συνεχίσει να ηγείται πρέπει το Πασόκ να είναι ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας, όπου συνεχώς καταγγέλουμε καμόρες, μαφίες κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Είναι ότι δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να είναι. Δηλαδή θέλει να είναι και κυβερνητικό, θέλει να είναι και διαμαρτυρίας, θέλει και αρχηγό τον Νίκο, θέλει και να κερδίζει τις εκλογές, θέλει και να μην έχει σχέση με τους υποψηφίους του.
1: Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα που σύμφωνα με την αστυνομία λαϊλατούσε τον ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις. Γιατροί και φαρμακοποιοί κατηγορούνται ότι προκάλεσαν ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εγκέφαλος οργάνωσης και μοναδικός συλληφθής έως τώρα φέρεται να είναι ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, επειδή πριν από 3 χρόνια τον είχαμε στα ψηφοδέλτια, πάει να πει ότι τον ξέρουμε κιόλας αυτόν τον άνθρωπο ποιος είναι. Άνοιξε ένας την πόρτα, πέρασε και μπήκε. Αλλή μόνο, για όνομα, πες σύντροφε Τσουκαλά.
2: Εγώ ενημερώθηκα πριν μία ώρα ότι πράγματι ένας πολιτευτής που είχε κατέβει υποψήφιος το 2023, το οποίο δεν τον γνωρίζω καν και από ό,τι ενημερώθηκα δεν είναι καν στα Μητρώα Μελών. Αν ήταν στα Μητρώα Μελών, προφανώς θα είχαμε προχωρήσει όπως κάνουμε πάντα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία στην αναστολή της κομματικής του ιδιότητας, ότι φέρεται να εμπλέκεται. Είναι ένας πολιτευτής το 23. Δεν είναι ούτε μέλος του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ούτε ήταν σύνοδος, ούτε έχει κάποια οργανική σχέση. Εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω καν, τον άκουσα πρώτη φορά σήμερα.
0: Δεν το ξέρω καν αυτόν τον άνθρωπο που ήταν σε ποιες εκλογές ήταν. Το 23, είχαμε εκλογές το 23. Δεν ξέρω, τι μου λέτε, εγώ δεν ξέρω καθόλου. Και αλίμονο τώρα κάθε υποψήφιος, οι υποψήφοι χαρακτηρίζουν τα κόμματά τους από πού και ως πού, για όνομα του Θεού.
2: Βλέπω διάφορα site, ανοίγω, ναι, και βλέπω υποψήφιος βουλευτής εμπλέκεται. Ο υποψήφιος βουλευτής δεν είναι, ξέρετε, στο δίνεκες, δεν είναι η ιδιότητα η οποία υπάρχει, εσάι.
0: Ναι, εσάι, ήταν το 23 υποψήφιο. Από εδώ και πέρα που σε είδα, που σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
2: Εδώ υπάρχει μια προσπάθεια.
3: Εσείς έχετε
2: μια προσπάθεια να μπερδευτεί ο κόσμος.
3: Ναι.
2: Για να ξεφύγει από αυτό η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να ρεφάρει με μια άσχετη υπόθεση ενός προσώπου που δεν έχει σήμερα καμία ιδιότητα.
0: Είναι άσχετη υπόθεση. Άμα μπαγλαρώνουν Πασόκους, οι υποθέσεις είναι άσχετες. Άμα μπαγλαρώνουν ο Δημοκράτες, τότε είναι η καμόρα, η μαφία, που τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι όντως σε μεγάλα κόμματα, ακόμα και σε όχι τόσο μεγάλο όπως το Πασόκ, θα υπάρχουν μέσα και απατεώνες. Θα μου πείτε απατεώνες στο Πασόκ. Βρε, μέχρι και στο Πασόκ μπορεί να υπάρξουν απατεώνες, αν είναι ποτέ δυνατόν. Κι όμως. Και απλώς το Πασόκ υφίσταται τις συνέπειες του να ποινικοποιεί, του να περιγράφει ως καμόρες και μαφίες ολόκληρα κόμματα. Ακόμα και για περιπτώσεις τις οποίες μπαγλαρώνονται και ακόλουθοι του Προέδρου. Του Προέδρου Νίκου εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν το ξέρουμε αυτόν τον τύπο.
3: Εσείς το βρήκατε αυτό το πρόσωπο, λέτε.
2: Έμαθα πριν λίγο το όνομα.
3: Είναι υπαρκτό το πρόσωπο με όνομα.
2: Εγώ ρωτήθηκα.
3: Και πιστοποιήσατε ότι ήταν υποψήφιος
2: βουλευτής. Από συναδέλφους πριν μία ώρα ακριβώς.
3: Ναι.
2: Και μου είπαν ένα όνομα το οποίο εγώ το έμαθα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα από συναδέλφους σας. Πράγματι, ψάξαμε και είδαμε ότι ναι, αφορά όνομα ενός πολιτευτή του Πασόκ του 2023, υποψηφίου, ο οποίος δεν έχει καμία οργανική σχέση σήμερα με το κόμμα.
0: Επρόκειτο για ένα στιγμιαίο λάθος που θα έλεγε και ο Πασχάλης. Στέλνετε διάφοροι και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν έχω ιδέα από τη διατύπωση. Στέκει αυτό που μου λέτε, ότι αυτά τα 250 χιλιάρικα μεικτά, λέει ο Φαραντούρης. Εδώ ένα κάποιος άλλος μου λέει καθαρά. Δεν έχει σημασία, τώρα μιλάμε για μικρό ποσά. Είναι επιπλέον του μισθού. Είναι η αποζημίωση για την θέση στην αλλοδαπή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά η διατύπωση αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, παιδιά. εμείς να ευχηθούμε στους ανθρώπους σε καλή μεριά. Μην είμαστε μισαλόδοξοι. Μπράβο τους. Είναι ένα ικανό ζευγάρι. Βγάζει πολλά λεφτά. Και διορίζεται σε καλές θέσεις. Πού είναι το κακό δηλαδή? Ο Γυράσκο ΑΗ, πες ρε Μάνος στο ράδιο ότι είμαι τίμιος. Εδώ και μισή ώρα χτυπάω κουδούνια και τους λέω άνοιξε Δία, το Τσίπρα είμαι, και δεν μου ανοίγουν. Ο Νότιος λέει αντιθέτως, μήπως το Πασόκ είναι LGBTQ+ κομμουνισμός. Παιδιά, το Πασόκ είναι Πασόκ. Δεν μπορείς να περιγράψεις με άλλους όρους το Πασόκ. Το Πασόκ γενικά ως κόνσεπτ είναι το Πασόκ. Έτσι. Τώρα, αυτό που έχει γίνει με Νίκο είναι ένας μίνι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί να κουμαντάρει. Ο Νίκος μέχρι μίνι ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κουμαντάρει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά τορμούς. Τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη κλίμακα από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις πρόκειται να εξαπολύσουν σύντομα μαζική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Νούρνιους. Αυτό αποτελεί αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν χθες το απόγευμα από την Άγκυρα. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει την Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερωτήσεις του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των 2 αστυνομικών οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργος έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ονοταχώς.
9: Όπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τουνίκια και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο για σήμερα μέρος του Ό,τι να είναι. Και δεν είναι και Σάββατο, δύο ώρες μάθημα σήμερα. Ο Νότης θα είναι μαζί σας από αύριο και πάλι. Και πάμε, είναι μια εκπομπή αποκαλύψεων, όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε, ένα μάθημα αποκαλυπτικό. Θα μιλήσουμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα θα γίνουν σοβαρές, φοβερές αποκαλύψεις. Δεν θα αποκαλύψουμε το όνομα του ανθρώπου που θα μας κάνει τις αποκαλύψεις. Για την προστασία του, παρακαλούμε, πείτε μας.
1: Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο κουκουέ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κάνανε συνεννόηση, υπάρχει σχέδιο με κάπα το κουκουέ να έχει στάνταρ 5-10%, δηλαδή ό,τι και να ψηφίσει δεν έχει σημασία, 5-10, για να ελέγχει τη Βουλή. Μάλιστα. Συνεχίστε παρακαλώ, τι ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το ποσοστό που δεν έπρεπε να αλλάξει με την ειρήνη, μέχρι δηλαδή να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό το κέρδισε η Δύση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 5-10% η Σοβιετική Ένωση, 90-95% η Δύση. Καθόλου άσχημα να πούμε, έτσι. Συνεχίστε, μην σταματάτε επειδή εγώ μιλάω.
1: Για να μην πάρουν γραμμή τα πρόβατα ότι ο Καραμανλής ήταν κάργα σιωνιστής, μόλις δηλαδή άρχισαν τα πρόβατα να ταράζονται λίγο, φέρανε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Πασόκ του.
0: Μάλιστα.
1: Όλα πήγαιναν καλά μέχρι να αλλάξει η νοοτροπία του Πασόκ και από φιλοαμερικανική ουσιαστικά
0: να
1: μπει ο Σιμίτης και να γίνει φιλογερμανική.
0: Και για πείτε μου, τι έγινε τότε, Νες?
1: Από τότε αποφασίστηκε η διάλυση του Πασόκ, όπου για να μην φύγουν τα πρόβατα και να πάνε στο κουκουέ, που είναι το σταθερό ποσοστό που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει,
0: της πρώην
1: Σοβιετικής Ένωσης και νυν Ορθόδοξης Ρωσίας, δηλαδή του Ανατολικού Μπλοκ. Το Ανατολικό Μπλοκ έπρεπε μονίμως να είναι εκεί, γιατί ήταν συμφωνημένο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι κάνανε λοιπόν? Ουσιαστικά βάλανε ένα ανάχωμα που το ονομάσανε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μην ξεφύγουν πρόβατα προς το κουκουέ και να πάνε τέλος πάντων να μαζέψουν ουσιαστικά τους Πασόκους ξανά υπό την αμερικανική επιρροή.
0: Εντάξει, τώρα τα καταλαβαίνω. Τώρα εξηγούνται πολλά. Εσείς με ποιον είστε?
1: Εγώ δεν είμαι με κανέναν.
0: Όμως,
1: εάν είναι να ψηφίσω κάτι σε αυτές τις εκλογές, θα ψηφίσω την υπερδύναμη η οποία αυτή τη στιγμή υστερεί στην Ελλάδα, μόνο και μόνο για να σπάσω το τσαμπουκά της υπερδύναμης η οποία αλωνίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Πω, ούτε ψήλο στον κόρφο της, άρα κουκουέ, έτσι.
2: Ούτε σε νησιά, ούτε σε φυλακές. Όταν τους ελληνίσανε οι κομμουνιστές.
0: Σας παρακαλώ κύριε, δώστε μου 50 λεπτά, θέλω μόνο να πάρω ένα ριζοσπάστη. Έχω να διαβάσω μια εβδομάδα, είμαι χαρμάνης. Σας παρακαλώ κύριε, δεν θα πάρω τυρόπιτα, το ριζοσπάστη θα πάρω. Εγώ με τίμιος, δεν λέω, ναρκωτικά θέλω, δεν θα πάρω.

Λοιπόν, ο Γιώργος μου επισημαίνει ότι δεν διάβασα ποτέ το μήνυμά του για τα προσφυγικά. Ξεκίνησα να λέω για τη νέα αθηναϊκή τριλογία και ξέχασα αυτό που μου είχε γράψει. Δεν είναι τίποτα, Γιώργο μου. Θα το πάνω τώρα. Εχθές λέει πέρασα από τα προσφυγικά, από το απέναντι πεζοδρόμιο και πάνω από τα παράθυρα του δεύτερου ρόφου είχε ακροβολισμένα τελάρα γεμάτα πέτρες, τούβλα και άλλα πυρομαχικά. Μάλλον νόμιμα τα έχουν τα παιδιά εκεί, εκφράζονται ελεύθερα. Μπορεί να είναι κανένα έργο τέχνης, ρε. Μην είστε βόδια, δεν καταλαβαίνετε τη σύγχρονη τέχνη. Μπορεί να είναι κάποια εγκατάσταση. Το ισταλέσιο που λέμε. Από κάποιον οικαστικό. Δεν είναι, σας παρακαλώ πολύ. Και στο κάτω-κάτω επιτρέπετε. Δεν κατάλαβα τι θέλετε και τι σας πειράζει εσάς άμα έχουν πέτρες. Έτσι δεν σας πείραζε και με τις μολότοφ και με τα γκαζάκια? Έχει πάθει κανείς τίποτα από μολότοφ και γκαζάκια? Είμαι έτοιμος για Σιριζέος. Κάνω πρόβλημα, δεν ξέρεις ποτέ, δουλειά είναι. Φαραντούρης πώς πάει από εδώ και από εκεί? Λέω Φαραντούρης, αλλά όλοι πια πάνε από εδώ και από εκεί οι σύντροφοι, διότι άμα κλείνει το μαγαζί τα κάνουνε. Ο Σάββας, έτσι είναι Σάββα, γιατί είμαστε ενημερωτική εκπομπή, αληθινά ενημερωτική, όχι σαν τις άλλες. Λέει, μου λύθηκε μια τεράστια απορία που είχα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πώς γίνεται το κουκουέ να έχει πάντα σταθερά νούμερα στις κάλπες? Τώρα πλέον ξέρω. Και ευχαριστώ και σένα Μάνος και τη μυστική πράκτορα που μας ενημέρωσε. Ο Τζίζες Κασέλ, θα πεις τίποτα για τους αστυνομικούς που σωστά ενήρισαν και βρίσκονται κατηγορούμενοι? Τζίζες Κασέλ, τα είπα ό,τι είχα να πω, το είπα την προηγούμενη ώρα. Το αν ενήργησαν σωστά ή όχι δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Είναι δυνατόν? Είπαμε, αυτά που κοροϊδεύουμε θα τα κάνουμε. Θα βγω εγώ να πω αν ενήργησαν σωστά οι αστυνομικοί επειδή άκουσα μια φράση στο δελτίο? Αυτό που εγώ λέω γενικώς είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία πώς είναι να είναι η αστυνομία μας. Να είναι να μην σηκώνει πολλά πολλά ή να σηκώνει? Δεν έχω άποψη, έτσι, δεν το λέω. Δηλαδή, είναι δύσκολο, δεν είναι, αλλά είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Θα μου πεις και να την πάρουμε εμείς τη σημασία. Λέμε ρε παιδί μου έτσι, για να έχουμε να συζητάμε κάτι. Αλέξανδρος, sorry, γιατί λέει, οι κνήτες άξιοι απόγονοι πουθενά δεν λυγίζουν, μόνο στα πικνίκ λυγίζουν από μια απλή γαστρεντερίτιδα. Δεν υπάρχει τίποτα το απλό στη γαστρεντερίτιδα, Αλέξανδρο μου.

0: γίνεται η Τζάκρη. Τι να γίνεται άραγε αυτή η ψυχή η Τζάκρη. Να σας πω, παιδιά, εδώ θα γελάσουμε πάρα πολύ με το Πασόκ, το οποίο, αν λες και δεν έχει ξεφτυλιστεί ήδη αρκετά, με την Τζάκρη μπορεί να φτάσει στο έσχατο σημείο της ξεφτύλας να αλλάξει την απόφαση που με καμάρι πήρε στο συνέδριο του. Θυμίζω ότι στο Πασόκ έχουν αποφασίσει ότι μέχρι 20 χρόνια θητεία. Μετά τέρμα. Ανοησία κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αφού θέλουν να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν, δεν μας πέφτει και λόγος. Η Τζάκρη έχει ήδη 22 χρόνια θητεία ως βουλευτής, οπότε με βάση την απόφαση του Πασόκ δεν μπορεί να είναι υποψήφια. Έτσι και την πάρουν πίσω και τη βάλουν υποψήφια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Διάβασα ότι μπορεί να στήσουν κάτι του τύπου «Εννοούμε με το Πασόκ 20 χρόνια, όχι γενικώς».
1: Κάρμα είσαι μπίστ, κάρμα είσαι μπίστ.
0: Έτσι είναι εδώ, δώρα μου, εσύ τα λες, αλλά ποιος ακούει. Οπότε περιμένουμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση να γελάσουμε πάρα πολύ με τη συντρόφισσα Θεοδώρα.
1: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και

0: πέτα και πάλι μαζί.
1: Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση. Στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία? Στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία? Είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ? Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα. Θα σας τα βγάλει όλα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε. Στα λίγα λεπτά που απέμειναν σήμερα είχαμε δίωρο, ότι να είναι δίωρο μάθημα, πολύ μελέτη για σήμερα έχετε. Όσοι χάσατε μέρος του μαθήματος ή και ολόκληρο σχεδόν το μάθημα, υπάρχει όλο σε podcast. Κάθε μάθημα, όλα τα μαθήματα σε podcast, είτε στο Spotify είτε στο Apple Podcasts. Πάμε τώρα σε ένα συμπολίτη ενός νέου κόμματος που έχει κάνει, προσπαθεί να βρει και αυτό το χώρο του, αυτό το νέο κόμμα. Λέγεται Νέα Δημοκρατία. Το νέο κόμμα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, ούτε κυβερνά. Και ο νέος πολιτικός ονομάζεται Μαυρουδής Βορύδης. Τι μας λέει με αφορμή το θανατηφόρο τρομοκρατικό χτύπημα της Θεσσαλονίκης, για το οποίο δεν ακούω πια τίποτα. Τι έγινε, παιδιά? Δεν θα βρούμε. Τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν 20-30 χρόνια, 40, πώς θα τους έχουν αφήσει να αλωνίζουν? Πού να βρούνε κάτι? Εν πάση περιπτώσει, τι προτείνει ο Μαυρουδής Βορύδης, ο νέος αυτός πολιτικός του νέου κόμματος Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλει, κατά τη γνώμη μου, πρώτο να επαυξήσουμε το αξιόπινο για τη συμμορία. Αυτά τα οποία βλέπετε τώρα, κάτι παρελάσεις εκεί που κάνουν οι Ρουβίκονες με, οι οποίοι έχουν θέματα με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω τι. Επειδή και ο αντιρατσιστικός, για παράδειγμα, που μπορούσε να ενεργοποιηθεί εδώ, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα οι ποινές του, αλλά και η έννοια της συμμορίας είναι πλημελιματικές, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Γίνονται συλλήψεις, πάνε στο αυτόφορο και μετά παίρνουν μια δικάσιμο, τους αφήνουν ελεύθερους και συνεχίζουν την ζωή τους έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί το αξιόπινο στη συμμορία.
0: Ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Μακάρι οι άνθρωποι να εκλεγούν κάποια στιγμή, να μπουν στη Βουλή και με μια κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, είναι μικρό κόμμα όπως είπα, κάποια στιγμή να κυβερνήσει και η Νέα Δημοκρατία και να φέρει αυτές τις αλλαγές που ακούγονται τόσο κρίσιμες και τόσο απαραίτητες. Έχει και άλλα να προτείνει ο νέος πολιτικός του νέου κόμματος?
1: Για την τρομοκρατία θεωρώ ότι πια οριμάζει και με την τελευταία αυτή δολοφονία, οριμάζει το ζήτημα του να καταργηθεί η φόρον απόλυση για τις τρομοκρατικές πράξεις. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος συλλαμβάνεται, ούτε στα 2 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε στα 3 πέμπτα θα βγαίνει, ούτε θα εξαρτάται από τη συμπεριφορά του και την, αν έχει καλή συμπεριφορά στη φυλακή, αλλά θα ξέρει ότι θα εκτεί το σύνολο της ποινής του.
0: Εδώ θα έχει πρόβλημα ο προοδευτικός κόσμος της χώρας με το ζήτα κεφαλαίου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι δεν είναι στην κυβέρνηση. Ιδέες δίνουν που κάποια στιγμή κυβερνήσουν, μπορεί να τις κάνουν και πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κακουργηματική η πράξη της κατάληψης κοινοχρήστων δημοσίων κτηρίων.
2: Κακουργηματική.
1: Κακουργηματική. Αυτή τη στιγμή είναι πλημελιματική, άρα, παραδείγματος χάρη, συλλαμβάνονται, κάνει τη δουλειά της αστυνομία, μπαίνει, συλλαμβάνει, τους βγάζει από την κατάληψη, τους οδηγεί στο δικαστήριο, παίρνουν πάλι τη δικάσιμο τους στο αυτόφορο και συνεχεία ξαναεπιστρέφουν και ανακαταλαμβάνουν και αρχίζει το κρυφτούλι αυτό.
0: Ρε παιδιά, μήπως να τους κάνουμε κυβέρνηση αυτούς? Φαίνεται να λέει κάτι λογικό. Μήπως επιτέλους να γίνει κυβέρνηση και αυτή η Νέα Δημοκρατία να κάνει 5 πράγματα που λέει ότι θέλει να κάνει. Να γίνει και αυτός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός που παλεύει το παλικάρι τόσα χρόνια και δεν τον ψηφίζετε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Ο Σπύρος, ρε Σπύρο, πριν δεν λέγαμε για... Α, όχι, sorry. Λοιπόν, πες μας και για τη Ραχίλ Μακρύ τι γίνεται. Έρχεται και αυτή, έχει χώρο στο Παζόκ. Σπύρο μου, οι καλοί παντού χωράνε. Ελένη, έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι κάποιος που δεν το έχει παρατηρήσει αυτό που λες. Αλλά τι να κάνουμε, άμα δεν έχεις μυαλό, έτσι είναι. Δεν μπορώ να πω τι μου στέλνει η Ελένη, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Η Ευαγγελία, για αρχίας γεμίσουν τις πόλεις με κάμερες που είναι απαραίτητες για την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Έχουμε πει ότι θα γίνει με τις κάμερες εδώ και 2 χρόνια, το λέμε έτσι. Λίγο πριν τις εκλογές θα μπουν μερικές κάμερες, θα δοθούν μερικές. Μιλάμε για την κυκλοφορία. Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλες. Ποιες κάμερες, μωρέ, αφού δεν θέλουνε, έτσι δεν θέλουνε. Τι να, πώς να το κάνουμε, δεν γουστάρουνε. Έχει και δουλειές αυτό το πράγμα. Τώρα να τρέχεις, να συλλαμβάνεις, να επιβάλλεις τον νόμο. Η κυβέρνηση, τα έχουμε πει, τι είναι η δουλειά. Ψηφίζει τους νόμους. Τώρα, αν ο νόμος έχει λίγο φιλότιμο, ας σηκωθεί να επιβληθεί μόνος του. Δηλαδή, αν τους ψηφίζει τους νόμους η κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια απέτηση να τους επιβάλλει κιόλας, όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει, ρε παιδιά. Ας κάνουν και οι νόμοι τίποτα μόνοι τους,

Λοιπόν, και κάπου εδώ επιτέλους σήμερα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο στις 12 για μία ώρα. Αύριο, έτσι. Τι δεν κατάλαβα, τι έκφραση είναι αυτή, το στόμα στραβωμένο και... Τι είναι αυτό? Παίζεται, λέει. Μία ώρα αύριο. Μία ώρα μάθημα, έτσι. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλό μεσημέρι.

αρχαιολογικούς χώρους, θα μπείτε μέσα να κάνετε στην τεχνητή νοημοσύνη την ερώτηση, στην Ακρόπολη ασκούντανε η μαύρη μαγεία, στον Όλυμπο ασκούντανε και ασκείται ακόμα η μαύρη μαγεία, είναι οι αρχαίοι ελληνικοί χώροι ναοί και τέλος πάντων χώροι άσκησης μαγείας, μαύρης μαγείας, νεκρομαντίας κτλ. Σας τα βγάζει όλα φόρα παρτίδα, θα σας τα βγάλει όλα.